0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέση πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαρτηνίο 10 χόρδο ψάλατε αυτό, άσετε αυτό άσμα κενών, καλώς ψάλατε αυτό εν αναλλαγμό, ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο του Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος ή ασκών ύδατα θαλάσσης, τυθείς εν θησαυρείς αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, επ' αυτού δε σαλευθήτωσαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένην, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, Κύριος διασκευάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος ου έστι Κύριος ο Θεός αυτού, λαός όν εξελέξατο εις κληρονομίαν αυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξ ετήμου κατοί Κυρίου αυτού, επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνα στας καρδίας αυτών, ο συνείς πάντα τα έργα αυτών. Ού σώζεται βασιλεύς δια πολύ δύναμην, και γίγας ού σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ού σωθήσεται. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτουτας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστί, ότι εν αυτό εφρανθήσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι το Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε.
2: Ψαλμός 32. Ψαλμός του Δαβίδ. Ανακράξτε με ενθουσιασμό και σκυρτίστε από αγία χαρά για τον Κύριο, τον προστάτη και θριαμβευτή σας. Εσείς οι δίκαιοι που πιστεύετε και ελπίζετε σε Αυτόν. Σε εσάς τους ευθύς και ειλικρινώς αφοσιωμένους σε Αυτόν, αρμόζει να ανυμνείτε τον Κύριο. Δοξολογήστε τον Κύριο με κιθάρα, με ψαλτήριο τέλειο που έχει 10 χορδές. Ψάλατε ύμνους προς Αυτόν. Υμνήστε τον με ύμνο νέο, ειδικώς για τη νέα θαυμαστή επέμβαση και προστασία του. Επιμελώς και ολοψύχως ψάλατε ύμνον προς Αυτόν, με φωνή ενθουσιώδη, επινίκιο και πανηγυρική. Αρμόζει σε εσάς η ευθύς να τον ανυμνείτε, διότι ο λόγος του Κυρίου είναι δίκαιος και πλήρης ευθύτητος. Οι υποσχέσεις του είναι βέβαιες και αμετάθετες και δεν διαψεύδονται ποτέ, και όλα όσα πράττει ανταποκρίνονται πιστός προς όσα υποσχέθηκε. Είναι φυσικό ο Κύριος να τηρεί τις υποσχέσεις αυτού, διότι αγαπά να εκχύνει το έλεος του στους ανθρώπους, αλλά και να κρίνει με δικαιοσύνη αυτούς. Ένεκα τούτου δεν λησμονεί ποτέ τις υποσχέσεις του, αλλά συμφώνως προς αυτές πατάσει όσους αδικούν και καταπιέζουν κάθε άνθρωπο που ελπίζει σε Αυτόν. Διότι τηρεί τις υποσχέσεις του πιστός, γι' αυτό και η γη είναι γεμάτη από το έλεος και τις δωρεές του Κυρίου. Με μόνο τον λόγο και την προσταγή του Κυρίου στηρίχθηκαν στερεά οι ουρανοί και με το απλό φύσιμα του στόματός του δημιουργήθηκαν τα απειροπληθή άστρα, ως στρατιά δυνατή, αρμονικώς συντεταγμένη. Ποιος είναι τόσο δυνατός όσο ο παντοδύναμος Κύριος? Συνάζει και περιορίζει τα ύδατα των θαλασσών με όση ευκολία και ο άνθρωπος εγκλεί εντός ασκού το νερό και ενέκλεισε σε αποθήκες τα νερά των ωκεανών και των απεράντων θαλασσών, όπως μέσα στο ταμείο κλείνονται οι θησαυροί από τους ανθρώπους. Τον παντοδύναμο Κύριο, ο οποίος τόσα θαυμαστά και καταπληκτικά εργάζεται, ας φοβηθεί πάσα η γη. Προαυτού δε, ας αλευθούν εν τρόμο και ευλαβία όλοι όσοι κατοικούν στην οικουμένη. Διότι αυτός είπε μόνο λόγον και όλα έγιναν εκ του μηδενός. Αυτός έδωκε εντολή και αμέσως με το πρόσταγμά του κτίστηκαν τα πάντα. Κι αν έθνη ειδωλολατρικά λάβουν αποφάσεις κακάς, ο Κύριος ματαιώνει και διασκορπίζει αυτές σαν το άχυρο και σαν τον καπνό. Εκμηδενίζει και ματαιώνει τα με υπολογισμού και σκέψεως πολλής καταστροφέντα επίβουλα και ολέθρια σχέδια των λαών και τις αποφάσεις που έλαβαν άρχοντες που στηρίχθηκαν επί της ισχύως και της δυνάμεώς τους. Η απόφαση όμως και το θέλημα του προστάτου κάθε ανθρώπου που ελπίζει προς τον Κύριο παραμένει απρόσβλητη και αδιάσυστη στον αιώνα, χωρίς να είναι δυνατό να ανατραπεί ή να εμποδιστεί από κανένα. Και οι απόκριφοι λογισμοί του απείρου του νου που σχεδιάζουν την σωτηρία των εκλεκτών του πραγματοποιούνται σε γενναίες γενναιών, χωρίς κανείς να μπορεί να αντισταθεί σε αυτούς. Γι' αυτό είναι μακάριο το Ισραηλιτικό έθνος, του οποίου ο Κύριος είναι ο λατρευόμενος Θεός. Μακάριος είναι και ο λαός τον οποίον εξέλεξε ο Κύριος ως κληρονομία και λαό δικό του, για να προνοεί ιδιαιτέρως γι' αυτόν και να τον χρησιμοποιεί ως όργανο των σωτηρίων βουλών του. Από το ύψος του ουρανού έριψε ο Κύριος το βλέμμα του προς τα κάτω, είδε ως παντεπόπτης όλους τους ανθρώπους και από το βλέμμα του τίποτα δεν είναι δυνατό να διαφύγει. Από τις ετοιμασμένης στον ουρανό κατοικίας του, της μεγαλοπρεπούς και ασαλεύτου, έριψε το παντέφορο βλέμμα του σε όλους τους κατοίκους της γης και παρακολουθεί αυτούς και όλα τους τα έργα. Τα παρακολουθεί αλανθάστος, αυτός που μόνος και χωρίς την βοήθεια κανενός έπλασε τις καρδιές των ανθρώπων και ο οποίος κατανοεί τα έργα τους, γνωρίζοντας και αυτά τα μυστικά ελαττήρια από τα οποία προήλθαν αυτά. Τέτοιος Θεός παντεπόπτης, παντογνώστης και παντοδύναμος είναι ο μόνος δυνατός να σώζει και να νικά. Ο βασιλεύς δεν σώζεται για την πολλή του στρατιωτική δύναμη και οποιοδήποτε εμπειροπόλεμος γίγαντας δεν θα σωθεί από την μεγάλη σωματική του ρώμη και αντοχή εάν δεν του σώσει ο Θεός. Ψευδής και απατηλή αποδεικνύεται η ελπίδα την οποία στηρίζει κάποιος επί του υπηκού και δεν θα σωθεί ο παλαίων και ο αγωνιζόμενος δια του πλήθους της δυνάμεώς του. Μόνος σωτήρ και ρίστης είναι ο Θεός. Ιδού, οι οφθαλμοί του Κυρίου διευθύνονται με άγρυπνη στοργή επάνω σε εκείνους οι οποίοι φοβούνται Αυτόν και ελπίζουν εις το έλεος Του. Παρακολουθεί αυτούς ο Κύριος, έτοιμος να γλιτώσει τη ζωή τους από βίο και άδικο θάνατο και να τους διαθρέψει σε καιρό στερήσεως και πείνας. Οι ψυχές μας λοιπόν με υπομονή και ελπίδα ακλόνητη θα αναμείνουν την προστασία του Κυρίου, γιατί Αυτός είναι βοηθός και υπερασπιστής μας. Διότι λόγω της βοηθείας που μας παρέχει και της προνοίας που λαμβάνει για μας, θα εφρανθούν οι καρδιές μας και στο όνομά Του το Άγιο ελπίσαμε και θα εξακολουθούμε να ελπίζουμε. Κύριε, ήθε να εκχυθεί εφημάς το έλεος Σου. Άφθονο και δαψιλές, καθώς ακλονίτος και με πόθου ελπίσαμεν σε Εσένα, χωρίς να αποκάμουμε, αναμένοντας την βοήθειά Σου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Κατηγορίες και αλήθεια. Του Κώστα Καραστάθη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Ο ιστορικός Βίκτορ Αυρίλιος Σέξτος, παγανιστής κι αυτός, αλλά πιο συγκρατημένος στην επιθετικότητά του από τους προηγούμενους, ανάμεσα στα καλά του λόγια για το μεγάλο αυτοκράτορα, παρεμβάλλει και τις κατηγορίες εναντίον του ότι εξοράησε τη βασιλική περιβολή του με πολύτιμους λίθους και το κεφάλι του πάντοτε με διάδειμα ότι ήταν επιρρεπής στην αποδοχή των επαίνων και για να του το ξέψει τελικά το πάρθιο βέλος του, που έλεγε «Γι' αυτό μετά τον τραχάλα του λαϊκού μύθου ήταν αυτός αποκαλούμενος για τα 10 πρώτα χρόνια της βασιλείας του ως ένας θαυμάσιος άνθρωπος, για τα επόμενα 10 χρόνια ως ένας ληστής και για τα τελευταία 10 εξαιτίας της ασυγκράτητης ασωτείας του ως ένας επιτηρούμενος ανεύθυνος». Δηλαδή, εδώ ο Βίκτορ αποκαλεί ληστή τον Κωνσταντίνο για τη μέση δεκαετία της βασιλείας του εξαιτίας του ανατετραετία εισπρατωμένου φόρου του λεγόμενου Χρυσάργυρον. Για τον λόγο αυτόν έγραψε ο ιστορικός Ευάγριος, όπως μιλήσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, αλλά δεν υπήρξε ποτέ κοινωνία συγκροτημένη σε κράτος που επιβίωσε δίχως φόρους και πολύ περισσότερο σε κοινωνικό κράτος όπως ήταν εκείνο του μεγάλου Κωνσταντίνου. Ως επιτηρούμενο ανεύθυνο τον αποκαλεί για την τρίτη δεκαετία της βασιλείας του εξαιτίας των μεγάλων δαπανών για την ανέγερση ιερών ναών και προπαντός για την ασκούμενη φιλανθρωπία του, που δεν είναι τίποτε άλλο από την τόσο επιδιωκόμενη και προβαλλόμενη από τις σύγχρονες κυβερνήσεις κοινωνική πολιτική. Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ο Κωνσταντίνος, εφαρμόζοντας τη χριστιανική αντίληψη περί αλληλεγγύης και δικαιοσύνης, είναι ο πρώτος κυβερνήτης εισηγητής της κοινωνικής πολιτικής στον κόσμο. Είναι πολλά τα νοσοκομεία, τα πτωχοκομεία, τα γυροκομεία και τα άλλα κοινοφελή ιδρύματα που έκτισε στην αυτοκρατορία. Το γεγονός ότι έκτιζε και μεγάλους και πολυδάπανους χριστιανικούς ναούς σε διάφορες μεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας είχε προκαλέσει το γογγισμό στους φορολογούμενους πιστούς του Δωδεκάθεου. Και αν η δημοτικότητά του σημείωσε κάποτε κάποια κάμψη, είχε αυτή και μόνο την αιτία και στη συγκεκριμένη μερίδα του λαού. Οι προηγούμενοι ιστορικοί κατηγορούν ακόμα τον μεγάλο Κωνσταντίνο ότι κατά την τρίτη δεκαετία της βασιλείας του φορούσε πάντοτε διάδειμα με πολύτιμους λίθους και ανατολίτικη αδαμαντοστόλιστη τίβενο. Ο Ευσέβιος στο λόγο του, που εξεφώνησε κατά την τριακονταετηρίδα της βασιλείας του Κωνσταντίνου, παραθέτοντας τις αρετές του, πρόσθεσε μεταξύ άλλων και τα παρακάτω λόγια «εις επίκον του τιμωρημένου», πράγμα που σημαίνει ότι απηχούν και τις απόψεις του Κωνσταντίνου, κάτι που ο ομιλητής ως φίλος του θα γνώριζε καλά. Ο αυτοκράτορας με τη λαμπρή περιβολή επιδεικνύει το σεβασμό του προς τον τίτλο του μοναρχικού αξιώματος. «Ο της μονάρχου δυναστείας το σεβάσμιον πρόσρημα, το της αμπεχώνης εξαιρέτω περιβλήματι διαφαίνων και την επρέπουσαν αυτού βασιλικήν αλουργίδα μόνος επαξίως εμπεριελειμμένας». Και παρακάτω «γελά ο Κωνσταντίνος, διότι οι πολλοί μένουν κατάπληκτοι για την ενδυμασία που έχει υφανθεί με χρυσό και άνθη και για τη βασιλική αλουργίδα μαζί με το διάδειμα και εκφιάζουν τη λαμπρή εμφάνιση όπως τα νήπια το μορμολίκιο». Στη συνέχεια ο Ευσέβιος γράφει ότι ο Κωνσταντίνος θεωρεί τα χρήματα, το χρυσό, το ασίμι και τους πολύτιμους λίθους ως πραγματικά ανοφελείς λίθους και άχρηστα υλικά. Και παροσθέτει «παρά τα αυτά όμως, αν και γνωρίζει αυτά, καθορίζει με επίγνωση και απαθή λογισμό τη χρήση τους προς ευπρεπή εφοδιασμό των υπηκόων, γελώντας για εκείνους οι οποίοι από νηπιότητα φρενών γοητεύονται για αυτά. Αλλά το διάδειμα, σύμφωνα με την άποψη του Μαλάλα εκτός αιώνας, το φορούσε ο Κωνσταντίνος ως βουλόμενος πληρώσε την προφητικήν φωνήν την λέγουσαν «έθικας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου», δηλαδή επιθυμώντας να εκπληρωθεί έτσι η προφητεία του Δαβίδ που αναφέρεται στον 20ο ψαλμό. Την εξήγηση αυτή την επαναλαμβάνει κατά λέξη ο Κωδεινός. Από όλα αυτά συνάγομαι ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος φορούσε το λαμπερό διάδειμα
και τη λαμπερή χρυσοήφαντη στολή του, όχι από καμία ματαιοδοξία, αφού τόσο περιφρονητικά ομιλεί για το χρυσάφι, το ασίμι και τους πολύτιμους λίθους, αλλά και για να δείξει το σεβασμό του στο αξίωμα του αυτοκράτορα. Ο εχθρικότατος προς τον Κωνσταντίνο, αλλά δυστυχώς και προς το Βυζάντιο ολόκληρο, Γκίμπον, άθεος και αντιχριστιανός, υιοθετώντας τις κατηγορίες του Ιουλιανού του Παραβάτη και του παγανιστή Ζώσιμου εναντίον του Κωνσταντίνου, γράφει: «Στη ζωή του Αυγούστου παρατηρούμε ότι ο τύραννος της δημοκρατίας μετατρέπεται σχεδόν ανεπαίσθητα σε πατέρα της χώρας του καθώς και του ανθρώπινου είδους. Σε αυτή του Κωνσταντίνου σκεπτόμαστε έναν ήρωα ο οποίος είχε πολύ εμπνεύσει τα θέματα του με αγάπη και τους εχθρούς του με τρόμο να υποβαθμίζεται σε έναν έκλειτο μονάρχη». Και στην υιοθετημένη αυτή θεωρία περί προοδευτικής παρακμής του Κωνσταντίνου βρήκε μιμητές του, τους Σλόσερ και Στάνλι. Ως προς τον τελευταίο σκληρό χαρακτηρισμό του, έκλειτος μονάρχης, φοβούμαι ότι αυτές και κάποιες άλλες ακόμη λέξεις στα κείμενα Ιουλιανού, Ζώσιμου και Γκίμπον χάνουν το νόημά τους. Ο βίος του μεγάλου Κωνσταντίνου υπήρξε ηθικά ανεπίληπτος. Όλοι οι σοβαροί και αντικειμενικοί κριτικοί μιλούν για την αγνότητα στη ζωή του. Ποτέ δεν υπήρξε έκδοτος στις ειδονές. Ποτέ δεν κατηγορήθηκε για ηθικά σκάνδαλα, όπως όλοι οι προγενέστεροι και οι σύγχρονοί του Αύγουστοι και Κέσαρες.

ότι ο Κωνσταντίνος φορούσε το διάδημα με τους πολύτιμους λίθους αντί για στέμα και τη μεταξωτή τη βενό του, κατά το ασιατικό πρότυπο, αυτά κατ' ουδένα τρόπο δεν μπορούν να δικαιολογήσουν το χαρακτηρισμό του άσωτου, που προσδίδει στον Κωνσταντίνο το μέγα πάθος του Ιουλιανού, ούτε τον άδικο και σκληρό χαρακτηρισμό του έκλητου, που του προσάπτει το ανεξήγητο πάθος του Γκίμπον, ένα πάθος που δυστυχώς έχει γαλουχίσει ιστορικούς τριών αιώνων. Ο Σαλ διαψεύδει τους παραπάνω ιστορικούς με κάποιον άλλον παρατραβηγμένο ισχυρισμό. Αλλά αυτή η θεωρία του προοδευτικού εκφυλισμού που υιοθετείται και από τον Σκλόουσερ στο Weltgeschichte, από τον Στάνλι και άλλους, είναι πολύ αστήρικτη όσο η αντίθετη άποψη μιας προοδευτικής βελτίωσης που υποστηρίζουν ο Ευσέβιος, ο Μόσεϊμ και άλλοι εκκλησιαστικοί ιστορικοί. Όλοι αυτοί βλέπουν προοδευτική κατάπτωση στον Κωνσταντίνο λόγω του διαδήματος και της Τιβαίνου. Αλλά δεν βλέπουν την προοδευτική τελείωσή του μέσα από τη χριστιανική ζωή του, από τις μελέτες του, από τις επιστολές του, από τα χριστιανικά έργα του. Οι απαράδεκτοι σχολιασμοί του Γκίμπον και άλλων Ευρωπαίων ιστορικών είχαν ενοχλήσει και το μεγάλο μας ιστορικό Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο, που έγραψε: «Οι ιστορικοί της Δύσεως λησμονούσιν ότι αν όχι πάντα, τα πλήστα όμως τούτων και προσέτη έτερα, ουχήτη αληθεία ο λιγότερον εμπίπεπτα, επεκράτησαν μέχρι σε σχάτους εις όλα σχεδόν τας ευρωπαϊκάς αυλάς και κυβερνήσεις και μέχρι σήμερον εις τίνας συμβαίνουση». Άραγε, αν κάποια στιγμή ο Κωνσταντίνος με την Τίβενο και το διάδημά του παραβρισκόταν σήμερα σε μια σημερινή σύναξη Ευρωπαίων βασιλέων, στολισμένων με λογής λογής διάσημα παράσημα, περιζώνια, ταινίες, φούντες και αστραφτερές στολές, ο μέγιστος των αυτοκρατόρων δεν θα έμοιαζε με φτωχό συγγενή τους?

Γιατί εξόρισε τον Μέγα Αθανάσιο. Ο Κωνσταντίνος, μετά το πέρας των εργασιών της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, έστειλε στην εξορία τον Άριο και λιγοστούς οπαδούς του που παρέμεναν αμετάπιστοι στον αριανισμό. Μεταξύ των εξορίστων ήταν και ο επίσκοπος της Νικομίδιας Ευσέβιος. Ο Ευσέβιος ανήκε στο οικογενειακό περιβάλλον του Κωνσταντίνου και ως στενός συγγενής ξάδελφος του Αυτοκράτορα και με την καταπιεστική παρέμβαση της Κωνσταντίας, αδελφής του Αυτοκράτορα και χείρας του Λυκίνιου, επανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Νικομίδιας. Υπήρξε όμως και αυτός ένα ακόμη φίδι στον κόρφο του Κωνσταντίνου, όπως και τα πρόσωπα εκείνα, τα εξαχνιστία συγγενικά προς τον Αυτοκράτορα, για τα οποία έγινε λόγος σε άλλο κεφάλαιο. Υπήρξαν πράγματι ένας παθιασμένος αριανός που όμως δρούσε εν αγνία του Αυτοκράτορα, προστατεύοντας τους αριανούς επισκόπους ως εκ της συγγενείας του με τον Κωνσταντίνο και συκοφαντώντας και διαβάλλοντας τεχνιέντος κορυφαίους πατέρες της Ορθοδοξίας που διέλαμψαν κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, όπως τον Μέγα Αθανάσιο, τον Άγιο Ευστάθιο και άλλους. Διαβολικές πλεκτάνες και συνωμοσίες διοργάνωναν οι περί των Νικομιδίας Ευσέβιων με τις οδηγίες του ιδίου εναντίον αθώων επισκόπων, και όταν οι κατηγορίες έφταναν εν υπογράφος στον Αυτοκράτορα, ο κοντινός σύμβουλός του Ευσέβιος σαρκούταν στο να τις επιβεβαιώνει, ασφαλώς μετά πολλής θλίψεως. Γράφει ο Μέγας Αθανάσιος, προτάσσοντας μάλιστα του αιρεσιάρχου τον Ευσέβιο για την πολυδολιότητα, υποκρισία και κακία του. Ευσέβιος δε και Άριος, ως όφης εξελθώντες από φολεού, τον ιόν της ασεβίας ταύτην εξήμεσαν. Και ο μεν Άριος την του βλαστημήν εκφανερού τόλμην ανεδείξαντο, ο δε Ευσέβιος την ταύτην προστασίαν. Πρώτο μέλημα του Ευσεβίου μετά την επιστροφή του από την εξορία ήταν να φροντίσει για την επαναφορά του φίλου του Αρίου από την εξορία στην εκκλησία της Αλεξάνδρειας. Θερμοπαρακάλεσε λοιπόν τον Αυτοκράτορα σχετικά, και εκείνος με το πνεύμα της μακροθυμίας και της επιοίκειας που τον διέκρινε πάντοτε, και πιστεύοντας ότι ο Άριος μετά την τιμωρία του δεν θα τολμούσε να κηρύξει ξανά τις πλάνες του, εισάκουσε το αίτημα του Ευσεβίου και τον ανακάλεσε από την εξορία περί τα τέλη του 330. Αλλά ο Αθανάσιος, που μόλις είχε εκλεγεί παμψηφή επίσκοπος Αλεξανδρίας μετά το θάνατο του επισκόπου Αλεξάνδρου, δεν τον δέχτηκε στην εκκλησία. Ο Ευσέβιος έγραψε στον Αθανάσιο να επιτρέψει στον Άριο να ξαναγυρίσει στη θέση του, αλλά ο σοφός Αθανάσιος, γνωρίζοντας το διεστραμμένο νου του Αρίου και όντας βέβαιος πως δεν θα εσύχαζε, αποκρίθηκε αρνητικά. Ο Αυτοκράτορας, ύστερα από νέες παρακλήσεις του Νικομιδίας Ευσεβίου, έγραψε και ο ίδιος τον Αθανάσιο, αλλά και πάλι εκείνος αρνήθηκε. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ξαναέγραψε νέα επιστολή, αλλά και ο Αθανάσιος, ο Μέγας Αθανάσιος, ο μεγαλύτερος θεολόγος της εποχής του, ένας εκ των τεσσάρων μεγαλύτερων θεολόγων όλων των εποχών και στήλος της Ορθοδοξίας, φάνηκε αμετάπιστος. Και ενώ ο Άριος συνέχισε και πάλι να κηρύττει τις πλάνες του και να προκαλεί καινούργια αναταραχή στην Ανατολή, οι αριανοί φίλοι και προστάτες του άρχισαν τις συκοφαντίες εναντίον του Αθανασίου. Μία από τις συκοφαντίες αυτές, τις οποίες επισημαίνουν γραπτός υπέρ του Αθανασίου στη Σύνοδο της Αλεξάνδρειας, επίσκοποι από την Αίγυπτο, τη Λιβύη, την Πεντάπολη και τη Θηβαΐδα, και την επαναλαμβάνει ο Μεγάλος Ιεράρχης στο δεύτερο απολογικό του λόγο, ήταν ότι το σιτάρι που έστειλε ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος για τις χείρες της Λιβύης και της Αιγύπτου, ο Αθανάσιος το πούλησε και κράτησε τα χρήματα για τον εαυτό του. Με τέτοιες συκοφαντίες τελικά έπεισαν τον Αυτοκράτορα να συγκαλέσει συνοδικό δικαστήριο. Στο δικαστήριο οι αριανοί επίσκοποι ήσαν περισσότεροι των Ορθόδοξων, και ο Αθανάσιος, προβλέποντας ως βέβαιη την καταδίκη του, δεν προσήλθε στη δίκη, παρότι επανειλημμένως είχε διαταχθεί από τον Αυτοκράτορα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, παρότι λυπήθηκε για την απήθεια του Αθανασίου, δεν θύμωσε, ούτε μεταχειρίστηκε βία εναντίον του. Όρισε όμως νέα σύνοδο στην Τύρο για τον ίδιο σκοπό. Και πάλι οι αριανοί
Με ηθήνοντα νου τον Νικομιδίας Ευσέβιο, πάντοτε φρόντισε να έχουν εξασφαλισμένη την πλειοψηφία των δικαστών επισκόπων. Και πάλι ο Αθανάσιος άρχισε να διαμαρτύρεται με γράμματα στον Αυτοκράτορα. Αλλά αυτή τη φορά, για να μην δώσει εικόνα στασιαστή και σκανδαλίσει τις συνειδήσεις των χριστιανών, προσήλθε στο δικαστήριο με τη συντροφιά γερόντων και τυραγνισμένων στους διωγμούς ποιμεναρχών. Κατά τη δίκη διαμαρτυρήθηκε έντονα για την παράνομη σύνθεση του δικαστηρίου. Ανασκεύασε όλες τις συκοφαντίες εις βάρος του με αποδείξεις, φέρνοντας το δικαστήριο σε αμηχανία. Και την ίδια νύχτα πήρε το δρόμο για την Κωνσταντινούπολη να συναντήσει τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Φυσικά, το δικαστήριο τον καταδίκασε με καθαίρεση και ούτε λίγο ούτε πολύ επανέφερε στους κόλπους της Εκκλησίας τον Άριο. Ο Κωνσταντίνος, μη γνωρίζοντας την αλήθεια, εξόρισε τον Αθανάσιο στην πόλη Αυγούστα Τρεβίρων το 336, αλλά όμως δεν επικύρωσε τα πρακτικά του δικαστηρίου της Τύρου.

Ο Θεοδόρητος επερίπτει την ευθύνη της εξορίας του Αθανασίου σε κάποιους επισκόπους που παρέσυραν τον αυτοκράτορα. Και σε μια υπερασπιστική για τον Κωνσταντίνο προσπάθεια, γράφει ότι και ο ιερός Δαβίδ, αν και προφήτης, εξαπατήθηκε από ένα σκλάβο χαμάλι, εξηγώντας ταυτόχρονα ότι δεν κατηγορεί τον προφήτη, αλλά υπέρ του βασιλέως απολογία προσφέρει. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Δεύτερος, γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, σε επιστολή του προς τους Αλεξανδρινούς, δικαιολογεί τον πατέρα του για την εξορία του Μεγάλου Θανασίου, γράφοντας μεταξύ άλλων και τα εξής. Απεστάλλει στη Γαλλία, προς Κέρος, για να μην κινδυνεύσει το κεφάλι του από την αγριότητα των αιμοβόρων εχθρών του, για να μην υποστεί συμφορές από τη διαστροφή των φαύλων. Η εξορία αυτή του Αθανασίου κάνει τους εχθρούς της Εκκλησίας να ερωτούν με χερεκακία πώς γίνεται ένας Άγιος να στείλει στην εξορία έναν άλλο Άγιο. Γίνεται και αυτό κάποτε, γιατί η Εκκλησία είναι ασφαλώς θεοίδρυτος θεσμός, αλλά υπηρετείται από ανθρώπους. Και ως γνωστόν, ουδείς τέλειος, ημί μόνον ο Θεός. Και οι Άγιοι, μολονότι αγωνίζονται σε όλη του τη ζωή, τον καλόν αγώνα της τελείωσης, ως άνθρωποι έχουν τις αδυναμίες τους. Και κάποιοι από αυτούς, όσο ζούσαν στον παρόντα κόσμο, είχαν διαταραγμένες σχέσεις με άλλους ανθρώπους, ακόμα και Αγίους, όπως ο Άγιος Επιφάνιος, επίσκοπος Κωνσταντίας, με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο Άγιος Κύριλλος, αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, με τον Χρυσόστομο, ο Άγιος Θεόδωρος, ο Στουδίτης, με τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, Άγιο Ταράσιο και άλλα.

Κωνσταντίνος, κατά πληροφορία του σωζωμένου, ανακάλεσε από την εξορία τον Άριο, ύστερα από έγγραφη ομολογία του αιρεσιάρχη ότι μένει πιστός στα δόγματα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά και τις συντονισμένες παρεμβάσεις των αριανών φίλων του, της Κωνσταντίας, αδελφής του Αυτοκράτορα και χείρας του Λυκίνιου, του Επισκόπου Νικομιδίας Ευσεβίου, συγγενούς του Αυτοκράτορα, και του Πρεσβυτέρου Ευτοκίου. Ο Άριος ξαναγύρισε στην Αλεξάνδρεια, αλλά δεν ησύχασε για πολύ. Άρχισε και πάλι τις αιρετικές διδασκαλίες του, ταράζοντας ξανά την Εκκλησία της Αλεξάνδρειας. Η νέα αυτή εκκλησιαστική αναταραχή έγινε γνωστή στον Αυτοκράτορα και εκείνος, ύστερα από συστάσεις και διάφορες άλλες ενέργειες που δεν τελεσφόρησαν, αναγκάστηκε να τον καλέσει στην Κωνσταντινούπολη το 336. Ο αιρεσιάρχης μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, όπου οι προσκύμενοι στην αίρεσή του και μεγάλοι προστάτες του βιάζονταν να τον αποκαταστήσουν και να τον οδηγήσουν στην εκκλησία. Από επιστολή του Μεγάλου Αθανασίου προς τον Σεραπίωνα έχουμε τις παρακάτω σχετικές πληροφορίες. Ο Άριος κλήθηκε από τον Κωνσταντίνο να παρουσιαστεί μπροστά του. Καθώς εκείνος εισήλθε στο ανάκτορο, ο Αυτοκράτορας τον ανέκρινε εάν έχει την πίστη της Καθολικής Εκκλησίας, και αυτός ορκίστηκε ότι έχει την ορθή πίστη και επέδωσε και έγγραφο της πίστεώς του, αποκρύπτοντας τους λόγους για τους οποίους εκδιώχθηκε από τον επίσκοπο Αλέξανδρο υποκριτικά, χρησιμοποιώντας λόγους των γραφών. Ο Κωνσταντίνος, ακούοντάς τον να αποκηρύσει τις πλάνες του ενόρκως, του είπε: «Η ορθή σου η πίστης εστί, καλός όμωσας. Ιδέα σε βεις έστιν η πίστη σου και όμωσας, ο Θεός εκ του ουρανού κρίνει τα κατά σε». Ο Άριος εγκατέλειψε το παλάτι του Αυτοκράτορα, συνοδευόμενος από τους αλαλάζοντες πιστούς του Ευσεβίου Νικομιδίας, που είχαν αποθρασυνθεί από την επιτυχία τους. Όλοι αυτοί, με τη συνηθισμένη βιότητά τους, κατευθύνθηκαν προς τον Ιερό Ναό, αλλά ο επίσκοπος Κωνσταντινούπολεως Αλέξανδρος δεν επέτρεψε την είσοδο στον Άριο, ισχυριζόμενος ότι ο ιδρυτής μιας αίρεσης δεν πρέπει να έχει την αναγνώριση της κοινωνίας. Οι πιστοί του Αρίου απειλούσαν και κομποριμονούσαν ότι την επόμενη μέρα, Κυριακή, ο Άριος θα βρισκόταν μαζί με τον επίσκοπο Αλέξανδρο στην εκκλησία και θα κοινωνούσε από το ίδιο ποτήρι με αυτόν. Πολύ στενοχωρημένος για όσα άκουσε ο Αλέξανδρος, πήγε στην εκκλησία και κλαίγοντας προσευχήθηκε στο Θεό να μην επιτρέψει την κοινωνία με τον αιρεσιάρχη. Μαζί του ήταν προσευχόμενος και ο επίσκοπος Μακάριος, ο οποίος και εξιστόρισε αργότερα τα πάντα στο Μέγα Αθανάσιο. Ο Αλέξανδρος παρακαλούσε το Θεό με δάκρυα να μην επιτρέψει την είσοδο του ασεβούς Αρίου στο ναό, να μην παραδώσει την κληρονομία του στον αφανισμό και στην τροπή, να μην μπει μαζί με αυτόν στην εκκλησία με δόξα και η αίρεση, και να νομιστεί και η ασέβεια ως ευσέβεια. Και ζήτησε από το Θεό, αν δεν σηκώσει τον Άριο από εκεί, να πάρει αυτόν κοντά του. Ο Άριος, συνοδευόμενος πάντοτε από τους οπαδούς του, έκανε διάφορες ανόητες ομιλίες, όταν αναγκάστηκε ξαφνικά από την κλίση της φύσεως, φυσική του ανάγκη δηλαδή, να αποσυρθεί στον πλησιέστερο δημόσιο ειδικό χώρο. Αλλά εκεί είχε ένα φρικτό τέλος, το οποίο ο Αθανάσιος βρίσκει όμοιο με του Ιούδα του Ισκαριώτη, γι' αυτό και το περιγράφει με το σχετικό χωρίο της Αγίας Γραφής: «Κατά το γεγραμμένον πρινής γενόμενος ελάκησε μέσος». Και αφού έπεσε πρινής, διεράγει στο μέσο του σώματός του και εξεχύθησαν όλα τα σπλάχνα του. Και πέφτοντας αμέσως, πάγωσε και στερήθηκε και τα δύο, και την Αγία Κοινωνία και τη ζωή. Το γεγονός του θανάτου του Αρίου αφηγείται ο Μέγας Αθανάσιος και στην κατά των Αριανών εγκύκλιο επιστολή του προς τους επισκόπους της Αιγύπτου και της Λιβύης, με μικρές επουσιώδεις διαφοροποιήσεις. Αντλώντας από τις δύο αυτές πηγές του Αθανασίου, αφηγούνται το γεγονός και άλλοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς. Ο Σωζωμένος γράφει ότι ο τρισευλογημένος Κωνσταντίνος έμεινε κατάπληκτος όταν άκουσε γι' αυτό το περιστατικό και το θεώρησε ως απόδειξη της επιορκίας του Αρίου, και ότι για μια μεγάλη περίοδο καθένας απέφευγε με φρίκη τον τόπο όπου πέθανε ο Άριος. Ανάλογη μαρτυρία παρέχει και ο Γελάσιος στην χαμένη σήμερα εκκλησιαστική του ιστορία, απόσπασμα της οποίας διασώζει ο Φώτιος στη Μυριό βιβλό του. Οι φίλοι του Αρίου, που είχαν προσβάσει στο παλάτι,
βιάζονταν να επαναφέρουν τον Άριο στην εκκλησία, αλλά η Θεία Δίκη δεν του επέτρεψε να εξευτελίσει το ναό και το θυσιαστήριο, καταδικάζοντάς τον να τερματίσει το βίο του μέσα σε αποχωρητήρια, την ημέρα κατά την οποία ο ίδιος και οι οπαδοί του αποφάσισαν να βεβηλώσουν την εκκλησία του Θεού και τα Άγια του. Και ο θάνατός του γίνεται δημόσιο γεγονός, γιατί τα αποχωρητήρια βρίσκονταν κοντά στο φόρο. Μετά το συμβάν αυτό, ομολογούσε ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο αδέκαστος Κρητής είχε με την κρίση του λύσει κάθε αμφισβήτηση, και αυτό το έγραψε σε πολλές επιστολές του, στυλιτεύοντας την ένδικη καταστροφή του Αρίου. Ο ιστορικός Σωκράτης προσθέτει την επεξήγηση. Μαζί με την ακατάσχετη αιμορραγία, ο Άριος έχασε και τα έντερά του και τη σπλήνα του και το σηκώτη του και πέθανε επί τόπου. Στο τέλος του Αρίου, οι χριστιανοί εκείνων των χρόνων είδαν ένα θάνατο τραγικό, επώδυνο και συνάμα πολύ μειωτικό μέσα στα δημόσια αποχωρητήρια της τότε εποχής. Οι οπαδοί του Ευσεβίου, προσθέτει ο Μέγας Αθανάσιος την παραπάνω προς το Σεραπείωνα επιστολή του, ντροπιάστηκαν και έθαψαν αυτού του οποίου την πίστη μοιράζονταν. Ο Μακάριος Αλέξανδρος ολοκλήρωσε τον εορτασμό χαίροντας με την Εκκλησία μέσα σε ευσέβεια και ορθοδοξία, προσευχόμενος με όλους τους αδελφούς και πολύ δοξάζοντας το Θεό. Αυτό δεν ήταν επειδή χάρηκε για το θάνατο του Αρίου, μη γέννητο, γιατί είναι ορισμένο για όλους τους ανθρώπους μια φορά να πεθαίνουν, αλλά επειδή το γεγονός ξεπέρασε απλά οποιαδήποτε ανθρώπινη καταδίκη. Φυσικά, οι εχθροί του Κωνσταντίνου, όχι οι συγγενείς του, αλλά οι μεταγενέστεροι όλων των αιώνων, αυτοί που αρνούνται ότι είχε να κάνει την εμφάνισή της και η Θεία Δίκη, όλοι αυτοί δεν είχαν κανένα δισταγμό να κάνουν λόγο για εξόντωση του Αρίου με δηλητήριο. Η καινούργια θρησκευτική αναταραχή στις ανατολικές επαρχίες γέμισε με θλίψη και απογοήτευση την ψυχή του Κωνσταντίνου ως το θάνατό του, που έφτασε ένα χρόνο αργότερα. Σημειωτέων ότι πλην της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας για την επίλυση εκκλησιαστικών ζητημάτων που λάμπρινε τη δεύτερη δεκαετία της βασιλείας του Κωνσταντίνου και η Σύνοδος των Πατέρων στην Ιερουσαλήμ εκόσμη την περίοδο της τρίτης δεκάδος.

Ο Ιζωναράς, 12ος αιώνας, αφηγείται ότι όταν ο Κωνσταντίνος ήταν ακόμα ειδωλολάτρης, παρουσίαζε εξανθήματα με πίον, από τα οποία οι γιατροί διέγνωσαν λέπρα. Οι ιερείς του Δία του σύστησαν λούσιμο με αχνιστό παιδικό αίμα. Συγκέντρωσαν τα παιδιά στο καθορισμένο σημείο και κάλεσαν τον Κωνσταντίνο εκεί για τη θεραπεία. Περνώντας όμως ο αυτοκράτορας μπροστά από τις μητέρες των παιδιών και ακούγοντας τις παρακτικές κραυγές και τους τρίνους τους, αμέσως ακύρωσε τον τρόπο αυτό της θεραπείας του λέγοντας: «Από τη μία η πράξη είναι φανερά εγκληματική, από την άλλη το αποτέλεσμα είναι άγνωστο. Αλλά και σίγουρο να ήταν, προτιμότερο είναι να υποφέρω και να δοκιμάζομαι εγώ από τις αρρώστιες παρά να καταδικάσω σε αφανισμό τόσα βρέφη και να διαπεράσω με τη ρομφαία της λύπης τις ψυχές των μητέρων τους». Και λέγοντας αυτά, πρόσταξε ευθύς να επιστραφούν τα νήπια στις μητέρες τους και επιπλέον να δοθούν σε αυτές χρήματα για να νιώσουν διπλάσια τη χαρά. Μετά από αυτά, συνεχίζει το θρύλο ο Ζωναράς, ο Κωνσταντίνος ονειρεύτηκε τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο να το συμβουλεύουν ότι για τη θεραπεία του όφιλε να ζητήσει τη βοήθεια του Επισκόπου Ρώμης Σιλβέστρου. Τέλος, ο Επίσκοπος Σίλβεστρος τον κατήγησε στο χριστιανισμό και ο Κωνσταντίνος στο λουτρό του βαπτίσματος θεραπεύτηκε από τη λέπρα. Παραπλήσιες είναι και οι αναφορές των άλλων βυζαντινών ιστορικών που προαναφέρθηκαν επί του θέματος του βαπτίσματος του Κωνσταντίνου. Την εκδοχή αυτή είχε υποστηρίξει πολύ νωρίτερα του Ζωναρά ο χρονικογράφος Άγιος Θεοφάνης, γράφοντας τη χρονογραφία του ότι ο Κωνσταντίνος δεν βαφτίστηκε από τον επίσκοπο Νικομιδίας Ευσέβιο ως την εσ φάσιν αριανόφρονες όπερ ψευδές έστιν, αλλά από τον Σίλβεστρο. Και τα αναγραφόμενα από τον Κεδρινό περί του βαπτίσματος του Κωνσταντίνου είναι ταυτόσιμα με εκείνα του Θεοφάνους. Ο Κεδρινός αναφέρει επιπλέον ότι το βάπτισμα και την ίαση του Κωνσταντίνου ακολούθησαν πολλά θαύματα από τον Σίλβεστρο και ότι πολλοί τότε βαπτίστηκαν χριστιανοί, μεταξύ των οποίων και η Αγία Ελένη. Και ο Κεδρινός και ο Κάλιστος δίνουν την πληροφορία ότι μαζί με τον Κωνσταντίνο βαπτίστηκε και ο γιος του Κρίσπος.

Κεδρινός συνεχίζει φυσικότατα τον παραπάνω θρύλο με έναν άλλο μύθο, τελείως φανταστικό. Αφηγείται τον δια της προσευχής φόνο του τεράστιου δράκοντα που είχε φωλιάσει στα έγκατα της γης κάτω από το Καπιτόλιο της Δρόμης, 365 σκαλιά κάτω από τα θεμελιά του. Στο δράκοντα αυτό θυσίαζαν καθημερινά οι ειδωλολάτρες και αν δεν θυσίαζαν έβγαινε έξω από την κρύπτη του και έκανε μεγάλες καταστροφές. Φαίνεται όμως πως ο μύθος της παθήσεως του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που έφτασε ως τους χρόνους των μεγάλων παραχαρακτών της δωρεάς του Κωνσταντίνου τον 8ο αιώνα και παραφούσκωσε και αξιοποιήθηκε, όπως θα εξηγήσουμε πιο κάτω, έχει κάποια ιστορική βάση. Ο αυτοκράτορας στα νεανικά του χρόνια είχε προσβληθεί από κάποια δερματοπάθεια, όχι βέβαια ανίατη, η οποία όμως με τα διαγνωστικά μέσα της εποχής θεωρήθηκε ως λέπρα, αλλά που δεν ήταν τέτοια. Πρώτος ο γιατρός του 4ου μετά Χριστόν αιώνα, ο Ριβάσιος, κάνει λόγο στα βιβλία του ότι ο Κωνσταντίνος κατά τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του προσβλήθηκε από λέπρα. Ο γιατρός, ο Ριβάσιος, που καταγόταν από την Κύπρο κατά το θάνατο του Κωνσταντίνου, ήταν 13 ετών και βρισκόταν φυσικά μακριά από τη Ρώμη. Κατά τους χρόνους του Ιουλιανού του Παραβάτη, βρέθηκε στην Ελλάδα και κοντά στον Ιουλιανό, συνομήλικος, φίλος, προσωπικός, γιατρός και φανατικός ομόθρησκός του στον παγανισμό. Και είναι εκείνος που στάλθηκε από τον αποστάτη στο μαντίο των Δελφών να ζητήσει χρησμό περί του μέλλοντος της εθνικής θρησκείας και ο οποίος του έφερε τη γνωστή απογοητευτική απάντηση των ιερέων. «Είπατε το βασιλεί, ουκέτη φίβος έχει καλύβιν, ου μάνιδα δάφνιν, ου παγάν λαλέουσαν, απέσβετο και λάλλον είδωρ». Ο Ριβάσιος, από πληροφορίες που συνέλεξε μεταγενέστερα, κατέγραψε σε βιβλίο του τα συμπτώματα της δερματοπάθειας του Κωνσταντίνου και τη διάγνωσή του. Αλλά γεννιούνται τα ερωτήματα. Πόσο ήταν επιτυχής η διάγνωση της νόσου από τον Ριβάσιο, εφόσον ουδέποτε είχε δει με τα μάτια του τον ασθενή? Μήπως φανατικός παγανιστής και ο ίδιος, όπως και ο μεγαλειότατος φίλος του, θέλησε να εναρμονιστεί στο πνεύμα εκείνου και στην πολεμική του κατά του Κωνσταντίνου? Την απάντηση τη δίνει η σημερινή επιστήμη. Πρόσφατα, τρεις Έλληνες πανεπιστημιακοί γιατροί δερματολογίας, ο Λασκαράτος, η Τούμπη Ιωάννου και ο Σταυριανάκης, μελέτησαν τις περιγραφικές μαρτυρίες για τη δερματοπάθεια του Κωνσταντίνου στο βιβλίο του 5ου αιώνα μετά Χριστόν και γράφουν μεταξύ άλλων και τα εξής. Η αναφορά των εξανθημάτων στο σώμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου ως λέπρα δεν είναι σωστή, παρόλο που αναφέρεται στο κείμενό του Βίου του Αγίου Σιλβέστρου. Επιπλέον, εκείνη την εποχή, οι ιατροί συχνά συχαίουν τη λέπρα με άλλες ασθένειες, αφού δεν υπάρχουν διαθέσιμες διαγνωστικές μέθοδοι. Από την περιγραφή του Ριβάσιου για τη λέπρα, ένας σύγχρονος ιατρός θα αναφερόταν σε μια απολεπιστική δερματολογική νόσο με κνισμό, όπως είναι το δερματικό λέμφωμα. Συμπερασματικά φαίνεται ότι η περίπτωση της λέπρας με την οποία υποτίθεται ότι είχε προσβληθεί ο αυτοκράτορας πιθανότατα υπήρξε μύθος με θρησκευτικές και πολιτιστικές παραμέτρους και όχι πραγματικό γεγονός.

κατηγορίες σχετικές με τη βάπτισή του. Από ποιους βαπτίστηκε? Από το 1ο-4ο του 4ου μετά Χριστόν αιώνα, ο μύθος ότι ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος έπασχε από λέπρα και ότι θεραπεύτηκε θαυματουργικά από τον Άγιο Σίλβεστρο, Πάπα της Ρώμης, μόλις βαπτίστηκε χριστιανός, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, μεταφερόταν μέσα από τη λαϊκή παράδοση από αιώνα σε αιώνα ως τα μέσα του 8ου αιώνα, οπότε από την ψευδοκωνσταντίνια δωρεά, για την οποία θα γίνει λόγος σε άλλο κεφάλαιο, παρουσιάστηκε ως πραγματικό γεγονός. Εφ' εξής πια έγινε πιστευτό όχι μονάχα στη Δύση αλλά και στην Ανατολή ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν βαπτίστηκε στο τέλος της ζωής του όπως γράφει ο Ευσέβιος, αλλά κατά το 315 μετά Χριστόν, και ότι με το βάπτισμά του θεραπεύτηκε από τη λέπρα. Πολλοί από τους Βυζαντινούς συγγραφείς μετά τον 8ο αιώνα, Άγιος Θεοφάνης, Κεδρινός, Νικηφόρος Κάλιστος, ανυποψίαστοι για την πλαστότητα της περιβόητης δωρεάς, υιοθέτησαν το θρύλο της πάθησης του Κωνσταντίνου και της βαπτίσεώς του από τον Σίλβεστρο. Ο Θεοφάνης κάνει λόγο για βάπτιση του Κωνσταντίνου και του γιού του Κρίσπου από τον Σίλβεστρο, αλλά δεν αναφέρει λέξη για το μύθο περί ασθενείας του από λέπρα, ίασης κλπ. Προσεκτικός πάντοτε υποδηλώνει τις πηγές της πληροφόρησής του από τις προφορικές παραδόσεις με τις εκφράσεις ως φασί τίνες ή απλά φασίν, αλλά και

ουρανού βεβαπτίστε. Ένθα και έτυχεν αυτόν κοιμηθήνε. Αναβαλόμενος γάρ ειν φασίν το βάπτισμα, ελπίζον εν το Ιορδάνη βαπτιστήνε ποταμό. Εμεί δε αληθέστερον φαίνεται το υποσιλβέστρου εν Ρώμη βεβαπτίστε αυτόν και τα σεπονόματι αυτού φερωμένας διατάξεις προς Μιλτιάδην πεπλασμένας εν της Αριανής. Δόξαν εντεύθεν, περιποιήστε, σπουδάζουσεν εαυτής ή και τον πανσεβή βασιλέα κακίζειν εθέλουσιν, αβάπτιστον δεικνύντες εντεύθεν όπερ ατοπών έστι και ψευδές. Η συγγραφής όμως τον 4ο και 5ο αιώνα, Ευσέβιος Παμφίλου, ο οποίος γράφει λεπτομέρειες για όλη του τη ζωή, Σοκράτης ο Σχολαστικός, Σοζωμένος, Θεοδόρητος και άλλοι, βεβαιώνουν κατηγορηματικά ότι ο Κωνσταντίνος βαπτίστηκε σε προάστιο της Νικομίδιας το 337, λίγες μέρες πρώτου θανάτου του. Το ίδιο βεβαιώνει και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων και μεγάλος θεολόγος Δοσίθεος τον 17ο αιώνα και άλλοι βεβαίως θεολόγοι και συγγραφείς της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, ιδίως μετά την αποκάλυψη της πλαστότητος της διαβόητης δωρεάς. Και αυτή η εκδοχή έχει γίνει σήμερα αποδεκτή από όλους σε Ανατολή και Δύση.

Το πρώτο ερώτημα όμως που γεννιέται στο μυαλό του κάθε χριστιανού είναι γιατί ο Άγιος βαπτίστηκε στο τέλος της ζωής του. Κατά την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, οι παράγοντες του δημόσιου βίου και κυρίως οι στρατιωτικοί, αν και ήσαν χριστιανοί από την νεότητά τους, συνήθιζαν να βαπτίζονται στο κρεβάτι του θανάτου τους. Σημειωτέων ότι και ο Μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και πολλοί άλλοι Άγιοι περίμεναν να φτάσουν στην ηλικία των 30 χρόνων και ύστερα βαπτίζονταν κατά μίμηση του Κυρίου. Αλλά ο Κωνσταντίνος ανέβαλε συνεχώς το βάπτισμά του, διότι επιθυμούσε διακαώς να βαπτιστεί στα ρήθρα του Ιορδάνη ποταμού, όπου κατά την παράδοση μετέσχε του λουτρού και ο σωτήρας μας ως πρότυπό μας. Αλλά ποιος βάπτισε τον αυτοκράτορα? Μήπως ο Αριανός, επίσκοπος Νικομιδίας Ευσέβιος? Το ερώτημα απασχόλησε και απασχολεί τους ιστορικούς μέχρι σήμερα. Αλλά ας δούμε τα γεγονότα με τη σειρά. Το 336, στα ανάκτορα της Κωνσταντινουπόλεως, γιορτάστηκαν με μεγάλη επισημότητα τα 30 χρόνια της βασιλείας του Κωνσταντίνου. Τον επόμενο χρόνο, ενώ ετοιμαζόταν για εκστρατεία εναντίον των Περσών, οι οποίοι είχαν κηρύξει διωγμό εναντίον των χριστιανών της επικράτειάς τους, ο Κωνσταντίνος αρρώστησε ξαφνικά. Αλλά ποιο ήταν το νόσημά του? Ο μύθος της νεανικής πάθησής του, για την οποία έγινε λόγος πιο πριν, είχε το ευχάριστο τέλος του με την ίαση που παρέσχε στον ασθενή ο Σίλβεστρος. Μερικοί όμως ανασταίνουν σήμερα και αυτόν τον πεθαμένο μύθο και διατείνοντα ότι ο Κωνσταντίνος οδηγήθηκε στο τέλος του από τη λέπρα. Αλλά ο ισχυρισμός αυτός είναι γελίος, διότι ποτέ ο αυτοκράτορας δεν θα μπορούσε να διαγράψει αυτή τη μεγαλειώδη πορεία του και δεν θα έφτανε στο 63ο έτος της ηλικίας του, αν πράγματι έπασε από αυτή την ανίατη αρρώστια. Είναι και ανεδαφικός ο ισχυρισμός, διότι κανείς ιστορικός δεν αναφέρει τη συγκεκριμένη νόσο ως αιτία του θανάτου του. Η μοναδική λόβη, λούβα που σημαίνει λέπρα, για την οποία κάνει λόγο ο Θεοδόρητος, κατά κόρον μάλιστα, είναι η λόβη του Αρίου, εννοώντας φυσικά την επικίνδυνη διδασκαλία του αιρετικού. Ιδού πως οι αρχαίοι συγγραφείς περιγράφουν την ξαφνική αρρώστια του Κωνσταντίνου και τις μετέπειτα ενέργειές του. Ο Ευσέβιος γράφει: «Γίνεται δε αυτό πρώτη της ανομαλία του σώματος, ιτ ουν κάκωσις επί ταύτην συμβαίνει, κάπιτα της αυτού πόλεως επί λουτρά θερμών υδάτων πρόησιν, ένθετε της αυτού μητρός επί την

πόνιμον αφυκνείται πόλη. Ποιες άραγε παθήσεις οδηγούν σήμερα τόσους ηλικιωμένους στα θερμά λούτρα? Ο Σωκράτης γράφει, όταν ο Κωνσταντίνος έγινε 65 χρονών, αρρώστησε. Από την Κωνσταντινούπολη πήγαινε στην Ελενούπολη για να κάνει χρήση των θερμών λουτρών που είναι εκεί κοντά. Αλλά επειδή η κατάστασή του επιδεινώθηκε, φεύγει από την Ελενούπολη και πηγαίνει σε προάστιο της Νικομίδιας. Εκεί ζήτησε και βαπτίστηκε. Την ίδια πληροφορία παρέχει και ο Σωζωμενός. Και ο Θεοδόρητος παρόμοια δίνει πληροφορία και προσθέτει. Το δε της ανθρωπίνης βιότητος άδειλον επιστάμενος του θείου βαπτίσματος το δώρον εκδέξατο. Ο Ευσέβιος είναι πάντοτε γενναιόδωρος στην πληροφόρηση. Ο Κωνσταντίνος γράφει, προαισθανόμενος στο τέλος του, έκρινε ότι ήταν καιρός πια για κάθαρση της ψυχής του από τα πλημελήματα του παρελθόντος. Προσευχήθηκε γονικλινής, εξομολογήθηκε και σε προάστιο της Νικομιδίας συνεκάλεσε την ομάδα των εκλεκτών Ορθοδόξων επισκόπων που τον ακολούθησαν και τους είπε, αυτός είναι ο καιρός τον οποίο από παλιά έλπιζα διψώντας και ευχόμενος να επιτύχω την ενθεώ σωτηρία. Είναι καιρός να απολαύσουμε κι εμείς την αθανατοποιώ σφραγίδα. Καιρός να μετάσχουμε στο σωτήριο σφράγισμα, κάτι που σκεπτόμουν κάποτε να λάβω στη ρήθρα του Ιορδάνου ποταμού, όπου καθώς θέλει η παράδοση μετέσχε του λουτρού και ο σωτήρας μας ως πρότυπό μας, το οποίο όμως ο Θεός, γνωρίζοντας το συμφέρον μας, μας αξιώνει να το λάβουμε εδώ. Ας μη γεννιέται λοιπόν καμία αμφιβολία, διότι ακόμα κι αν θέλει να συνεχίσουμε πάλι την εδώ ζωή μας ο Κύριος της ζωής και του θανάτου και έχει οριστεί να ζω και πάλι μαζί με το λαό του Θεού και να μετέχω των ευχών του πλήθους εκκλησιαζόμενος, θα ρυθμίσω το βίο μου από τώρα και στο εξής σύμφωνα με τους πρέποντας στο Θεό θεσμούς.

Ευσέβιος τελειώνει με αυτά τα λόγια τις πληροφορίες του για τη βάπτιση του Κωνσταντίνου. Ο Μένδη ταύτην έλεγεν «Οι δε τα νόμιμα τελούντες θεσμούς απεπλήρουν θείους και των απορρίτων μετεδίδωσαν όσα χρή προδιαστηλάμενη». Τη βάπτιση λοιπόν ετέλεσαν οι παρόντες ιεράρχες σύμφωνα με τα νόμιμα και αφού έδωσαν τις κατάλληλες οδηγίες μετέδωσαν σε αυτόν τα άχραντα μυστήρια λίγες ημέρες πριν από το θάνατό του που επήλθε στις 21 Μαΐου 337. Οι δύσπιστοι ωστόσο ψελίζουν το όνομα του Αριανού Επισκόπου Νικομιδίας Ευσεβίου ως βαπτιστού του Κωνσταντίνου επειδή η βάπτιση έγινε στην επισκοπική του περιφέρεια. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό για τους εξής κυρίως λόγους. Πρώτον, ο ιστορικός Ευσέβιος πουθενά δεν αναφέρει ότι ο Νικομιδίας Ευσέβιος τέλεσε το μυστήριο του βαπτίσματος για τον Κωνσταντίνο. Δεύτερον, ο Ευσέβιος μας πληροφορεί σαφέστατα ότι τον Κωνσταντίνο βάπτισαν κανονικά οι τα νόμιμα τελούντες θεσμούς. Η έκφρασή του «οι τα νόμιμα τελούντες θεσμούς» αποδίδεται από τον Χρήστο ως ιεράρχες. Αυτός ο πληθυντικός στην έκφραση φανερώνει ότι το μυστήριο τελέστηκε από περισσότερους του ενός επισκόπους, δηλαδή από την ομάδα των επισκόπων που ήσαν παρόντες, όπως μας έχει ενημερώσει από πριν ο Ευσέβιος. Τρίτον, άλλες πηγές παγανιστικές ή χριστιανικές, πριν του Ιερονύμου, για τον οποίο θα γίνει λόγος αργότερα, δεν αναφέρουν τίποτε συγκεκριμένο για βάπτιση του Κωνσταντίνου. Τα αναγραφόμενα από τους παγανιστές ότι έγινε χριστιανός και βαπτίστηκε μετά το θάνατο του Κρίσπου και της Φαύστας είναι ανυπόστατα, όπως είδαμε πιο πριν. Τέταρτον, ο Ευσέβιος Νικομιδίας δεν είπε ποτέ ότι βάπτισε τον Κωνσταντίνο, όπως γράφει ο Δοσίθεος. Αν εκείνος είχε τελέσει το μυστήριο, αναμφιβόλως ο ίδιος αλλά και άλλοι Αριανοί θα το διατυμπάνιζαν ως επιτυχία τους ανά τους αιώνες. Πέμπτον, ο μεγάλος Κωνσταντίνος διατηρούσε τη διάβγεια του πνεύματός του ως τη στερνή στιγμή του. Εκτιμούσε ως οτιδήποτε άλλο τις αποφάσεις της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, οι οποίες έφερναν την υπογραφή του και θεωρούσε την αιμονή του στην πίστη των συμπερασμάτων της Συνόδου της Νικαίας ως πρόχωμα της χριστιανικής του πίστεως και την ξεχωριστή δόξα της βασιλείας του, όπως παραδέχεται και αυτός ο εχθρός του, Γκίμπον. Άρα, δεν θα ήταν εύκολο να δεχτεί το βάπτισμα από έναν αριανίζοντα επίσκοπο. Θα ήταν ως σαν να πρόδιδε το έργο της ζωής του. Γι' αυτό θεωρούμε αδιανόητο να έχει επιτρέψει την συμμετοχή του αριανού επισκόπου Νικομιδία στο μυστήριο. Αλλά για το ίδιο θέμα έκανε λόγο στο τέλος του τρίτου βιβλίου του «Εκκλησιαστική Ιστορία» ο ιστορικός Γελάσιος, δεύτερο μισό του 5ου αιώνα. Τα τελευταία αυτά φύλλα του βιβλίου έχουν χαθεί σήμερα, αλλά τις πληροφορίες τους διασώζει ο Μέγας Φώτιος τον 9ο αιώνα, που είχε διαβάσει ακέραιο το βιβλίο. Γράφει λοιπόν ο εκ των κορυφαίων πατέρων της Ορθοδοξίας Άγιος Φώτιος ο Μέγας το έργο του «Βιβλιοθήκη» με αριθμό κώδικα 88, τούτες τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες που περιλάμβαναν εκείνα τα χαμένα φύλλα. Και τελειώνει με το θάνατο του μεγάλου Κωνσταντίνου, κατά τον οποίο δέχτηκε το θείο λουτρό της αφέσεως των αμαρτιών, εξαγνιζόμενος από τις κυλίδες του βίου, με τις οποίες ως άνθρωπος ήταν φυσικό να έχει μολυνθεί. Λέγει ότι δέχτηκε το βάπτισμα από Ορθόδοξο, ο οποίος τέλεσε το μυστήριο και λειτουργήσε, αλλά κανείς από τους αιρετικούς, όπως νόμιζαν μερικοί, δεν ακούμπησε πάνω του τα χέρια του. Η δε αναβολή του βαπτίσματός του παρατηνόταν, διότι επιθυμούσε διακαώς να ευαπτιστεί στα νερά του Ιορδάνη. Αυτά έγραψε ο Γελάσιος και διέσωσε κατά θεία πρόνοια στη μυροβίβλο του ο Μέγας Φώτιος για την ειλικρίνεια του οποίου κανείς δεν αμφιβάλλει. Και ο πολυμαθέστατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος, που αμήνεται με επιχειρήματα στην ίδια θέση, συμπεραίνει. Αλλά ουδέ Νικομιδία ευαπτίστη, αλλά εν προαστίο της Νικομιδίας υπό της κοινότητος των επισκόπων ή της ουκ ειν αιρετική, αλλά ορθόδοξος και ομόπιστος αυτό και μάλιστα η έγκριτη των εν Κωνσταντινοπόλη παρευρεθέντων επισκόπων ήσαν οι ακολουθήσαντες αυτό. Για όλα αυτά θεωρούμε απαράδεκτο
Να γράφεται από ορθόδοξους συγγραφείς ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος βαπτίστηκε από τον Αριανό επίσκοπο Νικομιδίας Ευσέβιο. Σχετικά τώρα προς τη μοναδική πληροφορία του Λατίνου ιστορικού συγγραφέα Αγίου Ιερωνύμου ότι ο Κωνσταντίνος βαπτίστηκε από τον Νικομιδίας Ευσέβιο, μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι αναγκαστικά και ακριβής. Ο Ιερώνυμος δεν είναι σύγχρονος του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε 29 χρόνια μετά το θάνατο εκείνου και ίσως δεν είχε την ενημέρωση ότι τον αυτοκράτορα εκείνες τις ημέρες συνόδευε ομάδα εκλεκτών Ορθοδόξων επισκόπων που ο θεμελιωτής της Ορθοδοξίας δεν θα άφηνε αδρανείς παρατηρητές κατά την τέλεση του μυστηρίου. Πέρα από όσα λέγονται για το βάπτισμα του Κωνσταντίνου, ακούγονται και πολλές μεμψιμηρίες εναντίον του. Κατηγορείται και ως φίλος ή και προστάτης των Αριανών, επειδή ανεχόταν στον κύκλο του τον Αριανό επίσκοπο Νικομιδίας Ευσέβιο. Αλλά εκείνος ήταν στενός συγγενής του. Σημειωτέων όμως ότι και αυτόν είχε στείλει στην εξορία μαζί με τους άλλους Αριανούς, το Θεό Γνηνικέας, το Σεκούνδο, το Θεονά και το Μάρη Χαλκιδόνος, μετά το πέρας των εργασιών της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Κατηγορούν ακόμα τον Κωνσταντίνο ότι εξακολουθούσε να λατρεύει το Θεό Ήλιο ή υποκρινόταν το Χριστιανό κλπ. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο Κωνσταντίνος ήταν και ένιωθε όσο προστάτης όλων των υπηκών του. Δεν μπορούν να εννοήσουν ότι δεν τερμάτισε τους διωγμούς των χριστιανών για να αρχίσει έναν άλλο διωγμό εναντίον των εθνικών ή έναν τρίτο εναντίον των Αριανών. Ότι πρωταρχικά ενδιαφερόταν για την ειρήνη στην Εκκλησία και για την ειρηνική επίλυση όλων των θεμάτων που ανέκυπταν στην πορεία τους. Και αν μετά την εξορία του Αρίου ο Κωνσταντίνος υιοθετούσε τις εισηγήσεις του Νικομιδίας Ευσεβίου που είχε επανέλθει από την εξορία με την παρέμβαση της αδελφής του, κρυπτοαριανής Κωνσταντίας, χείρας του Λυκίνιου και εξόρισε το Μέγα Αθανάσιο, το έκανε όχι από πείσμα, όχι από εκδικητική διάθεση, αλλά γιατί έτσι νόμιζε πως θα επανέφερε τη γαλήνη στους κόλπους της Εκκλησίας. Δεν έχει λοιπόν βαπτιστεί ο Κωνσταντίνος από τον αριανίζοντα Ευσέβιο Νικομιδίας, που οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι και αυτός είχε υπογράψει το σύμβολο της πίστεως στην Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας.

Έτσι, η Κωνσταντινούπολη κατέστη ίση από κάθε άποψη με αυτή τη Ρώμη. Μονάχα καπνοί από ειδωλολατρικές θυσίες δεν ανυψώνονταν στον ουρανό αυτής της πόλης και κραυγαλαία ήταν η απουσία ειδωλολατρικών ναών και οποιοδήποτε άλλου ειδωλολατρικού στοιχείου. Τα εγκαίνια της νέας πρωτεύουσας έγιναν με κάθε επισημότητα στις 11 Μαΐου 330, αλλά τα έργα συνεχίστηκαν έως το 336. Η κύρια αίθουσα του παλατιού εξοραίστηκε με εικόνες της Σταύρωσης και άλλων βιβλικών σκηνών. Γράφει ο Ευσέβιος. Τόσο θείος Έρος είχε καταλάβει την ψυχή του βασιλέως, ώστε στα βασιλικά του ανάκτορα, συγκεκριμένα στο κύριο διαμέρισμά τους, να έχει μπηχτεί το σύμβολο του σωτηρίου Πάθους, πελώριο σταυρός στολισμένος με πολύτιμους λίθους. Αρχαιότητες φερμένες από κατερυπωμένους αρχαίους ναούς στόλιζαν τη νέα πόλη. Έγινε τόσο όμορφη η πόλη που ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός εξέφρασε το θαυμασμό του και μάλιστα ομυριστεί. Ο δοξασμένη έδρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, νεότερη Ρώμη, τόσο ξεπερνάς κάθε άλλη πόλη, όσο τη γη ο έναστρος ουρανός. Λόγω της ανοικοδόμησης της βιβλιοθήκης, βάσης του νέου πανεπιστημίου, η πόλη έγινε γρήγορα το πνευματικό κέντρο της Ανατολής. Ο Κωνσταντίνος αφιέρωσε τη νέα πρωτεύουσα στο Χριστό και στην Υπεραγία Θεοτόκο, που αποδείχτηκε μέσα στους αιώνες η υπέρμαχος στρατηγότης. Στην ιδρυτική στήλη έγραψε την προσευχή «Σύ Χριστέ, κόσμου βασιλεύς και δεσπότης, σύ προστίθημη, τίνδε την δούλην πόλην και σκύπτρα τίσδε και το παν Ρώμης κράτος φύλατε ταύτην, σώζε δε εκ πάσης βλάβης». Μετά τα εγκαίνια της νέας πρωτεύουσας, ο αυτοκράτορας εγκαθίσταται εκεί οριστικά. Η αποδέσμευση αυτή των αυτοκρατόρων από τη Ρώμη, που στην πραγματικότητα είχε συντελεστεί πριν από 100 χρόνια, έλαβε τώρα και επίσημο χαρακτήρα. Τα αριστουργήματα με τα οποία ο Μέγας Κωνσταντίνος στόλισε τη νέα πρωτεύουσα της ανανεωμένης αυτοκρατορίας του, με την πάροδο του χρόνου, άλλα καταστράφηκαν και άλλα αρπάχτηκαν από τους σταυροφόρους της Δύσης. Υπήρξε Μέγας Μεταρρυθμιστής.

Κωνσταντίνος θωράκισε το κράτος από τις επιδρομές των εξωτερικών εχθρών, δημιουργώντας συμμαχίες με φυλές που ζούσαν στα σύνορα ή αμείβοντας τις υπηρεσίες τους ως μισθοφόρων. Ενίσχυσε το στράτευμα, αύξησε τους συνοριοφύλακες σε 360.000 και κατασκεύασε νέα φρούρια, στα οποία εγκατέστησε φρουρές και κινητές δυνάμεις. Οι τελευταίες αποτελούνταν κατά ένα μεγάλο μέρος από βαρύ υπηκό που θα μπορούσε γρήγορα να βρεθεί στο κάθε επίμαχο σημείο. Πολέμησε Νικηφόρα εναντίον των Σαρματών 322 και των Γόρτων το 323 που απειλούσαν τα βόρεια σύνορα της αυτοκρατορίας. Είναι ο αυτοκράτορας που δεν νικήθηκε ποτέ, ούτε σε εξωτερικούς πολέμους κατά Φράγκων, Αλαμανών, Βυσιγόρτων, Σαρματών και άλλα, ούτε σε εσωτερικούς εμφυλίους. Συνένωσε κράτος και εκκλησία. Το παράδειγμά του ακολούθησαν και ανέπτυξαν οι διάδοχοί του αργότερα και πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Αναδιοργάνωσε το φορολογικό σύστημα, την κρατική διοίκηση, την ταχυδρομική υπηρεσία και εξηγίανε με μεγάλη επιτυχία την παραπέουσα οικονομία. Διαχώρισε τους στρατιωτικούς από τους πολιτικούς υπαλλήλους. Εγκατέλειψε την νομισματική πολιτική του Διοκλητιανού και έκοψε νέο νόμισμα, το σόλιδο, το υπέρπειρο ισοδύναμο με 1 προς 72 της λίτρας χρυσού, που κατέστη διεθνώς το σταθερότερο νόμισμα όλων των εποχών μέχρι τον 11ο αιώνα και κατά άλλους μέχρι τον 15ο αιώνα. Κατέργησε το σώμα των Προτοριανών και των βοηθητικών δυνάμεών τους που είχαν καταστεί κατασκευαστές αυτοκρατόρων και, όπως γράφει ο Βίκτορ Αυρίλιος, δυνάμεις καταλληλότερες για διαταραχές μάλλον παρά για την προστασία της πόλης. Κατέργησε τη λατρεία του αυτοκράτορα, αλλά κύριος στόχος του έγινε η χριστιανική μετάπλαση της κοινωνίας. Πράγματι, ο Κωνσταντίνος άλλαξε για πάντα την εγκληματική και θριώδη τακτική με την οποία η ως τότε διεστραμμένη και διεφθαρμένη στο έπακρο ηθήνουσα τάξη με επικεφαλής τους αυτοκράτορες σταύρωνε τους επαναστάτες ή έτρεφε τις σμέρνες των ιχθυοτροφείων της με σάρκες δούλων ή πρόσφερε θέαμα στους καλεσμένους της με βασανισμό, τύφλωση και ακροτηριασμό δούλων. Και αργότερα υπέβαλε τους χριστιανούς σε κάθε λογής βασανιστήρια που εφεύρισκε η διαβολική σκέψη της, μερικά από τα οποία καταγράφονται από τον Ευσέβιο. Ρίψε στην πυρά και στα θηρία, ακροτηριασμοί μύτης, αυτιών, χεριών, ποδιών, γλώσσας και γεννητικών μορίων, ζεμάτισμα με αναλυωμένο μολύβι, τύλιγμα των ποδιών με λινάρι ποτισμένο με λάδι και ύστερα ανάφλεξη, αργή επίχυση καυτής πίσας σε ολόκληρο το κορμί, ανάρτηση από τα πόδια πάνω σε σιγανή φωτιά με σκοπό την παράταση του μαρτυρίου, τοποθέτηση πάνω σε πειρακτωμένες μεταλλικές καρέκλες, επίχυση ξυδιού και αλατιού στις πληγές και άλλα. Και ορισμένοι μάλιστα πρωτοτύπησαν βγάζοντας το δεξί μάτι στους δύστιχους χριστιανούς, τσακίζοντας τα αριστερό πόδι και στέλνοντάς τους μετά στα ορυχεία όπως έκαναν στον Άγιο Παφνούτιο. Ο Κωνσταντίνος κατάφερε να μεταπλάσει σε μια κοινωνία με χριστιανική ευσέβεια και χριστιανικό ήθος έναν αλωτριωμένο λαό που μέχρι τότε ζούσε μονάχα για άρτων και για βάρβαρα θεάματα, που παρακολουθούσε με ιδιαίτερη τέρψη αγώνες αλληλοσπαραγμού δούλων στα ρωμαϊκά αμφιθέατρα, τα οποία είχαν καταστεί σχολεία κτηνοδίας, που παλαιότερα, μαζί με τον αρχηγό του Κλάβδιο, παρακολουθούσαν ολιμερείς τους αγώνες και ειδονίζονταν με το αίμα και τον υπιθανάτιο ρόχο των ατυχών θυμάτων. Παραθέτουμε όλα αυτά για να υπενθυμίσουμε στους επικριτές του Κωνσταντίνου ποια ζωφερή κατάσταση είχαν δημιουργήσει και διατηρούσαν όλοι οι προκάτοχοί του στο θρόνο της Ρώμης. Πώς ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας θα μετέβαλε αυτές τις άγριες συνήθειες του ρωμαϊκού λαού δίχως να συναντήσει την καθολική αντίδραση? Παρ' όλα αυτά, ο Κωνσταντίνος δεν δίστασε να προχωρήσει. Η αποφασιστικότητα και η τόλμη του ήταν από τα σημαντικότερα γνωρίσματα του χαρακτήρα του. Μαζί και η δύναμη που αντλούσε από τη χριστιανική πίστη του και από την προσευχή του, καθώς αναφέρει ο Ευσέβιος. Τα νομοθετήματα και τα μέτρα που εφάρμοσε ήταν πρωτόγνωρα. Η όλη νομοθεσία του
είχε δεχτεί εμφανώς την επίδραση των χριστιανικών αρχών και της χριστιανικής διδασκαλίας. Η κατάργηση των μονομαχιών ήταν μία από τις δυσκολότερες αλλά και τολμηρότερες και αναγκαιότερες αποφάσεις του Κωνσταντίνου, επειδή οι σκληρές και βάρβαρες μονομαχίες ήταν πολύ δημοφιλείς στη Ρώμη. Και ο αυτοκράτορας, που εκκλησιαζόταν επιμελώς, τις κατήργησε με διάταγμά του το 325 μετά Χριστόν. Τα αιματοβαμμένα θεάματα, είπε, εν μέσω της πολιτιακής ειρήνης και της οικιακής ησυχίας, είναι απεχθή για το γούστο μας. Εν τούτης, τα θέατρα, τα αμφιθέατρα και οι υπόδρομοι κράτησαν τη θέση τους. Με νόμους και διατάγματά του κατήργησε την ποινή του σταυρικού θανάτου. Απαγόρευσε τη θανάτωση δούλων με λιθοβολισμό ή σφαγή ή απαγχωνισμό ή δηλητηρίαση ή ρήψη στα θηρία ή το κάψιμο των μελών τους σε αναμένα κάρβουνα, συνηθισμένους δηλαδή τρόπους θανάτωσης από τα αφεντικά τους. Σε ένα εδικτό του συμβουλεύει με τριοπάθεια και αποφυγή ακροτήτων. Θεωρούμε ένοχο ανθρωποκτονίας όποιον εκ προθέσεως θανατώνει δούλο καταφέροντας χτύπημα με ραβδί ή πέτρα, όποιον εκ προμελέτης πληγώσει δούλο θανάσιμα με ακόντιο, όποιον κρεμάσει δούλο, όποιον προστάξει να τον κρεμίσουν από ψηλά, να τον φαρμακώσουν, να του ξεσκίσουν τις σάρκες με σιδερόνυχα, να του κάψουν τα μέλη στη φωτιά ή να του αφαιρέσουν τη ζωή με τα σκληρότερα βασανιστήρια. Ενστερνιζόμενος στη χριστιανική διδασκαλία, απαγόρευσε με νόμο τη βρεφοκτονία που είχε γίνει αποδεκτή από τους Ρωμαίους για τα προβληματικά παιδιά. Για τους γονείς που εξέθεταν αυτά τα παιδιά, ο νόμος προέβλεπε την ποινή του θανάτου. «Πετάμε όσα παιδιά γεννιούνται αδύναμα», εθέσπιζε ο Ρωμαίος φιλόσοφος Σενέκας. Προστάτευσε το απαραβίαστο του ανθρώπινου προσώπου. Απαγόρευσε το μαρκάρισμα του εγκληματία στο πρόσωπο και το επέτρεψε μονάχα στα πόδια, επειδή το ανθρώπινο πρόσωπο διαμορφώθηκε όμοιο με του Θεού, όπως αναφέρεται στο σχετικό διάταγμα. Προστάτεψε τους μικροκτηματίες από την απληστία των μεγάλων. Κατέστειλε τις οικοφαντικές καταδόσεις. Προστάτεψε τους χρεοφυλέτες. Με νόμους προστάτεψε και ενίσχυσε το θεσμό της οικογένειας και την ενότητα των οικογενειών των σκλάβων. Καταδίκασε τη μοιχεία. Ανύψωσε τη θέση της μητέρας. Προστάτεψε τα παιδιά από την κατάχρηση της πατρικής εξουσίας, τα κορίτσια από την απαγωγή. Απαγόρευσε την τιμωρία των ατέκνων εξαιτίας της ατεκνίας τους. Ρύθμισε ζητήματα διαζυγίου, πρίκας, κληρονομιάς. Έδωσε τροφή στους φτωχούς, στις χείρες και τα ορφανά της Κωνσταντινουπόλεως. Ίδρυσε σχολεία σε όλη την αυτοκρατορία. Ενθάρρυνε και προστάτεψε τις τέχνες και ειδικά τη μελέτη των γραμμάτων. Ο ίδιος διάβαζε, έγραφε, μελετούσε, υποδεχόταν τις αντιπροσωπείες των επαρχιών και άκουγε τις διαμαρτυρίες τους. Εξασφάλισε την ενότητα του κράτους και του χριστιανισμού. Κατά τους ορθολογιστές, διείδε ότι η χριστιανική θρησκεία θα μπορούσε να αποτελέσει τον ενωτικό κρίκο των αμέτρητων εθνών και φυλών της αυτοκρατορίας, που η κάθε μία τους είχε το δικό της πολιτισμό και τις δικές της παραδόσεις, ώστε να ξεπερνιούνται οι αντιθέσεις τους που γίνονταν αιτίες προστριβών και συγκρούσεων. Γράφει ο Φίλιπ Σαφ, ήταν ο ηγέτης που διέγνωσε τα σημεία των καιρών και έπραξε αναλόγως. Ήταν το άτομο για την εποχή του, όπως και η εποχή ήταν προετοιμασμένη για αυτόν από την πρόνοια, που ελέγχει και τους δύο και εγκαθιστά τον έναν για τον άλλον. Για αυτή την υπηρεσία του, ένα ευγνώμων μέλλον του έχει δώσει το επώνυμο του μεγάλου, αναμφίβολα από τη στρατιωτική και η διοικητική ικανότητά του, τη συνετή πολιτική του και την εκτίμηση και την προστασία του χριστιανισμού. Πραγματοποίησε πολλά και σημαντικά πράγματα ο Κωνσταντίνος, μα τα σπουδαιότερα, εκείνα δηλαδή που άλλαξαν την ιστορική πορεία της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου, είναι δύο. Το διάταγμα του Μεδιολάνου περί ανεξιθρησκείας και η μεταφορά της πρωτεύουσας του κράτους στην Κωνσταντινούπολη. Για τη συνέχιση της υπάρξης της αυτοκρατορίας και την ακμή της, συνέλαβε το μήνυμα των καιρών. Εκχριστιάνισε, ενοποίησε, αναδιοργάνωσε και ισχυροποίησε την παραπέουσα αυτοκρατορία και μετέφερε την πρωτεύουσά της στο Βυζάντιο. Με την κατάπαυση των διωγμών των χριστιανών έφερε την ειρήνη στους λαούς της αυτοκρατορίας και κατέπαυσε οριστικά τις θρησκευτικές συγκρούσεις. Ο Κωνσταντίνος θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτερους αυτοκράτορες, γιατί άλλαξε το ρου της παγκόσμιας ιστορίας με τα μοναδικά και ανεπανάληπτα επιτεύγματά του και προπαντός
τις σημαντικές θρησκευτικές και αστικές αλλαγές που εισήγαγε στην απέραντη χώρα του. Τεράστια είναι η επίδραση στη διαμόρφωση του μεταγενέστερου κόσμου. Επί των ημερών του, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έδωσε τις τελευταίες της αναλαμπές πριν σβήσει οριστικά και παραχώρησε τη θέση της στην Ελληνική Χριστιανική Αυτοκρατορία, η Ρωμανία, που εκείνος θεμελίωσε. Ελάχιστοι άνθρωποι στην ιστορία άσκησαν τόση επίδραση στον κόσμο όσοι ο Κωνσταντίνος. Η υπόληψή του στην ιστορία είναι τόσο μεγάλη, ώστε τουλάχιστον 10 αυτοκράτορες από τους διαδόχους του, δεκάδες πρίγκιπες, πατριάρχες, επίσκοποι και πολλά εκατομμύρια Ορθοδόξων έφεραν και φέρουν τιμητικά το όνομά του.

Κωνσταντίνος είναι μοναδικό φαινόμενο δυναμισμού και θέλησης στην παγκόσμια ιστορία. Ξεπέρασε όλα τα εμπόδια, όλες τις παγίδες, όλες τις συνωμοσίες και βγήκε νικητής. Την άνοδό του στην κορυφή της μεγάλης αυτοκρατορίας, οι ιστορικοί την αποδίδουν στον εαυτό του και μόνον, αλλά ο ίδιος την αποδίδει στο Θεό. Προσπάθειες των δυτικών να αναδείξουν τον Καρλομάγνο ως ισότιμό του δεν ευδοκίμησαν. Δικαιολογημένα η ιστορία του απένει με τον τίτλο του Μεγάλου και δεν υπήρξε μονάχα για την εποχή του Μέγας, αλλά για όλους τους αιώνες και για σήμερα, αφού τα έργα και οι αποφάσεις του έχουν οικουμενικότητα και διαχρονικότητα. Ωστόσο, η φορολόγηση ενόχλησε ή και δυσαρέστησε μέρος του λαού κατά την τρίτη δεκαετία της βασιλείας του. Αλλά τα τόσα έργα του, σχολεία, ναοί, δημόσια κτίρια, Κωνσταντινούπολη κλπ. Και οι επιχορηγήσεις του απαιτούσαν και μεγάλες δαπάνες.

Η προσφορά του στον ελληνισμό και στην Ευρώπη. Με την ίδρυση μιας χιλιόχρονης και τρισένδοξης αυτοκρατορίας, με τον ανώτερο για την εποχή πολιτισμό, ο Μέγας Κωνσταντίνος πρόσφερε πολλά στην ανθρωπότητα και ιδιαίτερα στους Έλληνες, τους βόρειους γειτονές τους και τους Ευρωπαίους. Τα ελληνικά γράμματα, η κλασική παιδεία, γνώρισαν μεγάλη άνθηση στην Αθήνα στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Στις περίφημες σχολές της πόλης φοιτούσαν όχι μονάχα ειδωλολάτρες αλλά και χριστιανοί, που αναδείχτηκαν ως κορυφαίοι ιεράρχες της Ορθοδοξίας. Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Ονήσις, Γρηγόριος Ωναζιανζινός. Και είναι αυτοί που προέβησαν στη σύσσευξη του αθάνατου ελληνικού πνεύματος με τις αλήθειες του χριστιανισμού. Ο Κωνσταντίνος, εκτιμώντας την ιστορική πόλη, είχε αποδεχτεί με μεγάλη ευχαρίστηση, όπως γράφουμε και σε άλλο σημείο του βιβλίου, τον τίτλο του στρατηγού των Αθηνών, που του προσέδωσαν τιμητικά οι Αθηναίοι. Αξιοσημείωτο γεγονός για την ιστορία του ελληνικού έθνους, επισημαίνει ο Παπαρηγόπουλος, είναι ότι από το ξεκίνημά της η νέα σημαία που επέβαλε στην αυτοκρατορία ο Κωνσταντίνος κοσμήθηκε με τα ελληνικά και όχι τα λατινικά γράμματα του Ιησού Χριστού, ως αν να προαισθανόταν ότι επέπρωτο να γίνει αρχηγέτης γενιάς βασιλέων, οι οποίοι θα χωρίζονταν από τη Ρωμαϊκή Μητρόπολη και έμελε να κυβερνήσουν με την ελληνική γλώσσα χώρες ελληνικές. Από τον Ευσέβιο πληροφορούμαστε ότι ο Κωνσταντίνος, κατά την έναρξη των εργασιών της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στην Νίκαια, εξεφώνησε στα λατινικά τον εναρκτήριο λόγο του, ο οποίος μεταφράστηκε στα ελληνικά, αλλά στους διαλόγους που επακολούθησαν μιλούσε με πραότητα στον καθένα την ελληνική γλώσσα, την οποία δεν αγνοούσε. Όλα αυτά συνθέτουν έναν πρώτο καλό ιονό, ένα προανάκρουσμα για το πού όδευε η νέα αυτοκρατορία, που εκείνες τις ημέρες εκειοφορεί το στα μυαλά του μεγάλου αυτοκράτορα. Η Σύνοδος της Νικαίας, πέραν από τη μεγάλη, την κολοσιαία σημασία που είχε για την πορεία του χριστιανισμού, έκανε γνωστή την ακατάλητη παρουσία και τη δύναμη του ελληνικού πνεύματος μετά από τόσους αιώνες υποδούλωσης των Ελλήνων στους Ρωμαίους. Οικουμενική ήταν η Σύνοδος, αλλά όλοι σχεδόν οι σύνεδροι σαν Έλληνες ιεράρχες, γράφει ο Άγιος Νεκτάριος. Τα πάντα σε αυτήν ήταν ελληνικά. Τα μέλη της Συνόδου, η γλώσσα, οι συζητήσεις, τα πρακτικά, τα βουλεύματα και γενικά όλα όσα χαρακτηρίζουν Βουλή της Ελλάδος. Και σε άλλο σημείο προσθέτει: εν ταύτη ο ελληνισμός ενίκησε νουχή μόνον την αίρεση αλλά και την εθνική πλάνη της παλαιάς λατρείας και την ρωμαϊκή εξουσία. Εν ταύτη εξεδηλώθη η ισχύ του ελληνικού στοιχείου. Αυτή δε υπήρξε ο πρώτος πυνθύρ του αναλάμψαντος μετά ταύτα ελληνισμού. Αυτή ήταν η πρώτη ζήμη, η συγκεντρώσασα περί αυτήν και ζυμώσασα όλων των ρωμαϊσμών, ως εντός ολίγου ανέδειξεν ελληνισμών. Ο Σοφός Άγιος χαρακτηρίζει αυτή τη μεγάλη σύνοδο τιμητικό παράσημο που τίμησε, τιμά και θα τιμά το στήθος κάθε Έλληνα. Αν μέχρι το 325 η πολιτική μεγαλοφία του Κωνσταντίνου είχε συλλάβει την ανάγκη μιας νέας πρωτεύουσας για την αυτοκρατορία, εκείνη η Σύνοδος των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας του υπέδειξε ως το βασικότερο στήριγμά του το αφυπνιζόμενο από το χριστιανισμό ελληνικό στοιχείο. Έτσι, το Βυζάντιο, μαζί και με την αξία της στρατηγικής του θέσης, προκρίθηκε να φιλοξενήσει την ένδοξη βασιλεύουσα. Από την ίδρυσή της η νέα πρωτεύουσα, μολονότι τυπικά ονομάστηκε Νέα Ρώμη, ουσιαστικά λεγόταν από άλλους Κωνσταντίνου Πόλης. Έλαβε δηλαδή ελληνική ονομασία. Και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού ο πληθυσμός της, στη συντριπτική του πλειοψηφία, ήταν ελληνικός, η γλώσσα ελληνική, ο πολιτισμός ελληνικός και εκείνοι που έγιναν κήρυκες της νέας θρησκείας και διαφωτιστές των εθνών ήταν Έλληνες.
Καθώς λοιπόν το κέντρο της αυτοκρατορίας αφαιρέθηκε από τους Λατίνους και δόθηκε στους Έλληνες, η ελληνική γλώσσα μέσα σε ελάχιστους αιώνες έγινε η γλώσσα του κράτους και η κρατική μηχανή δεν άργησε να επανδρωθεί από Έλληνες. Ο πολιτισμός των ελληνιστικών χρόνων αναβίωσε, ενοφθαλμίστηκε από την χριστιανική διδασκαλία και το ρωμαϊκό δίκαιο και σύντομα έγινε ελληνοχριστιανικός πολιτισμός που έδωσε άλλη πορεία στον κόσμο. Και ενώ το δυτικό κομμάτι της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας γρήγορα καταλήθηκε από τους βόρειους λαούς, το ανατολικό μετεξελίχθηκε ταχύτατα στην ελληνική χριστιανική αυτοκρατορία ή Ρωμανία από το όνομα της πρωτεύουσάς της Νέα Ρώμη, που για λίγα χρόνια αναδεικνύεται η πρώτη δύναμη στον κόσμο τόσο σε στρατιωτική ισχύ όσο και σε πολιτισμό. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος γράφει ότι η ρωμαϊκή κυριαρχία στη Νέα Αυτοκρατορία διήρκησε μέχρι τον 5ο αιώνα. Πράγματι, από τα χρόνια του Αναστασίου I, 491, άρχισε παράλληλα προς τη λατινική να γίνεται χρήση στα δημόσια έγγραφα και της ελληνικής γλώσσας. Πολύ περισσότερο στα χρόνια του Ιουστινιανού και από τη βασιλεία του Κωνσταντίνου V, 741, οι επιγραφές στα νομίσματα ήσαν ελληνικές. Οι Έλληνες, που με το διάταγμα του Καρακάλα, 212, είχαν ονομαστεί Ρωμαίοι υπήκοοι, εξακολουθούσαν να ονομάζονται Ρωμαίοι, Ρωμιοί, για πολλούς αιώνες ακόμα. Γράφει ο Πατριγιώργιος Μεταλλινός: «Ο Μέγας Κωνσταντίνος από Ρωμαίος γίνεται ο πρώτος Ρωμιός που οδηγεί στην ελληνορθόδοξη οικουμενικότητα και παγκοσμιότητα την επώνυμον του Χριστού πολιτείαν». Μένει φυσικά το πολυφυλετικό αμάγαλμα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αλλά σε ένα οικουμενικό κράτος με ενιαίο πολιτισμό ελληνιστικό και συνδετικό στοιχείο, όχι εξωτερικό Αλέξανδρος, πολιτισμό, Ρώμη, στρατιωτική ισχύ και δίκαιο, αλλά εσωτερικό και πνευματικό, την πίστη των Αγίων. Ο Κωνσταντίνος, γιος μιας Ελληνίδας Αγίας και εις Αποστόλου, Άγιος και εις Απόστολος και ο ίδιος, ανέστησε κυριολεκτικά το ελληνικό έθνος ύστερα από 500 χρόνια ρωμαιοκρατίας. Του χάρισε πνοή και δύναμη με την Ορθοδοξία και το επανατοποθέτησε στο δρόμο της ελευθερίας, ώστε σύντομα να καταστεί ξανά η πρώτη χώρα στο πνεύμα και τον πολιτισμό, αλλά και μια απέραντη αυτοκρατορία. Ένωσε το κράτος και τη θρησκεία σε μια κοινή πορεία που ακολουθείται ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και που αποδείχτηκε ωφέλιμη και πολλές φορές σωτήρια για τα δύο. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας η Εκκλησία υποκατέστησε επάξια το κράτος που είχε νεκρωθεί, αναλαμβάνοντας εθναρχικό ρόλο και βοηθώντας το υπόδουλο γένος να βγάλει πέρα την πικρή σκλαβιά με τις λιγότερες κατά το δυνατόν απώλειες. Ο Κωνσταντίνος, ιδρύοντας τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, εξασφάλισε τις προϋποθέσεις εκχριστιανισμού ολόκληρης της Ευρώπης. Εξασφάλισε επίσης για την Ευρώπη έναν πανίσχυρο κυματοθράφστη, όπου τσακίζονταν τα ορμητικά κύματα των Περσών, των Αράβων, των Οθωμανών και των λοιπόν βαρβαρικών φυλών της Ασίας για 1000 χρόνια. Προστάτευσε την ελληνική πνευματική κληρονομιά για την Ελλάδα και την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο. Η Ιλιάδα και η Οδύσσεια διδάσκονταν στα παιδιά. Τέχνες και κάποιες επιστήμες άνθησαν. Η ελληνική γλώσσα, όπως και στους ελληνιστικούς χρόνους, ξαναμιλήθηκε ολόγυρα στη Μεσόγειο. Μετά το 1453 η ελληνική γραμματεία κατέστη κληρονομιά της Ευρώπης, και μέσω αυτής και του ελληνικού πνεύματος η Ευρώπη γνώρισε την αναγέννησή της. Ο Κωνσταντίνος επέτυχε δεσμούς μεταξύ κράτους και εκκλησίας που εξασφάλισαν μια 1000χρονη ενότητα και αρμονική συνύπαρξη. Και το παράδειγμά του ακολούθησαν και όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά κράτη. Ο επιχειρούμενος σήμερα διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας αποβλέπει στη δημιουργία ενός αθεϊστικού λαϊκού κράτους που δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ
σε αυτόν τον τόπο καθ' όλη την ιστορική διάρκειά του. Αλλά και όπου δοκιμάστηκε, απέτυχε. Ο καθηγητής Έσελινγκ έχει κάνει μια πολύ σημαντική παρατήρηση. Ότι δηλαδή ο χριστιανισμός δημιούργησε την ενότητα του ελληνικού έθνους, την οποία ουδεμία πολιτική είχε κατορθώσει μέχρι τότε να πραγματοποιήσει. Ο Σπύρος Ζαμπέλιος έχει τη γνώμη πως χωρίς την πνευματική επανάσταση του χριστιανισμού μέσα στον ελληνικό χώρο, το όνομα της Ελλάδος δεν ήθελε ίσως υπάρχει σήμερον ή εντός βιβλιοθηκών και ισοφών τεινών αναμνήσεις. Ο πατέρας Γεώργιος Φλωρόφσκι κάνει λόγο για ενσωμάτωση του ελληνισμού μέσα στην Ορθοδοξία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη Δύση όσο στην Ανατολή. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος γράφει σχετικά: «Η Εσπερία είχε προκαιρού διατεθεί δυσμενώς προς την ημετέραν εν Κωνσταντινούπολη μοναρχία. Συμφέροντα θρησκευτικά και πολιτικά πολλάς παρήγαγων αμοιβαίας αιτιάσης μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, επιτέλους δε επίγαγων και τας ολεθρίας σταυροφορικάς καθημών επιδρομάς. Όθεν πάσε σχεδόν εχρονογραφία ημών, όσοι εγγράφησαν έκτοτε και μέχρι σε σχάτων υπό των δυτικών, εγελιογράφησαν μάλλον παρά απετύπωσαν πιστός τους χαρακτήρας του μεσαιωνικού ημών κράτους». Τη σημαία της πολεμικής κατά του Μεγάλου Κωνσταντίνου που ύψωσε ο Ιλιανός ο Αποστάτης, την παρέλαβε ο Ζώσιμος και μετά από αυτόν ο Άγγλος ιστορικός Γκίμπον, όντως μεγάλος ιστορικός, αλλά αχάριστος έναντι του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που είχε προστατεύσει τους προγόνους του από τους διωγμούς. Ευγνώμονος τόσο, ο Βρετανικός λαός έναντι του Μεγάλου Κωνσταντίνου διασώζει μέχρι σήμερα την παράδοση ότι ήταν Βρετανικό πριγκιπόπουλο. Για το μύθο ότι ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε στη Βρετανία γράφει και ο Βαρόνιος, χρονικό 306. Ο Γκίμπον λοιπόν ήταν από εκείνους τους Ευρωπαίους ιστορικούς που υποτίμησαν και απαξίωσαν το Βυζάντιο σαν να ήταν η συνέχεια της παρακμασμένης Ρώμης, και χρειάστηκε ο διαπρεπής Ιρλανδός Βυζαντινολόγος Τζον Μπέρι 1861-1927 να πετάξει πρώτος την ταφόπλακα από τη Βυζαντινή ιστορία με το μνημειώδες έργο του History of the Later Roman Empire και να αποκαλύψει στη συνέχεια ένα σοφός Στίβεν Ράνσιμαν το κλαίος και το μεγαλείο του Βυζαντίου για το οποίο όλοι μιλούν σήμερα. Ωστόσο και ο Γκίμπον, παρά τη σφοδρή όπως είδαμε πολεμική του κατά του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αναγνωρίζει τελικά ότι η επιρροή του στην εποχή του και στην επόμενη περίοδο ήταν τεράστια και πολύπλευρη. Σε αυτόν τον εκπατρός Ιλυριό και εκμητρός Έλληνα, μεγάλο πολιτικό και στρατιωτικό άντρα, τον ανίκητο στρατηγό, το διορατικό και οξυδερκέστατο ηγέτη, τον θεμελιωτή της Ορθοδοξίας, τον προστάτη του Χριστιανισμού, τον ιδρυτή της Βασιλίδος των Πόλεων, τον ιδρυτή της με του πολύ ελληνικής χριστιανικής αυτοκρατορίας, τον μεγάλο μεταρρυθμιστή, τον σοφό νομοθέτη, τον φιλάνθρωπο ηγέτη, τον Άγιο και Απόστολο Κωνσταντίνο τον Μέγα, οι Έλληνες και όλοι οι Ευρωπαίοι οφείλουν πολλά. Και αν οι κάθε λογής ειδωλολάτρες ή άθεοι ή αιρετικοί έχουν τους λόγους τους να μην το συμπαθούν, οι απανταχού της γης Ορθόδοξοι και οι Έλληνες έχουμε μύριους λόγους να τον ευγνωμονούμε, να τον τιμούμε και να τον δοξάζουμε στον αιώνα.

Λίγες μέρες μετά το θάνατο του μεγάλου Κωνσταντίνου, εξαιτίας μια φήμης ότι κάποιο από τα ετεροθαλή αδέλφια του είχε δηλητηριάσει τον αυτοκράτορα για να δημιουργήσει θέμα διαδοχής, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο στρατός εξόντωσε όλα τα ετεροθαλή αδέλφια του μεγάλου Κωνσταντίνου, καθώς και όλα τα αρσενικά παιδιά τους άνω των 12 ετών. Επέζησαν μονάχα ο Ιουλιανός, που ήταν τότε 6 ετών, και ο μικρότερος αδελφός του, Γάλλος. Βεβαίως, η πληροφορία της δηλητηριάσεως του Κωνσταντίνου γίνεται δεκτή από ελάχιστους ιστορικούς, μεταξύ των οποίων και ο Φιλοστόργιος, καθώς αναφέρεται στο μαρτύριον του Αγίου Αρτεμίου, και ο Γλυκάς, 15ος αιώνας, που γράφει «Τελευτά δε των βίων ο Κωνσταντίνος, εξ επιβουλής των ετεροθαλούντων αυτό αδελφών, φάρμακον αυτό δηλητήριον εχεόμενον». Αλλά δεν έχει καμία ιστορική υπόσταση. Ορισμένοι ιστορικοί εγκαλούν τον Κωνσταντίνο για προτροπή ή ανοχή σε αυτή την εγκληματική ενέργεια. Ο ίδιος, ωστόσο, τη θεωρούσε βάρος στην ψυχή του, διότι δεν πρόλαβε να αποσοβήσει αυτή την καταστροφή. Ο Κωνσταντίνος είχε διαμοιράσει την αυτοκρατορία στους τρεις γιους του ως εξής. Στον μεγαλύτερο, τον Κωνσταντίο Β, είχε ορίσει τη μερίδα του παππού του Κωνσταντίου Πρώτου, στο δεύτερο, τον Κωνσταντίνο Β, το ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας, και στον τρίτο, τον Κόνστα, τις χώρες που βρίσκονται μεταξύ των δύο. Την Αρμενία είχε παραχωρήσει στον ανιψιό του Ανιβαλιανό. Ωστόσο, εκείνοι δεν φάνηκαν ικανοποιημένοι από την διανομή και λίγους μήνες μετά το θάνατο του πατέρα του συναντήθηκαν στην Πανωνία για μια νέα διευθέτηση της διανομής. Εκεί λοιπόν συμφώνησαν ο Κωνσταντίος Β και ο Κωνσταντίνος Β να ανταλλάξουν τις μερίδες τους. Έτσι, ο Κωνσταντίος πήρε την Ανατολική Αυτοκρατορία, ο Κωνσταντίνος τη Δυτική, Γαλατεία, Βρετανία, Ισπανία, και ο Κώνστας στο ενδιάμεσο τμήμα της, δηλαδή την Ιταλική Χερσόνησο, την Ιλυρική και τη Βόρεια Αφρική. 3 χρόνια αργότερα, το 340, ο Κωνσταντίνος Β, που θεωρούσε τον εαυτό του αδικημένο, εισέβαλε στο κράτος του Κώνστα και σε συμπλοκή έχασε τη ζωή του. 10 χρόνια αργότερα, το 350, ο Κώνστας δολοφονήθηκε από τον αξιωματικό του Μαγνέντιο, ο οποίος ανακήρυξε τον εαυτό του αυτοκράτορα. Ο Κωνσταντίος κατεδίωξε αμήλικτα τον Μαγνέντιο και εκείνος στην απόγνωσή του αυτοκτόνησε. Μοναδικός πλέον κυρίαρχος ολόκληρης της αυτοκρατορίας, ο Κωνσταντίος αναφέρεται ως ο δεύτερος αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Επέδειξε διοικητικές ικανότητες, ενεπλάκει όμως ένα ατελείωτο πόλεμο με τους Πέρσες. Δεν ακολούθησε την ανεκτικότητα του πατέρα του έναντι των εθνικών. Αντίθετα, μάλιστα, εξέδωσε επανειλημμένους νόμους που διέταζαν την απαγόρευση των θυσιών και την κατάργηση των ειδωλολατρικών ναών και στις πόλεις και στην Ήπεθρο, επί η ποινή δίμευσης της περιουσίας των ή και θανάτου που δεν εφαρμόστηκαν. Οι νόμοι αυτοί λειτουργήσαν κατά κάποιο τρόπο προληπτικά στην ανάσχεση της λέλαπας του εθνισμού που ξαπούλησε λίγα χρόνια αργότερα ο Ιουλιανός και την κατέστησε ανακίνδυνη. Επηρεασμένος όμως από τον Νικομιδίας Ευσέβιο, συμβιβάστηκε με τους Αριανούς επισκόπους και παραμέρισε τους Ορθοδόξους στα όρια της εχθρικότητας, φέρνοντας μια νέα αναταραχή στην Εκκλησία. Από το 351 ο Κωνσταντίος προσέλαβε ως Καίσαρα τον ξάδελφό του Γάλλο για να φρουρεί τα ασιατικά σύνορα, αλλά εκείνος εξελίχθηκε γρήγορα σε μισητό τύρανο του λαού και ο Κωνσταντίος Β' τον εξετέλεσε το 354. Το 355 προσέλαβε ως Καίσαρα για το δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας τον ξάδελφό του Ιουλιανό, που αργότερα αποκλήθηκε παραβάτης ή αποστάτης εξαιτίας της προσπάθειάς του να επαναφέρει τη λατρεία στο Δωδεκάθεο. 6 χρόνια αργότερα, το 361, κάλεσε τον Ιουλιανό σε βοήθειά του στον πόλεμο εναντίον των Περσών. Όμως, ο στρατός του Ιουλιανού όχι μόνο αντέδρασε να συμπολεμήσει με τον Κωνσταντίο, αλλά ανακήρυξε και τον Ιουλιανό Αύγουστο. Και τότε ο Ιουλιανός κίνησε τα στρατεύματά του κατά την Κωνσταντινούπολη εναντίον του Κωνσταντίου Β. Καθώς πληροφορήθηκε όλα αυτά ο Κωνσταντίος, κινήθηκε και εκείνος εναντίον του Ιουλιανού. Όμως, στην πόλη Μόψου Κρίνη της Κιλικίας, ο Κωνσταντίος αρρώστησε βαριά. Προαισθανόμενος το τέλος του, ανένυψε από την αίρεση του αριανισμού. Επανήλθε στην Ορθοδοξία και βαπτίστηκε. Και πριν κλείσει τα μάτια του, όρισε ως διάδοχό του τον Ιουλιανό.
Όσο και αν είναι περίεργο, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, μολονότι ψέγει το σύγχρονο του αυτοκράτορα Κωνσταντιο Β για την τοποθέτηση του Ιουλιανού σε θέση Κέσαρα, ωστόσο πολύ τον τιμούσε και για την ευσεβιά του και για την αγάπη του προς το λαό. Και ενώ στους στυλιτευτικούς κατά Ιουλιανού λόγους του δεν έκανε καν νήξη για την φιλοαριανή στάση του Κωνσταντίου Β, εντούτοις δύο φορές στον πρώτο στυλιτευτικό του λόγο του αποδίδει τον τίτλο του Μεγάλου. Εύλογο το ερώτημα γιατί ο Μεγάλος Ιεράρχης έτρεφε μεγάλη εκτίμηση στο σύγχρονο του αριανό αυτοκράτορα. Δύο πιθανές αιτίες μπορούμε να υποθέσουμε. Πρώτον, ίσως διέβλεπε εκείνη την περίοδο μείζωνα τον κίνδυνο από τους παγανιστές παρά από τους αριανιστές. Ο Μέγας Γρηγόριος γνώριζε τις παγανιστικές ιδέες του Κέσαρα Ιουλιανού, συσπουδαστή του στην Αθήνα, ενός εν δυνάμει ακόμη τότε επικίνδυνου εχθρού του χριστιανισμού, και στο πρόσωπο του Κωνσταντίου Β διέβλεπε το αντίβαρο στην παγανιστική απειλή και ισχυρό ανάγχωμα του χριστιανισμού, όπως και αποδείχτηκε. Δεύτερον, φαίνεται πως ο Άγιος Γρηγόριος είχε προσωπική αντίληψη περί της αγαθότητας του Κωνσταντίου Β. Στο απόσπασμα από το δεύτερο κατά του Ιουλιανού στυλιτευτικού του λόγο που παραθέτουμε παρακάτω, παραδέχεται ότι ο Κωνσταντίος υπήρξε θύμα των αριανών επισκόπων που τον περιτριγύριζαν. Γιατί λοιπόν το σώμα του δισεβούς βασιλέως Κωνσταντίου να μεταφερθεί από τους Ρωμαίους στον τόπο του, αν και είχε κάνει τόσες καταστροφές, αλλά επειδή εκείνος ο βασιλιάς που τελείωσε τη ζωή του πριν από αυτόν, που ήταν δικός μας, δηλαδή ορθόδοξος χριστιανός, πιθανότατα ο Κώστας, ας δούμε και εδώ τη διαφορά στους δύο βασιλείς, εάν υπάρχει, κάτι που για τις απελθόντας οδηγεί στην ευτυχία ή τη δυστυχία. Ο μεν δικός μας αποστέλλεται με πάνδημους επένους και συνοδεία λαού, και μάλιστα από τούτους τους σεμνούς δικούς μας, τους χριστιανούς, με οδές ολονύκτιες και δαδουχίες, με τις οποίες οι χριστιανοί νομίζουμε ότι τιμούμε την ευσεβή μετάσταση και γίνεται πανηγύρι η μετακομιδή του σώματος. Εάν όμως γι' αυτόν τον Κωνσταντίο Β είναι αλήθεια αυτό που διαδόθηκε από πολλούς, ότι δηλαδή όταν η σωρός του πέρασε από τον Ταύρο με κατεύθυνση προς την πατρική του, την ένδοξη και ομώνυμη του Κωνσταντίνου πόλη, ότι δηλαδή εκείνοι που βρίσκονταν στα άκρα της πομπής άκουσαν φωνές όμοιες από ψάλλοντες και συνοδούς τους με μουσικά όργανα, νομίζω από αγγελικές δυνάμεις, αυτό είναι βραβείο ευσέβειας για εκείνον και επιτάφια ανταμοιβή του. Και βέβαια είχε δώσει την εντύπωση ότι είχε ταρακουνήσει τα θεμέλια της αληθινής πίστης, αλλά και αυτό ήταν έγκλημα της καιότητας και της κακοδοξίας των υποδυναστευόντων, των αιρετικών επισκόπων, οι οποίοι αφού παρέλαβαν την απλή και απαγή σε ευσέβεια ψυχή του, που δεν προοριζόταν για τα αβάραθρα, την οδήγησαν όπου ήθελαν και με πρόσχημα την ορθότητα της θεωρίας τους εργάστηκαν για την κακία.

Τέλος στη θετική αυτή στάση του Γρηγορίου έναντι του Κωνσταντίου Β', αναμφισβήτητα έχει το ρόλο της και η στέρεη πίστη του ότι η Θεία Πρόνοια μεριμνά για τις καλύτερες λύσεις στα μεγάλα προβλήματα. Την ίδια ευνοϊκή στάση τηρεί εναντίον του Κωνσταντίου και ο Αριανός Φιλοστόργιος, καθώς αναφέρει στο μαρτύριο του Αγίου Αρτεμίου ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Αλλά και ο Δοσήθεος διατηρεί θετική θέση απέναντι στον Κωνσταντίο και παράλληλα εξηγεί την έναντι του ιδίου θετική στάση του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Φιλοστόργιου. Τέλος, ο τελευταίος της δυναστείας του Κωνσταντίνου, ο ανιψιός του Ιουλιανός ο Αποστάτης, μολονότι έδειξε κάποια δείγματα ικανού αυτοκράτορα, δεν μπόρεσε όχι να συνειδητοποιήσει, αλλά ούτε καν να οσφρανθεί την τεράστια θρησκευτική μεταστροφή της ανθρωπότητας στο χριστιανισμό. Και απόμεινε φάντασμα μιας άλλης εποχής να συνδιαλέγεται μόνος με τα φαντάσματα του Ερμή και του Σιλινού, ηρωνευόμενος τον ιδρυτή της δυναστείας που τον ανύψωσε στον αυτοκρατορικό θρόνο. Στην προσπάθειά του να αναστήσει την παλαιά θρησκεία, έστειλε το γιατρό του Ορυβάσιο, περί του οποίου έγινε λόγος πιο πριν, στο μαντίο των Δελφών, να λάβει χρησμό για το πώς θα μπορούσε να επαναφέρει τη λατρεία του Δωδεκάθεου. Και η απάντηση των σοφών ιερέων ήταν αποκαρδιωτική για αυτόν. Πείτε στο βασιλιά ότι η περίτεχνη κατοικία έπεσε κατά γης. Δεν έχει πια σπίτι ο Φίβος, ούτε μαντική Δάφνη, ούτε πηγή να μιλάει. Στέρεψε και το νερό που μιλούσε. Όσο κι αν οι νεοειδωλολάτρες μάχονται να αποδείξουν ότι ο παραπάνω χρησμός είναι κατασκεύασμα του Κεδρινού του 11ου αιώνα, είναι αληθέστατος, διότι διασώζεται σε σπάραγμα της εκκλησιαστικής ιστορίας του Φιλοστόργιου, το οποίο ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός έχει ενσωματώσει στο μαρτύριο του Αγίου Αρτεμίου και αποτελεί απάντηση του Αγίου Αρτεμίου προς τον Ιουλιανό στον μεταξύ τους διάλογο λίγο πρώτου

σπασμών αυτού και των περιπτύξεων να εμφυσίσει ζωήν η σώμα νεκρών, σώμα ζώσον εισέτη καλονήν παράμιλων, αλλά ουδή των άψυχων. Ο Βρετανός ακαδημαϊκός Άλλον Τζόουνς, μεταξύ άλλων, γράφει: «Ο Κωνσταντίνος ένωσε ολόκληρη την αυτοκρατορία υπό την εξουσία του και βασίλευσε ενδόξως επί 25 χρόνια. Ανάθρεψε τους τρεις γιους του ως ευσεβείς χριστιανούς και ο τελευταίος από αυτούς βασίλεψε άλλα 25 χρόνια και ένωσε τελικά και πάλι την αυτοκρατορία υπό την εξουσία του. Όταν πέθανε ο Κωνσταντίνος Δεύτερος, το όλο έργο είχε πια συντελεστεί ώστε να μην μπορέσει να το καταστρέψει ο Ιουλιανός στη σύντομη 18μηνη βασιλεία του, που τέλειωσε με ήττα και καταστροφή. Μετά το θάνατό του, οι αρχηγοί του στρατού εξέλεξαν χριστιανό αυτοκράτορα και από τότε και ύστερα κανείς εθνικός δεν ξαναφόρησε την Πορφύρα, με εξαίρεση τον Βραχίδιο σφετεριστή Ευγένιο το 392 έως 394.

Γιατί είναι Άγιος και εις Απόστολος. Μέγας προστάτης της Εκκλησίας και των Χριστιανών. Ο Κωνσταντίνος, σαν έγινε αυτοκράτορας, δεν βρήκε μονάχα μία κοινωνία σε αποσύνθεση, την οποία βάλθηκε να αναδιοργανώσει με νόμους και διατάγματα. Βρήκε και μία εκκλησία μικρή, 10 έως 15% του λαού ήσαν οι χριστιανοί, μαρτυρική λόγω των διωγμών, αλλά εξόχως θεία δυνάμη δυναμική. Τη ζωφερή πραγματικότητα των μέχρι τότε σκληρότατων διωγμών εναντίον των χριστιανών μας δίνει ο μεγάλος θεολόγος της Ορθοδοξίας, Πατριάρχης Ιεροσολύμων και ιστορικός Δοσίθεος, τα έτη 1669-1707, στο μεγάλο σύγγραμμά του, 12 βιβλών. Το 11ο έτη Διοκλητιανού αυτός και ο Μαξιμιανός Ερκούλιος Διωγμών Μέγαν και Φρικοδέστατον κατά των Χριστιανών Ήγηραν και πολλάς μυριάδας μαρτύρων δι' απολών ειδών βασάνων επίησαν. Το 12ο έτη ο στρατοπεδάρχης Βετέριος ήλαυνε τους εις την στρατεία χριστιανούς στρατιώτας. Το 18ο ο Μαξιμιανός Γαλέριος εξήγηρεν έτερων πόλεμων και μετέγραψε τα Άγια Ευαγγέλια εις Γελία και διεμήρασαν αυτά εις τα σχολεία. Ή να αναγιγνώσκην αυτά τα παιδιά των Ελλήνων δια παίγνια. Είτε αφού ο Μαξιμιανός έλαβε την Βρετανίαν και υπέταξε τη Δύσην, ο δε Διοκλητιανός τα συγχύσεις έπερ ήσαν ή στην Ανατολήν κατέπαυσε. Εκίνησαν διωγμών μέγαν κατά των χριστιανών, τόσον ώστε κατά το 19ο χρόνο της βασιλείας του Διοκλητιανού εγένε το πρόσταγμα ή να κρυμνίζονται εκκλησίε όσοι ευρίσκονται στην Ανατολήν και όσοι στην Δύσην, ή να καύσωσι τα βιβλία της Αγίας Γραφής έως αν γένονται τέφρα. Τους αρχιερείς και διδασκάλους και τους λοιπούς άρχοντες και αρχομένους χριστιανούς ή να αποκλείσωσι αυτούς πίνη και δίψη και ήτα αναγκάσωσιν αυτούς θυσιάσε της αψύχης ειδόλης και ως της αυτών ου θυσιάζει πρώτον βασανίζεστε και έπειτα αποκτείνεστε και όσοι των χριστιανών είχαν αξίωμα υστέρουν αυτό από αυτόν και όσοι χριστιανοί ήσαν εχμάλωτοι εγένα το δόγμα ή να μη λαμβάνω συνελευθερία και οι στρατιώτε όσοι ήσαν χριστιανοί ή αυτούς θυσίασε της μιαρής ειδόλης ή αποκτείνεστε. Εις δε την Φρυγίαν μίαν ολόκληρη πόλη των χριστιανών κατεύθυναν.

Ο Κωνσταντίνος ως νέος αξιωματικός κοντά στο Διοκλητιανό έζησε τους φοβερούς διωγμούς εναντίον των χριστιανών που σίγουρα λειτουργήσαν αποτρεπτικά

εσωτερικό του κόσμο. Άλλωστε, το έδαφος στην ψυχή του είχαν προετοιμάσει κατάλληλα η ευσεβέστατη μητέρα του Ελένη με τις παρενέσεις της και ο Αύγουστος πατέρας του με το να μην εφαρμόζει τα σκληρά διατάγματα του Διοκλητιανού εναντίον των χριστιανών. Με τον Κωνσταντίνο, η ανθρωπότητα περνάει από την περίοδο του αυτοκράτορα Θεού στην περίοδο του ελαίου Θεού αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας βρήκε πια τις σωστές ανθρώπινες διαστάσεις του και την αποστολή του στην υπηρεσία του λαού. Ο Κωνσταντίνος θεωρούσε και αποκαλούσε τον εαυτό του δούλο του Θεού, κάτι αδιανόητο για τους ανθρώπους της εποχής του που είχαν συνηθίσει να βλέπουν και να λατρεύουν ως Θεό τον αυτοκράτορα. Ομολογούσε πως ήταν ένας δούλος του Θεού που εκείνος σε ανταπόδοση των υπηρεσιών του τον είχε καταστήσει κύριον, δεσπότην, νικητήν και αίτητον. Διακήρυσε ότι ο Θεός τον κάλεσε κοντά του εξαιτίας της δυσέβειας που επικρατούσε και ότι είχε προορισμό να φέρει την ευσέβεια στο λαό. Σε επίκλησή του προς το Θεό που ενσωματώνεται σε νόμο μετά τη μάχη στη Μουλβία αναγράφονται τα εξής: «Εσέ τώρα παρακαλώ το μέγιστο Θεό να είσαι ευμενής και πράος στους ειδικούς σου ανατολικούς και να προσφέρει σε αυτούς τη λύτρωση διεμού του υπηρέτη σου». Προσδιορίσε τα έργα των επισκόπων και του αυτοκράτορα. «Εσείς μεν είστε για τα εσωτερικά ζητήματα της Εκκλησίας. Εγώ δε έχω καταστεί από το Θεό επίσκοπος για τα εξωτερικά ζητήματά της». Στόχος του να επικρατήσει στο λαό η ευσέβεια. Για το Θεό και θεωρούσε τον εαυτό του συνθεράποντα, δηλαδή συνεργάτη των επισκόπων της Εκκλησίας, αφού έχουν τον ίδιο σκοπό, τη διάδοση του χριστιανισμού. Βέβαια, αυτή η καλοπροαίρετη παρέμβαση του Κωνσταντίνου στα της Εκκλησίας, που αποσκοπούσε στην επίλυση των διαφόρων προβλημάτων και την προώθηση του έργου της, δημιουργούσε τελικά ένα κακό προηγούμενο, διότι οι επόμενοι αυτοκράτορες που δεν είχαν την ευσέβεια του Κωνσταντίνου παρενέβαιναν στα εκκλησιαστικά πολύ συχνά και πολύ εύκολα και για θέματα που δεν ήταν της αρμοδιότητάς τους, δημιουργώντας έτσι μεγάλα προβλήματα και στην εκκλησία και στο κράτος. Στα χρυσά νομίσματα, τα σόλιδα που έκοψε ως μονοκράτορας, το βλέμμα στην εικόνα του είναι στραμμένο προς τα πάνω κατ' επιθυμίαν του ιδίου, για να φαίνεται προσευχόμενος, κάνοντας με τον τρόπο αυτό γνωστή την πίστη του στα πέρατα της αυτοκρατορίας και διδάσκοντας το λαό.

Κωνσταντίνος είναι ο πρώτος εστεμένος μεταχριστών που ευνόησε και προστάτεψε τη θρησκεία του Χριστού. Ο Κωνσταντίνος συνέδεσε το όνομά του με τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού, καθιέρωσε το συνοδικό σύστημα στη διοίκηση της Εκκλησίας και θεμελίωσε την Ορθοδοξία. Στα χρόνια 331-335, με τους νόμους, τις αποφάσεις και όλες τις ενεργειές του, εφαρμόζει τη διδασκαλία του Χριστού. Στους αγώνες του θεωρούσε τη συνεργεία του Θεού ακαταμάχητη και ανίκητη και την προσφορά των οπλιτών και του στρατιωτικού πλήθους ως δευτερεύουσα, γιατί πίστευε ότι αυτά δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα εάν απουσιάζει η βοήθεια του Θεού. Και αυτή τη βοήθεια του Θεού την επιζητούσε με τις θερμές προσευχές του. Μέγιστο μέλημά του η ειρήνη στην Εκκλησία. Μια μερίδα χριστιανών στη Βόρεια Αφρική, που ονομάστηκαν Δονατιστές από το όνομα του αρχηγού τους Δονάτου, μετά την κατάπαυση των διωγμών, στράφηκαν εναντίον των χριστιανών ιερέων που είχαν υποκύψει κατά το διωγμό του Διοκλητιανού και προκάλεσαν μεγάλη αναταραχή. Η αναταραχή αυτή βάσταξε 4 χρόνια, από το 316 έως το 320, και χρειάστηκαν σκληροί νόμοι από τον Κωνσταντίνο για την καταστολή της. Ακόμα και την ειρήνη στην αυτοκρατορία εξασφάλιζε με τις προσευχές του, καθώς μας πληροφορεί ο Ευσέβιος. Γιατί ασχέτως αν καθυστέρησε να λάβει το Άγιο Βάπτισμα, προσευχόταν στο Σωτήρα Χριστό, ζούσε κατά Χριστόν και βίωνε τις χριστιανικές αλήθειες. Όταν άκουσε έναν από τους επισκόπους να τον εγκομιάζει υπερβολικά, λέγοντας πως όντας αντάξιος να κρατήσει οικουμενική και απόλυτη αυτοκρατορία του σε αυτόν τον κόσμο, είναι προορισμένος να μοιραστεί και την αυτοκρατορία του Υιού του Θεού στην άλλη ζωή, ο Κωνσταντίνος αγανάκτησε. Απαγόρευσε στον ομιλητή να χρησιμοποιεί τέτοια γλώσσα και τον παρακίνησε να προσεύχεται περισσότερο, ώστε είτε σε αυτή τη ζωή είτε στην άλλη, στην οποία θα πάει, να αποδειχθεί άξιος δούλος του Θεού. Στο παλάτι του είχε παρεκκλήσει, όπου αποσυρώταν καθημερινά τις νύχτες και προσευχόταν και διάβαζε την Αγία Γραφή και έγραφε τους λόγους και τις παρενέσεις του προς το λαό για την αγάπη, την αλήθεια και την αρετή. Περνούσε, όπως γράφτηκε παραπάνω, άϊπνες νύχτες, για να εφοδιάζει το νου του με θεία γνώση, και ένα μεγάλο μέρος του χρόνου του το ανάλωνε στη σύνθεση ομιλιών, πολλές από τις οποίες παρέδωσε στο κοινό. Είχε επιτύχει εντυπωσιακή για αυτοκράτορα πολυμάθεια, όπως αυτή παρουσιάζεται στους λόγους του. Στις εκστρατείες του είχε σκηνή για εκκλησία. Αργότερα επέβαλε στις λεγεώνες του να έχουν την κάθε μία τους τη δική του σκηνή εκκλησία, τους ιερείς και διακόνους της. Και μολονότι πέρασε ολόκληρο το βίο του σαν κατηχούμενος χριστιανός, μέρα τη μέρα η ζωή του γινόταν περισσότερο χριστιανική. Μετά την νίκη του στη Μουλβία Γέφυρα, η οποία εμφανίστηκε χάρη στην επίοικια του Θεού ως γενική ευλογία στην ανθρωπότητα, γράφει ο βιογράφος του Ευσέβιος, ο οποίος μας πληροφορεί επιπροσθέτως. Η συμπεριφορά του προς τους μάρτυρες της πίστεως είναι γεμάτη συμπόνια και στοργή. Απόδωσε τους τόπους των μαρτύρων στις εκκλησίες. Αποφυλάκησε τους κατάδικους χριστιανούς. Επανέφερε στον τόπο τους τους εξορίστους. Δικαίωσε τους αδικημένους. Επέστρεψε στους χριστιανούς ιδιοκτήτες τους όλα τα δημευμένα κτήματα. Αποζημίωσε γενναιόδωρα τους χριστιανούς της Ανατολής για όσες ζημιές είχαν πάθει κατά τους διωγμούς. Στην περίπτωση εκείνων που είχαν χάσει τη ζωή τους κατά τους διωγμούς και η περιουσία τους ήταν δημευμένη, θέσπισε ότι η κληρονομιά πρέπει να μεταφερθεί στον κοντινότερο συγγενή ή ελήψη κληρονόμων στην Εκκλησία. Διένυμε χρήματα και τρόφιμα και ηματισμό σε φτωχούς, χείρες και σε επέτες του δρόμου, αγρούς σε φτωχούς καλλιεργητές. Προστάτεψε σαν πατέρας ορφανά αγόρια και κορίτσια, πρίκησε και πάντρεψε τα δεύτερα. Και όπως ο ήλιος, γράφει ο Ευσέβιος, που ανεβαίνει πάνω από τη γη, μεταδίδει γενναιόδωρα τις ακτίνες του φωτός του σε όλα, έτσι και ο Κωνσταντίνος, ανεβαίνοντας και λάμποντας υπεράνω των αυτοκρατορικών παλατιών, ως αν συνανέτελε με το φωστήρα του ουρανού, εξέλαμπε την καλοκαγαθία του σε όσους παρευρίσκονταν κοντά του. Δεν συνέβαινε κανείς να ζητήσει χάρη από τον βασιλιά και να αποτύχει το σκοπό του.

Υπέρ των ομολογητών της πίστεως θέσπισε τα παρακάτω που ο Ευσέβιος καταγράφει εναργέστατα. Απλώνονταν και σε λόγους μας, όπως γινόταν πριν και στους άλλους λαούς, τα διατάγματα του αυτοκράτορα γεμάτα με το ανθρωπιστικό πνεύμα του και οι νόμοι του που είχαν πλέον πνεύμα ευσέβειας προς το Θεό. Έδιναν πολλαπλές υποσχέσεις αγαθών, δορίζοντας τους επαρχιώτες υπηκόους του σε κάθε έθνος τα καλά και ωφέλιμα, στις δε εκκλησίες του Θεού ορίζοντας όσα τέριαζαν στις ανάγκες τους. Γιατί καταρχήν θυμήθηκαν εκείνους που λόγω της άρνησής τους να ενωθούν με τους άλλους στη λατρεία των ειδώλων οδηγήθηκαν στην εξορία ή είχαν πεταχτεί έξω από τα σπίτια τους από τους κυβερνήτες των αντίστοιχων επαρχιών τους. Ύστερα ανακούφισαν από τα φορτία τους εκείνους που είχαν καταδικαστεί από τα δικαστήρια για τον ίδιο λόγο και αποκατέστησαν αποδίδοντάς τους πίσω την ιδιοκτησία. Όσοι είχαν καταδικαστεί στην επίπονη εργασία των ορυχείων ή παραδοθεί στη μοναξιά των νησιών, όλοι έλαβαν άμεση απελευθέρωση από τα βάρη, ενώ άλλοι που θρησκευτική τους σταθερότητα τους είχε κοστίσει την απώλεια της στρατιωτικής σταδιοδρομίας τους, προστατεύτηκαν από τη γενεοδορία του αυτοκράτορα που τους χορήγησε την εναλλακτική λύση είτε της επαναφοράς τους στο στράτευμα, είτε σε περίπτωση της προτίμησής τους τη συνταξιοδότηση. Αν και δεν απομάκρυνε κανέναν υπάλληλο ή δολολάτρη από την κρατική μηχανή, ωστόσο προτιμούσε να προαγάγει τους χριστιανούς. Επίσης, όρισε κυβερνήτες των επαρχιών χριστιανούς.

Οι χριστιανοί δεν υποχρεώνονταν πλέον να συμμετέχουν σε γιορτές των ειδωλολατρών. Η χριστιανική εκκλησία ανασύρθηκε επιτέλους από τις πηγές και τις υπόγειες κατακόμβες και βγήκε στο φως του ήλιου. Και με την αυτοκρατορική προστασία, η χριστιανική λατρεία εδραιώθηκε σε καλοφτιαγμένους χριστιανικούς ναούς. Ο Κωνσταντίνος άνοιξε τους κρουνούς του δημόσιου χρήματος για ανοικοδόμηση χριστιανικών ναών. Ανοίγειρε τους ομορφότερους ναούς στο Θεό, όπως τη Βασιλική του Αγίου Ιωάννου στο Σεσάριο, του Λατερανού, τη Βασιλική του Αγίου Σεβαστιανού, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, πρώτη κατασκευή, στο Τρίερ, στην Ακουλία, στην Νουμιδία, στην Νικομίδια, στην Αντιόχεια, στη Γάζα, στην Αλεξάνδρεια, ιδιαίτερα στις Μητροπόλεις. Επίσης, χρηματοδότησε την ανέγερση των ναών που έκτισε η μητέρα του Αγία Ελένη στους Αγίους Τόπους. Αυτή την ενέργεια του Κωνσταντίνου, οι εχθροί του, αδυνατώντας να κατανοήσουν τη σημασία της, του καταλογίζουν ως πατάλη και ως άσωτη καλοκαγαθία. Ο Ζόρτιν σημειώνει ότι τον αυτοκράτορα διακατήχε πνεύμα οικοδόμησης και καθώς ξόδευε τεράστια ποσά για παλάτια και εκκλησίες, υποχρεωνόταν να φορτώνει τους ανθρώπους με φόρους. Δήλωνε ότι όλες οι νίκες και όλες οι επιτυχίες του ανήκαν στο Θεό και όχι στον ίδιο. Και αυτό το «ανεκήρυτεν δια χαρακτήρων Ρωμαίαστε και Ελληνίδος φωνής, εισέκαστον έθνος, εν γραφή διαπεμφύση, διακήρυτε τούτο εγγράφος σε κείμενο γραμμένο σε λατινικά και ελληνικά, το οποίο έστειλε σε όλες τις επαρχίες». Απέσυρε τα αγάλματά του από τους ειδωλολατρικούς ναούς και απαγόρευσε τις θυσίες ως προσφορά στον αυτοκράτορα. Παραχώρησε στην Εκκλησία αξιόλογα προνόμια ακόμα και στο χώρο της δικαιοσύνης. Τα εκκλησιαστικά δικαστήρια δίκαζαν πολλές υποθέσεις κληρικών και μη, και οι αποφάσεις των επισκόπων επικυρίτονταν από τα πολιτικά δικαστήρια και γίνονταν από όλους υποχρεωτικά δεκτές, ακόμα κι αν ο ένας των αντιδίκων δεν συμφωνούσε καν με την εκδίκαση της υπόθεσης από τα δικαστήρια αυτά. Απάλλαξε τους κληρικούς από την φορολογία, την υποχρεωτική εργασία και το στρατιωτικό καθήκον. Τους παραχώρησε ασυλία και όσα άλλα δικαιώματα είχαν και οι ειδωλολάτρες ιερείς. Παραχώρησε στις εκκλησίες το δικαίωμα να δέχονται κληρονομιές. Ουδέποτε εξέδωσε διάταγμα βάσει του οποίου δόριζε στον Πάπα της Ρώμης και στους διαδόχους του κυριαρχική και πνευματική εξουσία. Το πλαστό διάταγμα για το οποίο έγινε λόγος παραπάνω κατασκευάστηκε κατά τον 8ο αιώνα και η πλαστότητά του αναγνωρίστηκε από τον Πάπα Όθωνα τον Τρίτο. Μετά το 312 αναφέρει την Εκκλησία στα διατάγματά του πάντοτε με σεβασμό. Έβγαλε τα σύμβολα του Δία, του Απόλλωνα, του Άρη και του Ηρακλή από τα αυτοκρατορικά νομίσματα. Επέβαλε το σύμβολο του Σταυρού στα νομίσματα και στις εικόνες του. Έδωσε στους γιους του χριστιανική εκπαίδευση. Έθεσε θεμέλια πάνω στα οποία οι ηγέτες εκκλησιών έχουν χτίσει για αιώνες. Γράφει ο Βιλ Ντουράντ, σοφότερος από τον Διοκλητιανό, έδωσε νέα ζωή σε μια γυρασμένη αυτοκρατορία με μια νέα θρησκεία, μια σφυργηλή οργάνωση, μια φρέσκια ηθική. Από την ενίσχυσή του, ο χριστιανισμός έγινε κράτος, καθώς επίσης και μια εκκλησία, και η φόρμα για 14 αιώνες της ευρωπαϊκής ζωής και σκέψης. Εάν εξαιρέσουμε τον Αύγουστο, η ευγνώμων εκκλησία δίκαια ονόμασε αυτόν μέγιστο των αυτοκρατόρων. Ενθάρρυνε και ενίσχυε με νόμους και με όλα τα μέσα τη διάδοση του Ευαγγελίου και την επέκταση του χριστιανισμού. Κάτω από τη διακυβέρνηση του Κωνσταντίνου, γράφει ο Σωζωμενός, το όνομα του Χριστού διέτρεξε σε ολόκληρη την οικουμένη. Καθώς μάλιστα πλήθυνε η εκκλησία, η θρησκεία προχωρούσε και στους βαρβάρους, και οι φυλές γύρω από το Ρήνο και οι Κέλτες και οι κατοικούντες στα ενδότρα των Γαλατών και κοντά στον ωκεανό και οι Γόρτοι και οι γείτονές τους που πριν κατοικούσαν στις δύο όχθες του ποταμού Ίστρου, όλοι εκχριστιανίζονταν. Ο Ρίτσαρτσον, κλείνοντας τη μελέτη του για τον Μέγα Κωνσταντίνο, προσθέτει: «Η συνοπτική κρίση μας είναι ότι ο Κωνσταντίνος για την εποχή του έκανε μια εκπληκτικά συγκρατημένη, σοφή και γενικά γενναιόδορη χρήση της απόλυτης δύναμης και στην ηθική, στις ευγενικές ιδιότητες και επιτέλους στον πραγματικό χριστιανικό χαρακτήρα, πολύ ξεπερνώντας τους πολιτικούς του 19ου αιώνα. Ιστάμενος στους σύγχρονους δημόσιους άντρες, ως Αθανάσιος στους
στους σύγχρονους θεολόγους. Με νομοθετικά μέτρα, ο Κωνσταντίνος πέτυχε ενίσχυση των φτωχών. Μέριμνα για τα αδύναμα μέλη της κοινωνίας, γυναίκες και παιδιά, που γίνονταν αντικείμενα εκμεταλλεύσεως ακόμα και από οικεία τους πρόσωπα. Επίλυση θεμάτων οικογενειακού δικαίου, ενθάρρυνση προς χειραφέτηση των σκλάβων, έδειξε επιοίκεια στους καταδίκους. Έδειξε ελεημοσύνη σε όσους είχαν ανάγκη, χριστιανούς και μη. Μείωσε επίσης κατά το 1/4 τον ετήσιο φόρο. Κάθε πράξη του, κάθε έργο του ήταν σφραγισμένο από την πίστη του στο Θεό. Γράφει ο Σωζωμένος ότι ήταν ο επιτυχέστερος από οποιουσδήποτε άλλους κυρίαρχους σε όλες τις επιχειρήσεις του. Και αποφθέγεται άνευ γάρ Θεού εμή δοκί ουκ επιχείρη. Τα όσα θεόπνευστα θέσπισε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νικαίας, δικό του μέγα δημιούργημα και αυτή, κατ' επίνευση της Θείας Βουλής, που γράφει ο Άγιος Νεκτάριος, επικυρωμένα και με την υπογραφή του, τα υποστήριξε με όλες του τις δυνάμεις, ενίοτε και με σκληρά μέτρα κατά προσώπων, και εδραίωσε την Εκκλησία. Οι πατέρες αναγνωρίζουν την τεράστια προσφορά του Μεγάλου Κωνσταντίνου στην Εκκλησία και όλοι δέχονται πως ο ίδιος ήταν εκείνος σκεύος εκλογής του Θεού, όπως και ο Απόστολος Παύλος. Το ότι επί των ημερών του και κατόπιν σοφών του ενεργειών ο χριστιανισμός απέκτησε ελευθερία και αυτοκρατορική προστασία για να κυριαρχήσει ειρηνικά, πολύ γρήγορα, και να παραμερίσει οριστικά το ριζωμένο από αιώνες πατροπαράδοτο δωδεκαθεϊσμό, ακόμα και το ότι οι αιρέσεις καταπολέμηθηκαν αποτελεσματικά, αυτά όλα είναι δυσθεώρητα επιτεύγματα που ξεπερνούν τα ανθρώπινα μέτρα.

Από τον 5ο αιώνα, οι πιστοί αναγνώρισαν την αγιότητα του Κωνσταντίνου, καθώς επίσης και της μητέρας του Ελένης, για την οποία γίνεται λόγος σε άλλα κεφάλαια. Ο ουρανός είχε δώσει σημεία για την αγιότητα τόσο του Κωνσταντίνου. Ού και η Λάρναξ η Άσης Βρύη, καθώς ψάλλει ο εκκλησιαστικός μελωδός, όσο και της μητέρας του Ελένης. Η Αγία Εκκλησία του Χριστού, κατά τον 6ο αιώνα, αφού αναγνώρισε το μέγιστο αποστολικό και φιλανθρωπικό έργο του Κωνσταντίνου και της Ελένης και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία που αφορούσαν το βίο και το έργο των δύο, προφανώς, πολύ περισσότερο, πιο ασφαλή και πιο θετικά από όσα εμείς γνωρίζουμε για αυτούς σήμερα, δηλαδή 1450 χρόνια αργότερα, ανακήρυξε και τους δύο ως Αγίους και εις Αποστόλους και όρισε να τιμάται η μνήμη τους την 21η Μαΐου. Ο Ευσέβιος που άρχισε να γράφει το βιβλίο του Μεγάλου Κωνσταντίνου ευθύς μετά το θάνατο εκείνου, απερίφραστα κάνει λόγο για την αγιότητά του. Τώρα δε, η σκέψη, εκτινόμενη και ως τις ουράνιες αψίδες, φαντάζεται και εδώ την τρισμακάρια ψυχή να συνευρίσκεται με τον ίδιο το Θεό, ελεύθερη από κάθε γήινο περίβλημα και περίλαμπρη μέσα σε απαστράπτουσα στολή φωτός. Ο ίδιος εκκλησιαστικός ιστορικός, συγκρίνοντας τον Μέγα Κωνσταντίνο με τους προκατόχους του και σύγχρονούς του, πολυθεϊστές αυτοκράτορες, τονίζει την τεράστια προσφορά του στο λαό. Ενώ εκείνοι ανάγκαζαν τους υπηκόους τους να σέβονται θεούς που δεν υπάρχουν, ετούτες παρακαλούσε τους δικούς του να γνωρίσουν τον μόνο υπάρχοντα Θεό. Ενώ εκείνοι χλέβαζαν με βλάστημες φωνές τον Χριστό, εκείνος πρόβαλε ως νικητικό φυλακτήριο το τρόπαιο του λαβάρου. Ενώ εκείνοι προχωρούσαν αφήνοντας δίχως σπίτια και δίχως εστίες τους λατρευτές του Θεού, ετούτος απέδιδε σπίτια και εστίες. Ενώ εκείνοι περιέβαλαν τους υπηκόους τους με ατιμίες, ετούτος καθιστούσε έντιμους και αξιοζήλευτους σε όλα γενικά. Ενώ εκείνοι δίμευαν αρπάζοντας άδικα το βιός των θεοσεβών, ετούτος το απέδιδε με πλούσιες δωρεές πολλών χαρισμάτων. Ενώ εκείνοι δημοσίευαν με έγγραφα διατάγματα της εναντίον των προέδρων συκοφαντίες, ετούτος, αντιψώνοντάς τους ξανά, αποκαθιστούσε την αξιοπρέπειά τους με προγράμματα και νόμους. Ενώ εκείνοι γκρέμιζαν από τα θεμέλιά τους χριστιανικούς ναούς, ετούτος νομοθετούσε να γίνουν ψηλότεροι και μεγαλοπρεπέστεροι με βασιλικά χρήματα. Ενώ εκείνοι διέταζαν να ρίχνονται στη φωτιά τα θεόπνευστα βιβλία και να εξαφανίζονται, ετούτος διέταζε να πληθύνονται με χρήματα του βασιλιά μεγαλοπρεπή κατά την κατασκευή και πολλαπλάσια οικοδομήματα. Ενώ εκείνοι ουδέποτε πουθενά δεν ετόλμησαν να κάμουν συνοδούς επισκόπων, ετούτος συγκροτούσε συνοδούς καλώντας τους από όλα τα έθνη και τους προσκαλούσε στα βασιλικά τραπέζια. Εκείνοι τιμούσαν τους δαίμονες με αναθήματα, ετούτος αποκάλυπτε την πλάνη. Εκείνοι χιλιάδες έκαναν φόνους μαζί με αρπαγές και δημεύσεις, ο Κωνσταντίνος όμως σε ολόκληρη την αυτοκρατορία κάθε ξύφος ως άχρηστο κρεμάστηκε. Ο ίδιος ιστορικός, μιλώντας για τη θεοσέβεια του Κωνσταντίνου, κλείνει ως εξής την πολυτιμότατη συγγραφή του. «Εις βίον του μακαρίου Κωνσταντίνου Βασιλέως. Ο Κωνσταντίνος είναι ο μόνος βασιλιάς των Ρωμαίων που έχει τιμήσει με υπερβολική θεοσέβεια τον Παβασιλέα Θεό και ο μόνος που έχει κηρύξει σε όλους με παρησία το λόγο του Χριστού και ο μόνος που μπορεί να πει ότι εδόξασε όσο κανείς άλλος μέσα στους αιώνες την Εκκλησία αυτού και ο μόνος που καθαίρεσε την πολύθεη πλάνη και μας απάλλαξε από την ειδωλολατρία με κάθε τρόπο και μάλιστα είναι ο μόνος που αξιώθηκε για όλα αυτά και σε αυτή τη ζωή και μετά από το θάνατο, τον οποίο κανείς δεν μπορεί να γίνει μέτοχος». Ο Μέγας Κωνσταντίνος, όπως γράψαμε ήδη, θεωρούσε τον εαυτό του ταγμένο από το Θεό ως επίσκοπος στα εκτός της Εκκλησίας. Ο Δοσίθεος, που έζησε και έδρασε κατά θαυμαστό τρόπο στα χρόνια της τουρκοκρατίας, δικαιολογεί την παραδοχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου ως επισκόπου της Εκκλησίας, συνεπώς και την αγιότητά του, παραθέτοντας 27 λόγους, τρόπους τους αποκαλεί ο ίδιος, που δεν είναι άλλο από τα κοσμοϊστορικά μέτρα που έλαβε υπέρ της πίστεως, της Εκκλησίας και του λαού, χωρίς κανένα από αυτά να είναι καταπιεστικό για το λαό και τα οποία αναφέρουμε συνοπτικά. Πρώτος ο Μέγας Κωνσταντίνος, το προσκυνητόν σημείο του Τιμίου Σταυρού, έβαλεν εις την σημαίαν
είτε εις το φλάμπουρον αυτού, είναι ήδη πάσα σάρξ υψούμενον το σωτήριον του Θεού. Δεύτερον, κατέλυσε την τυραννία των διωγμών και ελευθέρωσε τους φυλακισμένους. Τρίτον, κατέλυσε τα είδωλα των εθνών. Τέταρτον, απαγόρευσε την αναστολή των ειδώλων. Πέμπτον, απαγόρευσε τις μυστικές τελετές. Έκτον, απαγόρευσε τις μονομαχίες. Έβδομον, απαγόρευσε να γίνονται παγανιστικές τελετές στην Αίγυπτο δια την κατάβαση του Νείλου. Όγδον, κατήργησε τους νόμους που καταδίκαζαν την ατεκνία. Ένατον, παραχώρησε στον καθένα εξουσία διαθήκης περιουσιακών στοιχείων του. Δέκατον, αποκάλυψε τους φόνους και τις ασέλγειες που έκαναν οι δολολάτρες στις θυσίες τους, τις οποίες και κατήργησε. Έντεκα, έκλεισε ορισμένους ειδωλολατρικούς ναούς. Δωδέκατον, ανοικοδόμησε πολλές εκκλησίες. Δέκατον τρίτον, επιτίμησε τις εκκλησίες με πλήθος κληρικών. Δέκατον τέταρτον, ενίσχυσε τις εκκλησίες με πρόσοδα και σιτηρέσια. Δέκατον πέμπτον, απάλλαξε τους κληρικούς από τα δημόσια τελέσματα και λειτουργήματα. Δέκατον έκτον, εφοδίασε τις εκκλησίες με βιβλία Αγίας Γραφής. Δέκατον έβδομον, καθάρισε τους Αγίους Τόπους από τα είδωλα. Έκτισε ναούς και τίμησε την Αγία Πόλη με ξενώνες, πτωχοκομεία, γυροκομεία και νοσοκομεία. 18. Θέσπισε οι κληρικοί να δικάζονται από τον επίσκοπο και όχι από πολιτικό άρχοντα. 19. Διέταξε να μην έχει Εβραίος χριστιανός δούλο. 20. Στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες πόλεις ίδρυσε διδασκαλία για τη μάθηση των Αγίων Γραφών, τα οποία διέθεταν και σιτηρέσιο για τους μαθητές. 21. Για τους φτωχούς, τις χείρες και τα ορφανά της Κωνσταντινούπολης ίδρυσε σε σίτια και πρόσφερε κι άλλες τακτές ελεημοσύνες. 22. Την Κυριακή ετοίμησε με αργία. 23. Επέβαλε να ονομάζονται οι μέρες εβδομάδος κατά τη γραφή πρώτη, δευτέρα, τρίτη κλπ. Και όχι από τα ονόματα των πλανητών. 24. Θέσπισε να μην καταδικάζεται κανεί σε σταυρικό θάνατο. 25. Συνεκάλεσε εκκλησιαστικές συνόδους στη Ρώμη και στην Αρελάτη και την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια. 26. Θέσπισε οι όροι των Αγίων Πατέρων, οι αποφάσεις δηλαδή της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, να έχουν το κύρος πάντοτε και πανταχού. Και 27. Κήρυξε πόλεμο εναντίον των Περσών. Σημειωτέων ότι μολονότι η ανακήρυξη του Κωνσταντίνου και της Ελένης των Αγίων της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας έγινε πολύ πριν από το σχίσμα των εκκλησιών. Ωστόσο, σήμερα ο Μέγας Κωνσταντίνος τιμάται ως Άγιος μονάχα από την Ανατολική Ορθόδοξο Εκκλησία.

γράφει ο Δοσίθεος. Η αγιότητα του Μεγάλου Κωνσταντίνου αμφισβητήθηκε από ορισμένους ιστορικούς εξαιτίας των φόνων του Κρίσπου και της Φαύστας που του καταλογίζουν και για τους οποίους έχουμε κάνει ήδη εκτενή λόγο. Αλλά όσοι ισχυρίζονται αυτά, αν δεν είναι κακόπιστοι εχθροί του Κωνσταντίνου και της χριστιανικής πίστεως, δεν έχουν λάβει κατ' υπόψη τα γραφόμενα των χριστιανών συγγραφέων των 4ου, 5ου και 6ου αιώνα Λακτάνιου, Σοκράτου, Σοζομενού, Θεοδόρητου, Γελάσιου, Ευάγριου και πάνω απ' όλα του Ευσεβίου, για να γνωρίζουν κάτι από το πόσο ο Κωνσταντίνος βίωνε τη χριστιανική πίστη του. Δεν έχουν μελετήσει τις επιστολές του, να γνωρίσουν τις σκέψεις του, τις αγωνίες του και τα οράματά του. Δεν έχουν λάβει υπόψη τους ότι κατά την εποχή των τραγικών γεγονότων του 326, ο Κωνσταντίνος μόλις είχε επιστρέψει από την Οικουμενική Σύνοδο, όπου από ογκόλυθος της χριστιανικής πίστεως είχε ακούσει μοναδικούς λόγους θεϊκής σοφίας, όπου ανάμεσα σε μεγάλους Αγίους και μάρτυρες της πίστεως είχε βιώσει μοναδικές στιγμές θρησκευτικής ανάτασης και ζούσε ακόμα μέσα σε μια χριστιανική ατμόσφαιρα, έχοντας πλάι του ως στενό σύμβουλό του τον επίσκοπο της Κοδρούης, Άγιο Όσιο και άλλους σοφούς και συνετούς ιερωμένους που θα τον απότρεπαν να παρασυρθεί από κάποια στιγμή ενδεχομένως έκρηξη της οργής του. Δεν έλαβαν υπόψη τους ότι ήταν ένας άνθρωπος που προσευχόταν αδιάλειπτα, που ξαπόλυε επιστολές προς τους υπηκόους του γραμμένες μέσα σε ένα απόλυτο χριστιανικό πνεύμα, που κήρυτε το λόγο του Θεού σε συνάξεις υπηκόων του, που διαισθανόταν τη θεϊκή παρουσία να κατευθύνει τα βήματά του σε κάθε δύσκολη ώρα του, που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στη διάδοση του Ευαγγελίου. Όταν κανείς έχει ενημερωθεί στα παραπάνω, εύλογα θα αναρωτιέται: είναι δυνατόν ο θεοσεβέστατος Κωνσταντίνος να έχει καταδικάσει σε θάνατο τη σύζυγο και το γιο του σε αυτή την κατεξοχήν μεστή χριστιανικών βιωμάτων περίοδο της ζωής του? Είναι δυνατόν να έχει ξαναεξοντώσει το μικρό ανιψιό του Λυκιανό, ένα 12χρονο παιδάκι, για να εξασφαλίσει τη διαδοχή του θρόνου στα παιδιά του, αφού εκείνα έτσι κι αλλιώς ήσαν η νόμιμη διάδοχή του και βρίσκονταν ακόμα στην παιδική του ηλικία? Συνάδουν όλα αυτά προς την ευαισθησία, τη συμπεριφορά και το χαρακτήρα του Κωνσταντίνου, όπως γράφτηκαν μέσα από τις προηγούμενες σελίδες? Μπορούσε να ματώσει τα χέρια του ο άνθρωπος που ως σκεύος εκλογής του Θεού είχε δεχτεί την κλίση όπως ο Παύλος και είχε εγκολπωθεί το χριστιανικό πνεύμα από τις 28 Οκτωβρίου 312 στη Μουλβία Γέφυρα? Μπορούσε έτσι εύκολα να αφαιρεί ζωές ο ηγέτης που αγάπησε τον συνάνθρωπό του όπως τον εαυτό του, που έκανε τόσα πολλά για τους κατατρεγμένους, που καταφυλούσε τους βασανισμένους των διωγμών στις σουλές των τραυμάτων τους? Αν τελικά ο Μέγας Κωνσταντίνος έδωσε εντολές εκτέλεσης του Κρίσπου και της Φαύστας, η παρομοιώδης αυτοσυγκράτησή του θα είχε χαθεί για λίγες στιγμές. Φυσικό να τον έπνιγε το συνέστημα μιας απέραντης αδικίας ύστερα από τις αλλεπάλληλες προσδοκίες εναντίον του. 4 ως τότε άτομα του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος είχαν επιδιώξει το θάνατό του με δολοφονίες και επαναστάσεις. Τα γεγονότα αυτά είχαν αφήσει ανεπούλωτα τραύματα στην ψυχή του. Η γυναίκα του Φαύστα, η δολολάτρισα, ποτέ δεν τον είχε ακολουθήσει στο νέο δρόμο του Χριστού που εκείνος είχε επιλέξει. Και το μεγάλο του γιο τον είχε ανυψώσει σε Κέσαρα πριν από αρκετά χρόνια. Και αυτός, η αγανάκτησή του θα ξεπέρασε τα όρια του ελέγχου του. Η οργή του θα κυβέρνησε για λίγες τραγικές στιγμές τη βούλησή του. Πιθανόν εκείνες τις μέρες να διέπραξε και εκείνος τα μεγάλα λάθη της ζωής του, κάτι που δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε να επιβεβαιώσουμε ούτε να διαψεύσουμε, ούτε εμείς ούτε κανένας άλλος. Είναι βέβαιο όμως ότι βρήκε τη λύτρωση μέσα από τη μετάνοια και την προσευχή για την οποία τόσο συχνά μιλούσε και από το βάπτισμα.

Οι εχαλήνοτες θονερές, άδικες και ως επιτοπλίστων και μυσαλόδοξες ομοβροντίες κάποιων δυτικών κατά του Μεγάλου Κωνσταντίνου, πέρα από το ότι υποδηλώνουν και κάποια μεγάλη αχαριστία, ουδόλως μειώνουν τη μεγαλοσύνη του και στέκονται ανίσχυρες να πείσουν τον Ορθόδοξο κόσμο να επανακαθορίσει τη στάση του έναντι του μεγάλου αναμορφωτή του κόσμου Αγίου και εις Αποστόλου Κωνσταντίνου. Θα ήταν βεβαίως παράδοξο και ανεδαφικό να υποστηρίζαμε ότι ο Κωνσταντίνος υπήρξε άμεμπτος ή ότι δεν είχε ανθρώπινες αδυναμίες ή δεν δυσαρέστησε υπηκόους του με αυστηρά κάποτε μέτρα, αφού παρέμεινε 31 ολόκληρα χρόνια στον καταματωμένο θρόνο της Ρώμης και κυβέρνησε μια αναπέραντη αυτοκρατορία αντιμετωπίζοντας 1002 προβλήματα. Ειδικά στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του και πριν ακόμα ο φωτεινός σταυρός της Μουλβίας φωτίσει το δρόμο του, είναι αδύνατο να διανοηθούμε ότι θα μπορούσε να αδραιωθεί στο θρόνο του χωρίς επίδειξη στιβαρής πυγμής. Όμως οι πατέρες αναγνώρισαν την αγιότητά του από τα σημεία που έδειξαν οι ουρανοί και από τη συνολική προσφορά του στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στον άνθρωπο. Ο καθηγητής Βλάσιος Φιδάς δίνει ευκρινέστατα την επί του θέματος θεολογική του άποψη. Γράφει ότι το θέμα της εξέχουσας θέσης του Μεγάλου Κωνσταντίνου στη συνείδηση της Εκκλησίας ως Αγίου και Αποστόλου αναφέρεται κυρίως στην προσωπική πίστη του και στη σημασία της για την ιστορική αποστολή της Εκκλησίας. Προσθέτει: οι γνωστές πράξεις βίας και ομότητας, οι οποίες απέρεαν από την άσκηση της ιδιότητας του αυτοκράτορα, ερμηνεύτηκαν ως ευθύνη της εξουσίας και όχι ως προσωπική του ευθύνη. Και παρακάτω προσθέτει ότι η διδασκαλία της Εκκλησίας για το βάπτισμα, σύμφωνα με την οποία ο βαπτιζόμενος καθαίρεται από το προβατορικό και κάθε άλλο αμάρτημα του χριστιανού, ισχύει δίχως αμφιβολία και για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, που βαπτίστηκε στο τέλος της ζωής του. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γνώμη του μεγάλου μας ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου για τον Άγιο Κωνσταντίνο το Μέγα. Λέει λοιπόν: μετά τους άμεσους μαθητές του Σωτήρος, κανείς δεν έπραξε περισσότερα για τη διάσωση και παγίωση της ιερής πίστεώς μας. Αλλά ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε και έζησε μέσα σε ολέθριες συνήθειες και παραδόσεις. Και αν ακόμα διέπραξε και κάποια ανομήματα, αυτό δεν οφείλεται σε αγριότητα της ψυχής, αλλά γιατί ο ίδιος γεννήθηκε και έζησε μέσα σε καθιερωμένες από αιώνες ολέθριες έξεις και παραδόσεις. Οι προκάτοχοι και οι συνάρχοντές του κανένα δεν σεβάστηκαν θείο ή ανθρώπινο νόμο, ώστε δεν είναι απορίας άξιο πως και εκείνος αμάρτησε κάποτε. Απορίας άξιο και θαυμαστό είναι οτιδήποτε καταδεικνύει την εξαίσια δύναμη του χαρακτήρα του. Είναι το πως, κατανικώντας τόσο μεγάλους πειρασμούς, κατόρθωσε να κατανοήσει και να ομολογήσει τις αρχές του Ευαγγελίου, έστω κι αν κάποτε δεν τις στήρισε. Ο Χρήστος Γιαναράς γράφει ότι η Εκκλησία δεν ανακηρύσσει τους Αγίους της με μέτρα ατομικής ηθικής τελειότητας, ούτε στα πρόσωπα των Αγίων βλέπει τα κοσμικά πρότυπα ενός άψογου ηθικού βίου, και επισημαίνει ως εξής τα ουσιαστικά κριτήρια της Εκκλησίας στην ανακήρυξη των Αγίων της. Η Εκκλησία βλέπει στα πρόσωπα των Αγίων της την ενσάρκωση της αλήθειας της, την ένσαρκη μαρτυρία της σωτηρίας, τους πρώτους καρπούς της Βασιλείας του Θεού, τις απαρχές της ζωής προς την οποία ολόκληρη η Εκκλησία οδεύει. Η ατομική αρετή δεν συνιστά αγιότητα αν δεν υπηρετεί τη φανέρωση και μαρτυρία της αλήθειας της Εκκλησίας, ενώ η μετάνοια του ληστεί την τελευταία στιγμή της ζωής του, χωρίς καμία ορθολογική επανόρθωση των κακουργημάτων του βίου του, τον αναδείχνει Άγιο της Εκκλησίας, υπόδειγμα και μέτρο του καινού τρόπου της υπάρξεως, της ερωτικής επιστρεπτικής φοράς του ανθρώπου στο Θεό, πρώτο πολίτη της Βασιλείας. Μόνο αυτή η σύνδεση της αγιότητας με την αλήθεια της Εκκλησίας και όχι με την ατομική αρετή μπορεί να μας οδηγήσει σε μια σωστή κατανόηση του γεγονότος της αγιοποίησης του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αν στα πρόσωπα των Αποστόλων είδε η Εκκλησία τους θεμελίους της θείας οικοδομής της όντως ακρογωνιαίου αυτού του Χριστού, τους θεμελιωτές της φανέρωσης Βασιλείας του Θεού πάνω στη γη, στο πρόσωπο του Μεγάλου Κωνσταντίνου είδε τον Ισαπόστολο
το θεμελιωτή της ορατής καθολικότητας και οικουμενικότητας της Εκκλησίας. Η εξήγηση του Γιαναρά καλύπτει όχι μονάχα την αναγνώριση ως Αγίου του Μεγάλου Κωνσταντίνου, για τον οποίο κάνει το παραπάνω σχόλιο, αλλά και του Αγίου Μωυσή που εφώνευσε τον Αιγύπτιο και του προφήτη Ηλία που έγινε αιτία να φωνευθούν 850 ειδωλολάτρες ιερείς του Βάαλ, και του Δαβίδ και του Λογκίνου που ήταν επικεφαλής του εκτελεστικού αποσπάσματος κατά τη Σταύρωση του Κυρίου, και του ληστή Μωυσή του Αιθίωπα που μετανόησε και κλείστηκε στο μοναστήρι, και άλλων πολλών. Τέλος, και ο ακαδημαϊκός πατέρας Ιωάννης Ζιζιούλας γράφει σχετικώς ότι η αγιότητα είναι θεοκεντρική και όχι ανθρωποκεντρική, ότι δεν εξαρτάται από τα ηθικά επιτεύγματα του ανθρώπου, όσο σημαντικά και αν είναι αυτά, αλλά από τη δόξα και τη χάρη του Θεού, από το βαθμό της προσωπικής σχέσεώς μας με τον προσωπικό Θεό, ότι για τον ίδιο λόγο και η Θεοτόκος ονομάζεται Παναγία ή και Υπεραγία, όχι για τις αρετές της, αλλά γιατί αυτή περισσότερο από κάθε άλλο άνθρωπο ενώθηκε προσωπικά με τον Άγιο Θεό, δίνοντας σάρκα και αίμα στον Υιό του Θεού. Και συνεχίζει: η αγιότητα λοιπόν δεν είναι για την Εκκλησία ατομικό κτήμα κανενός, όσο Άγιος κι αν είναι κανείς στη ζωή του, αλλά θέμα σχέσεως προσωπικής με το Θεό. Ο Θεός, κατά την ελεύθερη βούλησή του, αγιάζει όποιον εκείνος θέλει, χωρίς να εξαρτάται ο αγιασμός από κάτι άλλο παρά μόνο από την ελεύθερη βούληση του αγιασμένου. Ο Κωνσταντίνος δεν άνοιξε μονάχα το δρόμο για να φτάσει στους λαούς η αλήθεια του Χριστού και να γίνει αυτή θεμελιακός νόμος τους, αλλά και δόμησε τις κοινωνίες με το χριστιανικό πνεύμα και θεία επιπνεύση θεσμοθέτησε συνένωση κράτους και εκκλησίας και σφυριλάτησε επί μία 25ετία το μεταξύ τους δεσμό και την αγαστή σύμπνοια και συνεργασία, έτσι ώστε τα 1700 χρόνια που πέρασαν από τότε, παρά τα πολλά προβλήματα, οι λαοί εκπολιτίστηκαν, εμβολίασαν τον πατροπαράδοτο πολιτισμό τους με το χριστιανισμό και ανυψώθηκαν σε θαυμαστά σημεία προόδου και ανθρωπισμού. Αυτός ο ιερός δεσμός τα πρώτα τελευταία χρόνια βάλεται σε ορισμένα κράτη της Γεραιάς Υπήρου από μηδενιστικές μειονότητες που προσπαθούν να υποβιβάσουν και απαξιώσουν το ρόλο της Εκκλησίας και να την αποκόψουν από το κράτος, που προσπαθούν δηλαδή να επιτύχουν την αποθρησκειοποίηση των κρατών και των κοινωνιών, επίσης από τους ίδιους ή από άλλους που εμπιστεύονται μονάχα την επιστήμη, την οποία μάλιστα έχουν και θρησκειοποιήσει με τα δικά τους θνησιγενή ιδεολογήματα, προσπαθούν να την καταστήσουν υποκατάστατο της χριστιανικής θρησκείας. Αλλά και στην πατρίδα μας, τελευταία, ορισμένοι επιχειρούν να δοκιμάσουν την αντοχή του πανίσχυρου αυτού δεσμού, που για το ελληνικό κράτος και την Ορθόδοξη Εκκλησία υπήρξε πολλές φορές αμοιβαία σωτήριος. Θα ήταν ολέθριο λάθος για αυτόν τον τόπο αν οι ξενοκίνητοι αυτοί άνθρωποι πετύχαιναν το σκοπό τους, γιατί οι κάτοικοι τούτου του ακροτηρίου επέζησαν πολλούς αιώνες δίχως κράτος, αλλά ποτέ δίχως τα ιερά και τα όσια τους. Και η θεόπνευστη ένωση αυτών που θέσπισε ο Κωνσταντίνος, ο μοναδικός ηγέτης στην ιστορία, ο οποίος ούκ εξ ανθρώπων την κλείσει δεξάμενος και αποκληροδότησε μαζί με ολόκληρο το θεόπνευστο έργο τους στους Έλληνες, πρέπει να διαφυλαχθεί όπως η κόρη του ματιού, αφού με αυτή την ένωση το ελληνικό γένος αναστήθηκε από μια μακρά δουλεία στους Ρωμαίους, μεγαλούργησε με μια ολοδική του χιλιόχρονη αυτοκρατορία, επιβίωσε στα 400 μαύρα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας και πορεύεται με ασφάλεια στα 200 χρόνια της ελεύθερης ζωής του προς ένα δυσίωνο μέλλον.

περί του βιογράφου του Ευσεβίου. Ο Μέγας Φώτιος, αρχίζοντας την κρίση του βιβλίου του Ευσεβίου Παμφίλου, ο βίος του Κωνσταντίνου, στη μυριό βιβλό του με τη φράση «Διαβάστηκε ο βίος του Κωνσταντίνου, μια ευλογία σε τέσσερα βιβλία», κρίνει ακολούθως νυφάλια και αντικειμενικά το βιβλίο. Γράφει ότι ο συγγραφέας δεν διασαφίζει ποιος βάφτισε τον Κωνσταντίνο, δεν φανερώνει τις θέσεις του έναντι των διδασκαλιών του Αρίου, δεν γράφει αν κάποτε τις είχε ασπαστεί και αργότερα μετέβαλε θέση, δεν κάνει λόγο για το πώς ψήφισε η σύνοδος της Νικαίας, ούτε για την εκ Θεού τιμωρία του Αρίου, ούτε για τη συμβολή του Θεσπέσιου Ευσταθίου στις εργασίες της Συνόδου, ούτε για τις δολοπλοκίες εναντίον του, ούτε αναφέρει καν το όνομά του. Η κριτική αυτή είναι απολύτως δικαιολογημένη, διότι πράγματι κάποια παλαιότερη εποχή ο Ευσέβιος είχε ενστερνιστεί τις ιδέες του Αρίου, τις οποίες αργότερα απεκήρυξε και όλες οι παρατηρήσεις του Μεγάλου Φωτίου είναι σωστές. Δικαιολογημένη και δίκαιη κριτική, αλλά όχι και καταδικαστική. Όμως καταδικαστικές ή μάλλον εξοντοτικές εναντίον του Ευσεβίου Παμφίλου είναι οι κριτικές πολλών από τους ιστορικούς, κυρίως της Δύσης. Αυτοί καταδικάζουν τον Ευσέβιο επειδή με το βιβλίο του στέκεται εμπόδιο στην αποφασισμένη από τους ίδιους καταδίκη του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Κατακριουργούν τον πολυμαθέστερο, πολυγραφότερο και πολυμερέστερο συγγραφέα της εποχής του επειδή δεν καταγράφει όσους και όποιους θανάτους στην αυτοκρατορία οι ίδιοι κατονομάζουν δολοφονίες του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και ενώ όλοι τους σε εκείνον προστρέχουν για κάθε πληροφορία περί του Μεγάλου Κωνσταντίνου, δεν αναγνωρίζουν ότι κατεξοχήν εκείνος έχει δώσει με τα κείμενά του το πραγματικό προφίλ του αυτοκράτορα που άλλαξε την πορεία της ανθρωπότητας. Και διότι δίχως αυτή τη βιογραφία, διαφορετική και ασφαλώς υποδέστερη γνώμη θα είχε σήμερα ο κόσμος για τον Μέγα Κωνσταντίνο. Γι' αυτό θεωρούμε αναγκαίο να μιλήσουμε για λίγο και για αυτόν, τον πρώτο και κυριότερο βιογράφο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο άθεος Γκίμπον τον ειρωνεύεται, αποκαλώντας τον αριστοκρατικό επίσκοπο και δεν χάνει ευκαιρία να αφήνει εχμές και κατά της Ορθοδοξίας. Ο Λίμπεσφατς φτάνει στο σημείο να γράφει ότι ο Ευσέβιος τα αναφερόμενα στον αυτοκράτορα κείμενά του τα έχει γράψει μαζί με τον Κωνσταντίνο. Ο Ουέντιγκτον συνεχίζει στο ίδιο πνεύμα. Αυτός ο μύθος κολακίας μπορεί πολύ ακίνδυνα να παραδοθεί στην περιφρόνηση και τη λύθη. Ο Σαφ γράφει: «Ο Ευσέβιος που τυφλώνεται από την εύνοια του Κωνσταντίνου προς την Εκκλησία τον απεικονίζει στην στομφώδη και άτιμα εγκομιαστική βιογραφία του με την εμφανή πρόθεση να τον θέσει πάνω ως πρότυπο για όλους τους μελλοντικούς χριστιανούς πρίγκιπες». Ο Μπάρκχαρτ θεωρεί τη βιογραφία που έγραψε ο Ευσέβιος ως κοινή επεξεργασία Ευσεβίου και αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. Στα ίδια απορριπτικά πλαίσια κινούνται έναντι του Ευσεβίου και άλλοι γνωστοί ιστορικοί συγγραφείς. Αυτά και άλλα απαράδεκτα γράφηκαν για τον πανθομολογούμενο ως πατέρα της εκκλησιαστικής ιστορίας Ευσέβιο, εξαιτίας κυρίως του βιβλίου του «Βίος του Κωνσταντίνου». Αλλά όσα επενετικά για τον Κωνσταντίνο γράφει ο Ευσέβιος, ο κατά τον σωζωμένο ανήρ των θείων γραφών και των παρέλυση ποιητών και συγγραφέων πολυμαθέστατος ίστορ, επιβεβαιώνονται και από άλλους συγγραφείς, χριστιανούς και μη. Όλοι οι χριστιανοί, συγγραφείς και μερικοί παγανιστές, όπως είδαμε παραπάνω, γράφουν επενετικά για τον Κωνσταντίνο. Αλλά ακόμα και αν αυτή η συγγραφή ήταν ένας ύμνος για τον Μέγα Κωνσταντίνο, αυτό δεν δικαιολογεί κάποιους δυτικούς ιστορικούς των νεότερων χρόνων να προσδίδουν στο συγγραφέα απαράδεκτους χαρακτηρισμούς. Δεν δικαιολογεί το πάθος τους εναντίον του.
Καθένας από τους σημερινούς μεγάλους ακολουθούν μερικές δεκάδες βιογράφοι, αλλά ουδείς διανοείται να τους χαρακτηρίσει άτιμους, εγκομιαστές και κόλακες. Άλλωστε, όταν ο Ευσέβιος έγραφε αυτό το βιβλίο, ο Κωνσταντίνος είχε αποδημήσει εις τας αιωνίους μονάς και συνεπώς οι έπαινοι κανέναν δεν θα κολάκευαν. Ο Ευσέβιος έγραψε τα κείμενά του για τον Κωνσταντίνο έτσι γιατί είχε σωστά εκτιμήσει τις διαστάσεις της προσωπικότητάς του και της προσφοράς του στην ανθρωπότητα, όπως τα έκανε κάθε καλοπροαίρετος και αντικειμενικός ιστορικός. Γιατί πρώτος εκείνος διέγνωσε τη μεγαλοσύνη του που 17 αιώνες μέχρι σήμερα αναγνωρίζει και θαυμάζει ολόκληρη η ανθρωπότητα. Όμως πρώτος αυτός αναγνώρισε και την αγιότητά του και ένιωσε την ανάγκη και το χρέος να καταγράψει όσα γνώριζε για τη χριστιανική και φιλανθρωπική του δράση, που ήταν πράγματι πολύ πλούσια. Και αν κάποτε προβαίνεις σε αθώες υπερβολές, το πράττει από αγάπη και σεβασμό για το ίνδαλμά του. Και τα έργα του Ευσεβίου, που εκείνοι επιχειρούν να επιβιβάσουν και να ευτελίσουν, αυτά με όλες τις υπερβολές, ενδεχομένως και τις παραλήψεις τους, είναι κείμενα με διαχρονική αξία και σε κάθε περίπτωση θα είναι εκείνα που κάθε ιστορικός του μέλλοντος θα συμβουλεύεται πολύ πριν από τα δικά τους. Και οι ίδιοι, όσα και αν του καταλογίζουν, πάλι σε εκείνον θα καταφεύγουν να λύσουν τις απορίες τους, επειδή η καταφυγή τους σε δυτικούς χρονικογράφους του 4ου ή 5ου αιώνα μετά Χριστόν ελάχιστα τους ωφελεί. Τα συγγράμματα του Ευσεβίου, είτε το θέλουν οι αντιπαλοί του είτε όχι, αποτελούν την πρώτη και κυριότερη πηγή πληροφόρησης περί του Κωνσταντίνου και της εποχής του. Μονάχα που αυτά δεν γίνονται απολύτως κατανοητά όταν διαβάζονται με φακούς άθεης λογιοσύνης, παγανιστικής προδιάθεσης ή ημιμάθειας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Σε ό,τι αφορά την κατηγορία που του προσάπτουν ότι αριάνιζε, απαντούμε ότι ο Ευσέβιος Παμφίλου υπέγραψε το σύμβολο της πίστεως μαζί με τους άλλους πατέρες. Στον πανηγυρικό του λόγο, κατά τον εορτασμό της 30ετηρίδας του Κωνσταντίνου στη Βασιλεία, έκανε λόγο για το ομοούσιον του Χριστού προς τον Πατέρα, πράγμα το οποίο, καθώς γράφει ο Σαφ, τον απαλλάσσει από την κατηγορία του αριανού. Και ο Θεοφάνης γράφει: «Ευσέβιος ο Παμφίλου εν το πρώτο λόγο κατά Μαρκέλου και εν το τρίτο σφόδρα κατηγορεί των τολμώντων κτίσμα, λέγειν των Υιών του Θεού». Όσοι δεν μπορούν να καταλάβουν τον Ευσέβιο, δεν θα γνωρίσουν σωστά μήτε τον Άγιο Κωνσταντίνο το Μέγα. Ο Κωνσταντίνος όμως, που γνώριζε καλά τον Ευσέβιο, εκ πολλού παιδεύσεως τε και επιοίκειας ένεκεν, τον τιμούσε με τη φιλία του και τον αποκαλούσε στις επιστολές του προσφυλέστατο αδελφό. Άραγε, ο παγανιστής Ζώσιμος, που έγραψε 150 χρόνια μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου και υιοθέτησε μια ανεξακρίβωτη πληροφορία του Ευνάπιου περί του καυτού λουτρού της Φαύστας, γιατί να θεωρείται πιο αξιόπιστο πρόσωπο από τον επίσκοπο Ευσέβιο και μια σειρά άλλων χριστιανών ιστορικών συγγραφέων? Γιατί να θεωρείται αξιόπιστη η πληροφορία του Ευνάπιου, αφού κανένα βιβλίο του δεν διασώζεται? Όμως υπάρχουν και πολλοί μη ορθόδοξοι χριστιανοί που αποτιμούν δίκαια το έργο του Ευσεβίου. Ο Ρίτσαρτσον, παραδείγματος χάριν, σχολιάζει ότι αν ήταν να επιλέξει κανείς μεταξύ του Ευσεβίου, που εγκομιάζει στα βιβλία του Κωνσταντίνου, και του Ιουλιανού του Παραβάτη, που τον ευτελίζει στους Κέσαρες με κριτήριο τον οφειλούμενο σεβασμό στην πραγματική επίδραση του Κωνσταντίνου στην παγκόσμια ιστορία, ο Ευσέβιος είναι πιο αληθινός δικαστής και δεν κάνει λάθος, επειδή ο υπερθετικός ενθουσιασμός του για τον αυτοκράτορα φίλο του δεν μπορεί εύκολα να συγχωρηθεί.

κόρη φτωχού ξενοδόχου από το δρέπανο της Βυθινίας. Γεννήθηκε το 249 μετά Χριστόν και πέθανε το 329 ή αρχές του 330 μετά Χριστόν στην Νικομίδια σε ηλικία 80 ετών. Η πολυκύμαντη ζωή της έχει όλα τα στοιχεία ενός συναρπαστικού μυθιστορήματος, στο οποίο η κύρια ηρωίδα του ξεκινάει μέσα από την απόλυτη φτώχεια και μιζέρια και μετά από πολλές πίκρες και βάσανα ανέρχεται στη θέση της αυτοκράτηρας, μιας μεγάλης αυτοκρατορίας, για να στραφεί στη συνέχεια με αγάπη και στοργή προς όλους τους δυστυχισμένους Δύσης και Ανατολής. Ένας νεαρός αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού έμεινε για λίγα βράδια στο ξενοδοχείο του πατέρα της. Λεγόταν Κωνστάντιος Χλωρός. Οι ιστορικοί ομιλούν περί ηλυρικής καταγωγής του. Το προσωνύμιο Χλωρός είναι ελληνική λέξη που σημαίνει οχρός και του το προσέδωσαν μάλλον οι Έλληνες. Ο νεαρός αξιωματικός Κωνστάντιος, όταν βρέθηκε στο φτωχικό ξενοδοχείο του πατέρα του, γοητεύτηκε από την ομορφιά και την καλοσύνη της μικρής Ελένης και τη ζήτησε για γυναίκα του. Και η Ελένη έγινε σύζυγος του Κωνστάντιου. Κάποιοι ιστορικοί, ωστόσο, γράφουν πως ο Κωνστάντιος ως στρατιωτικός δεν μπορούσε να της προσφέρει τη μόνιμη και νόμιμη σχέση του γάμου, αλλά την επισφαλή σχέση της διαρκούς συμβιώσεως. Όμως, μετά τη γέννηση παιδιού, η νομική δυσχέρεια έπαβε να υπάρχει και ο γάμος σε θεωρείτο έγκυρος. Έτσι, από όλου σήμερα, ο Κωνσταντίνος θεωρείται νόμιμος γιος του Κωνστάντιου του Χλωρού. Άλλωστε, αν δεν ήταν νόμιμος γιος του, ουδέποτε ο αυτοκράτορας Γαλέριος 8ος αναγνώρισε την ανακήρυξή του ως Κέσαρα στη Δυτική Αυτοκρατορία.

Η σύνδεση της Ελένης με τον νεαρό αξιωματικό της άνοιξε την πόρτα να αποδράσει μια για πάντα από τη μιζέρια του ξενοδοχείου. Συνοδεύοντας τον σύζυγό της στις συνεχείς στρατιωτικές μετακινήσεις του, έζησε σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Στην Αϊσό της Μισίας, σημερινό Νις της Σερβίας, γέννησε το μοναχογιό της Κωνσταντίνο. Με τον σύζυγό της, Κωνσταντίο, έζησε 23 χρόνια. Αλλά όταν εκείνος επιλέχθηκε από τον Διοκλητιανό ως Κέσαρας των Βορειοδυτικών Επαρχιών της Αυτοκρατορίας, υποχρεώθηκε από τον ίδιο να τη χωρίσει για να νυφευτεί τη συγγενή, ίσως θετή κόρη, του συναυτοκράτορά του Μαξιμιανού Θεοδώρα, επειδή ένας Κέσαρας, σύμφωνα με τον νόμο, όφιλε να έχει σύζυγο από μεγάλο ρωμαϊκό τζάκι. Η άνοδος του Κωνσταντίου στη θέση του Κέσαρα έφερε τη δυστυχία στην Ελένη, που δέχτηκε με περίσσι ψυχραιμία και αξιοπρέπεια το χωρισμό και απομακρύνθηκε από τη ζωή του. Φυσικά, εκείνος φρόντισε για τη διατροφή μάνας και τέκνου. Μάνα και γιος βρέθηκαν στην Ανατολή, στον τόπο της Ελένης. Αλλά ο γιος Κωνσταντίνος δεν παρέμεινε για πολύ με τη μητέρα του. Ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός και στη συνέχεια ο Γαλέριος τον υποχρέωσαν να ζει στην αυτοκρατορική αυλή, στην Οικομίδια, Ιωνίη σε Ομηρία, για να έχουν έτσι εξασφαλισμένη την πίστη και αφοσίωση του Κέσαρα Κωνσταντίου. Η 45χρονη Ελένη βρέθηκε μονάχη στον κόσμο. Αλλά όταν μετά το θάνατο του Κωνσταντίου το 306 ο στρατός ανακήρυξε Κέσαρα τον Κωνσταντίνο, βρέθηκε κοντά στο γιο της, στους Τρεβίρους, στο σημερινό δηλαδή Τρίερ της Γερμανίας.

Στα 312 μετά τη νίκη του κατά του Μαξέντιου, ο Κωνσταντίνος της απένιμε τον τίτλο Nobilisma Femina και το 324 μετά τη νίκη του κατά του Λικίνιου της έδωσε τον τίτλο της Αυγούστας. Ακόμη έκοψε και νομίσματα με τη μορφή της. Της παραχώρησε ανάκτορο στο Σεσάριο του Λατερανού, όπου έζησε μια διακριτική χριστιανική ζωή αφιερωμένη σε φιλάνθρωπα έργα και στη διάδοση του Ευαγγελίου. Το πότε η Ελένη ασπάστηκε τον χριστιανισμό δεν είναι γνωστό. Ο Ευσέβιος γράφει ότι ο Κωνσταντίνος εισήγαγε στη χριστιανική πίστη τη μητέρα του, μα γενικά σήμερα γίνεται αποδεκτό το αντίθετο και ότι ο Ευσέβιος διατυπώνει την άποψη αυτή από την πολύ αγάπη του προς τον Κωνσταντίνο. Δεν αποκλείεται ωστόσο να έχει δίκιο ο Ευσέβιος με την έννοια ότι η μητέρα του βαπτίστηκε χριστιανή επί της βασιλείας του Κωνσταντίνου.

το φιλανθρωπικό έργο της Αγίας Ελένης. Η Ελένη, η φτωχή Ελληνοπούλα από το δρέπανο της Βυθινίας που έγινε αυτοκράτηρα, έδωσε χριστιανική παιδεία στο γιο της Κωνσταντίνο, καθώς μας βεβαιώνει ο Ευσέβιος, και προσφέρει τροφή ευσέβεια σε αυτόν, σημειώνει ο Θεοδόρητος. Είναι τεράστιος ο ρόλος της στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του Κωνσταντίνου και με μεγάλη επιρροή της στις αποφάσεις του στην κατάπαυση των διωγμών, στην επίσημη αναγνώριση του χριστιανισμού, στη διάδοση του Ευαγγελίου και στον εκχριστιανισμό της αυτοκρατορίας. Ενάρετη παιδιόθεν ήταν εκείνη που κατεύθυνε τον Κωνσταντίνο στην κοινωνική πολιτική, υποδεικνύοντάς του την ίδρυση κρατικών νοσοκομείων, πτωχοκομείων και ορφανοτροφείων, έργα για τα οποία ο Μέγος Κωνσταντίνος κατηγορήθηκε για σπατάλες και για άσωτη καλοκαγαθία. Η Αγία Ελένη ίδρυσε μοναστήρια και ιδρύματα κοινής ωφέλειας. Ανοικοδόμησε του ισοπερικαλείς ναούς των Αγίων Μαρκελίνου και Πέτρου στη Ρώμη, τον πρώιμο καθεδρικό ναό της Βόνης, Γερμανίας, το ναό του Αγίου Γεραιώνος στην Κολονία, το ναό του Αγίου Βίκτορος στην επίσης γερμανική πόλη Χάντεν και άλλους τους Αγίους τόπους για τους οποίους θα γίνει λόγος πιο κάτω. Ως τα βαθιά γεράματά της επιδόθηκε στην βοήθεια φτωχών με ελεημοσύνες, στην προστασία των καταπιεσμένων, στην απελευθέρωση ή στη βελτίωση της μοίρας των φυλακισμένων. Η γενεοδορία της ήταν τέτοια που σύμφωνα με τον Ευσέβιο βοήθησε όχι μόνο άτομα αλλά ολόκληρες κοινότητες. Με τη ζωή και τη δράση της αποτέλεσε υπόδειγμα χριστιανής γυναίκας, μητέρας και βασίλισσας για όλους τους μεταγενέστερους αιώνες. Αγαπήθηκε από όλους τους χριστιανούς Ανατολής και Δύσης και αυτό τη βοήθησε πολύ στο κύριο έργο της που ήταν η διάδοση του χριστιανισμού. Πολύ περισσότερο αγαπήθηκε από τους Έλληνες που ήταν βλαστός τους και σε πολλά μέρη της Ελλάδος έχει συνδεθεί το όνομά της με πολλές τοπικές παραδόσεις. Σε πολλά νησιά του Αιγαίου και προπαντός στην Κύπρο η μνήμη της επίσκεψής της και των θαυμάτων της παραμένει ολοζώντανη μέχρι σήμερα.

Ο μοναχός Αλέξανδρος, 13ος αιώνας, μας δίνει την πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία ότι ο Κωνσταντίνος, μετά το πέρας των εργασιών της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και της φιλοξενίας των μελών της Συνόδου στα Ανάκτορα, παρακίνησε τον Επίσκοπο Ιεροσολύμων Μακάριο, που συμμετείχε στη Σύνοδο, να αναζητήσει το Σταυρό του Κυρίου, τον Τάφο και όλους τους Αγίους Τόπους. Η Ελένη, οδηγημένη από τα όνειρα, πίστευε πως θα έβρισκε αυτό το σεπτότερο όλων των Λειψάνων και ότι θα το αποκαθιστούσε ως το ιερότερο σύμβολο της χριστιανικής λατρείας. «Προσκυνήσομενοι στον τόπον ου έστησαν οι πόδες αυτού», είπε το βιβλικό λόγο στον Κωνσταντίνο και τους Παλατιανούς. Παρότι η ηλικία της ξεπερνούσε τα 78 χρόνια, χάρη στην ισχυρή θέληση και τα ανεξάντλητα αποθέματα των ψυχικών δυνάμεών της, αποφάσισε να κάνει αυτό το κοπιαστικό αλλά και επικίνδυνο ταξίδι. Ο Κεδρινός γράφει ότι κατά το 20ο έτος της βασιλείας του Κωνσταντίνου, Κρίσπος, ο υιός Κωνσταντίνου Χριστιανός, εκοιμήθη και Ελένη η μήτυρ του βασιλέως, στεφθήσα διοπτασίασε στα Ιεροσόλυμα απέρχεται. Διέσχισε τα Βαλκάνια. Διαπεραιώθηκε στη Μικρά Ασία και μέσα από τους δρόμους των δυτικών ακτών και το θαλάσσιο εν συνεχεία ταξίδι της από νησί σε νησί της Δωδεκανήσου, όπως ορίζει η παράδοση, έφτασε στην Κύπρο όπου ξεχειμόνιασε. Πολλές εκκλησίες έκτισε και πολλά μοναστήρια ίδρυσε στο νησί, μεταξύ των οποίων και το Βασιλομονάστηρο, όπως ονομάστηκε μεταγενέστερα προς τιμήν της. Οι Κύπροι διατηρούν τη μνήμη της ζωηρά στις παραδόσεις τους. Όταν ήρθε η Άνοιξη, έφυγε από την Κύπρο και διεπεραιώθηκε αντίκρι στην Παλαιστίνη. Καθώς πληροφορήθηκε ο επίσκοπος Μακάριος, γράφει ο μοναχός Αλέξανδρος, ότι έφτασε στην Ιερουσαλήμη η βασίλισσα Ελένη, την υποδέχτηκε μαζί με τους άλλους επισκόπους της επαρχίας. Εκείνη τους ανάγγειλε το σκοπό της άφηξής της στους Αγίους Τόπους, την έβρεση δηλαδή του Σταυρού του Χριστού, και όλοι απορούσαν για τον τόπο, ενώ καθένας τους άρχισε να λέει τις υποψίες του περί του τόπου. Τέλος, ο επίσκοπος της Ιερουσαλήμ τους παρακάλεσε να ησυχάσουν και να προσευχηθούν για το πρόβλημά τους. Ο Ευσέβιος και άλλοι ιστορικοί συγγραφείς βεβαιώνουν τις πρώτες ενέργειες της Αγίας Ελένης στην Παλαιστίνη. Μιλούν για την απελευθέρωση φυλακισμένων, εξορίστων και σκλάβων στα ορυχεία, καθώς και για τη γενοδορία της στους γυμνούς και απροστάτευτους φτωχούς με τη διανομή σε αυτούς χρήματων και ηματισμού. Γιατί ο αυτοκράτορας γιος της παρήχε κάθε βοήθεια και της επέτρεπε να ξοδεύει τα χρήματα αφιδώς στις ελεημοσύνες και στην ανέγερση ιερών ναών. Ο Ευσέβιος Παμφίλου μας δίνει πολλές σχετικές πληροφορίες. Μερικοί άθεοι και δισεβείς γράφει πριν από πολλά χρόνια, για να συσκοτήσουν την αλήθεια και την Ανάσταση του Κυρίου, σκέφτηκαν να εξαφανίσουν τον ιερό χώρο της ταφής του Κυρίου, επιχωματώνοντάς τον σε μεγάλο ύψος με πολύ χώμα που κουβαλούσαν από μακριά. Και αφού έκαναν αυτή τη μεγάλη επιχωμάτωση, έκτισαν πάνω της ναό της Αφροδίτης και έβαλαν μπροστά του ένα μεγάλο άγαλμα της θεάς για να βεβηλώσουν τον τόπο, έτσι ώστε με την πάροδο του χρόνου οι χριστιανοί να τον λησμονήσουν. Αλλά ο χώρος εντοπίστηκε γρήγορα από την Αγία Ελένη. Το σημείο, γράφει ο Σωζωμενός, το γνώριζε από πατρικό γραπτό και το αποκάλυψε κάποιος Εβραίος από εκείνους που κατοικούσαν κατά την Ανατολή, αλλά ως πιο αληθινό φαίνεται και πιο πιστευτό γίνεται ότι ο Θεός το αποκάλυψε στην Αγία Ελένη με θεϊκά σημάδια και όνειρα. Και ο μοναχός Αλέξανδρος γράφει ότι ο τόπος όπου σταυρώθηκε και ετάφη ο Κύριος θεόθεν αποκαλύφθηκε στη θέση που βρισκόταν ο ναός της Αφροδίτης. Και παρέχει την πληροφορία ότι η Αγία Ελένη, κάνοντας χρήση της βασιλικής αυθεντίας της, συγκέντρωσε πλήθος πολλών τεχνητών και εργατών και διέταξε να γκρεμίσουν από τα θεμέλια τον ειδωλολατρικό ναό. Και καθώς αυτό πραγματοποιήθηκε, ανεφάνει το θείο μνήμα και ο τόπος του κρανίου και οι τρεις σταυροί θαμμένοι και τα καρφιά. Αλλά για τον Πανάγιο Τάφο του Χριστού, το Σταυρό και τους ύλους γίνεται εκτενής λόγος σε άλλο κεφάλαιο. Κωνσταντίνος, που φαίνεται ενημερωνόταν ταχύτατα για όλες τις ενέργειες της μητέρας του, διέταξε να κατεδαφιστεί αμέσως ο ναός της Αφροδίτης και να απομακρυνθεί μακριά από τον ιερό χώρο το παχύ στρώμα των μπάζων με τα οποία το είχαν επιχωματώσει. Καθώς τα μπάζα απομακρύνθηκαν, αποκαλύφθηκε πράγματι το ιερό σπήλαιο όπου είχε ταφεί ο Αναστάς Χριστός.

Η ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού θεωρείται ως το μέγιστο των επιτευγμάτων της Αυγούστας Ελένης. Για τον προσδιορισμό των ιερών χώρων της Σταυρώσεως, της Αναστάσεως και της Γεννήσεως του Κυρίου και την έβρεση του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου κάνουν λόγο στα κείμενά τους πολλοί ιστορικοί συγγραφείς της εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου αλλά και των αμέσως επόμενων χρόνων. Ο Άγιος Ιερώνυμος σε επιστολή του προς τον Παυλινό γράφει: «Από την εποχή του Αδριανού ως τη βασιλεία του Κωνσταντίνου, μια περίοδος περίπου 180 χρόνων, το σημείο το οποίο είχε επιβεβαιώσει την Ανάσταση είχε καταληφθεί από τη φιγούρα του Δία, ενώ στο βράχο όπου είχε αισθηθεί ο Σταυρός είχε κατασταθεί ένα μαρμάρινο άγαλμα της Αφροδίτης από τους εθνικούς και έγινε αντικείμενο λατρείας. Οι πρώην διώκτες αληθινά νόμισαν ότι με τη βεβήλωση των ιερών τόπων μας θα μας στερούσαν από την πίστη μας στα πάθη και στην Ανάσταση. Ακόμα και η Βηθλεέμ μας, το ιερότερο σημείο του κόσμου, η ίδια εσπηλιά όπου γεννήθηκε ο Χριστός και όπου πρωτακούστηκαν οι παιδικές κραυγές του, έγινε ερωμένη της Αφροδίτης. Ο Άγιος Κύριλλος, επίσκοπος Ιεροσολύμων, που έζησε λίγα χρόνια αργότερα, ανοιχτά βεβαιώνει την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού σε επιστολή του προς τον αυτοκράτορα Κωνσταντίο, γιο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Επί μεν γάρ του Θεοφιλεστάτου και της Μακαρίας Μνήμης Κωνσταντίνου, του Σου Πατρός, το σωτήριον του Σταυρού Ξύλων εν Ιεροσολύμης ύβριτε, της Θείας Χάριτος, το κάλο ζητούντι, την Ευσέβιαν, των απεκεκριμένων Αγίων Τόπων παρασχούσης την έβρεση. Ο Άγιος Κύριλλος αναφέρεται στον Τίμιο Σταυρό τουλάχιστον τρεις φορές ακόμη στους κατηχητικούς του λόγους. Πρώτον, στον κατηχητικό του λόγο με αριθμό 4, παράγραφο 10, μας πληροφορεί ότι όλος ο κόσμος έχει γεμίσει με κομμάτια του Σταυρού του Κυρίου. Δεύτερον, στον κατηχητικό του λόγο με αριθμό 13, παράγραφος 4, αναφέρει ότι ο Σταυρός κομματιάστηκε και διανεμήθηκε σε όλο τον κόσμο. Τρίτον, στον κατηχητικό λόγο με αριθμό 10, παράγραφος 19, αναφέρει ότι μαρτυρεί περί του Χριστού το ξύλον, το Άγιον του Σταυρού μέχρι σήμερον, παροιμήν φαινόμενον, και δια των καταπίστην εξ αυτού λαμβανόντων, εντεύθεν την οικουμένην πάσαν σχεδόν ήδη πληρώσε. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Αγίου Αμβροσίου, 395 μετά Χριστόν, η Αγία Ελένη εμπνεύστηκε από το Άγιο Πνεύμα την επιθυμία να ερευνήσει τους Αγίους Τόπους για την ανέβρεση του Σταυρού του Κυρίου. Η έρευνα διήρκησε πολλές ημέρες και τέλος έφερε στο φως τρεις σταυρούς που βρίσκονταν μέσα σε μια αρχαία δεξαμενή του Γολγοθά. Ο Σταυρός του Χριστού αναγνωρίστηκε χάρη στην τρίγλωση επιγραφή «Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς των Ιουδαίων», καθώς επίσης και τα καρφιά που οι Ρωμαίοι στρατιώτες είχαν καρφώσει στα χέρια και στα πόδια του Χριστού. Ο Ρουφίνος, μερικά χρόνια αργότερα, δίνει τις εξής πληροφορίες: «Η Ελένη ήρθε στην Ιερουσαλήμ με την έμπνευση του Θεού. Ένα ουράνιο σήμα της έδειξε τον τόπο που έπρεπε να σκάψει. Ανέσυρε τους τρεις σταυρούς, αλλά προβληματίστηκε για το ποιος είναι ο σταυρός πάνω στον οποίο ο Ιησούς είχε μαρτυρήσει. Ο Μακάριος, ο επίσκοπος της Ιερουσαλήμ, έφερε πάνω στο φορείο μια ετοιμοθάνατη γυναίκα. Η άρρωστη, στην επαφή της με το πρώτο και το δεύτερο σταυρό, παρέμεινε ανεπηρέαστη. Καθώς όμως άγγιξε τον τρίτο, που ανήκε στο Χριστό, αμέσως ανασηκώθηκε και περπάτησε, δοξολογώντας το Θεό. Η Ελένη διαμήρασε στα τρία μέρη το Σταυρό, το πρώτο για την Ιερουσαλήμ, το δεύτερο για την Κωνσταντινούπολη και το τρίτο για τη Ρώμη. Ο Άγιος Ιερώνυμος κάνει λόγο για το καρφί που χρησιμοποιήθηκε στο χαλινάρι του αλόγου του Μεγάλου Κωνσταντίνου και για τις εικόνες του Διός και της Αφροδίτης που βρίσκονταν στους χώρους των Παθών και της Αναστάσεως μέχρι την εποχή του ιδίου του αυτοκράτορα. Ο Σωκράτης, ο σχολαστικός, γράφει ότι η Ελένη δια ονείρων χρηματιστήσα εις τα Ιεροσόλυμα παρεγένετο και μας πληροφορεί ότι οι εθνικοί είχαν κατασκευάσει στον τόπο της ταφής του Κυρίου ναό της Αφροδίτης. Η Ελένη κατεδάφισε το ναό και έσκαψε τον τόπο και εξέθαψε τρεις σταυρούς, τη σανίδα με τις τρεις επιγραφές του Πιλάτου και τα καρφιά με τα οποία ήταν καρφωμένα τα χέρια και τα πόδια του Χριστού πάνω στο σταυρό. Η Ελένη μοίρασε το σταυρό στα δύο, άφησε το ένα στα Ιεροσόλυμα
μέσα σε ασημένια θήκη και το άλλο το πήγε στον αυτοκράτορα. Στον Κωνσταντίνο έφερε επίσης και δύο καρφιά, τα οποία χρησιμοποιούσε ως φυλαχτό του, τοποθετώντας το ένα στο κράνος του και το άλλο στο χαλινάρι του αλόγου του. Ο Κωνσταντίνος μας βεβαιώνει ακόμα, ο Σωκράτης έγραψε στον επίσκοπο Μακάριο να επισπέψει την ανέγερση των ναών στην Αγία Γη, όπου η Αγία Ελένη είχε θεμελιώσει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε ομιλία του γράφει ότι βρέθηκαν τρεις σταυροί και ότι ο αληθινός σταυρός αναγνωρίστηκε από την καρφωμένη πάνω του επιγραφή του Πιλάτου. Επίσης, σε άλλη ομιλία του γράφει: «Αυτό δε το ξύλον, εκείνο, ένθα, το Άγιον εστάθη σώμα και ανεσκολοπίστη, πως έστι περιμάχητον άπαση, και μικρόν τίνα κόκκον λαμβάνοντες εξ εκείνου πολύ και χρυσό κατακλείοντες και άντρες και γυναίκες των τραχύλων εξαρτώσει των εαυτών καλοπιζόμενοι και τη καταδίκης των ξύλων ειν και τη τιμωρίας». Ο Σωζωμένος γράφει περί τα 430 τα εξής: «Η σύνοδος της Νίκαιας τελείωσε και ο καθένας από τους ιερείς επέστρεψε στον τόπο του. Ο αυτοκράτορας χαιρόταν τη μεγάλη επιτυχία του. Για να ευχαριστήσει το Θεό για την ομόνοια των επισκόπων, σκέφτηκε να κατασκευάσει ναό στα Ιεροσόλυμα, στον Κρανίου τόπο. Εκείνο τον καιρό και η μητέρα του Ελένη είχε φτάσει στα Ιεροσόλυμα να προσευχηθεί και να γνωρίσει τους Αγίους Τόπους. Όντας ευλαβείς χριστιανοί, ασχολήθηκε με την έβρεση του ξύλου του Σεβάσμιου Σταυρού. Εβραίος, που γνώριζε από τους προγόνους του, κατέδειξε τον ακριβή τόπο, αλλά αληθέστερο είναι ότι ο τόπος αυτός αποκαλύφθηκε με σημεία και όνειρα. Εκεί, με το σκάψιμο, αποκαλύφθηκαν τρεις σταυροί, καθώς και το ξύλο με την τρίγλωση επιγραφή του Πιλάτου. Ο Σταυρός του Χριστού ήταν εκείνος μεταξύ των τριών που θεράπευσε λίγη ώρα αργότερα γυναίκα βαριά άρρωστη και ανέστησε νεκρό. Η Ελένη άφησε στα Ιεροσόλυμα το μεγαλύτερο κομμάτι και το μικρότερο το πήγε στο βασιλιά γιο της, μαζί και τα καρφιά που είχαν καρφωθεί στο σώμα του Χριστού. Ένα από αυτά, καθώς ομολογάνε, ο αυτοκράτορας το έβανε στην περικεφαλαία του και το άλλο στο χαλινό του αλόγου του. Έτσι, κατά τη θεολογική ερμηνεία, εκπληρώθηκε και η προφητεία του προφήτη Ζαχαρία που είπε: «Εν τη ημέρα εκείνη έστε το επί το χαλινόν του ύπου Άγιον το Κυρίο Παντοκράτορη». Και η Σίβυλα για το ξύλο του Σταυρού είχε προβλέψει: «Ω ξύλο μακαριστών, αφού ο Θεός εξατενίστη, το ανωτέρω γεγονότα παραδόθηκαν σε μας από άτομα μεγάλης αξιοπιστίας, στα οποία οι πληροφορίες έφτασαν διαδοχικά από πατέρα σε γιο και άλλοι έχουν καταχωρήσει εγγράφους τα ίδια γεγονότα προς όφελος του μέλλοντος». Ο Θεοδόρητος επιβεβαιώνει και αυτός περί το 448 το ταξίδι της Αγίας Ελένης στους Αγίους Τόπους, την έβρεση τριών σταυρών, την αναγνώριση του Σταυρού του Κυρίου με το θαύμα της Ιάσεως της ετοιμοθάνατης γυναίκας, τη μεταφορά των καρφιών στον Κωνσταντίνο για τους σκοπούς που ανέφερε και ο Σωζωμένος, κάνοντας υπόμνηση και της σχετικής προφητείας του Ζαχαρία. Και ο Γρηγόριος Τουρώνης βεβαιώνει πως η Αγία Ελένη βρήκε το ξύλο του Σταυρού με τις πληροφορίες του Ιούδα που βαπτίστηκε χριστιανός και ονομάστηκε Κυριακός. Για το ξύλο του Σταυρού κάνει λόγο και αυτός ο Ιουλιανός ο Παραβάτης σε μια έκρηξη αγανάκτησής του προς τους χριστιανούς, λέγοντας: «Αλλά εσείς λατρεύετε το ξύλο του Σταυρού και σέρνετε την ομοιότητά του στα μέτωπά σας και το χαράζετε στα νοικοκυριά σας». Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις κάνει λόγο για την ύπαρξη του Σταυρού εκείνη την εποχή. Γράφει: «Το ξύλο του Σταυρού είναι σωτηρίας αποτελεσματικότητας για όλους τους ανθρώπους. Αν και είναι, καθώς ενημερώνομαι, ένα κομμάτι φτωχού δέντρου, λιγότερο πολύτιμο από τα περισσότερα δέντρα». Ο Χρυσόστομος γράφει: «Για τις διαστάσεις του Τιμίου Σταυρού κάνουν λόγο ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και ο Χρυσόστομος. Το μήκος του ορθοξύλου έφτανε τα 15 πόδια, δηλαδή 4,5 μέτρα, του πλάγιου ξύλου τα 8 πόδια, δηλαδή 2,4 μέτρα, και ο χόντρος του ορθού ξύλου μια πιθαμή 20 εκατοστά. Σχετικά προς την έβρεση και αναγνώριση του Σταυρού, λόγω έλλειψης ακριβούς ενημερώσεως κατ' εκείνους τους χρόνους, υπάρχουν κάποιες διαφορές στα γραφόμενα των ιστορικών συγγραφέων, που άλλωστε δεν ανήκουν όλοι στην ίδια εποχή. Έτσι, άλλοι μιλούν για ίαση ετοιμοθάνατης με τη δύναμη του Σταυρού και άλλοι για ανάσταση νεκρού και άλλοι για τα δύο. Άλλοι μιλούν για την έβρεση των καρφιών του Χριστού και άλλοι όχι. Άλλοι για ανέγερση ναών και άλλοι όχι και ούτω καθεξής.
Σε επιστολή του Μεγάλου Κωνσταντίνου προς τον επίσκοπο των Ιεροσολύμων Μακάριο, στην οποία ο Ευσέβιος καταχωρίζει στο βίο του Κωνσταντίνου, αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής. Το λοιπόν, αυτός είναι πάντοτε ο πρώτος και μόνος σκοπός μου, δηλαδή η βεβαιότητα της αλήθειας να επιδεικνύει τον εαυτό της καθημερινά με νεότερα θαύματα. Έτσι και οι ψυχές όλων μας να γίνονται επιμελέστερες προς τον Άγιο Νόμο με κάθε σοφροσύνη και ομόφρονα προθυμία. Επιθυμώ λοιπόν να είναι πεπισμένος για εκείνο που νομίζω ότι είναι σε όλους φανερό, ότι δηλαδή ενδιαφέρομαι περισσότερο από κάθε τι άλλο. Να στολίσουμε με ωραία οικοδομήματα τον τόπο εκείνο που κατά προσταγήν του Θεού ανακούφισα από την έσχιστη προσθήκη του ειδόλου ως αν από επικείμενο βάρος τον τόπο που έγινε Άγιος εξ αρχής κατά την κρίση του Θεού, αλλά που αποδείχτηκε αγιότερος αφότου έφερε στο φως την επιβεβαίωση του σωτήριου πάθους.

Για την έβρεση του Σταυρού κάνουν λόγο επίσης ο Σουλπίκιος Σεβίρος, πληροφορώντας συγχρόνως ότι η Ελένη έκτισε τις εκκλησίες των Παθών, της Αναστάσεως και της Αναλήψεως, και ο Κύπριος χρονικογράφος Λεόντιος Μαχαιράς, γράφοντας: «Με μέγαν κόπων και πολλήν έξοδων και εφοβερίσματα ύβριν τον Τίμιο Σταυρών και τους άλλους δύο σταυρούς των ληστών. Εξάλλου διασώζονται ευρήματα εκείνων των ανασκαφών που αποκλείουν τη δυνατότητα απάτης. Η επιγραφή Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων, φυλάσσεται σήμερα στο ναό Σάντα Κρόκε στη Ρώμη και αποκλείεται από τους ειδικούς να είναι παραχαραγμένη». Ο Άγιος Παυλινός δίνει ακόμα τις πληροφορίες ότι ο Σταυρός διαμοιράστηκε σε μικρά κομματάκια σε όλη τη χριστιανοσύνη και ότι το κομμάτι που έλαβε εκείνος ήταν σχεδόν ένα άτομο. Ο μοναχός Αλέξανδρος αφηγείται ότι ο βασιλικός βλάστενε πάντοτε πάνω από τον τόπο του Γολγοθά, κάτω από τον οποίο ήταν χωρισμένος ο Τίμιος Σταυρός, και ότι οι ιδωλολάτρες που είχαν εκεί τον ναό της Αφροδίτης έκοβαν τα κλονάρια του, αλλά και ο βασιλικός ξανάβγαζε βλαστούς. Σημαντικές πληροφορίες για την έβρεση του Σταυρού διασώζει και ο μεγάλος θεολόγος της Ορθοδοξίας και Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος. Το χώρο του Παναγίου Τάφου του Χριστού, γράφει, έδειξε ο Εβραίος Ιούδας, ο οποίος μετά την έβρεση του Σταυρού βαπτίστηκε χριστιανός, έλαβε το όνομα Κυριακός και απεβίωσε 25 χρόνια μετά το θάνατο του Πατριάρχη Μακαρίου. Για να ξεχαστεί από τους χριστιανούς ο τόπος της Σταύρωσης και της Αναστάσεως του Χριστού και να μην είναι αναγνωρίσιμος, οι ειδωλολάτρες της εποχής του Χριστού πρόσθεσαν πάνω σε αυτό τόσο πολύ χώμα, μπάζα δηλαδή, ώστε επικάλυψαν τα πάντα. Μετά έστρωσαν τον τόπο με μεγάλες πέτρες και πάνω σε αυτόν έκτισαν τον ναό της Αφροδίτης και έστησαν το άγαλμά της. Αλλά με την επέμβαση του Μεγάλου Κωνσταντίνου και του Πατριάρχη Μακαρίου, εν όψη των ανασκαφών το άγαλμα της Αφροδίτης γκρεμίστηκε και ο ναός της κατεδαφίστηκε. Στη συνέχεια αφαιρέθηκαν και απομακρύνθηκαν πολύ μακριά από τον ιερό χώρο όλες οι πέτρες και τα υπόλοιπα μπάζα. Και ο Δοσίθεος προσθέτει σε πανηγυρικό τόνο: «Και ευρέθη αυτό το και αγγέλης εδέσιμων και προσκυνητών σπήλαιων του Αγίου Τάφου και ο Κοσμοσωτήριος Γολγοθάς, και ετέθη το φως επί τη λιχνίαν, και εδόθη η ζωή στην εκκλησίαν, ή να βλέπει πάσα σάρξ αισθητός, που εγένετο η σωτηρία του κόσμου, που εγένετο το κατά του διαβόλου τρόπεων, που έλαβεν η ανθρώπινη φύσης την αφθαρσίαν, πόθεν ανυψώθημεν της γης και καταντήσαμεν εις των ουρανών». Ο Δοσίθεος γράφει σε άλλο σημείο: «Όντως έργων εστάθη της άνω και θείας πρόνοιας, της κυβερνώσης και διεπούσης, τα πάντα εν σταθμό και ζυγό, ειν ακριφθώσιν και παραχωστώσιν εις τα βάθη της γης, όπως μη κατακαθώσει και επιρροπηθώσιν ο τρισύνθετος σταυρός εν κυπαρίσω και πεύκη και κέδρο, πεποιημένος μετά του τίτλου του τριγλώσου, πως γαρ άλλος έμελεν, φυλαχθήνε τα σύμβολα της ημών σωτηρίας, ημί ισάν και χωσμένα και κρυμμένα εις των καιρών της τελείας αλώσεως».

Συγκινημένοι οι χριστιανοί των Ιεροσολύμων από την πληροφορία περί της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού ζήτησαν από τον Επίσκοπο Μακάριο να ειδούν το Άγιο Εύρημα. Και εκείνος ανέβηκε στον Άμβονα και από εκεί ύψωσε το Σταυρό. Και το γεγονός αυτό της υψώσεως του Σταυρού καθιέρωσαν οι πατέρες να εορτάζεται από την Εκκλησία κάθε 14 Σεπτεμβρίου. Ο μοναχός Αλέξανδρος το 13ο αιώνα αναφέρει ότι θεσπίστηκε ετήσιος εορτασμός της ημέρας της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο Δοσίθεος ενσωματώνει στη 12 βιβλό του την παρακάτω σχετική αφήγηση του μοναχού Αλεξάνδρου και προσευχής σπουδαιοτέρας γενωμένης υπό του Μακαρίου ευθέως εδείχθη Θεόθεν τόπος το επισκόπο ενώ ίδρυτο της ακαθάρτου δαίμονος ο ναός και το άγαλμα. Η δε βασίλισσα με τα χαράς μεγάλης και φόβου ασπασαμένη προσεκίνησε και εξ εκείνου ήρξατο η εορτή της υψώσεως εις τα Ιεροσόλυμα μετά το εφρεπιστίνε δηλαδή τον περιβόητο ναών του Χριστού Αναστάσεως ως γράφει τούτο και άκονο ζώσιμος εις το πέμπτον αυτού βιβλίων. Αλλά επειδή και ότε η γεγόνασι τα εγγένεια του ναού του Αγίου Τάφου συνέβη είναι τη 13η του Σεπτεμβρίου μηνός, έμεινε γίγνεσθε ομού την εορτήν των εγγενείων και της υψώσεως ημέρας 8, ότε και ήρχοντο εις προσκύνηση των Αγίων Τόπων η Ορθόδοξη αφόλης της Οικουμένης, ή και ύστερον δια το ουράνιον φως του Αγίου Τάφου μετετέθη η τιάφτην των χριστιανών προσκύνησης εις το Άγιο Πάσχα. Να δε ορώσινοι χριστιανοί το τίμιον ξύλων εγένετο συνήθεια γίγνεστε και εταίραν ύψωσιν εις την τρίτην Κυριακή της Αγίας Τεσσαρακοστής ή της και προσκύνησης μάλιστα λέγεται. Ως συμπέρασμα όλων όσων εκτέθηκαν παραπάνω προκύπτει ότι η έβρεση του Τιμίου Σταυρού δεν ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας όπως χειρίζονται πολλοί εχθροί της πίστεως και του Κωνσταντίνου αλλά είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο, συγκλονιστικό και μέγα για τους χριστιανούς και ελπιδοφόρου. Οι αμφισβητείες της ευρέσεως του Σταυρού κοντά στα ποικίλα και αστήρικτα επιχειρήματά τους προσθέτουν και την ανυπαρξία σχετικής αναφοράς περί της ευρέσεως του Σταυρού στις συγγραφές του Ευσεβίου. Αλλά δεν έχουν δίκιο γιατί ο σημαντικός αυτός ιστορικός υπενήσεται περιστατικά θαυμάτων στον Πανάγιο Τάφο που προϋποθέτουν την έβρεση του Σταυρού. Ο Σταυρός για τον οποίο ο Απόστολος Παύλος έγραψε «Εμή δε μη γέννητε καυχάστε ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» και αλλού ο λόγος γάρ «Ο του Σταυρού της μεναπολιμένης μορία έστι της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού έστι» θεωρείται από την Εκκλησία μας κορυφαίο σύμβολο θυσίας και αγιασμού και σαν τέτοιο μπήκε στη λατρεία μας. Ανέγερση ιερών ναών.

Η Αγία Ελένη ζήτησε και έλαβε από τον Κωνσταντίνο μεγάλα χρηματικά ποσά για την ανέγερση και τον εξοραϊσμό τριών μεγάλων ναών. Το ναό της Αναστάσεως στο Γολγοθά, το ναό της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ και το ναό της Αναλήψεως στο Όρος των Ελαιών. Σημειωτέων ότι τα εκκλησιαστικά κτίρια αυτή την εποχή ήταν κρατικά ιδρύματα, όπως και οι ναοί της εθνικής θρησκείας. Εφ' εξής, ο ναός δεν λογίζεται μονάχα ως τόπος συνάθρησης πιστών, αλλά και ως προτύπωση του επουράνιου ναού του Θεού, της επουράνιας Ιερουσαλήμ, ως οίκος του Θεού, όπως για πρώτη φορά τον χαρακτηρίζει ο βιογράφος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, επίσκοπος της Κεσάριας Παλαιστίνης Ευσέβιος. Ο ναός της Αναστάσεως άρχισε να κτίζεται το 326 και ολοκληρώθηκε το 337. Αρχιτέκτονές του υπήρξαν ο Σύρος Ζινόβιος και ο Κωνσταντινοπολίτης Ευστάθιος. Το αρχικό μνημείο ήταν πεντάκλητη βασιλική. Μεγάλο έθριο πίσω από το ναό οδηγούσε στο κυκλικό μαρτύριο του Παναγίου Τάφου, το οποίο περιελάμβανε 12 κύονες. Όσοι και οι Απόστολοι και ο καθένας του έφερνε σαν κυονό κρανό του ασημένιο κρατήρα. Ολόκληρο το στρογγυλό κτίριο καλυπτόταν με ημισφαιρικό θόλο. Η ρωτώντα του Παναγίου Τάφου που διασώζεται σήμερα δεν έγινε συγχρόνως με τη Βασιλική της Αναστάσεως, αλλά προσθέθηκε μεταξύ των ετών 340-359. Γράφει ο Ευσέβιος: «Τούτων των ναών ανήγειρε ο Αυτοκράτορας ως μεγαλοπρεπές μνημείο της Αναστάσεως του Κυρίου, λαμπρύνοντας το σύνολό του με πλούσια και βασιλική διακόσμηση. Τον στόλισε με πολυάριθμα αναθήματα ανέκφραστου κάλους, με εναλλασσόμενα υλικά χρυσού και αργύρου και πολυτίμων λίθων». Ο ναός της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ κτίστηκε το 333. Αν και μετασκευάστηκε κάπως κατά τον 6ο αιώνα, είναι το μόνο μνημείο σήμερα στους Αγίους Τόπους που διασώζει πολλά στοιχεία από την αρχική του μορφή και μας δίνει πραγματική εικόνα του μεγέθους και της πολυτέλειας των πρώτων χριστιανικών ναών που έκτισε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος. Πρόκειται για μια πεντάκλητη βασιλική με τετράστοο έθριο. Η τρίκλητη βασιλική της Αναλήψεως στο Όρος των Ελαιών ήταν μικρότερη των δύο προηγουμένων. Καταστράφηκε από τους Πέρσες το 614. Για τους δύο τελευταίους ναούς ο Ευσέβιος γράφει: «Η ευσεβεστάτη βασίλισσα Ελένη διεκόσμησε με θαυμαστά μνημεία την κυοφορία της Θεοτόκου, εξοραίζοντας το εκεί ιερό άντρο Παντιοτρόπος. Ο δε βασιλεύς λίγο αργότερα τίμησε και αυτή με βασιλικά αναθήματα, επαυξάνοντας τα φιλοτεχνήματα της μητέρας του με κοιμήλι από ασίμι και χρυσάφι και με διακοσμημένα παραπετάσματα. Επίσης, η μητέρα του Αυτοκράτορα εξύψωσε τη μνήμη της πορείας του Σωτήρος όλων στους ουρανούς, ανάληψη, κτίζοντας την κορφή του βουνού εκκλησία». Η Αγία Ελένη, ύστερα από αίτημα των μοναστών της ερημικής περιοχής Σινά, μερίμνησε για το κτίσιμο στην περιοχή αυτή ενός μικρού ναού αφιερωμένου στην Παναγία, καθώς επίσης και ενός πύργου όπου κατέφευγαν οι μοναχοί για να γλιτώσουν από τις επιδρομές των ομάδων της περιοχής. Τμήμα εκείνου του πύργου διασώζεται μέχρι σήμερα και ονομάζεται Πύργος της Ελένης. Σύμφωνα με την προφορική παράδοση που διαιωνίζουν οι αγιοταφίτες πατέρες, η Αγία Ελένη έκτισε στους Αγίους Τόπους 365 μικρές και μεγάλες εκκλησίες. Η Αγία Ελένη παρέμεινε και δραστηριοποιήθηκε στους Αγίους Τόπους για 2 χρόνια. Ο επίσκοπος της Ιερουσαλήμ Μακάριος τη συνόδευε σε όλες τις μετακινήσεις της. Απλά ντυμένη, σε τίποτε δεν ξεχώριζε από το πλήθος των πιστών που την ακολουθούσε. Επισκέφτηκε τους τόπους όπου γεννήθηκε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός. Επέτυχε να πραγματοποιήσει όλους τους στόχους της και να δημιουργήσει έργα αιώνια. Αλλά με το προσκύνημά της αυτό, η Αγία Ελένη, προπαντός, ρίξε φως στους Αγίους Τόπους, ύστερα από μια μακροχρόνια λησμονιά 3 αιώνων. Πότε? Σε μια εποχή πλήρους παρακμής της ρωμαϊκής κοινωνίας, και καθοδήγησε τους ανθρώπους τα πνευματικά και τα άγια της χριστιανικής πίστεως. Άλλοι το έπραξαν φράζοντας στόματα λεόντων με τα σώματά τους, και άλλοι έζησαν στην έρημο και στις πηλιές. Εκείνη συμβιβάστηκε με τη σκέψη ότι ο Θεός είχε ένα μοναδικό προορισμό για αυτήν. Την ήθελε αυτοκράτηρα με όλους τους κινδύνους που εγκυμονεί η θέση, αλλά και με όλες τις υποχρεώσεις
προς τους λαούς της αυτοκρατορίας. Εργάστηκε σκληρά γι' αυτό σε όλη τη ζωή της και πέτυχε. Κατά το ταξίδι της επιστροφής της στην Κωνσταντινούπολη, η Αγία Ελένη επισκέφτηκε πολλά κυκλαδονήσια, οι κάτοικοι των οποίων διατηρούν ακόμη σήμερα στις παραδόσεις τους την εκμέρους της ανέγερση πολλών ναών και τη μεγάλη φιλανθρωπία της, όπως παραδείγματος χάρη είναι οι Παριανοί, που βεβαιώνουν ότι η εκκλησία τους Παναγία Εκατοταπηλιανή είναι έργο της. Ο μοναχός Αλέξανδρος παρέχει τις πληροφορίες ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος έγραψε στον επίσκοπο του Ιεροσολύμων Μακάριο να επισπεύσει την ανέγερση του ναού και ότι απέστειλε κάποιον υπεύθυνο για το έργο με πολλά χρήματα και με την εντολή να κτιστούν οι Άγιοι τόποι έτσι που να μην υπάρχει ομορφότερος τόπος πάνω στη γη. Ότι έγραψε ακόμα και στους άρχοντες της επαρχίας να συμβάλλουν παντιοτρόπως στα έργα με χρήματα και υλικά. Από τον Θεοδόρητο πληροφορούμαστε ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος το 336 έγραψε στους επισκόπους της Παλαιστίνης να επιλύσουν τις διαφορές μεταξύ τους και να προσέλθουν στα εγγένεια του Μεγάλου Μαρτυρίου, δηλαδή του Ναού της Αναστάσεως, σημερινού Πανάγιου Τάφου. Τα εγγένεια έγιναν με μεγάλη λαμπρότητα και ο Κωνσταντίνος, που πληροφορήθηκε την επιτυχία της τελετής με επιστολή, πολύ ευχαριστήθηκε. Ο μοναχός Αλέξανδρος τέλος παρέχει πληροφορίες και για τα εγγένεια του Ναού της Αναστάσεως. Καθώς συγκεντρώθηκαν οι επίσκοποι στα Ιεροσόλυμα, επιτέλεσαν με λαμπρότητα τα εγγένεια του Ναού, ενώ ο Αυτοκράτορας είχε αποστείλει κοιμήλια και κάθε λογίση χρυσά και ασημένια στολισμένα με πολύτιμους λίθους, περιπετάσματα, κουρτίνες δηλαδή, στολισμένα με πολύτιμους λίθους και πολλά χρήματα για τους φτωχούς και για όσους παρευρεθούν στην εορτή. Όπως μαρτυρούν δύο ιστορικές πηγές, το Άγιο Φως άρχισε να κάνει την εμφάνισή του κατά την περίοδο που κτιζόταν ο Ναός της Αναστάσεως του Χριστού. Πρώτον, ο Αρμένιος ιστορικός Κυρακός Γκαντζάγκετσι 1201-1271 αναφέρει στο έργο του «Ιστορία των Αρμενίων» ότι το Άγιο Φως εμφανίστηκε ύστερα από προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστή, που εκοιμήθη το 331, και δεύτερον, ο Άραβας ιστορικός Μασούντι το 940 μετά Χριστόν αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής: «Η Ελένη έκτισε στην Ελία, την Ιερουσαλήμ δηλαδή, το ναό που σήμερα είναι γνωστός ως Ναός της Αναστάσεως, και από εκείνον τον καιρό η φωτιά εμφανίζεται σε αυτό το ναό την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου, την παραμονή του Πάσχα. Η εμφάνιση του Αγίου Φωτός στους επόμενους αιώνες αναφέρεται από πολλούς ιστορικούς».

Η κοίμηση της Αγίας Ελένης. Η Αγία Ελένη εκοιμήθη εν Κυρίω πιθανότατα το 330, γιατί τότε σταματάει η έκδοση νομισμάτων που αναγράφουν το όνομά της. Στα στερνά της ο Κωνσταντίνος βρισκόταν κοντά της. Η Εκκλησία δίκαια την ανακήρυξε Αγία και εις Απόστολο, όπως και το Μέγα Κωνσταντίνο. Η Αγία Ελένη την χάνει μεγάλου σεβασμού τόσο από την Ανατολική Χριστιανοσύνη όσο και από τη Δυτική. Το σκήνομά της τοποθετήθηκε μέσα σε μνημιακή σαρκοφάγο πορφυρού χρώματος από μάρμαρο που εξωτερικά στολίζεται με ανάγλυφα ρωμαϊκών ύπων και σώζεται μέχρι σήμερα σε άριστη κατάσταση στα μουσεία του Βατικανού. Ο τόπος ταφής της δεν είναι βέβαιο αν είναι η Ρώμη ή η Κωνσταντινούπολη. Ο Ευσέβιος παρέχει την πληροφορία ότι στη βασιλεύουσα πόλη με πολυάριθμη τιμητική φρουρά μεταφέρθηκε και εδώ αποτέθηκε σε βασιλικό τάφο. Ως βασιλεύουσα πόλη από τους ιστορικούς μελετητές εκείνη την εποχή λογίζεται η Ρώμη. Εκεί κτίστηκε προς τιμή της περίλαμπρο μαυσολείο στη Βία Λαμπίκανα. Ο Νικηφόρος Κάλιστος μας πληροφορεί ότι 2 χρόνια αργότερα τα λείψανα της Αγίας μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και θάφτηκαν στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Η παρουσία του σκηνώματος το 1204 στο Αποστολίον Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρείται από τον Ρομπέρτο Ντεκλέρι, ενώ ο Ανδρέας Νταντόλο κάνει λόγο για την αφαίρεση του λειψάνου από την Κωνσταντινούπολη και τη μετακομιδή του σε μοναστήρι της Βενετίας μετά την κατάληψη της αυτοκρατορίας από τους Λατίνους στην νήσο της Αγίας Ελένης, όπως ονομάστηκε, κοντά στον παλαιό καθεδρικό ναό της Βενετίας, τον Άγιο Πέτρο του Καστέλο. Αλλά αν δεν πρόκειται περικλοπής, είναι εξαιρετικά περίεργο πως γίνεται λόγος σε άλλες πηγές για ύπαρξη λειψάνων της Αγίας Ελένης κατά το 849 στο Αβαίο Χούτβιλερ, στο γαλλικό Άρσιοζες του Ρεμ, όπως αναγράφεται από τον μοναχό Άρτμαν στο τρανσλάτιό του. Ο Πάπας Λέων ο IV επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα των λειψάνων. Στα 1602 ο Ερίκος IV δόρισε ένα τεμάχιο αυτών στην εκκλησία του Σταυρού της Ορλεάνης. Το 1644 άλλο τεμάχιο προσφέρθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Ρέμς. Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης τα λείψανα που φυλάσσοντας στο Χάτβιλερ τοποθετήθηκαν στο καταφύγιο Revolutionnaire Motender από τον Dom Crossand, τον τελευταίο εισαγγελέα του Αβαΐου. Ύστερα από πολλές περιπλανήσεις, το σκήνομα της Αγίας Ελένης βρίσκεται σήμερα στο μοναστήρι της Βενετίας, το αφιερωμένο στην Αγία Ελένη, στην ίσο της Αγίας Ελένης, τοποθετημένο σε γυάλινη Λάρνακα. Μετά την κοίμησή της, ο Κωνσταντίνος την τίμησε με αυτοκρατορικές τιμές. Συνέχισε την ανέγερση ναών στη μνήμη της, έδωσε το όνομά της στο Δρέπανο, τη γενέτειρά της, Ελενόπολης. Έκτισε στη μεγάλη πλατεία της πόλης 2 στήλες, μία δική του και την άλλη της μητέρας του Ελένης, με την επιγραφή «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού, Πατρός, Αμήν», και μετέτρεψε την κατοικία της στη Ρώμη, το Palatium Sessorianum, κοντά στο αυτοκρατορικό παλάτι του Λατερανού, έδρα των επισκόπων με την ελληνική μέχρι σήμερα επωνυμία Πατριαρχείων, σε περικαλή ναό του Τιμίου Σταυρού, Σάντα Κροσέ, όπου διασώζεται μέχρι σήμερα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η αυθεντρική τρίγλωση επιγραφή του Σταυρού του Κυρίου. Πρόσφατα, τεμάχιο των λειψάνων της Αγίας δωρήθηκε από την Επισκοπή Ρώμη στον καθεδρικό Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Μαλεσίνας. Το γεγονός της μετεκομιδής του Ιερού Λειψάνου εορτάζεται πανηγυρικά στις 2 Οκτωβρίου κάθε χρόνο στην πόλη της Μαλεσίνας, οπότε και ψάλεται εόρτιος ακολουθία, όπου και συντάχθηκε από την υμνοδό μοναχή Φι.

αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Κατηγορίες και αλήθεια. Του Κώστα Καραστάθη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

0: Δικαστήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίες από 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι.
0: Από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου.
1: Το πρόγραμμα αρχίζει στις 8 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιχνίδι, κολυμβητήριο 2 ημέρες την εβδομάδα, παιχνίδια δεξιοτήτων, διαγωνιστικά και επιτραπέζια, καθώς και ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, παιχνίδια Λούνα Πάρκ, τραμπολίνο, καλλιτεχνική απασχόληση και παραστάσεις, μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδι, αγιογραφία, ψηφιδωτό, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
1: Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Στου αιώνα του Θεού να μην. Παναγία Τριάστα, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτας η χώρας των ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και η αίσθηση της ασθενείας ημών, ένα και τορματός, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και στου αιώνα του Θεού να μην. Πάτερ ημών εν σου ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, θέτε βασιλεία σου. Γεννηθεί η θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν σου φιλέτες ημών και μη είσαι ενέγκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, σώσον Κύριε τον νόμο και λόγισον κληρονομίων σου νίκας βασιλεύς και τα βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δι' σταυρούς σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ο υψωθήσεων του Σταυρέου Κουσίου στη επωνύμα σου και την πολιτεία του κτηρμού σου δόρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρονταν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλεί Σιμωνίκα χορηγών αυτή, κατά των πολεμίων τη συμμαχία να έχει εντυσίνα όπλων ειρήνη σε ήττων τρόπεων. Και νυν και αεί και στου αιώνα του νέου να μην. Προστασία φοβερά και κατέσχει να μην παρήδιζε γαθήτα σχεσία Σιμών πανίμητη Θεοτόκη. Στήριξαν το δόξον πολιτείων σώζευσε και έλευσα βασιλεύειν και χορήγη αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Και ελέησον, Κύριε.

0: Καθ' υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.

0: των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν ευσύς Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπισε δοκία. Δόξεν ευσύς Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπισε δοκία. Δόξεν ευσύς Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπισε δοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι πληθύν τις ανθλιβαντές με πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και εσωτηρία αυτόν το Θεό αυτού. Συ δε Κύριε, αντιλήτωρ μου, η δόξα μου και υψών κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην του Κύριος συντρίψετέ μου. Ου φοβηθήσουν από μυριάδου λόγω των κύκλων συνεπιθεμένων μου. Ανάστε Κύριε σώσον με ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξας πάντας εχθεροντάς ματέως του δόντου αμαρτωλών συνέδριψας. Του Κυρίου ισοτηρία εκ των λαών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην του Κύριος συντρίψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε το οργείο σου παιδεύσεις με. Ο ταβέλης σου ενυπάρξεις άνω και υπαστήριξεις επί με την χείρα σου. Ου καίς την ίαση εν της αρκή μου προσώπου της αργής σου. Ου καίς την ειρήνη εν της σωστές σου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εν ομοίων πήρων κεφαλήν μου σου φορτήν βαρύ βαρύνθησαν επί με. Προσώσαν και σάψαν με αλλοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατακάμπτυνα ως τέλος όλη την ημέρα στην τροπάζουν υπορευόμενη. Ότι εψώμαι με πλήστην πυγμάτων και ουκέστη την ίαση της αρκή μου. Η κακόθυν και ταπεινώθυν ως φόδο αργιόμουν από στόχο της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό σου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθην κατέλειπε με ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού καίστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μαγρότεν έστησαν. Και ξεβιάζουν τη ζητούν της ψυχή μου και ζητούν τις δεκακά μοίρα άλλες θεματαιότητες και δολιότητες όλη την ημέρα μελέτησαν.

Εγώ δε συγχωφώ σου και εικόν και ουσία άλλου σκορίγων το στόμα αυτού και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τη αυτοελεγμού. Ότι επί σε κύριε ήλψα, εσύ ακούσει κύριε ο Θεό μου, ότι είπαν, μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και εντό αλευθύν επόδα που πεμέ μου καλοριμώνησαν. Ότι εγώ ισμάστηγα έτοιμο και αλυγδόν με ποιόν με στη επαντό. Ότι ήταν ομοίαν με γόρο αγγελό και μεριμνή σου περί τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται περί μέ και απευθύνθησαν εμψούντε με αδίκω. Για να τα αποδιδών του μη κακάντι αγαθών ενδιαβαλών με ευκατεδίκονα καθοσύνη. Μην καταλήψουμε, κύριε Θεό, μία από σα έπαιμε πρόσχη στην βοήθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Μην καταλήψουμε, κύριε Θεό, μία από σα έπαιμε πρόσχη στην βοήθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεωρθρίζω, δίψε σε ψυχή μου, σαν πρόσχη, σάξου μου, ανηγυρί μου και βάδου και ανίδρο. Ούτω σου το γιόφθιζε τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν τελειώ σου περισσότερα στα κύλη μου πένε σου είσαι. Ούτω ευλογήσου εν τζοή μου και εν το όνομα του ορωτα χείρα μου, σε ξτέατο και ποιό, ξεμπλησί ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσαι στο στόμα μου. Η έμνη μου νευόνουσε επί τη ρομνή με τη όρθια σε μελέτη των σε του γεννή του ηθότου και σχέτων τα ρίγων σου γαλιά σου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου αιμού δεν τα λάβει τη δεξιά σου. Αυτή τη σμάτια ζήτησε την ψυχή μου σε λέψου στα κατώτα τη γη. Παραδοθήσοντα χείρε βρομφέ μερίδε ελοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσει βρομφίστη το Θεό επενεθίστε πάσου μου είναι αυτό. Ποτέ είναι φράγκο στο μαλλον τον άδικα. Εν τη όρθισε με τον Ισέτο γεννή σου ηθό, μια σκέπτο με τα ρίγων σου γαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρική και γιο πνεύμα και νυν και αίκη και στου αιώνα του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρική και γιο πνεύμα και νυν και αίκη και στου αιώνα του αιώνα μην. Κύριε Θεό, σωτηρία σου μέρε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Η ζελθέτη των οποίων σου προσευχή μου κλείνουν το ου στην αισύν. Ότι απλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσολογήστε με τούτο καρπενόν των σλάκων, εγενήθων σε άνθρωπο αβοήθητο, είναι κρυσ ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι καθέβδουν σαν τάφων και μνήσει έτσι και φταίει τη χειρό απόστησαν, έθεν το μέλα από το τάδο σκοτεινή και αθανάτου. Επεμέ, πεστήριχθη θυμό και πάντε με το ρυθμό σου επίγειξε πεμέ. Εμάκνε γνωστού με πνιμωθούν με δέρημα οι αυτοί, παρεδόθηκαν και που ξεπορευόμουν, οι οφθαρμοί μου ισθένησαν από πτωχία, και έκραξα προ σε κύριο όλη την ημέρα αντιεπέτασε προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσει η ιατρία να στήσουν και ξομολογήσουν δέση. Μη διηγήσει τέτοιον τα αυτελαιό στην αριθιά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσει την σκότα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου και επιλυσμένη. Καγώ προ σε κύριο και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι ότι κύριο αποθεί την ψυχή μου υποστρέφει στο πρόσωπό σου πε μου. Το χώσι μου εγώ και εγκόψει η πνότητό σου. Υψωθίζεται ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέ δίλθην οργέ σου υπερισμή σου εξτάραξάν με. Εκεί κολσάν μου ω είδωρο όλη τη μέρα να περιέσχουν με άμα. Εμάκνα σε πέμου φίλων και πλησίων και του τόσου μου από τα λεπορία. Κύριο Θεό, σωτηρία σου μέρεζε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Είσαι αυτέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνουν το όρου σου δεησίν μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντοτε εντό με το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη επιλανθάνου πάσα τη αποδό αυτού. Τον ευλατρούντα πάσα τη ανομία των διόμνων πάσα τη νόσου. Τον λυτρούμενο εκθορά στην ζωή σου, εφάνου σε λέει και εκτιρμή. Τον επιπλέοντα να καθίσει την επιθυμία σου, να κενιστεί στο σάι του νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνη σου, κυρίω η κρίμα πάση αντικειμένη. Εγνώρισε του οδού αυτού το Μωυσή, τη Ισραήλ και τα θελήματα αυτού. Εκτήρμαν και λέμε ο κύριο Μακρόθυμο και πορεία σου και στέλνω σου οργιστή του δε στον αιώνα μηνύ. Που κατά τα σανομία σου μόνο επίση εν ημίνου δέκα τα αμαρτία σου μόνο τα πέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψιτρον από τη γη κρατέωσε ο κύριο του έλου αυτού και του ευμένου αυτών. Καθώ όταν απέκου συνεντολέ παθισμών, εμάκουν ευθυμώντα ανομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε κύριο του ευμένου αυτών, ότι αυτό έγνου το πλάσμα ημών εμνήστη ότι που σε σπέν. Άνθρωπο χόρτο η μέρα αυτό ο άνθρωπο του αγρού του ξανθήσει. Ότι πνεύμα δίρθεν αυτό και ούχο υπάρξει και ούχο επιγνώσει δέτη των τόπων αυτού. Το δέλο του κύριου Πτιώνο και ω Τιώνο του ψαυμένου αυτών και δικαιοσύνη αυτού επιήσιών τη φυλάσσου στην διαθήκη αυτού. Και με μνημένη στον τερόν αυτού του ποιήσει αυτά, κύριο συντερόν ο ετοίμα των θρόνων αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριον πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ, ποιούντε των λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον κύριον πάση δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούντε το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριον πάντα τα έργα αυτού, είναι παντιτόπο τη σποτεία αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον κύριον. Είναι παντιτόπο τη σποτεία αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον κύριον. Κύριε, εισάκουσα τη προσευχή σου με ρώτηση την δεσί με τη αληθεία σου, άκουσα με τη δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι έλθεις κρίσμα του δούλου σου ότι δικαιωθείς των οποίων σου παζών. Ότι κατεδείξου νεκρός της ψυχή μου μεταπείνωσε την ψυχήν ζωή μου. Εκάθισε μου εσκοτεινή σου νεκρούς αιώνας και κυρίασε να πέμε το πνεύμα μου με ταράχτη καρδία μου. Εμνήσει την μέρα των αρχαίων να μελέτησαν πάση της έργης σου εντύπωμα στον χειρών σε μελέτων.
διεπέδασε προσέτας χείρας μου ψυχήμος για αντιδρώσει. Ταχύς άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπον σου παιμού και με εθίσουμε τις καταβαίνουν στην φλάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλληψε, αγνώρισον μη Κύριο δόν μου, πορεύσον προσέτα την ψυχή μου. Εξέλιμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατεύφυγον. Δίδαξον με την πίνη του θελημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα στο καθόν δικήσει με ενική ευθεία. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με τη δικαιοσύνη σου, εξάξει, εκλείψε την ψυχή μου. Και εν το ελαιό σου, εξολοθρέψει εχθρού μου, για πολλή πάντα κλείβοντα ψυχή μου, ότι εγώ δούλου ημί. Εισάκουσον, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίσματα του δούλου σου. Εισάκουσον, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίσματα του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν δικήσει με ενική ευθεία. Όξα Πατρική Υιού και Πνεύμα και νυν και αίκη στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός.

0: Θεν ειρήνης και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και

0: Παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεήθωμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν

0: αμαρτωλών και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίσθηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.

0: Νεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα Συ Κύριε. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
2: Ξημολογήστε Κύριε τε αγαθός ότι στον αιώνα το έλειος αυτού Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Αντέθνη κύκλος άνω και το ονόματι Κύριου ημίν άμυνος Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
2: Κύριο γένετο αυτοί και σταυμαστοί εν οφθαλμής ημών Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Το φέδρον της Αναστασέως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθητριέ και την προγονική να αποφασί να απορρίψεσαι εις Αποστόλης καυχόμεν έλεγον εσκύλευτε ο θάνατος ηγέρθη Χριστός ο Θεός ρούμενος το κόσμο το μεγά έλεος.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, δώρον πέφυνας Αγίος Ινής των Πανάγιων, δόξα σας λόγων, υγείας μένε Θεόφρον Θεόδωρε, ο Θεμβλιστάνης εκθείας πιστότητος, Αγίας μόνα λυθή της βόσης, Πατερός Υιε Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.
1: Ημίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σε την μεσητεύσασαν τη σωτηρία του γένου Σίμων, ανυμνούμεν Θεοτόα και Παρθένε, εν τη σαρκή γαρτή εξού προσληφθήσει, ο Υιός σου και Θεός Σίμων, το διασταυρού καταδεξάμενος πάθος. Ελύτρωσα το ημάς εκφοράσεις φιλάνθρωπος.
0: Έτσι και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ούτ ισόν το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αναβλέψασε τούτα αφού την είσοδον και τη φλόγα του Αγγέλου μη φέρουσε. Εμπειροφόρη σύντρομο εξίσταν το λέγουσε. Άρα εκλαπείο το ληστή ανοίξα παράδεισον. Άρα ηγερθείο και προπάθους κηρύξω στην έγερση. Αλήθως ανέστη Χριστός ο Θεός. Σε να διπαρέχουν ζωή και ανάσταση.
2: Σε πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ανέστη ως αθάνατος από το τάφο σωτήρ. Συνήγυρα στον κόσμο σου τη δυναστεία τη Ι Χριστέ ο Θεός ημών. Έθραψε εν ισχύ του θανάτου το κράτος. Έδειξε σε ελεήμων την ανάσταση πάση. Διώσει και δοξάζομεν μόνε φιλάνθρωπε.
1: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Το απαιώνος απόκριφων και αγγέλης άγνωστον μυστήρι. Δια σου Θεοτό και της επηγής πεφανέρωτε Θεός εν ασύγητο ενός εισακούμενος Σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος Διού αναστήσας τον πρωτόπλαστον έσως εν εκ θανάτου τα ψυχάς ημών.
2: Αγαλιάστο ουρανός εφρενέστο τα επηγής ότι Χριστός εκ Παρθένου επιφανής ως άνθρωπος ερήσα το φθοράς απάν το ανθρώπινον το ιδίο θανάτο θαύμας είναι κλάμψας δε γυναικής αμαρίτιδη η δωρετών παρέχει την πηγήν

0: Επιγύσω ότι Χριστός εκ Παρθένου επιφανίσως άνθρωπος ερήσα το θωράς απαντώ ανθρώπινον το ίδιο θανάτο θεμάς είναι γράψας δε γυναικείς Σαμαρίτιδη η δωρέ τον παρέχει την πηγή
1: των ιαμάτων ως μόνος αθάνατος.
0: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν το μόνον αναμάρτητον. Ο Σταυρός ο Χριστέ προσκυνούμε για την Αγία Σου Ανάσταση νούμε και δοξάζομεν σίγαρη Θεός ημών. Εκτός σου άλλων και είδαμε το όνομά σου ονομάζομεν δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν δι' του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η του γαρή ήλθε δια του Σταυρού χαρά ενώ τον κόσμο διαπαντός ευλογούνται στον Κύριο νούμε την Ανάσταση αυτού Σταυρών γαρή που μήνας δι' εμάς. Θανάτο θάνατον όλεσα. Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το άνομημά. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνα ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σε ποιήσα όπως αν δικαιωθήσουν τις λόγιες και νικήσουν το κρυναστές ή του γαρά νομίες συνλήθην. Και να αμαρτίες εκείσαι με μήτρη μου ή του γαρά αλήθεια νηγάψα στα δειλά και τα κρυφία της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντιείς με ίσο που και καθαριστήσω με κλεινείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύν αγαλίασιν δε ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα νομίας μου εξάλληψον καρδίαν και φανάκτησον εμείο Θεός και πνεύμα εφθες εγένουσον τζεκάτης μου. Μία απορρίψον από του προσώπου και του πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλης απ' εμού απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίους και πνεύμα αντιγημονικό στήριξόν μου. Διδάξω όμως θα σου δώσω και σε πίσω πίσω επιστρέψει ούτε σε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός ότι έσαι μεγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου ότι θέλεις αστησία να εδώ κάνουν καθόματο και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα στη δεδημένη καρδία στη δεδημένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξοδονώσει αγάθρινον Κύριε την ευδοκία σου θυσιών. Και η οικοδομηθεί ότι τα τίχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν καλή καθόματα τότε ανήσουν από το δυσαστήριό σου Μόσχου. Πατάξα σε Αιγύπτον και Φαραώ των τύραννων, βυθίσα σε θαλάσσι λαών, διέσωσα δουλεία. Μοσαϊκό άδων το δίνει επινίκαινο ότι δεν δόξαστε. Δόξασε ο Θεό, είμαι δόξασε. Ο ταφή εγείρεται, εγείγεται εν αυτό συνήγειρε το γένο των ανθρώπων. Αγαλιά στο πάσα κτίσει. Και νοητέ σήμερα ορανάτο ανεφέλε δικαιοσύνη σαφώ. Δόξασε ο Θεό, είμαι δόξασε. Ο Σταυρόν εκουσίων σαρκή κατά δεξάμενο. Τρίμερο ανέστησε τον νεκρό να δούτα μία ζωαρχική κύριε. Και ενώ σα και εξάξα. Επεδημένα πτυχά. Δόξα σε ο Θεό, μου δόξα σε. Τη μορφή αστράφοντα εμυροφόρη βλέψασε τον Άγγελο εν φόβο εκ του μνημείου υπεχώρουν τη δε Χριστού έγερση μαθούσε. Σπέβδουσε τι μαθητέ. Υπεραγία Θεότο και σώσε μα. Χαίρε θρόνε πύρινε. Χαίρε λιχνία πάχρησε. Χαίρε φωτό νεφέλη. Χαίρε παλάτιον του λόγου. Και νοητή τράπεζα άρτων ζωή αξίω Χριστών βαστάσασα. Άγιε τθού πρέσβε υπήρμα. Υμνοδίε μέλλοντι τη συν μελπινίν πανίγυρίν το θεϊκόν. Δωρεών ως επώνυμος δωρεάν, παράσκουμη φωτοφορών εκ θησαυρών αριόμενος, τον αδαπανή των χάριτος της Θείας Παναήδη με. Άγιε Θεού πρέσβευε υπήρμον, μελετών των όμων εμελός πάτερ των αγνότατων, όλος αγνός και καθαρός γηγένησε, το πανάγνω λόγο δε, ρυθμιζόμενος της αγνίας λαμπρότατων σκεύος ανεδείχθης και υγειασμένο παμακάριστε, υπεραγία Θεοτόκιος εμάς. Εκρωθεί στον κόσμο και ζωήν, πάτερ την εισάγγελων επί τη γη ευσεβώ μετερχόμενο. Το εξανατήλαντι εκλαγών παρθενικών οικολούθησα στον σταυρών επόμων. Άρα σου Θεόφων Παναγίνουμε. Άγιε Θεού πρέσβευε υπήρημον. Ω δώρον αγαπόμενον το δεσπότη όσοι ετησύν ψυχήν Θεόδωρε, σα σωσμένοι και διασχίσει ω παθών απειλαγμένη προσενήνοχα. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Θεό καθιερούμενο υπερεύει πάνω σοφέ. Τον ορατούν την αίσθηση καθαρό δενό, προσωπήλη σα νοεί το υπερτάτο παμακάριστη. Και νυν και αή και ει του αιώνα την αιώνα, μην εμάκρυνα σε έρημον φυγαδεύον ένδοξε τον εκ Παρθένου λάμψαντα. Θεολόγων, σύ προσδεχόμενο ενώ και διεσώθη αξιάγαστε. Εξήνθησεν η έρημο ω συγκρίνων κυρία ή των εθνών στη ρέγουσα. Εκκλησία την παρουσία σου ενιέ στερεώθη η καρδία μου.
2: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Τη λαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας αχράντου και ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μου, Χριστό το Θεό παραδόμεθα.

Αμήν. Τα επιγεία πάντα καταλείπων και κόσμο υπάρχουν σωματικός, το πνεύμα τη γεγονάς των αγγέλων συμμέτωχος, τα καρπαρόντα πάθη νεκρόσας του σώματος, εις τριάδος εδείχθης θεράπων μακάριε. Όσον κοινώσουν τον θεραπεύεις τα πάθη και λόγω τα πνεύματα απελάβεις τη χάρη τη. Θεοφόρε, Θεοδόρε, πρέσβευε Χριστό το Θεό των δεσμάτων, αφή συνδωρήσωστε, σε ορτάζω σιπόθω την Αγία νήμην σου.

0: Έτσι και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεϊθούμε.
1: Τι ελέησον.
0: Τι λαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου και ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Γαριό Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εν οίκο Θεού ως φήνιξη εξήνθησας καρπούστε αυτό αρετών προς ενήνοχας, δια της ασκήσεως της αρίστης Πάτερ Θεόδωρε, οθεν και μακαρίζει νυν ως των ασωμάτων ισοστάσιος.
1: Ως των ασωμάτων ισοστάσιος.
2: Τη 16η του αυτού μηνός μνήμη του Σιού Πατρός Σιμών Θεοδόρου του Υγειασμένου, και αυτή η μέρα μνήμη του Εναγής Πατρός Σιμών Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αβδά, Αβδί Ιησού Επισκόπου και των Συναυτής 38, Πρεσβυτέρων 16 Διακόνων, 9 Μοναχών, 6 και Παρθένων 7. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ισαάκιου Σιμεών και Βαχθησόης Πυρίτε Λιούντε, οι Άγιοι Αβάδες, η Εντιμονή του Αγίου Σάβα υπό των Βλεμίων Ξύφητε Λιούντε, ο Άγιος Μάρτης Παυλίνος Ξύφητε Λιούντε, ο Άγιος Μάρτης Πέτρος, ο Εμβλαχέρνες, Γουνεύρης, Τυφθής, τελειούτε. Ο Άγιος Νικόλαος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εν ειρήνη τελειούτε. Νύμη της Αγίας Ευθυμίας Πλησίων του Νεωρίου Λιμένος εις την Αγίαν Δύναμη. Ο Άγιος Νεομάρτης Νικόλαος, ο Εκμετσόβου, ο εν τρικάλης μαρτυρήσας το 1600-1617 πυρή τελειούτε. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Νούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον. Καμήνος ποτέ πύρος εν Βαβυλώνη τας ενεργίας διεμέριζε. Θεία προσθάγματι τους χαρδαίους καταφλέγουσα, τους δε πιστούς δροσίζουσα.

0: Θεόν λόγο αντικούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
1: Φιλεδυνάστος από θρόνων και ύψος ταπεινούς, την όντως ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας, εξαπέστειλε καινούς. Την τιμιωτέραν των χερουδίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγο αντικούσαν, την όντως

0: Σι δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και σι την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειδήν ανθρώπης ευδοκία, ενούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ειδήν μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, ουράνι Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε ημών, Ιεμονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο έρωνα αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς. Ο έρωνα αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη δέηση ημών, καθημένου στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμουν ο Άγιος, ήμουν ο Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστη μέρα ευλογήσου σε κενέ το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην. Εν γενναία και γενναία, εγώ είπα, Κύριε ελέησον μη, εσύ την ψυχή μου, ότι μαρτών σε Κύριε προς εκατέφυγον. Διδάξομαι του πίντα θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σε πηγή ζωή σου, το ποτίσω ψώμεθα φως παράτινον το έλεο σου, τη γυνό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, είναι τη μέρα τα θένα μαρτέ του λαχθήνε ημά, ευλογητό η Κύριε Θεό των πατέρων ημών. Και ενετών και δοξασμένο το όνομά του αιώνα, αμήν γέννη το Κύριε του ελαιώσου ευμά καθά περιπίσαμε επισέ. Ευλογητό η Κύριε, διδάξομαι τα δικαιώματά σου, ευλογητό η δέσποτα συνέτησομαι τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε, φωτισόμεν τη δικαιωμασή σου, Κύριε του ελαιώσου στον αιώνα, τα έργα του χειμώνα σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την ίν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
0: Την νεοθυνήν δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσον ελέησον και διάφυλαξον ημάς ο Θεός.

0: Παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Παναγία Σαχράντου.

0: Ιησούς Χριστός μετοχέτευσεν ως ο φως δημιούργος της ιδέας η προσφέγμασιν εξαιτήσαστε το ζωήρι των πομαθείων είδων οποιούσα προς την πόλη μετοχετεύει τα νόματα.
1: Η αγάπη σας δικαιοσύνη και εμίση σας ανομίαν ούτε άντλημα και

0: Σι δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός, αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε το αναγγέλιν το πρωί του ελαιός σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχωρήσοντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και εις ασθενείας ημών εκ εν ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίαστε, το όνομά σου ήλθε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επίου σου ενδώσει ημών σήμαινο και αυσιμήν το αφιλήματα ημών ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών. Εμείς ανέκηση μας πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθήτριε και την προγονικήν απόφαση να πονύψεσαι της Αποστόλης καυχόμενε έλεγον σκύλε Θεό θάνατος ηγέρθη Χριστός ο Θεός.

και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον.

0: Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κα...

Ως εν την πίμνη σου, τιμόμενος Αγίας μας έπτων και σκηνώμα της δόξης σου πίστος, εξαρτής για να αναβλύζεις τας δωρεάς της ποθό εκβόσιση. Δόξα τη θαυμασία σου, Αγνή, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσήμα σου.

0: Αιτής φιλαμνησίων, εκ τ' άνοιον τιμήσω, μεν πιστεί ως εν Θεόν, θεράποντα Χριστού, αναγκής ηγαριάς, εις παντόδα πάστης ευλαβός κραυγάζουσι. Δόξα το σε, δόξα σ' αντιχριστό, δόξα το σε, θαυμαστός αντι, δόξα το ενεργούν τη διά σου πασινιάματα.
1: Συνόδου της πρώτης ανεδείκτης.

και ουδείς δύναται αρπάζειν εκ της χειρός του Πατρός μου. Εγώ και ο Πατήρ ένες μεν ευάστασαν ουν πάλιν λήθους Ιουδαίην αληθάσωσιν αυτών. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς

0: των Επιτρόπων Συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταυτής.
1: Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον,
0: τη δεόμεθα υπέρ των μακαριών και αημνής των κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταυτής και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε δοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον.
0: Τη δεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιέστοτος λαού, το επεκδεχομένου το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε Ρέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξαστε οι κατοικούμενοι το Κύριο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Στι υπέρ των κατοικουμένων δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Να ο Κύριος αυτούς ελεήσει.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ατυχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Γνώσει αυτούς τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σώσον ελέησον αντιλάβου και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κατοικούμενοι τα σκεφαλάσιμων το Κύριο κλίνατε.
1: Συ Κύριε.
0: Είναι και αυτή η συνειμήν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων. Όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί.

0: Ίσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμεν εις η δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Θεός φυλαστήν το Μαρτυλό και λέει.

τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντες στους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου καίστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσθαι αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών,

0: Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου λεϊθόμεν.
1: Κυρία λαϊσό.
0: Υπέρ των προσκομιστέντων και αγίαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου λεϊθόμεν.
1: Κυρία λαϊσό.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών επροσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Υπερτουριστήν εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρη την.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, με τα παρησία ακατακρίτως το αλμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πατέρι μόνο εν της ουρανής Αγίας, θήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άψη μην το αφιλήματα ημώνος και εμείς αφίε μεν τους αφιλέτες ημών. Και μη εις ενέκης μας υπερασμόν, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Ιησού. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Ορθή με παλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων,

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη του.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους,

0: Ελθόμεν.
1: Εν ονόματι Κυρίου.
0: Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Πάτερ Αγίε, ευλογήσου.
0: Ευλογώντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντους επί σε πεπιθώτας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείπιση μας, ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου, δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν, εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας από το Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων και Εσίες Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθυμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, του Ενεγίνη του Θαυματουργού, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, του Χρυσοστόμου και

Επισκόπου Ιεροσολύμων Νικολάου Κωνσταντινούπολεως Γεωργίου Μυτιλήνης και Νεαδίου, των Αγίων Ενδόξων Μαρτυρών Αυδά και Αυδίησου, των Επισκόπων και των Συναυτής 38 εν Περσία Μαρτυρισάντων, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ισακίου Σημεών Βαχτισόη Παπυλίνου και

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς, Χριστός ανέστη.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 16 Μαΐου, μνήμη του Οσίου Πατρόσημων Θεοδόρου του Υγειασμένου, μαθητού του Οσίου Παχωμίου. Από οικογένεια επιφανών χριστιανών της Άνω Αιγύπτου, ο Όσιος Θεόδωρος διήγε παιδιώθεν βίο ευσεβή. Σε ηλικία 12 ετών, βλέποντας τις ετοιμασίες της οικογένειάς του για την εορτή των Θεοφανίων, καταλήφθηκε από βαθύτατη κατάνοιξη και είπε στον εαυτό του: «Αν απολαύσεις τις τροφές αυτές, δεν θα κερδίσεις την αιώνια ζωή». Έκτοτε νίστευε όλες τις ημέρες μέχρι εσπέρας και απήχε από κάθε επιτιδευμένο έδεσμα. 2 χρόνια αργότερα έγινε δεκτός στη μονή της Λατοπόλεως, όπου διήγε αναχωρητικό βίο κοντά σε κάποιους γέροντες μοναχούς. Εν συνεχεία, ακούγοντας να εγκομιάζουν τη σοφία του Οσίου Παχωμίου, μετέβη με φλογερό ζήλο στην ταβέννηση. Από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο μοναστήρι, ο Όσιος Θεόδωρος έβαλε τα δυνατά του να μιμηθεί κατά τα πάντα τον γέροντα Παχώμιο, τον οποίο έβλεπε ως ορατή παρουσία του Θεού. Επαγρυπνούσε να τηρεί αυστηρά την καθαρότητα της καρδιάς του, λόγο μετρημένο και ευάρεστο, και ανεφόρον υπακοή μέχρι θανάτου. Η θαυμαστή πρόοδός του στις αρετές του επέτρεψαν να γίνει, παρά το νεαρό της ηλικίας του, παραμυθία και παράδειγμα για πολλούς αδελφούς. Την πρώτη χρονιά της διαμονής του, καθώς σηκώθηκε μια ημέρα να προσευχηθεί, το κελί του εξέφνης φωτίστηκε και 2 λαμπροί άγγελοι του παρουσιάστηκαν. Τρομοκρατημένος ο Θεόδωρος βγήκε γρήγορα έξω και σκαρφάλωσε στη στέγη, αλλά οι άγγελοι ήλθαν να τον καθησυχάσουν και του παρέδωσαν προφητικά ένα πλήθος κλειδιά. Μια άλλη φορά ήλθε να τον επισκεφτεί η μητέρα του, αλλά ο Θεόδωρος αρνήθηκε να τη δει από φόβο μήπως επιτιμηθεί κατά την ημέρα της κρίσεως για την αθέτηση της εντολής που ορίζει σε εκείνους που θέλουν να φτάσουν στην τελειότητα να απαρνηθούν για πάντα τους γονείς τους, και είπε: «Δεν έχω μητέρα και τίποτε στον κόσμο αυτό, καθότι παρέρχεται». Όταν ο Όσιος Παχώμιος τον μεμφόταν αδίκως για να τον δοκιμάζει, ο Θεόδωρος δεν προσπαθούσε να δικαιολογηθεί, αλλά έριχνε το σφάλμα στον εαυτό του και έλεγε: «Πρέπει να κλαίω μέχρι ο Κύριος να διορθώσει την καρδιά μου και γίνω άξιος να υπακούω στις εντολές του». Μία ημέρα που ένας αδελφός είχε επιτιμηθεί από τον Όσιο Παχώμιο και ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει το μοναστήρι, ο Θεόδωρος πήγε κοντά του και, υποκρινόμενος ότι είχε λάβει και αυτός μια παρόμοια απόφαση, μπόρεσε να δώσει θάρρος στον αδελφό και να τον σώσει από την απώλεια. Μια άλλη φορά που είχε ρωτήσει έναν γέροντα μοναχό και τον βρήκε ανίκανο να απαρνηθεί τους δεσμούς του με την οικογένειά του, έκανε δήθεν πως ήθελε να εγκαταλείψει ένα τέτοιο μοναστήρι, όπου οι άνθρωποι υπολόγιζαν τόσο λίγο τον Ευαγγελικό Λόγο, και έτσι μπόρεσε να τον διορθώσει. Όταν ήταν 30 χρόνων, μια Κυριακή βράδυ που ο Όσιος Παχώμιος είχε συγκεντρώσει τους αδελφούς για την καθιερωμένη κατήχηση, ξαφνικά έδωσε το λόγο στο Θεόδωρο. Υπακούοντας αυτός, άρχισε να ομιλεί φωτιζόμενος από τον Θεό, και ο Όσιος Παχώμιος με τους άλλους αδελφούς στέκονταν όρθιοι και τον άκουγαν. Ορισμένοι γέροντες σκανδαλίστηκαν από τη διάκριση αυτή ενός νεότερου από τους ίδιους και εγκατέλειψαν τη σύναξη. Όταν έληξε η σύναξη, ο Παχώμιος δήλωσε ότι αυτοί είχαν αποξενωθεί από το έλεος του Θεού και ότι αν δεν μετανοούσαν για αυτή την υψηλοφροσύνη, δύσκολα θα έφταναν στην αιώνια ζωή. Μετά από αυτό, όρισε τον Θεόδωρο οικονόμο της Μονής της Ταβενήσεως και τον έκανε συνεργάτη του στη διοίκηση της κοινωνίας. Ασκημένος στην ταπεινοφροσύνη και ξένος προς κάθε ίδιον θέλημα, ο Θεόδωρος δεν άλλαξε σε τίποτε τη συμπεριφορά του ως μαθητής και προόδευσε οικοδομώντας τους αδελφούς, διότι ο λόγος του ήταν έμπλεος χάριτος και η αγάπη του για τον πλησίον κάλυπτε όλες τις αδυναμίες. Κάθε μέρα μετά την εργασία του πήγαινε στην Παβάφ για να ακούσει την κατήχηση του Παχώμιου και κατόπιν επέστρεφε στην ταβέννηση για να την επαναλάβει στους μοναχούς του. Αργότερα έλαβε από τον Όσιο Παχώμιο την εντολή να επισκέπτεται τα μοναστήρια της κοινωνίας και πάντα γινόταν δεκτός από τους αδελφούς με μεγάλη χαρά, καθώς ο Θεός του είχε δώσει το χάρισμα της παραμυθίας και ο Παχώμιος έλεγε γι' αυτόν: «Ο Θεόδωρος και εγώ προσφέρουμε την ίδια υπηρεσία προς τιμήν του Θεού και εκείνος έχει την εξουσία να εντέλεται ως πατέρας και διδάσκαλος». Για το λόγο αυτό, μετά από λίγο, τον απέσυρε από την ταβέννηση για να του αναθέσει την πνευματική καθοδήγηση όλης της κοινωνίας. Αυτός δεχόταν τους νέους μοναχούς όλων των μοναστηριών και απέπεμπε τους ανυπότακτους. Όταν διόρθωνε έναν αδελφό, υποβαλόταν στο ίδιο επιτίμιο, φοβούμενος μήπως καταδικαστεί από το Θεό, διότι δεν έκανε ο ίδιος αυτό που εντελόταν στους άλλους. Μία φορά που ο Όσιος Παχώμιος ασθενούσε, οι αδελφοί ήλθαν να βρουν το Θεόδωρο για να του ζητήσουν να τον διαδεχθεί σε περίπτωση που ο πατέρας θα πέθαινε. Όταν ο Παχώμιος έγινε καλά, του ζήτησε να δώσει λόγο για κάθε του λογισμό.
Ο Θεόδωρος εξομολογήθηκε ότι υπό την πίεση των αδελφών είχε συγκατανεύσει στην πρότασή τους να τον διαδεχθεί. Ο Παχώμιος τότε του αφαίρεσε κάθε αυθεντία επί των μοναχών και τον έστειλε σε τόπο έρημο όπου έχησε πολλά δάκρυα εξαιτίας του αμαρτήματος της υπερηφανίας. Μετά από χρόνια που διήγε εν μετανία, ο Παχώμιος λίγο πριν πεθάνει τον αποκατέστησε στις αρμοδιότητές του, δηλώνοντας στους αδελφούς ότι η δοκιμασία αυτή έκανε το Θεόδωρο να προκόψει 7 φορές περισσότερο από ότι οι προηγούμενες ασκήσεις του εξαιτίας της ταπεινής μετάνοιας που είχε επιδείξει. Μετά τον θάνατο του οσίου Παχωμίου, ο Θεόδωρος που τον είχε ενταφιάσει σε τόπο μυστικό, στάλθηκε στην Αλεξάνδρεια για υποθέσεις. Επισκέφθηκε τον Μέγα Αντώνιο, ο οποίος εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Παχώμιο και την κοινοβιακή πολιτεία και τον έστειλε στον Άγιο Αθανάσιο με συστατική επιστολή. Στην Αλεξάνδρεια έμαθε το θάνατο του Πετρόνιου και επιστρέφοντας στη Θηβαΐδα υποτάχθηκε με ταπεινότητα και θέρμη στον Άγιο Ορσίσιο. Ενώπιόν του ήταν σαν πρόβατο, έχοντας εκριζώσει από την καρδία του κάθε λογισμό εξουσίας, παρόλο που στα μάτια πολλών ήταν ο αξιότερος για να διαδεχτεί τον Όσιο Παχώμιο. Βλέποντας πως ευάριθμοι αδελφοί προσέφευγαν σε αυτόν και επιθυμώντας να αποφύγει κάθε αντιζηλία, κατάφερε να αποσταλεί στη μονή του Παχνούμ για να διευθύνει εκεί το Μαγκηπίο. Όταν ο ηγούμενος της μονής Μοναχώσεως, Απολώνιος, θασίασε επιδιώκοντας να κάνει το μοναστήρι του ανεξάρτητο, ο Ορσίσιος αποσύρθηκε και όρισε τον Θεόδωρο διαδοχό του, επικεφαλής της κοινωνίας. Ο Θεόδωρος συγκάλεσε αμέσως τους αδελφούς και τους παρακάλεσε με δάκρυα στα μάτια να διατηρήσουν την παράδοση που θέσπισε ο Όσιος Παχώμιος και να διαφυλάξουν την ενότητα της Άγιας Συνάξεώς τους. Κατόπιν επισκέφθηκε τα μοναστήρια, αντικατέστησε όλους τους προεστώτες και ανέθεσε καινούργια καθήκοντα. Ενθυμούμενος ωστόσο το επιτίμιο που του είχε επιβάλει παλαιότερα ο Παχώμιος για το λογισμό του όσον αφορά τη διαδοχή, δεν ελόγιζε τον εαυτό του ηγούμενο των μοναστηριών, αλλά αντικαταστάτη μόνο και υπηρέτη του Αβά Ορσισίου, ενώ κάθε φορά που ήθελε να λάβει μια απόφαση πήγαινε πρώτα να ζητήσει την ευλογία του Ορσισίου που είχε αποσυρθεί στο Χινοβόσκιον. Ήταν μεταξύ των αδελφών υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης τόσο στην ενδυμασία όσο και στους λόγους και στην εν γέννη συμπεριφορά του. Παρά τη φήμη του που είχε απλωθεί σε όλη την Αίγυπτο και το πλήθος των Ιάσιων που είχε επιτελέσει. Χάρη στη φιλοπονία του κατόρθωσε να αποκαταστήσει την ευταξία και να αναθερμάνει τον ζήλο των μοναχών. Συνομιλούσε με τον καθένα τους χωριστά, παροτρύνοντάς τους να αντιστέκονται με θάρρος την επίθεση των λογισμών και νουθετούσε τους αμελείς με υπομονή, προσευχόμενος με θέρμη για τη διόρθωσή τους. Στα μοναστήρια που ίδρυσε ο Παχώμιος προσέθεσε εκείνα του Κέορ και του Ουή στην περιοχή της Ερμόπολης και ένα άλλο κοντά στο Ερμονθήν, καθώς και δύο γυναικείες μονές. Περί το 363 ο εξόριστος τότε Άγιος Αθανάσιος ήλθε να επισκεφτεί την κοινωνία, την τάξη και τους κανονισμούς της οποίας τόσο πολύ θαύμαζε για την ικανότητά τους να αναπαύουν τόσες ψυχές. Ο Θεόδωρος του είπε: «Η χάρις του Θεού εστίν εν ημίν δια του πατρόσιμων, αλλά ορώντεσε ως τον Χριστόν ορώμεν». Ο Θεόδωρος κατόπιν κατάφερε τον Αβά Ορσίσιο να επιστρέψει στην Παβάφ και τον υπηρέτησε ως δευτερεύων, επισκέπτονταν δε τις μονές εκ περιτροπής. Καθώς όμως επλήθυναν οι υλικές μέρημνες λόγω της αυξήσεως του αριθμού των μοναχών, ο Θεόδωρος θλιφόταν βλέποντας τους μοναχούς να εγκαταλείπουν την αυστηρότητα και απλότητα του βίου που είχε θεσπίσει ο Όσιος Παχώμιος. Πενθούσε, σκληραγωγώντας τον εαυτό του, προκειμένου να έλθουν αυτοί εις μετάνοιαν και επισκεπτόταν δίχως να το γνωρίζει κανείς τον τάφο του Οσίου Παχωμίου και προσευχόταν εκεί νύχτες ολόκληρες. Μετά το Πάσχα του 368 ο Θεόδωρος ασθένησε. Ο Ορσίσιος ηγέτευσε το Θεό να πεθάνει εκείνος πρώτος και να αφήσει το Θεόδωρο που τον είχε τόσο ανάγκη η κοινωνία. Δεν ήταν όμως αυτό το θέλημα του Θεού και ο Θεόδωρος εκοιμήθη εν ειρήνη στις 27 Απριλίου. Όλοι οι αδελφοί έβγαλαν τότε μεγάλη κραυγή και αναφώνησαν. Μείναμε ορφανοί, γιατί στο πρόσωπό του σήμερα πέθανε στην πραγματικότητα ο μακάριος πατήρ ημών Παχώμιος. Μετά την κηδεία, ο Ορσίσιος πήγε να καταθέσει το σκήνομα δίπλα στον μυστικό τάφο του Οσίου Παχωμίου. Μόλις έμαθε το νέο, ο Άγιος Αθανάσιος έγραψε στους αδελφούς ότι ο Θεόδωρος δεν έπαυσε να βρίσκεται ανάμεσά τους, αφού συγκροτούσαν ένα σώμα με τον Άγιο Ορσίσιο και τους παρότρινε να μην πενθούν για εκείνον που είχε ήδη φτάσει στις μονές των δικαίων.

0: του οσίου Βάρα, κτήτορος της μονής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου εν πέτρα της Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος Μάρτης Πέτρος, ο Ενευλαχερνές, βουνεύρι στη φθής τελειούται. Μνήμη του Αγίου Νεαδίου του Θαυματουργού. Μνήμη των 44 Αβάδων των εντιμονή του Αγίου Σάβα. Ο Άγιος Μάρτης Παπυλίνος, ξύφη τελειούται. Μνήμη του Αγίου Θωμά, Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Μνήμη του Αγίου Νικολάου του Μυστικού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Εκμετσόβου. Ο Άγιος Νικόλαος καταγόταν από το Μέτσοβο της Θεσσαλίας. Νέος ακόμη, μπήκε μαθητευόμενος στη δούλεψη ενός φούρναρη στα Τρίκαλα. Μία ημέρα, Τούρκοι κατάφεραν με δόλο να τον κάνουν να απαρνηθεί το Χριστό. Φθάνοντας όμως σύντομα σε επίγνωση του ανομήματός του, επέστρεψε στη γενέτειρά του και άρχισε να ζει πάλι ως χριστιανός. Πέρασε πολύς καιρός και μία ημέρα που είχε μεταβεί στα Τρίκαλα για να πουλήσει ένα φόρτωμα ξύλα που προορίζονταν για δαυλούς, ένας Τούρκος κουρέας τον αναγνώρισε και πιάνοντάς τον από το σβέρκο τον κατηγόρησε ότι είχε απαρνηθεί τη μουσουλμανική πίστη. Τρομοκρατημένος ο Νικόλαος του έδωσε το φορτίο και ο Τούρκος συμφώνησε να μην τον καταδώσει με τον όρο ο Νικόλαος να του καταβάλει κάθε χρόνο το ίδιο φορτίο. Μετά από λίγο καιρό ο Νικόλαος μετανόησε για την δηλία του και έλαβε την απόφαση να μην ξαναπληρώσει την οφειλή αυτή. Αποκάλυψε δε στον πνευματικό του τον πόθο του να προσφέρει τη ζωή του για τον Χριστό. Εκείνος τον συμβούλευσε να μην ακολουθήσει το δρόμο αυτό, φοβούμενος μήπως καταστεί εξωμότης για δεύτερη φορά, αδυνατώντας να υποφέρει τα βασανιστήρια. Ο Νικόλαος όμως τον διαβεβαίωσε ότι είχε την εμπιστοσύνη του στη βοήθεια του Θεού και έλαβε τελικά την ευλογία του. Φτάνοντας στα Τρίκαλα, τον φώναξε αμέσως ο Τούρκος κουρέας, ο οποίος απαιτούσε τα οφειλόμενα. Όταν ο Νικόλαος το αποκρίθηκε ότι δεν του χρωστούσε τίποτε, εκείνος ξεσήκωσε στο πόδι τους Τούρκους γύρω, οι οποίοι τον συνέλαβαν και χτυπώντας τον, τον οδήγησαν στο δικαστή. Αυτός, αδυνατώντας να τον μεταπίσει, διέταξε να τον μαστιγώσουν και κατόπιν να τον ρίξουν στη φυλακή, όπου ο Νικόλαος υπέμεινε την πείνα και τη δίψα με υπερκόσμια χαρά. Στη δεύτερη ανάκρισή του, ομολόγησε μεγαλοφώνας τον Χριστό ως αληθινό Θεό. Στις 17 Μαΐου 1617 ο δικαστής έδωσε εντολή να ανάψουν μεγάλη πυρά στην πλατεία και να ρίξουν τον Άγιο μέσα. Το ίδιο βράδυ, ένας χριστιανός αγιοπλάστης πήγε και πήρε την κάρα του Αγίου και την έκρυψε στο σπίτι του. Μετά το θάνατο εκείνο βρέθηκε με θαυματουργικό τρόπο το πολύτιμο λείψανο και κατατέθηκε στη Μονή Βαρλάμ των Μετεώρων, όπου επιτελεί θαύματα μέχρι τις ημέρες μας. Τη αυτή η μέρα μνήμη της ευρέσεως των λειψάνων του οσίου πατρός ημών Εφρέμ του εν Περεκόπ. Μνήμη των οσίων Κασιανού και Λαβρεντίου, ηγουμένων της εν Κόμελ Μονής. Θες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
5: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
5: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022. ενώ το δημοτικό και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
6: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
7: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
8: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
9: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
6: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
10: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
11: Η Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 16 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1204, ο Βαλδουίνος της Φλάνδρας στέφεται αυτοκράτορας της καταληφθήσας από τους σταυροφόρους Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η τέταρτη σταυροφορία ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Πάπα Ινοκέντιου του Τρίτου το 1201 για την κατάληψη των Αγίων Τόπων που κατήχαν οι Μουσουλμάνοι. Ολοκληρώθηκε στις 12 Απριλίου 1204 με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και την προσωρινή κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στις 16 Μαΐου του 1822, μετά την κατάληψη του Σουλίου, τμήμα Σουλιωτών υπό τους Γιώτη Δαγκλή Γκόγκα και Γεώργιο Δράκο μάχεται στη Μονή Δονάτου και φωνεύει 80 Τούρκους. Σαν σήμερα, το 1868, οι Κρήτες Επαναστάτες, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά εμπριστικές ύλες, συγκρούονται με τους Τούρκους στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης και πετυχαίνουν περηφανή νίκη. Στις 16 Μαΐου του 1912 υπογράφεται η Ελληνοβουλγαρική Αμυντική Συνθήκη στη Σόφια, η οποία υπήρξε το προήμιο της Ελληνοβουλγαρικής Συμμαχίας για την αντιμετώπιση του τουρκικού κινδύνου. Σαν σήμερα το 1919, δηλοχία του 8ου Συντάγματος Κρητών καταλαμβάνει τις Κηδονιές, Αϊβαλή της Μικράς Ασίας.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να ακούσουμε πασχαλινά διηγήματα. Για την ακρίβεια, αληθινές ιστορίες από την πίστη μας. Από το βιβλίο της Άννας Ιακώβου «Όταν γελάει ο ουρανός», 11ος τόμος. Μια πασχαλιά και μια λαμπρή. Σήμερα θα ακούσουμε στην αφήγηση τη Σοφία Ηλιοπούλου, την Αριάδνη Τότσικα, τον Νικήτα Ηλιόπουλο, τη Σοφία Χατζή, τον Ανδρέα Χατζηδήμου, τον Τάσο Γιάκα και τον Χρήστο Σταύρου. Ενώ τους ρόλους στα διηγήματα που θα ακούσουμε αποδίδουν ο Γιώργος Μπάρλας, ο Κωνσταντίνος Μπίσαλας, ο Γιάννης Χριστοδουλάτος, η Άρτεμις Ντότσικα, η Ασπασία Ηλιοπούλου, ο Λευτέρης Ηλιόπουλος, η Δαβιδούλα Χριστοπούλου και η Άννα Ιακώβου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά.
1: Κόκκινα αυγά. Στην Αλβανία, ο πρωθυπουργός, ο Ενβέρ Χότζας, έχει απαγορεύσει σε μας τους Έλληνες που ζούμε στη Βόρειο Ήπειρο να πηγαίνουμε στην εκκλησία, να γιορτάζουμε τις μεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης, να έχουμε εικόνες στα σπίτια μας, να βαπτιζόμαστε και να έχουμε ονόματα Αγίων. Εμένα με βάπτισαν κρυφά στο κατώγιο του σπιτιού μας. Το βαπτιστικό μου όνομα είναι Σοφία, αλλά με φωνάζουν Μαρσέλα. Και το μικρό αδερφό μου που είναι 4 χρονών τον βάπτισαν Γιάννη και τον φωνάζουμε Αρτάν. Η γιαγιά μου έχει κρυμμένη στο παλιό της σεντούκι μια εικόνα της Παναγιάς και μια μικρή εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε, τις βγάζει κρυφά και τις ασπαζόμαστε. Αν μαθευτεί πως κάποιος έχει εικόνες στο σπίτι του, σίγουρα θα βρεθεί πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Φέτος το Πάσχα έδωσε κρυφά στη γιαγιά λίγη κόκκινη βαφή η γειτόνισά της, η Θιά Τασό. Η γιαγιά έβαψε με αυτή κόκκινα αυγά τη Μεγάλη Πέμπτη. Βέβαια, αυτό έπρεπε να μείνει απολύτως μυστικό.
2: Στις 12 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, Σοφίτσα μου,
1: μου είπε,
2: θα κατεβούμε στο κατόι, θα ανάψουμε τις λαμπάδες μας, θα ψάλουμε ψιθυριστά το Χριστός Ανέστη, γιατί και οι τείχοι έχουν αυτιά στην Αλβανία, και θα τσουγκρίσουμε τα κόκκινα αυγά και ύστερα θα τα φάμε. Προσοχή όμως τα τσόφλια, δεν θα τα πετάξουμε. Θα τα θάψουμε στο παρτέρι με τα λουλούδια για να μην τα δει κανείς.
1: Έλα όμως που καθώς μου τα έλεγε αυτά η γιαγιά, μπήκε στην κουζίνα ο μικρός αδερφός μου Γιαννάκης και την είδε την ώρα που έκρυβε το πανέρι με τα αυγά στο ντουλάπι του τοίχου.
3: Τι είναι αυτό γιαγιά,
1: είπε και ορθάνηξαν έκπληκτα τα μάτια του.
2: Αυγουλάκια Γιαννάκη μου, δεν βλέπεις,
1: του είπε η γιαγιά και έχασε το χρώμα της.
3: Κόκκινα, κόκκινα αυγά! Μα υπάρχουν κόκκινα αυγά!
2: Πώς δεν υπάρχουν μάτια μου? Εκείνη η κότα, η κοκκίνο που έχουμε στο κοτέτσι τα έκανε. Όμως Γιαννάκη μου, μην μαρτυρήσεις σε κανέναν το μυστικό, γιατί θα μπουν κλεφτοκοτάδες στο κοτέτσι και θα μας την κλέψουν.
3: Κλεφτοκοτάδες!
1: Ψέλησε ο Γιαννάκης με τρόμο.
3: Δεν θα το μαρτυρήσω σε κανέναν,
1: είπε και βγήκε τρέχοντας στην αυλή. Μια και δυο πάει στο κοτέτσι που ήταν πίσω από το σπίτι. Σκαρφαλώνει στο ξύλινο φράχτη και από εκεί αγνάντευε τις κότες που κακαρίζοντας έκαναν παρέλαση μπρος του. Σαν εντόπισε την κοκκίνο, πηδάει στον περιφραγμένο χώρο και βάλθηκε να την κυνηγά, ώσπου στο τέλος τη στρίμωξε σε μια γωνιά και την έπιασε. Έπειτα πήρε ένα ξύλινο καφάσι παραγεμισμένο με άχυρο που το είχε η γιαγιά φωλιά στις κότες για να γεννούνε τα αυγά τους. Έβαλε την κοκκίνο μέσα και βγήκε από το πρωτάκι δίχως να τον πάρει κανείς χαμπάρι. Πήγε ξέμακρα από το σπίτι και στάθηκε κάτω από μια βελνιδιά που του άρεσε να παίζει. Έβαλε μπρος του το καφάσι με την κοκκίνο, ξάπλωσε μπρούμητα στο χώμα και περίμενε να δει πότε η κότα θα γεννήσει το κόκκινο αυγό της. Δεν πέρασε λίγη ώρα και να σου από τη δημοσιά φάνηκε ο αγροφύλακας Αζής. Μόλις είδε το Γιαννάκι, κοντοστάθηκε περίεργος. Βλέποντας το παιδί μπρούμητα στο χώμα και την κότα στο καφάσι, πλησίασε για να το πειράξει μια στάλα και να κάνει κέφι.
4: Τι κάνεις, ωραία κούτσικο εδώ?
1: Το ρώτησε στρίβοντας τη μουστάκα του. Ο Γιαννάκης αντίκρισε ξαφνιασμένος να στέκουν δίπλα του τα τσαρούχια του αγροφύλακα. Ύστερα, ανεβάζοντας το βλέμμα του αργά, φανερώθηκε μπρος του ολόκληρος ο ψηλόλιγνος άντρας.
3: Περιμένω την κοκκίνα να γεννήσει.
4: Δίκροκο, δίκροκο,
1: τον ρώτησε ο αγροφύλακας.
3: Κόκκινο,
1: απάντησε το παιδί και αδιαφορώντας για την παρουσία του, κάρφωσε ξανά το βλέμμα του στην κότα. Ο αγροφύλακας τεινάχτηκε σαν να τον χτύπησε κεραυνός. Αφού πήρε μερικές βαθιές ανάσες, λάκησε γρήγορα. Το έβαλε δηλαδή στα πόδια και γίνηκε καπνός. Την ίδια κιόλας μέρα, 5 χωροφύλακες, αστυνομικοί δηλαδή, ήρθαν και

άνοιξε η γη και τον κατάπιε. Εκείνο το Σάββατο του Λαζάρου, ο πατήρ Μελέτιος έφτασε βράδυ στο κονάκι του. Η παπαδιά με τα δυο τους εγγόνια, τον Θοδωρή και τη Σοφούλα, τον περίμεναν. Ήθελαν τα παιδιά να του πούνε τα κάλαντα. Από το πρωί σεριάνιζαν στα σοκάκια του γαλατά, κρατώντας κατά το έθιμο ένα ξύλο που στην κορφή του είχε σταυρό στολισμένο με λουλούδια και ένα καλάθι για να βάζουν τα αυγά και τα λαζαράκια που τους φίλευαν οι κυράδες. Είχανε πάει και στην εκκλησιά της Παναγιάς της Καφατιανής, που είναι εφημέριος ο παππούς τους, μα δεν μπόρεσαν να τον δουν γιατί μέσα και έξω από την εκκλησιά τον περίμενε κόσμος και ντουνιάς για εξομολόγηση. Τα παιδιά, μόλις τον είδανε να μπαίνει στο σπίτι, έτρεξαν με χαρά και πήραν την ευχή του και μετά, κρατώντας το ξύλο και το καλαθάκι με τις μαραμένες πια πασχαλιές και μαργαρίτες, στάθηκαν μπρος του και άρχισαν να τραγουδούν τα κάλαντα.

0: ψάρια.
1: Δεν πρόκαναν τα παιδιά να πούνε ολάκερο το τραγούδι και ακούστηκαν δυνατά χτυπήματα στην εξώπορτα. Ξαφνιάστηκαν εκείνα και με μιας σώπασαν. Ο παπάς με ένα νεύμα τα κάλεσε σημά του, ενώ η παπαδιά πήρε στα χέρια το λαδοφάναρο και πήγε και άνοιξε δειλά-δειλά την πόρτα. Στο κατόφλι, στο αχνό φως του φαναριού, φάνηκαν δύο παλικάρια ίσα με 20 χρονών. Η παπαδιά, σαν είδε πως είναι Ελληνόπουλα, άνοιξε πιότερο την πόρτα. Οι άγνωστοι επισκέπτες, αφού καλησπέρισαν, είπανε στον παπά:
2: «Παπούλη, είναι ανάγκη να έρθεις να κοινωνήσεις έναν ετοιμοθάνατο. Δεν θα πάμε μακριά. Έχουμε άμαξα έξω που μας περιμένει».
1: Σαν άκουσε τα λόγια τους ο παπάς, φίλησε τα εγγόνια του στην κορυφή του κεφαλιού τους και αφού τους ευχήθηκε καλό Πάσχα και έβαλε προσεκτικά στο καλάθι τους 4 αυγά και 2 λαζαράκια που του είχε έτοιμα η παπαδιά, βγήκε από το σπίτι και ακολούθησε τα παλικαράκια που τον περίμεναν. Μπήκανε οι 3 τους στην άμαξα και τράβηξαν για την εκκλησιά της Παναγιάς της Καφατιανής για να πάρει ο παπάς το ορτοφόριο από το οποίο θα κοινωνούσε τον άνθρωπο που ετοιμαζόταν να φύγει για τον ουρανό. Το ορτοφόριο είναι ένα ιερό σκεύος μέσα στο οποίο φυλάνε οι ιερείς το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η άμαξα χώθηκε γοργά στα στενά σοκάκια του Γαλατά, πέρασε τη γέφυρα και μπήκε στα καλντερίμια της πόλης. Ύστερα από κάμποση ώρα, φτάσανε σε ένα μεγάλο αρχοντόσπιτο, σωστό παλάτι, στη συνοικία της Αγιάς Σοφιάς. Τα άλογα, με ένα πρόσταγμα του άμαξα, σταμάτησαν μπρος στη μεγάλη ξύλινη εξώπορτα του σπιτιού. Με έναν ελαφρύ θόρυβο, εκείνη άνοιξε τόσο όσο χρειαζόταν για να τρυπώσουν μέσα οι νυχτερινοί επισκέπτες. Στάθηκαν όλοι στο χολ του αρχοντικού. Οι λευκές και μαύρες πλάκες που ήταν στρωμένο το δάπεδο έκαναν εντύπωση στον παπαμελέτη. Το ίδιο και μια μεγάλη μαρμάρινη σκάλα που φανερώθηκε μπρος τους με ευαίνινη κουπαστή. Ο άντρας που τους υποδέχτηκε με μια κίνηση του χεριού του υπέδειξε στον ιερέα πως έπρεπε να ανεβεί αυτή τη σκάλα. Ο παπαμελέτης υπάκουσε αμέσως και τον ακολούθησε ως τον πρώτο όροφο. Έκπληκτος τότε, είδε έναν μεγάλο μουσαφίροντα να ξανοίγεται

0: μπρος του και έναν Τούρκο αγά να τον υποδέχεται στο πολυτελέστατο σαλόνι.
1: «Μπογιουρού με φέντε μου»,
0: του είπε με χαρά και του έδειξε μια πολυθρόνα να καθίσει. Κάθισε ο Παπαμελέτης και ο αγάς πήγε και κάθισε ακριβώς απέναντί του. Έμειναν σιωπηλοί οι δυο τους ανταλλάσσοντας φευγαλαία βλέμματα, ως τη στιγμή που ο υπηρέτης έφερε ένα δίσκο με τσάι και γλυκό του κουταλιού.
1: «Είναι τσάι από το Πήλιο και γλυκό μανταρίνι από τη Χίο»,
0: του είπε ο αγάς τα τουρκικά και γελώντας μπούκωσε στο στόμα του το γλυκό.
1: «Βάι, βάι, βάι, Μοσκοβολιά, ως την ψυχή μου έφτασε η εποδιά του»,
0: αναστέναξε ευχαριστημένος και έκανε νόημα στον παπά να φάει το γλυκό του. Ο Παπαμελέτης, αφού έφαγε το μανταρινάκι και ήπιε με αργές γουλιές το τσάι του, περίμενε γεμάτος περιέργεια να δει τι θα απογίνει. Σε λίγο, ο αγάς σηκώθηκε από τη θέση του και πλησίασε τον παπά.
1: «Σεβαστέ μου, πάτερ Μελέτη, καλωσόρισε στο αρχοντικό μου»,
0: του είπε σε άριστα ελληνικά, τείχος να έχει τώρα εκείνη τη βαριά τουρκική προφορά, και έσκυψε και φίλησε το χέρι του. Ο Παπαμελέτης πετάχτηκε όρθιος από την έκπληξη και στάθηκε ξαφνιασμένος να τον κοιτά.
1: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβάσαι, παπά μου. Θέλω να ξέρεις πως είσαι απόλυτα ασφαλής. Ακολούθησέ με. Θα πάμε κάπου οι δυο μας. Να ξέρεις όμως πως ό,τι δεις και ακούσεις απόψε, δεν θα τα φανερώσεις ποτέ και σε κανέναν».
0: Ο Παπαμελέτης δεν του απάντησε, παρά τον κοίταξε ίσα στα μάτια και κούνησε πάνω κάτω το κεφάλι του σαστισμένος. Οι δυο τους περπάτησαν ως την άλλη άκρη της σάλας και εκεί, ανοίγοντας ο αγάς μια πόρτα, μπήκαν σε ένα μικρό κλιμακοστάσιο που τους οδήγησε δύο ορόφους κάτω στο υπόγειο του αρχοντικού. Σαν έφτασαν, άνοιξε ο αγάς μια ευαίνινη σκαλιστή πόρτα και μπήκαν σε μια μεγάλη αίθουσα που έμοιαζε με εκκλησιά. Μια εκκλησιά που μύριζε λιβάνι και κερί. Ήταν γεμάτη εικόνες και πολυκάντυλα, εξαπτέρυγα και μανουάλια και κόσμο, κόσμο να δουν τα μάτια σου. Γυναίκες με πολύχρωμες τουρκικές φορεσιές που δεν είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, με μαντήλες και φερετζέδες, και άντρες με τουρμπάνια μεταξωτά στο κεφάλι και παιδιά, πολλά παιδιά, να τρέχουν και να στριφογυρίζουν ανάμεσά τους. Μόλις είδανε τον παπά, όλοι τους σοπάσανε με μια στις κουβέντες τους. Όσοι κάθονταν σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και με μια υπόκλιση του κεφαλιού τον χαιρετούσαν καθώς περνούσε ανάμεσά τους. Ο παπάς, σαστισμένος, ανταποδίδοντας τον χαιρετισμό, ακολούθησε τον αγά ώσπου φτάσανε μπρος στην ωραία πύλη. Περνώντας σημά τους, είδε έκπληκτος πως όλοι ήταν πλούσιοι μουσουλμάνοι, γραμματιζούμενοι και αφεντάδες που είχαν σπουδαίες θέσεις στη διοίκηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ανάμεσά τους μάλιστα είδε και το δεξί χέρι του Σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ Χάν. Ήταν ο Ιμπραχήμ Εντχέμ Πασάς, ο μεγάλος βεζίρης. Σαν αστραπή τότε πέρασε η σκέψη από το μυαλό του πως δίκαιο είχαν όταν λέγανε οι κακές γλώσσες πως ο βεζίρης ήταν Έλληνας από τη Χίο που παιδάκι σώθηκε στη μεγάλη σφαγή.
1: «Παπαμελέτη, εκ μέρους όλων των φίλων που παρευρίσκονται σήμερα εδώ, σε καλωσορίζω στο εκκλησάκι μας, το εκκλησάκι της Αγία Εφημίας. Όπως είδες είναι καλά κρυμμένο στα υπόγεια του παλατιού μου. Εγώ είμαι ο Μουσταφά Αγάς ή αλλιώς Δημήτριος και σε καλωσορίζω στο κονάκι μου. Σίγουρα θα έχεις ακουστά, πάτερ μου, πως εδώ, στη συνοικία της Αγίας Σοφιάς ζούσανε τα χρόνια τα παλιά πολλοί Έλληνες. Αυτοί δεν ήταν άλλοι παρά οι πατεράδες και οι παππούδες μας. Οι Τούρκοι όμως με βία τους πίεζαν να εξισλαμιστούν. Τότε εκείνοι αποφάσισαν να γίνουν φανερά μουσουλμάνοι, ας τα κρυφά να παραμείνουν χριστιανοί».
0: Ο Παπαμελέτης, συγκινημένος, ένιωσε τα γέρικα πόδια του να τρέμουν και ένας υδρότας να λούζει το λευκό του μέτωπο. Και αυτό γιατί άξαφνα συνειδητοποίησε πως τον αξίωσε ο Θεός τώρα στα γεράματά του να δει με τα μάτια του ό,τι χρόνια άκουγε σαν φήμες να πλανιώνται πάνω από τις ρωμαϊκές γειτονιές της πόλης. Φήμες για Τούρκους κρυπτοχριστιανούς που συνάζονταν κρυφά σε μυστικές εκκλησιές και εξομολογούνταν και κοινωνούσαν και βαπτίζονταν και παντρεύονταν και κάμανε λαμπρή και πασχαλιά, Χριστούγεννα και φώτα.
1: Αύριο, παπά Μελέτη, είναι Κυριακή των Βαΐων και θα θέλαμε να μας κάνεις τη Θεία Λειτουργία. Και όλη την εβδομάδα δηλαδή θα ήταν μεγάλη ευλογία να μείνεις στο αρχοντικό μου και κάθε βράδυ να μας κάνεις τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και αν είναι θέλημα Θεού να κάνουμε μαζί και την Ανάσταση.
0: Ο Παπαμελέτης δεν μπόρεσε να κρατήσει τα δάκρυά του. Κύλησαν σαν δυο μικρά ποτάμια στις χαρακές του προσώπου του και χάθηκαν μέσα στη λευκή του γενιάδα. Σαν έβγαλε το μαντίλι του και σκούπισε τα μάτια, γύρισε και κοίταξε τους πιστούς και είπε με σπασμένη από συγκίνηση φωνή:
2: «Με τα χαράς αφεντάδες μου, θα μείνω. Μονάχα να υπό στην Παπαδιά να μην με γυρεύει. Στον Πατριάρχη να το υπό να το ξέρει, να στείλει εφημέριο στην Παναγιά.
3: Αν είναι να το διαλαλήσουμε, χαθήκαμε, παπά μου»,
0: του είπε γελώντας κάποιος με στολή στρατιωτική που τον πλησίασε. Γύρισε ο παπάς και με απορία τον κοίταξε.
3: «Εσύ να μην έχεις έννοια. Ο Πατριάρχης το ξέρει. Όσο για τους δικούς σου, θα ξεχάσουν την πίκρα που πήραν μόλις εδώ και πάλι κοντά τους.
1: Ο αρχηγός της χωροφυλακής που βλέπεις θα τα κανονίσει όλα. Είναι ο Αχμέτ. Ο Γιάννης, ήθελα να πω.
3: Μόλις οι δικοί σου δηλώσουν την εξαφάνιση, θα μολύσω τους χωροφυλάκους σαν κυνηγάρικα σκυλιά να σε γυρεύουν σε όλη την Κωνσταντινούπολη. Έτσι, κανείς δεν θα υποψιαστεί πως κάτι μυστήριο τρέχει με την εξαφάνιση».
2: «Να είναι ευλογημένο»,
0: είπε ο Παπαμελέτης χαμογελώντας. Την άλλη μέρα, η Παπαδιά κατά το μεσημεράκι, αφού είδε και απόειδε πως ο παπάς δεν φάνηκε στο σπίτι, πήγε στην αστυνομία και δήλωσε την εξαφάνιση.
4: «Άνοιξε γης και τον κατάπιε»,
0: είπε στον χωροφύλακα που συμπλήρωνε τα χαρτιά με τα στοιχεία του Παπαμελέτη. Ως και οι εφημερίδες γράψανε για την εξαφάνιση και πήραν την είδηση οι μικροί εφημεριδοπόλες και τη διαλαλήσανε τρέχοντας στα σοκάκια της πόλης.
5: «Εξαφάνιση αραίος! Εξαφάνιση αραίος! Εξαφανίστε ο Παπαμελέτης από την Καβαδιανή! Εξαφάνιση αραίος!»
0: Μία ολόκληρη εβδομάδα έμεινε στο αρχοντικό του αγά ο ιερέας. Εξομολόγησε κόσμο και κοσμάκι. Μετάλαβε μικρούς και μεγάλους. Μοίρασε βάγια, έφαγε καλκάνι φρέσκο από τη Μαύρη Θάλασσα. Έκανε τη Μεγάλη Τετάρτη το ευχέλαιο. Έβαψε κόκκινα αυγά, στόλισε τον επιτάφιο, πέταξε τις δάφνες την πρώτη Ανάσταση, είπε το Χριστός Ανέστη με τη λαμπάδα στο χέρι. Και το αστείο ποιο ήταν? Κάθε βράδυ ο αξιωματικός της αστυνομίας ήταν ψάλτης και βοηθός του παπά στις ακολουθίες και το πρωί έστελνε τους χωροφυλάκους του να αλωνίσουν την πόλη προς ανέβρεση του απολεσθέντος ιερέως.

0: και τρισαλή.
1: Στο χωριό μου το Ζήλε, στην Καπαδοκία, οι πιο πολλές οικογένειες είναι τουρκικές. Μας αγαπάνε μας τους ζωμιούς και εμείς τους αγαπάμε και ζούμε ήσυχα, δίχως φασαρίες και καυγάδες. Κάθε χρόνο τα τουρκόπουλα περιμένουν πώς και πώς το Πάσχα των Χριστιανών. Γι' αυτό, για να τσουχρίσουν μαζί μας το κόκκινο αυγό. Εμείς τα Χριστιανόπουλα, κατά το έθιμο, την Κυριακή του Πάσχα, με τη λαμπάδα της Ανάστασης αναμένη, επισκεπτόμαστε τα σπίτια συγγενών και φίλων για να τους πούμε το Χριστός Ανέστη. Οι κυράδες τότε μας δίνουν για το καλό κόκκινα αυγά. Έλα όμως που στις γωνίες και στις αλάνες μας κάνουν καρτέλ τα τουρκόπουλα, ζητάνε να τους δώσουμε ένα κόκκινο αυγό για να μας ευχηθούν, τσουγκρίζοντας τα χρόνια πολλά. Και αρχίζουν τότε οι αυγομαχίες. Όποιος είναι νικητής στο τσούγκρισμα, παίρνει και το αυγό του άλλου. Δίνουν και παίρνουν οι μάχες. Δίνουν και παίρνουν τα γέλια και οι φωνές. Τα τελευταία χρόνια, ο φόβος και ο τρόμος του χωριού έγινε ένα μικρό τουρκόπουλο, ίσα με 7 χρονών. Ο Αλής. Άγνωστο παραμένει σε όλα τα παιδιά πώς αυτός ο μικροκαμωμένος σπόρος καταφέρνει πάντα και μας πάει με το πρώτο τσούκισμα τα αυγά. Με το χρόνια πολλά δίνει μια γρήγορη μυτιά στο αυγό και καθώς ακούγεται εκείνο το τσαφ, διαπιστώνεις πως είσαι ο ηττημένος του παιχνιδιού. Γελώντας τότε, ακούς να του λένε απελπισμένα τα παιδιά για να τον πειράξουν: Αλή, Αλή και Τρισαλή. Από πέρσι κυκλοφορεί με ένα καλάθι για να μαζεύει τα σπασμένα αυγά. Το πιο συγκινητικό όμως είναι πως δεν τα κρατάει για τον εαυτό του. Σαν γεμίσει το καλάθι, περνάς στις γειτονιές και τα μοιράζει στα τουρκικά σπίτια του χωριού, λέγοντας τους νοικοκυρέους εκείνη τη γνωστή τουρκική παροιμία. Αν δεν πέσει κατά γης το τσόφλι του κόκκινου αυγού, δεν έρχεται το καλοκαίρι.

Ακούσαμε υπέροχα πασχαλινά διηγήματα με αληθινά γεγονότα από την πίστη μας, από το βιβλίο της Άννας Ιακώβου «Όταν γελάει ο ουρανός», 11ος τόμος, μια πασχαλιά και μια λαμπρή, 2ος τόμος. Το βιβλίο περιέχει CD και την σκηνοθεσία στο CD αυτό την έκανε η συγγραφέας, η Άννα Ιακώβου. Από εκεί ακούσαμε αποσπάσματα από τις υπέροχες ιστορίες. Την επιμέλεια της μουσικής είχε ο Στέφανος Δορμπαράκης και το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Παραμύθι αληθινό. Ιστορίες από τα συναξάρια των Αγίων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή επιμέλεια Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr.
5: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή.
7: Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 10.
9: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
10: Αποκλειστικά για παιδιά
11: από 2 έως 102 ετών.
12: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
10: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή όλων μας. Είμαστε εδώ κοντά σας, θα σας κρατήσουμε συντροφιά για 30 περίπου λεπτά με μια εκπομπή αποκλειστικά για παιδιά. Προσέξτε να δείτε όμως, για όλη αυτή την ώρα θα είναι πολύτιμη η βοήθεια του Παναγιώτη Γιαννή, γιατί είναι εκείνος ο οποίος θα φροντίσει τον ήχο. Και επίσης πολύ σημαντική, από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή θα είναι η βοήθεια της κυρίας Φίβης Κωνσταντέλου, η οποία θα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο έτοιμη να σημειώσει όλα όσα έχετε να της πείτε. 2-10-41-18-602, 2-10-41-18-640, η τηλεφωνική μας αριθμή. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά, τηλεφωνικώς, και αν θέλετε μπορείτε να στείλετε και γράμμα για εμάς, για την εκπομπή μας. Ένα γράμμα που θα το στείλετε στη διεύθυνση Βούλγαρη 48 στον Πειραιά, ταχυδρομικός κώδικας 18533, και έξω στο φάκελο θα γράψετε με ωραία καθαρά γραμματάκια ότι στέλνετε το γράμμα σας για την εκπομπή αποκλειστικά για παιδιά. Και έτσι εμείς θα το πάρουμε στα χέρια μας. Σήμερα, παιδιά, θα μιλήσουμε, όπως κάθε Σάββατο, για έναν Άγιο της Εκκλησίας μας. Σήμερα θα πούμε για έναν Άγιο που γιορτάζει στις 29 Μαΐου και που ίσως δεν είναι και τόσο γνωστός, όμως αξίζει να μαθαίνουμε για τους Αγίους της Εκκλησίας μας και να παίρνουμε έτσι τα μηνύματα που έχουν να μας δώσουν ο κάθε Άγιος, όπως ας πούμε ο σημερινός. Σήμερα θα μιλήσουμε, παιδιά, για τον Άγιο Ιωάννη τον Νάνο. Ο Άγιος Ιωάννης, παιδιά, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς του ήταν άνθρωποι φτωχοί, αλλά πολύ πιστοί στο Θεό. Ο πατέρας του, για να ζήσει την οικογένειά του, φανταστείτε, ταξίδεψε μακριά, πήγε στη Σμύρνη για να δουλέψει εκεί ως παπουτσής. Όταν μάλιστα τα παιδιά του μεγάλωσαν λίγο, τα πήρε και αυτά κοντά του. Ο Ιωάννης, λοιπόν, δεν ήξερε γράμματα, αλλά αγαπούσε πολύ το Θεό. Καθόταν πάντα κοντά στον αδελφό του, τον αδελφό του που τον έλεγαν Θεόδωρο, και τον άκουγε με προσοχή όταν του διάβαζε την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων. Αυτά τα ιερά λόγια, παιδιά, άγγιξαν την καρδιά του μικρού Ιωάννη και τον έκαναν να αγαπήσει τον Χριστό ακόμα πιο πολύ, με όλη του την καρδιά.

Κάποια μέρα ο πατέρας του τον έστειλε στην αγορά να παραδώσει μία παραγγελία. Ο Ιωάννης, παιδιά, άργησε να επιστρέψει. Και ο πατέρας του, καταλαβαίνετε φυσικά, ανησύχησε πάρα πολύ. Τι έκανε λοιπόν? Έστειλε τον άλλο του γιο για να δει τι έγινε. Τότε ανακάλυψαν πως ο Ιωάννης είχε φύγει από το σπίτι. Και το χειρότερο, έμαθαν ότι άφησε την πίστη του στο Χριστό και είπε ότι θέλει να πιστεύει όπως οι μουσουλμάνοι. Έμαθαν ακόμα ότι είχε αλλάξει και το όνομά του και ότι τώρα τον φώναζαν Μεχμέτ. Οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γνωστοί δεν μπορούσαν να το πιστέψουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι αυτό το παιδί που αγαπούσε τόσο πολύ το Χριστό είχε αλλάξει πίστη. Νόμιζαν ότι κάτι κρύβεται πίσω από αυτό. Πήγαν να τον ψάξουν και τελικά έμαθαν ότι υπηρετούσε έναν Τούρκο, έναν Τούρκο άρχοντα, και μάλιστα είχε φορέσει πια και τουρκικά ρούχα. Λίγες ημέρες αργότερα τον είδε τυχαία στο δρόμο και ένας ξάδελφός του. Ο Ιωάννης είχε καλύψει το κεφάλι του και προσπαθούσε να κρυφτεί. Ο ξάδελφός του όμως τον κατάλαβε. «Ιωάννη», του φώναξε, «εσύ είσαι». «Α, ξάδελφε, σε λίγες μέρες θα δεις τι Τούρκος θα γίνω», είπε και έφυγε χαμογελώντας. Αλλά όχι μόνο αυτό, παιδιά, και άλλοι χριστιανοί τον έβλεπαν και τον κορόιδευαν, γιατί φορούσε παλιά φτωχικά ρούχα. Και γελούσαν και του έλεγαν, «Καλά, παλιά ρούχα φοράς. Δεν σου υποσχέθηκαν πλούτη για να αρνηθείς τον Χριστό? Πού είναι τα πλούτη που σου υποσχέθηκαν?» Ο Ιωάννης όμως, παιδιά, ό,τι και αν του έλεγαν, και ας τον κορόιδευαν και ας τον ηρωνεύονταν, δεν μιλούσε, δεν απαντούσε σε κανέναν. Βέβαια κάποιοι παρατήρησαν την περίεργη συμπεριφορά του, γιατί από τη μια πλευρά έλεγε πως έγινε μουσουλμάνος, από την άλλη όμως πήγε στο σπίτι ενός χριστιανού γνωστού του και του ζητούσε έναν σταυρό. Ο γνωστός του δεν του έδωσε σταυρό, αλλά μετά σκέφτηκε, τι περίεργα πράγματα είναι αυτά που κάνει ο Ιωάννης. Θα πάω να το πω στον πατέρα του. Και μια και δυο παιδιά πήγε στον πατέρα του Ιωάννη και του μίλησε. Ο πατέρας άρχισε τότε να υποψιάζεται ότι ο γιος του είπε μάλλον ψέματα στους Τούρκους ότι έγινε μουσουλμάνος. Άρχισε να υποψιάζεται πως όλα αυτά τα έκανε ο γιος του, ο Ιωάννης, για να μπορέσει να μαρτυρήσει, να δώσει τη ζωή του για τον Χριστό. Δηλαδή τι ακριβώς έκανε? Είπε, παιδιά, ψέματα πως έγινε μουσουλμάνος. Δεν αρνήθηκε τον Χριστό. Και μετά, αφού είπε ψέματα πως έγινε μουσουλμάνος, παρουσιάστηκε πάλι στον Τούρκο αφέντη και του είπε ότι μετάνιωσε και ότι είναι χριστιανός και ότι είναι έτοιμος να δώσει τη ζωή του για τον Χριστό. Οι Τούρκοι μόλις το άκουσαν, μόλις τον άκουσαν να λέει ότι τους κορόιδεψε, ότι πιστεύει στον Χριστό, αμέσως τον πήγαν στο δικαστήριο. Εκεί, παιδιά, έμεινε ήρεμος, δεν φοβόταν. Προσπαθούσαν να τον πείσουν να αλλάξει γνώμη, του έλεγαν θα σου δώσουμε πλούτη και ό,τι άλλο θέλεις αρκεί να αρνηθείς τον Χριστό. Τίποτα όμως, ο Ιωάννης ήταν αποφασισμένος και έτσι οδηγήθηκε στο μαρτύριο. Άγγελοι κατέβηκαν από τον ουρανό και πήραν την Άγια Ψυχή του. Ήταν, παιδιά, 29 Μαΐου του 1802. Και έτσι λοιπόν, κάθε χρόνο στις 29 Μαΐου τιμούμε και γιορτάζουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Νάνο.

Σήμερα, παιδιά, μιλάμε για τον Άγιο Ιωάννη τον Νάνο, ο οποίος γιορτάζει στις 29 Μαΐου. Δεν είναι πολύ γνωστός ο Άγιος αυτός, όμως ακούστε κάτι που θα σας πω. Υπήρχε κάποτε, παιδιά, στην Ελλάδα, ναός αφιερωμένος στον Άγιο Ιωάννη τον Νάνο. Σωστά ακούσατε, υπήρχε ναός. Στη Βόρεια Ελλάδα υπήρχε ναός αφιερωμένος στον Άγιο Ιωάννη. Επάνω στη Μακεδονία, στο Κιλκής, παιδιά, βρίσκεται ένα χωριό που λέγεται Παλαιό Γυναικόκαστρο. Είναι, παιδιά, ένα μικρό ήσυχο χωριό με λίγους κατοίκους που καλλιεργούν τη γη, ασχολούνται και με τα ζώα. Είναι γεωργοί, βοσκοί, κτηνοτρόφοι. Από αυτό το χωριό καταγόταν ο πατέρας του Αγίου Ιωάννη του Νάνου και εκεί, λοιπόν, ήταν κάποτε χτισμένος ένας ναός αφιερωμένος στον Άγιο. Όμως τι έγινε? Ο ναός αυτός καταστράφηκε. Καταστράφηκε, παιδιά, σε κάποιες μάχες που έγιναν ανάμεσα στους Έλληνες και στους Βούλγαρους. Συχνά, όμως, όταν κάποια κτίρια ή ναοί γκρεμίζονται, κάποιες πέτρες ή κάποια κομμάτια τους, όπως επιγραφές, διασώζονται. Έτσι, παιδιά, σώθηκε και μία επιγραφή του ναού αυτού, του Αγίου Ιωάννη του Νάνου, και σε αυτή την επιγραφή διαβάζουμε λίγα πράγματα για την ιστορία αυτού του ναού και έτσι μαθαίνουμε ότι κάποτε υπήρχε αυτός ο ναός. Όμως, να προσθέσουμε και κάτι ακόμα, πως τον Άγιο, παιδιά, τον αγαπούν πολύ και έτσι στις 29 Μαΐου, που είναι η γιορτή του, συγκεντρώνονται οι πιστοί σε άλλους ναούς στο Κιλκής αλλά και σε όλη την Ελλάδα και τιμούν με λαμπρότητα τον Άγιο Ιωάννη.

Λοιπόν, τι λέτε να πούμε τώρα και μια ιστορία από το γεροντικό. Είναι μια μικρή ιστορία, αλλά πολύ πολύ διδακτική. Τεντώστε λίγο τα αυτάκια σας για να ακούτε καλύτερα. Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, παιδιά, κάποτε σε ένα μοναστήρι στην έρημο ζούσε ένας γέροντας ασκητής. Ήταν πολύ σοφός και ήρεμος και πολλοί νέοι μοναχοί πήγαιναν κοντά του για να μάθουν και να ακούσουν τις συμβουλές του. Κάποτε μάλιστα τον πλησίασε ένας νέος που θύμωνε πολύ πολύ εύκολα. Αν κάποιος του μιλούσε απότομα, αν κάτι δεν πήγαινε όπως ήθελε, γκρίνιαζε, θύμωνε, φώναζε. Μια μέρα λοιπόν ο γέροντας τον πήρε κοντά του και του είπε: «Παιδί μου, θέλεις να μάθεις την αρετή της σιωπής?» «Θέλω, γέροντα, αλλά δεν μπορώ, όλο νευριάζω», απάντησε εκείνος. Τότε ο γέροντας τον πήγε στην αυλή, του λέει: «Έλα εδώ», και του έδειξε μία μεγάλη πέτρα. «Μίλα άσχημα στην πέτρα», του είπε. «Τι εννοείται, γέροντα?» απόρησε ο μοναχός. Πες της πως είναι άσχημη, άχρηστη, βαριά». Ο μοναχός ντροπαλά άρχισε να λέει άσχημα λόγια στην πέτρα. «Τι σου απάντησε?» ρώτησε ο γέροντας. «Τίποτα δεν μου απάντησε, αφού είναι πέτρα». «Να», του λέει. «Γίνε λοιπόν και εσύ σαν την πέτρα», του είπε ο γέροντας. «Όταν σε προσβάλλουν, μη θυμώνεις, μην απαντάς με κακία, σώπα, προσευχήσου και δείξε υπομονή». Ο νεαρός τότε κατάλαβε. Από τότε προσπαθούσε κάθε μέρα να γίνει σαν την πέτρα, δυνατός στην αγάπη και σιωπηλός όταν τον προκαλούσαν.

0: Λοιπόν, για όπως αφορά το τέλος, πλησιάζοντας προς τέλος της εκπομπής, πάντοτε αναφέρουμε έτσι τα γράμματα που λάβουμε, τις ωραίες καρτούλες που φτιάξατε μας, τις λογοτεχνίες. Και τέλεια σήμερα να σας ευχαριστήσω για τα τόσα γράμματα που λάβαμε, για τα κάθε λόγια και για τις ωραίες ζωγραφιές. Σταθώ στο γράμμα της Μαρίας, που είναι στην 5η Δημοτικού και μας λύνει το γράμμα, είναι από την περιοχή του Σχάου, η Μαρία. Έχει γραφήσει ένα πολύ ωραίο καλαθάκι. Φαίνεται έτσι, όπως κάνει, σαν να είναι πλεκτό, σαν να είναι πάθινο. Δεν ξέρω έτσι αν φανταζεστε με γραμμούλες που έχει κάνει. Και μέσα στο καλαθάκι έχει γραφήσει διάφορα φρούτα. Βλέπω κοινάνα εδώ, κίτρινη, αχλαδάκια, σταφύλια. Είναι μια πολύ πολύ ωραία ζωγραφιά, Μαρία μου, και σε ευχαριστούμε. Και να πούμε και μια σπαζοκεφαλιά που μας έστειλε ο φίλος μας ο Κώστας από τον Πειραιά. Ο Κώστας πηγαίνει στην 6η Δημοτικού και γράφει εδώ: πώς είναι δυνατόν να σταθείς πίσω ακριβώς από έναν φίλο σου και εκείνος να είναι την ίδια στιγμή πίσω από σένα? Για να το ξαναδούμε λίγο αυτό που μας λέει ο Κώστας. Πώς είναι δυνατόν να σταθείς πίσω από το φίλο σου και την ίδια στιγμή ο φίλος σου να είναι πίσω από σένα? Σκέφτεστε μία απάντηση. Είναι λίγο δύσκολο. Θα σας πω την απάντηση που μας έχει γράψει ο Κώστας. Η απάντηση είναι πως μπορεί να γίνει αυτό αν σταθείτε πλάτη με πλάτη. Ο ένας να έχει την πλάτη του γυρισμένη στην πλάτη του άλλου. Οπότε εσείς έχετε πίσω το φίλο σας και ο φίλος σας έχει πίσω εσάς. Κώστα, μας μπέρδεψες με τη σπαζοκεφαλιά. Το βρήκαμε όμως, το καταλάβαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μπορείτε κι εσείς να στείλετε ενίγματα, ποίηματα, ιστορίες ωραίες, σπαζοκεφαλιές, τι άλλο, γλωσσοδέτες, ζωγραφιές, χειροτεχνίες. Βούλγαρη 48 στον Πειραιά είναι η διεύθυνσή μας, ο ταχυδρομικός κώδικας 18533, και εμείς με πολύ χαρά θα παραλάβουμε το γράμμα που θα μας στείλετε. Νομίζω πια όμως πως δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Θέλω να ευχαριστήσουμε όλοι μαζί στο σημείο αυτό τον Παναγιώτη Γιάννη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και το άλλο Σάββατο, πρώτο Θεός, θα είμαστε και πάλι εδώ και θα σας περιμένουμε. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και μια πολύ πολύ καλή εβδομάδα, παιδιά.
1: Αποκλειστικά για παιδιά
2: από 2 έως 102 ετών.
3: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος, η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που γέροντας στήριξη και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής

0: πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ECPA. Η τέχνη στην εξαποστάσεως εκπαίδευση.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. ΕΜΜΑ, Εταιρεία Μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. ΕΜΜΑ, 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πατριδογνωσία. Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην Πατιδογνωσία. Στην ευκαιρία αυτή την ραδιοφωνική να γνωρίσουμε τις ομορφιές του τόπου μας. Η Ελλάδα, η πατρίδα μας, έχει ομορφιές σε κάθε γωνιά της, σε κάθε άκρο της, από το πιο μακρινό και απομακρυσμένο μέχρι το πιο κοντινό στην πρωτεύουσα. Παραδόσεις, θρύλοι, ιστορίες, άγιοι, μάρτυρες, έθιμα, ομορφιές για κάθε εποχή, για κάθε άνθρωπο που μπορεί να γνωρίσει και να αγαπήσει τον τόπο. Και το οφείλουμε στον τόπο μας. Σήμερα θα κάνουμε ένα νοερό ταξίδι προς το νότιο-ανατολικό Αιγαίο.

βαρεθούμε μέχρι την αρκετά μακρινή για την Αθήνα, υπέροχη όμως, Σίμη. Ξεχωρίζει με την νεοκλασική εκτονική της και την πεζοπορία στο κυπαρίσο δάσος της. Και γιατί αξίζει κανείς να την επισκεφθεί? Για να γνωρίσει το νεοκλασικό κόσμο του Αιγαίου, με τα αρχοντικά σε αποχρώσεις λουλακή και όχρας και ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα του Αιγαίου, που δεν είναι άλλο από το μοναστήρι του Πανορμίτη. Για να πεζοπορήσει κανείς στο κυπαρίσο δάσος, να κουλυμπήσει στον Άγιο Γιώργη τον Δυσάλωνα και να δοκιμάσει σημειακό γαριδάκι και άχταπο μακαρονούδα. Τι μπορεί να κάνει κάποιος όταν φτάσει στην πανέμορφη Σίμη? Να εξερευνήσει το λιμάνι του Γυαλού και το χωριό, τους δύο βασικούς οικισμούς της Σίμης δηλαδή, που συνδέονται με μια σκάλα από 450 σκαλοπάτια, την Καλή Στράτα όπως την λένε. Και στους δύο οικισμούς θα δει τα περίφημα νεοκλασικά της Σίμης, που χτίστηκαν μέσα σε λίγες δεκαετίες από τα τέλη του 19ου μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Η αστική αυτή αρχιτεκτονική, που καμιά σχέση δεν είχε με τα ελληνικά νησιά, προέκυψε από τα ταξίδια που έκαναν οι ντόπιοι έμποροι σφουγγαράγιων στη Δυτική Ευρώπη και κυρίως τη Σμύρνη. Οι Σιμιακοί εμπνεύστηκαν από όσα είδαν στις Μητροπόλεις της εποχής και δημιούργησαν τα πολύχρωμα νεοκλασικά που όλοι γνωρίζουμε σε τόνους λουλακί και όχρας, με αέτομα και μια στρογγυλή τρύπα στη μέση, το λεγόμενο μάτι του βοδιού για εξαερισμό. Ο Γυαλός είναι ένας αμυγός νεοκλασικός οικισμός, ενώ το χωριό έχει και προνεοκλασικά παραδοσιακά νησιώτικα σπίτια, αλλά και καστρόσπιτα φλωριακής αρχιτεκτονικής. Στο χωριό μπορεί κανείς να περάσει και από το Αρχαιολογικό Μουσείο με τα ναυτικά εξαρτήματα και το γυναικείο Ακρόπορο. Στο Γυαλό κατασκευάστηκε το πέτρινο ρολόι που το 1880 δωρίστηκε από μια σημειακή οικογένεια στο νησί. Σε κοντινή απόσταση από το χωριό και τον Γυαλό βρίσκεται το Παίδι, ένας μικρός παραθαλάσσιος οικισμός σε κλειστό όρμο με καταλήματα, εστιατόρια και καφέ. Η Μονή του Πανορμίτη είναι το μεγάλο στολίδι, το κόσμημα του νησιού και ένα πανδωδεκανησιακό και πανελλήνιο προσκύνημα. Βρίσκεται σε έναν κλειστό κόλπο στο νότο της Σίμης, στον Πάνορμο, και είναι από τα σημαντικότερα προσκυνήματα του Αιγαίου. Μια εκτεταμένη κοινότητα με το επιβλητικό νεοκλασικό καμπαναριό, με τα δωμάτια των ξενώνων και τον φούρνο του Πανορμίτη μαζί με την μικρή ταβέρνα αποτελούν το συγκρότημα που υπάρχει στον Πάνορμο. Και εκεί χιλιάδες προσκυνητές σειραίουν κάθε χρόνο στη χάρη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Το μεγάλο κυπαρισοδάσος με αυτοφυή κυπαρίσια που αναπτύχθηκαν σε βραχώδες έδαφος αξίζει να το απολαύσει κανείς με μια πεζοπορία προς το μοναστήρι του Μικρού Σωτήρη, όπως το ονομάζουν. Στο Γυαλό θα δει το κτίριο όπου υπογράφτηκε η παράδοση των Δωδεκανήσων στους συμμάχους το 1945. Το λένε Κατερινέτες. Η γνωστότερη παραλία του νησιού είναι ο Άγιος Γιώργης, ο Δυσάλωνας, με τον κάθετο βράχο ύψους 300 μέτρων. Μπορεί κανείς να βουτήξει και στην Αγία Μαρίνα και στον Άγιο Νικόλαο, στην Ανού, στη Μαραθούντα με τις ζωηρές κατσίκες, στα Γιάλα, στην αρχή του Νιμποριού και στο Τολί. Σε κάποιες παραλίες πάει αυτοκίνητο, ενώ σε άλλες η πρόσβαση γίνεται μόνο από τη θάλασσα με κάποιο σκάφος. Μπορεί κανείς να εξερευνήσει τις παραλίες της Σίμης παρέα με τον Ποσειδώνα, το 17 μέτρων ξύλινο σκάφος που εδώ και πάνω από 30 χρόνια οργώνει τις θάλασσες, δείχνοντας τις ομορφιές της Σίμης σε Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Θα μπορέσει να δει παραλίες όπως είναι
ο Άγιος Εμιλιανός, ο Άγιος Βασίλειος, η Φωκοσπηλιά, το νησί Σεσκλή, ο Αγιώργης, ο Δυσάλωνας και άλλα. Η φήμη της Σίμης είναι σίγουρα το γαριδάκι της, το σημειακό γαριδάκι γνωστό σε όλη την Ελλάδα, το οποίο ψαρεύεται και στα υπόλοιπα νησιά των Δεκανήσων. Γνωστή είναι και η Παλαμιδόσουπα,

Ένα άλλο μικρό νησί, εκεί, στην ίδια γεωγραφική περιοχή, άγνωστο και αυτό στους περισσότερους, είναι η Τήλος. Μπορεί κανείς να επισκεφθεί την Τήλο για να κάνει πεζοπορία και ορνηθοπαρατήρηση, να μάθει την ιστορία των νάνων ελεφάντων που ζούσαν εκεί χιλιάδες χρόνια πριν, να δοκιμάσει την τηλιακή σπεσιαλιτέ, το κατσικάκι στον φούρνο με πατάτες, και να περάσει τα πιο αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια στο μπαρ του μισογκρεμισμένου μικρού χωριού κάτω από τον έναστρο ουρανό. Πρωτεύουσα της Τήλου είναι το μεγάλο χωριό με τα ασθενοσόκακα, τα πετρόχτιστα σπίτια και το κάστρο των Ιωαννιτών Υποτών στην κορυφή του Λόφου. Στο Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζεται η ιστορία της Τήλου από τους προϊστορικούς έως τους νεότερους χρόνους, μέσα από τα απολιθώματα των νάνων ελεφάντων που βρέθηκαν στο σπήλαιο Χαρκαδιό, τοιχογραφίες και πολλά άλλα κοιμήλια. Μπορεί να περάσει και από την παλαιοντολογική έκθεση νάνων ελεφάντων στο ίδιο το σπήλαιο για να πάρει κανείς μια καλύτερη εικόνα για αυτό το είδος ζώου που ζούσε στην Τήλο πριν από χιλιάδες χρόνια. Λιμάνι της Τήλου είναι τα Λιβάδια στην νοτιοανατολική πλευρά του νησιού. Ένας τουριστικός οικισμός με καταλήμματα, εστιατόρια και καφέ. Θα παρατηρήσει το κτίριο του αστυνομικού τμήματος που, όπως και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, είναι δείγμα από την εποχή της Ιταλοκρατίας, της περίοδου δηλαδή που κατήχαν το Δωδεκάνησα οι Ιταλοί μεταξύ Πρώτου και Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αξίζει μια βόλτα μέχρι το μικρό μεσαιωνικό λιμάνι του Αγίου Στεφάνου. Πάνω από τα Λιβάδια βρίσκεται το μικρό χωριό, ένας οικισμός του 15ου αιώνα που εγκαταλείφθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επομένουν τα ερείπια του κάστρου, τα λιθόστρωτα και τα μισογκρεμισμένα σπίτια ανάμεσα στις βελανιδιές και τα ελαιόδεντρα. Στη βόρεια πλευρά βρίσκεται ο παραθαλάσσιος οικισμός του Αγίου Αντωνίου, με ψαροκάικα και λίγα ταβερνάκια. Μπορεί κανείς να βουτήξει στην Έριστο με τα γαλαζοπράσινα νερά, στην Πλάκα με τους ψηλούς ευκάλυπτους, στα Λιβάδια με τα βότσαλα και τα ζεστά ρηχά νερά, στον ήσυχο Άγιο Αντώνιο με τα αρμυρίκια στην ερημική σκάφη και στον Άγιο Σέργιο, αλλά και στον απομονωμένο Θόλο. Θα πρέπει, φτάνοντας κανείς, να δοκιμάσει την τηλιακή σπεσιαλιτέ, το κατσικάκι στον φούρνο με πατάτες, αλλά και τα γιαπράκια, τους κουλουσουφάδες, τα γεμιστά έντερα, τα κουλουρία είδος ζυμαρικών με κόκκινη σάλτσα ή βούτυρο και τυρί και τσουβρά, ντοματόσουπα. Από γλυκά, ξεροτίγανα, μελεκούνια, πουγκάκια με αμύγδαλο και εφτάζημα κουλουράκια. Περάστε να πιείτε ένα ποτό από το μικρό χωριό ανάμεσα στα πέτρινα μισογκρεμισμένα σπίτια που φωτίζονται υπέροχα κάτω από τον έναστρο ουρανό. Υπάρχει λεωφορείο που δημιουργεί την δυνατότητα για να μεταφέρεστε από τη μια περιοχή στην άλλη. Η Τήλος γιορτάζει τον Πολιούχο της, τον Άγιο Παντελεήμονα, με ένα μεγάλο τριήμερο πανηγύρι 25 με 27 Ιουλίου κάθε χρόνο. Παραμονή του 15 Αυγούστου, το μικρό χωριό έχει πανηγύρι προς τιμήν της Παναγίας, της Θεοτόκισσας. Και στις 23 Αυγούστου, στα 9 μέρα της Παναγιάς, όπως λέει ο λαός, υπάρχει επίσης πανηγύρι στα Λιβάδια και στον Άγιο Αντώνιο. Η Τήλος έχει μπει στο ραντάρ των διεθνών ειδησιογραφικών πρακτορείων λόγω των βραβείων που έχει κατακτήσει για την ενεργειακή αυτονομία της μέσω των ανανεώσιμων πηγών, για την πολιτική των μηδενικών αποβλήτων και το υψηλό ποσοστό ανακύκλωσης στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι. Στο νησί υπολογίζεται ότι διαβιούν πάνω από 100 είδη πουλιών. Το 60% της έκτασης του νησιού έχει κηρυχθεί μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής. Εδώ και τρεις δεκαετίες, σε ολόκληρη την Τήλη,

άλλο απαγορεύεται το κυνήγι. Ο τόπος έχει αναπτυγμένο πεζοπορικό τουρισμό με μονοπάτια που οδηγούν σε περιοχές για ορνιθοπαρατήρηση. Ένα πολύ όμορφο νησί, εκεί κοντά στη Ρόδο, άγνωστο για τους περισσότερους, η Τήλος.

άλλο ένα μικρό νησί. Στην ίδια γεωγραφική περιοχή είναι η Χάλκη. Και μπορεί να επισκεφθεί κάποιος αυτό το όμορφο και εξίσου όχι πολύ γνωστό νησί για να γνωρίσει έναν τόπο που έχει παράδοση στη σπογγαλία με αρχοντικά νεοκλασικά και τον τόπο με το εκπληκτικό κάστρο των υποτών με εντυχισμένο το οικόσημο του μεγάλου μαγίστρου. Μπορεί κανείς να κάνει μάθημα αυτόνομης κατάδυσης, να δοκιμάσει εξαιρετική κακαβιά και να απολαύσει συναυλίες και γλέντια που ακούγονται σε όλο το Αιγαίο. Τον Ιμποριό είναι το μοναδικό χωριό της Χάλκης, χτισμένο πάνω από το λιμάνι. Θα δει κανείς αρχοντικά με κεραμοσκεπές και αυλές τρωμένες με χοχλάκια, κοτσαλωτά. Ανάμεσά τους μερικά τυπικά νεοκλασικά και στην κορυφή του λόφου τους αναστηλωμένους ανεμόμυλους που δεν λειτουργούν πια. Είναι όμως σήμα κατά τεθέν του χαλκίτικου τοπίου. Όπως και σε άλλα δωδεκάνησα, έτσι και στη Χάλκη, από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα μέχρι και την Ιταλοκρατία το 1912, άνθησε η σπογγαλία που έδωσε πλούτο και δύναμη στο νησί, κάτι που αποτυπώθηκε στην αρχιτεκτονική του. Εντυπωσιακά παραμένουν το νεοκλασικό δημαρχείο, ο πύργος του Ρολογιού και ο ναός του Πολιούχου της, του Αγίου Νικολάου, στο λιμάνι, με το μικρό εκκλησιαστικό μουσείο. Στο παραδοσιακό σπίτι της Χάλκης θα δει κανείς αντικείμενα εθνογραφικού ενδιαφέροντος, γραμμόφωνο, ραπτομηχανή και άλλα. Το χωριό είναι ο μεσαιωνικός οικισμός της Χάλκης στα δυτικά του Νιμποριού, που κατοικούνταν μέχρι το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, αλλά εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους του όταν εξαλείφθηκε ο φόβος των πειρατικών επιδρομών. Θα μπορέσει κάποιος να δει την Παναγία την Χωριανή και το κάστρο των υποτών του τάγματος του Αγίου Ιωάννη που χτίστηκε στα τέλη του 15ου αιώνα πάνω στα ερείπια ελληνιστικής Ακρόπολης και έχει εντυχισμένο το οικόσημο του μεγάλου μαγίστρου. Ίσως κουραστεί κάποιος μέχρι να προσεγγίσει αυτό το μέρος, όμως θα απολαύσει πανοραμική θέα μέχρι την γειτονική Ρόδο. Και αν κάποιος φτάσει στη Χάλκη, θα βουτήξει σίγουρα στην αμμουδερή παραλία Πόνταμος, που ενδείκνεται για οικογένειες με παιδιά, αλλά και στις παραλίες Αρέτα, Αηγιώργης και Δυο Γυαλί, στις παραλίες Κάνια και Φτενάγια, στο βοτσαλωτό Γυάλι, αλλά και στις παραλίες της Χερσονήσου Τραχιά. Οι ακτές της Χάλκης προσεγγίζονται οδικώς ή κάποιες μόνο με καΐκι. Φυσικά θα γευθεί λουκουμάδες με ντόπιο θυμαρίσιο μέλι, μαλακό τυρί από εγωπρόβιο γάλα, μακαρούνια και κουλιά, είναι ζυμαρικά σε σχήμα κοχυλιού, χαλκίτικο γαριδάκι για πράκια, φούσκες, κολιούς και κακαβιά. Στη Χάλκη διοργανώνεται και το Φεστιβάλ Μουσικής, που συσπηρώνει το μουσικό φιλοκοινό, φέροντας κοντά διαφορετικά είδη μουσικής. Το 15 Αύγουστο υπάρχει το πανηγύρι της Παναγιάς της Χωριανής, ενώ 28 και 29 Αυγούστου πανηγυρίζει ο Αηγιάννης του Αλάργα στο παλιό μοναστήρι.

γνωρίσει κανείς αυτά τα τρία υπέροχα νησιά, τη Σίμη, την Τήλο και τη Χάλκη, θα πρέπει να μετακινηθεί μέσω ενός μεγαλύτερου, πολύ γνωστού και πολύ όμορφου νησιού, της Ρόδου. Μπορεί κανείς να περάσει αρκετές μέρες βέβαια στη Ρόδο, γιατί έχει πολλά να του δείξει. Θα γνωρίσει τη Μεγαλόνισσο των Δωδεκανήσων, το νησί που κατά την αρχαιότητα λάτρευε την θεά Μέλισσα και κουβαλάει τεράστια πολύπλοκη ιστορία που σμιλεύτηκε από τους Ιππότες, τους Οθωμανούς αλλά και τους Ιταλούς κατακτητές. Οι αρχαιολογικοί χώροι της Λίνδου και της Καμύρου, η κοιλάδα με τις πεταλούδες και το πρωτότυπο μουσείο των παιχνιδιών δίνουν στη Ρόδο ενδιαφέρον και ποικιλία. Και φυσικά δεν φεύγει κανείς από το νησί αν δεν δοκιμάσει ντολμάδες σε φύλλα Κυκλάμινου με λεκούνια και μοναδικά ροδίτικα κρασιά. Θα ξεκινήσει κανείς από την πόλη της Ρόδου, που είναι η πρωτεύουσα του νησιού αλλά και των Δωδεκανήσων, χτισμένη σε στρατηγικό σημείο στο βόρειο τμήμα, εκεί όπου η Μεσόγειος συναντά τη Μέση Ανατολή. Η πόλη ιδρύθηκε το 408 π.Χ. και σχεδιάστηκε από τον υπόδαμο των Μιλίσιο. Η μεγάλη ακμή της ήρθε στα μεσαιωνικά χρόνια από το 1309 και για περίπου δύο αιώνες που το νησί λειτουργήσε ως πολιτικό κέντρο του υποτικού κράτους, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν τα περισσότερα νησιά των Δωδεκανήσων. Το 1522 ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής συνθηκολόγησε με τους Ιππότες, είναι από την εποχή των Σταυροφόρων εκεί, οι οποίοι αποσύρθηκαν στη Μάλτα. Τότε ξεκίνησε η περίοδος της τουρκοκρατίας μέχρι το 1912, οπότε η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα πέρασε στην εποχή της Ιταλοκρατίας έως το 1948, που το νησί και όλα τα νησιά ενώθηκε με το ελληνικό κράτος. Στην περίπτωση της Ρόδου, με άλλα λόγια, οι επιρροές διαφορετικών λαών δεν ήταν αποσπασματικές, αντιθέτως ενσωματώθηκαν στο νεότερο πολιτισμό της, κάτι που φαίνεται σήμερα στα μνημεία και τα αρχιτεκτονήματά της. Επίκεντρο της πόλης της Ρόδου είναι η Μεσαιωνική πόλη, που από το 1988 ανήκει στα μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η λιθόστρωτη Οδός των Ιππωτών και το επιβλητικό παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου δίνουν στον επισκέπτη μια πρώτη γεύση από τον πλούτο της. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου στεγάζεται στο Νοσοκομείο των Ιππωτών, φιλοξενούνται εκθέματα από τις αρχαίες πόλεις Ιαλισσό και Κάμηρο, αλλά και ψηφιδωτά δάπεδα από ελληνιστικές οικίες. Η θαλασσινή πύλη, η πλατεία Εβραίων Μαρτύρων, η συναγωγή Καχάλ Σαλόμ, η παλαιότερη σε λειτουργία στην Ελλάδα και τα απομεινάρια από το ναό της Αφροδίτης συνθέτουν ένα μοναδικό ιστορικό παλίμψιστο που όμοιό του δεν υπάρχει στο Αιγαίο. Πέρα από την ιστορία της, η πόλη της Ρόδου είναι ένας τουριστικός προορισμός με πολλά ξενοδοχεία, εστιατόρια και ταβερνάκια που μπορεί κανείς να πάει και να απολαύσει τις διακοπές του. Λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Ρόδου υπάρχουν οι ιαματικές πηγές της Καλυθέας που έχουν μετατραπεί σε πολιτιστικό μνημείο του νησιού. Πρόκειται για το υδροθεραπευτήριο του 1928 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Πιέτρο Λομπάρντι, που δημιουργήθηκε επί Ιταλοκρατίας. Ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα ιαματικό συγκρότημα με ροτόντα και βοτσαλωτά που συνδυάζει τη δωδεκανησιακή με την ιταλική παράδοση. Ο αρχαιολογικός χώρος της Καμύρου στην βορειοδυτική Ρόδο απέναντι από τη Σίμη μένει να θυμίζει μια από τις τρεις πόλεις κράτη που σύμφωνα με τον Όμηρο ίδρυσαν οι Δωρεοί στη Ρόδο. Οι άλλες δύο ήταν η Λίνδος και η Ιαλισσός. Η Κάμηρος καταλαμβάνει το δυτικό και κεντρικό τμήμα της Ρόδου και έχει τη φήμη της πιο συντηρητικής από όλες. Το έφορο, αργυλώδες έδαφος, εξασφάλιζε πλούσια αγροτική παραγωγή. Σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο υπάρχουν υπολείμματα από το ναό της Αθηνάς, από οικίες και άλλα. Η κοιλάδα με τις πεταλούδες στο βόρειο κομμάτι της ενδοχώρας της Ρόδου είναι ένα διαμορφωμένο πάρκο με πυκνή βλάστηση, λίμνες, καταράκτες και το σπάνιο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα δάσος της Ζητιάς. Θα δει κανείς εκεί υπέροχες πεταλούδες με ρίγες και βούλες σε τόνους μαύρου, άσπρου και κόκκινου. Στην νοτιοανατολική Ρόδο, πάνω στα απόκρημνα βράχια, δεσπόζουν τα μνημεία της αρχαίας Λίνδου. Πρόκειται για τον σημαντικότερο αρχαιολογικό χώρο του νησιού με την επιβλητική Ακρόπολη, τα υπολείμματα από το αρχαίο θέατρο και τον ναό της Αθηνάς Λινδίας. Στην περιοχή λατρευόταν η προελληνική θεότητα της φύσης και της γονιμότητας, που πιθανόν κατά τους μυκηναϊκούς χρόνους ταυτίστηκε με τη θεά Αθηνά, αλλά διατήρησε και την προελληνική ονομασία Λινδία. Μεγάλο
αιγιοπελαγίτικο προσκύνημα είναι αναμφισβήτητα η Παναγιά Ιτσαμπίκα με την θαυματουργή εικόνα της στην βορειοανατολική Ρόδο, με τη μεγάλη βοτσαλωτή αυλή και το μουσείο. Ο φάρος στο Πρασονήσι, με σχετικά απαιτητική πρόσβαση, κατασκευάστηκε το 1890 από τη γαλλική εταιρεία Οθωμανικών Φάρων και βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Ρόδου, απέναντι από την Κάρπαθο. Η Ρόδος έχει μια ακτογραμμή 253 χιλιόμετρων, με αμέτρητες απίθανες παραλίες για όλα τα γούστα. Ενδεικτικά να αναφέρουμε την παραλία του Πρασονησιού, τον αμμουδερό Άγιο Γιώργιο, την γλίστρα στη Λίνδο με τα σμαραγδένια νερά, την τουριστική και οργανωμένη παραλία της Λίνδου, την Αφάντου, τον κόλπο Άντωνη Κουίν κοντά στο Φαλιράκι και τους Φούρνους. Το νησί έχει αναπτυγμένη κουλτούρα θαλάσσιων σπορ και θα βρείτε πάρα πολλά σε πάρα πολλά σημεία. Το Μουσείο Παιχνιδιών, λίγο έξω από την Αρχίπολη, στην ενδοχώρα της Ρόδου, είναι ένα μικρό αλλά πολύ ιδιαίτερο μουσείο με παλιά παιχνίδια, μπλοκ ιχνογραφίας εποχής, walkie-talkie με καλώδιο από τη δεκαετία του 80. Ο κύριος Πατάτας, το πρώτο παιχνίδι που διαφημίστηκε στην τηλεόραση το 1952, ελληνικά ρομποτάκια και παιχνίδια κατασκευασμένα στη χώρα μας από τον Ανανία Ανανιάδη, συνθέτουν τον πυρήνα μιας πολύ ενδιαφέρουσας συλλογής. Στο Βρετανικό Μουσείο υπάρχει ένα έκθεμα του 700-600 π.Χ. από την αρχαία Κάμηρο, που απεικονίζει μια θεά με κεφάλι γυναίκας και σώμα μέλισσας, κάτι που αποδεικνύει τη μακραίωνη αγάπη που είχε η Ρόδος στις μέλισσες. Φυσικά, θα επισκεφθεί κάποιος και το Μουσείο Μέλισσας, ένα από τα λίγα του είδους του στην Ελλάδα, για να μάθει περισσότερα για το μέλι, τη γύρι, το κερί, την πρόπολη και τον βασιλικό πολτό. Θα περπατήσει στον Μελισσόκηπο για να γνωρίσει τα βότανα και τα άνθη της Ρόδου και να αλληλεπιδράσει με ψηφιακά εκθέματα και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Παραδοσιακά ροδίτικα πιάτα είναι η πιταρούδα, ρεβιθοκεφτέδες με δυόσμο, κρεμμύδι και ντομάτα, ντολμάδες με φακές σε φύλλα κυκλάμινου, το κολοκούδι που είναι κολοκύθα φούρνου, κατσικάκι στο πύλινο. Φυσικά, μπορείτε να βρείτε και πάρα πολλά ροδίτικα κρασιά που παράγονται από ποικιλίες ασύρτικο, αθήρι, μαλαγουζιά και μοσχάτο Ρόδου. Η Ρόδος λοιπόν έχει πάρα πολλά να προσφέρει για κάθε επισκέπτη και μπορεί να φτάσει κανείς εκεί είτε με πλοίο είτε με αεροπλάνο.

0: Και κάπου εδώ, με αυτές τις πληροφορίες για την πανέμορφη Ρόδο, ολοκληρώνουμε το νοερό μας σημερινό ταξίδι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σίμι, Τύλος, Χαλκί, Ρόδος. Πανέμορφα νησιά μιας πανέμορφης χώρας, της Ελλάδας μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Πατριδαγνωσία. Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας. Επιλογή κειμένων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
4: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
3: Μεγάλο στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
4: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από το συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος. Η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που ο γέροντας στήριξε και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
8: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
9: Πέτα Άννα το τόπι, Άννα πέτα το τόπι.
10: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ, ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
5: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μεγαλώνοντας έναν Άγιο. Με τον Αρχιμανδρίτη Καλίνικο Μαυρολέοντα.
5: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Και πάλι σήμερα μαζί στην εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο» με τον πατέρα Καλλίνικο Μαυρολέοντα. Μια και πλησιάζει η μεγάλη δεσποτική γιορτή της Αναλήψεως του Χριστού μας στον ουρανό, θα κάνουμε σήμερα μια αναφορά σε αυτή τη γιορτή. Είναι πολύ σημαντικό, είπαμε σε προηγούμενες εκπομπές, να εξηγούμε στα παιδιά μας, με αφορμή τον εορταστικό λειτουργικό κύκλο της Εκκλησίας μας, το γεγονός και το νόημα όλων των μεγάλων γιορτών. Και είναι απαραίτητο πρώτα εμείς να γνωρίζουμε ποιο ακριβώς είναι το γεγονός και ποια η σημασία και το νόημα της κάθε γιορτής. Σε αυτό θα σας βοηθήσουμε και εμείς. Και μην νομίζετε, αγαπητοί ακροατές, πως δεν είναι πολύ σημαντικό το να μιλήσετε και να εξηγήσετε στα παιδιά το νόημα της κάθε γιορτής. Είναι δυστυχώς θλιβερή διαπίστωση πως μεγαλώνουν οι νέες γενιές και στην πλειοψηφία τους δεν γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της πίστεως μας. Δεν ακούν για τον Χριστό, δεν βλέπουν τον Χριστό στη ζωή μας, δεν ζουν με τον Χριστό στη ζωή τους, σαν να τον έχουν αποβάλει, σαν να μην τον γνωρίζουν, σαν να μην ξέρουν να ζητήσουν και να λάβουν δύναμη από εκείνον για τις δυσκολίες της ζωής και θάρρος και παρηγοριά και ελπίδα. Πολύ περισσότερο δεν έχουν ιδέα ποιο γεγονός γιορτάζουμε στην κάθε γιορτή και αν δεν μιλήσουμε εμείς, κάτι πολύ σπουδαίο θα χαθεί στο πέρασμα των χρόνων. Μακάρι να βγω ψεύτης. Και πρώτα-πρώτα ας δούμε μια βυζαντινή εικόνα της αναλήψης του Κυρίου. Ας την εκτυπώσουμε αν μπορούμε και βλέποντάς την ας διηγηθούμε στα παιδιά μας το γεγονός. Φυσικά πρέπει να γνωρίζουμε εμείς πρώτα, είπαμε, για να μεταδώσουμε στα παιδιά μας το νόημα της γιορτής. Εξάλλου, γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ. Ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς, στο τέλος του Ευαγγελίου του και στην αρχή του άλλου βιβλίου του, της Πράξης των Αποστόλων, μας διηγείται τα όσα συνέβησαν στο όρος των ελαιών σχετικά με την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς. Στο χώρο εκείνο που τόσο πολύ του άρεσε να βρίσκεται και που πριν λίγο καιρό είχε γίνει το θέατρο των αγωνιών και της ετοιμωτικής του προδοσίας, εκεί ήθελε να αποχαιρετήσει μέσα στη δόξα πλέον τους αγαπημένους του μαθητές, τους οποίους και ανέδειξε συνεχιστές του κοσμοσωτήριου έργου του. Ας δούμε πρώτα τι γράφει ακριβώς ο Ευαγγελιστής Λουκάς. «Κατόπιν τους οδήγησε έξω από την πόλη ως τη Βιθανία. Σήκωσε τα χέρια του και τους ευλόγησε. Καθώς τους ευλογούσε, άρχισε να απομακρύνεται από αυτούς και να ανεβαίνει στον ουρανό. Αυτοί τότε τον προσκύνησαν και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά και έμεναν συνεχώς στο ναό, υμνολογώντας και δοξολογώντας τον Θεό». Και στις Πράξεις των Αποστόλων διηγείται τα σχετικά με την ανάληψη του Χριστού. Μετά το θάνατό του, παρουσιάστηκε σε αυτούς ζωντανός με πολλές αποδείξεις. Για 40 ημέρες τους εμφανιζόταν και τους μιλούσε σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. Ενώ ήταν μαζί τους και έτρωγε, τους παρήγγειλε: «Μην απομακρυνθείτε από το Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένετε από τον Πατέρα την εκπλήρωση της υποσχέσεως για την οποία σας μίλησα. Ότι δηλαδή, ενώ ο Ιωάννης βάφτιζε με νερό, εσείς θα βαφτιστείτε σε λίγες μέρες με το Άγιο Πνεύμα». Οι μαθητές λοιπόν συγκεντρώθηκαν μια μέρα και το ρωτούσαν: «Κύριε, έφτασε άραγε η ώρα να αποκαταστήσεις τη Βασιλεία στον Ισραήλ?» Και αυτός τους απάντησε: «Εσείς δεν μπορείτε να γνωρίζετε τον ακριβή χρόνο. Αυτόν τον κρατάει ο Πατέρας στην αποκλειστική του εξουσία. Θα λάβετε όμως δύναμη όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς και θα γίνετε μάρτυρες δική μου στην Ιερουσαλήμ, σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και έως τα πέρατα της γης». Μόλις τα είπε αυτά και ενώ εκείνοι τον κοίταζαν, ανυψώθηκε προς τον ουρανό και μια νεφέλη τον έκρυψε από τα μάτια τους. Και καθώς κοίταζαν που ανέβαινε προς τον ουρανό, ξαφνικά δύο άντρες εμφανίστηκαν μπροστά τους με άσπρα ενδύματα και τους είπαν: «Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε και κοιτάτε στον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από ανάμεσά σας στον ουρανό, έτσι θα έρθει πάλι με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πηγαίνει εκεί». Η ανάληψη λοιπόν είναι το τελευταίο γεγονός της επηγής ζωής του Κυρίου μας. Με αυτό το γεγονός ολοκλήρωσε και σφράγγισε το έργο της σωτηρίας μας, όπως πολύ ωραία ψέρνουμε και στο κοντάκιο της εορτής, την υπερημών πληρώσας οικονομίαν. Αφού εκπλήρωσε το σωτηριώδες έργο σου για χάρη μας και ένωσε στη γη με τους ουρανούς, αναλήφθηκες μέσα σε δόξα, Χριστέ ο Θεός μας, χωρίς να μας αποχωριστείς, αλλά μένοντας συνεχώς μαζί μας, αναφωνείς σε αυτούς που σε αγαπούν: «Εγώ είμαι μαζί σας και κανείς εναντίον σας». Το γεγονός αυτό πραγματοποιήθηκε 40 μέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου, όπως μας βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Όλο αυτό το στάδιο των 40 ημερών ήταν απαραίτητο για να προπαρασκευάσει ο Χριστός τους μαθητές του να αποδεχθούν το μεγάλο γεγονός. αλλά και να προετοιμαστούν για το μεγάλο και δύσκολο αποστολικό έργο που θα ακολουθούσε. Το χρονικό διάστημα από την Ανάσταση ως την Ανάληψη το χρησιμοποίησε ο Κύριος για να προετοιμάσει τους μαθητές του, δίνοντάς τους πρώτον αταλάντευτη πίστη και ακράδαντη βεβαιότητα στη θεότητά του. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σημειώνει χαρακτηριστικά για τους μαθητές που ήταν παρόντες στη θαυμαστή αλληλεία των 150 ψαριών στη λίμνη της Τιβεριάδος. Ουδή σε τόλμα των μαθητών εξετάσε αυτόν σύ τη σύ, ειδότες ότι ο Κύριος εστίν. Κανείς από τους μαθητές δεν τολμούσε να το ρωτήσει «Εσύ ποιος είσαι», γιατί ήξεραν πως είναι ο Κύριος. Δεύτερον, τους έδωσε τα δώρα της ειρήνης και της χαράς. Μετά την Ανάσταση του Κυρίου, την ίδια εκείνη μέρα, δηλαδή την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, όταν βράδιασε και ενώ οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι κάπου με κλειστές τις πόρτες, επειδή φοβούνταν τις Ιουδαϊκές αρχές, ήρθε ο Ιησούς, στάθηκε στη μέση και τους λέει «Ειρήνη σε εσάς». Και όταν το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Οι μαθητές χάρηκαν που είδαν τον Κύριο και στη συνέχεια ο Ιησούς τους είπε πάλι «Ειρήνη σε εσάς». «Όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, έτσι στέλνω και εγώ εσάς». Πριν δε την Ανάστασή του, τους είχε διαβεβαιώσει ότι «Τώρα λυπόσαστε, αλλά θα σας ξαναδώ και θα χαρεί η καρδιά σας και τη χαρά σας κανείς δεν θα μπορέσει να σας την αφαιρέσει». Τρίτον, τους έδωσε τη χάρη της αφέσεως των αμαρτιών που έλαβαν με το Άγιο Πνεύμα. Έπειτα από τα λόγια αυτά, φύστηξε στα πρόσωπά τους και τους λέει «Λάβετε Πνεύμα Άγιο. Σε όποιους συγχωρήσετε τις αμαρτίες θα τους είναι συγχωρημένες. Σε όποιους τις κρατήσετε ασυγχώρητες θα κρατηθούν έτσι, αιωνίως ασυγχώρητες». Τέταρτο, τους έδωσε το φωτισμό και τη δύναμη να κατανοούν τις γραφές. Πέμπτο, τους έδωσε την αποκάλυψη των μυστηρίων της Βασιλείας του. Για 40 ολόκληρες μέρες παρουσιαζόταν και τους μιλούσε για τη Βασιλεία του Θεού. Έκτο, τους έδωσε την υπόσχεση της αποστολής του Αγίου Πνεύματος. Αμέσως μετά την Ανάσταση, οι μαθητές λαμβάνουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να συγχωρούν αμαρτίες. Και αργότερα, την ημέρα της Πεντηκοστής, θα τους επισκίαζε η χάρη του πλούσια και μόνιμα. Έβδομον, τους έδωσε τη Θεία Ευλογία του. Και όταν ανέβαινε στον ουρανό, σήκωσε τα χέρια του και τους ευλόγησε. Καθώς τους ευλογούσε, άρχισε να απομακρύνεται από αυτούς. Και αφού είχαν προετοιμαστεί για τη μεγάλη τους αποστολή, τον προσκύνησαν και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά και έμεναν συνεχώς στο ναό, υμνολογώντας και δοξολογώντας τον Θεό. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας εκθέτει και τις τελευταίες υποθήκες του Κυρίου προς τους μαθητές, λίγο πριν ανεβεί στον θρόνο της Τριαδικής Θεότητας. Πρώτον, τους εξηγεί τα περί της Βασιλείας του Θεού. Δεύτερον, τους συνιστά να μην απομακρυνθούν από το Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν εκεί την επαγγελία του Πατρός. Και τρίτον, τους αποκαλύπτει ότι με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, αυτοί που ήταν οι αυτόπτες και αυτοί οι μάρτυρες της αλήθειας του, θα γίνουν κηρυκές του σε όλο τον κόσμο, αρχίζοντας από τα Ιεροσόλυμα. Ας κάνουμε όμως εδώ ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο» στην Κυριακή Εκκλησία του Πατέρα Καλλίνικου Μαυρολέοντα. Σήμερα συζητάμε για το γεγονός της μεγάλης γιορτής, της δεσποτικής γιορτής της συνελήψεως του Χριστού. Όπως είπαμε στην αρχή, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν καλά τα παιδιά μας. Ας δούμε τώρα ποιο είναι το βαθύτερο νόημα της αναλήψεως του Χριστού. Ανάληψη σημαίνει ανάκτηση θείας δόξας. Η λέξη παράγεται από το ρήμα αναλαμβάνω, που σημαίνει αναχτώ, ξαναπαίρνω. Δηλαδή ο Κύριος με την ανάληψή του στους ουρανούς ξαναπήρε, ανέκτησε τη δόξα που προαιωνίως είχε ο Θεός, ομοούσιος και σύνθρονος μέσα στην Αγία Τριάδα, τη δόξα αυτή την οποία ποτέ δεν απέβαλε, αλλά απλώς απέκρυπτε με την ενανθρώπισή του. Αυτή τη δόξα ζήτησε ο Κύριος από το Θεό Πατέρα του κατά την αρχιερατική προσευχή του. Εγώ φανέρωσα τη δόξα σου πάνω στη γη, αφού ολοκλήρωσα το έργο που μου ανέθεσες να κάνω. Τώρα λοιπόν εσύ Πατέρα, δόξασέ με κοντά σε σένα, με τη δόξα που έχω κοντά σου, προτού να γίνει ο κόσμος. Δεύτερη έννοια της αναλήψεως είναι η συνανήψωση της θείας και της ανθρώπινης φύσεως του Κυρίου μας. Ένα εξόχως θαυμαστό γεγονός και εκπληκτικό που γίνεται αφορμή ακόμα και οι άγγελοι να θαυμάζουν βλέποντας άνθρωπο πάνω από αυτούς. Θαυμάζουν και απορούν οι άγγελοι βλέποντας το Θεάνθρωπο Κύριο θριαμβευτή να περνά τις πύλες του ουρανού. Γιατί ο σωτήρας μας ανεβαίνοντας στον ουρανό δεν ανέβηκε μόνο ως Θεός αλλά και ως άνθρωπος και μαζί του συνανυψεί, ευλογεί και αγιάζει όλο το ανθρώπινο γένος. Ο Κύριος μας ποτέ δεν επέβαλε την ανθρώπινη φύση του, ούτε και θα την αποβάλει ποτέ. Θα παραμένει αιώνια, αχώριστη με τη θεία και ασύγχυτη, μόνο που μετά την ανάληψή του θα βρίσκεται κοντά μας σε μια άλλη διάσταση, που είναι άγνωστη στα δεδομένα του κόσμου τούτου. Έξω από τις γνωστές φυσικές διαστάσεις που γνωρίζουμε σε αυτόν τον κόσμο, μια διάσταση που δεν γίνεται αισθητή, ψηλαφητή με τις εξωτερικές μας αισθήσεις, αλλά που θα είναι πιο στενή, πιο ουσιαστική και μόνιμη, μια σχέση πνευματική. Ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του είχε πια ολοκληρώσει το έργο της αναπλάσεως και αναδημιουργίας του ανθρώπου. Ο Χριστός ως καλός ποιμένας είχε βρει και σώσει το απολωλώς πρόβατο, το χαμένο μέσα στην αμαρτία και την απώλεια άνθρωπο. Ένα έμενε ακόμα, η προσαγωγή του απολωλώτος στο σπίτι του Πατέρα. Αυτό ακριβώς έγινε με την ανάληψη του Χριστού. Η ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Χριστού οδηγήθηκε στο θρόνο του Θεού και ο Θεός Πατέρας την τοποθέτησε δεξιά του, που σημαίνει ότι της έδωσε την πρώτη θέση στην τιμητική ιεραρχία του ορατού για του αοράτου κόσμου. Με τον τρόπο αυτό αποκαταστάθηκε το έργο της εν Χριστώ θείας οικονομίας. Ας κάνουμε ακόμα ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο» με τον πατέρα Καλλίνο και Μαυροδέοντα, και σήμερα μιλάμε για το γεγονός της μεγάλης γιορτής της αναλήψεως του Χριστού μας. Όπως και θα πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό στα παιδιά μας. Ας δούμε τώρα ποιες είναι οι πρακτικές συνέπειες της αναλήψεως του Κυρίου για τη ζωή μας. Ένα ερώτημα λοιπόν γεννιέται. Έχουν πρακτικές συνέπειες στη ζωή μας όλα αυτά που είπαμε για την ανάληψη του Χριστού? Μάλιστα, ο ουρανός που εξαιτίας της παρακοής και της πτώσεώς μας έμενε κλειστός, χάρη στην ανάληψη του Χριστού, ανοίγεται και πάλι στους ανθρώπους. Η υπερφυσική ζωή της χάριτος και της κοινωνίας με το Θεό, που είχε διακοπεί με την παρακοή του Αδάμ, γίνεται και πάλι πραγματικότητα. Ο άνθρωπος μπορεί τώρα να πραγματώσει τον προορισμό του, να φτάσει στο καθομοίωσιν. Ζώντας έναν αιώνα που ο κόσμος ζητά όλο και πιο ψηλά να φτάσει στον ένα ή στον άλλο πλανήτη, η ανάληψη μας προτρέπει να υψωθούμε και να συμβασιλεύσουμε με το Θεό στα υπουράνια. Μας θυμίζει το μεγάλο προορισμό μας. Από την ανάληψη και μετά δεν είμαστε λάσπη και σάρκα, αλλά πολίτες του ουρανού. Μετέχουμε στο ουράνιο πολίτευμα. Ζούμε για μια άλλη ζωή. Και αφού είναι εκεί ο αρχηγός μας και μένει εκεί ως εκπρόσωπος της δικής μας φύσεως, άρα και εμείς είμαστε εκεί. Το κάθε δικό μας πρέπει να γίνει θεϊκό, να μετάσχει του ουρανού. Οι δυνάμεις της αμαρτίας ιτήθηκαν. Οι πύλες του θανάτου συνεντρίβησαν. Ο άνθρωπος ελευθερώθηκε από τη φρικτή τυραννία του θανάτου. Έτσι η ανάληψη γίνεται η βάση και η εγγύηση της ελπίδας μας ότι μπορεί να ζήσουμε κι εμείς με το Πνεύμα του Θεού, όπως ζει στους ουρανούς η ανθρώπινη φύση του Κυρίου μας. Εκείνος έγινε η γέφυρα δια της οποίας το Άγιο Πνεύμα έρχεται και μας ζωοποιεί. Γίνεται η πηγή από την οποία να βρίζει το ίδρο της Θείας Χάριτος και το Θείο Αίμα της Θυσίας Του που μας καθαρίζει, που μας συμφιλιώνει και μας μεταβάλλει εμάς τους αμαρτωλούς η σάρκα μίαν με το σωτήρα και λυτρωτή μας Κύριο. Αγαπητοί αδερφοί, ο δρόμος για τον ουρανό άνοιξε. Τώρα μπορούμε, αν θέλουμε, να μπούμε μέσα. Αφού έχουμε αντιπρόσωπο στον ουρανό, καμιά ητοπάθεια, καμιά λιποψυχία δεν δικαιολογείται στον πνευματικό μας αγώνα. Αφού εκείνος νίκησε τις σκοτεινές δυνάμεις και μπήκε θριαμβευτής στον ουρανό, το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εμείς, ενωμένοι μαζί του. Ας μην ξεχνάμε τον προορισμό μας, ας μην μένουμε κολλημένοι στις μέρημνες, τις ειδονές και τις υλικές απολαύσεις αυτής της ζωής, αλλά να κοιτάξουμε, να γευθούμε και να συμμετάσχουμε στη ζωή του αναλυφθέντος και δοξασθέντος Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στη Βασιλεία των Ουρανών. Ας μιλήσουμε για όλα αυτά στα παιδιά μας. Ας τους τονίσουμε ότι εκεί μας περιμένει ο Χριστός μας. Έχει και για μας μια θέση, εκεί ψηλά στον ουρανό. Εκείνη η θέση μας. Έχουμε μια τέτοια πολύ υψηλή αποστολή. Να γίνουμε θεοί κατά χάριν. Ας προσέξουμε τη ζωή μας, για να μην χάσουμε τη σπουδαία αυτή θέση στα δεξιά του Πατέρα και Θεού μας. Ανήκουμε σε άλλο κόσμο, αδελφοί. Είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί ακροατές, να τονίσουμε στα παιδιά μας τα τελευταία λόγια του Χριστού προς τους μαθητές Του και προς εμάς κατ' επέκταση. Θα είμαι μαζί σας όλες τις μέρες της ζωής σας. Όλες. Πόσο παρήγορα είναι τα λόγια αυτά. Πόση δύναμη μας δίνουν. Αν θυμόμαστε ότι σε κάθε στιγμή της ζωής μας, ευχάριστη και δυσάρεστη, δύσκολη και εύκολη, είτε την περιμέναμε είτε όχι, είτε την θέλαμε είτε δεν την θέλαμε, ό,τι και συμβεί, δεν είσαι μόνος σου. Είναι στο πλάι σου ο Χριστός μας, συνεργός και συμπαραστάτης σου. Αρκεί να του ζητήσεις να είναι μαζί σου, και θα είναι. Αρκεί να θέλεις να είναι μέσα στη ζωή σου και όχι στο περιθώριο. Και επειδή σας αρέσουν οι ιστορίες, να σας πω κι άλλη μια σήμερα. Πατημασιές στην άμμο. Μια νύχτα κάποιος άνθρωπος είδε ένα όνειρο. Ονειρεύτηκε πως περπατούσε στην ακρογιαλιά με το Θεό Στον ουρανό άστραψαν σκηνές από τη ζωή του. Σε κάθε σκηνή παρατηρούσε δύο ζευγάρια πατημασιές πάνω στην άμμο. Το ένα ανήκε σε αυτόν και το άλλο στον Θεό. Όταν και η τελευταία σκηνή της ζωής του έλαμψε μπροστά του, κοίταξε πίσω τις πατημασιές στην άμμο. Παρατήρησε πως πολλές φορές στον δρόμο της ζωής του υπήρχε μόνο ένα ζευγάρι πατημασιές. Επίσης παρατήρησε πως αυτό συνέβαινε στις πιο δύσκολες και θλιβερές στιγμές της ζωής του. Αυτό πραγματικά τον προβλημάτισε και ρώτησε τον Θεό: «Θεέ μου, όταν αποφάσισα να σε ακολουθήσω, είπες πως θα βαδίζουμε μαζί αυτόν τον δρόμο. Ωστόσο παρατήρησα ότι στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου υπάρχει μόνο ένα ζευγάρι πατημασιές. Δεν καταλαβαίνω, γιατί όταν σε χρειαζόμουν περισσότερο εσύ με έχεις εγκαταλείψει?» Και ο Θεός απάντησε: «Πολύ άκριβο μου παιδί, σε αγαπώ και ποτέ δεν σε εγκατέλειψα. Στις στιγμές της δοκιμασίας και του πόνου σου που βλέπεις ένα μόνο ζευγάρι πατημασιές, ήταν τότε που σε κρατούσα στην αγκαλιά μου». Καλή εντάμωση το άλλο Σάββατο, αγαπητοί αδελφοί. Χριστός Ανέστη, ο Θεός μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μεγαλώνοντας έναν Άγιο. Με τον αρχιμανδρίτη Καλίνικο Μαυρολέοντα. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

παιδί και κόσμος. Επιμιλείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Στο μικρόφωνο η Κυριακή Κούβαρη, στην εκπομπή «Παιδί και κόσμος». Και το σημερινό μας θέμα έχει σχέση να κάνει με τη δικαιολογία, τη δικαιολόγηση και τη δημιουργία ενός ανεύθυνου παιδιού. Θα μου πει κάποιος αν το παιδί που γίνεται ανεύθυνο είναι αποτέλεσμα των πράξεων των γονέων του ή δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει ξανά στην εκπομπή μας. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η πράξη και η λειτουργία του κάθε γονέα σε σχέση με την υπευθυνότητα του παιδιού του. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να εντοπίσει ο γονιός ποιες πράξεις του δικαιολογούν την ανευθυνότητα του παιδιού και την ενθαρρύνουν, έτσι ώστε να μετατρέπουν το παιδί σε ένα ανεύθυνο άτομο. Για παράδειγμα, μια δικαιολογία είχαμε πει ότι είναι όταν λέμε ψέματα εμείς οι ίδιοι γονείς για να καλύψουμε το παιδί. Όταν, για παράδειγμα, βαριέται το παιδί μας να πάει σχολείο και τηλεφωνούμε στη δασκάλα λέγοντας ότι ήταν λιγάκι κρυωμένο ή λίγο άρρωστο ή κουρασμένο. Ή όταν βρίσκουμε δικαιολογίες συνεχώς για τη συμπεριφορά του παιδιού. Όταν, για παράδειγμα, είναι αργά το βράδυ, έχουμε επισκέψει το σπίτι και το παιδί τσιρίζει, φωνάζει, χοροπηδάει γιατί θέλει να πάει βόλτα στην παιδική χαρά. Και τότε πολλές φορές η μητέρα απολογείται στους καλεσμένους. Είναι λίγο κουρασμένος ο καημένος και γι' αυτό γκρινιάζει, έχει και την ένταση της ημέρας. Όταν διορθώνουμε ή πληρώνουμε για τα λάθη του παιδιού, παραδείγματος χάρη, δεν κάνει τη ζωγραφιά του το παιδί στο σχολείο και η μαμά λέει δεν πειράζει, πήγαινε εσύ να παίξεις στο δωμάτιό σου και θα σου φτιάξω εγώ, θα σου έχω έτοιμη τη ζωγραφιά ή το χάρτη στη γεωγραφία ή το project αργότερα μεγαλώνοντας στο γυμνάσιο. Όμως είναι πάρα πολύ λυπηρό όταν οι ίδιοι γονείς δεν λειτουργούν σαν πρότυπα υπευθυνότητας και σεβασμού. Περιμένουμε, για παράδειγμα, τα παιδιά μας να μάθουν να είναι συνεπείς και να κρατούν το λόγο τους. Αλλά εμείς πολλές φορές δεν τον κρατάμε. Για παράδειγμα, έχουμε υποσχεθεί στο παιδί μας ότι όταν τελειώσει τα μαθήματά του μπορεί να πάμε να παίξουμε μαζί του στην παιδική χαρά. Όμως, μας τηλεφωνεί κάποιος γνωστός μας για να πάμε μία βόλτα, να πάμε για έναν καφέ, να πάμε στα μαγαζιά. Εμείς ξεχνάμε την υπόσχεση που είχαμε δώσει στο παιδί και του λέμε ότι δεν ήταν εφικτό σήμερα να πραγματοποιηθεί αυτό που ήθελε. Είναι φυσικό λοιπόν το παιδί που θα τελειώσει τα μαθήματά του και θα περιμένει να πάει στην παιδική χαρά να κάνει σκηνές, μούτρα, κλάματα. Όταν αρνιόμαστε να πιστέψουμε ότι το παιδί μας είναι ικανό να κάνει κάτι που ίσως κάποιος το κατηγόρησε ότι έκανε. Όταν μας καλούν από το σχολείο και μας λένε, για παράδειγμα, ότι το παιδί έσπασε το τζάμι με την μπάλα του και εμείς μπροστά στο παιδί προσπαθούμε να πείσουμε το δάσκαλο ότι είχε άδικο. Αδύνατον το δικό μας παιδί να έσπασε το τζάμι. Αδύνατον το δικό μας παιδί να έσπρωξε ένα άλλο παιδάκι και να χτύπησε. Αδύνατον το δικό μας παιδί να είπε ψέματα. Αδύνατον το δικό μας παιδί να έχει άδικο. Αδύνατον το δικό μας παιδί να είχε την επιθετική συμπεριφορά. Κάποιο λάθος έχει γίνει. Το πιο σωστό θα ήταν μπροστά στο δάσκαλο να ρωτήσουμε το ίδιο το παιδί εάν έχει κάνει κάτι τέτοιο και πώς σκοπεύει να επανορθώσει τη ζημιά. Δεν είναι αποδεκτές απαντήσεις του στυλ «εσύ μαμά θα πληρώσει τα σπασμένα μου». Είχαμε μιλήσει και για το πώς δίνουμε τις μάχες των παιδιών μας. Εννοώ ότι έρχεται το παιδί μας και μας λέει «τα άλλα παιδιά στο σχολείο δεν με παίζουν». Εμείς πηγαίνουμε στο σχολείο, βρίσκουμε τα άλλα παιδάκια, τα ρωτάμε γιατί δεν περιλαμβάνουν και το δικό μας το παιδί, πιάνουμε τις άλλες μαμάδες, για ποιο λόγο δεν θέλουν τα παιδάκια τους το δικό μας το παιδί στην παρέα τους. Έτσι όμως δεν βελτιώνεται η κατάσταση. Την επόμενη μέρα θα έρθει το παιδί μας στο σπίτι και θα μας πει ακόμα ένα παράπονο. Τα άλλα παιδιά το πειράζουν και το χαρακτηρίζουν αμόθρευτο. Γιατί δεν σκεφτόμαστε ότι το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να συζητήσουμε με το παιδί μας για ποιο λόγο πιστεύει το ίδιο ότι δεν το παίζουν τα άλλα παιδιά και να βρούμε μαζί ίσως από κοινού κάποιες πιθανές λύσεις. Μπορεί το ίδιο το παιδάκι να μην εκδηλώνει με τον υγιή τρόπο το πώς θα ήθελε να παίξει με τα άλλα παιδιά, να τα τραβάει, να τα κλωτσάει και να προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να τους πείσει ότι θέλει να παίξει μαζί τους, όμως να μην μπορεί να το κάνει με τον υγιή τρόπο και τα άλλα τα παιδιά να το βιώσουν ως απειλή. Ή
Μπορεί το ίδιο το παιδί να κάθεται σε μία γωνία, σε μία άκρη και να έχει την απέτηση από τα άλλα παιδιά που μπορεί να είναι και αγόρια, που μπορεί όλη την ώρα να είναι σε μία μπάλα, να σκεφτούν και αυτά στο μυαλό τους, στο πίσω μέρος, ότι μπορεί να υπάρχει και κάποιο παιδάκι που θέλει την παρέα τους, χωρίς το ίδιο όμως να κάνει κάποια κίνηση για να παίξει μαζί τους. Ή μπορεί τα παιχνίδια που παίζουν τα συγκεκριμένα παιδιά να μην του ταιριάζουν. Εκείνα να παίζουν ποδόσφαιρο και εκείνο να θέλει κάποιο πιο ήπια μορφή παιχνιδιού. Ένας άλλος τρόπος που πολλές φορές οι γονείς χρησιμοποιούν και δικαιολογούν τα παιδιά τους είναι όταν δικαιολογούν την ανάρμονση.

δεν θα τα ξανακαλέσετε. Όσο λυπηρό και να είναι αυτό για το παιδί, και ότι οφείλει να συμπεριφέρεται καλά και να μην τα χτυπάει, και να τηρήσετε και το λόγο σας. Δηλαδή, αυτό που λέτε στο παιδί πρέπει να το τηρείτε. Αν το παιδί συνεχίζει να χτυπάει ή να μαλώνει, πρέπει κάποιο χρονικό διάστημα να μην ξανακληθούν παιδιά, μέχρι το ίδιο το παιδί να συζητήσει μαζί σας και να καταλάβει ότι αυτό ήταν το αποτέλεσμα της πράξης του, ήταν η συνέπεια της πράξεώς του. Επίσης, πολλές φορές είμαστε ως γονείς αμελείς. Ενώ ότι δεν αποδίδουμε στο παιδί μας ευθύνες για τη συμπεριφορά του. Είμαστε κουρασμένοι, είμαστε εξουθενωμένοι, είμαστε απογοητευμένοι και αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε αν αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε με τα πείσματα ενός μικρού παιδιού. Όσο εξαντλημένοι και κουρασμένοι και να είμαστε, τα παιδιά πρέπει να συνηθίζουν στην ύπαρξη μιας συνέπειας. Και συνέπεια δεν είναι απαραίτητα τιμωρία. Άσχετα με το αν είμαστε χαρούμενοι ή αν είμαστε λυπημένοι, κουρασμένοι ή εξοντωμένοι, εξουθενωμένοι ή ξεκούραστοι, πρέπει να υπάρχει ένα πνεύμα στην οικογένεια και γενικά στη συμπεριφορά μας και στη διαπαιδαγώγησή μας απέναντι στο παιδί, ότι οι συνέπειες των πράξεων είναι κάτι που τις ακολουθεί. Όταν έχουμε μια ασταθή συμπεριφορά απέναντι στο παιδί, δηλαδή το ίδιο που το παιδί έκανε να τιμωρεί το παλιότερα, και τώρα επειδή η μητέρα ή ο πατέρας είναι κουρασμένος να μην το τιμωρούν, την επόμενη φορά το παιδί πάλι θα έχει την ίδια συμπεριφορά, γιατί δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι είναι αυτό που επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται, γιατί δεν του το έχουμε διδάξει, αφού από τη μία είμαστε ελαστικοί και από την άλλη είμαστε αυστηροί. Οι συνέπειες λοιπόν των πράξεων δεν εξαρτώνται από τη διάθεσή μας και από το κέφι μας, λειτουργούν ανεξάρτητα από αυτό και είναι κάτι που πρέπει να το μάθουμε στα παιδιά μας. Είτε είμαστε χαρούμενοι, είτε είμαστε λυπημένοι, είτε ξεκούραστοι, είτε κουρασμένοι, η στάση μας και η συμπεριφορά μας πρέπει να είναι ίδια. Γιατί όταν συστηματικά αφήνουμε το παιδί μας να ξεφεύγει από τις συνέπειες των πράξεών του και έχουμε πάντα μια καλή δικαιολογία, το ίδιο μαθαίνουμε και το παιδί να κάνει. Δηλαδή πάντα να βρίσκει μια καλή δικαιολογία. Δεν διάβασα για το διαγώνισμα γιατί ο δάσκαλος μας ενημέρωσε την τελευταία στιγμή, παρόλο που μπορεί να το είχε πει ο άνθρωπος και να το είχε γράψει στο τετράδιο την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν προλαβαίνω να κάνω την εργασία γιατί έχω πολλά μαθήματα, έστω και αν μετά την ώρα που εμείς κάνουμε την εργασία του το βλέπουμε 2 ώρες μπροστά στην τηλεόραση. Ή όταν το ίδιο το παιδί επικαλείται, δεν μπορώ αύριο να πάω στο σχολείο, είμαι κουρασμένος, λυπημένος, με πονάει το κεφάλι μου, κοιλιά μου. Συζητάμε με το παιδί για το τι συμβαίνει, τι είναι αυτό που το αναστατώνει, τι είναι αυτό που του δημιουργεί άγχος. Δεν το αφήνουμε όμως να υπεκφεύγει, να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες του και συνεχώς να έχει πάντοτε μια δικαιολογία, μια αποφυγή. Όταν ο γονέας κάνει τις δουλειές που έχει κανονιστεί ότι θα έπρεπε να κάνει το παιδί, γιατί θεωρεί ότι είναι πιο εύκολο ή πιο γρήγορα έτσι. Δηλαδή, αντί μια μητέρα να καθίσει δίπλα στο παιδί και πει 20 λεπτά να μαζεύουν τα παιχνίδια του, στο δωμάτιό του προτιμάει εκείνη να τα μαζέψει μέσα σε 2 λεπτά. Κάποια στιγμή λοιπόν, οι γονείς βλέποντας ότι το παιδί δεν κάνει τις εργασίες που πρέπει να κάνει, δεν αναλαμβάνει τις δουλειές που πρέπει να αναλάβει, κάθονται εκείνοι και κάνουν τις συγκεκριμένες δουλειές. Ούτε και αυτό είναι σωστό. Όταν για παράδειγμα το παιδί δεν μαζεύει τα παιχνιδάκια του, δεν κάθεται η μητέρα να τα μαζέψει, αλλά όλο τυχαίως με ένα θαυμαστό τρόπο εξαφανίζεται το πιο αγαπημένο παιχνιδάκι του παιδιού. Την ώρα λοιπόν που το παιδί το ψάχνει, του εξηγούμε ότι προφανώς το παιχνιδάκι του χάθηκε γιατί δεν φρόντισε να μαζέψει τα πράγματά του και μάλλον κάπου παράπεσε. Βοηθάμε λοιπόν το παιδί να μαζέψει τα πράγματά του για να το καταλάβει και όλο τυχαίως πάλι με μαγικό τρόπο βρίσκεται το παιχνιδάκι που έψαχνε. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε το παιδί μας να συνηθίζει ότι μόνο προστατεύοντας και φιλώντας τα πράγματά μας και τα αντικείμενά μας και τα υπερχοντά μας έχουμε πιθανότητες να τα κρατήσουμε και να τα διατηρήσουμε. Αλλιώς όταν αδιαφορούμε και δεν μας νοιάζει και τα παρατάμε από εδώ και από εκεί, το πιο πιθανό είναι ότι στο τέλος θα χάσουμε και αυτά που έχουμε.
Όταν λοιπόν ως γονέας βρίσκουμε μια δικαιολογία ότι ναι, αλλά αν δεν φροντίσω να τα μαζέψω θα τα χάσει. Εάν δεν τακτοποιήσω το δωμάτιό του δεν θα βρίσκει τα πράγματά του. Εάν

0: δεν φτιάξω το γραφείο του, δεν υπάρχει περίπτωση να βρίσκω που είναι τα βιβλία του. Εγώ πραγματικά θα σας συμβούλευα καλύτερα να μείνει το δωμάτιο τακτοποιητό και το γραφείο το ίδιο και τα βιβλία να χαθούν. Είναι πιο πιθανό το παιδί που θα χάσει κάτι ή που θα θέλει να βρει κάτι να το ψάξει και να τακτοποιήσει για να μπορέσει να το βρει. Όταν λοιπόν αφήνουμε το παιδί μας να έχει προνόμια ενώ δεν κάνει όλες του τις υποχρεώσεις και εκλογικεύουμε και την κατάσταση λέγοντάς του ότι εντάξει μόνο αυτή τη φορά θα σε αφήσω ή αυτή είναι η τελευταία φορά που γίνεται αυτό και προσθέτεται κιόλας το εννοώ ότι είναι η τελευταία φορά και δεν το εννοείται, τότε το παιδί το μήνυμα που λαμβάνει είναι ότι πάντα κάποιος θα βρίσκεται να τακτοποιεί τις υποθέσεις του, τις υποχρεώσεις του, τις ευθύνες του. Για παράδειγμα, συμφωνείτε με το παιδί σας ότι θα διαβάζει τα μαθήματά του και μετά θα μπορεί να βλέπει τηλεόραση για μία ώρα τα προγράμματα που θέλει. Όταν λοιπόν το παιδί δεν διαβάζει αλλά θέλει να δει τα προγράμματα, τότε δεν πρέπει να υποχωρείτε. Εάν υποχωρήσετε εκείνη τη στιγμή, τα όρια που έχετε θέσει δεν έχουν καμία αξία. Η συνέπεια του ότι δεν διάβασε το παιδί στην ώρα του είναι ότι θα χρησιμοποιήσει αυτή τη μία ώρα για να διαβάσει ό,τι προλάβει και μετά θα φάει και θα κοιμηθεί. Δεν θα χρησιμοποιήσει αυτή την ώρα για να δει τηλεόραση ενώ δεν έχει κάνει τα μαθήματά του. Και βέβαια ούτε και την ώρα του ύπνου θα αλλάξετε. Γιατί μέσα σε αυτή τη μία ώρα που διαθέτει θα διαβάσει ό,τι προλάβει, θα φάει και θα κοιμηθεί και θα έχει και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του την άλλη μέρα στο σχολείο. Πρέπει δηλαδή το ίδιο το παιδί να αναγνωρίζει ότι και υπάρχουν όρια σε αυτά που γίνονται, αλλά και υπάρχουν και συνέπειες. Πρέπει να βοηθάμε το παιδί σε κάθε πρωτοβουλία να προσπαθεί μόνο του, να δείξει και το ίδιο στον εαυτό του ότι μπορεί να τα καταφέρνει. Και πρέπει να δεχόμαστε την καλύτερη προσπάθεια του παιδιού, ακόμα και αν το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι αντάξει των προσδοκιών μας. Η υπευθυνότητα του παιδιού καλλιεργείται όταν του περνάμε το μήνυμα ότι αυτά που μπορεί να κάνει, π.χ. να ντύνεται μόνο του, να πλένεται μόνο του, να κάνει κάποιες εργασίες, τα περιμένετε να τα κάνει και έχει υποχρέωση να τα κάνει. Όπως για παράδειγμα τις σχολικές του εργασίες. Είναι η μόνη εργασία που έχει, είναι μαθητής και αυτό είναι το μόνο αντικείμενο δουλειάς του. Καθημερινά λοιπόν αφήνουμε το παιδί να κάνει τα πράγματα που μπορεί μόνο του, ό,τι μπορεί τέλος πάντων να κάνει, και δίνουμε στα παιδιά δουλειές έχοντας υπόψη ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να διδάξουμε στα παιδιά μας να δουλεύουν από ό,τι για να κάνουμε τη δουλειά εμείς ήδη. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίζουμε ότι σίγουρα είναι πιο δύσκολο να μάθεις τον άλλον να ψαρεύει, αλλά όμως πρέπει να μάθει να ψαρεύει για να πιάνει τα ψαριά μόνος του. Αλλιώς θα ψαρεύουμε εμείς για αυτόν για μια ολόκληρη ζωή. Μπορεί πιο γρήγορα εμείς και πιο αποτελεσματικά να κάνουμε τις εργασίες του, μπορεί να μαζεύουμε πιο εύκολα το δωμάτιό του, αλλά είναι πιο σημαντικό να μάθει το παιδί να τα κάνει μόνο του. Εδώ η ενθάρρυνση και ενίσχυση των προσπαθειών του παιδιού είναι απαραίτητες, όπως απαραίτητη είναι και η επιβράβευσή του. Και να ξέρουμε πάντα ότι οι θετικές συνέπειες πρέπει να είναι δεκαπλάσεις στον αριθμό από τις αρνητικές. Να επιβραβεύουμε κάθε φορά που κάνει το παιδί κάτι σωστό. Και να παρουσιάζουμε αρνητικές συνέπειες πολύ λιγότερες φορές από ό,τι τις θετικές. Με λίγα λόγια, προσπαθούμε κυρίως να έχουμε τη θετική ενίσχυση του μπράβο σε αυτό που κάνει, όχι την απόρριψη σε αυτό που δεν κάνει. Πρέπει να περνάμε το μήνυμα στο παιδί να έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητές του και να του δίνουμε και το δικαίωμα να κάνει λάθη. Πρέπει να δείχνουμε ότι ικανοποιούμαστε για κάθε βήμα του και το αφήνουμε να έχει κάποιο λόγο σχετικά με το πώς θα κάνει τη δουλειά του, την ευθύνη του ή την υποχρέωσή του. Στο να αναπτύξει λοιπόν το παιδί μια υγιή υπευθυνότητα συμβάλλει πολύ ουσιαστικά το να μάθουμε το παιδί μας και να καλλιεργήσουμε τη στάση του να θέτει στόχους. Ίσως το πιο σημαντικό πράγμα για τη βελτίωση στη ζωή ενός παιδιού, είτε αφορά τη σχολική του πρόοδο, είτε αφορά την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα του, είναι η στόχοπροσήλωση. το να βάζει μικρούς στόχους και να τους επιτυγχάνει. Για να το πετύχουμε αυτό, εκφράζουμε εμείς κάποιες δικές μας προτάσεις για πιθανούς στόχους που μπορεί να θέσει το παιδί, για να το βοηθήσουμε στην αρχή να θέσει κάποιους στόχους ρεαλιστικούς και να τονίσουμε και τα θετικά αποτελέσματα που θα έχει η επίτευξη αυτών των στόχων. Σε αυτό βοηθούν οι φυσικές συνέπειες, όπως έχουμε πει. Δηλαδή, ο όρος φυσικές συνέπειες σημαίνει ότι το παιδί μας μαθαίνει τη σχέση αίτιο και αποτέλεσμα. Μέσα σε ασφαλή βέβαια πλαίσια πάντα, αφήνουμε το παιδί να πειραματιστεί και να έχει την εμπειρία των συνεπειών ακόμα και κάποιων επιλογών εσφαλμένων, οι οποίες όμως αυτές επιλογές θα αποτελέσουν μάθημα ζωής πολύτιμο για το παιδί και θα το μάθουν να γίνει πιο υπεύθυνο. Σίγουρα πολλοί γονείς αγχώνεστε γιατί θέλετε να προστατεύσετε το παιδί σας από τα αρνητικά βιώματα και επεμβαίνετε. Έτσι όμως το παιδί δεν μαθαίνει τα επακόλουθα των πράξεών του, με αποτέλεσμα την έλλειψη πολύτιμων, μερικές φορές βέβαια δυσάρεστων, αλλά και πάλι πολύτιμων εμπειριών. Κάθε φορά που το παιδί σε ένα ασφαλές πλαίσιο δοκιμάζει τις δυνατότητές του και υπάρχουν όρια, δεν έχει κίνδυνο να πάθει κάτι κακό. Ακόμα και οι αρνητικές συνέπειες, ακόμα και οι δυσάρεστες εμπειρίες είναι τόσο όσο να το ενδυναμώσουν και να το βοηθήσουν να καταλάβει ότι αυτά δεν πρέπει να επαναληφθούν. Για παράδειγμα, ένα παιδί που πηγαίνει στο σχολείο δεν είναι δυνατόν, όπως αντιλαμβάνεστε, να γίνει υπεύθυνο εάν εμείς καθόμαστε πάνω από το κεφάλι του συνεχώς και κάνουμε τις εργασίες του για να είναι διαβασμένο στο σχολείο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε την υπευθυνότητά του και να μάθει να δέχεται και τις φυσικές συνέπειες των πράξεών του. Βοηθάμε το παιδί στη μελέτη του αν χρειαστεί και αν νομίζουμε ότι είναι απαραίτητο το παιδί μας, γιατί μπορεί να δυσκολεύεται λιγάκι παραπάνω, γιατί μπορεί να θέλει μια βοήθεια, αλλά εάν δεν έχει διαβάσει τα μαθήματά του μέχρι κάποια συγκεκριμένη ώρα, θα πρέπει να κλείσουμε τα βιβλία, να πάει το παιδί αδιάβαστο στο σχολείο και να βιώσει τις φυσικές συνέπειες. Για παράδειγμα, να του κάνει παρατήρηση η δασκάλα ή να του ξαναβάλει τις εργασίες για το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να περάσουμε στο παιδί το μήνυμα ότι δεν επιλέξαμε εμείς να πάρει την παρατήρηση από τη δασκάλα. Ούτε επιλέξαμε εμείς να πάει στο σχολείο αδιάβαστο. Ότι το ίδιο επιλέγει να πάει στο σχολείο αδιάβαστο. Και θα πρέπει να είναι έτοιμο και να δεχθεί και τις φυσικές συνέπειες στο σχολείο από αυτή του την επιλογή. Είναι δηλαδή πολύ σημαντικό να περνάμε στο παιδί το μήνυμα ότι οτιδήποτε γίνεται είναι αποτέλεσμα των δικών του επιλογών και όχι δικών μας τιμωρητικών ή εκδικητικών συμπεριφορών. Γιατί οτιδήποτε συμβεί στη ζωή του στο μέλλον θα είναι αποτέλεσμα της επιλογής του και όχι γιατί κάποιοι άλλοι άνθρωποι θα τον τιμωρούν για κάποιο λόγο. Όσον αφορά τώρα τις επιλογές που δίνουμε στα παιδιά, μερικές φορές πολλοί γονείς παίρνουν πάρα πολλές αποφάσεις για λογαριασμό των παιδιών γιατί θέλουν να τα προστατεύσουν από λανθασμένες επιλογές και από επώδυνες συνέπειες. Αλλά όσο και να το θεωρούμε αυτό κατανοητό, με αυτόν τον τρόπο το παιδί στερείται από ευκαιρίες να μάθει και παίρνει και ταυτόχρονα ένα μήνυμα ότι δεν είναι ικανό να παίρνει μόνο του τις αποφάσεις του. Καθώς τα παιδιά οριμάζουν, δείχνουν όλο και περισσότερη υπευθυνότητα, τότε και εσείς σταδιακά θα τους δίνετε μεγαλύτερη αυτονομία, μεγαλύτερη ελευθερία αποφάσεων για τη ζωή τους. Αν περιμένετε περισσότερη υπευθυνότητα από τα μεγαλύτερα παιδιά σας, δώστε τους ακόμη περισσότερα προνόμια, γιατί αυτό τα ενθαρρύνει να συνεχίσουν να φέρονται υπεύθυνα και να παίρνουν σωστές αποφάσεις. Με λίγα λόγια, όσο περισσότερο πράττουν σωστά, τόσες περισσότερες επιλογές θα τους δίνετε και τόσο περισσότερες ευθύνες και τόσο περισσότερες πρωτοβουλίες και τόσο περισσότερα προνόμια. Γιατί έτσι, παίρνοντας σωστές αποφάσεις και όταν εμείς τους δίνουμε τα προνόμια, τα παιδιά αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση. Βέβαια, όπως είπαμε, τα όρια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να τα βάζουμε, γιατί μέσα στα όρια βρίσκει το παιδί το ασφαλές πλαίσιο για να λειτουργεί θετικά. Πολλές φορές δημιουργούμε διάφορες καταστάσεις στο παιδί, οι οποίες καταστάσεις όσο είναι μικρό είναι ανώδυνες και δεν του δημιουργούν πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, όταν δικαιολογούμαστε συνεχώς για δικά του ελλείμματα, για δικές του πράξεις, για δικές του παραλήψεις, για δικά του λάθη, όταν αναλαμβάνουμε τις υποχρεώσεις του, όταν τακτοποιούμε τις εργασίες του, όταν αναλαμβάνουμε και κάνουμε τις δουλειές που έχουν ανατεθεί σε αυτό, όταν του χαρίζουμε προνόμια χωρίς να τα δικαιούται, τότε το πιο πιθανό είναι ότι δίνουμε κάποια μαθήματα στο παιδί μας που στο μέλλον θα το δυσκολέψουν πάρα πολύ. Αυτός ο μικρόκοσμος της παιδικής ηλικίας δημιουργεί στους γονείς κάποιες ενοχές και κάποια συμπλέγματα, θεωρώντας ότι πρέπει με τον τρόπο τους να κρατήσουν το παιδί προστατευμένο, μικρό και αδύναμο για πάντα. Είναι τόσο πολύ δυνατή η προσέγγιση που κάνουμε αυτή την εποχή στην παιδική ηλικία, που πολλές φορές οι ίδιοι γονείς αντιμετωπίζουν το παιδί τους με τέτοιο τρόπο, λες και δεν θέλουν να μεγαλώσει. Λες και αν χάσουν το γονεϊκό ρόλο ενός μικρού παιδιού, αυτόματα ίσως χάνουν τον πιο σημαντικό ρόλο της ζωής τους. Όμως ο γονέας είναι γονέας, είτε το παιδί του είναι 3 ετών, είτε είναι 30, είτε είναι 60. Αυτό σημαίνει ότι ως γονέας θα αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν αναλόγως της ηλικίας του παιδιού. Δεν μπορεί λοιπόν να κρατάνε ένα παιδί που μεγαλώνει ανώριμο και αδύναμο για πάντα. Όμως δυστυχώς αυτό γίνεται όταν το δικαιολογούμε συνεχώς και όταν δεν το μεγαλώνουμε με ευθύνες. Με αποτέλεσμα, το παιδί μεγαλώνοντας να γίνεται ένα παιδί που συνεχώς θα δικαιολογεί τον εαυτό του για το οτιδήποτε γίνεται, συνεχώς θα βάζει άλλους να αναλαμβάνουν το ξεκαθάρισμα των ευθυνών του, συνεχώς θα φορτώνει στους άλλους δουλειές που θα έπρεπε να κάνει το ίδιο και θα έχει και την απέτηση από τους άλλους να του χορηγούν προνόμια τα οποία όμως δεν αξίζει, γιατί δεν έχει προσπαθήσει και δεν έχει παλέψει για αυτά. Αν κάνουμε αυτό το λάθος, το πιο πιθανό είναι ότι μεγαλώνοντας ένα παιδί που θεωρεί ότι οι άλλοι είναι υπηρέτες του και ότι οι άλλοι θα τακτοποιούν τις υποθέσεις του, θα βρεθεί κάποια στιγμή να είναι πάρα πολύ δυστυχισμένο όταν αντιληφθεί ότι δεν θα υπάρξουν πάντα δίπλα του άνθρωποι που θα το προστατεύουν, θα αναπληρώνουν τα ελλείμματά του και θα καλύπτουν τις ανάγκες του. Και ένας γονέας πρέπει να γνωρίζει ότι ο πιο σημαντικός του ρόλος είναι να μπορέσει το παιδί μεγαλώνοντας να προχωρήσει μόνο του με υγεία στην κοινωνία, να είναι ένας άνθρωπος που θα είναι σωστός απέναντι στον εαυτό του, στην οικογένειά του και στην υπόλοιπη κοινωνία, στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Και αυτό σημαίνει παραγωγικός, δημιουργικός. Πώς θα γίνει όμως αυτό αν το ίδιο το παιδί δεν έχει εκπαιδευτεί να το κάνει αυτό στη μικρότερη ηλικία? Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους 30, 40, 50 ετών και αποδίδουν τα λάθη τους στην παιδική τους ηλικία. Δηλαδή, λένε ότι για το οτιδήποτε γίνεται στην ενήλικη ζωή τους φταίνε τα παιδικά τους χρόνια, δυσκολίες που πέρασαν όταν ήταν μικρά παιδιά. Ναι, σίγουρα υπάρχει μια λογική εξήγηση για τις πράξεις μας ως ενήλικες. Αλλά αυτή η λογική εξήγηση δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για πάντα για μια ζωή, για τις ανεπάρκειές μας. Οτιδήποτε ελλείμματα είχαμε στη μικρή ηλικία μπορεί να εξηγούν ένα κομμάτι της προσωπικότητάς μας. Δεν μπορούν όμως να δικαιολογήσουν τις ανεπάρκειες της συμπεριφοράς μας. Και γι' αυτό το λόγο οι γονείς που δικαιολογούν συνεχώς τα παιδιά τους χωρίς λόγο, χωρίς αιτία και δεν τα βοηθούν να πατήσουν στα πόδια τους και να γίνουν αυτόνομα και ανεξάρτητα και υγιεί, κάνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Μεταφέρουν το παράδειγμα της συγκεκριμένης δικαιολογίας και δικαιολόγησης στα παιδιά τους, που και εκείνα ως ενήλικες θα δικαιολογούνται για την αδυναμία τους, για την απραξία τους και πολλές φορές και για την απαράδεκτη συμπεριφορά τους. Νομίζω ότι ως γονείς έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη να στηρίζουμε τα παιδιά μας έτσι ώστε κάποια στιγμή να τα κάνουμε υγιή μέλη της κοινωνίας, ανεξάρτητα, αυτόνομα, δημιουργικά και παραγωγικά. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη και είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, στην εκπομπή «Παιδί και Κόσμος».
1: Παιδί και Κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό

0: θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Ώρα Ελλάδος 12.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εστιαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά. Έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Το νέο βιβλίο του Στέφανου Μίλεση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, που φέρνει στην επιφάνεια γεγονότα και πράξεις που εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας απέδωσαν σε θαυμαστά περιστατικά τα οποία έγιναν στον Πειραιά το 18ο, το 19ο και τον 20ο αιώνα. Μία πρωτότυπη έρευνα που παράλληλα προσεγγίζει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκείνα τα χρόνια στην πόλη του Πειραιά. Τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά. Έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Τόποι και άνθρωποι. Ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

0: Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους Ελληνοπερσικούς πολέμους. Στη Μίλτο το 509 π.Χ. ξέσπασε επανάσταση εναντίον των Περσών, που αμέσως μεταδόθηκε σε όλες τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. Βλέποντας οι κάτοικοι αυτών των πόλεων ότι ο αγώνας τους ενάντια στην αυτοκρατορία της Περσίας θα ήταν μάλλον άνισος, έστειλαν ανθρώπους και ζήτησαν τη βοήθεια των Ελλήνων της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Αλλά και από την Ελλάδα στην έκκληση αυτή απάντησαν μόνο οι Αθηναίοι, που έστειλαν 20 πλοία προς βοήθεια, καθώς και η Ερέτρια με άλλα 5 πλοία. Έτσι, οι Έλληνες της Ιωνίας, μη έχοντας άλλη βοήθεια, γρήγορα υπέκυψαν στους Πέρσες, οι οποίοι τους εξολόθρευσαν για παραδειγματισμό. Την ίδια τύχη είχαν περίπου, εκτός από τους κατοίκους της Μιλήτου, και όλες οι υπόλοιπες ιωνικές πόλεις. Η Ιωνική Επανάσταση, λοιπόν, είχε συντριβεί. Αν και η βοήθεια που είχε δοθεί από τους Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδας ήταν ασήμαντη, τράβηξε, θα λέγαμε, την προσοχή των Περσών, καθώς είδαν ότι κάποιοι τόλμησαν να τους προκαλέσουν μέσα στην ίδια τους αυτοκρατορία. Ο Ηρόδοτος μάλιστα λέει ότι ήταν τόσο μεγάλη η μανία και ο θυμός του Πέρση βασιλιά, του Δαρίου του Πρώτου, εναντίον των Ελλήνων και κυρίως κατά των Αθηναίων, που έβαλε έναν από τους υπηρέτες του σε κάθε γεύμα να του θυμίζει πριν αρχίσει το φαγητό του τους άσπονους εχθρούς του με το γνωστό μέμνησο των Αθηναίων. Ο Δαρίος έβλεπε ξεκάθαρα πως αν δεν κατάφερνε να υποτάξει τη μικρή Ελλάδα, θα ήταν δύσκολο να σταθεροποιήσει τη θέση του στα παράλια της Μικράς Ασίας, αλλά και να εξασφαλίσει τους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους για τη Μαύρη Θάλασσα και την Αίγυπτο. Γι' αυτό, το καλοκαίρι του 492 π.Χ. στέλνει εναντίον της Ελλάδος το γαμπρό του Μαρδόνιο με 300.000 άντρες κατά τον Ηρόδοτο πάντα, για να περάσει τον Ελίσποντο και να υποτάξει τη χώρα. Και ο Μαρδόνιος, αφού περνά τη Θράκη, προχωρά προς τη Μακεδονία. Στο δρόμο όμως τραυματίζεται, καθώς περνά τη Χαλκιδική, ενώ παράλληλα ξεσπά και μια μεγάλη καταιγίδα, η οποία προκαλεί την καταστροφή των πλοίων του μαζί με τα πλήρωματά τους. Και ύστερα από αυτό, ο Μαρδόνιος αναγκάζεται να αναβάλει την εκστρατεία του. Στο μεταξύ όμως ο Δαρίος ετοιμάζει καινούριο στρατό εναντίον των Ελλήνων και στέλνει πρέσβη στην Ελλάδα για να ζητήσει από τις ελληνικές πόλεις γη και ίδωρ, σημεία δηλαδή εθελοντικής υποταγής ανεφόρων. Δυστυχώς, οι πόλεις της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Βιωτίας, που τις κυβερνούσε η ολιγαρχία, δέχτηκαν πρόθυμα χωρίς όρους την υποταγή. Οι Αθηναίοι όμως πέταξαν τους βασιλικούς πρέσβεις σε ένα χαντάκι και οι Σπαρτιάτες σε ένα πηγάδι, λέγοντάς τους να πάρουν από εκεί όση γη και όσο νερό θέλουνε. Το 490 π.Χ. ξεκίνησε η δεύτερη περσική στρατιά για να καταλάβει την Ελλάδα. Ο Δαρίος εμπιστεύθηκε τη διοίκησή της στον στρατηγό Δάτη και στον ανιψιό του τον Αρταφέρνη, που διακρίθηκαν στην πολιορκία της Μιλήτου. Ο περσικός τόλος με το στρατό, για να αποφύγει το πάθημα του Μαρδόνιου, τράβηξε από τις ακτές της Μικράς Ασίας στις Κυκλάδες και από εκεί στην Εύβοια. Ο περσικός τόλος με το στρατό πάντα κατέλαβε και έκαψε την Ερέτρια, διότι είχε αποστείλει, όπως είπαμε, βοήθεια 5 πλοίων στις επαναστατημένες πόλεις της Ιωνίας. Από εκεί κατευθύνθηκε με τα πλοία στην Αττική και αποβιβάστηκε στο Μαραθώνα. Αν όμως υποθέσουμε όλα αυτά τα οποία γράφουν οι παλαιοί ιστορικοί, καθώς πολλοί λένε ότι υπερβάλλουν, και πάλι ο αριθμός της στρατιάς των Περσών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ήταν μικροτέρα των 100.000 αντρών. Η απόβαση των Περσών στο Μαραθώνα αναστάτωσε τους Αθηναίους, οι οποίοι κινδύνευαν άμεσα. Έστειλαν αμέσως αγγελιαφόρους σε όλες τις ελληνικές πόλεις, ζητώντας βοήθεια. Εκτός όμως από τις πλατέες, που έστειλαν 1.000 στρατιώτες, καμιά άλλη πόλη δεν προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει. Οι Σπαρτιάτες προτίμησαν να μείνουν αμέτωχοι, λέγοντας πως έχουν εορτές. Οι Αθηναίοι έστειλαν 10.000 οπλίτες με 10 στρατηγούς, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Μιλτιάδης ο Αθηναίος. Κι έτσι, οι Αθηναίοι με τους πλατείς καταλάβανε τα υψώματα του Μαραθώνα, ενώ οι Πέρσες ήταν στρατοπεδευμένοι στην παραλία. Στο μεταξύ, καμιά βοήθεια δεν ερχόταν από τη Σπάρτη και το σχέδιο των στρατηγών δεν συμφωνούσε. Τελικά, παρά την διχόνοια, επικράτησε η γνώμη του Μιλτιάδη και του ανατέθηκε αρχηγία. Ο Μιλτιάδης, που ήξερε καλά πως η κύρια δύναμη του περσικού στρατού δεν ήταν το πεζικό και οι τοξότες, αλλά το θαυμάσιο ιππικό, του συγκέντρωσε αμέσως και το στρατό των Ελλήνων τον παρέταξε έτσι σε τόσο πυκνή φάλαγγα, και αφού τους μίλησε με φλογερά πατριωτικά λόγια, τόσο στους στρατηγούς όσο και στους οπλίτες, τους είπε ότι θα κρινόταν αν η Αθήνα θα έμενε ελεύθερη πόλη ή θα υποδουλωνόταν στους βαρβάρους, όπως μας αφήνει σήμερα στις περιγραφές του ο Ηρόδοτος. Τέλος, διέταξε την έφοδο εναντίον του περσικού στρατοπέδου και η επίθεση των Αθηναίων ήταν τόσο ορμητική που σάρωσε κυριολεκτικά τον περσικό στρατό. Μπροστά στην ακάθεκτη ορμή των Ελλήνων, οι βάρβαροι καταφύγανε πανικόβλητοι στα πλοία για να σωθούν. Το πεδίο της μάχης στρώθηκε από 6.500 σκοτωμένους Πέρσες, ενώ μόνο 192 Αθηναίοι βρήκαν δοξασμένο θάνατο στη μάχη αυτή που έκρινε ουσιαστικά την τύχη της Ελλάδας. Η νίκη του Μαραθώνα αποτελεί ορόσημο στην ελληνική ιστορία. Είναι νίκη των ελευθέρων πολιτών μιας μικρής πόλης εναντίον των πιστών δούλων του περσικού δεσποτισμού. Η νίκη αυτή έκανε τεράστια εντύπωση σε όλους τους Έλληνες. Οι ελληνικές πόλεις που είχαν δηλώσει υποταγή στο Δαρείο ανακηρύχθηκαν πάλι ανεξάρτητες. Ο βασιλιάς των βασιλέων, βέβαια, ο Δαρείος, δεν παραιτήθηκε ούτε από αυτή την ήττα και από το σχέδιό του να υποτάξει την Ελλάδα, και άρχισε να ετοιμάζει και πάλι καινούριο στρατό και στόλο. Μεσολάβησε όμως ο θάνατός του το 486 και μόνο το 480 π.Χ., 6 χρόνια δηλαδή αργότερα, ο διάδοχός του, ο Ξέρξης, ήταν έτοιμος για την καινούρια του εκστρατεία. Οι Έλληνες, με μοναδική εξαίρεση τους Αθηναίους, δεν εκμεταλλεύτηκαν κατάλληλα τη δεκάχρονη ειρηνική ανάπαυλα και δεν ετοιμάστηκαν για να αντιμετωπίσουν την καινούργια επίθεση. Οι Αθηναίοι όμως, από την άλλη πλευρά, δεν είχαν ξεχάσει τον κίνδυνο που διέτρεχαν να υποδουλωθούν στους Πέρσες. Στα 10 αυτά χρόνια τους απασχολούσε σοβαρά ο τρόπος που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μια καινούργια περσική επίθεση. Την εποχή εκείνη, δύο κόμματα κυριαρχούσαν στην πολιτική ζωή. Το Ναυτικό Κόμμα, που το αποτελούσαν βασικά οι εμποροβιοτέχνες και οι ναυτικοί, με επικεφαλής τον Θεμιστοκλή, και το Στεριανό Κόμμα, που το αποτελούσαν οι γεωκτήμονες με επικεφαλής τον Αριστίδη, που ονομάστηκε Δίκαιος. Και τα δύο αυτά κόμματα υποστηρίζουν την ανάγκη της προετοιμασίας για την αντιμετώπιση του περσικού κινδύνου, με τη μόνη διαφορά πως ο μεν Αριστίδης, που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα των γεωκτημόνων, έβλεπε τη σωτηρία στο πεζικό, ενώ ο Θεμιστοκλής, που αντιπροσώπευε τους ναυτικούς, έβλεπε τη σωτηρία στο ναυτικό. Λένε πως το κατόρθωμα του Μιλτιάδη στο Μαραθώνα είχε κάνει τέτοια εντύπωση στο φιλόδοξο Θεμιστοκλή, ώστε δεν τον άφηνε να κοιμηθεί. Ο αγώνας ανάμεσα στο Θεμιστοκλή και στον Αριστίδη έλαβε οξύ χαρακτήρα και τελείωσε το 482 π.Χ. με τον εξωστρακισμό του Αριστίδη. Ο Θεμιστοκλής έβαλε αμέσως σε εφαρμογή το σχέδιό του. Ίδρυσε ναυπηγεία στον Πειραιά, επισκέβασε το λιμάνι, ναυπήγησε πυρετοδόσποτα τα πολεμικά του πλοία και χρησιμοποίησε για το σκοπό αυτό όλους τους πόρους της πόλης και μετέτρεψε τους θαυμάσιους οπλίτες του Μαραθώνα σε άριστους θαλασσομάχους. Την άνοιξη του 480 π.Χ. οι πολυάριθμες περσικές στρατιές με επικεφαλής τον Ξέρξη ξεκίνησαν για μια φορά ακόμα να κατακτήσουν την Ελλάδα. Συγκεντρώθηκαν στον Ελίσποντο και τράβηξαν κατά τον ποταμό Εύρο. Εκεί έγινε η συνολική επιθεώρηση και καταμέτρηση του στρατού. Το πεζικό μονάχα όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος, αποτελούνταν από 1.700.000 άντρες. Μαζί με το περσικό ιππικό, τα πληρώματα των πλοίων, τους Έλληνες μισθοφόρους και τις υπηρεσίες μεταφορών, ο περσικός στρατός ανέβαινε σύμφωνα πάντοτε με τον Ηρόδοτο στον αστρονομικό αριθμό για την εποχή εκείνη των 5.283.200 αντρών, ενώ ο περσικός στόλος αριθμούσε τα 1.207 πλοία. Ο στρατός του Ξέρξη ήταν ο μεγαλύτερος στρατός που υπήρχε ποτέ την εποχή εκείνη. Ήταν ένα πραγματικό μοσαϊκό από φυλές, ενδυμασίες, όπλα και γλώσσες. Οι Πέρσες του Ξέρξη εξεστράτευσαν κατά της Ελλάδος όχι όπως λέγεται για να εκδικηθούν τους Έλληνες που είχαν νικήσει στον πρώτο Μηδικό πόλεμο, δηλαδή την εποχή με τον Δαρίο, αλλά διότι καταλαμβάνοντας την Ελλάδα θα κατακτούσαν όλη τη Δύση, όλη δηλαδή την Ευρώπη. Ανατολικά άλλωστε είχαν κατακτήσει όλους τους γνωστούς λαούς. Και το σχέδιο των Περσών για την κατάκτηση της Ευρώπης ήταν παλιό. Γι' αυτό άλλωστε και συνέλεγαν διαρκώς πληροφορίες πολλά χρόνια πριν αρχίσουν την εκστρατεία εναντίον της Ελλάδος. Πληροφορίες επίσης λάβαναν και για τους Έλληνες από άλλους Έλληνες που είτε ήταν δυσαρεστημένοι ή κυνηγημένοι, είχαν ζητήσει άσυλο στην Περσική Αυλή, και δεν ήταν λίγοι αυτοί. Και φυσικά πολλοί Πέρσες ευγενείς δεν έχαναν την ευκαιρία όταν τους δινόταν να γνωρίσουν από κοντά το λαό που ήθελαν να κατακτήσουν. Και κάποτε λέγεται ότι οι Πέρσες είδαν σε Ολυμπιακούς αγώνες τους νικητές των αγωνισμάτων να λαμβάνουν τα έπαθλά τους. Τότε ένας Πέρσης στρατηγός γύρισε και είπε στον Μαρδόνιο: «Μα τι είναι αυτά εδώ που συμβαίνουν, Μαρδόνιε? Με ποιους μας έφερες να πολεμήσουμε εδώ κάτω? Αυτοί αγωνίζονται όχι για τα χρήματα, αλλά για την τιμή». Οι πολεμικές προετοιμασίες των Περσών, σκεφτείτε ότι κράτησαν 3 χρόνια. Για 3 χρόνια όλη η Ασία βρισκόταν σε πυρετόδη προετοιμασία για να πολεμήσει κατά της Ελλάδος. Επρόκειτο για μια ανθρώπινη πλημμύρα. Τον αριθμό τον επαναλαμβάνουμε, 1.700.000 άντρες. Βάλτε μαζί τους βοηθητικούς, τα υποζύγια, τους ευνούχους, καμήλες, μέχρι και ειδικούς σκύλους είχανε. Οι ίδιοι οι Πέρσες στα δικά τους γραπτά ότι υπολογίζουν ότι για να κινηθεί αυτός ο στρατός έπρεπε να δραστηριοποιηθούν από πίσω τουλάχιστον άλλα 5 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο ίδιος ο Πλούταρχος που μας ιστορεί ότι ο αρχηγός και μόνο τον Πάρθωνο, ο Σουρίνας, για να κινηθεί στον πόλεμο λάβανε μαζί του 1.000 καμήλες, 200 άμαξες και το συνόδευαν 1.000 υπείς που ήταν μόνο οι σωματοφύλακές του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ένας τόσο μεγάλος σε αριθμό στρατός δεν ετοιμάζεται για κατάληψη μόνο μιας περιοχής ή μιας χώρας όπως η Ελλάδα, της οποίας η έκταση ήταν τότε 40 φορές μικρότερη από εκείνη της Περσίας. Και μόνο από τους αριθμούς αυτούς καταλαβαίνουμε ότι οι Πέρσες προετοιμάζονταν για μια εισβολή στην Ευρώπη. Και η εισβολή αυτή, φανταστείτε, ότι ξεκινούσε με 2 τεράστια τεχνικά έργα. Το πρώτο ήταν η γεφύρωση του Ελισπόντου και το δεύτερο η κοπή της Χερσονήσου της Χαλκιδικής. Ναι, της Χερσονήσου εκείνης που σήμερα καταλήγει στον Άθο. Ο Ξέρξης, για να προστατεύσει τον τεράστιο στόλο του και να μην συμβεί ό,τι συνέβη με το στόλο του Δαρίου, που λόγω τρικυμίας είχαν χαθεί τότε 20.000 άνθρωποι, προετοίμασε αυτά τα τεράστια κολοσιαία τεχνικά έργα ως προαπαιτούμενα της εισβολής. Και δεν γνωρίζω σήμερα για ποιο λόγο παραλείπονται να αναφερθούν από οποιονδήποτε ιστορικό, λες και πρόκειτο για κάτι συνηθισμένο. Η τομή που έκανε ο Ξέρξης στη Χερσόνησο του Άθου μπορεί να είναι 2 φορές μικρότερη από εκείνη της Κορίνθου, αλλά στο πλάτος είναι μεγαλύτερη. Και αν σήμερα θεωρούμε μεγάλο τεχνικό επίτευγμα τον ισμό της Κορίνθου, που βεβαίως είναι, σκεφτείτε πόσο μεγάλο επίτευγμα ήταν για την εποχή εκείνη η διάνοιξη του Χερσονήσου του Άθου. Ο ισμός αυτός χρειάστηκε 3 χρόνια για να κοπεί και έπρεπε να προετοιμαστεί ώστε από το σημείο εκείνο να περάσουν 1.200 τριήρης και ακόμα 2.000 μικρότερα πλοία κατάφορτα από εφόδια που ήταν τα μεταφορικά και τα εφόδια του στρατού. Και μέχρι σήμερα από ψηλά είναι βεβαίως ορατή στο έδαφος η τομή που έκανε ο στρατός του Ξέρξη, και βεβαίως σεισμός δεν υπάρχει πια, καθώς επιχωματώθηκε. Αλλά και η γεφύρωση του στενού του Ελισπόντου, που προηγήθηκε, ήταν επίσης έργο τεράστιο, γιατί πρόκειται στην ουσία για τη γεφύρωση της Ασιατικής με την Ευρωπαϊκή Ακτή για πρώτη φορά στην ιστορία. Συνεπώς, ο Ελισπόντος έπρεπε να μείνει γεφυρωμένος, όχι μόνο για να περάσουν τα εκατομμύρια του Περσικού στρατού, αλλά και για να επιστρέψουν σε περίπτωση ανάγκης, να μην εγκλωβιστούν δηλαδή στο ευρωπαϊκό έδαφος. Και έπρεπε να γεφυρωθεί μια απόσταση 1.700 μέτρων, σε ένα σημείο που τα θαλάσσια ρεύματα φτάνουν σε ταχύτητα 6 μίλια. Και είναι βεβαίως γνωστό το περιστατικό κατά το οποίο, όταν έγινε η πρώτη απόπειρα των Περσών να γεφυρώσουν τον Ελίσποντο, απέτυχαν, αποτυχία που οδήγησε τον Ξέρξη να αποκεφαλίσει τους μηχανικούς που είχαν αναλάβει το έργο και έβαλε συνέχεια να μαστιγώσουν το νερό. Και σήμερα μπορεί το μαστίγωμα του νερού να φαίνεται παιδιάστικη ενέργεια, αλλά τότε δεν ήταν, διότι είχε τη σημασία που εμείς σήμερα δύσκολα αντιλαμβανόμαστε. Ήταν μια πράξη ξυλασμού, καθώς στην περσική θρησκεία συνοδεύονταν από συγκεκριμένα λόγια, μεταξύ των οποίων ήταν «εσένα νερό, κανένας δεν πρόκειται να σου προσφέρει θυσία, γιατί είσαι ποτάμι αρμυρό και απατηλό». Και ήταν φανερό ότι επρόκειτο για λόγια που συνήθιζαν οι Πέρσες να λένε σε ποτάμια, αφού στο έδαφος της Ασίας η θάλασσα ήταν ανύπακτη. Ήταν κάτι σαν ξεμάτιασμα, θα λέγαμε σήμερα, ήταν ένα τελετουργικό εξευμενισμού της θάλασσας του Ελισπόντου. Ωστόσο, ο Ξέρξης, μετά την πρώτη αποτυχία γεφύρωσης, ανέθεσε σε άλλους μηχανικούς που λέγεται ότι ήταν Έλληνες για να γεφυρώσουν το στενό, και για το σκοπό αυτό αυτοί έζευσαν 360 πλοία από την πλευρά του Ευσίνου Πόντου και άλλα 314 από την Ευρωπαϊκή Ακτή. Δηλαδή 374 πλοία χρησιμοποιήθηκαν ως γέφυρα για να περάσει ο Περσικός στρατός. Ο Περσικός στρατός που πέρασε μέσα από τη Μακεδονία, πήγε στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα και έφτασε μέχρι κάτω. Και οι Έλληνες αναθέσαν την αρχηγία του αγώνα στη Σπάρτη, που διέθετε όπως είναι γνωστό τον καλύτερο κατά ξηρά στρατό. Και η πρώτη σκέψη ήταν να αντισταθούν στην κοιλάδα των Τεμπών. Επειδή όμως δεν μπορούσαν να βασιστούν στη Θεσσαλική αριστοκρατία, προτίμησαν ο μεν στρατός να πιάσει τα στενά του Θερμοπυλών, ενώ ο στόλος το Αρτεμίσιο. Και φυσικά όπως γνωρίζουμε το σχέδιο απέτυχε. Γιατί ναι μεν ο στόλος της Αθήνας κράτησε το Αρτεμίσιο, οι Σπαρτιάτες όμως, αντί να στείλουν το στρατό τους στις Θερμοπύλες, έστειλαν μια συμβολική δύναμη από 300 οπλίτες με επικεφαλής τον ηρωικό βασιλιά Λεωνίδα. Και συνολικά, ο ελληνικός στρατός παρατάχθηκε στις Θερμοπύλες, δεν ξεπερνούσε τους 4.000 στρατιώτες. Και ο μικρός αυτός στρατός κράτησε αρκετές μέρες, ώσπου εφιάλτης ένας προδότης οδήγησε τα τμήματα του Περσικού στρατού στα νότα. Και ο Λεωνίδας τότε έδιωξε τους άλλους Έλληνες και έμεινε μόνο αυτός με τους 300 Σπαρτιάτες και άλλους 700 θεσποιείς που πολέμησαν όπως γνωρίζουμε γενναία μέχρι να σκοτωθούν όλοι. Και αργότερα, στον τόπο της μάχης, ανεγέρθηκε το μνημείο με το επίγραμμα που όλοι γνωρίζουμε. «Όξι είναι αγγέλιν λακεδαιμονείς, ότι τι δε κείμεθα της κίνων ρήμας υπηθόμενη». Από τις Θερμοπύλες, ο ακράτητος Περσικός στρατός ξεχύθηκε στερεά Ελλάδα και μπήκε στην Αττική χωρίς να συναντήσει ουδεμία αντίσταση. Λεϊλάτησε και πυρπόλησε στην Αθήνα και ετοιμαζόταν να τραβήξει και να κάνει τα ίδια στην Πελοπόννησο. Και με εντολή του Θεμιστοκλή τότε η Αθήνα κενώθηκε και τα γυναικόπαιδα μεταφέρθηκαν στην Αίγινα και στη Σαλαμίνα. Ο Αθηναϊκός βέβαια και ο συμμαχικός στόλος, ύστερα από την πτώση των Θερμοπυλών, εγκατέλειψε το Αρτεμίσιο και επέστρεψε στη Σαλαμίνα, γιατί εκεί ήταν η μοναδική περίπτωση να σωθεί η Ελλάδα. Και αυτός που θα μπορούσε να τη σώσει ήταν μόνο ο στόλος. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι η ναυτική σύγκρουση στο Αρτεμίσιο όσο και στη Σαλαμίνα που ακολούθησε δεν ήταν μια σύγκρουση απλά μεταξύ Περσών και Ελλήνων, αλλά μεταξύ Φινίκων και Ελλήνων. Γιατί οι Πέρσες είχαν αναθέσει τη διεξαγωγή του ναυτικού πολέμου στους Φίνικες, που ήταν γνωστοί για την ναυτική τους ικανότητα και την ναυτική τους παράδοση. Και βέβαια είναι γνωστή η ιστορία με το διχασμό των Ελλήνων στρατηγών, μεταξύ κυρίως των Σπαρτιατών και των Αθηναίων, καθώς οι Σπαρτιάτες επέμεναν να αφήσει ο στόλος στη Σαλαμίνα για να προστατεύσει τα παράλια της Πελοποννήσου, ενώ ο Θεμιστοκλής έβλεπε το σχέδιο ως λάθος, καθώς καταλάβαινε ότι η μάχη, η ναυμαχία έπρεπε να δοθεί στη Σαλαμίνα. Και αυτό διότι Ο Ξέρξης θα μπορούσε να προσπεράσει με το τεράστιο ναυτικό του την οχυρωμένη Σαλαμίνα και αργότερα την Κόρυθο και να κάνει απόβαση οπουδήποτε ήθελε μες στην Πελοπόννησο, ακόμα και μες στην ίδια τη Σπάρτη. Αυτό άλλωστε ετοίμαζε να πράξει ο σύμβουλος του Ξέρξη, ο εξόριστος Σπαρτιάτης βασιλιάς ο Δημάρατος, που πρότεινε τότε στον Πέρση: «Δώσ' μου 300 πλοία και θα προσπεράσω τους Έλληνες και θα τους χτυπήσω από πίσω». Και ο Θεμιστοκλής, που έβλεπε πολύ μακριά, επέμενε να δοθεί η ναυμαχία στο στενό της Σαλαμίνας. Διότι, όπως ήταν έτσι, ο τόπος θα προστάτευε τον ελληνικό στόλο και δεν θα άφηνε τον πολυάριθμο περσικό στόλο χώρο για ελιγμούς, και έτσι η νίκη των Ελλήνων θα ήταν σίγουρη. Ο περσικός στόλος, που στο μεταξύ έφτασε στενά, χάρισε μια κρυφή παρέμβαση του Θεμιστοκλή για να προλάβει τα χειρότερα, έβαλε τέρμα στις διενέξεις. Και αυτό διότι ο Θεμιστοκλής με διάφορα τεχνάσματα κατάφερε να πείσει τους Έλληνες να πολεμήσουν και να σταθούν εκεί. Και λίγο πριν την επίθεση, χάραξε πάνω στα βράχια, όπου υπήρχαν τρεχούμενα νερά, επιγραφές, μπροσουσίωνες, δηλαδή τους Έλληνες της Ιωνίας, που πολλοί από αυτούς είχαν μηδήσει, είχαν πάει δηλαδή με το μέρος του Ξέρξη για να πολεμήσουν κατά των Ελλήνων. Και έγραφε πάνω στα βράχια: «Άντρες της Ιωνίας, δεν είναι δίκαιο να πολεμάτε εναντίον των πατεράδων σας, δεν είναι δίκαιο να υποδουλώσετε την Ελλάδα. Θα ήταν καλύτερο για σας να πολεμάτε στο πλευρό μας». Φυσικά ο Θεμιστοκλής δεν στήριξε το στρατηγημά του ώστε να κατανοήσουν οι Ιώνες τι έγραφε, αλλά έκανε μία πολύ πονηρή κίνηση, γιατί γνώριζε ότι τις επιγραφές αυτές θα τις διαβάσουν κυρίως οι Πέρσες, οι οποίοι, οι υποψιαζόμενοι τους Ιώνες ότι πιθανόν να ακολουθήσουν τα προστάγματα του Θεμιστοκλή, τους έθεσαν στο περιθώριο, και έτσι ο Θεμιστοκλής έβγαλε κατά κάποιο τρόπο από τη μέση ένα από τα τρία πιο αξιόμαχα μέρη του ναυτικού πολέμου, που ήταν οι Έλληνες. Τα άλλα δύο, όπως είπαμε, ήταν οι Φοίνικες και ένα μικρότερο μέρος οι Αιγύπτιοι. Οι Πέρσες κάποια στιγμή άρχισαν την επίθεση. Το στενό βέβαια της Σαλαμίνας δεν επέτρεπε να χρησιμοποιήσουν όλα τους τα πλοία στη μάχη, παρά μόνο ένα μέρος, ενώ τα άλλα ακολουθούσαν από πίσω σε πυκνή φάλαγγα. Τα ελληνικά πλοία με τις αθηναϊκές τριήρεις βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή, και σε ένα στενό χώρο συγκρούστηκε ο ελληνικός στόλος, που αποτελείται από 380 πλοία, με τον περσικό, που όπως είπαμε αποτελείται από 1207 πλοία. Τα πρώτα περσικά πλοία μπροστά στην ορμή των Ελλήνων άρχισαν να υποχωρούν άτακτα, και στην υποχώρησή τους συγκρούονταν με τα πλοία που έρχονταν πίσω τους ή πέφταν στη στεριά, ενώ τα ελληνικά πλοία συνεχίζαν ακάθεκτα. Και όταν νύχτωσε, δεν υπήρχε πια περσικός στόλος. Και ενώ οι Έλληνες είχαν χάσει μόνο 40 τριήρεις, οι Πέρσες είχαν χάσει 300. Ο Ξέρξης, που παρακολουθούσε από το Αιγάλεο την ναυμαχία, τρομοκρατήθηκε. Φοβούμενος, κύρια, μήπως εγκλωβιστεί στην Ελλάδα, είτε μήπως προκληθούν πίσω στην Περσία ταραχές, αναγκάζεται να εγκαταλείψει οριστικά την ιδέα της υποταγής και να φύγει γρήγορα για την Περσία, αφήνοντας πίσω στην Ελλάδα το Μαρδόνιο με το στρατό που απέμεινε. Η νίκη της Σαλαμίνας ήταν νίκη ουσιαστικά του Αθηναϊκού στόλου. Είχε τεράστια σημασία για τη μελλοντική εξέλιξη του πολέμου ανάμεσα στους Πέρσες και στους Έλληνες. Ήταν νίκη της ελευθερίας κατά του δεσποτισμού, ενός λαού που πολεμάει για τη λευτεριά του εναντίον άλλου που δεν ζητάει τίποτα παρά μόνο να λαιλατήσει. Ο Αισχύλος στην τραγωδία του Πέρσες δίνει επιγραμματικά το περιεχόμενο της ναυμαχίας αυτής. Εμπρός, παιδιά των Ελλήνων, εμπρός. Ελευθερώστε την πατρίδα, ελευθερώστε τα παιδιά, τις γυναίκες, τα ιερά των πατρογονικών θεών, τους τάφους των προγόνων. Τώρα ο υπερπάντων αγώνας. Τον άλλο χρόνο, το 479 π.Χ., ο Μαρδόνιος, που όπως είπαμε είχε ξεμείνει στην Ελλάδα με αρκετά μεγάλο περσικό στρατό μετά τη φυγή του Πέρση βασιλιά, είχε ξεχειμονιάσει στη Θεσσαλία. Τότε προχώρησε προς τον ισμό της Κορίνθου. Οι ενωμένες ελληνικές δυνάμεις με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία συγκρούστηκαν με τον περσικό στρατό στους πλατέες. Η μάχη τελείωσε με τη συντριβή του περσικού στρατού και το θάνατο του ίδιου του Μαρδόνιου. Ενώ την ίδια χρονιά ο ελληνικός στόλος χτύπησε το συγκεντρωμένο στη Μικάλη της Μικράς Ασίας περσικό στόλο, που είχε διασωθεί και είχε καταφέρει να διαφύγει μετά από την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Και εκεί, στη Μικάλη, ο περσικός στόλος εξαφανίστηκε ολοσχερός. Οι Περσικοί πόλεμοι δεν τελείωσαν με την ναυμαχία της Σαλαμίνας όπως πολλοί πιστεύουν. Απλά από την ναυμαχία της Σαλαμίνας και ύστερα, ο χαρακτήρας τους έχει αλλάξει ριζικά. Ο κίνδυνος της Περσικής εισβολής έπαψε να υπάρχει. Οι Ιωνικές πόλεις επαναστάτησαν εναντίον της Περσικής κυριαρχίας, ανατρέψανε τους κυβερνήτες που διόρισαν οι Πέρσες και έγιναν ανεξάρτητες. Ο πόλεμος ωστόσο συνεχίστηκε για πολλά ακόμα χρόνια. Σκεφτείτε ότι το 467 οι Έλληνες ακόμα πολεμούσαν τον Περσικό στρατό στις εκβολές του ποταμού Ευρυμέδοντα, ενώ το 449 συντρίψανε τους Πέρσες στη Σαλαμίνα της Κύπρου. Εκεί, στη Σαλαμίνα της Κύπρου, η σύγκρουση αυτή θεωρείται η τελευταία των Περσικών πολέμων. Τον ίδιο χρόνο υπογράφτηκε η Κάλλιος Ειρήνη που ονομάστηκε έτσι από το όνομα του Αθηναίου αντιπροσώπου. Με την ειρήνη αυτή οι Πέρσες αναγνωρίσαν την ανεξαρτησία των Ιωνικών πόλεων. Ο κυριότερος λόγος βέβαια που οι κατώτεροι σε αριθμό Έλληνες συντρίψαν τον Περσικό κολοσσό στην ιστορική αυτή σύγκρουση είναι ότι οι Έλληνες υπερασπίζονταν τη λευτεριά τους και την ανεξαρτησία τους, ενώ ο Περσικός στρατός ήταν ένας αναγκαστικά στρατολογημένος στρατός από φυλές υποταγμένες στους Πέρσες που λίγο ενδιαφέρονταν για το αποτέλεσμα του πολέμου. Η νίκη των Ελλήνων δεν εξασφάλισε μονάχα την ελευθερία και την ανεξαρτησία των ελληνικών πόλεων, μα άνοιξε και τον δρόμο για την παραπέρα ανάπτυξή τους. Κι όμως στο σημείο αυτό να πούμε ότι ένας από τους μεγαλύτερους θεμελιωτές της ελληνικής νίκης, που ήταν ο Θεμιστοκλής, εξωστρακίστηκε, όπως άλλωστε συνέβη το ίδιο και με πολλές άλλες προσωπικότητες στην Ελλάδα, που στο τέλος είτε κατηγορηθήκαν είτε κυνηγηθήκαν. Το 471 π.Χ. ο Θεμιστοκλής εξωστρακίστηκε επειδή κάποιοι το φθονούσαν και άλλοι επειδή φοβόντουσαν ότι με την υπεροχή που θα κινδύνευε η δημοκρατία. Και ενώ ο Θεμιστοκλής ζούσε εξόριστο στο Άργος, πάλι οι Σπαρτιάτες το φοβόντουσαν γιατί είχε δοξαστεί, βλέπετε, στη Σαλαμίνα. Και ήθελαν από εκδίκηση γιατί τους ξεγέλασε και έκτισε παρά τη θέλησή τους τα τείχη του Πειραιά. Έτσι τον κατηγορήσαν για προδοσία και συμμαχία με τους Πέρσες. Και ο Θεμιστοκλής έφυγε κρυφά και αφού πήγε στην Κέρκυρα, κατέφυγε στη συνέχεια στο βασιλιά των Μολωσών, από εκεί στη Μακεδονία και τέλος κατέληξε στην αυλή του βασιλιά της Περσίας του Αρταξέρξη, ο οποίος φυσικά χάρηκε πολύ όταν βρέθηκε στα χέρια του ο μεγάλος ήρωας Σαλαμίνας και τον δέχτηκε με περισσή ευγένεια λέγοντας «Μακάρι οι Έλληνες να διώγουν πάντα έτσι τους καλύτερους ανθρώπους τους». Ο Πέρσης βασιλιάς έκανε μεγάλες τιμές στο Θεμιστοκλή και του παραχώρησε εισοδήματα τριών πόλεων της Μικράς Ασίας και ο Θεμιστοκλής τελικά εγκαταστάθηκε σε αυτές. Στο τέλος όμως προτίμησε να πιει το αίμα τάβρου ή κάποιο άλλο δηλητήριο και να θέσει τέρμα στη ζωή του για να μην προδώσει τη χώρα του, υλοποιώντας την πρόταση του Πέρση βασιλιά για κατάληψη της Ελλάδος. Όταν ο Αρταξέρξης έμαθε το θάνατό του, θαύμασε τη φιλοπατρία του. Προς τιμήν του Θεμιστοκλή στήθηκε λαμπρό μνήμα έξω από τα τείχη της Μαγνησίας και αντριάντας του στην αγορά. Ισορός του μεταφέρθηκε κρυφά στον Πειραιά, όπου οι συγγενείς του κυρίως έφτιαξαν ένα τάφο από ευγνωμοσύνη για τις μεγάλες υπηρεσίες που είχε προσφέρει στην Ελλάδα. Ο Θεμιστοκλής αναφίβολα υπήρξε ένας διορατικός πολιτικός και ένας μεγαλοφυής ηγέτης που ενδυνάμωσε το δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας, κατέστησε την Αθήνα πρώτη ναυτική δύναμη στη Μεσόγειο και απάλλαξε την Ελλάδα από την περσική απειλή. Κατά τον Πλούταρχο, ο Θεμιστοκλής υπήρξε ο κύριος συντελεστής της σωτηρίας της Ελλάδας. Ο προσωπικός του θρίαβος, που ήταν η ναυμαχία της Σαλαμίνας, αποτελεί καμπή στους περσικούς πολέμους και μία από τις σπουδαιότερες ναυτικές συγκρούσεις στην ιστορία.
1: Τόποι και άνθρωποι, ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους, με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
3: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
2: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
3: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από το συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-2222-8.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.

νεοπροτεσταντικές αιρέσεις που δραστηριοποιούνται στην πατρίδα μας. Και σήμερα θα συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο θέμα. Και οι αγαπητοί ακροατές επίσης μπορούν να γίνουν συνεργάτες μας εάν μας αποστείλουν ερωτήσεις, απορίες ή και παρατηρήσεις τους στα γνωστά τηλέφωνα του σταθμού μας, στις οποίες θα απαντήσουμε σε μια από τις προσεχείς εκπομπές μας, μια και οι εκπομπές μας ηχογραφούνται. Σας υπενθυμίζω τα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Είχαμε δώσει λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή μας ορισμένα ιστορικά στοιχεία, πώς ξεκίνησε δηλαδή ο Προτεσταντισμός, πώς γεννήθηκε στο χώρο της Ευρώπης ο Προτεσταντισμός και πώς εξελίχθηκε στους πρώτους αιώνες της γεννήσεώς του. Επίσης είχαμε κάνει μια διάκριση μεταξύ του τι θα πει αίρεση, χριστιανική αίρεση ή παραχριστιανική ομάδα και τι σημαίνει παραθρησκεία, δηλαδή ομάδες της νέας εποχής. Σήμερα λοιπόν θα δούμε αυτές τις νεοπροτεσταντικές αιρέσεις και ομάδες οι οποίες γεννήθηκαν από τις κλασικές προτεσταντικές ομάδες, τους οποίους είχαμε ονομάσει Λουθυρανούς, Μεταρρυθμιστές, Πρεσβυτεριανούς, Ευαγγελικούς κτλ. Ας έρθουμε λοιπόν στις νεοπροτεσταντικές αυτές αιρέσεις. Όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή μας και επαναλαμβάνω, από τις προτεσταντικές κλασικές ομάδες της Αμερικής γεννήθηκαν κυρίως και προήλθαν οι νεοπροτεσταντικές αιρετικές ομάδες που δραστηριοποιούνται σήμερα και μάλιστα προσιλητιστικά τόσο διεθνώς όσο και στην πατρίδα μας. Στην Ελλάδα οι ομάδες αυτές καθημερινώς αυξάνονται ή αλλάζουν τίτλους και ονόματα και μάλιστα αναγνωρίζονται από το Υπουργείο το άλλοτε Εθνικής Παιδείας ή Διαβίου Μάθησης και τα λοιπά, όπως ονομάζεται σήμερα, και αριθμούν περίπου τις 100 ή και περισσότερες. Αυτές οι ομάδες χαρακτηρίζονται και θεωρούνται από εκείνους, από τις αρμόδιες δηλαδή αρχές που τους δίδουν την άδεια λειτουργίας ευκτηρίων οίκων, αναγνωρίζονται ως γνωστές θρησκείες. Βέβαια το θέμα είναι ποιος το εξετάζει αυτό. Γνωρίζουμε πολύ καλά και σαν Επιτροπή στην Ιερά Σύνοδο Επιτροπή επί των Αιρέσεων, γνωρίζουμε πολύ καλά και στη Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων ότι στο εξωτερικό υπάρχουν αρμόδιες αρχές οι οποίες εξετάζουν εάν έχει ένα σωματείο ή μια ομάδα τον πραγματικό θρησκευτικό χαρακτήρα για να τις δώσουν άδεια λειτουργίας ευκτηρίου οίκου. Και μάλιστα υπάρχουν και ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα οποία λένε, σημειώνω παραδείγματος χάρη το ψήφισμα του 1996, το οποίο λέει ότι δεν πρέπει να θεωρείται αυτοδίκαια και αυτόματη η αναγνώριση μιας ομάδας ως θρησκευτική και η παραχώρηση άδειας λειτουργίας ευκτηρίου οίκου σε αυτήν εάν δεν ερευνάται καλώς. Άρα λοιπόν κάποιες αρχές πρέπει να κάνουν αυτή την έρευνα και βεβαίως δεν είναι η Εκκλησία μας η οποία έχει το δικαίωμα ή την δυνατότητα κατά τον νόμο να κάνει αυτή την έρευνα, ούτε το δικαιούται, επαναλαμβάνω. Άρα κάποια κρατική υπηρεσία πρέπει να ελέγχει προηγουμένως την αίτηση και την ομάδα στην οποία παραχωρεί την άδεια λειτουργίας ευκτηρίου οίκου, ώστε να μην συμβαίνουν αυτά τα οποία ακούμε κατά καιρούς και καταγράφονται και στον ημερήσιο τύπο, αυτά τα γεγονότα τα οποία πολλές φορές είναι και δραματικά και συμβαίνουν μέσα σε τέτοιες, μερικές τουλάχιστον από αυτές τις αιρετικές ομάδες. Οι νεοπροτεσταντικές αυτές αιρέσεις μπορούν να διαιρεθούν σε άλλες υποομάδες. Εάν κανείς

προμηθευτεί και μελετήσει το ογκώδες βιβλίο του μακαριστού πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, το οποίο επιγράφεται «Εχειρίδιο αιρέσεων και παραχριστιανικών ομάδων», εκεί θα διαπιστώσει ότι ο μακαριστός γέροντας υποδιαιρεί τις νεοπροτεσταντικές αυτές αιρέσεις σε διάφορες υποομάδες και μάλιστα είναι αρκετές. Εμείς δεν θα αναφερθούμε λεπτομερώς σε όλες αυτές τις υποδιαιρέσεις, ούτε σε όλους τους τίτλους τους οποίους αναφέρει ο πατήρ Αντώνιος, καθώς έχω την εντύπωση ότι θα δημιουργήσουμε μονάχα μία σύγχυση και τίποτε περισσότερο. Μπορούμε όμως να αναφερθούμε στις κύριες και τις μεγαλύτερες ομάδες οι οποίες απασχολούν την ελληνική εκκλησία. Ποιμαντικά βέβαια. Οι ομάδες αυτές λοιπόν υποδιαιρούνται σε ελεύθερες εκκλησίες, έτσι ονομάζονται, ελεύθερες εκκλησίες, πεντηκοστιανές ή νεοπεντηκοστιανές εκκλησίες. Υπογραμμίζω και τονίζω αυτό τον όρο εκκλησίες, διότι έτσι αυτοχαρακτηρίζονται, αυτοτιτλοφορούνται. Βέβαια εμείς δεν τις αναγνωρίζουμε ως εκκλησίες, διότι μια είναι μονάχα η εκκλησία. Πολλές εκκλησίες δεν μπορούν να υπάρχουν, δηλαδή πολλά σώματα του Χριστού δεν μπορούν να υπάρχουν, όπως και μία κεφαλή υπάρχει της Εκκλησίας ο Χριστός, έτσι και ένα σώμα μόνο υπάρχει και αυτό είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η οποία είναι η μόνη που ιδρύθηκε από τον Ιησού Χριστό και συνεχίζει την πορεία της και τη ζωή της επί 2000 χρόνια τώρα. Στη συνέχεια υπάρχουν άλλες ομάδες οι οποίες ονομάζονται θεραπευτικές ομάδες ή θεραπευτές ή χαρισματικοί. Είναι αυτοί τους οποίους ακούμε να συγκεντρώνονται και μέσα σε στάδια ή άλλους δημόσιους χώρους και να υποστηρίζουν ότι κάνουν θαύματα ακόμα και με τα χέρια ή εχειρήσεις και με τα χέρια. Και μάλιστα είναι ξένοι οι οποίοι προέρχονται ακόμα και από την Αφρική και οι οποίοι διαφημίζονται και στις εφημερίδες και σε μερικά κανάλια μερικές φορές. Είναι αυτοί οι λεγόμενοι θεραπευτές. Κάποιοι πρέπει να εξετάσουν πόσο θεραπευτές είναι αυτοί οι άνθρωποι. Επίσης έχουμε τις λεγόμενες υπερδογματικές ομάδες ή εκκλησίες. Είναι αυτές που υποστηρίζουν ότι είναι πάνω από τα επιμέρους δόγματα των διαφόρων εκκλησιών, ας βάλουμε τη λέξη σε εισαγωγικά, και ότι αποδέχονται μονάχα τα βασικά δόγματα της χριστιανικής πίστεως. Και τέλος υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες εσχατολογικές ομάδες, στις οποίες πρέπει να εντάξουμε όλες αυτές τις ομάδες που χαρακτηρίσαμε ως παραχριστιανικές και ως μη έχουσες πλέον τον χριστιανικό χαρακτήρα. Και είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας ποιες είναι αυτές οι ομάδες που έχουν απολέσει πλήρως τον χριστιανικό χαρακτήρα τους, ασχέτως με το τι υποστηρίζουν οι ίδιες, καθώς αρνούνται, όπως είπαμε, την θεότητα του Χριστού και την πίστη στην Αγία Τριάδα. Είναι οι γνωστοί μας μάρτυρες του Ιεχωβά, ή όπως θέλουν εκείνοι να λένε σήμερα, χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι δεν πιστεύουν στη θεότητα του Χριστού ούτε στην Αγία Τριάδα, αλλά ακόμα και στην ύπαρξη της ψυχής. Και υπάρχουν και οι άλλοι, υπενθυμίζω στους αγαπητούς ακροατές τους τίτλους που είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή μας, οι Μορμόνοι ή αλλιώς όπως αποκαλούνται η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, οι Αντβεντιστές ή αλλιώς όπως αποκαλούνται η Εκκλησία των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας, ή η ομάδα των μελετητών της Βίβλου, η Παγκόσμια Εκκλησία του Θεού, η Χριστιανική Επιστήμη και άλλα. Αυτές οι τελευταίες λοιπόν και τι έχουν μέσα στους τίτλους τους τον όρο Εκκλησία, στην πραγματικότητα δεν ανήκουν στις χριστιανικές αιρέσεις, δηλαδή βρίσκονται εκτός του χριστιανικού χώρου, καθώς είναι αντιτριαδικές και απορρίπτουν την πίστη στον αληθινό ιστορικό Ιησού Χριστό.

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, έτσι για να γνωρίζουμε και να είμαστε ενημερωμένοι, ας απαριθμίσουμε μερικούς ελάχιστους από τους κυριότερους τίτλους των νεοπροτεσταντικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην πατρίδα μας. Θα αναφέρω μόνο αυτούς που κυρίως ακούγονται και που διακινούν έντυπα με τον τρόπο που είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, πολλές φορές κρυπτόμενοι κάτω από δικά μας κείμενα και ιδιαίτερα το κείμενο της Καινής Διαθήκης που έχει την έγκριση της Ιεράς Συνόδου, κρυπτόμενοι κάτω από έντυπα κείμενα δικά μας και άρα παρουσιαζόμενοι ότι είναι ορθόδοξοι, παρουσιαζόμενοι ως ορθόδοξοι. Βέβαια επαναλαμβάνω ότι αυτό για μας είναι ένας τρόπος αθέμητου προσιλητισμού, καθώς δεν αποκαλύπτουν την πραγματική τους ταυτότητα και άρα εύκολα εξαπατούν τους ορθόδοξους χριστιανούς. Οι κυριότεροι λοιπόν τίτλοι υπό τους οποίους δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι οι εξής: Ευαγγελική, Χαρισματική, Υπερδογματική, Ελεύθερες Εκκλησίες, Αποστολικές ή Εσχατολογικές Εκκλησίες. Βλέπουμε ότι συνεχώς επαναλαμβάνεται μέσα στον τίτλο τους ο όρος Εκκλησία. Και συνεχίζω: Εκκλησία του Θεού, Εκκλησία του Χριστού, Αρχαίγονη Εκκλησία, Χριστιανοί Αδελφοί, Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία της Πεντηκοστής, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Εκκλησία του Πλήρους Ευαγγελίου, Εκκλησία του Τετραγωνικού Ευαγγελίου, Ζωντανή Μαρτυρία, Σταυροφορία Χριστιανικού Εντύπου, Λόγοι Ζωής, Ελληνικό Κέντρο της Βίβλου, Μαθήματα Αγίας Γραφής Διαλληλογραφίας, Το Σταυροδρόμι, Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση.

χριστιανική κίνηση αγάπης. Αυτή μάλιστα δραστηριοποιείται και μέσα στα πανεπιστήμια. Ινστιτούτο Εμαούς και πλήθος άλλων. Βέβαια, σπέβδω να επαναλάβω ότι εμείς σεβόμαστε και αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του καθενός να πιστεύει όπως και όπου θέλει. Όμως εκείνο το οποίο είναι καθήκον της Εκκλησίας να κάνει είναι αφενός να ενημερώνει το ορθόδοξο πλήρωμα πού βρίσκεται η αλήθεια και πού η πλάνη, ποιες ομάδες είναι ορθόδοξες και ποιες δεν είναι, και επιπλέον να ζητάει από τις ομάδες αυτές να ομιλούν με το πρόσωπό τους και όχι κάτω από προσωπία προς το ορθόδοξο πλήρωμα. Και από εκεί και πέρα ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του. Μεταξύ αυτών των ομάδων που διάβασα τους τίτλους τους, οι πιο έντονα δραστηριοποιούμενες ομάδες και με μεγαλύτερα ποσοστά προσιλητιζομένων είναι οι πεντηκοστιανοί, οι οποίοι εμφανίζονται με πολλούς και διαφορετικούς τίτλους και τις σε γενικές γραμμές συμπίπτουν μεταξύ τους στην διδασκαλία και στα χαρακτηριστικά. Σε κάποιες άλλες εκπομπές μας θα μιλήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες για αυτούς τους πεντηκοστιανούς και με τη βοήθεια του Θεού θα μπορέσουμε να πληροφορήσουμε τους αγαπητούς ακροατές μας πάνω στα χαρακτηριστικά ειδικά των ομάδων αυτών των πεντηκοστιανών. Μεταξύ δε αυτών δεν υπάρχει και συμφωνία, δηλαδή ενώ λένε ότι όλοι είναι πεντηκοστιανοί, θα λέγαμε στην περίπτωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας όλοι είμαστε Ορθόδοξοι, όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες έχουν την ίδια πίστη, συμφωνούν, συνεργάζονται, συλλειτουργούν κτλ. Άρα και στους πεντηκοστιανούς θα έπρεπε να συμβαίνει το ίδιο πράγμα, ενώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ενώ είναι όλοι πεντηκοστιανοί και λένε ότι όλοι διδάσκουν την ορθή αλήθεια και ότι ο καθένας από αυτούς είναι η αληθινή Εκκλησία, εντούτοις μεταξύ τους ούτε συνεργάζονται ούτε συμφωνούν, πολλές φορές δε αντιμάχονται ο ένας τον άλλον. Μεταξύ δε αυτών η πιο δραστήρια και πολυπληθέστερη πεντηκοστιανή ομάδα είναι η λεγόμενη Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής. Είναι αυτή η οποία έχει και τον ραδιοφωνικό σταθμό που λειτουργεί κυρίως στην επαρχία με τον τίτλο «Χριστιανισμός» και εκδίδει και το έντυπο, την εφημερίδα, την ομώνυμη εφημερίδα «Χριστιανισμός». Αυτά λοιπόν ως προς τους τίτλους των ομάδων οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πατρίδα μας και είναι οι πιο γνωστές. Αλλά όπως είπα και επαναλαμβάνω, υπάρχει μια πληθώρα ομάδων, περίπου 100, των οποίων όμως τους τίτλους και τα ονόματα δεν είναι δυνατόν να μεταφέρουμε στις εκπομπές μας. Εάν κάποιοι από τους αγαπητούς ακροατές μας θέλουν λεπτομέρειες σε ειδικές και συγκεκριμένες προτεσταντικές αιρέσεις, τότε θα μπορούσαμε ευχαρίστως σε μια από τις προσεχείς εκπομπές μας να αναφερθούμε σε αυτή. Αναμένουμε λοιπόν τις ερωτήσεις σας ώστε να απαντήσουμε. Συνεχίζοντας, πρέπει να πούμε ότι οι χριστιανικές αιρέσεις και οι παραχριστιανικές ομάδες που έχουν μεταξύ τους πολλές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις έχουν βεβαίως και κατά συνέπεια και διαφοροποιήσεις βασικές με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν έχουν μεταξύ τους διαφορές και αποκλίσεις, φαντάζεται κανείς πόσες διαφορές και αποκλίσεις θα έχουν από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και άρα, κατά τη γνώμη μας, έχουν βασικές αποκλίσεις και από την χριστιανική αλήθεια, καθώς η χριστιανική αλήθεια διαφυλάσσεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι ομάδες αυτές έχουν αλλοιώσει την αληθινή πίστη, δηλαδή την Ορθόδοξη πίστη και την παράδοση.
κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ακόμη η μικρή ιστορική πορεία τους. Το έχουμε αναφέρει αυτό σε προηγούμενες εκπομπές μας, αλλά νομίζω αναγκαίο και χρήσιμο να το επαναλάβουμε, διότι κατά τη γνώμη μου είναι το ισχυρότερο επιχείρημα το οποίο μπορούμε να αντιτάξουμε στις δικές τους, στους δικούς τους ισχυρισμούς. Και ποιο είναι αυτό? Είναι ότι η μικρή αυτή ιστορική πορεία τους, δηλαδή η εμφάνισή τους πριν από λίγα μόλις χρόνια, 40, 50 ή λιγότερα, ή το πολύ πολύ 120 χρόνια, αυτό μας δείχνει ότι δεν έχουν καμία σχέση και σύνδεση με την ιστορική εκκλησία που ίδρυσε ο Ιησούς Χριστός. Και αυτή η σχέση εντοπίζεται τόσο στην πίστη όσο και στη λατρεία, αλλά και κυρίως σε αυτό που έχουμε πολλές φορές πει, στην αποστολική διαδοχή, δηλαδή στην ιεροσύνη. Καμιά από αυτές τις ομάδες, τις αιρετικές ομάδες, δεν έχει αποστολική διαδοχή, δηλαδή δεν έχει λάβει χειροτονία και ιεροσύνη από γνήσιους διαδόχους των Αποστόλων του Χριστού. Και είναι προφανές αυτό, αφού η ιστορία τους ξεκινά, όπως είπα, αυθαίρετα και ξαφνικά, μόλις μερικές δεκαετίες πριν, όπως των Ελλήνων Νεοπεντηκοστιανών, που ξεκινάει στη δεκαετία του 1960 ή άλλων στη δεκαετία του 1920. Μερικοί από αυτούς θέλουν να υποστηρίξουν ότι έχουν ιεροσύνη. Βέβαια, για να έχει κανείς ιεροσύνη πρέπει να έχει χειροτονία, και για να έχει χρήσια και κανονική πρέπει να έχει χειροτονηθεί από γνήσιους και κανονικούς διαδόχους των Αποστόλων του Χριστού. Στην ουσία αυτή πρέπει να πούμε ότι ούτε καν οι παλαιομερολογίτες δεν έχουν γνήσια και κανονική ιεροσύνη, που έχουν ορθόδοξη πίστη. Πολύ περισσότερο δεν μπορούν να έχουν γνήσια και κανονική ιεροσύνη εκείνες οι αιρετικές ομάδες οι οποίες βρίσκονται εκτός της Ορθοδοξίας, εκτός της αληθινής Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν τίθεται για αυτές το αμήλικτο ερώτημα. Αν όλες αυτές οι ομάδες είναι πράγματι όπως ορίζουν η κάθε μια βέβαια για τον εαυτό της η αληθινή Εκκλησία του Χριστού, τότε πού ήταν, πού βρίσκονταν πριν από 200, 500, 1000, 1500 ή 1800 χρόνια, συνδέονται με την αληθινή Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός? Εάν κάποια από αυτές τις νεοφανείς χριστιανικές αιρέσεις ή τις παραχριστιανικές ομάδες είναι, όπως υποστηρίζουν, η αληθινή Εκκλησία του Χριστού, πώς δικαιολογεί αυτό το μεγάλο χάσμα των 19 αιώνων που την χωρίζει ή τη σχολή από την πρώτη Εκκλησία, αφού όλες αυτές τα τελευταία 150 χρόνια

Είπαμε λοιπόν ότι όλες, όχι μερικές, αλλά όλες, επαναλαμβάνω, οι προτεσταντικές αιρέσεις έχουν μια μικρή ιστορική πορεία. Άρα λοιπόν δεν συνδέονται, δεν έχουν συνέχεια με την Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός. Διότι η Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός έχει και πρέπει να έχει ζωή, ιστορία, διότι από αυτές τις αιρέσεις τολμούν να υποστηρίζουν ότι η Εκκλησία έπαψε κάποτε να υπάρχει ή έπεσε σε πλάνη και και ανασυγκροτήθηκε ορατά τώρα στους έσχατους καιρούς. Από αυτούς βέβαια. Υπάρχει άραγε μεγαλύτερη βλασφημία από αυτή προς το πρόσωπο του Χριστού μας, ο οποίος είπε για τον εαυτό του «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή»? Πώς είναι δυνατόν, αδελφοί μου, για έναν λεγόμενο χριστιανό να υποστηρίζει ότι δεν ίσχυσαν κατά γράμμα ακέραια και απόλυτα οι προφητικοί αυτοί λόγοι του Χριστού για την αιώνια και αλάθητη πορεία της Εκκλησίας του? Ο Κύριος μας δεν είπε ότι πήλε άδου ούκα της χύσουσιν αυτής, δηλαδή της Εκκλησίας, και μάλιστα συμπλήρωσε ότι ιδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Λίγο προ του πάθους του είπε στους μαθητές του, όταν έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει εμάς εις πάσαν την αλήθεια. Και το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί μου αδελφοί, γνωρίζομαι ότι ήλθε την ημέρα της Πεντηκοστής. Άρα η Εκκλησία, η οποία θα έμενε στέρεα σύμφωνα με τους λόγους του Κυρίου στα θεμέλια της, και ότι ουδέποτε θα έπεφτε σε πλάνη καθώς ο ίδιος θα ήταν μαζί της πάσας τας ημέρας, δεν είναι εκείνη η ίδια Εκκλησία η οποία δέχθηκε το Πνεύμα το Άγιο κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, το οποίο την οδηγεί έκτοτε εις πάσαν την αλήθεια? Άρα πώς είναι δυνατόν να υποστηρίζει κάποιος λεγόμενος χριστιανός ότι η Εκκλησία του Χριστού, η Εκκλησία που ίδρυσε ο ίδιος ο Χριστός και της οποίας είναι κεφαλή ο ίδιος, έπαψε κάποτε να υπάρχει ή ότι έπεσε σε πλάνη και αποστασία και ότι ήρθαν στους έσχατους καιρούς να την ανασυγκροτήσουν ορατά όλες αυτές οι αιρετικές και παραχριστιανικές ομάδες? Δεν είναι αυτό, επαναλαμβάνω, μια βλασφημία προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Γράφει στο βιβλίο του, ένα θαυμάσιο βιβλίο του, και το συστήνω στους αγαπητούς ακροατές μας, ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, στο βιβλίο του «Η Ορθοδοξία μας». Γράφει στη σελίδα 265. Δεν μπορεί να γνωρίζει χάσματα και διακοπές ούτε στην πίστη, ούτε στην οργάνωση, ούτε και στη ζωή. Το αληθινό χάρισμα της Εκκλησίας είναι η συνέχιση της αποστολικότητος και στα τρία αυτά σημεία. Δηλαδή στην αποστολική διδαχή, στην αποστολική διαδοχή και στην αποστολική ζωή. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία μας πάντοτε διδάσκει τα ίδια δόγματα, έχει την ίδια πίστη, έχει την ίδια συνεχή και αδιάκοπη

καλοσύνη, έχει την ίδια λατρεία, την μυστηριακή ζωή, τα μυστήρια και τον ίδιο τρόπο σωτηρίας των ανθρώπων μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Αυτή λοιπόν η Εκκλησία είναι κατά ανάγκη μία, μοναδική και Αγία και Καθολική και Αποστολική. Και τέτοιους αδιαφυσβήτητους τίτλους και τέτοια αυτοσυνειδησία έχει μόνον η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η οποία διαφύλαξε ανώθευτη ολόκληρη την κληρονομιά της Αποστολικής Εκκλησίας και αποτελεί τη συνέχεια της. Αυτή λοιπόν και μόνη είναι όσμα της αληθείας κατά τον Απόστολο Παύλο, και αυτή είναι και πρέπει να γίνεται το μέτρο μέτρησης, ο κανόνας κρίσης κάθε νεοφανούς ομάδας και αίρεσης. Γι' αυτό χαρακτηρίζομαι όλες αυτές τις νεοφανείς ομάδες ως χριστιανικές και παραχριστιανικές αιρέσεις, γιατί δεν συμφωνούν με την πίστη και την διδασκαλία της υπό του Κυρίου Ιησού Χριστού ιδρυθήσεις και θεμελιωθήσεις ιστορικής Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, η οποία είναι η μόνη που μπορεί να ερμηνεύει την Αγία Γραφή και να διδάσκει την αλήθεια και άρα να σώζει τον άνθρωπο. Μέχρι τώρα αναφέραμε, θα λέγαμε, τα θεολογικά χαρακτηριστικά της αληθινής Εκκλησίας και τα θεολογικά ή εκκλησιαστικά σε εισαγωγικά χαρακτηριστικά των διαφόρων αιρετικών και παραχριστιανικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην πατρίδα μας ως προτεσταντικές ή νεοπροτεσταντικές ή πεντηκοστιανές ομάδες. Θα ήθελα όμως να επισημάνω και ένα άλλο χαρακτηριστικό των ομάδων αυτών, των νεοφανών αυτών αιρέσεων. Εάν κανείς μελετήσει τα κείμενά τους αλλά και ακούσει τις μαρτυρίες πρώην οπαδών τους, πολλοί από τους οποίους έχουν ενταχθεί, έχουν επανενταχθεί και πάλι στην Αγία μας Εκκλησία, θα διαπιστώσει ότι έχουν φονταμενταλιστικές διδασκαλίες. Δηλαδή, η διδασκαλία τους και η συμπεριφορά τους τόσο προς τους οπαδούς τους, όσο και προς τους εκτός των ομάδων αυτών, χριστιανούς, είναι σκληρή συμπεριφορά. Και μάλιστα εφαρμόζουν, όπως έχει διαπιστωθεί, και μια σκληρότητα, μια αυστηρότητα στην πειθαρχία των οπαδών τους, η οποία ενίοτε παίρνει το χαρακτήρα απειλής και τρομοκρατίας. Παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιούν διάφορες διδασκαλίες που έχουν σχέση με προφητικές δήθεν προβλέψεις ή για διδασκαλίες περί του τέλους του κόσμου. Δηλαδή έχουν έντονες εσχατολογικές διδασκαλίες. Εάν κανείς μελετήσει τα έντυπα των πεντηκοστιανών, και ως εύκολο παράδειγμα φέρω για τους αγαπητούς ακροατές μας την εφημερίδα Χριστιανισμός, την οποία κατά ανάγκη αναγιγνώσκω από πολλά χρόνια, θα διαπιστώσει, όπως και εγώ διεπίστωσα, ότι στα παλαιότερα ιδίως τεύχη, κυρίως στη δεκαετία από 1990 έως 2000, υπήρχαν συνεχείς αναγγελίες της ομάδας αυτής για την απειλή του Αντιχρίστου, για την λεγόμενη αρπαγή, για το τέλος του κόσμου και ούτω καθεξής. Υπενθυμίζω απλά, έτσι και σύντομα, υπενθυμίζω έτσι για παράδειγμα και απλά το τι έλεγε η εφημερίδα αυτή και έγραφε στο τεύχος της 1ης Ιανουαρίου του 1991. Είναι δύσκολο στους αγαπητούς ακροατές μας να το βρουν και να το αναγνώσουν ώστε να διαπιστώσουν τι έλεγε. Όμως εκεί μέσα θα διαπιστώσει κανείς ότι έγραφε η ομάδα αυτή ότι μέσα στη δεκαετία εκείνη από το 90 έως το 2000 θα γινόταν η λεγόμενη αρπαγή, δηλαδή θα ερχόταν ο

0: Κύριος για να αρπάξει τους δικούς του, θα ερχόταν ο Αντίχριστος και άρα όσοι θα ήταν πεντηκοστιανοί θα είχαν ήδη αρπαγεί και δεν θα είχαν περάσει μέσα από τη μεγάλη θλίψη, και ότι μέσα σε αυτή τη δεκαετία θα γινόταν και ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Βέβαια όλα αυτά απεδείχθησαν ψευδοπροφητείες, αλλά όλα χρησιμοποιήθηκαν ως τρόποι τρομοκρατίας και απειλής πρωτίστως των οπαδών, ώστε να τους εγκλωβίσουν μέσα στις ομάδες αυτές και δευτερευόντως να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ή τον φόβο των άλλων, των αδελφών μας των Ορθοδόξων, οι οποίοι ανύποπτοι μπορούσαν να εισχωρήσουν και να ενταχθούν μέσα στις ομάδες αυτές. Έτσι λοιπόν η μέθοδος αυτή του εκφοβισμού και της καταπίεσης της ανθρωπίνης προσωπικότητας διαπιστώνουμε ότι είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των ομάδων αυτών, και άρα στην πραγματικότητα στερούν με τον τρόπο αυτό βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των οπαδών τους. Μια γνήσια θρησκεία, πολύ περισσότερο η αληθινή εκκλησία, δεν πρέπει, δεν μπορεί και δεν εφαρμόζει ποτέ τέτοιους τρόπους και τέτοιες μεθόδους. Δεν μπορεί να εκφοβίζουμε τους ανθρώπους για να πιστέψουν. Δεν μπορούμε να τους τρομοκρατούμε και να τους απειλούμε. Δεν μπορούμε να τους διατυπώνουμε προφητείες, οι οποίες στη συνέχεια αποδεικνύονται ως ψευδοπροφητείες. Και είναι βέβαια αυτές οι ομάδες που εφαρμόζουν αυτούς τους τρόπους καταπίεσης της προσωπικότητας των οπαδών τους, και στη συνέχεια οι ίδιες αυτές οι ομάδες, εάν καταγγελθούν, τότε διαμαρτύρονται ότι καταπατώνται τα δικά τους τα ανθρώπινα δικαιώματα και η θρησκευτική τους ελευθερία. Εδώ όμως, φίλοι ακροατές, πρέπει να διακόψουμε για σήμερα, καθώς η επόμενη ενότητα απαιτεί αρκετό χρόνο, και έτσι θα επανέλθουμε, αν θέλει ο Θεός, στην επόμενη εκπομπή μας πάνω στο ίδιο αυτό θέμα μας. Ευχαριστώ όλους σας που είχατε την καλοσύνη να παρακολουθήσετε και τη σημερινή εκπομπή μας. Αναμένουμε ενδεχομένως τις ερωτήσεις και τις απορίες σας, πάνω στις οποίες μπορούμε να απαντήσουμε σε προσεχή εκπομπή μας, και ευχόμεθα όπως η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Αντιαιρετική δράση με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
4: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον αρχηγό.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτιες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας. Είναι ο σταθμός ο οποίος με ασφάλεια αναμεταδίδει τον αιώνιον και αλάθητο λόγο του Ευαγγελίου της Αγίας Γραφής. Είναι ο σταθμός ο οποίος μεταφράζει και ερμηνεύει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι ο σταθμός ο οποίος κάνει τις ψυχές να αγάλλονται ακούγοντας την αλήθεια και ζώντας τον παλμό της Εκκλησίας της αληθινής που είναι η Ορθόδοξος πίστης. Πάντοτε με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και πάντοτε με την ευλογία του Επιχωρίου Επισκόπου προσπαθούμε να ερμηνεύουμε το Λόγο και μάλιστα συγκεκριμένα το κατά Ιωάν Ευαγγέλιο και βρισκόμαστε στο 13ο κεφάλαιο του κατά Ιωάν Ευαγγελίου. Εξαιτίας λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, εξαιτίας της προδοσίας του Ιούδα εταράχθη το πνεύματι ο Ιησούς. Άλλοτε η γαλιάσα το λέει το πνεύματι, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Η γαλιάσα το πνεύματι διότι τα μυστικά του ουρανού αποκαλύφθηκαν σε νήπια κατά τη γνώση, δηλαδή στους μαθητές του και αποστόλους του. Τώρα ταράχτηκε στο πνεύμα ο Χριστός, διότι ένας από τους μαθητές του έγινε προδότης και αυτός είναι ο Ιούδας ο Ισκαριώτης. Ας ακούσουμε λοιπόν τους στίχους 21 έως 22 του 13ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ο Ιησούς ταύτα λοιπόν εταράχθη το πνεύματι και μαρτύρησε και είπε αμήν αμήν λέγω ημήν ότι εις εξ ημών παραδώσιμε έβλεπον ουν εις αλλήλους οι μαθητέ απορούμενοι περί τίνος λέγει. Ας μεταφράσουμε

τα θεόπνευστα αυτά λόγια του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Όταν λοιπόν ο Χριστός μετά την σκοτία, μετά την πτήρα, όταν είπε όλα αυτά για την προδοσία του Ιούδα, ταράχτηκε μέσα του βαθιά και μίλησε ανοιχτά και είπε: αλήθεια, αλήθεια σας λέω, αλήθεια σας λέω. Ακούστε, ένας από εσάς θα με προδώσει. Οι μαθητές κοιτάχτηκαν ο ένας με τον άλλον. Είχαν απορία. Δεν ήξεραν ακόμα για ποιον μιλάει ο Χριστός. Φανταστείτε πώς σύστηκε η ατμόσφαιρα όταν ο Χριστός είπε: σας λέω αλήθεια, ένας από εσάς θα με προδώσει. Εγώ είμαι. Ο καθένας ταράχτηκε. Μήπως δεν το ξέρω. Πώς θα κάνω εγώ το έγκλημα αυτό. Οι μαθητές γέμισαν απορία. Προτού να πει λοιπόν ο Ιησούς, ένας από εσάς θα με παραδώσει και θα με προδώσει, είπε: αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Όπως ξέρετε πολύ καλά, όταν ο Χριστός ήθελε να εκφωνήσει σωτηριώδη, μεγαλειώδη, αλλά και τρικυμιώδη λόγο του, μπροστά βάζει το αμήν τρεις φορές. Αμήν, αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Με τη φράση αυτή, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, μόνο στον Ιωάννη, δύο ή τρεις φορές προηγείται το αμήν, αμήν. Στους άλλους δύο Ευαγγελιστές, στο Ματθαίο, στο Μάρκο, αλλά και στο Λουκά, μία φορά προλέγεται το αμήν για κάποια συστηματική αλλά και συγκλονιστική αλήθεια που πρόκειται να εκφωνήσει ο Χριστός. Εδώ λέει αμήν, αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Με τη φράση αυτή ο Χριστός βεβαιώνει κατά τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις μεγάλες και ιδιαίτερα σοβαρές αλήθειες. Στην προκειμένη μάλιστα περίπτωση χρησιμοποιεί αυτήν τη φράση για να βεβαιώσει την πρόρησή του ότι γνωρίζει τα πάντα, προγνωρίζει τα πάντα, παντογνώστης είναι και προπαντός, και τα πιο θλιβερά γεγονότα που τον περιμένουν και που εκείνος αποδέχεται είναι αληθινά. Είναι εκείνα τα λόγια που προδίδουν τον Χριστό. Είναι εκείνα τα λόγια που καρφώνουν την καρδιά του Χριστού. Είναι εκείνα τα λόγια που προδίδουν με φίλημα του Ιούδα τον Χριστό. Είναι εκείνα τα λόγια που παραδίδεται ο Χριστός στο Σταυρό και στο θάνατο για τη σωτηρία του κόσμου. Είναι αυτά τα λόγια που ξεκινούν δυστυχώς από την προδοσία του Ιούδα. Ο Χριστός μας λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, προείπε την προδοσία σαφώς και σοφώς. Δηλαδή, μίλησε για τον Ιούδα χωρίς να τον κατηγορήσει. Μίλησε από ευσπλαχνία και δεν θέλησε να προδώσει το εισαγωγικό

εσύ μόνος σου αποκαλύφθηκες. Ο κύριος, αγαπητοί ακροατές, από την πλευρά του έκανε το παν για τη σωτηρία του Ιούδα. Τα πάντα έκανε. Ό,τι έδωσε στους άλλους μαθητές, το έδωσε και στον Ιούδα. Το χάρισμα και στον Ιούδα. Το κήρυγμα και στον Ιούδα. Την αγάπη και στον Ιούδα. Τα πάντα, το μυστικό δείπνο και στον Ιούδα. Τη θεία κοινωνία και στον Ιούδα. Τι σε στέρισε, Ιούδα? Τι έδωσε στους άλλους μαθητές και σε σένα δεν το έδωσε? Ρωτάει ένας σημειογράφος της Μεγάλης Εβδομάδος. Έκανε το παν για σένα, Ιούδα, ο Χριστός. Να μην χαθείς. Έκανε το παν να χαθεί η απώλειά σου. Όχι η απώλειά σου. Να μην χαθείς εσύ με την απώλειά σου. Και να σωθείς και εσύ. Τα πάντα έκανε. Αλλά εσύ δεν θέλησες να ακολουθήσεις τη σωτηρία. Αλλά θέλησες να γίνεις το όργανο της μεγάλης προδοσίας. Ω ταλέπορε Ιούδα. Εδώ ας κάνουμε το πρώτο διάλειμμα για να ακούσουμε και τους αναβαθμούς του πλαγίου του πρώτου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, μία παράγραφο από την τραγικότητα της στιγμής εκείνης που οι μαθητές άκουσαν τον Χριστό να τους λέει ότι ένας θα τον προδώσει, αλλά κανένας δεν ήξερε ότι ο ένας θα είναι ο Ιούδας. Είναι φρικτή τραγικότητα τη στιγμή που ο Χριστός δίνει όλη την αγάπη του και τα αγαθά του στον Ιούδα και δέχεται το φίλημα της προδοσίας. Ένας λοιπόν από τους 12 μαθητές χαρακτηρίζεται ως ο μαθητής «ον ηγάπα ο Ιησούς». Φυσικά το ξέρουμε, όλοι το ξέρουμε, και τι αυτός ο μαθητής από πολύ ταπείνωση, ενώ αυτός έγραψε το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, ο ίδιος ο Ιωάννης, ουδέποτε αναφέρει το όνομά του στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, παρά μόνον λέγεται ο μαθητής «ον ηγάπα ο Ιησούς». Με τη φράση αυτή χαρακτηρίζεται ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και στους στίχους του 19ου κεφαλαίου.

στους στίχους του 21ου κεφαλαίου. Επίσης, στο 20ο κεφάλαιο, στο στίχο 2, χαρακτηρίζεται πάλι ο Ιωάννης με την ισοδύναμη φράση «Ο μαθητής, ο νεφίλη ο Ιησούς». Αγαπούσε ιδιαίτερα τον Ιωάννη, διότι ο Ιωάννης μέσα στην ψυχή του αγαπούσε θερμότερα το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ας ακούσουμε λοιπόν τους στίχους 22 μέχρι 25 του 13ου κεφαλαίου. «Ειν δε ανακείμενος εις εκ των μαθητών αυτού εν το κόλπο του Ιησού, ον ηγάπα ο Ιησούς, νεύει ουν τούτο Σίμων Πέτρος, πιθέστε τι σανεί περιού λέγει ο Ιησούς, επιπεσόν δε εκείνος, επί το στήθος του Ιησού λέγει αυτό, Κύριε, τι σε στην». Είναι από τις φοβερές φράσεις εκείνης της συγκλονιστικής στιγμής. Ας μεταφράσουμε τα λόγια αυτά στην απλοελληνική. Ένας από τους μαθητές που ο Ιησούς τον αγαπούσε ξεχωριστά ήταν γερμένος στο τραπέζι κοντά στο στήθος του Ιησού. Σε αυτόν λοιπόν κάνει νόημα ο Σίμων Πέτρος. Ρώτα, σαν του λέει. Ρώτα τον Ιησού. Θέλει να μάθει ο Πέτρος ποιος τελικά είναι αυτός για τον οποίο ο Ιησούς μίλησε και μιλούσε. Έγειρε τότε εκείνος ο μαθητής, δηλαδή ο Ιωάννης, στο στήθος του Ιησού και τον ρώτησε, «Ποιος είναι, Κύριε?» Αυτό φαίνεται καθαρά, ότι ούτε ο Ιωάννης, ούτε κανένας άλλος, ούτε ο Πέτρος, κανείς, ήταν το μυστικό που ήξερε μόνο ο Κύριος, το μυστικό της θανατικής ποινής, το μυστικό της προδοσίας, το μυστικό ενός απέσιου μαθητού που συγκαθόταν μαζί με τους άλλους μαθητές για να προδώσει τον Ιησού Χριστό. Ένας από τους μαθητές που τον αγαπούσε ο Ιησούς τον ρώτησε πάλι, «Ποιος είναι, Κύριε, αυτός που θα σε προδώσει?» Βεβαίως, αγαπητοί ακροατές, ο Ιησούς αγαπούσε και τους λοιπούς μαθητές. Τους αγάπησε, λέει σε ένα άλλο σημείο. «Εις τέλος ηγάπησεν αυτούς». Τέλεια δηλαδή τους αγάπησε τους μαθητές ο Χριστός.

όλους τους ανθρώπους τους αγαπά ο Ιησούς. Ο Ιησούς που είναι η ενυπόστατη και η εσταυρωμένη αγάπη. Αλλά εδώ το ηγάπα, όπως ήδη είπαμε, σημαίνει αγαπούσε τέλεια ο Χριστός. Εξαιρετικά όλους ανεξαιρέτως και τους εχθρούς του και τον Ιούδα φυσικά. Και ποιος είναι αυτός ο μαθητής που αγαπούσε ιδιαίτερα ο Ιησούς? Ο συγγραφέας του τετάρτου Ευαγγελίου, όπου περιέχονται οι φράσεις αυτές, δηλαδή «ον ηγάπα», «ον εφίλη», αυτός ο μαθητής που ο ίδιος κρύβει το όνομά του στο Ευαγγέλιο του, αυτός είναι ο Ιωάννης, ο θεολόγος και ευαγγελιστής, αυτός που αποφεύγει να αναφέρει το όνομά του από πλήρη ταπεινοφροσύνη. Ο Πέτρος, αγαπητοί ακροατές, θερμότερος πάντα, ζωηρότερος πάντα, αυθόρμητος πολύ, μέχρι που να γίνει η Πεντηκοστή, μετά την Πεντηκοστή θα είναι ο κορυφαίος Πέτρος με όλες τις διαστάσεις που χρειάζεται ένας μεγάλος Απόστολος, όπως και οι άλλοι μαθητές. Ο Πέτρος λοιπόν, αυθόρμητος περισσότερο από τους άλλους μαθητές, δεν υπέφερε αυτό που άκουσε από το στόμα του Χριστού, ότι ένας μαθητής του θα τον προδώσει. Προσπαθούσε λοιπόν να πληροφορηθεί οπωσδήποτε. Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός? Ανήσυχος ο Πέτρος, από πολύ αγάπη, από πολύ θερμότητα καρδιάς. Ποιος είναι αυτός? Και κάνει νεύμα στον Ιωάννη και του σπρώχνει. Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, πήγε κοντά του. Εσύ είσαι στα δεξιά του Χριστού. Πήγαινε να το ρωτήσεις. Επιπεσών επί το στήθος του Ιησού, λέγει ο Ιωάννης, «Κύριε, Κύριε, Κύριε, τι σε στην, ποιος είναι ο προδότης?» Ο Ιωάννης, στα δεξιά του διδασκάλου ευρισκόμενος, έγειρε προς τον Ιησούν, ακούμπησε κοντά στην καρδιά του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού και άκουσε τους θεϊκούς παλμούς της καρδιάς, της μεγάλης καρδιάς, μια καρδιά που σκεπάζει όλη την ανθρωπότητα, είναι η καρδιά της αγάπης του Χριστού. Την καρδιά που περικλεί την άπειρη αγάπη, την καρδιά που πάλι για όλους τους ανθρώπους, την καρδιά που έπαλε από αγάπη και γι' αυτόν ακόμα τον Ιούδα. Και το ερώτημα, «Κύριε, τι σε στην?» Ο Ιωάννης το ψιθύρισε στο αυτί του Ιησού μυστικά, ώστε να μην γίνει ο προδότης φανερός και εκτεθεί στο κύκλο, στον κύκλο των μαθητών. Και έτσι λοιπόν ο Ιωάννης είχε μεγάλη οικειότητα προς τον Ιησούν και μίλησε ψιθυριστά. Δεν είπε απλώς «τι σε στην», αλλά είπε «Κύριε, Κύριε, τι σε στην?» Προσφώνησε δηλαδή τον Ιησούν ως Κύριο. Και Κύριος εμπροκειμένος σημαίνει ίσον Θεός. Έχει την εξουσία της θεότητας και έδειξε τον πελώριο σεβασμό που έχει ο Ιωάννης και ο Πέτρος φυσικά στο Χριστό, ο οποίος ατάραχος μιλούσε για τον προδότη. Ας ακούσουμε πάλι στο διάλειμμα μας τους αναβαθμούς για να συνεχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στην πιο τραγική στιγμή της αγάπης του Χριστού. Προδοσία και αγάπη. Αγάπη ο Χριστός, προδότης ο Ιούδας. Πάλι όμως ο Χριστός δεν είπε ονομαστικά ποιος είναι ο προδότης, αλλά είπε «Εκείνος εστίν, ο εγώ βάψας το ψωμίον επιδώσω». Δηλαδή, τι συνέβαινε? Υπήρχε στο τραπέζι τριβλίων, δηλαδή μια πιατέλα, όπου στο ζωμό της οι συνδετημόνες, οι μαθητές δηλαδή, βουτούσαν από κοινού τον άρτο. Έτσι στην πιατέλα μαζί με τον Ιησούν βουτούσε τον άρτον και ο Ιούδας. Ακόμα εκεί επέμενε να παραμένει ακόμα ο Ιούδας, ενώ ετοίμαζε μέσα στη βρώμικη καρδιά του το σχέδιο της προδοσίας του Χριστού. Αποκρίνεται λοιπόν ο Ιησούς στους στίχους 26 και 27 του 13ου κεφαλαίου. Αποκρίνεται ο Ιησούς και λέγει «Εκείνος εστίν». Με ρωτάτε συνέχεια ποιος είναι αυτός. Με ρωτάτε συνέχεια. «Εκείνος λοιπόν εστίν, ο εγώ βάψας το ψωμίον και επιδώσω. Και εμβάψας ο Ιησούς το ψωμίον, δίδωσιν Ιούδας Σίμωνος Ισκαριώτη. Και μετά το ψωμίον, τότε εισήλθεν εις την καρδίαν του Ιούδα ο Σατανάς, λέγει σ' αυτόν ο Ιησούς, ο ποιής ποιήσον τάχιον». Τραγικές οι στιγμές για τον Ιούδα και ουράνιες στιγμές για εκείνον ο οποίος θέλει να θυσιαστεί για τη δική μας σωτηρία. Ας μεταφράσουμε λοιπόν αυτούς τους στίχους του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Αποκρίνεται ο Ιησούς. Με ρωτάτε ποιος είναι αυτός που θα με προδώσει. Είναι εκείνος τον οποίον εγώ θα δώσω ένα κομμάτι ψωμί αφού το βουτήξω στο πιάτο. Παίρνει τότε ένα κομμάτι ψωμί ο Χριστός, το βουτάει στο πιάτο και το δίνει στον Ιούδα τον Ισκαριώτη, το γιο του Σίμωνα. Όταν ο Ιούδας πήρε το ψωμί, τότε ολότερα μπήκε ο διάβολος μέσα του. Τότε του λέει ο Ιησούς, ό,τι έχεις να κάνεις, κάντο γρήγορα. Αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός έκανε και για τον Ιούδα πράξη τιμητική. Έλαβε τεμάχιο άρτου, το βούτυξε ο ίδιος στο ζωμό της πιατέλας και το πρόσφερε με αγάπη και στον Ιούδα. Δείγμα τέτοιας οικειότητας, τέτοιας φιλοφροσύνης και τέτοιας ιδιαίτερης αγάπης και τιμής και στον Ιούδα. Οι άλλοι μαθητές δεν σκέφτηκαν ότι ο Ιούδας ευλογήθηκε περισσότερο από αυτούς. Σε πολλές και διάφορες εκδηλώσεις αγάπης και τιμής προς τον Ιούδα είχε προβεί ο Ιησούς. Πρώτη εκδήλωση αγάπης, η εκλογή του ως μαθητού και αποστόλου. Τελευταία εκδήλωση αγάπης, η επίδοση του άρτου. Ο Χριστός μας εξάντλησε όλα τα μέσα και όλους τους τρόπους για τη σωτηρία και του Ιούδα και για κάθε έναν από μας που κυκλοφορούμε έτσι ανόητα. Τα πάντα θα κάνει ο Χριστός ώστε να μας σώσει, και όμως αφέθηκε μόνος του χωρίς χάρη ο Ιούδας στην αγκαλιά του Σατανά. Μετά το ψωμίον μπήκε μέσα του ο Σατανάς. Μετά την αγάπη μπήκε ο διάβολος μέσα στην καρδιά του Ιούδα, κυριολεκτικά και ολοκληρωτικά μπήκε μέσα του ο Σατανάς. Κυριεύτηκε πέρα για πέρα από αυτόν. Αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός δεν συμβουλεύει ποτέ να κάνεις εσύ το κακό. Ποτέ. Τότε τι να σημαίνει άραγε η προτροπή του Χριστού «Ο ποιείς ποιήσον τάχιον», σαν να του λέει του Ιούδα «Έκανα το παν, να σε φέρω σε συνέστηση, να σε αποτρέψω
από το έγκλημα. Αλλά εσύ δεν συγκινήθηκες, έμεινες αμετανόητος και ο σατανάς σε κυρίευσε εξ ολοκλήρου. Δεν αφήνεις πια ελπίδα διορθώσεως και σωτηρίας. Γι' αυτό εγώ σ' αφήνω. Κάνε ό,τι θέλεις. Δεν σε εμποδίζω. Αγαπητοί ακροατές, με αυτό που λέει ο Χριστός, ο ποιείς ποιήσων τάχειων, μερικοί νομίζουν ότι ο Χριστός έδωσε παραγγελία στον Ιούδα να πάει να αγοράσει τα αναγκαία για την εορτή του Πάσχα. Κατάλληλη μάλιστα η κασία, ο Χριστός προέθεψε τον Ιούδα να δώσει ελεημοσύνη στους φτωχούς από το ταμείο της ιερής ομάδας, το οποίο όμως ταμείο το διαχειριζόταν ο Ιούδας και το κατέκλεβε. Στο λόγο του Χριστού προς τον Ιούδα, οι λέξεις τάχειον προξενεί στους πιστούς πολύ συγκίνηση. Λέγοντας ο Χριστός τον Ιούδα να κάνει το ταχύτερο από αυτά που θέλει να κάνει, να προχωρήσει γρήγορα στην προδοσία, του δείχνει ότι σπέβδει προσεκούσιον μαρτύριον ο ίδιος. Αγαπητοί ακροατές, το τάχειον του Χριστού υπενθυμίζει τη συγκινητική φράση της Εκκλησίας σε ύμνο της Μεγάλης Δευτέρας. «Χριστός επήγεται, του παθήν αγαθότητη. Από υπερβολική αγάπη ο Χριστός και χάρη της σωτηρίας μας ο Χριστός έσπευδε προς το μαρτύριο όσο οδυνηρό και αν ήταν». Στο σημείο αυτό ας κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα μας, αγαπητοί ακροατές, να ακούσουμε την τελευταία μας σκέψη ύστερα από την προδοσία του Ιούδα.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την τραγική περίπτωση όπου ο Χριστός τελικά έδειξε ποιος είναι ο Ιούδας, τελικά οι μαθητές κατάλαβαν ποιος είναι ο προδότης και ο λόγος του Χριστού στον Ιούδα, ο ποιής ποιήσων τάχιον, λέχτηκε μεγαλόφωνα πλέον και έγινε ακουστός από όλους τους μαθητάς, αλλά όχι τόσο κατηληπτός. Ακουστός, όχι κατηληπτός. Δηλαδή, ούτε ο Ιωάννης κατάλαβε τι είπε ο Χριστός. Διότι λέει, τούτο, στίχος 28-30, τούτο ουδής έγνω των ανακειμένων προς τι είπεν αυτό ο Ιησούς. Την εσ μάλιστα εδόκουν, επί το γλωσσόκομον είχε ο Ιούδας, ότι δηλαδή λέγει σε αυτόν ο Ιησούς, πήγαινε αγόρασε όν χρίαν έχομεν εις την εορτήν ή για τους πτωχούς ή να τη δω και λαβών συν το ψωμίον εκείνος ευθέως εξήρθεν ειν δε νίξ. Ας μεταφράσουμε αυτό το κλασικό, θα έλεγα, χωρίο του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου. Κανένας από τους μαθητάς, από όσους έτρωγαν στο δείπνο, δεν κατάλαβε γιατί είπε αυτό το λόγο ο Ιησούς. Επειδή μάλιστα ο Ιούδας κρατούσε το ταμείο, μερικοί νόμιζαν ότι ο Ιησούς του είπε αγόρασε ό,τι μας χρειάζεται για τη γιορτή του Πάσχα ή πήγαινε να δώσεις κάτι στους φτωχούς. Ο Ιούδας βέβαια, αφού πήρε το ψωμίον, βγήκε έξω αμέσως, ήταν νύχτα. Ο ιερός υμνογράφος, αγαπητοί ακροατές, λέει, εκείνος το ψωμίον δεξάμενος κατά του άρτου εχώρησεν. Δηλαδή ο Ιούδας πήρε το τεμάχιον του άρτου και προχώρησε και κλώτσισε τον ουράνιον άρτον τον Ιησού Χριστό. Ενεργούμενος λοιπόν από τον οδηγό του το σατανά, ο Ιούδας αμέσως εξήλθεν. Εξήλθε από το υπερόον όπου έγινε ο μυστικός δείπνος και πήγε σε χώρο μυστικών διαβουλεύσεων ο Ιούδας εναντίον του Χριστού μας. Εξήλθε από τον κύκλο του Χριστού, από τους μαθητάς του Χριστού και πήγε στον κύκλο σατανικών ανθρώπων. Εξήλθε από τον τόπο του φωτός, πήγε στον τόπο του σκοταδιού, εξήλθε νοριστικός, δεν επανήλθε πλέον. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννη σημειώνει και τον χρόνο κατά τον οποίο ο Ιούδας εξήλθε, λαβών το ψωμίον εκείνος ο Ιούδας ευθέως εξήλθεν ειν δε νίξ. Γράφει δηλαδή, ήταν νύχτα. Ωραία η παρατήρηση του Αγίου Αυγουστίνου, και εκείνος που εξήλθεν ήταν και αυτός νύξ, νυκτωμένος, κατασκότεινος άνθρωπος της κολάσεως. Εξωτερικά νύχτα, εσωτερικά νύχτα, έξω σκοτάδι. Στην ψυχή του Ιούδα πάλι σκοτάδι, σκοτεινή ψυχή από τις σκοτεινότερες όλων των αιώνων. Αγαπητοί ακροατές, πέρασε από το φως το σκοτάδι ο Ιούδας, από τη μαθητεία στην προδοσία, πέρασε από την ομάδα του Χριστού στη σπήρα των εχθρών, συμμαθητής πριν, συμμορήτης τώρα. Πέρασε από τον Αποστολικό Παράδεισο στην κόλαση των αιώνων. Πένθυμα η καμπάνα χτυπά για την πτώση. Δεν θα μπορούσε να χτυπήσει ύστερα και χαρούμενα. Και βέβαια, όπως συνέβη με τον άλλο μαθητή, με τον Πέτρο, που έκλαψε πικρός και αποκαταστάθηκε στο Αποστολικό έργο, είπε ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους που εκείνη τη νύχτα με φανερό οδηγό τον Ιούδα και αφανή οδηγό τον Σατανά επέδραμαν να τον συλλάβουν και καθημέραν όντως μου με θυμών εν το ιερό ούκ εξετείνατε τα σχήρας επεμέ, αλλά αυτή εστίνει μόνη ώρα και η εξουσία του σκότους. Έφτασε και για σας η ώρα του σκοταδιού, θα πλώστε το χέρι επάνω μου. Εμένα θα χτυπήσετε, εμένα θα σταυρώσετε και εγώ την αγάπη μου θα ξεχύσω σε όλους τους ανθρώπους.
Χριστός λοιπόν στο Σταυρό, Χριστός στον τάφο, Χριστός στην Ανάσταση, για όλες, για όλους ο Χριστός είναι εκείνος που σώζει, είναι η Ανάσταση όλων των ανθρώπων. Να είστε καλά αγαπητοί ακροατές που ακούσατε και τη σημερινή εκπομπή, να έχει καλά ο Θεός και τον Παναγιώτη τον Γιαννή που ήταν στον ήχο και τον επιμελήθηκε πολύ καλά, να είστε όλοι ευλογημένοι. Χαίρετε.

0: γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.
1: Ώρα Ελλάδος 2.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: Οι εκδόσεις Καλοκάθι παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθι, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθι. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 16 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αμφιάλης θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυριακός κύριος Σεραφείμ, αύριο Κυριακή, του Τυφλού το πρωί. Η τιμή χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη τίθεται σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυριακός έως στις 23 Μαΐου, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026, που πραγματοποιούνται με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Ισαποστόλων και Βασιλέων έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση και η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μουλατσιώτης και στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η εορταστική εκδήλωση από την Ορχήστρα Εχόδων Νέων Πειραιά. Αύριο Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχελλώου κ. Νύφωνος. Το απόγευμα στις 6 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση τιμής για την ιερατική οικογένεια, της οποίας εφ' εξής ο Άγιος Δημήτριος τίθεται έφορος και προστάτης και η μνήμη του τιμάται στις 29 Ιανουαρίου. Θα προηγηθεί τέλεση του Μεγάλου Εσπερινού Χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και στη συνέχεια θα τιμηθούν για την προσφορά τους ο Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Τσιμούρης και ο Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Ρισάνος. Θα ακολουθήσει η εορταστική εκδήλωση από τη Φιλαρμονική του Λουμινικού Σώματος. Τη Δευτέρα στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Λιβαδιάς για τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη, θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός, στην προσπάθειά της να συνδράμει τη μαθητιώσα νεολαία και συγκεκριμένα τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, υποψηφίους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την ευκαιρία των Γενικών Εξετάσεων 2026, προγραμμάτισε την τέλεση Θείας Λειτουργίας από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σεραφείμ το Σάββατο 23 Μαΐου στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός. Η Θεία Λειτουργία θα αρχίσει στις 8 και θα περατωθεί στις 10 το πρωί. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Τερψιδέας Γλυφάδας. Αύριο Κυριακή το πρωί θα ιερουργήσει και θα κηρύξει το Θείο Λόγο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Άνω Γλυφάδας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοινοσάργου σήμερα στις 7 το απόγευμα χωροστατούντος αρχιερέως. Αύριο το πρωί στο ναό θα διενεργηθεί αιμοδοσία. Αιμοδοσία διενεργείται αύριο το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Η Ιερά Λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας από την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Καμπιών Βιωτίας θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αργυρουπόλος. Από αύριο Κυριακή στις 7 το απόγευμα που θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ως την Κυριακή 23. 4 Μαΐου το πρωί. Η τιμία κάρα του Αγίου Παρθενίου από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως στο τόκο Μακρυμάλη σε Βία θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας από αύριο Κυριακή στις 7 το απόγευμα, που θα πραγματοποιηθεί υποδοχή έως στις 22 Μαΐου. Κάθε ημέρα θα τελείται το πρωί η Θεία Λειτουργία, ενώ θα τελεστούν ιερές ακολουθίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Αύριο μετά την υποδοχή θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Με την ευκαιρία της εορτής της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός, αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση. Θα τεθούν σε προσκύνηση Θαυματουργός, Ιερά Εικόνα του Αγίου Νικολάου εκ Μικράς Ασίας και Ιερά Λείψανα. Πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίας Εκατερίνης σε Γάλλο για τη γιορτή της Συνάξεως Ποντίων και Καπαδόκων Αγίων. Αύριο στις 11 το πρωί θα ψαλεί επιμνημός συνειδέηση για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Τη Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική διαλειτουργία. Θα τεθούν σε προσκύνηση Ιερά Λείψανα Αγίων. Γιορτή λήξης των νεανικών κατηχητικών δραστηριοτήτων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Συμπολίουχου Πειραιός θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του ναού. Θα παρουσιαστεί το θεατρικό δρόμενο Θεός Αγάπη Εστίν, χοροδία και χορευτικά συγκροτήματα. Αύριο Κυριακή θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ομιλίες. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός θα μιλήσει το πρωί στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Νικαίας κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί. Ο αρχιμανδρίτης Δανίλα Εράκης θα μιλήσει με θέμα ψευδάδελφοι και ψευδαπόστολοι στις 11.30 το πρωί στο Σύλλογο Βαπτιστής Εθνικής Αντιστάσεως 103 στον Άγιο Δημήτριο και στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Συλλόγου στο Μοναστηράκι Χριστοκοπίδου 12. Η Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας διοργανώνει επαιτειακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου αύριο στις 7 το απόγευμα στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου τη Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ, χωροστατούντος αρχιερέως ενώ θα ψάλει βυζαντινή χοροδία ενίχημα. Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου εκ της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας από τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, όπου θα πραγματοποιηθεί υποδοχή στις 22 Μαΐου. Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός πραγματοποιείται κύκλος ομιλιών με θέμα προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του Κυρίου με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Ομιλίες με θέμα τη Θεία Ευχαριστία πραγματοποιούνται στον Ιερό Ναό Ζωδοχοπηγής Χατζικυριακίου κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδων του Αμάραντου Χατζικυριακίου κάθε Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ. Ο αρχιμανδρίτης Δανίλα Εράκης θα παρουσιάσει το θέμα «Ψευδάδελφοι και ψευδαπόστολοι» τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα επί της Οδού Ελευθερίας 1 στο Πέραμα. Οι Ιερές Αγρυπνίες επί τη ορτή της αποδόσεως του Πάσχα θα τελεστούν την 3η 19 Μαΐου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Καθεδρικό Αγίας Τριάδος Πειραιός, Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, Αγίου Νείλου Πειραιός, Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων, Αγίου Δημητρίου Πειραιός, Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι, Τιμίου Σταυρού Εγάλεο, Αγίου Σπυρίδωνος Εγάλεο, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσος Χαϊδαρίου, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εκατερίνης Ηλίου, Αγίου Νεκταρίου Κυπουπόλεως, Αγίου Νικολάου Ελίμου, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Χαραλάμπους Πολυγόνου Πεδίων Άρεως, Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίας Φιλοθέης Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, Κοιμήσεως στον τόκο Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας, στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέδρη, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Πειραιακή Εκκλησία από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς Αγίου Μινά και Αγίου Αποστόλου Τίτου Ηρακλείου, στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής, Κρεμαστών Εαπόλεως, Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας, Αγκαράθου, Πρέβελης, Αρκαδίου Ρεθύμνου. Θα επισκεφθούν επίσης τον Άκτορο της Κνωσού. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-4118-602. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. στο Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, ζούμπα kids, εικαστικά, χειροτεχνία, γεωγραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέσε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Συνεχίζουν τη λειτουργία τους τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, τα οποία καλούν τους μαθητές μικρούς και μεγάλους σε ένα συναρπαστικό εκπαιδευτικό ταξίδι που θα τους προσφέρει γνώσεις, εμπειρίες και βιώματα απαραίτητα για την ολόπλευρη πνευματική, ψυχική και σωματική καλλιεργία τους και για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ταλέντων τους. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στηρίζονται στην παράδοση και επενδύουν στο μέλλον. Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορούν να καλούν σχετικά με τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο στο 210-46-34-113 και για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο 210-46-19-15. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ανωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
3: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Ο χριστιανικός Θεός. Ποια είναι η έννοια του χριστιανικού Θεού? Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του χριστιανικού Θεού, το οποίο τον διαστέλει από κάθε άλλη εξωχριστιανική περί Θεού αντίληψη, είναι η σύναψη ενότητας και τριαδικότητας. Δηλαδή, ο Θεός είναι ένας κατά την ουσία ή τη φύση και τριαδικός στα πρόσωπα ή τις υποστάσεις. Η ενότητα της ουσίας προφυλάσσει το χριστιανικό Θεό από κάθε πολυθεϊστική παράσταση, όπως στην αρχαία ειδωλολατρική θρησκεία, όπου υπήρχε δήμος θεοτήτων, ενώ η πολλότητα των υποστάσεων τον προφυλάσσει από την παινία θεότητας, από μια ξηρή και άκαμπτη παράσταση της φύσεως του Θεού, αντίληψη που είχε η περιθεού έννοια του Ιουδαϊσμού.

πρέπει να εκλάβουμε τις υποστάσεις στο Θεό? Οι υποστάσεις στη θεότητα είναι τρεις: ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι δε ψηλά ονόματα, απλές ονομασίες χωρίς περιεχόμενο, ούτε εκφάνσεις ή προσωπία τα οποία υποδύεται η μία φύση του Θεού για να επικοινωνεί εξωτερικά με τον κόσμο. Δημιουργία, αποκάλυψη, σωτηρία, όπως δίδασκε στην αρχαία εκκλησία ο Σεβελιανισμός. Ούτε πάλι τρία αυθυπόστατα κέντρα στα οποία να μερίζεται και να εκφράζεται αδιάκριτα η όλη ουσία του Θεού, αλλά είναι τρόποι υπάρξεως του ενός Θεού, στους οποίους διακρίνεται και συνάπτεται συγχρόνως η θεότητα. Οι τρεις υποστάσεις, αν και είναι πραγματικές διακρίσεις στο Θεό, εν τούτης δεν διασπούν ούτε κατατέμνουν τη μία φύση του Θεού σε τρεις επιμέρους θεούς, καθώσον κάθε μία είναι πλήρης φορέας της Θείας Ουσίας, ενέργειας και βουλής, τα δε πρόσωπα εμπεριχωρούν άλληλα, δηλαδή το ένα βρίσκεται μέσα στα δύο άλλα, συναπτώμενα μεταξύ τους εν αγάπη. Στην Τριάδα υπάρχουν διακρίσεις και ενώσεις. Διακρίσεις είναι υποστάσεις και ενώσεις, η μία ουσία και η μία βουλή και ενέργεια.

οι θείες ενέργειες? Οι θείες ενέργειες είναι συστατικό στοιχείο της έννοιας του Θεού. Είναι αείδιες, θεοπρεπείς διακρίσεις στη θεότητα. Από την αρχή ο Θεός νοείται με τις θείες του ενέργειες, γιατί και αυτές είναι μέγεθος άκτιστο, ο πλήρης και τέλειος Θεός στο ίδιο μέτρο που είναι οι υποστάσεις και η φύση του Θεού. Οι ενέργειες είναι ο εγγενής πλούτος της θεότητας. Δεν είναι κάτι εξωτερικό ή πρόσθετο στην ουσία του Θεού, ούτε απλές ονομασίες χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, πράγμα που ισχύει και για τις θείες υποστάσεις. Οι θείες ενέργειες δεν συνθέτουν την απόλυτη απλότητα της θείας φύσεως. Είναι διακρίσεις πραγματικές μεν, όμως θεοπρεπείς, δηλαδή συμβαίνουν κατά τρόπο αρμόζοντα στην άπειρη φύση, κάτι που ξεπερνά την νοητική μας κατάληψη. Οι θείες ενέργειες επιτελούν σημαντικό έργο στη θεότητα, ενώ η θεία ουσία είναι απολύτως υπερβατική, αδιάγνωστη, αμέθεκτη και ακοινώνητη. Οι θείες ενέργειες είναι μεθεκτές και κοινωνητές. Στη διάστασή τους τελείται ό,τι βρίσκεται έξω από το Θεό, η δημιουργία του κόσμου, η εξωτερική φανέρωση του Θεού και η σωτηρία των ανθρώπων. Οι ενέργειες είναι πολλές, ανάλογα με το είδος της εξωτερικής δραστηριότητας του Θεού. Άλλες ονομασίες της Θείας Ενέργειας είναι Θεία Χάρη, άκτιστο φως του Χριστού, δόξα της Αγίας Τριάδος.

Η ρωμαϊκή θεολογία δέχεται τη διάκριση των θείων ενεργειών? Όχι, δεν τη δέχεται, κυρίως από φόβο μήπως η εισαγωγή του στη θεότητα καταλύσει την απόλυτη απλότητα της θείας φύσεως. Κακός όμως, γιατί το ίδιο θα έπρεπε να συμβαίνει και με τη διάκριση των θείων υποστάσεων, πράγμα που αρνείται η ρωμαϊκή θεολογία. Φυσικά ομιλεί περί ενεργειών στο Θεό και περί θείας χάριτος. Αυτά όμως δεν τα δέχεται ως μεγέθη άκτιστα, αλλά ως κτιστά, για να αποφύγει το θεολογικό σκόπελο της σχέσεως ενεργειών και ουσίας στο Θεό. Γύρω από το θέμα των θείων ενεργειών, του ακτίστου φωτός του Χριστού, διεξήχθησαν ως γνωστό οι μεγάλες θεολογικές έρηδες της 14ης εκατονταετηρίδας μεταξύ της Ορθόδοξης Βυζαντινής Εκκλησίας και της Λατινικής Δύσεως.

0: Ποιες είναι οι σχέσεις των τριαδικών προσώπων προς άλληλα? Οι σχέσεις του Υιού και του Αγίου Πνεύματος προς τον Πατέρα είναι σχέσεις γενετικές. Ο Πατήρ στην Τριάδα είναι η πηγαία θεότητα, είναι η αρχή της θεότητας. Από την άποψη αυτή είναι άναρχος, δεν έχει αρχή, προέλευση. Είναι επίσης άναρχος, μένει αχρονική, είναι αείδιος. Τα δύο άλλα πρόσωπα της Τριάδος ως προς τον Πατέρα δεν είναι άναρχα, γιατί έχουν αρχή, προέλευση. Είναι όμως συνάναρχα και συναίδια. Την θεότητά του ο Υιός τη λαμβάνει από τον Πατέρα δια της γεννήσεως. Ομοίως και το Πνεύμα λαμβάνει τη θεότητά του από τον Πατέρα δια της εκπορεύσεως. Οι πρόοδοι αυτές από τον Πατέρα είναι αείδιες, δεν είναι χρονικές στιγμές στη θεότητα. Το μέτρο του χρόνου δεν μπορεί να ισχύσει για την άπειρη φύση του Θεού. Ο τύπος που εκφράζει την αλήθεια αυτή είναι «Άμα Πατήρ, άμα Υιός, άμα Πνεύμα Άγιο». Η εισαγωγή χρόνου στις τριαδικές σχέσεις καταστρέφει την απειρία της θεότητας. Ο Άριος, υποστηρίζοντας ότι η γέννηση του Υιού έγινε στο χρόνο, αρνήθηκε τη θεότητα του Λόγου. Η ιδέα της αειδιότητας στις σχέσεις των θείων προσώπων και η αλήθεια ότι κάθε πρόσωπο είναι πλήρης και τέλειος φορέας της Θείας Φύσεως αποκλείει την ιδέα ότι ο Πατήρ ως πηγαία θεότητα, ως γεννήτορ και προβολεύς του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι ανώτερος από τα δύο άλλα πρόσωπα ή ότι αυτά υποτάσσονται στον Πατέρα. Και οι τρεις υποστάσεις του Θεού είναι ομοούσιες και ισότιμες, ποσοτικές κατηγορίες, το μείζον και το έλασον καμία αναφορά δεν έχουν στην απειρία της θεότητας.
1: Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλ.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
3: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
4: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
3: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
4: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
4: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
3: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
4: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
4: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
3: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: Ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, τον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης, και σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα στην ποντιακή μας μουσική.

Μια αφιερωματική εκπομπή στην ποντιακή μουσική και στις ιδιομορφίες της μέσα από τα υπέροχα μουσικά όργανα που έχει η παράδοσή μας. Τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιεί ο ποντιακός λαός είναι έγχορδα, πνευστά και κρουστά. Είναι όργανα παραδοσιακά που τα κατασκευάζουν ειδικοί λαϊκοί τεχνίτες, παραδείγματος χάρη, λύρα,

Αγγείων και άλλα είναι τα κυρίως λαϊκά μουσικά όργανα των ποντίων. Υπάρχουν όμως και άλλα όργανα, παραδείγματος χάρη το κλαρίνο, το βιολί, που παίζονται από λαϊκούς οργανοπαίκτες στον Πόντο, χωρίς να κατασκευάζονται από λαϊκούς τεχνίτες. Είναι προϊόντα της βιομηχανίας και τεχνολογίας και για τον ποντιακό λαό μουσικά όργανα δάνεια που τα εισάγει στη μουσική του για να την εμπλουτίσει, καλύπτοντας ταυτόχρονα πιο άνετα τις καλλιτεχνικές του ανάγκες. Το φαινόμενο δεν είναι μοναδικό. Οι Σλάβοι, παραδείγματος χάρη, έχουν βάλει στη λαϊκή τους μουσική το ακορντεόν. Το κλαρίνο, που είναι μουσικό όργανο διαφόρων λαών, εμφανίζεται στην ελλαδική δημοτική μουσική γύρω στο 1830.

Το βασικό μουσικό όργανο των ποντίων είναι η λύρα. Έχει τρεις χορδές και παίζεται με δοξάρι. Κατασκευάζεται κυρίως από ξύλο δαμασκηνιάς κοκκίμελων. Οι διαστάσεις δεν είναι απολύτως σταθερές. Μία κανονική λύρα μπορεί να έχει 50 εκατοστά μήκος, περίπου 9 εκατοστά φάρδος, στη μέση και βάθος 4 εκατοστά. Παλαιότερα οι χορδές κατασκευάζονταν από έντερο αλλά και από μετάξι. Σήμερα χρησιμοποιούνται και ατσάλινες χορδές. Η λύρα χορδίζεται κατά διαστήματα τετάρτης. Το χόρδισμα της Ζιάν δεν γίνεται σε σταθερούς τόνους. Πότε χορδίζεται σε υψηλό τόνο, ζήλια, και άλλοτε σε χαμηλό, καπάνια. Έτσι, οι μουσικές της δυνατότητες αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να υπερέχει σημαντικά από τα άλλα ποντιακά μουσικά όργανα. Οι μεγάλες λύρες παίζουν σε χαμηλό τόνο, ενώ οι μικρές σε ψηλό τόνο. Κατά κανόνα, ο τρόπος παίξηματος είναι η συγχορδία. Η όλη δομή της ποντιακής λύρας εμφανίζει χαρακτηριστικά στοιχεία βυζαντινής προέλευσης, αλλά η απότατη προέλευσή της ανάγεται στη μυθική εποχή. Είναι εφεύρεση του Ερμή που την κατασκεύασε με καβούκι χελώνας, όπου τοποθέτησε τρεις χορδές από έντερο βοδιού. Κατά την εξέλιξή της προστέθηκαν και άλλες χορδές. Η ποντιακή λύρα, όπως και η κρητική, της οποίας όμως το χόρδισμα είναι κατά πέμπτες, παρέμεινε τρίχορδη. Ο Ερμής λοιπόν την επινόησε και την χάρισε στον Απόλλωνα. Σημειώνουμε ότι οι χαρακτηρισμοί των χορδών της ποντιακής λύρας, ή τη με ψηλό τόνο ως ζήλ, της μεσαίας ως μεσαίων και της χοντρής ως καπάν, συμπίπτουν με εκείνους του Διόδωρου του Σικελιώτη, οξύν βαρύν μέσον. Σημειώνουμε ακόμη ότι η ποντιακή λύρα αποκαλείται και μετζέ, που σημαίνει στα τουρκικά βιολάκι.

Και συνεχίζουμε με τα μουσικά όργανα της ποντιακής μας μουσικής παράδοσης, γαβάλ. Έχει και άλλες ονομασίες, γαβαλόπων και καβαλόπων. Πρόκειται για τουρκική ονομασία. Σε ορισμένες περιοχές του Πόντου, παραδείγματος χάρη στη Ματσούκα, ονομάζεται χιλιάβριν, χιλέον αυλός, δηλαδή αυλός που παίζεται με τα χείλη. Είναι το κατεξοχήν μουσικό όργανο του Τσοπάνου, όργανο πνευστό που κατασκευάζεται από ξύλο. Μοιάζει με ξύλινο σωλήνα, όπου σε ευθεία γραμμή και σε κανονικά διαστήματα ανοίγονται 6 τρύπες που αντιπροσωπεύουν αντίστοιχες νότες. Ο αυλός είναι το αρχαιότερο πνευστό μουσικό λαϊκό όργανο. Κατά το μύθο τον επινόησε η Αθηνά, θέλοντας να μιμηθεί τα θρηνολογήματα των αδελφάδων της Γοργός που την σκότωσε ο Περσέας. Πήρε λοιπόν κόκαλο ελαφιού, όπου άνοιξε τρύπες για να το θέσει σε μουσική λειτουργία, τρεμουλιάζοντας τα δάχτυλά της πάνω σε αυτές και φυσώντας ταυτόχρονα από την μία άκρη του. Ανεβαίνει έπειτα στον Όλυμπο και παίζει μπροστά στους 12 θεούς.

Η Ήρα και η Αφροδίτη την κοροϊδεύουν επειδή με το φύσιμα του αυλού παραφουσκώνουν τα μάγουλά της και παραμορφώνεται έτσι το πρόσωπό της. Η Αθηνά, για να εξακριβώσει το βάσιμο της ηρωνίας, πηγαίνει κοντά σε ένα ποτάμι και καθρεφτίζεται στα νερά παίζοντας τον αυλό. Διαπιστώνει την αλήθεια και πετάει τον αυλό. Και ήταν τόσο η αποδοκιμασία της προς αυτόν, ώστε να καταραστεί όποιον θα ήθελε να τον χρησιμοποιήσει πια σαν μουσικό όργανο. Παρ' όλα αυτά, ο αυλός εμφανίζεται ξανά στη ζωή και μάλιστα σε διαγωνισμό με τη λύρα, καθώς αποκαλύπτει ο σχετικός μύθος. Ο διαγωνισμός, μετά την εγκατάλειψη του αυλού όπως στην Αθηνά, τον ανεβρίσκει ο σάτυρος Μαρσίας, ο οποίος τον παίζει με πάθος, τολμώντας ακόμη να διαγωνιστεί με το λιράρι Απόλλωνα. Κατά το μύθο, ο διαγωνισμός γίνεται μπροστά σε κριτές που διχάζονται ή μπροστά σε όλες τις μούσες. Κατά την άποψη του Σικελιώτη, στο διαγωνισμό νικά ο Απόλλωνας, γιατί έχει ευχέρεια παίζοντας να τραγουδά. Λέγεται μάλιστα ότι ο Απόλλωνας μεταμορφώνει τα αυτιά του Μαρσία σε αυτιά γαϊδάρου. Τούτη η πράξη έχει συμβολικό χαρακτήρα και σημασία. Τον μονότονο και ηχηρό αυλό, ιδίως με την παραλλαγή του ζουρνά, το γαβάλ δεν δίνει τη δυνατότητα στον αυλητή να παίζει και να τραγουδά ταυτόχρονα. Το αντίθετο συμβαίνει με τη λύρα. Σύμφωνα μάλιστα με την ποντιακή λαϊκή αντίληψη, όσο καλός κι αν είναι ο λιράρης, αν δεν τραγουδάει δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόλογος καλλιτέχνης. Και πάμε να ακούσουμε μια υπέροχη ξεσηκωτική μελωδία, πεντοζάλι και κότσαρι, ένα μουσικό πάντρεμα Κρήτης και Πόντου.

με την κατασκευή ενός πρόχειρου και πρωτοβλίσκου σαμπάρα από Καλάμη Σταχιού. Οι μουσικές αυτές συγχαγωγή παιδιών και προπαίδεια για την κατοπινή είσοδό του στη σφαίρα της ποντιακής μούσας. Εκτός από το συνδυασμό ζουρνά και νταουλιού, εναρμονίζονται και άλλα όργανα για τη συγκρότηση λαϊκών ορχιστρών. Σε περιοχές παραδείγματος χάρη του Δυτικού Πόντου και του Κάρς συγκροτούνται τέτοιες ορχήστρες με κλαρίνο ή ζουρνά, βιολί ή λύρα, νταούλι στην κερασούντα, παραδείγματος χάρη ούτι ή κιθάρα, που καλύπτουν ανάγκες μουσικές και χορευτικές στα διάφορα πανηγύρια και γάμους.

Αγαπητοί ακροατές, ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στην ποντιακή μουσική μας παράδοση και στα μουσικά όργανα και κλείνουμε με την υπέροχη ποντιακή μελωδία «Την πατρίδα μου έχασα». Σας εύχομαι καλό μεσημέρι.

ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

0: Ώρα Ελλάδος 3.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι. 210-8069-008 και 694-078-9316.
9: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
10: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατ' οδύο εξένω εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστηριόν σου μόσχους.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντελήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, και πάλι επίσης στο ραντεβού της εκπομπής μας θα δούμε την αισιόδοξη και όδοξη πατερική ανθρωπολογία με πάρα πολύ, θα λέγαμε, ελπίδα. Όπως ήδη γνωρίσαμε την μεταπτωτική κοινωνία, έτσι είναι αναγκαίο να γνωρίσουμε και πώς εξελίχθηκαν οι διαπροσωπικές σχέσεις Θεού και ανθρώπου. Ο άνθρωπος μετά την πτώση, αδελφοί, παρουσιάζεται αποξενωμένος και τιμωρημένος από το Θεό για την παράβασή του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, με ποικιλία αντιθέσεων, ζωντανεύει τη τραγωδία του εκπεσόντος βασιλόπεδος ανθρώπου. Το υψηλό ταπεινώθηκε, ό,τι πλάστηκε σύμφωνα με την εικόνα του επουράνιου έγινε γη. Αυτός ο οποίος ήταν ταγμένος να βασιλεύει έγινε δούλος. Αυτό το οποίο κτίστηκε για την αθανασία έπεσε στη φθορά του θανάτου. Αυτός ο οποίος ζούσε μέσα στην τρυφή του παραδείσου μεταφέρθηκε στον τόπο αυτών της ασθενίας και των πόνων. Αυτός ο οποίος είχε συνηθίσει την απάθεια την αντίλαξε με το βίο των παθών και της φθοράς. Ο αναμάρτητος και αυτεξούσιος κυριεύεται από τέτοια και τόσα δεινά, ώστε ούτε να απαριθμίσομεν δεν είναι εύκολον τους τυράννους. Επιπλέον, ολόκληρη η ορθόδοξη πατερική ανθρωπολογία, ενώ υπογραμμίζει τις φοβερές συνέπειες της πτώσης, είναι ταυτόχρονα και αισιόδοξη. Και αυτό γιατί η πτώση δεν κατέστρεψε ανεπανόρθωτα τον άνθρωπο, έπαθε αλλίωση και φθορά, αλλά δεν έγινε και αμετακίνητος από το κακό όπως ο εχθρός του ο διάβολος. Το λογικό του ανθρώπου σκοτίστηκε, αλλά ο άνθρωπος δεν έφτασε στην πλήρη αλογία και ανευθυνότητα μέχρι του σημείου κάθε μορφή σχέσεως με το δημιουργό του να καθίσταται αδύνατη. Παρά το βαρύ τραυματισμό της, η ανθρώπινη φύση δεν έπαυσε να είναι στην ουσία καλή. Η ελευθερία του ανθρώπου τραυματίστηκε από την αμαρτία, αλλά η καρδιά του δεν διεφθάρει τέλεια. Μισεί το κακό, ποθεί το αγαθό. Επομένως, μετά την πτώση ο άνθρωπος ρέπει προς τα κάτω. Αλληβούλησή του είναι χώρος μέσα στον οποίο κινείται ελεύθερα. Γι' αυτό και οι πατέρες θεωρούν ικανό τον άνθρωπο να προσφέρει εκείνο το οποίο εξαρτάται από τον εαυτό του για την ανόρθωση και τη θεραπεία από τους μολυσμούς της αμαρτίας και την κατακίνηση των παθών του. Το υπόλοιπο του να προσφέρει ουσιαστικά ο ίδιος ο λυτρωτής. Του το προσφέρει ο ίδιος ο λυτρωτής. Επιπλέον, αδελφοί μου, οι θεοφόροι πατέρες στηρίζουν την αισιοδοξία τους ως προς τη λύτρωση του μεταπτωτικού ανθρώπου. Καταρχήν στο ότι το κακό δεν έχει πραγματικά ουσία, διότι δεν δημιουργήθηκε από το Θεό ούτε από τον άνθρωπο. Έλαβε ύπαρξη και ισχύ από την συνεργασία του εφευρέτου, του διαβόλου δηλαδή, με την ελεύθερη θέληση του ανθρώπου. Ισόρμησε στον κόσμο από την υπετιότητα του ανθρώπου και όχι από την θέληση του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει «Δεν υπάρχει καμία ουσία του κακού».

0: κακού, ούτε βασιλεία, ούτε είναι άναρχη η δήθεν ουσία του κακού, ή αυθύπαρκτη ή κατασκευασμένη από τον Θεό. Αλλά αυτό είναι έργο δικό μας και του πονηρού, κάτι το οποίο εισήλθε μέσα μας από απροσεξία δική μας και όχι από το Δημιουργό. Ακόμη στηρίζουν την αισιοδοξία του οι Άγιοι Πατέρες το ότι η αμαρτία, επειδή δεν είναι έργο του αιωνίου Θεού, είναι προσωρινή, άστατος και παροδική. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις λέγει και πάλι, η φύση της αμαρτίας είναι άστατη και παροδική. Δεν έλαβε την υπόστασή της στην αρχή μαζί με την κτήση από Αυτόν, ο οποίος έδωσε την υπόσταση και την ουσία στο σύμπαν, ούτε παραμένει στον αιώνα μαζί με τα πάντα. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τονίζει ότι η αμαρτία, εκτός από τα παραπάνω χαρακτηριστικά της, είναι και μια απόκληση και λοξοδρόμηση από τη φυσική οδό της αρετής. Εφόσον παραμένουμε στη φυσική μας κατάσταση, είμαστε στην αρετή. Εάν όμως παρεκκλίνουμε από τη φυσική μας κατάσταση, δηλαδή από την αρετή, πηγαίνουμε στην παραφύση κατάσταση και καταλήγουμε στην κακία. Και είναι πολύ εύκολο, αδελφοί, στο μεταπτωτικό άνθρωπο να παρεκκλίνει προς την αμαρτία, διότι η δύναμη του κακού είναι ισχυροτάτη και με δυσκολία επιτυγχάνεται η κατανίκησή του. Κατά συνέπεια, είναι πολύ προσγειωμένη και στο σημείο αυτό η θεοφώτιστη πατερική διδασκαλία, γιατί η φύση της αμαρτίας δεν πρέπει να μας κάνει να παραθεωρήσουμε το κακό της πτώσεως. Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η ορθόδοξη πατερική ανθρωπολογία υποστηρίζει ότι ο μεταπτωτικός άνθρωπος έχει τη δυνατότητα και μετά την έξωσή του από τον παράδεισο να ζήσει. Να ζήσει ζωή αγία, να γνωρίσει και να λατρεύει τον πλάστη του, γιατί διατηρείται εντός του η αγαθότητα της ψυχής και ο πόθος του ουρανού. Τα παραδείγματα των ανδρών που διακρίθηκαν για την αρετή τους τόσο στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, του Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, του Παγκάλου Ιωσήφ κλπ, όσο και στα ειδωλατρικά έθνη, αποδεικνύουν την αλήθεια της παραπάνω πατερικής θέσης, ιδιαίτερα για τους εθνικούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν το γραπτό θείο νόμο ώστε να τον εφαρμόσουν. Ο Απόστολος Παύλος θα ερμηνεύσει την πνευματική τους πρόοδο με την υπακοή τους στον έμφυτο ηθικό νόμο, τη συνείδηση δηλαδή. Την αλήθεια αυτή διακηρύττει ο Απόστολος των Εθνών προς τους Ρωμαίους με την επιστολή του, όταν λέγει «Θεοσεβείς άνθρωποι από τους εθνικούς στους οποίους δεν δόθηκε από το Θεό νόμος γραπτός, οδηγούμενοι από τον έμφυτο ηθικό νόμο, πράττουν εκείνο το οποίο ο γραπτός νόμος διατάσσει σε αυτούς, οι οποίοι αν και δεν έχουν γραπτό νόμο, νόμος είναι ο ίδιος ο εαυτός τους, δηλαδή η συνείδησή τους. Η εθνική αυτή, το έργο το οποίο κάνει ο νόμος, να διαφωτίζει δηλαδή τους ανθρώπους, να διακρίνουν το αγαθό από το κακό, αποδεικνύουν ότι το έχουν γραμμένο μέσα στις καρδιές τους». Την πατερική και αποστολική θέση, την οποία παραπάνω παρουσιάσαμε, ότι δηλαδή ο άνθρωπος δεν εφθάρει τελείως από την προπατορική πτώση, γι' αυτό και είναι δεκτικός πνευματικής προόδου και επανασυνδέσεως με τον Θεό, έρχεται να επικυρώσει και να επισφραγίσει η θεραπευτική αγωγή που θέτει σε εφαρμογή η Αγία Τριάς, προκειμένου να σώσει τελικά τον μεταπτωτικό άνθρωπο. Εάν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ζυγίσομαι τις ευεργεσίες του Θεού στον Παράδεισο και την αγνωμοσύνη την οποία επέδειξε ο άνθρωπος, πρέπει να δεχθούμε ότι κατά των δίκαιων λόγων έπρεπε να εξαφανίσει αμέσως ο Θεός τον προκλητικό δράστη, αλλά αντί αυτού τίθεται σε εφαρμογή θεραπευτική αγωγή. Αντί να εισαχθεί στο δικαστήριο ο παραβάτης, τίθεται υπό ιατρική παρακολούθηση. Βέβαια, τα θεραπευτικά μέτρα τα οποία ελήφθησαν δημιουργούν την εντύπωση ότι πρόκειται περί κολάσεως και τιμωρίας. Στην πραγματικότητα όμως εκδηλώνεται με αυτά η αγάπη του Θεού στον εκπεσόντα άνθρωπο, όπως και προηγουμένως στον ίδιο βαθμό. Και σημειώνει συγκεκριμένα ο ιερός πατήρ. Ο δε Θεός όχι λιγότερο από το ότι προηγουμένως εξακολουθητικά ευεργετούσε τον άνθρωπο, δεικνύοντας με αυτό τον τρόπο ότι και αν μύριες φορές αμαρτήσουμε και τον αποστραφούμε, δεν θα πάυσει να οικονομεί όλα εκείνα τα οποία αποβλέπουν στη σωτηρία μας. Και μολονότι αυτό φαίνεται παράδοξο, διότι όσα συνέβησαν στον Παράδεισον και στην πτώση είναι ενάντια αλλήλης, παρά ταύτα αποδεικνύεται αληθινό, εάν λάβει κανείς υπόψη του τον κοινό σκοπό τον οποίον και οι δύο καταστάσεις υπηρετούν, δηλαδή τη σωτηρία του ανθρώπου και αυτά όλα τα οποία σχολιάζει ο Άγιος Πατήρ. Φαίνεται με λοιπόν ότι τον να εκδιώξει τον άνθρωπο από τον Παράδεισο και να τον εμποδίσει να φάει από το ξύλο της ζωής και να τον παραδώσει στο θάνατο είναι γνώρισμα εκείνου ο οποίος τιμωρεί και εκδικείται. Και όμως αυτό ήταν απόδειξη ότι προνοούσε εξίσου με το πριν. Διότι αν και παράδοξο φαίνεται ότι είναι αυτό το οποίο λέγεται, όμως είναι αληθινό. Διότι αυτά μεν τα οποία έγιναν ήταν αντίθετα μεταξύ τους, η κατάληξη όμως και των δύο ήταν σύμφωνη και συνεπής και φαινόταν μεν κόλαση και τιμωρία, στην πραγματικότητα όμως είναι κάποια νουθεσία και σοφρονισμός και φάρμακο των τραυμάτων τα οποία έγιναν από την αμαρτία. Και ως προς τον σωματικό θάνατο τον οποίον παράχωρησε ο Θεός στον άνθρωπο ως στοιχείο της θεραπευτικής αγωγής, μπορούμε να πούμε καταρχήν ότι ο Θεός τον θάνατο ούτε τον θέλησε ούτε τον παρήγαγε, αλλά οικονόμησε τόσο φιλάνθρωπα τα πράγματα ώστε ο πόνος και ο μόχθος της ζωής αλλά και η αμαρτία, η οποία εξάλλου είναι η κυρία αιτία των πόνων του ανθρώπου, να διακόπτεται με τον σωματικό θάνατο. Επιπλέον ο σωματικός θάνατος είναι ισχυρό αντίδοτο κατά του ανθρώπινου εγωισμού. Βοηθεί τον άνθρωπο στην απόκτηση της ταπεινοφροσύνης. Και είναι μεν φοβερός ο σωματικός θάνατος, αλλά δεν ισχύει αιώνια. Επιπλέον, αν ο Θεός δεν ασκούσε αυτή την επώδυνη παιδαγωγία αδελφή στον εκπεσόντα άνθρωπο, αυτός θα θεωρούσε από τη μια μεριά το Θεό ψεύστη, αφού δεν πραγματοποιούσε την απειλή που του είχε προαναγγείλει σε περίπτωση παρακοής, και από την άλλη τον διάβολο, ο οποίος του υποσχέθηκε ισοθεία και ατιμορρησία ως ευεργέτη και φίλο. Έτσι η κακία του ανθρώπου θα εκδηλωνόταν στη χειρότερη της μορφή. Είναι ακόμα αληθινό ότι ο Θεός στον πεσόντα άνθρωπο αφαίρεσε πολύτινε από την εξουσία την οποία του είχε παραχωρήσει από τον καιρό της δημιουργίας επί του ορατού κόσμου. Ακροτηριάστηκε η παρησία την οποία είχε προς το Θεό, και αυτό για να συνειδητοποιήσει ο μεταπτωτικός άνθρωπος το μέγεθος της αμαρτίας προς τον Δημιουργό. Κανονικά θα έπρεπε να μας είχε αφαιρεθεί ολόκληρη εξουσία. Παρά τα αυτά όμως, ο Θεός με το να είναι φιλάνθρωπος και όχι εκδυτικικός, μέρος μόνο της εξουσίας αφαίρεσε. Έτσι επέτρεψε να υποτάσσονται στον άνθρωπο τα ζώα εκείνα τα οποία θα του ήταν απαραίτητα για τη συντήρηση της ζωής και την καλλιέργεια της γης και την μεταφορά των διαφόρων αγαθών. Επίσης το ίδιο έγινε και με τη φύση, η οποία μετά την πτώση επαναστατεί κατά του ανθρώπου ώστε να βλαστάνει ακάνθας και τριβόλους. Τον άνθρωπο τώρα τον κυκλώνουν πολλά δεινά. Όλα αυτά όμως, αδελφοί, αποτελούν απόδειξη της σοφής κυδαιμονίας και της άπειρης φιλανθρωπίας του Θεού προς το πλάσμα του. Υποφώσκει και σε αυτή το ενδιαφέρον και η πρόνοια του Θεού για τη σωτηρία του αμαρτωλού πλέον ανθρώπου, και αυτή τη σωτηρία του αποστάτη ανθρώπου θα την πραγματοποιήσει ο Θεός με το σχέδιο της σταυρικής θυσίας του Υιού της Ευδοκίας του. Γι' αυτό και ο ιερός πάλι πατήρ, ο Άγιος Χρυσόστομος, επανέρχεται στο μυστήριο της σωτηρίας του θανάτου και αφενός μεν αποκαλύπτει τις ανίσχυρες επιβουλές του διαβόλου εναντίον του γένους των ανθρώπων, αφετέρου ερμηνεύει το πάνσοφο σχέδιο του Θεού, σύμφωνα με το οποίο δια της σταυρικής θυσίας του Υιού του μας ανεβάζει στον ουρανό. Λέγει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Άγιος Πατήρ: αλλά για να καταλάβεις και του διαβόλου την επιβουλή και του Κυρίου μας τη σοφία και εφευρετικότητα, πρόσεξε να δεις τι μεν ο διάβολος επιχείρησε να κάνει στον άνθρωπο με την απάτη του και ποια φιλανθρωπία έδειξε σε αυτόν ο Κύριος και κηδεμόνας του. Ο πονηρός δηλαδή δαίμονας, επειδή φθόνησε για την ευτυχία και τη διαμονή του στον Παράδεισο, του ενέβαλε την ελπίδα ότι θα επιτύχει μεγαλύτερα αγαθά και τον έκανε να χάσει και αυτά τα οποία είχε στα χέρια του. Αφού τον έκανε να φανταστεί ότι είναι δυνατόν να γίνει ίσος με τον Θεό, τον έφερε στην τιμωρία του θανάτου. Τέτοια πραγματικά είναι τα δελεάσματά του. Όχι μόνο μας στερεί τα αγαθά, αδελφοί, τα οποία έχουμε στα χέρια μας, αλλά και σε ένα μεγαλύτερο κνημνό επιχειρεί να μας ρίψει. Ο φιλάνθρωπος όμως Θεός δεν έδειξε αδιαφορία για το γένος των ανθρώπων και τι βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση, αλλά για να δείξει στο μεν διάβολο ότι οι ενέργειές του εναντίον του ανθρώπου είναι ανωφελείς, στο δε άνθρωπο πόσο φροντίζει και ενδιαφέρεται γι' αυτόν δια του θανάτου την αθανασία του δόρισε. Να δηλαδή τι έκανε, εξόρισε ο διάβολος τον άνθρωπο από τον Παράδεισο, εισήγαγε ο Θεός με τη σταυρική θυσία του Ιησού τον άνθρωπο στον ουρανό. Το κέρδος και η δωρεά είναι μεγαλύτερη από την τιμωρία. Επομένως, για τον πεσόντα άνθρωπο ήταν συμφέροντα όλα τα μέτρα που έλαβε ο Θεός προς την θεραπεία του και την αιώνια λύτρωση. Ο σύγχρονος διανοητής διαπιστώνει ότι η καθολική επισήμανση του κινδύνου της αλωτριώσεως είναι το φως της ελπίδας, το οποίο μπορούν να το ενισχύσουν μόνο οι πνευματικοί άνθρωποι. Μια πεποίθηση ενός μεγάλου είναι πως παρόλα αυτά ο άνθρωπος δεν είναι προορισμένος να χαθεί. Ακόμα και το απλό γεγονός πως ένα πλήθος ανθρώπων σε κάθε χώρα της γης καταργούνται τη συστηματική και προοδευτική αλωτρίωση. Είναι φανερό σημάδι πως έχουν εννοήσει από πού έρχεται ο κίνδυνος. Και όταν επισημαίνεται ο κίνδυνος, κάθε προσδοκία δεν είναι αβάσιμη. Δεν βρίσκω καταλληλότερο αντίδοτο από το άπλωμα σε πλάτος και βάθος του πνευματικού βίου. Όσο περισσότερους αληθινά πνευματικούς ανθρώπους δημιουργούμε, τόσο περισσότερες δυνατότητες σπέρνουμε για μια μακρινή έστω απολύτρωση από την αλωτρίωση αυτή, την βαρύτατη πνευματική και ψυχική αρρώστια του καιρού μας. Και πάλι κάποιος μεγάλος επισημαίνει και θετικούς παράγοντες στο σύγχρονο αλωτριωμένο άνθρωπο, οι οποίοι φωτίζουν αισιόδοξα το μέλλον της ανθρωπότητας. Η περιγραφή που δίνουμε για τον αλωτριωμένο χαρακτήρα του σύγχρονου ανθρώπου είναι κάπως μονόπλευρη. Υπάρχουν αρκετοί θετικοί παράγοντες που παραλείψαμε να αναφέρουμε. Υπάρχει κατά πρώτο λόγο ακόμα ζωντανή η ουμανιστική παράδοση που δεν εξαλείφθηκε από το απάνθρωπο προτσές της αλωτρίωσης. Πέρα όμως από αυτό υπάρχουν δείγματα ότι οι άνθρωποι νιώθουν συνεχώς σε μεγαλύτερο βαθμό δυσαρεστημένοι και απογοητευμένοι και από τον τρόπο ζωής τους και προσπαθούν να ξανακερδίσουν κάποιο μέρος από το χαμένο εαυτό τους. Οι ελπίδες οι οποίες διατυπώνονται, αδελφοί, στα όσα κείμενα έχουν υποθεί και από όσα έχουμε πει, θα αποδειχθούν βάσιμες εάν ο σύγχρονος άνθρωπος εννοήσει ότι υπάρχει για αυτόν η μοναδική ελπίδα και η επιστροφή εκεί από όπου και εξέπεσε. Βλέπουμε, αδελφοί μου, πόσο χαρακτηριστικά και οι πατέρες της Εκκλησίας μας αλλά και πολλοί άλλοι διανοούμενοι πνευματικοί άνθρωποι μας δίδουν ελπίδες όταν εμείς αλλάξουμε τον εαυτό μας, τον χαρακτήρα μας, το διάβα της ζωής μας και ξαναγυρίσουμε και πάλι προς τον Θεόν, εκείνος ο οποίος μας εδημιούργησε και εκείνος ο οποίος μας έπλασε για την αθανασία. Γι' αυτό χρειάζεται αγώνας, αγώνας ισχυρός, πνευματικός εναντίον των παθών μας, των αδυναμιών μας, των ενστίκτων μας, ούτως ώστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό είναι το νόημα για τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, αλλά και των εχθρών και των κοινωνιών. Και πάλι η ώρα της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε και πάλι τον Παναγιώτη Γιαννή, ο οποίος ήταν στην κονσόλα του ήχου. Εμείς, πρώτα Θεός, θα τα ξαναπούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Ώρα Ελλάδος 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος. Η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που γέροντας στήριξη και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
7: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
8: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Χριστός Ανέστη. Και αφού μιλάμε για παιδεία, μου φαίνεται ότι είναι αρκετά επίκαιρα ορισμένα αποσπάσματα από κείμενα που έχω βρει, αλλά και κάποιοι στίχοι από κάποια ποίηματα που έχουν να κάνουν με τη σημασία που έχει ο δάσκαλος στη ζωή μας, αλλά και πώς διάφορα μηνύματα περνούν στην καθημερινή μας ζωή ή τα ξεχνάμε και έχουν τις αντίστοιχες επιπτώσεις. Θα αρχίσω λοιπόν με ένα στίχο του Κωστή Παλαμά που μιλάει για το δάσκαλο και λέει: «Σμίλεψε πάλι δάσκαλε ψυχές, κι ό,τι σ' απόμεινε ακόμη στη ζωή σου μην τ' αρνηθείς. Θυσίασέ το ως τη στερνή πνοή σου. Χτίσ' το παλάτι δάσκαλε σοφέ, κι αν λίγη δύναμη μες στο κορμί σου μένει, μην κουραστείς. Είναι η ψυχή σου ατσαλωμένη. Θέμελα βάλε τώρα πιο βαθιά, ο πόλεμος να μην μπορεί να τα γκρεμίσει. Σκάψε βαθιά, τι κι αν πολλοί σε έχουν λησμονήσει. Θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί τα βάρη που κρατάς σαν άτλαντα στην πλάτη. Υπομονή, χτίζε δάσκαλε σοφέ της κοινωνίας στο παλάτι». Κι άλλο ένα ποίημα του Ιωάννη Πολέμη που έχει τίτλο «Η πίστη» και είναι σχετικό με όσα θέλουμε να πούμε μέσα στην ευρύτερη έννοια της παιδείας. Λέει: «Μη φοβηθείς το σπίτι που άνοιξε στη γη βαθιά τα θέμελά του, κι ας έρθουν χίλια νεμοστρόβιλοι και τη σκεπή του ας ρίξουν κάτω. Μη φοβηθείς το δέντρο που άπλωσε τις ρίζες του βαθιά στο χώμα, κι ας σπάσει την κορφή του άνεμος και τα πυκνά κλαδιά του ακόμα. Μη φοβηθείς αυτόν που στήριξε στην πίστη απάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα». Και συνεχίζω με ένα κείμενο που μιλάει για τον Έλληνα και λέει: «Για μια εθνική αυτογνωσία. Τι θα πει προγονοπληξία? Γιατί είναι πληξία το να δέχεται κανείς τους προγόνους του? Και η λέξη αυτή προγονοπληξία είναι ένα φάντασμα που του κάκου προσπαθεί να μας εμποδίσει να δούμε κατάματα τη γραμμή που έχουμε διανύσει στην ιστορία. Είτε με ενθουσιασμό, με καύχηση, με υπερηφάνεια, είτε επιτέλους με καρτερία, θα το πάρουμε απόφαση ότι είμαστε Έλληνες. Έστω, αλλά ας μη κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας ότι τάχα δεν είμαστε, διότι κι όμως είμαστε Έλληνες και η ζωή μας γράφεται από την Ελλάδα, από τη σημερινή ελληνική πραγματικότητα και από την ιστορία. Κι αν μας πιάνει μελαγχολία για την πραγματικότητά μας, κι όμως έχει και τα πολλά καλά του το ότι είμαστε Έλληνες. Και υπάρχουν πολλοί που μας ζηλεύουν για την ιδιότητα αυτή. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιούμε τα προτερήματά μας, να αξιοποιούμε αυτά που πήραμε από τους προγόνους μας και να υπερνικήσουμε τα μειονεκτήματα. Χρειάζεται ο καλός αγώνας, ο αυτοέλεγχος και η άσκηση και πριν απ' όλα αυτοκριτική. Χωρίς όμως εκείνους τους έξαλλους αυτοεξευτελισμούς που κόβουν το θάρρος
και δεν εμπνέουν τον αγώνα. Η φιλοξενία, για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της ελληνικής φυλής από την ομηρική αρχαιότητα ίσαμε σήμερα. Μια άλλη αρετή ελληνική είναι η αλληλεγγύη, που εκδηλώνεται και με θυσία της ζωής ακόμα. Και η θυσία αυτή καμιά φορά γίνεται χωρίς σπουδαίο αντίκρισμα. Για να κάνουμε σαν έθνος μια αληθινή πορεία με επίγνωση, χρειαζόμαστε και σαν έθνος το γνώθις αυτών. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια εθνική αυτοκριτική, αντικειμενική, που χωρίς συγκάλυψη των ελαττωμάτων μας, αλλά και χωρίς ξεσπάσματα θυμού και ητοπάθειας, θα μας δώσει μια αληθινή εικόνα των ελαττωμάτων και των προτερημάτων μας. Εμείς οι Έλληνες είμαστε θερμόαιμοι, οξύθυμοι, άστατοι, χωρίς σύστημα, χωρίς επιμονή στην επιδίωξη του σκοπού μας, χωρίς μέθοδο, με μια χαρακτηριστική προχειρότητα και με μια λέξη, είμαστε επιπόλαιοι. Αυτά είναι ελαττώματα που οφείλονται τόσο στο κλίμα, και η αλήθεια είναι ότι οι μεσογειακοί λαοί, ποιος λίγο, ποιος περισσότερο, αυτά τα ελαττώματα τα έχουν. Όμως, χωρίς τύφλωση, αλλά και χωρίς ξεσπάσματα και πλέγματα κατωτερότητος, πρέπει να αναγνωρίσουμε και να χτυπήσουμε τα ελαττώματα για να αξιοποιήσουμε τις αρετές της φυλής μας. Γιατί ο Έλληνας ανήκει σε κράτος μικρό και δεν μπορεί να δώσει στον εαυτό του την πολυτέλεια να μην είναι άρτιος άνθρωπος. Ποιος τα έχει γράψει αυτά? Ο μεγάλος φιλόσοφος Ότσι Ριντάνης, στο βιβλίο του «Εμείς οι Έλληνες».

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής σας διάβασα μια στροφή από ένα ποίημα του Κωστή Παλαμά που μιλάει για το δάσκαλο. Στη συνέχεια σας διάβασα μια στροφή από ένα ποίημα του Ιωάννη Πολέμη που μιλάει για την πίστη και συνέχισα με ένα κείμενο του Τσιριντάνη που μιλάει με πάρα πολύ χαρακτηριστικά στοιχεία για το ποιοι είμαστε εμείς οι Έλληνες, πώς είμαστε και πώς συμπεριφερόμαστε, τι σημαίνει πρόγονη, τι σημαίνει κληρονομιά. Θα συνεχίσω λοιπόν με ένα κείμενο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου από ένα βιβλίο του που έχει τίτλο «Ερήμην των Ελλήνων». Λέει: «Οι Ελβετοί σκαρφαλώνουν στα βουνά τους, όχι στις θέσεις και στα αξιώματα. Εκεί ανεβαίνουν σιγά σιγά με τίμιο μόχθο. Εδώ αισθάνεσαι την ανάγκη πολλές φορές να τρίβεις τα μάτια σου καθώς αντικρίζεις τους άδειους και τους κούφιους σε περίβλεπτους θόκους. Η νεοελληνική ζωή αγνοεί την τύψη και τη μεταμέλεια και τούτο συμβαίνει και για άλλες αιτίες και γιατί σπανιότατα παίρνουμε πάνω μας την ευθύνη της γενικής κακοδαιμονίας. Ο καθένας μεταθέτει την προσωπική του ευθύνη στους ώμους του άλλου και ησυχάζει. Ο πολίτης θεωρεί υπεύθυνο το κράτος για όλα τα στραβά και τα ανάποδα και το κράτος αποστρέφεται την ευθύνη καθώς η φύση αποστρέφεται το κενό. Το μισοτελειωμένο δεν υπάρχει μόνο στις κατασκευές μας, στις σκέψεις μας, στα τολμήματά μας ή στις ποικίλες συμπεριφορές μας. Υπάρχει και στην όλη κοινωνική μας συγκρότηση. Η νεοελληνική κοινωνία από τη σύσταση του νεότερου κράτους και δόθε δεν κατόρθωσε να αποκτήσει συγκεκριμένο πρόσωπο ή έστω διαδοχικά πρόσωπα. Κάθε φορά που πήγαινε να προσωποποιηθεί, μια εναντίωση την οθούσε ακαταμάχητα σε διάλυση». Πόσο επίκαιρα είναι όλα αυτά, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Πότε θα συνειδητοποιήσουμε επιτέλους ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στον τρόπο που σκεπτόμαστε, στην νοοτροπία μας, και πώς θα αλλάξει? Με την παιδεία, το λέω και το ξαναλέω και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω. Θα συνεχίσω με ένα απόσπασμα από ένα κείμενο του αείμνηστου φιλοσόφου Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου που έχει για τίτλο «Ποιοι είμαστε». Λέει: «Ένα τόσο ολιγάνθρωπο έθνος όπως οι Έλληνες, χωρίς την πνευματική του υπεροχή, θα είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης. Η σημερινή τροπή των καιρών μας επιβάλλει να ανακτήσουμε την πνευματική μας υπεροχή, να διακριθούμε από τους άλλους στους αγώνες του πνεύματος, αλλιώς κινδυνεύουμε ως έθνος. Τούτο όμως είναι αδύνατο να γίνει αν δεν πάψουμε να εχρευόμαστε τον εαυτό μας, αν δεν ηρεμήσομεν έσωθεν». Και ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, πάλι στην ίδια μελέτη που έχουν κάνει μια ομάδα επιστημόνων και έχει τίτλο «Ποιοι είμαστε», λέει: «Ας μην ξεχάσουμε ακόμα πως αυτό το έθνος, το ποτισμένο από τον ιό της διχόνοιας, της εγωπάθειας, της αψίκορης οργής, της αδιαφορίας και για τα κοινά, της πρόθυμης υποταγής σε μερικές κρίσιμες καμπές του ιστορικού χρόνου, ξεθάβει από τα έγκατα της ψυχής του μια δέσμη από πολλαπλασιασμένες δυνάμεις δυσανάλογες προς το υλικό του υπόβαθρο, και έτσι την έσχατη ώρα σώζεται από το κακό που ετών αμαρτωλή συμπεριφορά προετοίμαζε. Και θα συνεχίσω με ένα κείμενο από τον Τσιριντάνη και πάλι, που μιλάει για τις αλογόμυγες του Σοκράτη και λέει: «Οι αλογόμυγες του Σοκράτη τσιμπούν το σήμερα». Ακούστε το. Οι δημιουργικοί διάλογοι κατάγονται από τον πατέρα της διαλεκτικής, Σοκράτη. Ο μεγάλος φιλόσοφος ανακάλυψε την αξία του διαλόγου, τον διέδωσε, τον καλλιέργησε, αλλά και δεν έχανε ευκαιρία να τσιγκλίζει όπως οι αλογόμυγες τους συμπολίτες του για συμπεριφορές ή πράξεις του που ήταν κοινωνικά, ηθικά και λογικά απαράδεκτες ή επιζήμιες. Λέγεται μάλιστα ότι αυτός ήταν ένας από τους αφανείς λόγους της καταδίκης του, γιατί σε έναν κόσμο ψεύτικο δεν γίνεται να τον σώσει παρά μόνο η αλήθεια, έλεγε ο Σοκράτης. Στην εποχή μας και ειδικά στην Ελλάδα, που τέτοιες συμπεριφορές είναι στην ημερήσια διάταξη, το τσίμπημα της αλογόμυγας των δημιουργικών διαλόγων πονάει μεν όπως η αλήθεια, αλλά λυτρώνει με αίσθημα ευθύνης προσωπικής και κοινωνικής, και με τη μέθοδο του κριτικού ρεαλισμού επιδιώκουν έναν λογικό διάλογο που πάει κόντρα στα κατοφερή ρεύματα της εποχής μας και δημοκρατικά βάζει φρένο σε κολακίες, μετριότητες, υποκρισία, θρασίτητα, δειλία και σκοπιμότητες. Θα συνεχίσω με ένα ακόμα κείμενο που προέρχεται και αυτό από το Τσιριντάνη. Λέει: «Ποιος θα εξηγήσει σε αυτό το λαό πως η ιστορία δεν είναι μόνο συνωμοσία, δολοπλοκία και παρασκήνιο, κάτι παίζεται και στη σκηνή, πως ό,τι του συμβαίνει δεν οφείλεται μόνο στις υπερδυνάμεις, στους ξένους δάκτυλους, στα μονοπόλια, στις πολυεθνικές και στις μυστικές υπηρεσίες, αλλά καμιά φορά και στον ίδιο τον εαυτό του. Πως δεν είναι όλοι ίδιοι όσοι μας κυβερνούν, πως υπάρχουν και άνθρωποι με εντιμότητα, με φιλοπατρία, με διάθεση να θυσιάσουν κάτι από την προσωπική τους ευχαρίστηση, από την προσωπική τους ευδαιμονία, για να προσφέρουν στο σύνολο, σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνία. Γιατί κοινωνία σημαίνει επικοινωνία, σημαίνει η έγνοια προς τον διπλανό, σημαίνει ακόμα πιο πέρα η εφαρμογή της εντολής του μεγάλου μας δασκάλου, του Χριστού μας: αγαπάτε αλλήλους». Και επειδή η εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, πλησιάζει προς το τέλος της, νομίζω ότι αξίζει να κλείσω με μια στροφή και πάλι από τον μεγάλο μας ποιητή, τον Κωστή Παλαμά, που έχει τίτλο «Ύμνος στην αλήθεια», γιατί αυτό μας χρειάζεται, η αλήθεια, και προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους, και όχι η υποκρισία και τα προσχήματα και τα μεγάλα κούφια λόγια. Λέει λοιπόν: αλήθεια, δίψα των σοφών παντοτινή. Για σένα τα πλήθη δεν ταράζονται και ζουνε ξενιασμένα, και λίγοι βγάζουν μια φωνή λαχτάρας φανερώσου. Ανέβα από τα τάρταρα, κατέβα από τα στέρια. Αλήθεια, δες, γονατιστή που απλώνουνε τα χέρια. Δεν έχουμε άλλο πιο βαθύ καημό από τον καημό σου. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Πριν κλείσω, θέλω να ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά όσους και όσες μπαίνετε στον κόπο και τηλεφωνάτε εδώ στο σταθμό μας για να πείτε ένα καλό λόγο για την εκπομπή, για να πείτε τα σχόλιά σας και γενικώς για να δείξετε πόσο πολύ μας στηρίζετε με την ακρόασή σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν από την καρδιά μου και για το ότι επικοινωνείτε μαζί μας και για το ότι μας ακούσατε σήμερα. Χριστός Ανέστη.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Συνεχίζουμε και σήμερα τις προσεγγίσεις στη Θεία Λειτουργία. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Στην ψυχή του πάλι απευθύνεται ο ποιητής να θυμηθεί η ψυχή ότι ο Κύριος κάνει συνεχώς ελεημοσύνες και κρίνει όντας δίπλα στους αδικουμένους. Ο αδικούμενος πιστός δεν διεκδικεί δικαίωση στα όρια του κόσμου, αλλά αποδέχεται την αδικία ως Υιός του Θεού και εμπιστεύεται τη δική του κρίση. Αν μάλιστα δεχθούμε ότι η μεγαλύτερη αδικία είναι ο θάνατος, τότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ότι παραδίδομαι στο Θεό, που είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να καταργήσει αυτή την αδικία. Επομένως, η αποκατάσταση της αδικίας δεν ελέγχεται σε ιστορικό πλαίσιο, αλλά ανάγεται σε εσχατολογική προοπτική, όπως μας λένε τα αγιολογικά κείμενα. Και συνεχίζει ο ψαλμός: «Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού». Οι ενέργειες του Θεού μέσω των οποίων μας γίνεται γνωστός είναι όψεις του ονόματός του. Αν, όπως έχουμε ξαναπεί, το τι του Θεού θα μας είναι άγνωστο, ωστόσο μας αποκαλύπτεται το πώς του Θεού, πώς ενεργεί ο Θεός ως προς τη δημιουργία. Αυτό το πώς μας αποκαλύπτεται όχι τόσο μέσω της λεγόμενης φυσικής θεολογίας, όσο μέσω της λεγόμενης αποκαλυπτικής θεολογίας. Όλη η Αγία Γραφή αποτελεί μια αποκάλυψη των ενεργειών του Θεού, μας γνωρίζει δηλαδή το πώς του Θεού. Ιδιαίτερες μάλιστα αποκαλύψεις, για να μην πω έκτακτες, εδραιώνουν αυτή τη γνώση του Θεού, όπως είναι οι αποκαλύψεις στον Αβραάμ, στους Πατριάρχες, στο Μωυσή, στους Προφήτες. Δεν έχουμε λόγο να ισχυριστούμε ότι αγνοούμε το θέλημα του Θεού ή τις υποδείξεις του για να επιτευχθεί το θέλημά του, το οποίο έχει διατυπωθεί από τον Απόστολο Παύλο. Ο Θεός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Στον στίχο 7 ο ποιητής αναφέρεται ιδιαίτερα στην αποκάλυψη προς το Μωυσή, στον οποίο υπέδειξε τους δρόμους της θεογνωσίας και τα θελήματά του που καταγράφονται σε αυτό που ονομάζουμε νόμο, ο οποίος αποτελούσε οδοδείκτη στην οδό Κυρίου μέχρι ο Χριστός να του δώσει νέο περιεχόμενο, συμπληρώνοντάς τον με τη χάρη, ώστε μετά την Πεντηκοστή να γνωρίζουμε τις οδούς και τα θελήματα του Θεού μέσω του νόμου και της χάριτος. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ο ποιητής επαναλαμβάνει σχεδόν κατά λέξη την αποκάλυψη που έγινε στον Μωυσή, όταν αυτό ζήτησε να μάθει ποιος είναι ο Θεός που τον καλεί να οργανώσει το λαό του σε λαό του Θεού. Ας δούμε το χωρίο. Ο Μωυσής θέλει να δει το πρόσωπο του Θεού. «Εμφάνισόν μη σε αυτόν». Ο Θεός του απαντάει: «Ουμή ήδη άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε». Και καλεί το Μωυσή να κρυφτεί σε μία πέτρα, δηλαδή να βρεθεί μέσα στο σκοτάδι μέχρι ο Θεός να περάσει μπροστά του και βγαίνοντας από το σκοτάδι να δει μόνο τα νότα της παρουσίας του. Και είπε ο Κύριος: «Ιδού τόπος παρεμεί, στάσει επί της πέτρας, η νίκα δάν παρέλθει η δόξα μου και θύσωσε η σωπήν της πέτρας και σκεπάσω τη χειρή μου επί σέ, έως αν παρέλθω και αφελώ την χείρα και τότε όψει τα οπίσω μου, το δε πρόσωπον μου ουκ οφθεί σε τέση». Όμως λίγο παρακάτω, όταν ο Θεός του παραδίδει τον νόμο, του αποκαλύπτει το όνομά του ως ενέργειες. «Κύριος ο Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, και δικαιοσύνην διατηρών και έλεος εις Κιλιάδας». Ο Θεός παρουσιάστηκε ως έλεος. Ο ίδιος ο Χριστός έχει διακηρύξει επίσης ότι δεν ήλθε για να κρίνει, αλλά ήλθε για να σώσει. Είναι η επίσημη διακήρυξή του. 2000 χρόνια τώρα οι χριστιανοί το ξεχνάμε και όλο κρίνουμε, σπανίως τον εαυτό μας, συνήθως τους άλλους. Ακόμα και όταν κρίνουμε τον εαυτό μας, το κάνουμε για να κρίνουμε τους άλλους, επί την προφάση ότι κρίνουμε τον εαυτό μας. Αυτός λοιπόν ο ελεήμων, ο ικτήρμων, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος Κύριος,
ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ποτέ δεν θα μείνει οργισμένος μέχρι το τέλος. Ούτε αιωνίως θα βρίσκεται σε μία μήνη που είναι ταυτόσιμο σχεδόν με την οργή. Τάδε λέγει Κύριος, μας λέει ο Ισαΐας. Ο ύψιστος, ο εν υψηλής κατοικών τον αιώνα, Άγιος εν Αγίης, όνομα αυτό, Κύριος, ύψιστος εν Αγίης αναπαυόμενος και ολιγοψύχης διδούς μακροθυμίαν. Στους ολιγοψύχους προσφέρει μακροθυμία, δηλαδή στους αδύναμους. Και διδούς ζωήν τη συντετριμένη στην καρδίαν, προσφέρει ζωή σε αυτούς που είναι διαλυμένοι εσωτερικά, ούκ εις τον αιώνα εκδικήσω ημάς, ουδέ διαπαντός οργιστήσω με ημίν. Πνεύμα γάρ παρεμού εξελεύσετε και πνοήν πάσαν εγώ επίησα. Εγώ θα σας δώσω ζωή, εγώ την έχω τη ζωή. Εγώ θα σας κάνω να ζωντανεύετε συνέχεια. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Συνεχίζει να θυμίζει στην ψυχή του ο ποιητής ότι μέσα στην ιστορία ο Θεός δεν έκανε αυτά που θα περίμενε κανείς να κάνει για τις ανομίες μας, δηλαδή να μας τιμωρήσει. Δεν μας ανταπέδωσε για τις αμαρτίες μας κακά. Και αυτό τον κάνει να διαπιστώσει ότι το έλεος του Θεού είναι τεράστιο, με μια εικόνα της εποχής εκείνης. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Όσο απέχει δηλαδή η γη από τον ουρανό είναι το έλεος του. Και μάλιστα αυτό το κρατεό έλεος δείχνει να προσφέρεται στους ευσεβείς, όχι γιατί μόνον σε αυτούς ενεργείται, αλλά γιατί αυτοί το αντιλαμβάνονται. Καμία αμαρτία κατά την ορθόδοξη παράδοση δεν είναι θανάσιμη, απολύτως καμία. Εν αντιθέσει προς άλλες χριστιανικές παραδόσεις που αξιολογούν τα αμαρτήματα σε θανάσιμα, μη θανάσιμα, μεγάλα και μικρά. Καμία αμαρτία δεν είναι θανάσιμη εκτός από μία, την αμετανοησία. Δηλαδή το να μη θέλεις να συγχωρηθείς από το Θεό. Φόβος είναι η επιθυμία μου να αποδεχθώ το έλεος του Θεού ή τον ελεήμονα Κύριο. Και κάθε φοβούμενος θα ξέρει ότι υπάρχει ένα έλεος του Θεού μεγάλο όσο η απόσταση της γης από τον ουρανό ή όσο η ανατολή από τη δύση. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς οι κτήροι πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Το βάρος του στίχου δεν πέφτει τόσο στην εικόνα που είναι η οικία. Κάθε πατέρας, κάθε γονιός εκτήρει το παιδί του, το λυπάται το παιδί του και το συγχωρεί. Δεν είναι εκεί. Το βάρος είναι ότι ο Κύριός μας ταυτίζει με τα παιδιά του. Είμαστε παιδιά του. Γιατί είμαστε παιδιά του? Γιατί μας ξέρει, μας γνωρίζει. Ξέρει ποιοι είμαστε. Ξέρει την προέλευσή μας. Ξέρει ότι είμαστε γήινοι. Ότι αυτός, έγνω το πλάσμα ημών, εμνίσθη ότι χους εσμέν. Η φράση «μας ξέρει ο Θεός, ξέρει ότι είμαστε γήινοι» εκδιπλώνει την αγωνία και το φόβο του ανθρώπου για την παρουσία του θανάτου και της συγχύσεως εντός του. Μας καταθέτει ο Άγιος Κύριλλος. «Ως ήδη ο νουν ποίημα και ως έργον των χειρών αυτού, οκτήρισε τον άνθρωπον ο Θεός και ειδός ότι αμήχανον ανθρώπους όντας και ούτως ασθενείς και τον ενσαρκεί και αίματι διαζώντας βίων, μη πάντως ολίγης περιπίπτην ατοπίμασιν. Όθεν ακριβολογείται ουλίαν ο Κρητής, κατανέβει δε την άφεσιν εξεμφύτου καλοκαγαθίας». Ο Θεός μας λυπάται επειδή μας ξέρει ως δημιουργός μας, γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο να μην περιπίπτουμε σε κάποια ατοπήματα αφού είμαστε ασθενείς κατά τη φύση. Γι' αυτό δεν ενεργεί τόσο ως Κρητής όσο ως καλοκάγαθος εκ της φύσεως του. Και ο Απόστολος Παύλος θα πει το απίθανο στην προς Εβραίους επιστολή. Ο Χριστός μπορεί να βοηθήσει τους πειραζομένους, αυτούς που ζούνε τον πειρασμό, τη δοκιμασία, είναι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει. Γιατί? Γιατί ο ίδιος δοκιμάστηκε. Ενώ πέπονθεν αυτός πειραστής και επειδή έπαθε αυτός δοκιμαζόμενος, δύναται της πειραζομένης βοηθήσε. Η
είμαστε οικοί του Υιού, επειδή έχει τη φύση μας ο Υιός,

υπάρξει και ούκ επιγνώσεται ετί των τόπων αυτού. Ένα χορτάρι είναι ο άνθρωπος που ανθεί και μαραίνεται. Ζει και πεθαίνει. Ωστόσο ο Ισαΐας βλέπει ένα άλλο άνθος που θα μείνει αμάραντο. Και εξελεύσεται ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβίσεται. Και αναπαύσεται επ' αυτόν πνεύμα του Θεού, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύος, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας. Το άνθος αυτό η παράδοσή μας το βλέπει σε μια γυναίκα. Αυτή η γυναίκα γίνεται το άνθος του χόρτου. Ο χόρτος δεν μαραίνεται, βλαστάνει άνθος εκ της ρίζης Ιεσέ, έρχεται η Μαρία εκπρόσωπος όλων μας, το αμάραντον άνθος, το ρόδον το αμάραντον. Πάσα σάρξ χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου, εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος εξέπεσε. Το δε ρήμα του Θεού ημών μένει στον αιώνα. Ό,τι και να πετύχει ο άνθρωπος, ένα λουλούδι μπορεί να είναι, αλλά θα μαραθεί. Μόνο εάν εκεντριστεί στο σώμα του Χριστού, μόνο τότε θα καταργηθεί η ισχύς της φθοράς και του θανάτου.

Και συνεχίζει ο ψαλμός. Το δε έλεος του Κυρίου, από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Στους προηγούμενους στίχους ο ποιητής εκδιπλώνει το όνομα του Θεού ως ενέργειες, θείες ενέργειες, με κυριότερο περιεχόμενο την αγάπη του που εκδιπλώνεται ως έλεος και ευσπλαχνία. Στο στίχο 17 επεξηγεί ποιοι και πώς αντιλαμβάνονται την παρουσία του Θεού. Οι φοβούμενοι τον Κύριον ως ελεήμονα και δίκαιο και ακολουθούντες τις εντολές του. Η λέξη φόβος έχει πολύσιμο περιεχόμενο στα βιβλικά κείμενα. Μπορεί να σημαίνει τον φυσικό φόβο του ανθρώπου απέναντι στα φυσικά φαινόμενα που τον οδηγεί να απευθύνεται στο Θεό για να προστατευθεί, θεμελιώνοντας συγχρόνως μία θεοσέβεια. Μπορεί επίσης να σημαίνει το φόβο για τιμωρία που θα δεχθεί ο άνθρωπος εάν παραβαίνει τις θείες εντολές ή όταν υπερβαίνει το μέτρο της αρμονίας, συνθήκη που η αρχαιοληνική παράδοση εντάσσει στη διαλεκτική ύβρις νέμεσης. Μπορεί ακόμη να σημαίνει την έκπληξη και το θάμβος του ανθρώπου ενώπιον της μεγαλοσύνης του Θεού, ένα θάμβος που προκαλείται από τον ακατάληπτο χαρακτήρα της παρουσίας του. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις εκδήλωσης τέτοιου φόβου περιγράφονται για παράδειγμα κατά την παράδοση της Διαθήκης του Σινά. «Και πας ο λαός, εώρα την φωνήν και τας λαμπάδας και την φωνήν της άλπιγκος και το όρος το καπνίζων. Φοβηθέντες δε πας ο λαός, έστησαν μακρόθεν». Ή κατά την επίσκεψη των μυροφόρων γυναικών στον τάφο του Χριστού όταν βρίσκονται πρώτου καινού τάφου. «Και εξελθούσε έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης και ουδενή ουδέν είπων εφοβούν το γάρ». Μοναδική απάντηση του Θεού απέναντι στο φόβο του ανθρώπου με οποιοδήποτε περιεχόμενο και αν προσεγγίσουμε είναι η πρόσκληση «μη φοβού». «Μη φοβού Αβραμ, εγώ υπερασπίζω σου», ακούμε κατά την κλίση του Αβραάμ. «Μη φοβού Ιακώβ, με τα σούγαρ ημί και ευλογήσωσε», ακούμε να λέει στον Ιακώβ μετά το νυχτερινό του όραμα. «Μη φοβού, με τα σούγαρ ημί», θα πει στο λαό του όπως διαβάζουμε στον Ισαΐα. Ή «μη φοβού, πες μου Ιακώβ και ηγαπημένος Ισραήλ». Αυτή η πρόσκληση θα ακουστεί επίσης από τον Χριστό. «Εγώ ημί, μη φοβήστε», θα πει στους μαθητές του, όταν ένιωθαν να καταποντίζονται στο μέσο της λίμνης. «Μη φοβούθη γατερσιών», θα διακηρύξει κατά τη θριαμβευτική είσοδό του στα Ιεροσόλυμα. Και όταν ο συγγραφέας της Αποκάλυψης βρίσκεται ενώπιον του Κυρίου γεμάτος φόβο, «έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός», μας λέει,

Άκουσε τον Κύριο να τον προσκαλεί. Μη φοβού. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών. Ο φοβόμενος τον Κύριο είναι αυτός που υπερβαίνει κάθε φόβο που προκαλείται από τις συνθήκες της ιστορίας και αναπαύεται στο φόβο ως έκσταση και ακατάληπτη εμπειρία της σχέσης με το Θεό. Αυτός ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την παρουσία του Θεού ως έλεος και δικαιοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ελεήμων και δίκαιος Θεός απουσιάζει από τους μη φοβούμενους αυτών ανθρώπους, αλλά ότι αυτοί δεν τον αντιλαμβάνονται. Ο Θεός, μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, δεν είναι προσωπολήπτης. Είναι παρόν σε όποιον έχει καλλιεργήσει τη δυνατότητα να τον αντιλαμβάνεται. Ουκ έστι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εν παντή έθνη ο φοβούμενος αυτόν και ο εργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτός αυτός έστι. Ως ενεργητική πράξη του ανθρώπου, φόβος Θεού σημαίνει να παραδοθεί στο Θεό. Αυτή είναι η πράξη, να γίνει φοβούμενος, δηλαδή να βρεθεί σε αυτό το δέος της παρουσίας του. Υπάρχει και το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 17 που συνεχίζει ο στίχος 18. Η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Σε όσους δηλαδή φυλάνε τη διαθήκη, τη συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ Θεού και ανθρώπου και σε όσους τιμούνται τις εντολές του Θεού. Δηλαδή δεν αρκεί να γνωρίζει κανείς τη διαθήκη και τον νόμο, να τα αποδέχεται ως αναφορές και στοιχεία αληθείας, αλλά να τα υλοποιεί, να πράττει τη σχέση με το Θεό. Η μνήμη και μελέτη της Διαθήκης και των εντολών αποβλέπει στην έμπρακτη εφαρμογή. Σας θυμίζω το διάλογο του Ιησού αρκετές φορές μέσα στα Ευαγγέλια με τους ερμηνευτές των νόμων, γραμματείς, φαρισαίους, νομικούς. Τον νόμο τον γνωρίζουν, τον διδάσκουν, τον ερμηνεύουν, αλλά δεν τον τηρούν. Γι' αυτό και εισάγεται η βαριά λέξη «υποκριτής», όπως καταγγέλει ο Χριστός. «Καλώς προεφύτευσεν Ισαΐας περί ημών των υποκριτών ως γέγραπτε. Ούτως ο λαός της χείλες είμαι τιμά, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού. Μα την δε σεβοντέ με διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Αφέντες γάρ την εντολήν του Θεού κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων». Οι διδασκαλίες μπορεί να είναι εντάλματα ανθρώπων. Δεν είναι το θέλημα του Θεού, αλλά είναι η επεξεργασία που κάνει ο άνθρωπος και παρουσιάζει αυτή την επεξεργασία του ως νόμο του Θεού. Και είπε Κύριος, «Εγγίζημι ο λαός ούτως εν το στόμα τι αυτού και εν τις χείλες εν αυτών τιμώσιμε, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού. Μα την δε σεβουντέ με διδάσκοντες εντάλματα ανθρώπων και διδασκαλίας». Και ο ψαλμός συνεχίζει στο στίχο 19, ο οποίος λέει «Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει». Οι τελευταίοι στίχοι πρέπει να προστέθηκαν μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, γιατί στο στίχο 18 τελειώνει νοηματικά το ποίημα που αποδίδεται στο Δαβίδ. Οι τελευταίοι στίχοι είναι μια επιπλέον δοξολογία στο Θεό, τον οποίον ο ποιητής τον βλέπει σε μια εσχατολογική κατάσταση. Υπάρχει ο θρόνος του Θεού. Γι' αυτό το θρόνο μας μίλησε η προφητική παράδοση και αυτό τον θρόνο του Θεού μας αποκάλυψε με εξαιρετικές εικόνες το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, επηρεασμένη χριστιανική κοινότητα δημιούργησε την εικόνα αυτού του θρόνου του Θεού, χτίζοντας το ναό της. Ο ναός έχει πάρα πολλά στοιχεία από τις εικόνες που υπάρχουν στην Αποκάλυψη, όταν ο συγγραφέας της περιγράφει τη λεγόμενη ουράνια λειτουργία. Ο ουρανός είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού. Ως προσδιορισμός δεν έχει τοπικό περιεχόμενο. Οι βιβλικές εκφράσεις «Η Βασιλεία των Ουρανών» ή «Η Βασιλεία του Θεού η εν ουρανής» και «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν» μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε ένα τέτοιο ουρανό περισσότερο ως τόπο πραγματοποίησης της σχέσης Θεού και δημιουργίας, τελικά δηλαδή ως τρόπο μιας εσχατολογικής πραγματικότητας, παρά ως ένα συγκεκριμένο, έστω και υπερβατικό τόπο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η εικονολογική απόσταση ανάμεσα στη γη και τον ουρανό έρεται με την ενανθρώπιση του Χριστού
ο οποίος συνδέει γη και ουρανό.

0: Στην εβραϊκή βίβλο υπάρχει η έκφραση «Η ουρανή» σε διοικό αριθμό. Η έκφραση προέρχεται από την κοσμολογική αντίληψη ότι υπάρχει ένα στερέωμα που περικλείει τη γη σαν θόλος, οπότε έχουμε τον ουρανό, τον άνω του στερεώματος και τον ουρανό, τον κάτω του στερεώματος. Την έκφραση αυτή οι Εβδομήκοντα την μετέφρασαν με την διατύπωση «Η ουρανή». Στον στίχο όμως 17, η έκφραση «εν το ουρανό», ως τόπο του Θεού, δεν αναφέρεται σε έναν ορατό ουρανό, αλλά σε έναν νοητό. Πρόκειται για έναν τρίτο ουρανό πέραν των αισθητών, αυτόν δηλαδή που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος σε τρίτο πρόσωπο, εννοώντας ασφαλώς τον εαυτό του. «Είδα άνθρωπον αρπαγέντα έως τρίτου ουρανού και είδα ότι υρπάγει στον παράδεισον και ήκουσεν άρρητα ρήματα, άουκα έξον ανθρώπο λαλήσε». Ένας τέτοιος ουρανός ταυτόσιμος με τις εκφράσεις «εν της κόλπης του πατρός» ή «εν της δεξιής του πατρός», ένας τέτοιος λοιπόν ουρανός γίνεται οικείος τόπος για τους πιστούς που ενσωματώθηκαν στο σώμα του Χριστού. Και μάλιστα σε ένα τέτοιο ουρανό, τόπο της παρουσίας του Θεού, εισερχόμαστε και μονήν ποιούμεν κάθε φορά που τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και κοινωνούμε με τον Χριστό μέσω της Θείας Κοινωνίας.
1: Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή μουσική. Από τη φιλοσοφία στην πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίφη. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
7: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
8: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις AIR με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
7: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
8: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από το συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
7: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
9: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Ώρα Ελλάδος 5.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: την κοινωνία της απομόνωσης και του φόβου. Ας φερθούμε ανθρώπινα και ζεστά σε ανθρώπους που πλήρωσαν και θέλουν να ενταχθούν και πάλι στην κοινωνία. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων ο Ονίσιμος. Τηλέφωνο 210-3622-017. Ο Σύλλογος, κάτω από τη σκέπη και την ευλογία της Εκκλησίας μας, παρέχει κάθε δυνατή ηθική και υλική βοήθεια στους φυλακισμένους και τις οικογένειές τους. Ενδιαφέρεται για αυτούς, ακόμη και μετά την αποφυλάκησή τους. Περιμένουν και τη δική σας βοήθεια. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3622-017. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος. Ασκληπιού 60Α, στην Αθήνα.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Με τον πρωτοπρεσβύτερο

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας Χριστός Ανέστη. Και πάλι κοντά σας, με την ευχή του Σεβασμιωτάτου, του Πατρός Σεραφείμ, την βοήθεια όλων εκείνων που διακονούν και συμβάλλουν στη λειτουργία του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας. Είμαστε και πάλι στην εκπομπή η οποία ερμηνευτικά στέκεται στο Ευαγγελικό και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Αύριο Κυριακή του Τυφλού. Και είναι βέβαιο, αν προσέξουμε τα Ευαγγελικά Αναγνώσματα μετά το Πάσχα, θα διαπιστώσουμε ότι μέσα από αυτά μας δίνεται το αποτέλεσμα της Αναστάσεως του Χριστού στην ζωή του ανθρώπου. Γιατί η Ανάσταση του Κυρίου είναι η δύναμη της καρδιάς, είναι δηλαδή αυτό το οποίο βλέπουμε στις μυροφόρες γυναίκες. Η Ανάσταση του Κυρίου είναι η κίνηση μετά την ακινησία, είναι αυτό το οποίο διαπιστώνουμε στην θεραπεία του παραλύτου. Η Ανάσταση του Κυρίου είναι εκείνη η οποία κινητοποιεί όχι το θέλημα αλλά την θέληση του ανθρώπου. Η Ανάσταση του Κυρίου είναι το ξύπνημα της συνειδήσεως και το δόσιμο και η προσφορά της αλήθειας, αυτό που βλέπουμε στην Σαμαρίτισσα. Και σήμερα η Ανάσταση του Κυρίου είναι το φως του ανθρώπου. Είναι αυτό το οποίο θα συναντήσουμε στην θεραπεία του τυφλού. Ο τυφλός εκ γενετής και η θεραπεία του. Διαβάζοντας, μελετώντας, σπουδάζοντας το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, έχουμε την αίσθηση ότι μέσα σε αυτό βρίσκεται ένας τυφλός, ο οποίος θεραπεύεται από τον Κύριο. Όμως, εάν διαβάσουμε προσεκτικότερα, εάν με την βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας μας καταδυθούμε στο βάθος του Ευαγγελικού Αναγνώσματος, τότε θα διαπιστώσουμε ότι δεν είναι μόνο ένας ο τυφλός. Έχουμε έναν τυφλό, σωματικά τυφλό, και γύρω από αυτόν έχουμε πολλούς ψυχικά και πνευματικά τυφλούς. Και το γεγονός αυτό μας αποκαλύπτει και τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να τυφλώσει τον άνθρωπο. Ο εγωισμός τυφλώνει τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος με τον εγωισμό δεν μπορεί να δει ούτε τον Θεό. Ας θυμηθούμε τον Φαρισαίο της παραβολής, ο οποίος θα μπορούσε να αποκτήσει αυτή την θέα, αυτή την αίσθηση, αυτή την εμπειρία του Θεού μέσα από την προσευχή, και παρόλα αυτά το μόνο που βλέπει είναι ο εαυτός του, ο εγωισμός του. Δεν μπορεί να δει, είναι τυφλός. Παρατηρούμε πολλές φορές ότι η προκατάληψη, ο φθόνος, η ακρότητα, η πόρωση τυφλώνουν τον άνθρωπο. Γύρω από τον σωματικά τυφλό βρίσκονται πολλοί φαρισαίοι, οι οποίοι είναι ψυχικά πνευματικά τυφλοί, και ενώ βλέπουν το θαυμαστό γεγονός και ενώ διαπιστώνουν την δύναμη και την αγάπη του Κυρίου για τον άνθρωπο και ενώ έχουν δει την δυστυχία αυτού του ανθρώπου, εκείνοι επιμένουν σε αυτό το οποίο τους δείχνει η πόρωσή τους, η ακρότητά τους, ο φθόνος τους, δηλαδή ο εγωισμός τους. Στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι πολλοί τυφλοί. Ο ένας, ο σωματικά τυφλός, θεραπεύεται από τον Κύριο. Οι άλλοι, δυστυχώς, παραμένουν τραγικά αθεράπευτοι.
Πριν από το γεγονός αυτό, ο Κύριος μιλά με τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Εδώ είναι ένα άλλο σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε. Ο Θεός μιλά στον άνθρωπο. Βλέπει την κατάσταση του ανθρώπου. Παρόλα αυτά διαλέγεται και με την λογική του ανθρώπου. Δεν απορρίπτει τίποτε από τον άνθρωπο. Διαλέγεται και με την συνείδηση του ανθρώπου. Διαλέγεται και με την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Διαλέγεται και με το φως που μπορεί να έχει κάποιος ως άνθρωπος, αλλά διαλέγεται και με το σκοτάδι του, προσφέροντας το φως που μπορεί να διαλύσει αυτό το σκοτάδι. Με τους φαρισαίους διαλέγεται, βλέπει την καρδιά τους, βλέπει την σκληρότητά τους, βλέπει την εμπάθειά τους. Παρόλα αυτά τους μιλά, διαλέγεται, δίνοντάς τους την ευκαιρία και την προϋπόθεση να ελευθερωθούν από την ακινησία τους και την ακαμψία τους και να αρχίσουν να βλέπουν, δηλαδή να βγουν από το σκοτάδι τους. Τους λέει λοιπόν ο Κύριος στο διάλογο αυτό, αμήν αμήν λέγω ημίν, πριν Αβραάμ γενέστε εγώ είμαι. Πριν τον Αβραάμ είμαι. Πριν γεννηθεί ο Αβραάμ είμαι εγώ. Και αυτοί εξαγριώθηκαν και πήραν λίθους να τον χτυπήσουν. Και ο Κύριος δεν μένει εκεί για να καταπραίνει τον θυμό τους. Εκρύβει και εξήλθεν εκ του ιερού. Φεύγει. Και εδώ έχουμε μία κίνηση, γιατί όταν βλέπει, είναι η τέχνη της αγάπης αυτή, όταν βλέπει ότι φορτίζεται η ψυχή του άλλου και θολώνει η διάνοιά του, αφήνει τον άνθρωπο για να μπορέσει να γαλινέψει η ψυχή και να ξεθολώσει η διάνοια. Με κάθε του κίνηση μιλά ο Κύριος. Με κάθε του κίνηση προσφέρει όλα εκείνα τα οποία μπορούν να θεραπεύσουν και να ελευθερώσουν τον άνθρωπο. Μετά το γεγονός αυτό, συναντά τον εκγενετή τυφλό και τον θεραπεύει, για να γίνει η ίασή του εκτός των άλλων και μια απάντηση. Τους έδωσε απάντηση. Με την θεραπεία τους απαντά. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μιλά όχι μόνο με τον λόγο και με την παρουσία και με τα έργα και με την κίνηση και με την κάθε του έκφραση. Μιλά στον άνθρωπο. Και έχουμε έναν άνθρωπο πολλές φορές που δεν του επιτρέπει η πόρωσή του και ο εγωισμός του και η ακρότητά του να ακούσει τον Θεό που του μιλά με κάθε τρόπο. Ένα γεγονός το οποίο θα συναντήσουμε είναι το τι πιστεύει ο άνθρωπος για την ασθένεια του ανθρώπου. Γιατί πολλές φορές μπαίνουμε μέσα σε μία διαδικασία λογισμών για το τι είναι αυτό το οποίο αρρώστησε τον άνθρωπο. Δυστυχώς και σήμερα, όταν κάποιος άνθρωπος ασθενεί, όλοι μπορεί να σκεφτούμαστε την αμαρτία του, τον τρόπο της ζωής του ή κάποια πράγματα που γνωρίζουμε, και μέσα μας, έστω και αν δεν το ομολογήσουμε, πιστεύουμε ότι τιμωρήθηκε από τον Θεό για αυτόν τον τρόπο της ζωής του. Όμως εκείνο το οποίο νεκρώνει πολλές φορές ο Κύριος είναι και οι δοξασίες, οι αντιλήψεις, οι πεποιθήσεις, οι λανθασμένες που μας κρατούν μακριά από την αλήθεια. Και εδώ είναι ένα γεγονός το οποίο ιδιαιτέρως θα πρέπει να προσέξουμε. Η αντίληψη των μαθητών είναι εσφαλμένη. Αφού ο τυφλός είναι εκγενετής τυφλός, πώς είναι δυνατόν
να αμαρτήσει πριν γεννηθεί. Τέτοιες δοξασίες είχαν και οι δολολάτρες, αλλά τέτοιες πεποιθήσεις είχαν και οι Εβραίοι. Και δυστυχώς πολλές φορές, αντί να κάνουμε αποδοχή της αληθείας, αντί να αποδεχθούμε την αλήθεια του Θεού, κάνουμε αποδοχή διαφόρων τέτοιων πεποιθήσεων, οι οποίες και τον άνθρωπο των άλλων καταδικάζουν και εμάς μας κρατούν μακριά από την αλήθεια. Ο Άγιος Κύριλλος, ο Αλεξανδρίας, γράφει ότι ωφελεί τον άνθρωπο να γνωρίζει την σωστή, την ορθή, την ορθόδοξη διδασκαλία του Θεού, για να μην πέφτει από την ερμηνεία την οποία μας την προσφέρουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας και με τον τρόπο της ζωής τους την διδάσκουν όλοι οι Άγιοι μας, να μην πέφτουμε από την ερμηνεία η οποία ανοίγει δρόμο και θεραπεύει τον άνθρωπο που περπατά στον δρόμο αυτόν, να μην πέφτουμε σε παρερμηνίες οι οποίες τελικά μας βγάζουν, είναι παράδρομοι οι οποίες μας βγάζουν από την αλήθεια. Μην ξεχνούμε ότι την εποχή όπου γεννιέται ο Κύριος, οι άτεκνοι, οι οικογένειες, οι σύζυγοι που δεν είχαν παιδιά, θεωρούνταν καταραμένοι. Γιατί από τη δική τους τη γενιά, από τη δική τους την οικογένεια, από τα δικά τους τα γονίδια δεν θα προέλθει ο Θεός, ο Μεσσίας. Και βλέπουμε ότι αυτούς που τους θεωρούσαν καταραμένοι οι άνθρωποι τελικά είναι οι ευλογημένοι του Θεού, οι οποίοι λαμβάνουν μια πολύ δυνατή θέση στο σχέδιο της σωτηρίας του Θεού για τον άνθρωπο. Άγιος Ζαχαρίας, Αγία Ελισάβετ, Άγιος Ιωακήμ, Αγία Άννα. Έτσι λοιπόν, πριν την θεραπεία του τυφλού έχουμε πολλές θεραπείες. Θέλει να θεραπεύσει την πόρωση, την τύφλωση, την ακρότητα, την εμπάθεια των Φαρισαίων. Θέλει να θεραπεύσει τους μαθητές του αλλά και τους άλλους ο Κύριος από όλες εκείνες τις εσφαλμένες αντιλήψεις και τις λανθασμένες πεποιθήσεις οι οποίες βγάζουν τον άνθρωπο από την αλήθεια του Θεού. Θέλει να θεραπεύσει την πίστη του τυφλού διεγείροντας αυτή την πίστη. Πολλές θεραπείες πριν από την θεραπεία. Άλλωστε, κάθε κίνηση και κάθε λόγος του Κυρίου είναι θεραπεία του ανθρώπου. Ο Χριστός στο γεγονός της θεραπείας του τυφλού, όλοι θυμόμαστε ότι παίρνει χώμα. Είναι το χώμα το οποίο δημιούργησε τον Αδάμ. Με το ίδιο χώμα δημιουργεί τα ανύπαρκτα μάτια του τυφλού ανθρώπου. Εδώ λοιπόν οι πατέρες της Εκκλησίας μας στέκονται ιδιαιτέρως. Μας δείχνουν ότι αυτός είναι ο Δημιουργός. Αποκαλύπτεται ο Δημιουργός. Και μας λένε ότι όπως ένας οικοδόμος, μια μισοτελειωμένη κατασκευή, μια μισοτελειωμένη οικία τη συμπληρώνει χτίζοντάς την με νέα υλικά, έτσι και ο Κύριος έρχεται, όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, και συμπληρώνει τις ατέλειες του σώματος. Το σώμα το ημέτερον συγκολά και αναπληρεί. Εδώ είναι ένα άλλο πολύ σπουδαίο γεγονός το οποίο αποκαλύπτεται. Το χώμα, ξέρετε, είναι δομικό υλικό το οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός για να φτιάξει τον άνθρωπο. Και έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αυτό το χώμα το φοβάται. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός έχει βγει τόσο πολύ από τη φύση του,
Έχει απομακρυνθεί τόσο πολύ από αυτό που είναι. Ζει μέσα σε μία αφύσικη κατάσταση και αντί να φοβηθεί την αφύσικη κατάσταση, φοβάται την φυσική. Η φυσική του κατάσταση, η φύση του, έχει γίνει ξένη προς αυτόν και τον τρομοκρατεί. Βλέπουμε τον φόβο και τον τρόμο που έχει σήμερα ο άνθρωπος για το χώμα. Κάνει ό,τι μπορεί να αποφύγει την επαφή του με το χώμα. Τον τρομοκρατεί. Τρέχει μακριά από αυτό το οποίο έχει και είναι. Τρομοκρατείται. Και τελικά δεν συνειδητοποιεί ότι με τον τρόπο αυτόν απομακρύνεται από τον άνθρωπο, από τον αληθινό άνθρωπο, από το δημιούργημα του Θεού, από την εικόνα του Θεού. Ο Χριστός έρχεται, φτιάχνει τη λάσπη και δημιουργεί μάτια στον τυφλό άνθρωπο και τον προτρέπει να πάει στην κολυμβήθρα του Σιλουάμ για να ανοιχθεί, για να πλύνει το πρόσωπό του. Να σταθούμε σε αυτήν την εικόνα. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να διανύσει κάποια απόσταση και να πάει στην κολυμβήθρα του Σιλουάμ, που όλοι γνωρίζουμε ότι ήταν ένα μεγάλο προσκύνημα της εποχής εκείνης και είχε εκατοντάδες ανθρώπους. Και ο άνθρωπος αυτός διανύει αυτή την απόσταση, τυφλός ακόμη, με λάσπη στο πρόσωπο, στα μάτια. Αυτή η εικόνα μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο πηγαίνουμε στην κολυμβήθρα του Σιλουάμ, που είναι η εκκλησία, δηλαδή στη χάρη του Θεού. Έτσι πηγαίνουμε. Και πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε το πώς πηγαίνουμε. Δεν το συνειδητοποιούμε. Και κάποιοι άλλοι, βλέποντας τους ανθρώπους να τρέχουν στην εκκλησία, δεν κοιτούν τον άνθρωπο που αναζητά την θεραπεία του, αλλά βλέπει τη λάσπη στο πρόσωπό του. Δεν κοιτούν τη λαχτάρα και την επιθυμία ο άνθρωπος να ανοιχθεί, να καθαρθεί και να θεραπευθεί, αλλά βλέπουν το λεκέ, βλέπουν τη λάσπη. Και έτσι πολλές φορές κατακρίνονται και καταδικάζονται οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται για τη θεραπεία τους μέσα στην εκκλησία, μέσα στη χάρη του Θεού. Είναι πολύ δυνατή η εικόνα που μας δίνεται από το Ιερό Ευαγγέλιο, από τον Άγιο Ευαγγελιστή, από τη χάρη του Θεού. Και πηγαίνει ο άνθρωπος αυτός, δυνατή εικόνα, με τη λάσπη στο πρόσωπο, με τη λάσπη στα μάτια, κάτι που το βλέπουν οι άλλοι. Προφανώς θεωρούν ότι είναι κάτι παράδοξο, προφανώς νιώθουν, γιατί δεν έχουν δει αυτό που έχει κάνει ο Χριστός. Δεν βλέπει ο άλλος αυτό που σε αυτήν την ύπαρξη έχει κάνει ο Χριστός. Δεν το βλέπει, αλλά βλέπει αυτό το οποίο φαίνεται και πολλές φορές ηρωνεύεται, χλεβάζει, υποτιμά, καταδικάζει, κατακρίνει. Και ο άνθρωπος αυτός από τον ίδιο δρόμο που πήγε, με τη λάσπη στο πρόσωπο γυρίζει, με το πρόσωπο καθαρό και με τα μάτια ανοιχτά. Αυτή είναι η πορεία του ανθρώπου μέσα στην εκκλησία. Έτσι πορεύεται ο άνθρωπος μέσα στην εκκλησία. Και βέβαια, τι είναι εκείνο το οποίο παίρνει η Θεία Χάρις? Θεραπεύει, καλύπτει, αναπληρώνει, συμπληρώνει, συγκροτεί, ολοκληρώνει και τελειοποιεί τον άνθρωπο. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει μέσα στην εκκλησία. Αυτή είναι η πορεία του ανθρώπου μέσα στην εκκλησία. Οι πατέρες της εκκλησίας λένε ότι ο Κύριος χρησιμοποιεί
όλα αυτά τα οποία λέγονται εναντίον του και εναντίον των μαθητών του, των μαθητών όλων των αιώνων, των αληθινά πιστών όλων των αιώνων, τα χρησιμοποιεί όλα αυτά για να μπορέσει να θεραπεύσει και τον άνθρωπο και εκείνους που παραμένουν στην πεισματικά, εγωιστικά στην ασθένειά τους. Δεν είδαν τον άνθρωπο με τη λάσπη στα μάτια να πηγαίνει τυφλός στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, αλλά δεν θέλησαν να δουν τον άνθρωπο που γυρίζει με καθαρό πρόσωπο, με ανοιχτά μάτια, με αποκαταστημένη όραση. Αυτόν τον άνθρωπο δεν θέλουν να τον δουν, δεν αντέχουν να τον δουν. Και χρησιμοποιεί, λένε οι πατέρες, όλα αυτά που λέγονται εναντίον για να θεραπεύσει και τον άνθρωπο, αλλά και εκείνους που ακόμη παραμένουν κλεισμένοι εγωιστικά στην ασθένειά τους. Η κολυμβήθρα του Σιλοάμ είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι αυτό το οποίο είπε στην γυναίκα της Σαμάριας, η οποία πηγαίνει στο φρέαρ του Ιακώβ σκοτεινή και φεύγει ολοφώτινη. Είναι ένας χήμαρος ο οποίος δρόσησε και συνεχίζει να δροσίζει και θα δροσίζει. Είναι ένας χήμαρος ζωντανού ύδατος ο οποίος καθαρίζει και θεραπεύει τον άνθρωπο. Και γι' αυτό οι πατέρες λένε ότι κολυμβήθρα του Σιλοάμ είναι ο Χριστός. Κολυμβήθρα του Σιλοάμ είναι η Εκκλησία. Και εκεί, λέει ο Μέγας Βασίλειος, κάθε φύσεως ασθένεια θεραπεύεται. Θεραπεύεται. Οι Φαρισαίοι δεν νοιάζονται για την αργία του Σαββάτου. Να σταθούμε λίγο στην αρρώστια τους. Δεν νοιάζονται γι' αυτό. Σήμερα υπάρχουν πολλοί που διαλαλούν, που διαμαρτύρονται ότι έχει συμβεί αυτό, ότι μέσα στην Εκκλησία έχει γίνει το άλλο, ότι συμβαίνει αυτό. Θεωρούν ότι εκείνοι είναι οι καθαροί, ότι εκείνοι είναι οι πιστοί. Και τελικά οι Φαρισαίοι έρχονται και αποκαλύπτουν αυτήν τη μορφή της τύφλωσης. Δεν νοιάζονται για αυτό που λένε. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό που λένε. Δεν ενδιαφέρει, όπως δεν ενδιαφέρει τους Φαρισαίους για την αργία του Σαββάτου. Δεν τους ενδιαφέρει. Μόνο ένα γεγονός συμβαίνει. Θίγεται ο εγωισμός τους. Δεν βγαίνει αυτό το οποίο λένε και υποστηρίζουν. Αυτό τους ενδιαφέρει. Και παραμένουν έτσι σε αυτή την κατάσταση της τύφλωσης. Ο Κύριος έρχεται να δώσει τον άνθρωπο το φως του. Και το φως του κόσμου και το φως του ανθρώπου, το φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενον στον κόσμο, είναι ο Χριστός. Αν δεν καταφέρουμε να δούμε μέσα από τον Χριστό, δεν θα δούμε ποτέ. Αν δεν καταφέρουμε να δούμε μέσα από τον Χριστό, θα παραμένουμε μόνο σε αυτά που φαίνονται, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι ελάχιστα και ασήμαντα. Μία σπουδαία ύπαρξη, η Έλεν Κέλλερ, η οποία ήταν τυφλή, έκανε έναν τιτάνιο αγώνα για όλους εκείνους οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε αυτή την πραγματικά δύσκολη σταυρική κατάσταση. Και μέσα από τον αγώνα της αυτών κατάφερε πολλά.
κατάφερε να δείξει την βαρύτητα του Σταυρού των ανθρώπων αυτών, κατάφερε να δείξει το ότι έχουν θέση, γιατί πολλές φορές δυστυχώς ακόμη και σήμερα κάποιους ανθρώπους τους παροπλίζουμε. Κατάφερε να δείξει ότι έχουν θέση, κατάφερε να δείξει ότι μπορούν να αξιοποιήσουν τα χαρίσματά τους, κατάφερε να δείξει ότι μπορούν να προσφέρουν και να συμβάλλουν τα μέγιστα μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έρχεται και λέει κάποια στιγμή ότι μην λέτε ότι βλέπετε, γιατί τα ουσιαστικά δεν είναι τα επιφανειακά, αλλά είναι τα βαθιά, τα οποία με τα μάτια του σώματος δεν μπορείς να τα δεις. Και αυτά τα οποία φαίνονται είναι ελάχιστα μπροστά σε αυτά τα οποία δεν φαίνονται. Και αν δεν καταφέρεις να δεις αυτά που δεν φαίνονται με τα μάτια του σώματος, δεν έχεις ζήσει ουσιαστικά και αληθινά. Ο Κύριος λοιπόν εδώ, το φως του κόσμου, το φως το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, έρχεται να φωτίσει κάθε μορφή τύφλωσης. Έρχεται να γίνει όραση του ανθρώπου. Είναι πολύ σπουδαίο ο άνθρωπος με τον πνευματικό του αγώνα, την πνευματική του ζωή, να δει τον Θεό, και μέσα από τον Θεό θα μπορέσει να δει τους πάντες και τα πάντα. Ας θυμηθούμε τον Δαβίδ για να συνειδητοποιήσουμε πώς φτάνουμε στην θέα του Θεού. Ο Δαβίδ λέει στον 50ο ψαλμό, που είναι η καρδιά του ψαλτηρίου και η καρδιά κάθε ανθρώπου ο οποίος αγωνίζεται να ενωθεί με τον Θεό, λέει «Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου», που σημαίνει ότι όταν ο άνθρωπος μετανοεί, εκείνο το οποίο βλέπει είναι το έλεος, η εκτιρμή, η φιλανθρωπία, αυτός ο ωκεανός της αγάπης του Θεού. Και επειδή βουτάς αυτόν τον ωκεανό της αγάπης του Θεού, τότε μέσα από αυτόν τον ωκεανό αρχίζει και βλέπει στο βάθος το μυστήριο που είναι ο άνθρωπος, αλλά και το

Ας περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής του Τυφλού. Μέσα σε αυτό, το οποίο είναι παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων, συναντούμε μία τραγική φυσιογνωμία, ένα κορίτσι το οποίο είναι δαιμονόπληκτο, έχει πνεύμα πίθωνος, όπως το ιερό κείμενο καταθέτει. Και πραγματικά θα πρέπει να σταθούμε στο γεγονός, γιατί είναι πολύ σημαντικό, όπως και κάθε γεγονός και κάθε πρόσωπο το οποίο μας βάζει και να συναντήσουμε και να ζήσουμε ο Λόγος του Θεού. Θα πρέπει να σταθούμε στο τι πραγματικά είναι ψυχοπάθεια και τι είναι δαιμονοπληξία. Γιατί πολλές φορές γίνεται μία σύγχυση, και δυστυχώς γίνεται και μία σύγχυση μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Και η σύγχυση αυτή δεν μπορεί να βοηθήσει κανέναν. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι ξεκάθαροι. Είναι ξεκάθαροι. Ας θυμηθούμε έναν Άγιο, ο οποίος σφράγισε την εποχή την οποία έζησε, την σύγχρονη εποχή, τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη, τον Μεσυγχωρείτε, όπως λέγεται, ο οποίος μας λέει ότι πολλές φορές έβλεπε. Γιατί έβλεπε? Γιατί έβλεπε μέσα από τον Χριστό. Γιατί μπορούσε να δει σε βάθος. Γιατί μπορούσε να δει την αλήθεια. Γιατί είχε αυτή την διάκριση. Είχε αυτήν την χριστοαίσθηση, την οποία δεν την έχουν όλοι. Και όταν πήγαιναν έναν άνθρωπο, έλεγε, αυτός ο άνθρωπος θέλει γιατρό. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος πάσχει από κάποια ψυχικά νοσήματα. Έβλεπε κάποιες στιγμές κάποιον άλλον και έλεγε, αυτός θέλει παπά. Καταλάβαινε ότι υπάρχει κάποια πνευματική αιτία. Αυτή η διάκριση λοιπόν είναι πολύ σημαντική. Δεν μπορούμε όλοι να δούμε τι συμβαίνει στο βάθος της ψυχής του ανθρώπου, και πολλές φορές πολλοί άνθρωποι που μπορεί να πάσχουν από κάποια ψυχικά νοσήματα, επειδή θεωρούνται δαιμονόπληκτοι, ταλαιπωρούνται, και μέσα από αυτή την ταλαιπωρία ενισχύεται η ασθένειά τους. Χρειάζεται πολύ διάκριση, χρειάζεται πολύ προσευχή, χρειάζεται πολύ προσοχή. Ακόμη και οι πιστοί, όταν κάποια στιγμή διαπιστώνουν κάτι, θεωρούν ότι είναι κάτι δαιμονικό. Πολλές φορές θεωρούν ότι είναι κάτι δαιμονικό και δεν μπαίνουν στον δρόμο της θεραπείας τους. Όμως μπορούμε να δούμε και το αντίθετο. Σαφώς μπορεί να είναι κάτι δαιμονικό. Και πολλοί, μην πιστεύοντας σε κάτι τέτοιο, μπορεί να μπουν σε άλλους δρόμους οι οποίοι δεν έχουν κάτι να τους προσφέρουν. Ας μην ξεχνούμε ποτέ την προσοχή, την προσευχή, την διάκριση. Είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Στο αρχαίο βιβλίο Ποιμήν του Ερμά διαβάζουμε μία προτροπή. Φοβήθητη τα έργα του διαβόλου, ότι πονηρά εστί. Αυτό το δαιμονόπληκτο παιδί που σήμερα συναντούμε είχε, λέει, μέσα της
πνεύμα πίθωνος, δηλαδή μαντικό ακάθαρτο πνεύμα. Εδώ θα πρέπει να ακούσουμε αυτό το οποίο μας προσφέρουν οι πατέρες της Εκκλησίας, όπως πάντοτε πρέπει να το ακούμε. Ο διάβολος θα χρησιμοποιήσει την αλήθεια ως δόλωμα μέχρι να πιάσει το θύραμά του, το θύμα του, και να το οδηγήσει στην πλάνη. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά βλέπουμε και κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι, συγγενείς, που βρίσκονταν γύρω από αυτό το παιδί, τι έκαναν? Εκμεταλλεύονταν αυτό το ακάθαρτο πνεύμα το οποίο είχε, που μπορεί κάποια στιγμή να έλεγε μία αλήθεια και να τη χρησιμοποιούσε ως δόλωμα για να παραπλανήσει τους ανθρώπους, το εκμεταλλεύονταν αυτό το παιδί για να βγάζουν χρήματα. Έτσι λοιπόν έχουμε τον διάβολο, ο οποίος εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο, και έχουμε και ανθρώπους που ενεργούν και λειτουργούν δαιμονικά, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον άνθρωπο. Δαιμονικοί άνθρωποι και διάβολος ένα πράγμα κάνουν: εκμεταλλεύονται πάντοτε τον άνθρωπο. Αυτό το παιδί είναι θύμα και του διαβόλου και δαιμονικών ανθρώπων, ανθρώπων που σκέφτονται με αντίχριστο τρόπο και κυρίως ενεργούν με τον τρόπο αυτό. Ας δούμε όμως πώς ο διάβολος επηρεάζει τον άνθρωπο. Τι είναι αυτό το οποίο μας προσφέρουν οι πατέρες της Εκκλησίας? Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο διάβολος επηρεάζει κάθε άνθρωπο

Ας θυμηθούμε τον αγώνα των Αγίων μέχρι την τελευταία στιγμή. Ένας μεγάλος αγώνας, μια τεράστια προσπάθεια των Αγίων. Αλλά εκείνο το οποίο βλέπουμε από τον διάβολο που προσπαθεί ανθρώπους αμαρτωλούς και δικαίους και αγίους να πειράξει, ένα πράγμα βλέπουμε. Βλέπουμε στους μεν την αποδοχή και στους δε την απόρριψη. Ο διάβολος λοιπόν ζητά να ζημιώσει, να αδειάσει, να σκοτήσει, να παραπλανήσει και να αφανίσει τον άνθρωπο. Άλλωστε ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του είναι ξεκάθαρος. Νύψατε, γρηγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος περιπατίζει τον τι να καταπεί. Θα πρέπει να βρισκόμαστε πάντοτε σε μία πνευματική εργασία, σε μία εγρήγορση, στην προσευχή και στην προσοχή, γιατί ο διάβολος μπαίνει μέσα στη ζωή των ανθρώπων, μέσα στη στράτα των ανθρώπων και ένα πράγμα ζητά να τους αφανίσει. Πόσο όμως τώρα ο διάβολος επηρεάζει τον άνθρωπο? Πώς επηρεάζει τον άνθρωπο? Ας δούμε μερικές κινήσεις του διαβόλου έτσι όπως αποκαλύπτονται από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο διάβολος είναι βέβαιο ότι θα ενισχύσει τις ροπές τις οποίες έχουμε εκδηλώσει μέσα στον τρόπο της ζωής μας. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι φιλάργυρος, είναι βέβαιο ότι θα βρει τρόπους να ενισχύσει το πάθος του, την φιλαργυρία του, να την τροφοδοτήσει, να ισχυροποιήσει το πάθος. Γιατί όσο ισχυροποιείται το πάθος, όσο ισχυροποιείται η αρρώστια, τόσο νεκρώνεται ο άνθρωπος. Έχουμε εκδηλώσει με τον τρόπο της ζωής μας και έχουμε αποκαλύψει και έχουμε εξωτερικεύσει αυτές τις ντροπές. Οπότε ο διάβολος τις εκμεταλλεύεται έτσι ώστε να τις ενισχύσει περισσότερο. Ένα άλλο γεγονός το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι η εκμετάλλευση των δεδομένων της στιγμής. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο διάβολος θα εκμεταλλευτεί τη στιγμή, αυτό που ζούμε, κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Όταν πλησιάζει τον Κύριο μέσα στην έρημο, τον προτρέπει να κάνει τις πέτρες ψωμιά. Γιατί έχει νηστέψει 40 μέρες. Γιατί πεινά εκείνη την στιγμή. Οπότε εκμεταλλεύεται την στιγμή και τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν έτσι ώστε να επηρεάσει. Είναι βέβαιο ότι θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει στοιχεία της ιδιοσυγκρασίας του ανθρώπου. Είναι βέβαιο ότι θα το κάνει αυτό. Στοιχεία του χαρακτήρα του ανθρώπου. Υπολογίζει, ζυγίζει, μπορεί να χρησιμοποιήσει την ευαισθησία του ανθρώπου. Να κάνει έναν άνθρωπο υπερευαίσθητο, έτσι ώστε να τον διαλύσει μέσα σε αυτήν την ευαισθησία του. Θα χρησιμοποιήσει το κάθε τι, και την στιγμή και την ροπή και την ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου. Είναι βέβαιο ότι θα χρησιμοποιήσει πρόσωπα τα οποία έχουν τις δικές τους ροπές, τις δικές τους καταστάσεις, τις δικές τους στιγμές, πρόσωπα τα οποία υπάρχουν στο περιβάλλον του καθενός από εμάς. Είναι βέβαιο ότι όταν προτείνει την αμαρτία, την αστοχία, την βλασφημία κάθε μορφής, κάνει μία σμίκρυνση, δείχνει ότι δεν είναι τίποτα. Και όταν ο άνθρωπος πέσει στην κατάσταση αυτή, τότε μεγενθύνει τόσο πολύ την κατάσταση την οποία

έπεσε, έτσι ώστε κάτω από τη βαρύτητα αυτής της μεγένθυνσης να απογοητεύσει τον άνθρωπο, να μην του επιτρέψει να σηκωθεί. Είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει τους λογισμούς. Οι λογισμοί επηρεάζονται πάρα πολύ εύκολα και είναι ένα δυνατό πεδίο μάχης η διάνοια του ανθρώπου. Γιατί επηρεάζονται εύκολα? Γιατί επηρεάζονται όπως το φύλλο στο κλαδί του δέντρου από τον άνεμο. Είναι βέβαιο ότι ο διάβολος θα προσπαθήσει να ευνηδιάσει τον άνθρωπο. Και γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας λένε, ευνηδιάζει πρώτα, αλλά δεν έρχεται ποτέ ένας πειρασμός, όπως δεν έρχεται ποτέ ένα κύμα. Το πρώτο κύμα θα κλονίσει, θα ξαφνιάσει, το δεύτερο θα κλονίσει, το τρίτο κύμα ίσως να ρίξει τον άνθρωπο. Οπότε διαπιστώνουμε το πόσο άνθρωπος μπορεί να πόσο ο διάβολος μπορεί να επηρεάσει τον άνθρωπο. Και βέβαια όλες αυτές τις καταστάσεις τις καλύπτει με τόση πονηριά, ρίχνει τόση ομίχλη, έτσι ώστε ο άνθρωπος να πιστέψει ότι είναι γεγονότα της καθημερινότητάς του και όχι τρικλοποδιές του διαβόλου. Υπάρχουν όμως και οι δαιμονόπληκτοι άνθρωποι, σαφώς υπάρχουν. Το συναντούμε μέσα στο Ευαγγέλιο, συναντούμε σήμερα αυτό το κορίτσι στις πράξεις των Αποστόλων και ίσως αναρωτηθούμε πώς ο διάβολος, πώς ο Θεός επιτρέπει αυτοί οι άνθρωποι να βιώνουν τόσο τραγικές και τόσο οδυνηρές καταστάσεις. Γιατί από αυτά τα παραδείγματα που έχουμε των δαιμονιζομένων συνειδητοποιούμε το πώς, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο διάβολος χρησιμοποιεί ως όχημα το ψυχικό πνεύμα που βρίσκεται στον εγκέφαλο του ανθρώπου, από όλα τα μέρη λέει του σώματος, τον εγκέφαλο χρησιμοποιεί, και από αυτό σαν ακρόπολη καταδυναστεύει όλο τον άνθρωπο. Βλέπουμε τον άνθρωπο να μην έχει βούληση, να μην είναι ελεύθερος, να τον κατευθύνει ο διάβολος, να τον ευτελίζει ο διάβολος, να τον βασανίζει ο διάβολος, και έτσι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει παρουσία του διαβόλου στη ζωή του ανθρώπου. Ο διάβολος δεν είναι εκτήρμον και λέιμον όπως ο Θεός, αλλά ανθρωποκτόνος, είναι απαρχής. Ανθρωποκτόνος είναι ο διάβολος. Βλέπουμε σε αυτούς τους ανθρώπους το μένος, το μίσος, την διάθεση του διαβόλου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μία αποκάλυψη. Μία αποκάλυψη. Και εδώ να σταθούμε σε αυτό το οποίο έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο προστάτης του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Όταν βλέπεις το άγριο σκυλί, δεν κάνεις επίθεση, αλλά τρέχεις στην αγκαλιά του πατέρα σου. Αυτό προτρέπει να κάνουμε ο Άγιος Πορφύριος και όλοι οι Άγιοι μας. Θα τρέξεις στην αγκαλιά του πατέρα, δηλαδή στην αγκαλιά του Θεού. Εκεί μόνο είσαι ασφαλής. Μην θεωρήσεις ότι κάποια πράγματα έτυχαν. Μην πιστέψεις τις δικές σου τις δυνάμεις. Μην πιστέψεις ότι μπορείς να νικήσεις. Μην εμπιστευτείς τον εαυτό σου. Εμπιστέψου τον Πατέρα, εμπιστέψου τον Θεό. Με τον τρόπο της ζωής σου να φροντίζεις να τρέχεις αυτή την αγκαλιά και να μένεις αυτή την αγκαλιά. Γιατί στην αγκαλιά του Πατέρα, στο χέρι του Θεού, διαλύεται κάθε δαιμονική κατάσταση. Και αν έχει επηρεαστεί με τον οποιοδήποτε τρόπο ο άνθρωπος, είναι βέβαιο ότι στην αγκαλιά του Πατέρα, στο χέρι του Θεού, ο άνθρωπος ελευθερώνεται από τον επηρεασμό και θεραπεύεται από τα σημάδια, από τα στίγματα του περάσματος του διαβόλου από το μυαλό, από την ψυχή, από τη ζωή του ανθρώπου. Αγαπητοί ακροατές, να ευχαριστήσουμε θερμά και πάλι που μείνατε κοντά μας.
σε αυτήν την ερμηνεία των Αγίων Πατέρων στο Ευαγγελικό και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Να ευχηθούμε να δώσει ο Θεός να συναντηθούμε και το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.

μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετη τόμη, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr.
5: Ώρα Ελλάδος 6.
6: Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίγης ους αιώνες των αιώνων να μην. Παναγία Τρίας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχωρούσον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών εν αγίαν το ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίγης ους αιώνες των αιώνων να μην. Πατέρ ημών ουέν της ουρανής, αγίαστητο το όνομά σου, ήλθετο η βασιλεία σου, γεννηθήτου θέλημά σου στον ουρανό και απ' της γης, τον άρτον ημών τον επίουσαν ως ημίν της ημέρων, και άφεσε με τα φλήματα ημών σκι ημίς αφίε με τις φλέτες ημών, και μη είσαι νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν ο Βασιλείημον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείημον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείκι Θεό ημών. Ως αγαπητά τας κοινωμάτας Κύριε το δυνάμειον, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις της αυλάς Κυρίου, η καρδία μου και η ύσαρξ μαλλιάς μου Θεόν ζώντα, και γαροστρωθεί νεύρεν αυτού εκεί και τριγωνουσίαν η αυτή, οθίζει τα νουσία αυτής, τα θυσίας τριάς ο Κύριε το δυνάμειον βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρια κατεκόνησεν το οίκος σου στους αιώνες των αιώνων νέσος είσαι, μακάρια ως ανήρωες την αντίληψης αυτό παρασού, αναβάσει την καρδία αυτό διέθετο, εις την κοιλά γλαθμόν στον τόπον έθετο, και γαρευλογίας δώσον μέθετον πορεύσε δυνάμεις εις δυνάμειν οφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμειν εις άκουσαν της προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών ήδη ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού, ότι κρίσον ημέρα μίαν της ευλές υπερ χιλιάδας, εξελεξάμειν παραρρίπτειστε το οίκο Θεού μάρουν οι οίκοιν μες και να μας μαρτωρών, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δοξαντός, Κύριος εστερίστε κατά της παρεπομένης την ακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμειν μακάριος άνθρωπος σου ελπίζον επίσε. Ευδόκησας Κύριε την γη σου, απέστρεψες μαλωσίαν Ιακώβ, αφήκασες ανομίας του λαού σου, εκάλυψες πάσες τις μαρτίες αυτών, κατέπαυσες πάσες την πληγήν σου, απέσπισε ρουγής θυμό σου, επίσπισον ημάς ο Θεός σας σωτηρίων ημών, και απόσπισον ο θυμός σου αφημών, μη ίσως αιώνος οργής θύση μην, ιδία την ίσον γης γενεάς γενεάν, ο Θεός επιστρέψας ζώος εσύ μας και ο λαός εφραντίσετε πισί, δείξον ημίν Κύριε το έλεος, και το στηριός δόηση μην. Ακούσουμε τη λαλήση είναι μη Κύριος ο Θεός, ότι η λαλήση η ειρήνη είναι επί των αών αυτού και επί της ουσίας αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίων από αυτόν. Πλην νικήσουν φοβωμένων αυτών των σωτήριων αυτού, του κατεσκηνός εδόξαν εν τη γη ημών. Ελέος και αλήθεια συνείδησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη κρόνο διέκυψε. Και γαρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόντος καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού που πορεύσεται και θύσει εισόδων διαβήματα αυτού. Κλείνουν Κύριε το ούσο και επαγουσόν μου, ότι πτώπος και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον ψυχή μου ότι όσοι ως ημί, σώσον τον δούλος ο Θεός μου τον ελπίζω δεν πεισέ. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω μόνη την ημέραν, έφρανον την ψυχήν του δούλους ότι προσέηρα την ψυχήν μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και ποιήκες και πολύ έλεος, πας της πκαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσεις τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψιώς μου και κράξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ αστυνομιώς ενθείες Κύριε και ούκας κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνωσα επί ίσας, ήξους και προσκυνήσους ενώπιον σου Κύριε, και δοξάσου στο όνομά σου. Ότι μέγας και ποιον θαυμάσιας ή Θεός μόνος, οδήγησου με και έναν διόδο σου και πορεύσει μια αληθεία σου, εφραντή του η καρδία μου, το φοβήστα το όνομά σου. Εξομολογήσου με εσύ Κύριε Θεός με καρδία μου, και δοξάσου το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου με αγαπέ με, και ερήσου την ψυχή μου εξάλλου κατά τάτο. Ο Θεός παράνομοι επανέσει να πε με, και συναγωγή κρατέων ζήτησαν ψυχή μου, και ο πρωθενός ενώπιον αυτών, και εσύ Κύριε ο Θεός μου, Κύριε μου και λαίμον, μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός. Επίβλεψε με και λαίσον με, δώσ' το κράτος παιδίς και σώσον ίος παιδίς και σου. Πίσω με τεμού σημείνους αγαθών και ιδέτος ανήμισόντας μου και συνήθωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακαλέσάς με. Πίσω με τεμού σημείνους αγαθών και ιδέτος ανήμισόντας μου και συνήθωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακαλέσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Το φέδρον της Αναστάσεως, κήρυγμα εκ του Αγγελού μαθούσε το Κυρίου μαθήτριε, και την προγονική απόφαση να απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμενε έλεγον. Εσκύλευτε ο θάνατος ηγερθή Χριστός ο Θεός, δωρούμενος στο κόσμο το μεγαέλεος. Δόξα Πατρική, ο και η Αγίο Πνεύματι, της ερήμου πολίτης και εν σώματι άγγελος, και θαυματουργός ανεδείχθηστε ο φόρε πατήρι μον Θεόδωρε, νηστεία αγρυπνία προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντος και τα ψυχάς των πίστη προστρεχόντωση, δόξα το δεδοκότης ίσχυν, δόξα το σε στεφανός, αντιδόξα το ενεργούν τη διά σου πασινιάματα. γεννήγεια και σωσιώνες των αιώνων, αμήν. Ο Δήμος μας γεννήθης εκ Παρθένου και Σταύρος είναι υπομείνης αγαθέ. Ο θανάτων των θάνατος κυλεύσας και έγκυρση ενδείξας ο Θεός. Η παρήδη σου έπλασε στη γυρή σου, τίξου φιλανθρωπίες σου ελέημον. Δεν ξενεντικούσε σε Θεότακον πρεσβεύουσεν υπέρ ημών. Και σώσος δηρημών λαών πεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλους δια το όνομά σου το Άγιον. Και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μία αυξήση του ελέους αφημών. Δι' Αβραάμ τον ηγαπημένους και δι' Ισαάκ το δόλος και Ισραήλ τον Αγίον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσθηνε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον εσ ονομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας αισθανίας ημών εν εγένου ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ου εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσον ως ημίν σήμερον, και άφεσε μην τα φιλήματα ημών ως και ημίς αφία με τις φλέτες ημών, και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, πίστη ελθούσεν το φρέα της αμαρίτης εθεάσατο το της σοφίας είδωρσε, όποτε στις αδοψηλός βασιλεία την άνωθεν εγκληρώσα το αιωνίος η αίδημος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Ο εν πάντη καιρό και πάση ώραν ουρανό και επίγης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ομά. Πρόθυμος ο πολύ έλεος, ο πολύ εύθυλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία δι' της επαγγελίας ο μέλλον των αγαθών. Αυτός Κύριε προσκυνήμων εν τη ώρα ταυτή τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς ως εντουλάς. Τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον τους λογισμούς διόρθωσον τας ενίας κάθαρον. Και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τυχήσον ημάς αγίοι σου αγγέλης ειν αντι παρεμβολία των προρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσομνη στην ενότητα της πιστεως και εις την επίγνωση της απρόσης τους δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν του χειροβήμ και νοξωτέραν ασυγκρίτου σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεότοκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμονη ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας ηλάστη τη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και οκέσμεν άξιοι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμεν εν της θελήμας των καρδιών ημών. Αλκετεύομεν τη συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον και εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών εξελού ημάς του αδικημένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρονσον το σαρκικόν ημών φρόνημα. Ή να τον παλαιών αποθέμενη άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω τη εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία σιγαριόντος αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες, της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας από του Μητρός επικεκλημένης πορταϊτήσης. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, Επουρανίων, νοερώνα ήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεθνών Αποστόλων των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αφαδέλφων και φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνη του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, Λουσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου του Υγειασμένου, των Εναγίης Πατέρων ημών Θωμάρχη Επισκόπου Ιεροσολύμων Νικολάου Κωνσταντινουπόλεως Γεωργίου Μυτιλίνης και Νεαδίου των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αυδά και Αυδησού των Επισκόπων και των συναυτής τριάκοντα οκτώ εν Περσία Μαρτυρισάντων των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ισημερών.

Μαρτωρία από τη σκιά νομές τιμή υπάρχουν αυτούς. Λόγοι ποιοι μου τον Κύριον. Ο ήλιος έχουν την δύσην αυτού έθου σκότους και έγινε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθια τα έργα σου Κύριε επάνω σου φύε ποιήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Άγιος τους αιώνες των αιώνα. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Υιον του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστων.

0: του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως το αυτής πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίσης

Κύριε εν Διεις πέρατα αυτοί οι αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογήτως η Κυρία ο Θεός εν ματέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνες αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς, καθά απεριλπίσαμεν επίσε. Ευλογήτως η Κύριε διδάξαμε τα δικαιώματά σου. Ευλογήτως η Δέσποτα συνετισσόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογήτως η Άγιε φωτισσόμε τις δικαιώμασεις σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τέρα το χειρό σου μη παρήδεις. Συμπρέπει ένω, συμπρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και η αΐ και εις τους αιώνα.

0: Εις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη οτίδωνε οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως της αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και Άγιος εις αιώνες των αιώνων, αμήν. Παναγία Τρίας ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον εις ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ρίασε τες ασθενείας ημών εν αγιεν ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και Άγιος εις αιώνες των αιώνων, αμήν. Πατέρ ημών ο εν εις ουρανείς, αγίασθητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιοντος ημίν σήμερον, και άφεση μην τα φιλήματα ημώνος και ημίς αφίεμεν τις οφλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

Και εσύ εστιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθυμών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων.

0: και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Χριστός ανέστη.
2: Χτες είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες της εκπομπής Έπαια Διδαχής. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Λιαμής και στα ραδιόφωνα εσείς, οι περιστασιακοί ή οι τακτικοί ακροατές μιας εκπομπής που παίρνεις ως πρώτη ύλη το ανάγνωσμα της Κυριακής που ακολουθεί. Μια πρώτη ύλη που μπορεί να οδηγήσει σε σκέψεις, σε συμπεράσματα, κυρίως όμως σε έτσι, λεπτομέρειες, κρυμμένες γωνιές θα έλεγα του λόγου του Ευαγγελικού. Γωνιές που μας περιμένουν πολλές φορές εκπλήξεις. Όσο περνάει ο καιρός και όσο η εκπομπή αυτή με φέρνει στην κατάσταση μιας συστηματικότερης μελέτης του βιβλικού λόγου, όλο και περισσότερο πείθομαι ότι δεν υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο ούτε ένας στίχος, ούτε μία λέξη που να μην έχει κάτι να πει. Πολλές φορές το μάτι μας, η προσοχή μας επικεντρώνονται στα μεγάλα, τα μείζωνα, τα κραυγαλαία θα έλεγα. Κι όμως, αν κανείς αφιερώσει λίγο χρόνο και θελήσει να μελετήσει λίγο το Ευαγγέλιο, θα έλεγα αργά, με λίγη προσοχή, με λίγη αφοσίωση, θα πιστεί πολύ πολύ γρήγορα ότι πίσω από δευτερεύοντες σε πρώτη ανάγνωση στίχους μπορεί να κρύβονται απαντήσεις.

έρχονται να συναντήσουν πολύ πολύ προσωπικά ερωτήματα. Έλεγε ένας γέροντας σχετικά πρόσφατα των αρχών του περασμένου αιώνα ότι δεν πρόκειται να μιλήσει το Ευαγγέλιο σε έναν αναγνώστη ο οποίος δεν θα αποταθεί σε αυτό έχοντας συνειδητοποιήσει τις ανάγκες του, τις αδυναμίες του, τα πάθη του, αλλά και την επιθυμία να βγει από αυτά. Δεν είναι ανάγνωσμα το Ευαγγέλιο, είναι απάντηση. Χωρίς ερώτημα, το Ευαγγέλιο παραμένει πιθανότατα ένα απλώς ενδιαφέρον ανάγνωσμα, αλλά για μία και μόνη φορά. Ας μην μακρηγορούμε όμως. Είχα σκοπό να ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή λέγοντάς σας, ή μάλλον επισημένοντάς σας, ότι η εποχή που ζούμε, αν χαρακτηρίζεται από κάτι, είναι η κατάρρευση των σταθερών. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου είναι ότι δεν έχει ένα μέτρο να μετρήσει αυτά που συμβαίνουν. Το σωστό, το λάθος, το καλό, το κακό, το ωφέλιμο ή το βλαβερό μπερδεύονται κάθε μέρα. Μέχρι σε σημείο κανείς να κουράζεται να ασχοληθεί, να παραιτείται και να αφήνει τα πράγματα να πάνε όπως θέλουν εκείνα να πάνε. Είναι κρίσιμες οι εποχές που ζούμε, όχι τόσο εξαιτίας μιας ανέχειας ή μιας οικονομικής δυσκολίας. Είναι γιατί ο κόσμος θα ξαναζητήσει πάλι το μέτρο του σωστού και του λάθους. Το μέτρο εκείνου που σώζει και εκείνου που καταδικάζει. Εκείνου που οδηγεί στην καταστροφή ή εκείνου που οδηγεί στη σωτηρία. Είναι εποχές κανείς να θυμηθεί την χριστιανική του ταυτότητα. Πρώτα για τον ίδιον. Χρειάζεται να μετρηθεί ο κόσμος με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Χρειάζεται ο κόσμος να αναζητήσει στάσεις, συμπεριφορές για την καθημερινότητά του. Έχουμε φτάσει σιγά σιγά να αμφιβάλλουμε ποια συμπεριφορά είναι σωστή και ποια λάθος. Δεν είναι όμως μόνο για τον εαυτό μας να ζητήσουμε το μέτρο, είναι και το τι θα δείξουμε προς τα έξω, αυτό που η Εκκλησία μας ονομάζει μαρτυρία. Έχουμε να προτείνουμε στον κόσμο τρόπο να μετρήσει το σωστό και το λάθος μιας διαδρομής που ακολουθούμε και ως πρόσωπα και ως κοινωνία. Στέρεο υλικό, στέρεη μεζούρα για το τι τρέχει γύρω μας έχουμε να του δώσουμε. Όλα πρώτα πρώτα ξεκινάνε από μας. Τα λέω αυτά και έκανα αυτές τις σκέψεις έχοντας μπροστά μου την αυριανή περικοπή. Μια περικοπή μεγάλη. Έχει ως τίτλο «Η ίαση του τυφλού». Ουσιαστικά είναι ένα γεγονός. Ένα γεγονός ιάσεως ενός εκγενετής τυφλού. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτό καθε αυτό το γεγονός δεν καλύπτει πάνω από 3 στίχους, ίσως να λέω και πολύ. Ενώ ολόκληρη η περικοπή είναι σε σύνολο στίχων 38. Ναι, όντως, εκ πρώτης όψεως είναι η περιγραφή ενός θαύματος. Αν μείνει κανείς εκεί και δεν θελήσει να πάει λίγο παραπέρα, ίσως θεωρήσει περιττά τα γεγονότα που εξιστορούνται λίγο πριν και λίγο μετά. Αν όμως κανείς αντιμετωπίσει την περικοπή με το πνεύμα το οποίο σας περιέγραψα προηγουμένως, δηλαδή με την πεποίθηση ότι όλα όσα αναγράφονται στο Ευαγγέλιο και όλες οι περικοπές που η Εκκλησία μας έχει επιλέξει, στην έκταση που έχει επιλέξει να αναγνωστούν, νομίζω ότι θα ανακαλύψει ακόμη περισσότερα
και ακόμα πιο πολύτιμα στοιχεία. Γιατί σήμερα ο πρωταγωνιστής φαίνεται να είναι ο Χριστός. Εκείνος είναι ο θαυματουργός. Εκείνος είναι που προσφέρει σε έναν άνθρωπο ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή του. Γρήγορα όμως ο Χριστός αποσύρεται και στο προσκήνιο μένει ο ευεργετημένος. Σήμερα ένας τυφλός παρακαλεί τον Θεό για τη σωτηρία του. Την ίαση την βρίσκει. Το πιο χαρακτηριστικό όμως απ' όλα είναι ότι αυτό το ίδιο γεγονός αφήνει διαφορετικές εντυπώσεις στους ανθρώπους γύρω. Γιατί επιτρέψτε μου να πω ότι η κεντρική ιδέα της σημερινής περικοπής δεν είναι αυτό καθε αυτό το θαύμα. Είναι αυτή η μεγαλειώδης ελευθερία του ανθρώπου να βλέπει ό,τι επιλέξει να δει. Είναι αυτό που πολλές φορές έχω πει και σε άλλη εκπομπή, ότι η λογική ουσιαστικά είναι υποταγμένη στις κινήσεις της καρδιάς. Αυτό το επισημαίνουν πολύ έντονα όλοι οι νηπτικοί πατέρες της Εκκλησίας μας. Και στην σημερινή περικοπή το γεγονός αυτό επαληθεύεται πλήρως. Διαφορετικές καρδιές των ανθρώπων που γίνονται μάρτυρες αυτού του θαύματος δημιουργούν διαφορετικές σκέψεις και διαφορετικές στάσεις. Θα διαβάσω την περικοπή. Θερμά όμως σας παρακαλώ, προσπαθήστε να επισημάνετε αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων, πώς αντιδρούν σε ένα γεγονός αναμφισβήτητο και πόσο τελικά το ίδιο γεγονός δημιουργεί τέτοια ποικιλία συναισθημάτων και στάσεων, ώστε κανείς πραγματικά νομίζει ότι δεν είδαν το ίδιο πράγμα. Αυτή λοιπόν την πρόταση σας κάνω. Καθώς θα σας διαβάζω την περικοπή, παρακολουθήστε αντιδράσεις ανθρώπων.

Εκείνο τον καιρό, καθώς πήγαινε στο δρόμο του ο Ιησούς, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του: «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του?» Εκείνο τον καιρό, καθώς πήγαινε στο δρόμο του ο Ιησούς, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του: «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του?» Ο Ιησούς απάντησε: «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτόν. Όσο διαρκεί η μέρα, πρέπει να εκτελώ τα έργα εκείνου που με έστειλε. Έρχεται η νύχτα, οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, είμαι το φως για τον κόσμο». Όταν τα είπε αυτά, ο Ιησούς έπτυσε κάτω, έφτιαξε πυλό από το πτήμα, άλυψε με τον πυλό τα μάτια του τυφλού και του είπε: «Πήγαινε να νυφτείς στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ», που σημαίνει «απεσταλμένος από το Θεό». Ξεκίνησε λοιπόν ο άνθρωπος, πήγε και νύφτηκε, και όταν γύρισε πίσω, έβλεπε. Τότε οι γείτονες και όσοι τον έβλεπαν προηγουμένως ότι ήταν τυφλός, έλεγαν: «Αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που καθόταν εδώ και ζητιάνευε?» Μερικοί έλεγαν: «Αυτός είναι», ενώ άλλοι έλεγαν: «Είναι κάποιος που του μοιάζει». Ο ίδιος όμως έλεγε: «Εγώ είμαι». Τότε τον ρωτούσαν: «Πώς λοιπόν άνοιξαν τα μάτια σου?» Εκείνος απάντησε: «Ένας άνθρωπος που τον λένε Ιησού έκανε πυλό, μου άλυψε τα μάτια και μου είπε: πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα λοιπόν εκεί, νύφτηκα και βρήκα το φως μου». Τον ρώτησα λοιπόν: «Πού είναι ο άνθρωπος εκείνος?» «Δεν ξέρω», τους απάντησε. Τον έφεραν τότε στους Φαρισαίους, τον άνθρωπο που ήταν άλλοτε τυφλός. Η μέρα που έφτιαξε ο Ιησούς τον πυλό και του άνοιξε τα μάτια ήταν Σάββατο. Άρχισαν λοιπόν και οι Φαρισαίοι να τον ρωτούν πάλι πώς απέκτησε το φως του. Εκείνος τους απάντησε: «Έβαλε πάνω στα μάτια μου πυλό, νύφτηκα και βλέπω». Μερικοί από τους Φαρισαίους έλεγαν: «Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σταλμένος από τον Θεό, γιατί δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου». Άλλοι όμως έλεγαν: «Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια σημεία?» Και υπήρχε διχογνωμία ανάμεσά τους. Ρωτούν λοιπόν πάλι τον τυφλό: «Εσύ τι λες γι' αυτόν, πώς εξηγείς ότι σου άνοιξε τα μάτια?» Και εκείνος τους απάντησε: «Είναι προφήτης». Οι Ιουδαίοι όμως δεν εννοούσαν να πιστέψουν πως αυτός ήταν τυφλός και απέκτησε το φως του, ώσπου κάλεσαν τους γονείς του ανθρώπου και τους ρώτησαν: «Αυτός είναι ο γιος σας που λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς λοιπόν τώρα βλέπει?» Οι γονείς του τότε αποκρίθηκαν: «Ξέρουμε πως αυτός είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει, δεν το ξέρουμε. Ή ποιος του άνοιξε τα μάτια, εμείς δεν το ξέρουμε. Ρωτήστε τον ίδιον. Ενήλικος είναι, αυτός μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του». Αυτά είπαν οι γονείς του από φόβο προς τους Ιουδαίους. Γιατί οι Ιουδαίοι άρχοντες είχαν κιόλας συμφωνήσει να αφορίζεται από την συναγωγή όποιος παραδεχτεί πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό είπαν οι γονείς του: «Ενήλικος είναι, ρωτήστε τον ίδιο». Κάλεσαν λοιπόν για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν πριν τυφλός και του είπαν: «Πες την αλήθεια ενώπιον του Θεού. Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». Εκείνος τότε τους απάντησε: «Αν είναι αμαρτωλός, δεν το ξέρω. Ένα ξέρω, πως ενώ ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω». Τον ρώτησαν πάλι: «Τι σου έκανε, πώς σου άνοιξε τα μάτια?» «Σας το είπα κιόλας», τους αποκρίθηκε, «αλλά δεν πιστήκατε. Γιατί θέλετε να το ξανακούσετε? Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του?» Τον περιγέλασαν τότε και του είπαν: «Εσύ είσαι μαθητής εκείνου. Εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς ξέρουμε πως ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, ενώ γι' αυτόν δεν ξέρουμε την προέλευσή του». Τότε απάντησε ο άνθρωπος και τους είπε: «Εδώ είναι το παράξενο, πως εσείς δεν ξέρετε από πού είναι ο άνθρωπος και όμως αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε πως ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει, αλλά αν κάποιος τον σέβεται και κάνει το θέλημά του, αυτόν τον ακούει. Από τότε που έγινε ο κόσμος δεν ακούστηκε να ανοίξει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού. Αν αυτός δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα».
Εσύ είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες, το αποκρίθηκαν, και κάνεις τον δάσκαλο σε μας. Και τον πέταξαν έξω. Ο Ιησούς έμαθε ότι τον πέταξαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε, «Εσύ πιστεύεις τον Υιό του Θεού?» Εκείνος αποκρίθηκε, «Και ποιος είναι αυτός, Κύριε, για να πιστέψω σε αυτόν?» «Μα τον έχεις κιόλας δει», του είπε ο Ιησούς. «Αυτός που μιλάει τώρα μαζί σου, αυτός είναι». Τότε εκείνος είπε, «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσκύνησε.

Βλέπετε λοιπόν αυτό που σας είπα προηγουμένως. Τόσοι άνθρωποι. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο Χριστός θα μπορούσε να είχε δώσει ευκολότατα λύση. Θα μπορούσε δημοσίως να πάρει τον τυφλό από το χέρι, να πάει στους Φαρισαίους και ενώπιόν τους να κάνει το θαύμα. Σε τι θα δυσκολευότανε? Θυμάμαι μερικές φορές ένα περιστατικό, να το πω εντάχει γιατί χρόνος πολλής δεν υπάρχει, αλλά είναι πάρα πολύ σχετικό με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην περικοπή. Είχα βρεθεί με γιατρό. Με γιατρό ο οποίος δήλωνε αγνωστικιστής. Συζητάγαμε γιατί θεωρώ ότι ήταν ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος, αλλά όπως του είχα πει και του ίδιου, παγιδευμένος σε μια μονοδιάστατη, σε έναν μονοδιάστατο τρόπο σκέψης. Όταν λοιπόν προχωρούσε η συζήτηση για θαύματα, τα οποία φυσικά απέρριπτε, μου έλεγε κάτι πολύ πολύ απλό. Δεν είδα ποτέ έναν ακροτηριασμένο να του μεγαλώνει ξανά το πόδι. Μέχρι να το δω αυτό, θαύματα για μένα δεν υπάρχουν. Γιατί δεν συμβαίνει λοιπόν, με ρωτούσε, και τολμώ να πω ότι με ρωτούσε με καλοπροαίρετη αγωνία. Θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να δώσω άμεση και γρήγορη απάντηση. Ταλαιπωρήθηκα αρκετά. Μέχρι που κατέληξα στο ότι ένα τέτοιο θαύμα θα ήταν μια απόλυτη δέσμευση της ανθρώπινης ελευθερίας. Θα ήταν κάτι τόσο υποχρεωτικό, ώστε δεν θα άφηνε κανένα περιθώριο στον άνθρωπο αυτόν και στον κάθε άνθρωπο να το αμφισβητήσει. Βέβαια, σήμερα, μετά από κάποια χρόνια και μετά από τέτοιου είδους αναγνώσματα σαν τη σημερινή περικοπή, καταλήγω να πω ότι και αυτό να συνέβαινε, πάλι το μυαλό που αρνείται να παραδοθεί στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού θα βρει και μια λογική εξήγηση. Θα απευθυνόταν σε χίλιες δυο επιστημονικές θεωρίες. Πάντως σίγουρα θα έβγαζε εξήγηση. Γιατί τελικά ο άνθρωπος ό,τι θέλει, το ξαναλέω, ό,τι θέλει βλέπει και πιστεύει. Σήμερα λοιπόν ο Ιησούς όχι μόνο δεν κάνει επιτόπου το θαύμα εκείνο, αλλά βάζει τον τυφλό να κάνει μια διαδικασία. Δηλαδή πραγματικά θα μπορούσε κανείς να μην συνδέσει την επάλυψη των ματιών του τυφλού με τον πυλό που έγινε από το πτήμα του και θα μπορούσε να πει ότι η γιατριά με βρήκε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Αυτά τα δύο πράγματα σήκωναν πάρα πολύ αμφισβήτηση και ο Χριστός σκοπίμως μπαίνει στη διαδικασία αυτή σαν να θέλει να, πώς να πω, να ενθαρρύνει τις αμφιβολίες. Και οι αμφιβολίες έρχονται. Πρώτα, αυτοί που βρισκόντουσαν μαζί με τον τυφλό. Μια κατηγορία. Και κοιτάξτε τους. Τον ρωτούν πως άνοιξε τα μάτια. Ο τυφλός τους εξιστορεί. Ρωτάνε για εκείνον. Δεν πείθονται. Μπροστά στα μάτια τους βλέπουν την αλλαγή. Βλέπουν τη γιατριά και ακούνε την ιστορία. Δεν παραδίδονται. Αμφιβάλλουν. Τον παίρνουν λοιπόν και τον πάνε στους Φαρισαίους. Δεύτερη κατηγορία. Ξαναλέει πάλι την ιστορία. Εκείνοι δεν μένουν στο γεγονός αυτής καθεαυτής της ίασης, αλλά ξαφνικά θυμούνται ότι είναι Σάββατο. Καταλαβαίνετε. Έχουν πάρει την απόφασή τους ότι αυτό δεν συνέβη. Αλλά και να συνέβη δεν μας ενδιαφέρει. Έχουν αποφασίσει να δουν τα πράγματα στραβά. Και φυσικά το στραβό βρίσκεται. Τους το έχει προσφέρει ο ίδιος ο Χριστός με τη στάση του. Η ίαση αυτή μπορούσε να έχει γίνει μια μέρα πριν ή μια μέρα μετά. Και αρχίζει ένα είδος ανάκρισης και θα έλεγα μιας ανάκρισης ενοχλητικής και αφελούς. Δεν βλέπουν ότι ξεφτιλίζονται οι ίδιοι. Δεν έχουν το ενδιαφέρον καν να κρατήσουν την αξιοπρέπειά τους. Είναι η μορφωμένη της κοινωνίας. Ένας ασήμαντος ζητιάνος φτάνει να τους ηρωνευτεί. Φτάνει να τους πει στο τέλος
Γιατί ρωτάτε έτσι, μήπως θέλετε να γίνετε κι εσείς μαθητές του? Και οι άνθρωποι αυτοί ούτε και από αυτή την προσβολή δεν συνέρχονται να δούνε αν μη τι άλλο ότι ξεφτιλίζονται. Όχι. Η πορωμένη ματιά, η πορωμένη καρδιά και συνεπώς η πορωμένη λογική τους έχει εξαλείψει ακόμα και κάθε ίχνος αξιοπρέπειας. Τρεις φορές του λένε να ξαναπεί την ιστορία και φέρνουν και τους γονείς του. Μια τρίτη κατηγορία. Η κατηγορία των φοβισμένων ανθρώπων. Φοβούνται. Φοβούνται να έρθουν σε σύγκρουση με την κοινωνία. Ίσα ίσα που ομολογούν ότι αυτό είναι το παιδί τους. Και το πνεύμα της περικοπής είναι ότι αν επέμεναν και γινόντουσαν και λίγο πιο απειλητικοί οι Φαρισαίοι, μπορεί να φτάνανε να το απαρνηθούν κιόλας. Ο φόβος μην τα χαλάσω με την κοινή γνώμη και με τους ισχυρούς αυτού του κόσμου. Ο φόβος που πνίγει την μαρτυρία, ο φόβος που κάνει τον άνθρωπο να σταυροκοπιέται έξω από μια εκκλησιά, όπως έλεγε ένας παππούλης παλιά, σαν να ξυλώνει το πουλόβερ του, ο φόβος που κάνει κάποιον άνθρωπο να πει ένα κυριλέισον μέσα από τα δόντια του, ο φόβος που πνίγει όχι μην πάθει κανείς κάτι, αλλά μην απορριφθεί, μην απομονωθεί, μην μείνει μόνος. Και μέσα σε όλα αυτά ο αληθινός πρωταγωνιστής της περικοπής, ο ίδιος ο τυφλός, ο Χριστός, όπως βλέπετε, αρχή και τέλος στην περικοπή παρουσιάζεται. Ο τυφλός, ο οποίος δεν κάνει βήμα πίσω. Τον πιέζουν όλοι, ο περιγυρός του σχεδόν τον ειρωνεύεται, οι Φαρισαίοι ευθέως τον απειλούν και κάποια στιγμή τον βρίζουν, οι γονείς του τον εγκαταλείπουν ουσιαστικά, δεν τον καλύπτουν, και ο Χριστός δεν είναι παρόν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ο Χριστός τον συναντάει όταν ο τυφλός έχει περάσει όλο τον ανήφορο της μαρτυρίας μόνος του. Τι τον στηρίζει? Τι τον στηρίζει? Ποιος είναι τελικά ο πυλός, όχι των ματιών του των σωματικών, αλλά των ματιών της ψυχής του? Ποιος είναι? Ο πυλός είναι η ευγνωμοσύνη. Ο τυφλός δεν ξεχνάει την ευεργεσία. Την κρατάει στην καρδιά του. Δεν είναι ο άνθρωπος που χάρηκε και ενθουσιάστηκε και στα 5, 10, 15 πρώτα λεπτά είχε ήδη ξεχάσει και θεωρούσε σαν φυσιολογικό γεγονός ότι τι έγινε, τυφλός ήμουνα και τώρα βλέπω. Το θεωρείτε παράλογο? Μην το θεωρείτε. Κοιτάξτε γύρω σας ανθρώπους, πώς κάποια στιγμή η ευεργεσία τους χτυπάει την πόρτα, την απολαμβάνουν, λένε κάποια στιγμή ένα δόξα το Θεό και αμέσως η ευεργεσία εντάσσεται στα αυτονόητα, σαν να ήταν το πιο φυσιολογικό γεγονός που μπορούσε να τους τύχει. Η ευγνωμοσύνη είναι το μεδούλι της σημερινής περικοπής. Η συνεπής και σταθερή ευγνωμοσύνη. Το μήνυμα προς όλους μας ότι εάν υπάρχουμε, όπως υπάρχουμε, ό,τι έχουμε, ό,τι αισθανόμαστε, δεν είναι τίποτα άλλο από δώρο του Θεού. Διαρκώς, αδιαλείπτως και επίμονα ευγνώμονες. Η ευγνωμοσύνη είναι ο πυλός που μπορεί να κρατεί διαρκώς τα μάτια της ψυχής μας ανοιχτά, ώστε να αξιωθούμε κάποια στιγμή, να δούμε μπροστά μας τον Χριστό και να μας πει με το ίδιο του το στόμα: πιστεύεις τον Υιό του Θεού? Να μας ρωτήσει.

είπε «πιστεύω» και το απέδειξα, Χριστέ μου, ότι πιστεύω. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είστε πάντα καλά. Μια καλή Κυριακή για όλους μας. Ευλογημένη, με δύναμη, κουράγιο και απόλυτη εμπιστοσύνη ότι και μόνο η αγάπη του Θεού αρκεί για να αποκτήσει νόημα αυτή η ζωή, η προσωπική ζωή του καθενός. Καλό βράδυ.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Thank you.

0: μυαλά του τα βέλη αυτού της σκιωμένης εξεργάσατο. Ιδώ δίνεις αναδικία. Συνέλαβε πόνον και έτυχε να νομίαν, λάκων όριξε και ανέσκαψαν αυτόν και εμπεζείτε εις βόρθουν ονειργάστατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επικορυφήν αυτού για δικαία αυτού καταβίσετε. Εξομολογήσω με το Κύριο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του υψίστου. Κύριο, Κύριος ημώνος θαυμαστών των ομάσων πάση δικαίω και επίρθη η μεγαλοπρέπειά σου περάνω των ουρανών. Εξώματος νηπίων και δηλαζόντων θα τη φύσω έναν έργα των εδρών σου του καταλύσε εχθρών και εγκυκητή. Ότι όψω με τους ουρανούς ο έργα των δακτύλων σου σε ελληνική και αστέρα σας ή επιμελείο σας. Είσαι στην άνθρωπος όπου την ημίσχυ αυτού ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Ηλάτος ως αυτόν βραχίτη παραγγέλους δόξη και τιμή εστεφάνος ως αυτόν και κατέστησα σε αυτόν επί τα έργα των υπηρών σου. Πάντα υπέταξα σηκωκάτω των βουδών αυτού πρόπατο και εγώ ας απάσαστε έτηδε και τα κτήλη του πεδίου. Τα πετεινά του ουρανού και του συμφία στις θαλάσσες τα διαπορευόμενα τρίγους θαλασσών. Κύριο, Κύριος ημώνος θαυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα του Κυρίου και είδες τους αιώνας των αιώνων ημί. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλογούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: πανάτο την κεφαλή μου.
1: Ότι έτυχε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα.

0: και της εν το σκότη ανακαλύπτεσθε.
1: Ματέωνε και έκραξασαι, Κύριε, Κύριε.

και τον ουατό σου υπεμεινάσε, Κύριε, υπεύνεν η ψυχή μου εις τον λόγον σου. Ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κυρίων, ο τυφλός γεννηθεί.

Χριστέ ο Θεός επί

πρόσβαση του σένι φρονήμα τη δύση σώμασιν, ως ήχο ψύχος ο μέμονας, συμφώνος ανήσαντες την οδόν των αρέτων, θεοφάνην των όσιων και νεκτάριων, της Αγίας Τριάδος τα δοχεία, και

Άγιος Ιλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Υιού Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την Ιδίου Δύσιν ειδόντες φώσες περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν άξιον σε εν πάση καιρή συνδύση

0: μεταξύ μου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετηλεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετηλεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,

κατάξιμο στον Κύριε τη εσπέρα ταύτη αναμαρτητούς φλέχτη να ημάσαι που λιτώσει Κύριο Θεός του Πατέρων ημών και ερετών και ερεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε του ελαιών σου εφημάς καθά πρίπης με νεπισέ. Ευλογητός Κύριε δίδαξε όλα τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα συνέτησε όλα τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιοι φώτης όλα της δικαιώμασής σου. Κύριε του ελαιών σου στον αιώνα τα έργα των πληθυρών σου μη παρήδεις. Συντρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, συνόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε!
0: Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών.

Βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και εις τους αιώνες των αιώνων.

Χριστέντα, εν φωνές ασμάτων μεγαλύνομεν, ότι σταυρών και θάνατων κατεδέξον, δια το γένος ημών ως φιλάνθρωπος Κυρίος, σκυλεύσας αδουπίλας τριήμερος ανέστης, σώζον

σε κλείπη καπνός, σε κλειπέτος άνοστη και τε κυρός από προσώπου πυρός. Δεύτε από Θεάς γυναίκες Ευαγγελιστριέ και της Ιώνη πατέδεχου παρήμων χαράς Ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού, τέρπου χορεύε και αγάλου Ιερουσαλήμ, τον Βασιλέα Χριστόν θεασαμένη εκ του μνήματος, ως νυμφίων προερχόμενο.

ημέρα είναι πίσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φρανθόμενε εν αυτή. Πάσχα το τερπνόν, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, Πάσχα πανσεβάσμιον ημίν ανέτηλε, Πάσχα εν χαρά αλλήλους περιπτύξομεθα, ο Πάσχα λύτρων λύπης, και γαρέκτα φουσίμερον, ως περέκ παστού εκλάμψας Χριστός, θα γίνε αχαρασέπτης ελέγων, Κύριε.

Χριστούς αιώνας των αιώνας.

0: την απολυγή στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμο εν ειρήνη. Ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών ως αποκάλυψη των εθνών. Και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάρτης ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάρτης ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάρτης ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστε τη αμαρτία ημών, δέσποτα τη χώρα σου τη ανομία ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τη ασθενεία ημών. Ένε και το όνομα σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός, και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί,

0: και εγείρε τους τεθνεώτας εν τη εν δόξω Αναστάση αυτού.
1: Δόξα Πατρί και Υιό

0: εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμάμι τον πίστη. Τον ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία Εκκλησία Κόρα Πόλη Μητροπόλη και Ιεράμων η τάφτη σε αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Παραγία Θεοτότια σώσον ημάς.
1: Την τιμίον τέραν των χερουβήμ και νοξωτέρων ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος των λόγων και κούσαν την όντως Θεοτόπων σε μεγαλύτερο.
0: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και αεί και σώνα στον ουρανό. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμών Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώδιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων εκ ουρανίων δυνάμενων σωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου ο Μάρτυρος Γεωργίου, του Ενιωαννίνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας των Αγίων Ενδόξων, μυροφόρων γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και έρθει διακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοφάνους και Νεκταρίου των Αψαράδωνων τη μνήμη επιτελούμε και πάνω στον Αγίον Ελέησε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Και γιατριάς διαφυλάτη πάντα σε μας καλόξιμος.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.
2: Θα ήθελα βεβαίως, όπως πάντοτε, σας επιστρατεύω και σας ζητάω να λυθείτε προς το Πνεύμα του Άγιο, να με φωτίσει και να μπορέσω πραγματικά να μπω με νόημα στην Ευαγγελική περικοπή και με βιώματα να ζήσουμε για να μπορέσουμε πραγματικά. Άλλο είναι τα καλά λόγια, άλλο είναι τα εύκολα λόγια και άλλο είναι το να τα ζήσεις αυτά τα οποία πραγματικά έχει η Ευαγγελική περικοπή. Δάτε λοιπόν να πάμε κάτω στα Ιεροσόλυμα. Δεν το γνωρίζω που είναι, πώς είναι, αλλά η φαντασία μου. Θα δούμε έναν με τρίο αναστήματος, έναν άνθρωπο. Ζητάει ελεημοσύνη. Παράξενο είναι αυτό, πάτερ μου. Τόσοι και τόσοι ζητάνε. Και δύο από εδώ και πέρα τι θα γίνει ακόμα. Ήταν κάτι το παράξενο. Γιατί δεν ήταν τυφλός απλώς. Έλειπαν και οι βολβοί από τα μάτια. Οπότε ήταν ένα σημείο πραγματικά, κάτι που δεν ξέρω αν έχετε ζήσει, αν έχετε δει εσείς οι άνθρωποι, εγώ δεν έχω δει. Και είναι που έχω βεβαίως με τη φούση, αυτά έχω. Έχω συναλλαγή, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχω δει τυφλό να μην έχει τους βολβούς. Γι' αυτό λοιπόν, πόσο χρειάζεται πραγματικά να έχουμε πραγματικά, δηλαδή μια τέτοια εικόνα. Εκεί που στέκεται ζητάει ελεημοσύνη από τον Χριστό και ο Χριστός του λέει: σήκω πάνω, έλα εδώ. Παίρνει πυλό και το γέμισε όλα τα κενά αυτά και έγιναν τα μάτια του. Τώρα πήγαινε στην κολυβή του Σιωάμ και ρίξε νερό, αυτό που ακριβώς είναι τι, από τους πατέρες ακόμα αγιασμένο το νερό αυτό. Πήγε ο άνθρωπος και ήρθανε τα μάτια του. Χαρά, γαλίγιασε. Πέταγε σαν μικρό παιδάκι. Πολλοί ρωτούσανε, αυτός ήταν ο τυφλός. Άλλοι λέγανε αυτός, άλλοι αν τον βάλουμε. Μοιάζησαν αυτό. Αυτός φώνησε, εγώ είμαι. Έγινε μεγάλος τρόπος. Ακούστηκε μέχρι ακόμα που ότι μέσα τους ακριβώς αρχιερείς και ηγέτη της εποχής εκείνης μέσα από τους είχα που ήταν. Και τον καλούνε να δώσει απολογία. Τι είναι αυτά που λες? Πώς έγινε? Εγώ ένα πράγμα έχω να πω. Άνθρωπος μου είπε, εγώ ζητούσα ελεημοσύνη και αυτό πυλό επίσης και μου γέμισε τους βολβούς και πήγαινε μου επί στην Κολυμβήθρα και νύψω και πήγα και ήρθα βλέπω. Τρώγονταν μεταξύ τους και ορισμένα πράγματα. Τι είναι αυτά που κάνει αυτός, άρα δεν είναι προς Θεού. Σαββάτο να κάνει θαύματα. Σε τέτοια σκληρότητα υπάρχουν ιδέες αυτονών που σήμερα ακριβώς μαστίζουν για τον κόσμο, θα πω ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν πόσο χρειάζεται πραγματικά να μείνουμε στην πίστη. Τον καλούν για απολογία. Μία, δύο, τρεις, τίποτα. Τα ίδια οι αλήθειες. Καλούνε τους γονείς του. Συ, αυτός είναι ο γιος, ναι. Μα εσύ έχεις δηλώσει ότι ήταν τυφλός. Ένα είδα και είδαμε ότι τυφλός εγεννήθη. Αν μας ρωτήσει τίποτα άλλο, δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε, Αυτός έχει ηλικία τώρα και μπορεί να απαντήσει ο ίδιος. Και αυτά τα είπαν από φόβο. Γιατί αν υπεράσπιζαν τον Χριστό, δεν θα είχαν φάει και αυτοί κάποια που είχαν πάρει, αλλά θα τσέβαζαν και στη φυλακή ακόμα. Ένα πράγμα δώσ' δόξα τον Θεό, είπαν αυτοί. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι του Θεού. Ένα πράγμα ξέρω, ότι τη γλώσσα ήταν ο γιος μου και τώρα βλέπει. Το πώς βλέπει αυτός, ηλικία έχει, αυτό ρωτήσετε. Τον καλούν πάλι αυτόν. Μήπως μπορούν πουθενά κάτι διαγραφή. Είπε πάλι τα ίδια. Και ξανά επιμένουν. Και τους λέει στρας τον πάτο, μήπως θέλετε κι εσείς να είστε μαθητέ αυτό και με ρωτάτε τόσες φορές. Σι εγεννήθησε διόλου σε αναμαρτία, σι διδάσκεσαι εμάς. Και τον έβγαλαν έξω. Τον έβγαλαν έξω και τον βρήκε βεβαίως ο Χριστός. Εσύ τι λες περί του Υιού του Θεού? Δεν τον γνωρίζω εμείς. Εγώ είμαι. Ο λαός σου. Και έπεσε κάτω. Προσκύνησε. Προσκύνησε. Και από τότε άφησε. Τώρα όμως θα μου δώσει πάλι ευκαιρία να αναφέρω λίγο μέσα και να φέρω και λίγο από την κοινωνία. Τι λέτε? Για μένα είναι, βεβαίως είναι ένα πρόβλημα το να μην βλέπει ο άλλος. Αλλά ποιο πρόβλημα είναι εκείνος που δεν βλέπει με τα μάτια της ψυχής και πατάει διπτωμάτων. Αρχές και εξουσίες. Όταν πατάει επιπτωμάτων ο άλλος, είναι τυφλός εσωτερικά. Σας παρακαλώ. Γι' αυτό λοιπόν, πόσο χρειάζεται να προσέξουμε τα μάτια της ψυχής μας.

τυφλά και μάλιστα διψασμένα ακόμα, και αν ήταν δυνατόν και ολόκληρο το κεφάλι ακόμα να σκληρώ έτσι για να γίνουν αυτά που γίνονται σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στον τόπο μας και στον εαυτό μου και στον εαυτό μας να ρίξουμε ο καθένας μέσα μας. Γιατί όταν τυφλωνόμαστε πατάμε υποπτωμάτων, αδικούμε, περιφρονούμε, καταδικάζουμε, κρίνουμε, κατακρίνουμε. Τα πάντα όλα αυτά είναι, αρχίζει η τύφλωση βεβαίως των ματιών, δηλαδή των πνευματικών ματιών. Αλλά όποιος όμως τι αρχίζει και σκληρύνει, είναι πλέον τι, όργανο του Ιωσφόρου. Όργανο του Ιωσφόρου, ο οποίος πραγματικά έχει κάτι που να πει τι. Πάρα πολλά πράγματα. Ας γκορδινόμαστε εδώ πέρα. Ας αρχίζουμε και από οπωσδήποτε με τα κότερα και με τις μπάρκες και με τα πάντα όλα που θα αρχίσουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Γιατί τα έχουμε. Από πού τα έχεις? Τα έχεις τίμια, χαλάλους. Πολλά λεφτά και τίμια. Λίγο απίστευτο για μένα. Εν του πάω, εν του πέρα, πέρα για πέρα. Λίγο απίστευτο. Μα τα κληρονόμησα. Από πού τα έχει εκείνος? Δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα. Εδώ εντεδρώ το προσώπου σου παγεί τον άρχον. Γι' αυτό λοιπόν πόσο χρειάζεται να προσέξουμε, μην τυφλωθούμε πνευματικά. Γιατί είχα δύο παιδιά γνωστά μου, ο οποίος ο ένας ήταν τυφλός, είχε γεννηθεί τυφλός, και με τη βέργα του δεν λουγάριαζε καθόλου, λες και ήταν ποστήρες. Ο δεύτερος όμως, επειδή είχε μεγαλώσει, είχε γίνει 14 χρονών και πήρε μια χερμοβίδα και τυφλώθηκε μαζί με τον αδερφό του, ο αδερφός του μόνο στα χέρια, αλλά αυτός είχε τυφλωθεί. Και τώρα εδώ με ελέγχει τι, η λεπτότητα, ο πόνος αυτού του τυφλού, του γεννημένου τυφλού. Ερχόταν ένα παθήρα να έρθει να τον παρηγορήσει, να έρθει να πει λόγια, να λένε να πάνε να τραγουδήσουν. Εγώ ένας ήξερε βιολί και όλος ήξερε λαούτο και τα πήγαινε να τα προσπαθεί πραγματικά. Και όταν πήγα και τα πήγαινα λοιπόν μαζί και εμείς, είχα πάει στο Χατζη Κώστα. Άρχισε με το βιολί, εγέρασα μωρέ παιδιά. Βόγκαη! Το παθολογικό από τον Χατζη Κώστα. Βόγκαη! Και όταν αφού βεβαίως κόνη με τελειώσει, έβγαιναν οι άρρωστοι στην πόρτα να δουν ποιος είναι αυτός, τι φωνή είναι αυτή. Ποιος? Ο τυφλός. Εγώ που έχω τα μάτια, πάω καμιά φορά. Εγώ που έχω τα μάτια, κάνω κάτι. Δεν πάω εκεί, πάω αλλού, κάνω κάτι. Είμαστε ατομιστές. Και ο άλλος ενισχύονταν. Και μάλιστα, και έφυγε από εδώ, τον πήρε στην Αθήνα κάπου, μπήκε και πέρα, βγήκε και πρόεδρος των τυφλών, ο Απονιώνιου, και είχα και εγώ άλλα δύο παιδιά που ήταν έτσι, που πέρασαν από εδώ. Και τον έναν, αφού τον πήγε λίγο δύο τάξεις στο σχολείο αυτό που είχαν αυτοί, τον έβαλε για δουλειά και θα πάρει σύνταξη στα 28, στα 30 χρονών. Η άλλη κοπέλα πραγματικά έχει παντρευτεί και είναι ελεύθερη. Δηλαδή πόσο, όταν έχει τον πόνο, πόσο συμπονά στον άλλον. Όταν δεν έχουμε τον πόνο, δόξα, βοήθεια Θεέ μου τους άλλους. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη, όχι αβίως για ανάγκη να έχουμε τον πόνο, αλλά θα περάσουμε πόνο. Θα περάσουμε. Μακάρι να μην περάσει κανένας. Αλλά οπωσδήποτε οι καταστάσεις όπως είναι, τα πράγματα πως οδηγούνται, η ατμόσφαιρα πως λειτουργεί, τα πάντα όλα, όλα είναι τι, είναι εις βάρος μας. Εις βάρος μας, και μάλιστα όχι τόσο οργανικά αλλά εσωτερικά. Πόσοι από εμάς, μία κόρη, εγώ άκουσα ειδήσεις, μία κόρη που είχε δύο θυγατέρες, σκόθηκε τη νύχτα και πήρε το τσεκούρι και χτύπησε.

κάποιος προς το κεφάλι. Τι, μην παραλογητεί. Όλα γίνονται τώρα. Η κόρη, η οποία δεν ήταν καλά, είχε δύο παιδιά και καθόταν στο σπίτι, η μάνα κοιμόταν. Και σηκώθηκε, πήρε το τσικούρι και το έδωσε στο κεφάλι. Και τώρα είναι στο νοσοκομείο, δηλαδή, πως είναι πολύ επικίνδυνο, δεν έχω πάει τώρα. Γι' αυτό λοιπόν, άλλα πράγματα τα οποία τι, ακατανόμαστα, πολλά πολλά πράγματα. Τέτοια πράγματα επιτρέπεται ο γονιός να πει, να πιέσει, να, λοιπόν, να θέλει να κάνει με το παιδί του έρωτα και σε μικρή ηλικία. 21ο αιώνα λέμε, προόδου, πυρμανώδες του εξωτερικού, δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Αφήσαμε την παράδοση, αφήσαμε τα, όλα αυτά τα οποία τα ήθη και έθιμα. Και το χρήμα ακόμα, και αυτό που έχει γίνει έτσι, προϋπήρχε, δεν υπάρχει τράπεζα στον κόσμο να μην έχει τι, και ελληνικά νομίσματα. Α, η ελληνική γλώσσα, τα πάντα όλα, όλα αυτά, γιατί τα παρατήσανε. Δεν ξέρετε ότι όλα αυτά θα σπάσουν στα παιδιά ή στα γόνια αργότερα? Δεν το καταλαβαίνουμε ακόμα? Κοιτάμε τι, η Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, η Τσίπρο, κοιτάτε αυτά που, λοιπόν, που τα λένε, τα πάντα όλα. Και τι να μαλώνουν. Ψήφισε όποιο θέλει, σύρρημα. Δίχως φασαρία. Δίχως τόρυβο. Δίχως συκοφαντία. Δίχως μίσος. Δίχως αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά είναι ζυζάνια του εξωτερικού. Τους δώσαμε πολιτισμό και μας έδωσε ζυζάνια. Και γινόμαστε τυφλοί πνευματικά, τυφλοί εσωτερικά, αχόρταγοι μέσα μας, δεξιά και αριστερά. Όλα αυτά τα πράγματα, να ξέρετε τι, τι χρωστάει το παιδί αυτό που ήρθε στον κόσμο. Τι χρωστάει τώρα το παιδί. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι, ότι χρειάζεται να συνέρθουμε, να χρειάζεται να έχουμε ισορροπία, να κρατήσουμε την πίστη, την ορθόδοξη, την οποία τι, από παντού βάλετε. Θα είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών για το όνομά μου. Και αλλού που έχει τώρα δεξιά και αριστερά, που κάνει και τέτοιες επισκέψεις, και ο Πάπας δεν τις κάνει γιατί διψάει για να προσκυνήσει. Για να πιάσει το λόγο αυτό, να μην πειραχθεί στα μέρη τους, και όπου υπάρχει ορθόδοξος, ή να αλλάξει την πίστη, ή να γίνει ακούμε τι, σε διάφορες άλλες αιρέσεις, τις οποίες πραγματικά είναι εκείνα τα οποία είναι επιζήμια πραγματικά, τυφλός των τυφλών ακόμα. Γιατί σωματικά τυφλά, καμία αντίρρηση, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά άμα είμαι πνευματικά τυφλά, εσωτερικά τυφλά, είμαι δεκαπλάσια τυφλός από ό,τι είμαι από τα μάτια. Γι' αυτό λοιπόν, ας δώσουμε προσοχή. Ούτε αρρωστημένη αγάπη στα παιδιά, αλλά ούτε κακόματι ασέβεια. Όσο μπορούμε, επαναλαμβάνω και θα το λέω πάντοτε όσο ζω, μην παρασυρώμαστε, μην αλλάζουμε τα ήθη και έθιμα, μην αλλάζουμε αυτά τα οποία πραγματικά ζωγονήθηκαν και έδωσαν και ελευθερώθηκαν με αυτά τα τραγούδια και με τα ενδύματα ακόμα και με θυσίες που έκαναν. Δεν λέμε μόνο τι, καμία αντίρρηση. Πάρα πολλές τραγουδίστρες, πάρα πολλά. Οι ροίδες της Πίνδου είναι εκείνοι που σήμερα είσαι ελεύθερος. Οι ροίδες της Πίνδου που κουβάλαγαν όπλα και έπνικαν τσουρέπια για να ανοιγούν στο βουνό πάνω. Εκείνοι οι ροίδες, δεν είναι οι ροίδες εδώ που εισπράττουν εκατομμύρια τη βραδιά. Καλή μπορεί να είναι η φωνή τους, μεγιά τους και μεγάλα τους. Αλλά όχι τέτοια άγνοια εδώ, τέτοια περιφρόνηση, τέτοια εδώ, τα οποία τι, τάζησα αυτά και σας τα λέω. Αυτά τάζησα με τα μάτια μου και δεν είναι δωρεά τους αγωνίες μέχρι να πάνε. Και έχω δει. Γι' αυτό λοιπόν τα πράγματα είναι ανάγκη ο καθένας μας να τα μετρήσει και να καθαρίσει. Θέλω να ζήσω σαν άνθρωπος. Ναι, το ότι θα έχεις δυσκολίες δεν ξέρεις τώρα καμία αντίρρηση. Αλλά ζει Κύριος. Δεν θα μας αφήσει.
και ούτε θα είμαστε εγκαταλείψει. Κοντά μας θα είναι. Αρκεί εμείς να κάνουμε την προσπάθεια και να το θέλουμε βαθύτερα για να μπορέσουμε πραγματικά τι. Και σαν έθνος να γίνει έθνος και σαν πραγματικά ήθη και έθιμα να έχει και να μην αφήσει αυτά τα οποία τι. Πέστε μου τώρα το καλοκαίρι όλα τα ακροπολία τι θα γίνει με τις παραλίες. Γιατί έτσι δεν υπάρχει κάτι να πάει κάπου χωριστά ο ένας χωριστά ο γιατί εγώ από όλο που θα πάτε παιδί θα γεμνώστε εσείς το βγάζετε την προσία αν έχει κάλος αν έχει νομοσυγόμος αν έχει θηλυκαιολή δεν πέρα προκαλείται έτσι δεν λέμε να κάνετε μπάνιο λίμον αλλά θα μπορέσετε όμως να κάνετε κάτι κάπου που είναι τι να έχουμε άλλο συμβασμό δηλαδή σεβασμό μεταξύ μας να υπάρχει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν ο τυφλός, επαναλαμβάνω, το έδωσε τα μάτια ο Χριστός. Ο τυφλός που σας είπα, ο Λιάκος, είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά κινούσε από Αθήνα κάθε μήνα να έρθει να δει το φίλο του, να τον παρηγορήσει, γιατί ακριβώς είχε πέσει σε μελαγχολία ακόμα. Και συνήρθε και έπιασε και θέση και μάλιστα προσφέρει κιόλας και έπιασε και η οικογένεια η οποία βέβαια στα μάτια δεν έχουν τα παιδιά γιατί δεν ήταν τυφλός γυμνός. Γι' αυτό λοιπόν λάτε αδέρφια μου μη μας κάνει ο πόνος καλύτερος είναι, να είμαστε καλύτεροι προτού μέσα στο πόνος γιατί άμα έρθει ο πόνος θα γίνω καλύτερος ύστερα άμα πονάω βεβαίως θα λέω α γίνεις κι εγώ πονούσα κάποιος και αυτή πως πονούσα κι εγώ διαφορούσα. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να προσέξουμε. Χριστός Ανέστη.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Συνδεόμαστε φίλοι ακροατές με την Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Πώς μπορούμε να ενεργούμε ώστε όλα να γίνονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Μέσα στο μοναστήρι, όπου ο Θεός μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα, το βάρος αυτό πέφτει στον ηγούμενο. Με τον ηγούμενο είναι το ίδιο δύσκολο, όπως και με το πρόσωπο που σας ανέφερα, διότι ο ηγούμενος μας λέει, για παράδειγμα, ένα πράγμα με το οποίο λογικά δεν συμφωνούμε. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, το να κόψουμε το δικό μας θέλημα είναι πολύ χρήσιμο. Γιατί? Διότι η Θεία Πρόνοια είναι τέτοια που η διαταγή του ηγουμένου δεν εξαρτάται από την ανθρώπινη λογική. Γι' αυτό ο Θεός μπορεί να την οδηγήσει στο καλό. Αντίθετα, όταν ενεργούμε με τη δική μας λογική, ο Θεός αποσύρεται και τα πράγματα δεν καταλήγουν στο ποθούμενο αποτέλεσμα. Λοιπόν, να υποχωρείτε ενώπιον του ηγουμένου. Στην περίπτωση αυτή προστατεύεστε και η θέλησή σας δεν εκπληρώνεται. Αντίθετα, ο Θεός θα φέρει τα πράγματα με έναν τρόπο πιο ευνοϊκό από ότι αν ενεργούσατε με τη δική σας λογική. Πρέπει λοιπόν να διατηρείτε αυτή την εμπιστοσύνη προς τον ηγούμενο. Αν μιλώ συχνά για τον ηγούμενο, είναι διότι όλος ο μοναχικός θεσμός στρέφεται προς τα πάνω και αυτό το σημείο είναι μοναδικό. Αλλά ο ηγούμενος είναι επίσης αδελφός μας, δηλαδή ένα ανθρώπινο όν. Πρέπει λοιπόν να προσευχόμαστε γι' αυτόν και να προσευχόμαστε ακόμη για να μαθαίνουμε δι' αυτού αυτό που πρέπει να κάνουμε. Όταν ρωτάμε τον ηγούμενο, το κάνουμε με την πεποίθηση ότι ο Θεός θα μας δώσει δι' αυτού να γνωρίσουμε το θέλημά Του.

αλλού κάποια πράγματα μπορεί να μην φθάνουν ως τον ηγούμενο, αλλά να μένουν στο επίπεδο του πνευματικού με τον οποίο ο ηγούμενος συνεργάζεται. Στο βίο του Παϊσίου Βελιτσκόφσκι βρίσκουμε ένα ενδιαφέρον παράδειγμα στην ιστορία της πνευματικής πατρότητας του ηγουμένου. Όταν στο απέραντο μοναστήρι του ο αριθμός των μοναχών αυξήθηκε πολύ, ο Παΐσιος χώρισε τους αδελφούς σε ομάδες, τις οποίες εμπιστεύθηκε σε διάφορους πνευματικούς πατέρες. Αλλά σε περίπτωση δυσκολίας, αυτοί οι πνευματικοί πατέρες αναφέρονταν στον ίδιο τον ηγούμενο Παΐσιο. Η εμπειρία δείχνει ότι για τον πνευματικό πατέρα 30 αδελφοί περίπου είναι ένα μεγάλο φορτίο. Αν είναι πάνω από 40, αυτό ξεπερνά το μέτρο του συνηθισμένου ανθρώπου. Αυτή την αρχή εφάρμοσε επίσης και στο μοναστήρι του Στουδίου ο Άγιος Θεόδωρος, ο μέγας αυτός πνευματικός πατέρας. Ήταν ο πρώτος και ο τελευταίος υπεύθυνος. Αλλά οι άλλοι κανόνιζαν τα πάντα σύμφωνα με το πνεύμα του. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονταν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των απόψεων του ηγουμένου και των πνευματικών πατέρων. Τα τονίζω όλα αυτά για να σας πω ότι αν κάτι είναι κατά Θεόν και συνοδεύεται από τις προσευχές που του απευθύνουμε για τον ηγούμενο, πραγματοποιείται. Αυτή είναι η καλύτερη οδός. Οφείλουμε να ζούμε ως μια οικογένεια και ακόμη περισσότερο ως ένα πρόσωπο. Ήθε να δώσει ο Θεός σε όλους σας να ζήσετε αυτό που έδωσε να ζήσει ο Σιλουανός. Έτσι, όταν θα είμαστε ενωμένοι δια του Πνεύματος, μπορούμε να διακονούμε τους άλλους με τρόπο πιο ωφέλιμο. Τελείωσα. Για το μέλλον ο Θεός να σας ευλογεί και να σας διαφυλάσσει πάντοτε. Ζητείτε το Θεό.

πώς να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού. Σύμβουλες για την πνευματική πατρότητα. Ο ρόλος των θλίψεων για τη σωτηρία. Η συμβουλή του Αποστόλου Παύλου. Τα βιβλία είναι χρήσιμα για τη διδασκαλία. Ο επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ μας είπε χθες ένα λόγο μεγάλης αξίας. Ποιος ήταν αυτός ο λόγος? Αφορούσε τον πατέρα Αμφιλόχιο Μακρύ. Αυτός ο γέροντας είχε πει ότι ο πνευματικός πατέρας υποφέρει, πονά, κλαίει και προσεύχεται περισσότερο από αυτούς που έρχονται σε αυτόν. Μόνο κάτω από τις συνθήκες αυτές μπορεί αληθινά να διακονήσει τους ανθρώπους. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να το εκφράσουμε αυτό. Αν κανείς, συντετριμμένος από τις δυστυχίες του, έρχεται σε εμάς και μας διηγείται την ιστορία της ζωής του που είναι γεμάτη από θλίψεις, συμφορές κλπ. Και τη στιγμή εκείνη είναι πολύ ήρεμος, χωρίς να έχει πολλές δυσκολίες, και του λέμε υπέροχα λόγια από κάποιο πνευματικό βιβλίο, η συνομιλία μας θα παραμείνει άκαρπη. Ο Χριστός υπέφερε περισσότερο από οποιονδήποτε άνθρωπο πάνω στη γη κατά τη διάρκεια των χιλιετιών της ανθρώπινης ιστορίας, και έτσι τα παθήματά του υπερβαίνουν τα παθήματα όλων των ανθρώπων. Τα παθήματά του λοιπόν έφεραν τη σωτηρία στον κόσμο. Το ίδιο πράγμα, ο ίδιος νόμος, ταιριάζει στην περίπτωση του πνευματικού πατέρα. Πώς όμως να φτάσουμε στο σημείο αυτό? Ο Απόστολος Παύλος, που ήταν ένας πνευματικός πατέρας που έκλαιγε για τους μαθητές του περισσότερο από τον καθένα, είναι ένα παράδειγμα αυτού του είδους. Μας λέει ότι οφείλουμε να χαιρόμαστε με αυτούς που είναι ευτυχισμένοι και χαίρονται, και να υποφέρουμε με αυτούς που υποφέρουν. Αυτό είναι ένας γενικός κανόνας. Επί του παρόντος αισθάνομαι υποχρεωμένος να σας πω, και αυτό πριν από την αναχώρησή μου. Πολλοί άνθρωποι έρχονται τώρα και απευθύνονται σε εμάς ζητώντας ένα λόγο σωτηρίας. Οφείλουμε λοιπόν να γνωρίζουμε τον νόμο αυτό και να ζούμε σύμφωνα με αυτόν. Διαφορετικά, το επαναλαμβάνω, ο οποιοσδήποτε λόγος που προέρχεται από τα βιβλία δεν θα έχει σωτηριώδη ενέργεια. Η συμπεριφορά του πνευματικού πατέρα δεν μπορεί να ρυθμίζεται με αυτόν τον τρόπο. Από τις 2 ως τις 3 η ώρα δέχομαι ανθρώπους που βρίσκονται σε χαρά, και από τις 4 έως τις 5 μόνο αυτούς που βρίσκονται σε πόνο. Όχι. Κάθε στιγμή φέρει κανείς μέσα του και τη χαρά και τον πόνο. Τελικά όλα αυτά συνοψίζονται στο εξής ερώτημα. Πώς να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι? Θα ήθελα τώρα να σας ζητήσω συγγνώμη. Δεν ταιριάζει να συστήνω τα βιβλία μου, αλλά κατά έναν γενικό τρόπο λειτουργώ και εγώ όπως πολλοί διδάσκαλοι στον κόσμο. Καταγράφουν τις γνώσεις τους και με το μέσο αυτό διδάσκουν τους άλλους. Θα σας πω λοιπόν ότι όταν επέστρεψα από το Άγιον Όρος στη Γαλλία, έγραψα το βιβλίο για το Γέροντα Σιλουανό. Το ερώτημα πώς να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, αν και αναπτύσσεται πολύ σύντομα, αναπτύσσεται όμως μέσα στην προοπτική που σχημάτισε η επιχιλιετίας παράδοση της Εκκλησίας. Δεν μου αρέσει να αποκαλύπτω τα ελαττώματα των οποιονδήποτε από σας που πολύ αγαπώ. Επιθυμώ όμως να γίνετε πιο ικανοί στο να διακονείτε τους άλλους με σκοπό τη σωτηρία τους, και με τη διακονία αυτή να βρείτε τη δική σας σωτηρία.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: ενημέρωση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση. Όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

μικρής σιωπής στον παράδεισο της Αθωνικής ερήμου, όπου διδάσκει ο Άθος με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του.

0: Μελινός κομίζει στο άγριο όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Μαζί και πάλι με τη χάρη του Θεού και τις ευλογίες της κυρίας Θεοτόκου, της καθηγουμένης και εφόρου του ιερού αυτού χώρου, του ιερού αυτού τόπου, στα πλαίσια της εκπομπής μας της Αθωνικής. Θα συνεχίσουμε και σήμερα την συνομιλία μας εδώ στην Ιεραμονή Καρακάλου με τον οσιολογιότατο γέροντα Μάρκελο. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία μας με τον Σεπτόν Αγιορείτη, θα σας διαβάσω ως εισαγωγή της επικοινωνίας αυτής ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», που είναι το πέμπτο στην σειρά «Πείρα Πατέρων».

στο Άγιον Όρος, θείο ανοιξιάτικο πρωί. Στην κουπαστή του μικρού καραβιού που, παιχνίδι των κυμάτων του συγκητικού κόλπου, μας έφερε πριν από λίγο στην Δάφνη, δοκιμάσαμε για πολλωστή φορά αλλιώτικη συγκίνηση, ζωηρή, καθώς προσεγγίζαμε παραπλέοντες το πρώτο δόντι της γιγάντιας χαλκιδικής τρίαινας. Θυμηθήκαμε τον Σπύρο Μελά και αφουγκραστήκαμε την δική του συγκίνηση όταν αντίκρισε τον μεγαλόπρεπο βραχώδη κόνο, την ιερά αναθωνική κορυφή των 2033 μέτρων, που την είδε να κατεβαίνει από τα μαύρα σύννεφα κατευθείαν προς τα βάραθρα του πόντου. Πολύ πριν ξημερώσει, συνεχίζει την ανάγλυφη περιγραφή ο Μελάς, μαντέψαμε το ιερό βουνό εκεί όπου η νύχτα είναι πιο μαύρη και από το μελάνι και από τα φτερά του κόρακα και από την πίσα. Βλέπαμε με την έκτη, την άειλη αίσθηση στο πηχτό σκοτάδι την τριγωνική του κατατομή, σύμβολο αιώνιο και μυστικό. Εκεί ψηλά στην κορυφή όπου τα πυροβολοστάσια των βροντών έπνιγαν τον πάταγο της θαλασσοταραχής, το εκκλησάκι της μεταμορφώσεως του Σωτήρος φαντάζει κάτω από τα στραπόφωτα σαν ασημένια επισκοπική μήτρα στο κεφάλι του Θεοφιλεστάτου Άθωνος.

Έχει για τα καλά ξημερώσει. Όλα είναι φως, ειρήνη, παρηγοριά. Μπροστά ο Θεός. Θυμάμαι τον ουράνι καθώς κοιτώ ακίμαντο, κατάχρυσο και ατέρμονο κάτω από τα πόδια μας το Αιγαίο. Καταπράσινες, γελαστές, κατάστικτες αγριολούλουδα οι πλαγιές. Βαθύς ο γαλανός ουρανός. Ήχος ζωής δεν ταράζει την ευλογημένη σιγή. Δεν ακούγεται ούτε το μπάσο βέλασμα του προβάτου, ούτε η διάτορη κραυγή του πετινού. Γαλήνη, γαλήνη, γαλήνη. Ο γλυκός πρωινός αέρας εδώ στον πανοπτικό εξώστη του αρχονταρικιού φέρνει αρώματα κόσμου επέκεινα. Είναι ώρα για την αναρρίχηση στο απόκρημνο ξεροκάλυβο του ερημίτη, ο οποίος πιστεύω θα με δεχθεί και ελπίζω πως θα μου μιλήσει. Ο Θεός να δώσει. Κοιτάζω 2-3 μαύρες σιλουέτες, ακίνητες, σαν κουρνιασμένα χελιδόνια στα ξύλινα χαγιάτια που κρέμονται έξω από τα τείχη της φιλοξενούσης μονής, και αναχωρώ. Απολαμβάνω το φωτεινό όνειρο του αρχιπελάγους. Φως και ειρήνη με συντροφεύουν στην ανάβαση. Πετινά σπαθίζουν το φως με το γοργό τους πέταγμα. Δίνουν την εντύπωση ότι νοητός συνδέουν τον υψικάρινον άθωνα με το ένθεο πανόραμα του Αιγαίου πελάγους. Η ορθάνικτη ομορφιά της περιοχής, η απαράμιλη χάρη της, σαν πάμφωτο παιχνίδι ζωής και θανάτου που αποκαλύπτεται μέσα στην ορθόδοξη πίστη, στεφανώνεται με χρώματα και θρωιστικές γοητείες, κατακόρυφο ανάβλισμα φυσικού φανερώματος. Ο ουρανός ένδων.

Μόλις τελείωσα την συνομιλία μου με τον Σεπτόν Αγιορείτη Ασκητή, πήρα να κατεβαίνω. Τα πόδια δηλαδή, γιατί η καρδιά παραμένει αμετακίνητη εκεί ψηλά, στο ταπεινό καλύβι του γέροντος. Το μυαλό γυροφέρνει στα δυσθεώρητα ύψη των λόγων του. Στρέφω και τον κοιτάζω για τελευταία φορά. Θυμάμαι τον αβά θαλάσσιο, τον Αφρικανό, που συμβουλεύει. Κράτη γαστρός και ύπνου και θυμού και γλώσσης και ουμή προσκόψη προς λίθον τον πόδα σου. Νεύω εξητούμενος ευλογιών και συνεχίζω την επιστροφή μου από το ταξίδι στο χθες των θρύλων, στο σήμερα της ασκήσεως, στο πάντα της βιωματικής αρετής. Εις το έπακρον ικανοποίησα την ζωηρότατη ανυπομονησία που είχα να βρεθώ πάνω εκεί, στο ένθεο κατακόρυφο, ανάμεσα ουρανού και γης, κάτι που πάντοτε ασκούσε στην ψυχή μου έλξη να κατανίκητη.

Αναρωτιέμαι, ρητορικό το αυτό ερώτημα, πώς ο Πανάγαθος Θεός θα ανταμείψει την άσκηση, την αρετή, την αγιότητα των αγιοριτών πατέρων στην άλλη ζωή, στην βασιλεία του, με μια καλή θέση στον παράδεισο. Σκεφτείτε, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, τι εξαίσια και θεσπέσια αίσθηση θα προξενεί ο επουράνιος παράδεισος, αφού αυτός, ο προ ημετέρων οφθαλμών επίγειος, το Άγιον Όρος που ασφαλώς είναι προθάλαμός του, είναι τόσο θαυμαστά πλουτισμένος από τις πανέμορφες ακτές, το Άγιο Χώμα, την μοναδική χλωροπανίδα, την όλην ατμόσφαιρα. Χριστός ηγίστο.

0: Ώρα, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, να περάσουμε στην συνομιλία μας με τον Γέροντα Μάρκελο τον Καρακαλινό. Το πρώτο ερώτημα που του υποβάλλουμε είναι να μας εξηγήσει τι σημαίνει λογισμός. Τι είναι η λογισμή, αυτή έκφραση την οποία τακτικά ακούμε εδώ στο Άγιον Όρος.
1: Τι είναι λογισμοί? Οι λογισμοί, θα έλεγα, είναι η πρώτη αμαρτία του ανθρώπου, η οποία δεν είναι εύκολη να την καταλάβει ο άνθρωπος. Είναι μια διολύσεις των νου μας, διολυσταίνει ο νους προς το αμαρτωλό, προς το κακό. Και τρέπεται, φεύγει δηλαδή από την αγάπη του Θεού, από το φως του Θεού, από τη μνήμη του Θεού, και τρέπεται προς τα πράγματα, προς την ύλη, προς την κτήση.
2: Γίνεται φιλόηλο δηλαδή. Ναι.
1: Δηλαδή οι πρωτόπλαστοι αυτό έπαθαν αυτό, από την Εύα μέχρι τον Αδάμ. Ενώ είχαν τη σκέπη και την προστασία του Θεού, δεν είχαν καμία ανάγκη, καμία έλλειψη, καμία στέρηση. Από τη στιγμή που άρχισε ο διάλογος με τον αρχιέκακο Όφη και στράφησαν προς τα πράγματα, από εκεί άρχισε λοιπόν ο νους τους, από τον διάλογο αυτόν, και από εκεί άρχισε πλέον η αμαρτία και στράφησαν προς την κτήση πλέον ύστερα. Εφάνισαν γυμνοί, και προηγουμένως γυμνοί ήσανε.
2: Αλλά δεν το αισθάνονταν.
1: Δεν το αισθάνονται, όταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί λέει, τώρα άνοιξαν τα μάτια τους και είδαν τη γυμνοσύ τους? Όχι, λέει. Τα μάτια αυτά ήταν, αλλά ο νους τους ήταν απλώς. Τώρα δινήθησαν οι οφθαλμοί της ψυχής τους και είδαν τη γύμνωσή τους. Ενώ προηγουμένως τους φώτιζε χάρη στον Αγίου Πνεύματος και δεν είχαν καμία αίσθηση της σωματικής τους γυμνότητας. Όταν έχασαν τη στέρεση και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε είδαν τη γύμνωση του σώματος και ο Θεός τους ενέδυσε με τους δερματίνους χιτώνας και τα λοιπά, και αρχίζει όλη η ταλαιπωρία της ανθρωπότητας. Ναι.
2: Γέροντα, οι λογισμοί, να μείνουμε λίγο στο κεφάλαιο. Οι λογισμοί ταλαιπωρούν κυρίως εσάς τους μοναχούς. Βέβαια και εμείς στον κόσμο τους λέμε σκέψεις, τους λέμε ιδέες, τους λέμε οραματισμούς, όχι με την καλή έννοια εννοώ, προγραμματισμούς δηλαδή, και διάφορα τέτοια όνειρα με την καλή έννοια. Όμως εμείς εν τον κόσμο αμαρτάνουμε και με πράξεις και με λόγους. Εσείς οι μοναχοί, από ό,τι πληροφορούμε, κυρίως με τους λογισμούς, με τη διάνοια δηλαδή. Θέλω να μας πείτε για αυτή τη διάκριση και παράλληλα να μας μιλήσετε και για τους δεξιούς λογισμούς, για την δεξιά πλάνη, την εκδεξιών πλάνη.
1: Μάλιστα. Στην Πατερική Εκκλησιαστική Γραμματεία η λέξη λογισμός γίνεται φανερή με την έννοια σκότος. Το σκότος. Όλοι οι εμπαθείς λογισμοί, οι οποίοι έχουν περάσει από την απροσεξία του νοός μας μέσα στη ψυχή, αισθητικά και παραστατικά εκφράζονται ως σκότος, και είναι έτσι σκότος στην πραγματικότητα. Για τον λόγο αυτόν ο Γρηγόριος Παλαμάς, που ασκείται εδώ μακριά μας, προσευχόταν και φώναζε μήνες στην Παναγία: Παναγία μου, φώτισό μου το σκότος. Διότι αυτή η επαθή σκέψη που θα περάσει μέσα μας, αν ήτανε ας το πούμε παραστατικά ένα ποτήρι νερό, διαβιέστατο προς το πέραν από τη βρύση, και ρίχαμε σε αυτό το ποτήρι, το διαβιέστατο, το καθαρό το νερό, ρίχαμε ένα κόκκο λάσπης, αμέσως μολυνόταν όλο το ποτήρι, όλο το νερό, και αν σου έλεγα να το πιείς, δεν θα το έπινες. Έτσι ακριβώς και όταν ένας λογισμός περάσει μέσα μας, η ψυχή χάνει την καθαρότητά της. Όταν σε ένα χιτώνα καθαρών κατάλευκων πέσει ένας κόκκος λάσπης ή μια κοιλίδα από ένα άλλο χρώμα ή μια μικρή σχισματιά, αμέσως αυτό χάνει την ωραιότητα ο χιτώνας αυτός. Πόσο μάλλον για την ψυχή, η οποία είναι εικόνα του Θεού και έχουν περάσει, ποιος μπορεί να καταγράψει τους λογισμούς μιας ημέρας? Κανείς δεν μπορεί να καταγράψει πού κινήθηκε ο λογισμός από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι αδύνατο να το γράψει.
2: Και τότε τι εξαγορεύεστε στο Γέροντα?
1: Ναι, εξαγορευόμαστε τους λογισμούς, αυτούς δηλαδή ότι εγώ δέχτηκα, εθύμωσα, ή ακριβώς ότι πέρασε μέσα μου αυτή η σκέψη και εγώ με αυτή τη σκέψη έκανα διάλογο.
2: Δώσατε δηλαδή τόπον. Ναι,
1: τόπον. Και όταν αρχίσει λοιπόν αυτό με το λένε οι πατέρες, με το δαιμόνιον ίνδαλμα, Έτσι το λένε, το δαιμόνιο αντίλογο. Και εγώ το επεξεργάστηκα αυτό και συγκατατέθηκα και αυτό είχε αποτέλεσμα να με αρθίσει και το σώμα μου έπειτα. Από τη στιγμή που προσβάλλεσαι, δεν ευθύνεσαι. Από τη στιγμή όμως που συνδιαλέγεσαι και αρχίζει πάλι μέσα σου να το πράξω ή να μην το πράξω αυτό, από εκεί αρχίζει πλέον η ευθύνη και η αμαρτία μας. Πραγματικά βλέπεις το δέντρο, όπως είχαμε στο περιβόλιο, βλέπουμε ένα μήλο στη μιλιά. Και είσαι μόνος, λες τώρα, είμαι νηστικός και διαβάτης εδώ, να πάρω να φάω ένα μήλο. Ο λογισμός σου λέει δεν πρέπει να το φας, διότι δεν είναι περιβολάριστο, πρέπει να πάρεις ευλογία, να πάρεις άδεια. Καλά, δεν είναι τώρα έρμος τόπος πάλι, αρχίζει ο λογισμός και έχουμε την πάλι μέσα μας. Και αν πάρω ένα, τι θα γίνει, θα ζημιώσει τη μιλιά, τώρα ή ο Κυπουρός, πήρα εγώ ένα μήλο. Δεν είναι σπουδαίο πράγμα. Ναι, αλλά δεν είναι δικό σου και είναι αμαρτία. Πάλι μέσα η συνείδηση ελέγχει. Αλλά αν τελικά συγκατευθείς και το πάρεις, από τη στιγμή που θα πεις ότι θα το πάρω δεν πειράζει, άρχισε πλέον η ευθύνη. Και πλέον οδηγήσει προς την πράξη. Τη στιγμή που θα απλώσεις να το πάρεις και να το πας, πλέον αρχίζει η συγκατάθεση, έγινε πλέον έργο, έγινε πράξη και αρχίζει έπειτα η έξις και η συνήθεια και τα πάθη μέσα στην ψυχή μας και ύστερα άντε να νικήσεις τα πάθη. Λοιπόν, αυτή την έννοια έχει ο λογισμός. Ο φωτεινός και ο καθαρός λογισμός είναι η μεγαλύτερα ευεργεσία, το μεγαλύτερο απόκτημα, η μεγαλύτερα υγεία της ψυχής, η οποία ξεκινάει από το μετεωρισμό, διότι φεύγει ο νους επειδή δεν έχει προσευχή, γι' αυτό λέμε νοερά προσευχή, να είναι συμμαζεμένος ο νους, να έχει τη φώτιση και τη χάρη και την κάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Επειδή δεν έχουμε αυτές τις εσωτερικές χαρές, ο νους μας θέλει να χαρεί και απλώνεται στην κτήση, στα δημιουργήματα. Και αν δεν απολαμβάνει την κτήση και τη θεωρεί ως έργο Θεού και ευλογία Θεού και δια των κτισμάτων φτάνει προς το Θεό, έχει καλώς. Αν βλέπει τα κτίσματα όμως αμαρτωλά, βλέπει άνθρωπο και τον επιθυμεί. Βλέπει άλλον άνθρωπο και οργίζεσαι. Ή θέλει να κλέψει, θέλει να αδικήσει, ή θέλει να πατήσει. Από εκεί πλέον δεν κάνει καλή δημιουργία, χρήση τη κτήσεως. Και εδώ κάθε αντικείμενο γίνεται το ξύλο τη γνώσεως κατά του πρωτοπλάστου εκεί. Μη ευκαίρος μεταληφθέν, καθώς λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος στη λογικότητα μέσα. Ακαίρος πας να το χρησιμοποιήσεις αυτό το κτίσμα, όποιο κι αν είναι. Λοιπόν, τώρα, όταν λοιπόν ο νους μας έχει αυτή την προσευχή, δεν αποσπάται στα κτίσματα, αλλά έχει την χάρη και την ευλογία του Θεού μέσα μας. Όταν όμως πάει προς τα κτίσματα, αρχίζει ο μετεωρισμός. Μετεωρισμός και τρέχει και φυγαδεύεται ο νους. Και έρχεται ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος και μας λέει, μας συμμαζεύει και μας τα λέει όμορφα. Λέει ότι ο μετεωρισμός είναι η πρώτη ασθένεια της ψυχής και αν δεν θεραπεύσουμε αυτήν δεν μπορούμε να βρούμε την υγεία της ψυχής. Βλέπετε οι πατέρες τι ψυχολόγοι και τι ανατόμοι είναι.
2: Ανατόμοι της ψυχής.
1: Ανατόμοι της ψυχής. Αυτό είναι το σκότος που θα το υπό, αν και θα φανεί δύσκολο λίγο στους ακροατάς. Θα το πω όμως απλά παραστατικά. Διότι έτσι το έχουν περιγράψει οι πατέρες. Πάρα πολλοί πατέρες. Λέγει ο Αββάς Ισαάκ, αδελφέ, εάν είδες τα αμαρτήματά σου ως αν την άμμο της θαλάσσης, αρχή μετανοίας κάνεις, αδελφέ, ως αν την άμμο της θαλάσσης, αν τα είδες. Πώς θα τα δεις, τα αμαρτήματά σου, θα τα δεις ακριβώς όταν ο νου σου, ο οποίος είναι το φως της ψυχής, βυθιστεί μέσα σου και είδες μέσα στην ψυχή.

0: πραγματική ταπείνωση.
1: Μια πνευματική ακτινογραφία δηλαδή.
0: Πνευματική. Και βλέπεις και λες τόσα χρόνια εγώ μοναχός έτσι είμαι. Έτσι είσαι παιδάκι μου, σου λέει. Αυτή είναι η ψυχή σου. Και από εδώ εν επιγνώση πλέον αποκτάς αυτό, λέει, που εσύ το γνώρισες αυτόν. Λάσπη είσαι, τίποτα δεν είσαι. Και βλέπεις λοιπόν αυτό εδώ πέρα και αυτό σου φέρει ταπείνωση, σου φέρει δάκρυα, σου φέρει μετάνοια ειλικρινή και από εδώ αρχίζει το πραγματικό έργο της καθάρσεως του ανθρώπου και βρίσκεις την υγεία και αναπνέεις και ελευθερώνεσαι και χαριτώνεσαι και χαίρεσαι. Από εδώ, από το σκότος αυτό. Διότι αν δεν καθαριστεί ο έσω άνθρωπος, κατά τους πατέρες, αλλά και κατά το Ευαγγέλιο είναι νεκρός πνευματικά. Και ουδέποτε καταλάβαμε τι σημαίνει νέκρωση της ψυχής. Ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Θα το πω απλά πάλι. Λέγει ο Κύριος, όπως είπε στον Ιαννίσκο, εκείνον, λέει Κύριε, θέλω να έρθω να γίνω μαθητή σου.
2: Να σε ακολουθήσω.
0: Ναι, πήγαινε, λέει, να θάψει τον πατέρα σου και έπειτα να. Πήγαινε να θάψει τον πατέρα σου και έπειτα να έρθει μαζί. Όχι, άφησε να πάω να θάψει τον πατέρα μου, λέει ο νέος, και μετά να έρθω να γίνω μαθητή σου. Και λέει, το απαντάει ο Κύριος, άσε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς νεκρούς.
1: Τους εαυτούς νεκρούς.
0: Και έλα λοιπόν τότε μαζί μου εσύ. Εσύ άφησε και έγινε μαθητή σου. Άσε εκείνους να κατακτοποιήσουν τους δικούς τους νεκρούς. Κάθε άνθρωπος που είναι δηλαδή μακριά από τον Θεό είναι πνευματικά νεκρός. Η νέκρωση της ψυχής είναι το μεγαλύτερο, ας πούμε, ολίσθημα του ανθρώπου. Που αν δεν το καταλάβει, μένει έτσι πνευματικά νεκρός. Όπως είπε και στον Άσοτο, στον πρεσβύτερο, η γιο του.
1: Της παραβολής,
0: ο πατέρας. Δεν έπρεπε να χαρίσει που ο αδερφός σου νεκρώσει και ανέστη, απολωλώσει και ευρέθη. Ο δε Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος έχει μια πολύ ωραία ομιλία και λέγει. Όπως ένας νεκρός στην πόλη όταν απαθάνει δεν έχει θέση μέσα πλέον σε αυτή την πόλη, αλλά τον παίρνουν και τον πλέον πρέπει να φύγει, να πάει στο νεκροταφείο να τον θάψουν. Έτσι και κάθε πνευματικά νεκρός δεν έχει θέση σε εκείνη την επωράνιο πόλη όπου οι Άγιοι Απόστολοι εκεί θα πάρουν όλες τις εκλεκτές ψυχές. Εκεί λέει θα συνέρθουν οι λυτρωμένοι και καθαρμένοι για τον Κύριον σε εκείνη την επωράνιο πόλη. Ο άνθρωπος, ο μη καθαρός, δεν έχει θέση στην πόλη εκείνη.

Λοιπόν, συνδέσαμε τώρα τον πνευματικά νεκρό με το σκότος του νοός, με το σκότος του νοός, με την καθαρότητα της προσευχής, που να δείτε πόσο ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος είναι αυστηρός ασκητής και πατέρας, αλλά και στολικός συνάμα, διότι θέλει αυτή τη ψυχή μας να τη δώσει τη φωτεινότητα και την καθαρότητα από την οποία εξαρτώνται τα πάντα. Αναλύει τους και ερμηνεύει τους ψαλμούς του Δαβίδ, και στον 33ο ψαλμό έχει ένα στίχο ο οποίος λέει ως εξής: «Προσέλθετε προς Αυτόν και φωτίστητε, και τα πρόσωπα ημών ου μη κατασκυνθεί». Κάνει μια υπέροχη ανάλυση, η οποία ανάλυση υπάρχει και στην τυπογραφία κάτω στον Άρθικα, όλη αυτή η εικόνα, ωραιοτάτη, και θα σας τη δείξω όταν πάμε κάτω. Λέει: «Προσέλθετε προς Αυτόν και φωτίστητε». Όταν λέει το φως του Θεού επέσει επάνω μας και φωτιστούμε και δούμε το σκότο μας αυτό περί το οποίο προλέγαμε, τότε θα είδε, λέει, η ψυχή

0: τα ίδια τα αμαρτήματά της, με το χρόνο με το οποίο τα έπραξε, με το πρόσωπο που έπραξε τα αμαρτήματά αυτά, θα είδε τα αμαρτήματά της εντυπωμένα εις το χιτώνα της ψυχής της, με βαφή ανεξίτηλων εις διαρκήν ενθύμηση της ψυχής. Αυτή η αισχήνη, λέει κατ' εμέ ο Μέγας Βασιλείος, θα είναι η μεγαλύτερα κόλασης. Όχι όπως λέμε επαναστατικά το πύρ της κολάσεως, ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων.
1: Το καζάνι, κόλασης, ναι, ανθρωπομορφικά.
0: Ναι, η κόλαση θα είναι αυτή η οδρυμής έλεγχος της συνειδήσεως που θα τα βλέπεις και θα λες πώς Θεέ μου εκόλασαν αυτά επάνω μου. Γιατί ο ανόητος να μην προνοήσω, γιατί να μην τα καθαρίσω ενώ σου ήμουν σε αυτή τη ζωή εντυπωμένα. Λοιπόν, επάνω στο γειτόνα της ψυχής μας όλα αυτά. Και έπειτα η κόλαση έρχεται ως αποτέλεσμα της καθαρότητας ψυχής, διότι ο φωτεινός άνθρωπος, ο ενάρετος και ο καθολός, στο φως θα πάει, που είναι ο Θεός. Και το σκότος, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ο δαίμονος σκότος είναι και σε επεργάζεται και αυτούς που ακολουθούν. Όπως βλέπουν στα γεωγραφία, ο δαίμονος είναι σκότος. Και όσοι βλέπουν δαίμονα, έτσι θα είναι ο δαίμονας. Και αν δεις κολασμένο, πολλοί πατέρες έχουν δει κολασμένο. Έχουν κατέρθει μέσα στον Άδη σήμερα.
1: Σημερινοί
0: πατέρες. Να σου πω ένα μοναστήρι, ένα γεροντικό.
2: Να μου πει τι γεροντικό.
1: Σημερινή εποχή.
0: Σημερινή εποχή.
2: Για πείτε μας γεροντικό.
0: Ναι, όσο εδώ και πώς μοναχός. Να πάρουμε λίγο να πνοή, κουραστήκαμε.
1: Εσείς κουράζεστε, εγώ σας απολαμβάνω.
0: Λέει, εδώ και πώς μοναχός. Κάθε νέο στην αρχή έχει δυσκολία.
1: Φυσικό δεν είναι.
0: Και λέει, δεν είναι για μένα η καλογερή και θα σκοτώ να φύγω.
1: Μάλιστα.
0: Σκοτώ να φύγω. Και τη νύχτα όμως αυτή, αφού ξημέρωνε, θα έπαιρνε τον δρόμο και θα έφυγε κρυφά από τον ηγούμενο της πατέρας. Θα το έσκαζε να φύγει από το μοναστήρι. Η πρόνοια όμως του Θεού, από αγάπη για να μην εμπλακεί πάλι στον κόσμο και αρχίσει την αμαρτωλή ζωή και χάσει την ψυχή του, ο Θεός τη νύχτα τον προλαμβάνει και το δείχνει ένα τρομερό όραμα, διότι βρέθηκε στην κόλαση. Και εκεί στην κόλαση ξεναγός του ήταν ο Άγγελος. Όπως και στον Παράδεισο, όσοι έχουμε εμπειρίες του Παραδείσου, πάλι με τον Άγγελο τους οδηγούν τις ψυχές εκεί. Λοιπόν, μπαίνει μέσα στην κόλαση και εκεί λοιπόν ο Άγγελος τον βλέπει, τον οδηγεί και βλέπει τις διάφορες ψυχές, κολλασμένες ψυχές. Και φρύτη και τρέμει λοιπόν και συμμαζεύονταν και κοντά στον Άγγελο για να μην, από το φόβο και από τον τρόμο. Φτάνει σε ένα σημείο που εκεί βλέπει τον πατέρα του. Ο πατέρας είχε πεθάνει, είχε κολλαστεί. Πατέρα μου, λέει, εδώ ήρθες. Παιδάκι μου, λέει, πρόσεξε και εσύ, λέει, στη ζωή σου να μην έρθεις στον τόπο, στον απαράκλητο που είμαι εγώ, λέει, παιδί μου, πρόσεξε. Ο πατέρας του όμως κρατούσε στα χέρια του ένα λαδοφάνερο, όπως έχουμε εδώ στο μοναστήρι, κύριε Μανώλη, για να βαδίζουμε τη νύχτα μέσα στους διαδρόμους. Πάει ο Άγγελος τώρα και πιάνει το λαδοφάνερο να το πάρει. Φωνάζει ο πατέρας, όχι, Άγγελέ μου, μου παίρνεις το φανάρι αυτό, αυτό το φως είναι η παρηγοριά μου εδώ πέρα. Όχι, θα σου το πάρω, δεν είναι δικό σου αυτό. Μη, Άγγελέ μου. Όχι, να θα στο πάρω, γιατί αυτό το φανάρι ήταν η προσευχή του παιδιού σου, λέει, που κάθε βράδυ έκανε για σένα, λέει, και ερχόταν σαν φως εδώ πέρα, λέει. Τώρα θα φύγει το μοναστήρι και θα το στηριχθείς αυτό το φως και θα το πάρω. Τράβα λοιπόν ο Άγγελος, τράβα ο πατέρας, από την αγωνία ξυπνάει το παλικάρι. Πω, λέει, τι πήγα να κάνω ο ανόητος. Ένα κόμπο έκανα εγώ με το κομποσχήμι και τον πατέρα μου και αυτό πήγαινε σαν φως επάνω και στην κόλαση και τον παρηγορούσε. Πού να πάω να φύγω δόλιος.
1: Επήρε το μήνυμα, το μάθημα για
0: όλα. Δεν φεύγω τίποτα, λέει. Ώσπου να ξημερώσει, ίδρωσε. Το πρωί σε ξημέρωση, πέφτει. Χτυπάει την πόρτα στον ηγούμενο. Άνοιξε με γέρο, άνοιξε με τη θέα, έπεσε τα πόδια του μπρούμε και του λέει: τι έβαλε, παιδάκι μου, λέει. Κλαίει και τι τέτοια ώρα, γιατί ήρθε, λέει. Αυτό και αυτό γέροντα, λέει. Και το οδηγήθηκε το όραμα και λέει: τώρα χτύπησε με, διώξε με, λέει. Ό,τι θε κάνω, εγώ δεν φεύγω από το μοναστήρι, λέει. Έπειτα από αυτά που είδα, πέρα τη κολάση.

0: Είπατε, Γέροντα, προηγουμένως την έκφραση για την ωραία προσευχή, ότι κάθεστε έτσι αριστερά το κεφάλι και κλειμένο, κάθεστε σε ένα χαμηλό σκαμνάκι και κατέρχεται ο νους στην καρδιά, η ευχή στην καρδιά, και γι' αυτό λέτε και νοερά. Δεν τη λέτε εκφώνος, αλλά με το νου σας, με την αναπνοή και την εκπνοή. Και είπατε σε κάποια φάση την έκφραση «για να μην παρεξηγηθώ». Και εγώ υπέθεσα ότι εννοείται να μην βρεθεί κάποιος που θα πει ότι «μα κάτι τέτοια γίνονται». Όχι έτσι ακριβώς, βέβαια. Γι' αυτό σας κάνω το ερώτημα, για να το ξεκαθαρίσετε. Στις ανατολικές θρησκείες, ας πούμε. Με όλες αυτές τις τεχνικές, με την τεχνική της γιόγκα, παράδειγμα, και λοιπά, αυτή την αυτοσυγκέντρωση.
1: Και οι Βουδιστές.
0: Και οι Βουδιστές. Πείτε μας για αυτή τη διαφορά, για να καταλάβουμε έτσι και να το ξεκαθαρίσουμε στο μυαλουδάκι μας.
1: Αυτοί έχουν ένα είδος, οι Βουδιστές και άλλοι, έχουν ένα είδος διαλογισμού και προσευχής που, που ασκούνται.
0: Είναι σε προσωπικό Θεό, δεν είναι αυτό το
1: Δεν υπάρχει προσωπικός Θεός, αλλά στο ένα κατόρθωμα ασκήσεως σωματικής κυρίως. Και κάνουν και τον διαλογισμό αυτόν σε ένα αόρατο πρόσωπο όν, και ό,τι επιτυγχάνουν, δηλαδή φυσικά τίποτα δεν επιτυγχάνουν, διότι δεν έχουν καμία χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχουν επιτύχει τίποτα από αυτά τα πράγματα. Αιώνεστε, ούτε κανείς χαριτώθηκε, ούτε κανείς αγίωσε από αυτούς, αλλά είναι όλα απλώς μηχανιστικά, ανθρωποκεντρικά πράγματα που καμιά σχέση δεν έχουν με την ωραία προσευχή που είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που έρχεται σε εμάς. Σε αυτούς. Λοιπόν, δαιμόνια επικαλούνται, δαιμονικές καταστάσεις έχουν, χωρίς τίποτα το επάνω το ιαματικό και το καθαρτικό που είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος που φέρει μέσα στις ψυχές μας. Διότι ο προσωπικός Θεός μας και η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχονται στον άνθρωπο και φαίνονται, και ο άνθρωπος γίνεται εικόνα του Αγίου Πνεύματος χαριτωμένος. Από αυτούς τι είδαμε στη ζωή τους που να ωφέλησε και τους ίδιους, να γιάσουν τη ζωή τους, αλλά να φιλήσουν και τον κόσμο. Τι ήτανε. Απλώς επλάγησαν και πλανούν την ανθρωπότητα με όλα αυτά τα σχήματα που ο κόσμος δεν ξέρει καμιά φορά και τρέχει προς αυτούς να πάρει πληροφορίες ή να ρωτήσει άλλα πράγματα και νομίζουν ότι θα δώσουν λύση στα θέματα τους αυτή.
0: Γιώργο, να μείνουμε λίγο ακόμη στην προσευχή. Βέβαια, κοιτούμε και εδώ τη Βυζαντινή ώρα για να είμαστε βέβαιοι για τον Εσπερινό. Όπου θα πάμε σε λίγο στο καθολικό, μάλλον στο κημητηριακό, να είπαμε, θα πάμε σήμερα, ναι. Ετείτε και δοθήσετε ημίν, ο Κύριος μας το δίδαξε. Τι μυστικό περιέχει αυτή η έκφραση, Γέροντα? Μου θυμίζει βέβαια την πάλη του Ιακώβου με τον Άγγελο.
1: Ναι.
0: Που τον ζόριζε τον Άγγελο, τον ευλογήσει όλη νύχτα μέχρι που τα κατάφερε ο χειροδύναμος Ιακώβου.
1: Το ετείτε και το ζητείτε, όλα αυτά.
0: Κρούεται.
1: Ναι, το κρούεται. Ο Θεός μπορούσε να μας τα δώσει αυτά τα οποία θέλω από μόνος του.
0: Ξέρει τι χρειαζόμαστε. Ναι. Έτσι, ναι.
1: Αλλά και μπορούσε και να μας πάει στον παράδεισο αμέσως. Χωρίς. Αλλά στον παράδεισο δεν μπορεί να πάει ο παλαιός άνθρωπος. Δεν μπορεί να πας σκοτεινός και βρωμισμένος, που λέγαμε προηγουμένως. Πρέπει να καθαρίσει τον εαυτό σου, να βρεθείς μέσα στο φως εκείνο. Και για να φύγει ο παλαιός άνθρωπος πρέπει να τον βγάλεις εσύ ο ίδιος. Εμείς να καθαριστούμε. Ο Θεός δεν το κάνει μόνος του αυτό. Γιατί έχουμε το αυτεξούσιο και το ελεύθερο και το κατοικώνα. Το αυτεξούσιο και το ελεύθερο είναι τα μεγαλύτερα δωρήματα που μα έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Αν μας τα πάρει αυτά ο Θεός, το αυτεξούσιο, τότε έπαψε ο άνθρωπος να είναι εικόνα του.

καθώς ολοκληρώνουμε με τη χάρη του Θεού και την σημερινή αθωνική επικοινωνία μας, θα σας διαβάσω, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ένα ακόμη απόσπασμα ως κατακλείδα από το βιβλίο Αγιορείτες Ερημίτες, πέμπτο στη σειρά Πύρα Πατέρων. Ένας βράχος που έγινε ζωή είναι το Άγιον Όρος. Ένας καλλιεργημένος βράχος είναι που συνάμα καλλιεργεί. Ένας βράχος γεμάτος καρπούς γλυκύτατους. Η κάθε μέρα στον κρατεών άθωνα καταβγασμένη από το φως του παλαιού των ημερών και κάθε νύχτα του χρόνος εμπειρίας μυστικής. Ηρεμία και γαλήνη από τη μια, εγρήγορση και προσευχή από την άλλη. Κάτω από τον αστερόεντα ή ασέλινο ουρανό εξασφαλίζεται, κερδίζεται πιο σωστά, η αλήθεια της ζωής και της αθανασίας. Αυτές κυρίως τις στιγμές ο μοναχός εισπνέει Θεόν. Ο αιώνιος διαθλάται μέσα στον θνητό. Εδώ νιώθεις έντονα ενώπιος ενωπίο. Εδώ μαθαίνεις ότι με ένα ευλόγησον απονευρώνεται στην ουσία η ενέργεια του σατανά, καθώς το ευλόγησον θεωρείται μυστήριο. Εδώ μαθαίνεις ότι η επιστήμη της Αγίας Υπακοής είναι πραγματικά μεγίστη και ότι χρειάζεται προσευχή εντατική για να ανοίξουν τα πνευματικά μάτια, ώστε να δούμε την υπεροχή της επιστήμης της μοναχικής, ακριβολογώντας, της χριστιανικής υπακοής. Μαθαίνοντας εδώ να αποδέχεται εσωτερικά τις σκέψεις και τα θελήματα των άλλων, ο μοναχός μαθαίνει συγχρόνως να ζει τις διάφορες καταστάσεις, όχι μόνο σαν ατομικές, αλλά σαν αποκάλυψη για όσα συμβαίνουν στον κόσμο των ανθρώπων. Δεν ζει εγωιστικά μόνο τα δικά του παθήματα, τα δικά του βάσανα, τις δικές του επιτυχίες σαν κάτι το ατομικό, αλλά μεταφέρεται πνευματικά στο πάθος όλων των ανθρώπων, γιατί ασφαλώς κάθε στιγμή εκατομμύρια συνάνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση παρόμοια με τη δική μας. Αυτό οδηγεί φυσικά και αβίαστα στην προσευχή για τον κόσμο όλο. Προσευχόμενοι οι Αγιορείτε Πατέρες για τους ζώντες αδελφούς, για όλες και όλους εμάς, μοιράζονται την χαρά της αγάπης μας ή την φρίκη της απογνώσεώς μας. Δοκιμάζοντας τον πόνον, ο Αγιορείτης Γέροντας προσεύχεται για όλους τους πάσχοντες του κόσμου και σκύβει νοερά στο κρεβάτι όσων πεθαίνουν θλιμμένοι, εγκαταλελειμμένοι και αβοήθητοι, μπροστά στον τρόμο του θανάτου. Μνημονεύοντας παράλληλα τους και κοιμημένους πατέρες και αδελφούς, μεταφέρεται νοερός τα βάθη των αιώνων ή στέκεται πνευματικά στην αθέατη αλλά φοβερή οδό που διαβαίνουν καθημερινά χιλιάδες ψυχές, οι οποίες εγκαταλείπουν το σώμα τους μέσα σε απερίγραπτη αγωνία. Έτσι αναπτύσσεται στην ψυχή του μοναχού η αδελφική συμπάθεια για όλη την ανθρωπότητα και η προσευχή του γίνεται φορεύς ολοκλήρου του κόσμου, δηλαδή υποστατική, όμοια με την προσευχή του Κυρίου στην Γεθσημανή. Με αυτή την προσευχή του ο μοναχός αισθάνεται την ενότητά του με όλη την ανθρωπότητα και η αγάπη του για τον πλησίον, για τον κάθε συνάνθρωπον, αποβαίνει φυσική. Μια τέτοια προσευχή συντελεί στην σωτηρία του κόσμου.

Εδώ, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνονται και η σημερινή επικοινωνία μας. Ευχαριστώ εκ μέσης ψυχής και καρδίας τον οσιολογιώτητα γέροντα Μάρκελο τον Καρακαλινό, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μας χειραγωγήσει εις Χριστόν με τον άλλα τυρτημένο λόγο του, τον βιωματικό. Όλος ιδιαίτερος εσάς ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να την παρακολουθήσετε. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο Αγιορείτες Ερημίτες, πέμπτο στην σειρά Πείρα Πατέρων. Αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

0: ήταν η εκπομπή «Πύρα Αγιορητών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους Άθωνος.

0: Διαφορά Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε ασθενείες ημών. Ένα και δρομαδό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των οποίους ημών δώσει μην σήμερα. Και άφεσιν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέκης ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πνευρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο Θεό. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται αστέρα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημίον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκράτης μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις από μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω αν όμως τη σωδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη. Αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
3: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω, αν εισδούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι, λέγοντα μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συμπάντε, συζητούντε σε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό, μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσει.
4: Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και οικειδίασε να με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προ τα ασχήρα με ψυχή μου ω γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προ σε κατέφυγον. Διδάξον μου, του ποιήν το θέλημά σου, ό,τι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχει σου ξυλοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουμί.
5: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος της εινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και στο Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, με ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Άρτο ζωή σε ονειζούσει γενέστο μη το σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα κενώσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Βεβηλωθείς έργης ατόπισο δήλεως του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον.
7: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
8: Γεία αγαθή ευλογημένη Θεών ημφέης των στάχην υβλαστήσασα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Δακρύων μη παράσχου Χριστέ ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδόντος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων του άχραντό σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν.
7: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
8: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλεε τηθήν έως πρόβατον διαυρωτών αμαρτήματα όθε νικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
7: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
8: Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάγνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον ως υπέσχου ιδού γάρ το σώμα τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Λόγε Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν του εσκοτισμένου εμή και καθαρισμόν της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας των σεπτών σκήνομα τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλειαν δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον ειν προσερχόμενον της θείης μυστηρής σου της Αγίας Μητρός σου δεήσε συν. τον άρτον Χριστέ λαβήν μη περίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, τον αχράνο δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
7: Δόξεση ο Θεός ημών, δόξεση.
8: Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνε αγαθέ, όπως δοξάζωσε.
7: Δόξεση ο Θεός ημών, δόξεση.
8: Χριστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τανίν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείς μυστηρής, και ψάλινση ευλογητός ο Θεός ον των πατέρων ημών.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
8: Σωτήρα Χριστών, η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσε νυν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα με νυν της αχράνης μυστηρής προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Υπό την σύν καταφυγών ευσπλαχνία να αγαθέ κράζουσι φόβο εν εμή μήνων σώτερ καγός έφης εν σύ ειδού γάρ θαρών του ελέησου τρόγω σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Φρύτο δεχόμενο το πυρ, μη φλεχθώ ο κυρό και ο συγχόρτο, ο φρικτού μυστηρίου, ο εσπλαχνία Θεού, πω θείου σώματο και αίματο, ο πυλό μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Χριστό εστί γεύσαστε και είδετε ο κύριο, δημά καθημά γαρ πάλε γενόμενο, άπαξε αυτόν τε προσάξα, ω προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί φαγιάζεται, αγιάζον του μετέχοντα.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Ψυχήν εσύν το σώμα τη αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο ούτη των μυστηρίων μεθέξη των ιερών, ένικον σε έχων, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
8: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνήσε γενναία δέσποινα, νόοντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
6: Άξιον εις την ως αληθώς, μακαρίν σε τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένο.
9: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
10: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
6: Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος, σύ Χριστέ προσέρχομαι όσο τυφλός ευγενετής, εν μετανία κραυγάζωση, σύ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμβρον.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον,
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος ελόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
5: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψιον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτό εντολών εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγατος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξε τη μα από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σωρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επάνγειώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστερημένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε τη μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
6: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
9: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει από μόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριέσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον τις ακτίες και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματος, πάνε μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έτεινε η αμαρτήματη παραλογήσω των Θεών,
11: Και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξαμε με το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
12: Θεοτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
13: Θεοτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
14: Θεοτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
15: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
16: Κύριε ελέησον.
15: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
16: Κύριε ελέησον.
15: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
16: Κύριε ελέησον.
15: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
16: Κύριε ελέησον.
15: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
16: Κύριε ελέησον.
15: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
16: Κύριε ελέησον.
15: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
16: Κύριε ελέησον.
15: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
16: Κύριε ελέησον.
15: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
16: Κύριε ελέησον.
15: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
16: Κύριε ελέησον.
15: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
16: Αιωνία η μνήμη αυτών.
15: Ορθοδόξους αρχιερείς.
16: Αιωνία η μνήμη
15: αυτών. Και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
16: Αιωνία η μνήμη αυτών.
15: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
16: Αιωνία η μνήμη
15: αυτών. Τους πνευματικούς πατέρας.
16: Αιωνία η μνήμη αυτών.
15: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
16: Αιωνία η μνήμη αυτών.
15: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον.
16: Κύριε ελέησον.
15: Κύριε ελέησον.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του Παπούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Γάμος, οικογένεια, διαζύγια».
2: Ο Θεός μετά τη δημιουργία του Αδάμ, του πρώτου ανθρώπου, αποφάσισε ενού καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον, πίσω μεν αυτό βοηθών κατά αυτόν. Στη συνέχεια δημιούργησαν όλα τα ζώα που τα έφερε μπροστά στον Αδάμ, ο οποίος μάλιστα τα ονομάτιζε, αλλού είχε βρέθει βοηθός όμοιος αυτό. Τότε ο Θεός ως γνωστόν έπλεσε την Εύαν από την πλευρά του Αδάμ και την παρουσίασε. Ο δε Αδάμ βλέποντας τον πραγματικό και άξιο βοηθό του, δηλαδή σύντροφο της ζωής του, αναφώνησε τούτον ειν ως τούν εκ των οστέων μου και σάρς εκ της σαρκός μου. Αύτη κληθήσετε γινή, ότι εκ του ανδρός αυτή σε λήφθη αυτή. Και ο Αδάμ συνεχίζει προφητικά και αποκαλυπτικά. Ένα και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Η δίγηση αυτή από το βιβλίο της Γενέσεως δεν δίνει περιθώρια προσωπικής αναγνώσεως και ερμηνείας, αλλά εκφράζει την οντολογική σχέση του άνδρα και της γυναίκας μέσα στο γάμο. Το ανδρόγυνο γίνεται ένα, μία σάρκα, ένα πράγμα και γεγονός πολύτιμων για τον Θεό μέσα στο γάμο. Ο ίδιος ο Χριστός επικυρώνει αυτήν τη διδασκαλία χρησιμοποιώντας το παραπάνω χωρίον από την γένεση, όταν απαντά στους Φαρισαίους που θέλουν να τον πειράξουν ρωτώντας τον αν επιτρέπεται ο άνδρας να χωρίσει τη γυναίκα του. Ουκ ανέγνωτι ότι ο ποιήσας από αρχής άρσεν και θήλει επίησεν αυτούς και είπεν ένε και εν τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτό και τη μητέρα και προσκοληθήσετε τη γυναική αυτού και έσονται οι δύο εις άρκα μίαν. Ώστε ουκέτης οι δύο αλλά σάρξ μία, ο ούν ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο. Η ένωση του άνδρα και της γυναίκας είναι κάτι πολύ δυνατό, κάτι που δεν μπορεί να καταληθεί, γίνονται οι δύο ένα εις άρκα μίαν. Και όταν καταλύεται, διαλύεται, κατακερματίζεται και η προσωπικότητα. Ήδη αυτή η φυσική ένωση και πράξη είναι ιερή μέσα στο γάμο. Όταν γίνεται εκτός γάμου με τις λεγόμενες εξωσυζυγικές σχέσεις, προκαλείται οντολογική διχοτόμηση της προσωπικότητος του αμαρτάνοντος. Γιατί ο άντρας γίνεται ένα με τη σύζυγό του, που οφείλει βέβαια να είναι όμως όταν ισχωρεί η αμαρτία και υπάρχουν εξωσυζυγικές σχέσεις, γίνεται ένα με την άλλη, ένα με την επόμενη και ούτω καθεξής. Τελεία κατακερμάτιση του προσώπου. Βλέπουμε δηλαδή την αντανάκλαση του είδους στην οντολογία του προσώπου. Ο γάμος εννοείται μόνο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ο Χριστός ευλογεί το ζευγάρι και η πορεία του ανδρογίνου πλέον γίνεται Χριστό και δια του Χριστού. Γι' αυτό και η τέλεση του γάμου παλαιά εντασσόταν μέσα σε Θεία Λειτουργία. Οι νεόνυφοι ήταν οι πρώτοι που κοινωνούσαν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο Χριστός γινόταν ο κρίκος, ο συνοδοιπόρος στην κοινή ζωή τους, ο μεγαλύτερος ενωπιός παράγων και νόημα και σκοπός στη ζωή τους. Ο γάμος αποτελεί ένα μυστήριο που ανάγεται στο μυστήριο της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος, επαναλαμβάνοντας τα λόγια της Γενέσεως ότι το ανδρόγυνο θα γίνει σάρκα μία, προσθέτει «Το μυστήριο του το μέγα εστί είναι εγώ δε ελέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία». Ό,τι είναι ο Χριστός για την Εκκλησία, έτσι αντίστοιχα πρέπει να είναι ο ένας σύζυγος για τον άλλον. Η μεταξύ ένωση και αγάπη των συζύγων δια της Εκκλησίας μεταφέρονται από το συναισθηματικό φυσικό επίπεδο στο πνευματικό εν Χριστώ και αιώνιο επίπεδο. Ο αγώνας για τη σωτηρία πλέον γίνεται κοινός. Μαζί να αγωνίζονται, μαζί θα σωθούν. Ο γάμος προεκτείνεται και στην αιωνιότητα. Ο Θεός όταν δημιουργεί δεν κάνει λάθη, είναι ο μόνος αλάθητος. Δεν δημιουργεί κάτι και μετά αποφασίζει να το διορθώσει. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και έσονται οι δύο εις άρκα μίαν. Η ενότητα του ζευγαριού είναι τόσο ισχυρή ώστε να γίνονται ένα. Το ανδρόγυνον, εξού και η λέξη ανδρόγυνον, ευαθύνει την σχέση τους μέσω του Χριστού με μια συνεχή αύξηση της μεταξύ τους γνώσεως και αγάπης. Αυτή η σχέση, η αρμονία του εν Χριστού ανδρογίνου δεν μπορεί να βιωθεί εκτός του εκκλησιαστικού γάμου. Γι' αυτό λέμε ότι ο πολιτικός γάμος στην ουσία δεν είναι γάμος, αφού λείπει το βασικό, ο Χριστός. Ο Χριστός είναι που ευλογεί αυτή τη σχέση. Αν βγάλουμε τον Χριστό από τον γάμο, αυτό που μένει είναι μια χτινώδη σχέση, κάτι που μπορούν δηλαδή να τον κάνουν και τα χτίνει. Και μη σας φαίνεται παράξενο αν στις ημέρες μας γινόμαστε μάρτυρες και αυτών των χτινωδών και παραλόγων σχέσεων, αφού ο άνθρωπος εν τιμή όνου συνήκε παρασυνευλήθη της χτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Σε μερικές χώρες έχει επιτραπεί η χτινοβασία, αλλά και ο γάμος με τα χτίνη. Έτσι βλέπουμε ένα άνδρας να παντρεύεται την αδελφή του, γυναίκα να παντρεύεται το άλογό της, γυναίκα να παντρεύεται το σκύλο της. Υπάρχουν όμως και πιο προχωρημένες καταστάσεις, γυναίκα να παντρεύεται έναν δέντρο, γυναίκα να παντρεύεται σε επίσημη τελετή το χαλί της. Αν ο πολιτικός γάμος άνοιξε το παράθυρο για να εισχωρήσει κάθε χτινώδη σχέση στο γάμο, πόσο μάλλον περισσότερο έγινε αυτό με το σύμφωνο συμβίωσης με το οποίο επιτρέπεται και η παραφύσιν ομόφυλη σχέση. Κάποιοι προσπαθούν να ακυρώσουν το βιολογικό φύλο και να πάνε στο κοινωνικό φύλο επιλογής τους, ακόμα και σε εναλλασσόμενο φύλο, δηλαδή για ένα διάστημα να παρουσιάζονται ως ένα φύλο και μετά ως το άλλο. Προχωρούν καλά οι λεγόμενες έφυλες ή καλύτερα άφυλες ταυτότητες. Ο υγιής γάμος δημιουργεί και μια υγιή οικογένεια. Αν και ο σκοπός του γάμου δεν είναι η τεκνοποιία, όπως πολύ ωραία τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όμως το ανδρόγυνο που αποκτά τέκνα βιώνει ένα πλήρωμα χαράς και ευτυχίας. Με την τεκνογωνία οι σύζυγοι γίνονται συνδημιουργοί με τον Θεό. Χαίρονται γιατί συμβάλλουν να γεννηθούν άνθρωποι, οι οποίοι εν ελευθερία θα ανατραφούν και θα γίνουν μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού, τέκνα του Θεού. Ο υγιής γάμος είναι ο χριστιανικός γάμος. Η υγιής οικογένεια είναι η χριστιανική οικογένεια. Παλαιά ήταν μεγάλη αρετίνα και κάποιος πολύτεκνη οικογένεια. Οι σύγχρονοι προτιμούν να κάνουν εκτρώσεις στις οποίες έχει νομιμοποιήσει η πολιτεία, παρά να σηκώσουν το σταυρό της πολυτεκνίας. Προτιμούν να γίνονται φωνείς γιατί έκτρος είναι φόνος. Το επιτίμιο του φωνέα επιβάλλει εκκλησία στις γυναίκες που καταφεύγουν σε έκτρωση, παρά να τρέφουν πολλά παιδιά που θα αξιωθούν να γίνουν τέκνα Θεού. Σήμερα η κρίση που βιώνει η κοινωνία μας σε όλα τα επίπεδα είναι ουσιαστικά ανθρωπολογική κρίση. Είναι κρίση της οικογένειας. Η οικογένεια αποτελεί το κύτταρο της κοινωνίας, και όταν αυτή νοσεί, νοσεί και η κοινωνία. Η καρδιά της οικογένειας ήταν η μητέρα. Δυστυχώς παρατηρούμε σήμερα ότι η γυναίκα έχασε τη μητρότητά της. Πραγματικά παρατηρούμε στην ιστορία ότι πίσω από κάθε μεγάλο άντραν βρισκόταν μια μεγάλη μητέρα. Όχι μόνο μεγάλοι επιστήμονες του κόσμου, ήρωες της πατρίδος μας, αλλά πολύ σύγχρονοι Άγιοι όπως ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης που είχαν Άγιες μητέρες. Χάθηκαν οι παλαιές μητέρες, οι οποίες με αυτοθυσία και ανιδιοτέλεια ανέτρεφαν τα παιδιά τους. Μετά το Μάιο του 68 επηρεάστηκε και η Ελλάδα από τις νέες φιλελεύθερες ιδέες που πρότασαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την χειραφέτηση της γυναίκας, την σεξουαλική απελευθέρωση, και έτσι η γυναίκα άρχισε σιγά σιγά να χάνει το ρόλο της. Αυτή που έδινε ζωή στην οικογένεια δεν την ενδιαφέρει πλέον η οικογένεια. Κουράζεται ή δεν θέλει να ασχολείται με την οικογένεια, αλλά προτιμεί τον εαυτό της από την οικογένεια. Η παλαιά μητέρα που ήταν όλη την ημέρα πάνω από ένα τσουκάλι να μαγειρεύει, πάνω σε μια σκάφη να πλένει και πάνω από ένα σίδερο να σιδερώνει, φαντάζει σήμερα σαν μια σκλάβα και δούλα. Όμως όλα αυτά τα έκανε η αληθινή μητέρα με πολύ αγάπη, χαρά και αυτοθυσία για την πολύτεκνη οικογένειά της. Η χαρά δεν έλειπε από την καρδιά της, το χαμόγελο δεν έλειπε από τα χείλη της. Έδινε τον εαυτό της με ανιδιοτέλεια και αυτοθυσία, γι' αυτό γέμιζε με τη χάρη του Θεού. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν τέτοιες μητέρες στις μέρες μας, αλλά δυστυχώς λιγοστεύουν. Η μητέρα ήταν το κέντρο της οικογένειας, η οποία ανέτρεφε τα παιδιά της εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. και φρόντιζε για το σύζυγό της να πηγαίνει στην εκκλησία, να εξομολογείται, να κοινωνεί. Φρόντιζε το σπίτι της να γίνει η κατοίκον εκκλησία με τις προσευχές της, το εικονοστάσι, το άναμα του κανδυλίου, τις μετάνοιές της, την τέλεση του μυστηρίου, του ευχελαίου ή του αγιασμού. Όλα αυτά έφερναν την ευλογία του Θεού σε όλη την οικογένεια. Όμως και σήμερα δεν είναι αργά να επανέλθουμε σε αυτή την απλότητα, την όμορφη, αλλά και αρμονική και γεμάτη ευτυχία κατάσταση μέσα στην οικογένεια, αρκεί να το αποφασίσουμε και να συμμαχίσουμε με τη χάρη του Θεού. Όχι μόνο η μητέρα, αλλά και ο πατέρας και τα παιδιά να προσπαθήσουν όλοι μαζί να φέρουν τον Χριστό στην οικογένεια, να δημιουργηθεί μια αληθινά χριστιανική και ευτυχισμένη οικογένεια. Η ευτυχισμένη οικογένεια δεν θα προέρθει από την οικονομική ευμάρεια και υλικό πλούτο των μελών της οικογένειας, αλλά από τον πλούτο της Θείας Χάριτος που θα κατοικεί μέσα σε κάθε μέλος της. Ο Άγιος Νεκτάριος έλεγε: «Πόσο πλανώνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και τα ταξίδια, στον πλούτο και τη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις κλειδές και ματαιότητες που κατάληξη τους έχουν την πίκρα. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Η ευτυχία αυτή είναι η εντός ημών Βασιλεία του Θεού». Ας αναφέρουμε και πρακτικά μερικές συμβουλές τις οποίες πιστεύουμε ότι αν ακολουθήσει κάθε μέλος της οικογένειας θα βοηθηθεί στην προσωπική του κατά Χριστό ζωή, αλλά και όλη η οικογένεια θα μεταμορφωθεί σε μια κατά Χριστόν ευτυχισμένη οικογένεια. Πρώτον και κύριον είναι να ασχοληθούμε με τη λατρεία του Θεού, τη συμμετοχή στις ακολουθίες και ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία. Εμείς στο Άγιον Όρος έχουμε περίπου 7 μέχρι 8 ώρες ακολουθίες καθημερινά. Αν τύχει και έχουμε αγρυπνία, πανήγυρη, πολύ περισσότερο βέβαια. Οι μεγάλες πανηγύρες της μονής μας διαρκούν 15 με 16 ώρες συνεχόμενες, χωρίς διακοπή. Συνήθως στον κόσμο η Θεία Λειτουργία της Κυριακής διαρκεί 1,5 με 2 ώρες. Δεν αξίζει να προσφέρουμε έστω αυτές τις 2 ώρες την εβδομάδα στη λατρεία του Θεού. Και το πιο σημαντικό να έχουμε να εξομολογηθεί και να μπορούμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Καλό είναι η οικογένεια να έχει και κοινό πνευματικών, ο οποίος επειδή θα γνωρίζει την πνευματική

σημερινή μου ημέρα να μην λυπήσω εσένα και τους αδελφούς μου και οδήγησέ με σε κάθε καλό. Να λένε την ωερά προσευχή, την προσευχή του Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Αυτήν την ευχή μπορεί να τη λέει η νοικοκυρά στο σπίτι, όταν στρώνει τα κρεβάτια, όταν μαγειρεύει, τα παιδιά όταν ετοιμάζονται να πάνε στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο ή στο δρόμο ή στο λεωφορείο, ο πατέρας όταν πηγαίνει στη δουλειά, να γεμίζουν όλο αυτόν τον χρόνο με τη μνήμη του Χριστού. Τι πιο όμορφο και ωφέλιμο, λέει ο Απόστολος Παύλος, ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εμπρεύματι Αγίω. Οπότε όταν επικαλούμαστε τον Χριστόν, όταν αναφέρουμε το όνομά του, μαζί μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Όταν είναι μαζί μας το Πνεύμα το Άγιον, τότε φεύγει από μέσα μας κάθε ενάντιον πονηρό πνεύμα, κάθε κακία και προσελκύουμε κάθε αγαθό. Θα πρέπει κάθε οικογένεια να αναπτύξει σχέσεις με άλλες ευλαβείς οικογένειες, και αυτό μπορεί κάλλιστα να γίνει μέσα σε μια ενορία. Στην ενορία που ανήκουμε δεν πηγαίνουμε μόνο για να εκκλησιαστούμε, αλλά και να αποκτήσουμε μια σχέση με τους άλλους ενορίτες. Σε αυτό βέβαια θα βοηθήσει πολύ ένας ενάρετος και δραστήριος εφημέριος. Μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής ή μιας μεγάλης γιορτής, είναι πολύ καλό να μαζεύονται στο αρχονταρίκι της ενορίας μερικές οικογένειες για έναν καλό συμπνευματισμό, να πιούν ένα καφέ, αλλά και να μιλήσουν, να αναπτυχθούν σωστές διαπροσωπικές σχέσεις. Σήμερα ο άνθρωπος σε αυτό που αστοχεί είναι στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Μπορεί να αναπτύσσει πάρα πολλές δημόσιες σχέσεις, αλλά να μην μπορεί να επικοινωνεί ουσιαστικά με κανένα και να βιώνει μια μοναξιά, ένα ερμητικό κλείσιμο στον εαυτό του. Στην ενορία όμως μπορεί να αρχίσει να ανοίγει τον εαυτό του, να εμπιστεύεται τον άλλον, γιατί είναι ο πνευματικός αδελφός του, έχουν τον ίδιο πνευματικό πατέρα. Αυτή η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική. Αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά, εν οφθήρου συνήθη Χριστά ομιλία κακέ. Στην ενορία επίσης μπορεί να γίνει και ο πιο ενεργός και πιο ενεργός η συμμετοχή μας στην όλη ζωή και δράση της, παραδείγματος χάρη στην κατηχητική και στην φιλανθρωπική κίνησή της, αλλά και η προετοιμασία του προσφόρου που θα χρησιμοποιηθεί στη Θεία Λειτουργία είναι πολύ ευλογημένη εργασία. Το δώρο αυτό που θα προσφέρουμε με προσευχή και αγάπη ο Κύριος δια του ιερέως θα το μεταβάλει σε σώμα Χριστού. Η μητέρα δεν γνωρίζει πως γίνονται τα πρόσφορα, μπορεί να ρωτήσει μια άλλη ενωρίτης αδελφή της και να της μάθει. Αυτή στη συνέχεια μπορεί να διδάξει την κόρη της και να αποκτάται και να συνεχίζεται μια καλή συνήθεια και παράδοση. Αυτό που θα πρέπει να προσεχθεί στην οικογένεια σήμερα είναι η χρήση της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Αυτά τα μέσα μπορούν να γίνουν αιτία ώστε να σταματήσει ο προσωπικός διάλογος μεταξύ των γονέων και των παιδιών, αλλά και μεταξύ των συζύγων. Ειδικά η ανεξέλεκτη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στο διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει εθισμό στα παιδιά με σχεδόν ανεπανόρθωτες ψυχολογικές επιπτώσεις. Επίσης η χρήση του κινητού μπορεί να απορροφήσει κάποιον τόσο ώστε να βρίσκεται κάποιος άλλος δίπλα του, να μην μιλάνε μεταξύ τους, αλλά να παίζει ο καθένας με το κινητό του. Θλιβερή η κατάσταση. Κατάργηση της διαπροσωπικής κοινωνίας. Δυστυχώς ενώ η σύγχρονη τεχνολογία μας έχει προσφέρει πολλά και δεν πάβει να είναι ένα μέσο εξυπηρέτησης, και μερικούς έχει γίνει αυτός σκοπός και νόημα της ζωής, χρειάζεται μεγάλη διάκριση και φώτιση για να βάζουμε ένα stop σε όλα αυτά όταν και όπως πρέπει. Η οικογένεια είναι η ανάγκη από ένα πνεύμα ενότητος, έχει ανάγκη από ένα πνεύμα ενότητος, κατανοήσεως και συνεξηγήσεως. Όλα τα μέλη της οικογένειας πρέπει να προσεύχονται ώστε να φωτίζονται και να λύνονται οι παρεξηγήσεις και να μην μπορεί να εισέλθει ο πειρασμός που θέλει με τα μανίας να διαλύσει την οικογένεια το μυστήριο του γάμου. Ο Χριστός είχε δώσει ρητό στην απάντηση σχετικά με τη διάλυση του γάμου. Ο ούν ο Θεός συνέζευξε ένα άνθρωπος μη χωριζέτο. Η διατήρηση της κοινωνίας του γάμου είναι θέλημα του Θεού. Αντίθετα, η διάλυσή της με ανθρώπινη παιδιότητα αποτελεί βαρύτατη παράβαση που συχνά οδηγεί σε προσωπική και ομαδική τραγωδία. Δυστυχώς οι συνέπειες ενός διαζυγίου υφίστανται κυρίως στα παιδιά, που τους δημιουργούνται στη συνέχεια πολλά υπαρξιακά κενά και ψυχολογική ανισορροπία. Τα ανθρώπινα πάθη είναι η αιτία αυτής της τραγωδίας.
ιδιαίτερα ο εγωισμός που μπορεί να κυριαρχεί και στους δύο συζύγους. Συνήθως ποτέ

0: ευθύνη δεν πέφτει μόνο στον ένα σύζυγο. Και ενώ μπορεί ο γάμος να έχει διαρκέσει για δεκαετίες, μπορεί η ερρηπή οφθαλμού να διαλυθούν τα πάντα. Η δικαιολογία είναι γνωστή και συνήθις. Δεν με αγαπά ή δεν τον αγαπώ ή δεν με γεμίζει. Καλά, τόσα χρόνια που είσαστε μαζί δεν υπήρχε αγάπη? Χρειάστηκε να περάσουν 20 χρόνια για να καταλάβεις ότι δεν την αγαπάς? Να έχετε κάνει δύο παιδιά που θα πέσει πάνω τους όλο αυτό το βάρος του χωρισμού και του διαζυγίου. Όμως από πίσω υπήρχε φιλαυτία και εγωισμός, αυτά τα δύο μεγάλα πάθη. Δεν υπήρχε ταπείνωση, η μητέρα των αρετών, να συνέχει τη σχέση ή μάλλον καλύτερα, δεν υπήρχε η χάρις του Θεού που ελκύεται από την δική μας ταπείνωση. Κι αν είχε γίνει κάποιο λάθος από τον ένα σύζυγο, ο άλλος που θα είχε ταπείνωση θα είχε την δύναμη να το συγχωρήσει. Η συγχωρητικότητα, η ταπείνωση και η αγάπη είναι οι μεγαλύτερες αρετές που αναπτύσσονται σε ένα ζευγάρι. Αν έχουμε λάβει εντολή ο ήλιος μη επιδιέτω επί τον παροργισμό ημών, πόσο μάλλον αυτό ισχύει για ένα ανδρόγυνο. Θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να συγχωρεί ο ένας τον άλλο. Δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχει πίστη στο μυστήριο του γάμου, γι' αυτό γίνονται και πολύ εύκολα τα διαζύγια. Και κατά κάποιο τρόπο επιδημικό, αυτή η ευκολία εντός εισαγωγικών έχει μεταφερθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Στην Αμερική και Βορειοδυτική Ευρώπη, που ο θεσμός της οικογένειας έχει ατονίσει τις τελευταίες δεκαετίες, ήταν λογικό επακόλουθο τα πολλά διαζύγια. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το 2017 οι εκδοθήσεις αποφάσεις διαζυγίου στην Ελλάδα ανέρχονται σε 19.190 έναντι 11.000 το 2016, δηλαδή αυξήθηκαν κατά το μεγάλο ποσοστό 74%. Κατά αναλογία, να έχουμε πάρει την πρωτιά στην Ευρώπη, όπως και στις εκτρώσεις. Το 2017 έγιναν 400 έως 500.000 εκτρώσεις στην Ελλάδα. Τα διαζύγια αποτελούν παράγοντα που συμβάλλει στην επιδείνωση του δημογραφικού μας προβλήματος, που όπως ελέγχθηκε από τους άλλους ομιλητάς. Θα πρέπει η Εκκλησία και η Πολιτεία να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους και να συνεργαστούν για τη λύση αυτού του προβλήματος, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ το 2016 τα διαζύγια ήταν 106.959, το 2017 έπεσε σε 101.669. Στη Γαλλία, από 128.000 το 2016 έπεσαν κατά πολύ σε 90.613 το 2017. Η Γαλλία, που έχει μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, εγκαθίδρυσε Υπουργείων Οικογενείας, που αναφέρεται Άγιε Νέας Ιωνίας, και ενίσχυσε τον θεσμό της μητέρας. Φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων άρχισε να δίνει επίδομα γένας για τις έγκυες γυναίκες. Πολύ καλό και σημαντικό. Θα ήταν επίσης πολύ καλό να δημιουργηθεί το αντίστοιχο Υπουργείο και μια διεύθυνση μητρότητος που να ευαισθητοποιείται και να ενισχύει το θεσμό της μητέρας. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει στη ζωή του ή τον γάμο ή τον μοναχισμό. Ο μοναχός που έχει αφιερωθεί πλήρως στο Θεό με την αποταγή του από τον κόσμο, ελεύθερος από γήινες φροντίδες, βιώνει τον Θεό, την ένωση του με αυτό σε ένα πληρέστερο βαθμό από τον έγκαμο. Και ο γάμος όμως δεν μειώνει τον άνθρωπο που παρέχει τη δυνατότητα της κατά Χριστόν τελείωσεώς του και σωτηρίας του. Τα πρόσωπα των συζύγων αλλά και των παιδιών συμπορεύονται και ολοκληρώνονται Χριστό και μέσα στην Εκκλησία. Να ευχηθούμε να δημιουργούνται στις ημέρες μας οικογένειες που θα ζουν μέσα στη χάρη του Θεού και θα κρατούν αξίως το όνομα του Χριστού. Αυτές οι οικογένειες θα αποπνέουν την ουράνια ευωδία, θα λειτουργήσουν ως φώτα, ως οδοδείκτες για το σύγχρονο αποπροσανατολισμένο άνθρωπο και θα γίνουν αιτία σωτηρίας για τους αδελφούς τους, αλλά και παράλληλα για να δοξάζεται ο Χριστός και η Εκκλησία του. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσσης Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Γάμος, οικογένεια, διαζύγια».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία. Μουσική.
3: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Πολλές φορές έχουμε μιλήσει για το περιβόλι της Παναγίας μας στο Άγιον Όρος, το σύμβολο της Ορθοδοξίας, και έχουμε αναφερθεί στην ολοκληρωτική αφιέρωση των μοναχών, οι οποίοι εκλήθησαν να ζήσουν σε αυτό αγωνιζόμενοι και ασκούμενοι διενεκώς με νηστείες, αγρυπνίες και προσευχές, προκειμένου να πλησιάσουν και να ενωθούν με το Θεό. Στην υπερχιλιετή πορεία του ανέδειξε πλήθος οσίων, αγίων, ασκητών, ερημητών ή κοινοβιετών, αλλά και πλήθος εναρέτων και χαρισματικών μοναχών, οι οποίοι δεν πάβουν οι μεν ζώντες να προσεύχονται, οι δε και κοιμημένοι να πρεσβεύουν για μας τους κοσμικούς. Σε δύο εναρέτους μοναχούς θα αναφερθούμε στη σημερινή μας εκπομπή, με την ελπίδα και την ευχή να ωφεληθούμε από το βίο τους, στον γέροντα Ευδόκιμο Αγιοπαυλίτη και στον γέροντα Μιχαήλ Καυσοκαλυβίτη.

Ο γεροευδόκιμος Αγιοπαυλίτης, κατά κόσμον Ευάγγελος Τραυλός, γεννήθηκε στο φανάρι Καρδίτσας. Όταν απολύθηκε από το στρατό, είπε να γράψουν στο φύλλο πορείας Δάφνη και έτσι δεν πήγε στο χωριό του, αλλά πήγε κατευθείαν για μοναχός. Το πρώτο βράδυ, όταν έφτασε στο Άγιον Όρος, διανυκτέρευσε στη μονή Αγίου Παύλου. Του άρεσε η τάξη και έμεινε. Τον κράτησαν. Ήταν απόφυτος του σχολαρχείου, γι' αυτό ο ηγούμενος τον είχε βοηθό του. Το 1935 έγινε η κουρά του. Οι δικοί του δεν ήθελαν να γίνει μοναχός. Αυτός, αφότου έγινε μοναχός, ποτέ του δεν πήγε στο χωριό του να δει τους συγγενείς του. Στον κόσμο βγήκε μόνο μια φορά, γιατί είχε ρινοραγία και φοβήθηκε μην πεθάνει. Μια χρονιά που είχε γίνει σεισμός και οι πατέρες όλοι βγήκαν από τα κελιά τους έξω στα πεζούλια, αυτός ατάραχος κοιμόταν. Όταν τον ρώτησαν γιατί δεν φοβάται, τους απάντησε: «Εγώ ήρθα στο μοναστήρι. Άμα θέλει η Παναγία να το ρίξει, τι θέλω τη ζωή μου». Δεν ξάπλωνε ποτέ του. Ασχολείτο με την ευχή. Συμβουλευόταν το γέρο Ιωσήφ τον Σπηλαιώτη, που τον θεωρούσε Άγιο, και από εκείνον έμαθε την ευχή, την οποία δεν εξασκούσε συστηματικά όπως άλλοι, αλλά απλά. Γι' αυτό συμβούλευε: «Παιδί μου, να λες την ευχή συνέχεια και όταν ανεβαίνεις στις σκάλες, να λες σε κάθε σκαλοπάτι «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Το κελί του είχε πολλά άχρηστα πράγματα και ένα παράθυρο που δεν έκλεινε ποτέ. Στο κρεβάτι του κοιμόταν πάντα καθιστός και σκεπαζόταν με μια φλοκάτη. Φωτιά δεν άναβε ποτέ, όσο κρύο κι αν είχε. Όλοι τον συμπαθούσαν και τον αγαπούσαν και σε όλους ήταν ανεξίκακος. Να τον έβριζες με τα χειρότερα λόγια, στεκόταν λίγο σιωπηλός και μετά έλεγε: «Καλά γέροντα, ευχαριστώ», και έφευγε. Ήταν πάντα πρόθυμος και υπάκουος και αμέσως μετά να του έλεγες «Πάτερ Ευδόκιμε», απαντούσε με διάθεση και προθυμία, ευλόγησον, σαν να μην είχε συμβεί τίποτε. Όταν κάποτε συζητούσαν για κάποιο θέμα της μονής και είπε ο γεροευδόκιμος στη γνώμη του, κάποιος, συνεργεία διαβολική, τον αποπήρε λέγοντάς του: «Πάψε εσύ, δεν είσαι προϊστάμενος». «Ευλόγησον, έχεις δίκιο», είπε και έσκυψε το κεφάλι του. Το χειμώνα μετά την τράπεζα πήγαινε κατευθείαν στην εκκλησία. Καθόταν σε ένα στασίδι, κατέβαζε το κουκούλι να μην τον βλέπουν, άπλωνε το κομποσκίνι και έλεγε την ευχή. Τον ρωτούσε κάνια φορά ένα καλογέρι, όταν τον έβλεπε: «Τι κάνεις γεροευδόκιμε», απαντούσε: «Τον πολεμάω, βλέπεις το κανόνι», και έδειχνε το κομποσκίνι που ήταν 300 κόμβων. Είχε φυσική ευγένεια, δεν κατέκρινε ποτέ κανένα. Δεν γόγγιζε και κανείς δεν τον είδε ποτέ θυμωμένο. Αν καμιά φορά ήθελε κάτι, ακόμα και στα νέα καλοριέρια έλεγε: «Πού είσαι γέροντα, αν με αγαπάς φέρε μου αυτό σε παρακαλώ». Είχε το διακόνημα του πορτάρι και πάντα καλοδεχόταν τους προσκυνητές και τους συμβούλευε. Ήθελαν κάποτε να τον κάνουν προϊστάμενο, όμως αυτός κρυβόταν για να το αποφύγει. 3 μέρες τον έψαχναν κάποια φορά. Ο ηγούμενος τον παρατήρησε και του είπε να παρουσιαστεί στη σύναξη και να πει όχι αν δεν θέλει. Όταν πήγε και του πρότειναν, είπε: «Ευχαριστώ πολύ γέροντα», στον ηγούμενο, «η Παναγία να πληρώσει τον κόπο σας. Έχετε κάτι άλλο? Ευλογείτε», και έφυγε. Όταν γέρασε και τον ανέλαβε ο γυροκόμος, πρώτα του άδειασε το κελί από τα άχρηστα πράγματα, τα τακτοποίησε και έκλεισε το παράθυρο. Όταν μετά τον έφερε στο κελί του, ο γεροευδόκιμος το είδε αλλαγμένο. Δεν τον γνώρισε και τον ρώτησε: «Καλά γέροντα, στο κελί μου πότε θα πάω?» Πίστεψε πως τον είχαν μεταφέρει σε άλλο κελί. Έλεγε: 50 χρόνια έχω να ξαπλώσω». Είχε και αυτός γεροκομίσει πολλά γεροντάκια. Του έλεγε ο γεροκόμος του: «Εσύ βρήκες εμένα τον ταλέπορο και σου δίνω ένα ποτήρι νερό. Εμένα άραγε θα με γεροκομίσει κανείς?» Απαντούσε ήρεμα: «Μην στενοχωριέσαι γέροντα. Θα σε οικονομήσει ο Θεός όπως οικονόμησε και εμένα». 7 γεροντάκια γεροκόμισαν
και δεν μ' άφησε ο Θεός. Και σένα δεν θα σ' αφήσει.

Ο γυροκόμος επρόκειτο να καρεί μεγαλόσχημος και του το ανακοίνωσε. Ο γεροευδόκιμος χάρηκε πολύ και του ευχήθηκε. Του ζήτησε συμβουλές και του είπε: «Δυο κεφάλαια Καινή Διαθήκη να διαβάζεις κάθε μέρα. Μην τα αφήνεις. Να κάνεις την παράκληση, να λες τους χαιρετισμούς και το κομποσκήνι στο χέρι. Να δουλεύεις την ευχή, ώσπου να ακούσεις από μέσα σου τη φωνή. Αν δεν την ακούσεις, δεν προχώρησες. Όταν θα λες «Κύριε Ιησού Χριστέ», θα ακούς μέσα σου τη φωνή. Τι θέλεις, ελέησόν με», θα λες. Επίσης του είπε: «Ούτε ένα σκαλί να μην ανέβεις μέσα στο μοναστήρι χωρίς να πεις μια ευχή». Οι πατέρες τον αγαπούσαν πολύ και κάθε βράδυ περνούσαν να τον δουν στα τελευταία του. Όταν κουραζόταν, ενώ ήταν σκεπασμένος με τη φλοκάτη, έβγαζε το κεφάλι του και έλεγε με απλότητα: «Ο πατήρ Ευδόκιμος τώρα θέλει ησυχία, αν με αγαπάτε», και πάλι σκεπαζόταν. Έτσι με ευγένεια τους έλεγε να φύγουν. Στο γυροκόμο έκανε πρόθυμα υπακοή. Τον άφησε για πρώτη φορά να του πλύνει το σώμα του. Κατόπιν του είπε: 50 χρόνια είχε να δει νερό το κορμάκι μου». Ποτέ του δεν γόγγισε και δεν παραπονέθηκε, ούτε ποτέ είπε «Αχ, πονώ». Ήταν πάντα εύχαρης και δοξολογούσε το Θεό. Έλεγε: «Δόξα σοι ο Θεός, εμείς τα έχουμε όλα. Πού να δεις τα νοσοκομεία, άλλους χωρίς χέρια και χωρίς πόδια. Εμείς τι έχουμε». Στον γυροκόμο που τον περιποιόταν έλεγε ο γεροευδόκιμος: «Η Παναγία να πληρώσει τον κόπο σου. Δόξα σοι ο Θεός, όλα καλά και πλούσια, καλά περνάμε». «Εδώ καλά περνάμε, γεροευδόκιμε», του απαντά. «Εκεί τι θα κάνουμε». «Και εδώ καλά και εκεί καλύτερα», του απάντησε. «Πώς το έχεις τόσο σίγουρο θα σωθούμε?» «Γέροντα, πώς να μην το έχω σίγουρο? Εμείς για τη σωτηρία μας ήρθαμε εδώ. 50 χρόνια αγωνιζόμαστε. Αν βρω δυσκολία θα φωνάξω τον γέροντα, τον Άγιο Παύλο. Γέροντα», θα του πω, «μισόν αιώνα σε διακόνησα. Τώρα δεν θα με βοηθήσεις?» Και ήταν σίγουρος ότι θα εισακουστεί. Και έλεγε στο καλογέρι που τον γεροκομούσε: «Μην πτωείσαι, γέροντα. Ο γέροντάς μας δεν θα μας αφήσει», εννοώντας τον κτήτορα της Μονής, τον Άγιο Παύλο. Πριν καταπέσει, πήγαινε που και που στο νοσοκομείο. Μια φορά τον επισκέφθηκε ο ηγούμενος και τον ρώτησε: «Τι κάνεις, είσαι καλά, σου λείπει τίποτε?» «Όχι, δόξα τω Θεώ, μόνο τα πνευματικά». Έκανε μια λεπτομερή εξομολόγηση και κοινωνούσε κάθε μέρα στα τελευταία του. Την τελευταία ημέρα της ζωής του, πριν από την ακολουθία, είχε το βλέμμα του προσιλωμένο σταθερά προς τα πάνω και δεν μιλούσε. Τον ρώτησε ο γεροκόμος αν βλέπει κάτι και με το πηγαίο χιούμορ του και με απλότατο απάντησε: «Όχι ακόμα, αργότερα θα σου πω», χωρίς να γυρίσει να τον δει. Επειδή όταν τον είδε να βαραίνει, του λέει: «Μήπως φεύγεις?» «Όχι ντε, θα σου το έλεγα». «Μήπως θέλεις να φέρουμε να σε κοινωνήσουμε τώρα?» «Να τελειώσει η λειτουργία». Στην δοξολογία πήγε ο γυροκόμος να τον δει. Βαδίζοντας, αισθανόταν μια χαρά ανεξήγητη που όλο αυξανόταν, πλησιάζοντας το κελί του. Στο κελί του επικρατούσε σιγή και όταν μπήκε είδε το γεροευδόκιμο τελειωμένο. Η ψυχή του είχε πετάξει προς τον ποθούμενο Κύριο και στο πρόσωπό του έμεινε ένα πλατή χαμόγελο. Ήταν Μεγάλη Σαρακοστή, Τετάρτη Κυριακή των Νηστιών του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος, 16 Μαρτίου του έτους 1978. Και ο γεροευδόκιμος διήνυε το 77ο έτος της ηλικίας του. Το απόγευμα εψάλλει η νεκρόσιμη ακολουθία και έγινε ο ενταφιασμός του. Την ευχή του να έχουμε. Yeah.

Αγαπητοί ακροατές, από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, ακούτε την εκπομπή «Ορθοδοξία και βιωματικές εμπειρίες». Σήμερα αναφερόμαστε σε δύο αγιορείτες εναρέτους γέροντες, τον γερο Ευδόκιμο Αγιοπαυλίτη και τον Μιχαήλ Καυσοκαλυβίτη. Ο γερο Μιχαήλης, ο Καυσοκαλυβίτης, κατά κόσμο Δημήτριος Καλαμιάς του Γεωργίου και της Μαρίας, γεννήθηκε στη Σήμη το 1905 ή 1906. Ο πατέρας του ήταν οργανοπαίχτης, έπαιζε μπουζούκι. Όταν έγινε 15 με 16 ετών, ο πατέρας του τον πήρε και πήγαν μαζί στη Ρόδο να το αγοράσει ένα μπουζούκι για να εργάζεται επαγγελματικά να βοηθήσει την οικογένειά του. Κατά την επιστροφή τους με το πλοίο, συνταξίδευαν με μια χριστιανική οικογένεια. Κάποιος από την οικογένεια κοίταξε το νέο παιδί με το μπουζούκι στα χέρια, που χαιρόταν πολύ και το θαύμαζε, και τον ρώτησε, σαν να μην ήξερε το όργανο, «Τι είναι αυτό?» «Μπουζούκι», του απάντησε ο μικρός. «Να ξέρεις ότι όσα σύρματα, δηλαδή χορδές, έχει, τόσα δαιμόνια έχει πάνω του. Όταν παίζεις μπουζούκι χορεύουν οι δαίμονες». Για το μικρό, αυτά που άκουσε ήταν καθοριστικά. Αμέσως παράτησε το μπουζούκι και αποφάσισε να γίνει μοναχός. Δεν πήγαινε πλέον στη δουλειά που τον προόριζε ο πατέρας του, αλλά προετοιμαζόταν για τη μοναχική ζωή. Η απόφασή του δε ήταν αμετάκλητη. Ο πατέρας του του έλεγε, «Τουλάχιστον δούλεψε πρώτα να ξεχρεώσουμε το μπουζούκι». Αυτός όμως είχε πάρει οριστικά τη μεγάλη απόφαση και έτσι το 1922 αναχώρησε για το Άγιον Όρος με σκοπό να μονάσει εκεί. Πήγε και κοινοβίεστε στα Καυσοκαλύβια, στην καλύβη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Εκεί αναπαύθηκε. Εδώ κοινοβίασε από το 1922. Γεροντάς του ήταν ο γερο Αρσένιος. Αυτός είχε πάει στο Άγιον Όρο από κάποιο μοναστήρι από τον κόσμο. Ήταν πολύ ενάρετος και ταπεινός στον κόσμο, γι' αυτό οι κοσμικοί τον επενούσαν. Αυτός όμως, ο ταπεινός γέροντας, στενοχωριόταν και φοβούμενος μη βλαφτεί από τους επένους, είπε στον εαυτόν του, «Αρσένιε, φεύγε και σώζου». Είχε ως εργόχειρο την κατασκευή ξύλινων κουταλιών και παράλληλα έκανε το μάγειρα στους Ιωσαφαίους. Έμαθε την τέχνη και στο καλογέρι του, που ήταν δόκιμος, και έτσι εργαζόμενοι και οι δύο οικονομούσαν τα προστοζήν. Δύσκολα τα χρόνια τότε. Στο χρόνο επάνω, δηλαδή το 1923, ο γερο Αρσένιος έκυρε τον Δημήτριο μοναχό με το όνομα Μιχαήλ. Τα κουτάλια που έφτιαχνε ο Μιχαήλ τα έκανε με πολύ προσοχή και πολύ καλά, ίσια σαν λαμπάδα. Ενώ ο γερο Αρσένιος, γέρον πλέον, δεν έβλεπε και καλά, σχεδόν είχε τυφλωθεί, τα έκανε στραβά. Μια μέρα κάποιος προσκυνητής, όπως περνούσαν πολλοί από την καλύβη τους, πέρασε για να αγοράσει κουτάλια. Ο πατήρ Μιχαήλ, πρόθυμος, του έδωσε από τα δικά του, τα οποία ήταν καλά και ίσια. Εκείνος όμως του είπε, «Έχετε τίποτε καλύτερα?» Τον πατέρα Μιχαήλ φαίνεται τον φώτισε τότε ο Θεός και του έδειξε τα στραβά. «Αυτά ήθελα», είπε, και αγόρασε ο προσκυνητής τα στραβά, ίσως γιατί γίνονταν με προσευχή και είχαν χάρη. Ο πατήρ Μιχαήλ ήταν καλός υποτακτικός και αγωνιστής. Συνδέθηκε με αγάπη αδελφική και με τον τότε μονάζοντα στα Καυσοκαλύβια γέρο Πορφύριο, δηλαδή τον Άγιό μας Πορφύριο. Αγωνίζοντο μαζί από δόκιμοι. Η φιλία τους δεν ήταν απλή συμπάθεια, αλλά με το χάρισμά του ο Άγιος Πορφύριος έβλεπε εμφανώς τη χάρη που είχε ο πατήρ Μιχαήλ. Γι' αυτό, ίσως να μην είναι γνωστό στους ακροατές, και πριν κοιμηθεί ο Άγιος είπε να τον φάψουν στον τάφο του πατρός Μιχαήλ, όπως και έγινε. Στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων ζούσε τότε κάποιος γέρο Θεόπεμπτος.
έμενε σε ένα ησυχαστικό και μισοερυπωμένο καλύβι που ήταν στην άκρη της Κήτης. Ήταν βιαστής, εργάτης της νοεράς προσευχής και έκανε τον διαχριστόν σταλό. Όλη την εβδομάδα ησύχαζε και τις Κυριακές και εορτές ελειτουργήτο και κοινωνούσε στο Κυριακό, το ναό, δηλαδή τον κεντρικό των Καυσοκαλυβίων. Μαζί του συνδέθηκε πνευματικά ο πατήρ Μιχαήλ. Του οικονομούσε τα παξιμάδια και τα άλλα χρειώδη των ασκητών, ενώ ο Γεροθεόπεμπτος, πεπειραμένος που ήταν νηπτικός, τον καθοδηγούσε στην ωερά προσευχή. Κάποτε ο πατήρ Μιχαήλ είχε αιμοπτήσεις και έτρεξε ανίστιγο σε Γέροντα Θεόπεμπτο να του θέσει το θέμα. Εκείνος τον καθησύχασε, λέγοντάς του ότι αυτό οφείλεται στη βία που έκανε για την ευχή. Ο πατήρ Μιχαήλ ευλαβείται τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, γιατί έφερε και το όνομά του, αλλά και για κάποιον άλλο λόγο. Όπως ο ίδιος διηγήθηκε σε έναν ομώνυμο του κοινοβιάτη, κάποτε που έκανε τον κανόνα του, παρουσιάστηκε μπροστά του ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και του έδειξε πώς να προσεύχεται. Να κρατά το κομποσκήνι, να λέει την ευχή και να κάνει συγχρόνως σταυρούς με μικρές μετάνοιες.

Ο μακαριστός γέροντας Μωυσής γράφει για τον πατέρα Μιχαήλ. Ήταν ένας μοναχός που στο πρόσωπό του φέγγιζε η εσωτερική του νηνεμία, η νυφαλιότητα, η χάρη, η χαρά, η ηρεμία και η γαλήνη. Έτσι τον γνωρίσαμε κι εμείς, οι ταπεινοί προσκυνητές, στην πρώτη μας επίσκεψη στα θαυμάσια καυσοκαλύβια. Με παραστατικότητα, γνησιότητα και καθαρότητα μας διηγεί τα θαύματα του Θεού και των Αγίων στη ζωή του για να μας νουθετήσει, να μας ανισχύσει, να μας παραμυθήσει και να μας κατανοίξει. Όταν πλέον τα κουτάλια που έφτιαγναν δεν είχαν πέραση, έμαθε να αγιογραφεί. Εκοιμήθη ο γεροντάς του και ήρθε στη συνοδεία του ο πατήρ Γαβριήλ, ο οποίος του έμαθε την αγιογραφία. Ο γερο Μιχαήλ εξελίχθηκε σε καλό αγιογράφο. Έκανε τις εικόνες με προσευχή και ευλάβεια, γι' αυτό έκαναν θαύματα. Οι εικόνες του, αν και ήταν αναγεννησιακής τεχνοτροπίας, είχαν μια ξεχωριστή χάρη. Ο Θεός μάλιστα ευδόκησε δύο από τις εικόνες του, του Αγίου Σάββατου εν Καλύμνου και του Αγίου Νεκταρίου του εν Αιγίνη, να συνδεθούν με θαυμαστά γεγονότα. Αγιογράφησε μια εικόνα του Αγίου Σάββατου εν Καλύμνου, προσέξτε, που του παρήγγειλε η Ηγουμένη της Μονής των Αγίων Πάντων στην Καλύμνου, χωρίς να έχει κανένα πρότυπο, και είναι ο ίδιος ο Άγιος, όπως φαίνεται από φωτογραφίες. Προφανώς του παρουσιάστηκε ο Άγιος όταν προσευχόμενος ζωγράφιζε και το οδηγούσε το χέρι του. Όταν η εικόνα στάλθηκε στο μοναστήρι στην Καλύμνου, οι καμπάνες της Μονής άρχισαν να χτυπούν μόνες τους. Από τη στιγμή που έφτασε το πλοίο στο λιμάνι μέχρι την επομένη που έφεραν την εικόνα του Αγίου στη Μονή. Στη Ρόδο πάλι είχε εμφανιστεί ο Άγιος Νεκτάριος σε έναν αγρότη ευλαβή που πήγαινε στην Αρχίπολη και του είπε να κάνει εκεί μια εκκλησία. Πράγματι, ο άνθρωπος φρόντισε και κτίστηκε ένα ωραίο εκκλησάκι και παρήγγειλαν την εικόνα του Αγίου στο γέρο Μιχαήλ. Αυτή η εικόνα έκανε και κάνει πολλά θαύματα. Κάποτε πήγαν ένα Τούρκο παράλυτο, προσκύνησε και έφυγε υγιής. Αφού παρέδωσε την εικόνα, επιστρέφοντας στο Άγιον Όρος, αρρώστησε από το έλκος του στομάχου που τον ταλαιπωρούσε χρόνια και πονούσε πολύ. Του παρουσιάστηκε ο Άγιος Νεκτάριος στο κελί του για να του πει πως με τη βοήθειά του έγινε καλά και να δοξάζει τον Κύριο και τη Θεοτόκο. Μια φορά πάλι που προσευχόταν ο γέροντας Μιχαήλ στον Άγιο Νεκτάριο, ήταν η μέρα της μνήμης του, γέμισε όλος ο ναός της καλύβης του και η καλύβη του όλη από μια λεπτή ευωδία που προερχόταν από ένα τεμάχιο του Τιμίου Λιψάνου του Θαυματουργού Αγίου Νεκταρία. Ο παπάς που πήγε να λειτουργήσει νόμιζε πως έριξαν αρώματα. Η θαυμαστή ευωδία διήρκησε ένα πενθήμερο προς μεγάλη χαρά του ιδίου και του υποτακτικού του Γαβρίλ. Κάποτε τον επισκέφτηκαν δύο πατέρες από τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου. Ενώ συνομιλούσαν και ο γέροντας Μιχαήλ αγιογραφούσε, άρχισαν να τρέχουν ποτάμι τα δάκρυά του και το πρόσωπό του είχε κοκκινήσει. Οι πατέρες ανησύχησαν και τον ρώτησαν τι συμβαίνει. Εκείνος τους καθησύχασε λέγοντάς τους ότι προέρχονται από την ενέργεια της νοεράς προσευχής που προσπαθούσε να λέει αδιάλειπτα. Όποτε ήθελε έρχονταν τα δάκρυα. Σε όσους τον ρωτούσαν έλεγε για την νοερά προσευχή. Εκτός από τον γερό Θεόπεμπτο που προαναφέραμε, βοηθήθηκε στην άσκηση της νοεράς προσευχής και από έναν ακόμα γέροντα που ασκείτο στο ξερονήσι του Αγίου Χριστοφόρου απέναντι από τα καυσοκαλύβια. Ο μακαριστός γέροντας Χερουβίμ της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Ιδρυτής γράφει γι' αυτόν. Ο γερο Μιχαήλ με το αϊθαλές χαμόγελο και την παιδική ψυχή και την βαθιά πνευματικότητα μου έχει μείνει αλυσμόνητος. Ο μοναχός αυτός, χωρίς να γίνεται αντιληπτός,
εργαζόταν την ωραία προσευχή που είχε διδαχθεί από μεγάλο νηπτικό γέροντα. Ο Παπαμάξιμος, ο Καυσοκαλυβίτης, συνεχίζει. Ήταν πάντα χαρούμενος και ανέπαυε τις ψυχές των μοναχών και των προσκυνητών με τις διηγήσεις και τα πνευματικά του λόγια που ήταν γεμάτα ζωντάνια και παραστατικότητα. Ήταν επιμελής στα πνευματικά της μοναχικής ζωής. Ακολουθίες, κανόνα, λειτουργίες. Λειτουργούσε συχνά στην καλύβη του και ήταν και καλός ψάλτης. Αγαπούσε πολύ τις ολονύκτες αγρυπνίες που εγίνονται στο Κυριακό. Κοντά του βρήκαν ανάπαυση και ψυχική ηρεμία αρκετοί μοναχοί της Κήτης.

κάποτε που είχε εισταχθεί σε νοσοκομείο των Αθηνών με διάγνωση καρκίνου, δεν χρειάστηκε να χειρουργηθεί, γιατί με τη θερμή προσευχή του και τις πρεσβείες των φίλων του Αγίου έγινε τελείως καλά. Έτσι, την παραμονή της χειρουργικής επεμβάσεως αναχώρησε για τη σκή των Καυσκαλυβίων, αφήνοντας άναυδο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, που στον προεχειρητικό έλεγχο διεπίστωσαν ότι ο καρκίνος δεν υπήρχε πλέον. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι ο Γερο Μιχαήλ είχε πλούσια τη χάρη από μικρό παιδί. Τον θαύμαζε γιατί ήταν πολύ χαριτωμένος. Όταν γέρασε ο Γερο Μιχαήλ και ήταν άρρωστος, για να μην σκεπάζεται τη νύχτα και κρυώσει, ο υποτακτικός του έβαλε φερμουάρ στην κουβέρτα του. Κάποια νύχτα ακουγόταν συνομιλία στο κελί του Γερο Μιχαήλ. Ο υποτακτικός του άνοιξε την πόρτα να δει με ποιον συζητάει. Τότε του είπε ο Γερο Μιχαήλ: «Αχ, τι μου έκανες, είχε έρθει ο Άγιος Νεκτάριος εδώ και δεν μπορούσα να σηκωθώ». Ο Γερο Μιχαήλ γνώριζε πού βρίσκεται θαμένο το λείψανο του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτη και το φανέρωσε και στον φίλο του τον Άγιο Πορφύριο. Ο Γερο Μιχαήλ, όπως διηγούνται όσοι τον γνώρισαν, ήταν ομολογουμένος ενάρετος μοναχός, άνθρωπος του Θεού, απλούς και άκακος σαν αρνάκι, φυλακόλφος, αλλά και χωρίς ιδιαίτερες νηστείες, αγρυπνίες και μεγάλες ασκήσεις. Ήταν όμως πράος, ειρηνικός με όλους και πολύ ελεήμων. Αγαπούσε όλους τους πατέρες και τους βοηθούσε στις ανάγκες τους. Άφηνε τις δικές του δουλειές και πήγαινε να βοηθήσει τους αρρώστους και τα γεροντάκια και όσους είχαν ανάγκη. Πήρε και γυροκόμισε τον πατέρα Αθανάσιο Στρέζοβα, τελευταίο διάδοχο από τη συνοδεία του Παπαχαρίτονος του Πνευματικού του Ησυχαστού. Είχε χάρισμα να βοηθά και να παρηγορεί τους νέους μοναχούς και να τους διηγείται ωραίες διδακτικές ιστορίες. Έλεγε για την υπερηφάνεια: «Ο υπερήφανος προτιμά να ανέβει τρεις φορές στον άθωνα παρά να πει ένα ευλόγησον». Συμβούλευε πολύ ωραία και πρακτικά τους προσκυνητές που περνούσαν από το καλύβι του. Έλεγε σε κάποιον ιεροκήρυκα κληρικό: «Να μιλάς, δεν βλέπεις τους αθέους κομμουνιστές πόσους έχουν παρασύρει με τα επίμονα κηρύγματά τους». Ήταν σεβαστός και πολύ αγαπητός σε όλους τους πατέρες. Αναπαύθηκε ειρηνικά στις 12 Μαΐου του 1979, έχοντας δίπλα του τον καλοκάγαθο υποτακτικό του μοναχό Γαβριήλ. Πριν αναχωρήσει, αξιώθηκε να δει τον Κύριο και την κυρία Θεοτόκο. Την ευχή του να έχουμε. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Την ετοίμασε και την παρουσίασε ο Βασίλειος Σταμπακόπουλος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Φαγιανάκης. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χαίρετε.

νοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ιστορικών Κυριακοδρόμιων. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Βασίλης Ατζακλής.

Χριστός Ανέστη. Να είστε γεμάτοι χαρά πάντοτε, αγαπητοί φίλοι, με την προοπτική αυτή της Αναστάσεως, με την Ανάσταση του Χριστού, διότι η Ανάσταση του Χριστού προμηνύει την Ανάσταση όλων μας. Σήμερα είναι Κυριακή του Τυφλού και διαβάζεται το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, του υψηπετούς αετού της θεολογίας. Είναι το 9ο κεφάλαιο και η στίχη 1 έως 38. Είναι λίγο μεγάλο το Ευαγγέλιο, γι' αυτό χρειάζεται λίγο υπομονή να ακούσουμε το αρχαίο κείμενο. Αλλά τα μηνύματα τα οποία έχει σήμερα είναι πάρα πολλά και πολύ υψηλά και μεγάλα. Τι να πούμε για το μάτι του ανθρώπου, που είναι η τέλεια φωτογραφική μηχανή που κανείς δεν μπορεί να κατασκευάσει σήμερα τέτοιο πράγμα. Και τι να πούμε για εκείνους που στερούνται αυτό το μάτι. Να μιλήσουμε λοιπόν για κάποια κινηματογραφική μηχανή που είναι η πιο τέλεια φωτογραφική μηχανή του κόσμου και δεν μπορεί κανείς να τη φτάσει. Ούτε οι τεχνίτες και οι επιστήμονες μπορούν να κλέψουν τα μυστικά και να πάρουν σχέδια και να μπορέσουν να τη μιμηθούν. Γιατί αυτή η μηχανή, το μάτι δηλαδή, είναι τέλεια μηχανή και άφθαστη. Την έχουν και οι πιο φτωχοί άνθρωποι, εκείνοι που δεν μπορούν να έχουν άλλα μέσα και μηχανές και όλα αυτά που παρέχει σήμερα η τεχνολογική εποχή μας. Αυτή η μηχανή δεν κοστίζει τίποτα στον άνθρωπο. Είναι το μάτι του ανθρώπου. Ποιος, όσο φτωχός και αν είναι, θα πουλήσει τα μάτια του? Προτιμάει να έχει τα μάτια του παρά να είναι τυφλός και να έχει εκατομμύρια ή να είναι βασιλιάς και πρίγκιπας. Και γεννιέται το ερώτημα, ποιος τεχνίτης κατασκεύασε με τέτοια τέλεια, τόσο τέλεια μηχανή? Είναι λοιπόν λογικό το ερώτημα αυτό. Αλλά μέσα στο Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε σε λίγο θα εκτεθεί αυτό το πράγμα, αυτό το έξοχο δημιούργημα του Θεού. Μιλάει για έναν τυφλό που συνάντησε στο δρόμο του ο Χριστός. Ήταν ένας τυφλός που δεν έγινε τυφλός κατά τη διάρκεια της ζωής του, αλλά ήταν τυφλός εκγενετής από τότε που γεννήθηκε. Και το υπέροχο είναι ότι ο Κύριος του βάζει μάτια τη στιγμή που δεν υπάρχουν καθόλου βολυβοί μέσα στα μάτια του. Αυτόν λοιπόν τον θεράπευσε ο Χριστός. Θεράπευσε, θα λέγαμε, αν ο τυφλός είχε μάτια βαλμένα στην ασθένεια. Αλλά ο τυφλός αυτός, όπως είπαμε, δεν είχε καθόλου μάτια. Ήταν αδιανές οι κόγχες όπου φιλοξενούν τα μάτια. Και έχει σημασία αυτό, διότι δημιουργεί μάτια ο Χριστός από εκεί που δεν υπάρχουν, για να μας δείξει ότι αυτός είναι ο δημιουργός του κόσμου. Και πώς θα δημιουργεί? Με το σάλιο του, φτύνοντας τη γη και κάνοντας λάσπη. Γιατί όλα αυτά? Πιστεύω θα το έχετε κι εσείς υποπτευθεί, αν θυμηθούμε πως έφτιαξε ο Θεός τον πρώτο άνθρωπο. Ας δούμε όμως το κείμενο, ας περάσουμε στο κείμενο και κατόπιν στην ερμηνεία του κειμένου. Κείμενον. Το καιρό εκείνο, παράγων ο Ιησούς, είδε άνθρωπον τυφλών εκγενετής. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες, «Ραβί, τι σήμαρτεν ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί?» Απεκρίθη Ιησούς, «Ούτε ούτως σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλά είναι αφανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέψαντός με έως ημέρα εστίν. Έρχεται νίξ, ότε ουδείς δύνατε εργάζεστε. Όταν εν το κόσμο ο, φως ημί του κόσμου. Ταύτα υπόν έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό. Είπαγε, νύψε εις την κολυμήθραν του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος.
απήλθεν ουν και ενύψατο και ήλθε βλέπον. Οι ουν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός ειν έλεγον. Ουχ ούτως έστειν ο

Απελθόν δε και νυψάμενος, ανέβλεψα. Ήπονουν αυτό, που έστεινε εκείνος, λέγει, ουκ είδα. Άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους, τον πότε τυφλών. Είναι δε Σάββατον, όντε τον πυλών επίησε ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλιν ουνηρώ τον αυτόν οι Φαρισαίοι, πώς ανέβλεψεν. Ο δε είπεν αυτής, πυλών επέθηκέ μου επί τους οφθαλμούς, και ενυψάμιν και βλέπω. Έλεγω νούνα εκ των Φαρισαίων τινές. Ούτως ο άνθρωπος ουκ έστει παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ου τηρεί. Άλλοι έλεγον, πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τι αυτά σημεία ποιήν και σχίσμα ειν εν αυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλιν, «Συ, τι λέγεις περί αυτού, ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς?» Ο δε είπε, «Ότι προφήτησες την». Ούκ επίστευσαν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλός ειν και ανέβλεψε, έως ότι εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος και ρώτησαν αυτούς λέγοντες. Ούτως έστεινε ο γιος ημών, ον ημείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη. Πώς ουν άρτη βλέπει? Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων, είδαμεν ότι ούτως έστειν ο γιος ημών και ότι τυφλός εγεννήθη. Πώς δεν ειν βλέπει ουκ είδαμεν, ή τις άνοιξε αυτού τους οφθαλμούς ημείς ουκ είδαμεν. Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλήσει. Ταύτα είπον οι γονείς αυτού, ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, ήδη γάρ συνετίθοντο οι Ιουδαίοι ίνα, εάν τις αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπων ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησεν ουκ εκ δευτέρου των άνθρωπων ο συν τυφλός και είπων αυτό, δώσ' δόξαν το Θεό, ημείς είδαμε ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός έστειν. Απεκρίθηκαν εκείνος και είπεν, η αμαρτωλός έστειν ουκ είδα, εν είδα, ότι τυφλός ον άρτη βλέπω. Είπον δε αυτό πάλιν, τι επίησένσι, πώς είναι ξέσου τους οφθαλμούς? Απεκρίθη αυτής, είπον ημίν και ουκ οικούσατε. Τι πάλι θέλετε ακούιν, μη και ημείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε? Ελιδόρησαν αυτόν και είπον, σύ μαθητής εκείνου, ημείς δε του Μωυσέως. Εσμέν μαθητέ, ημείς είδαμεν ότι Μωυσή ελάλησεν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστίν. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, εν γάρ τούτο θαυμαστόν έστιν, ότι ημείς σου κοίδατε πόθεν εστί και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς. Είδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει, αλλά εάν τις θεοσεβείς ή και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Εκ του αιώνος ουκ οικούστη ότι είναι ξέ τις οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου. Ημί ειν ούτως παρα Θεού ουκ η δύνατο ποιήν ουδέν. Απεκρίθησαν και είπαν αυτό, εν αμαρτίε εσύ εγεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς, και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπε αυτό, «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Και τι σε έστει, Κύριε, ή να πιστέψω εις αυτόν?» Είπε δε αυτό ο Ιησούς, «Και εώρακας αυτόν και ο λαλών μετά σου, εκείνος έστειν. Ο δε έφη, πιστεύω Κύριε, και προσεκίνησεν αυτό».

Και ας περάσουμε τώρα στη μετάφραση αυτού του κειμένου που είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 9ο κεφάλαιο και λέγεται «Η Κυριακή του Τυφλού», για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους. Εκείνον τον καιρό, καθώς πήγαινε στο δρόμο του ο Ιησούς, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του, «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του?» Ο Ιησούς απάντησε, «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού επάνω σε αυτόν. Όσο διαρκεί η μέρα, πρέπει να εκτελώ τα έργα εκείνου που με έστειλε. Έρχεται η νύχτα, οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, είμαι το φως για τον κόσμο». Όταν τα είπε αυτά ο Ιησούς, έφτισε κάτω, έφτιαξε πυλό από το φτήμα, άλυψε με τον πυλό τα μάτια του τυφλού και του είπε, «Πήγαινε να νυφτείς στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, που σημαίνει απεσταλμένος από το Θεό». Ξεκίνησε λοιπόν ο άνθρωπος, πήγε και νύφτηκε και όταν γύρισε πίσω έβλεπε. Τότε οι γείτονες και όσοι τον έβλεπαν προηγουμένως ότι ήταν τυφλός έλεγαν, «Αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που καθόταν εδώ και ζητιάνευε». Μερικοί έλεγαν, «Αυτός είναι», ενώ άλλοι έλεγαν, «Είναι κάποιος που του μοιάζει». Ο ίδιος όμως έλεγε, «Εγώ είμαι». Τότε τον ρωτούσαν, «Πώς λοιπόν άνοιξαν τα μάτια σου?» Εκείνος απάντησε, «Ένας άνθρωπος που τον λένε Ιησού έκανε πυλό, μου άλυψε τα μάτια και μου είπε, πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα λοιπόν εκεί, νύφτηκα και βρήκα το φως μου». Τον ρώτησαν λοιπόν, «Πού είναι ο άνθρωπος εκείνος?» «Δεν ξέρω», τους απάντησε. Τον έφεραν τότε στους Φαρισαίους τον άνθρωπο που ήταν άλλοτε τυφλός. Η μέρα που έφτιαξε ο Ιησούς τον πυλό και του άνοιξε τα μάτια ήταν Σάββατο. Άρχισαν λοιπόν οι Φαρισαίοι να τον ρωτούν πάλι πώς απέκτησε το φως του. Αυτός τους απάντησε, «Έβαλε επάνω στα μάτια μου πυλό, νύφτηκα και βλέπω». Μερικοί από τους Φαρισαίους έλεγαν, «Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σταλμένος από το Θεό, γιατί δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου». Άλλοι όμως έλεγαν, «Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια σημεία?» Και υπήρχε διχογνωμία ανάμεσά τους. Ρωτούν λοιπόν πάλι τον τυφλό, «Εσύ τι λέγεις γι' αυτόν? Πώς εξηγείς ότι σου άνοιξε τα μάτια?» Εκείνος τους απάντησε, «Είναι προφήτης». Οι Ιουδαίοι όμως δεν εννοούσαν να πιστέψουν πως αυτός ήταν τυφλός και απέκτησε το φως του, ώσπου κάλεσαν τους γονείς του ανθρώπου και τους ρώτησαν, «Αυτός είναι ο γιος σας που λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός? Πώς λοιπόν τώρα βλέπει?» Οι γονείς του τότε αποκρίθηκαν, «Ξέρουμε πως αυτός είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει δεν το ξέρουμε. Ή ποιος του άνοιξε τα μάτια εμείς δεν το ξέρουμε. Ρωτήστε τον ίδιο. Ενήλικος είναι. Αυτός μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του». Αυτά είπαν οι γονείς του από το φόβο προς τους Ιουδαίους. Γιατί οι Ιουδαίοι άρχοντες είχαν κιόλας συμφωνήσει να αφορίζεται από τη συναγωγή όποιος παραδεχθεί πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό είπαν οι γονείς του, «Ενήλικος είναι, ρωτήστε τον ίδιο». Κάλεσαν λοιπόν για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν πριν τυφλός και του είπαν, «Πες την αλήθεια ενώπιον του Θεού. Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». Εκείνος τότε τους απάντησε, «Αν είναι αμαρτωλός, δεν το ξέρω.
ένα ξέρω, πως ενώ ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω. Τον ρώτησαν πάλι, τι σου έκανε, πώς σου άνοιξε τα μάτια. Σας το είπα κιόλας, τους αποκρίθηκε, αλλά δεν πιστήκατε. Γιατί θέλετε να το ξανακούσετε, μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του. Τον περιγέλασαν τότε και του είπαν, εσύ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς ξέρουμε πως ο Θεός μίλησε στο Μωυσή, ενώ γι' αυτόν δεν ξέρουμε την προέλευσή του. Τότε απάντησε ο άνθρωπος και είπε, εδώ είναι το παράξενο, πως εσείς δεν ξέρετε από πού είναι ο άνθρωπος, κι όμως αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε πως ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει, αλλά αν κάποιος τον σέβεται και κάνει το θέλημά του, αυτόν τον ακούει. Από τότε που έγινε ο κόσμος, δεν ακούστηκε να ανοίξει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού. Αν αυτός δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Εσύ είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες, το αποκρίθηκαν, και κάνεις το δάσκαλο σε μας, και τον πέταξαν έξω. Ο Ιησούς έμαθα ότι τον πέταξαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε, «Εσύ πιστεύεις στον Υιό του Θεού?» Εκείνος αποκρίθηκε, «Και ποιος είναι αυτός, Κύριε, για να πιστέψω σε Αυτόν?» «Μα τον έχεις κιόλας δει», του είπε ο Ιησούς. «Αυτός που μιλάει τώρα μαζί σου, αυτός είναι». Τότε εκείνος είπε, «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσκύνησε.

Αυτό, αγαπητοί αδελφοί, αγαπητοί φίλοι, ήταν το Ευαγγέλιο του Τυφλού. Το διαβάσαμε πρώτα στα αρχαία, για να εξοικειώνονται και οι νεότεροι με τα αρχαία, που πρέπει να τα κρατούμε σαν κόριο οφθαλμού, διότι αυτά φανερώνουν την πορεία του έθνους μας, την πορεία της Ελλάδος, από τους αρχαίους χρόνους μέχρι τους σημερινούς. Και διαβάσαμε και τη μετάφραση του κειμένου. Και τώρα έχουμε καλεσμένο τον επίσκοπο Αστερίου Αμασίας. Αστέριος λοιπόν είναι ο καλεσμένος πατέρας της Εκκλησίας, ο οποίος παρακάθεται στην κεφαλή της τραπέζης σαν πρώτος τιμόμενος στην πνευματική αυτή τράπεζα. Μόλις ακούσαμε τον Υιό της Βροντής, τον Ιωάννη, ή μάλλον το Άγιο Πνεύμα, που από αλιαία και χειροτέχνη τον έκανε συγγραφέα και κήρυκα θείων όντος και υψηλών υποθέσεων, μόλις τον ακούσαμε λοιπόν να μας εκθέτει το θαύμα της σωματικής και πνευματικής αναβλέψεως του εκγενετής τυφλού. Στο προηγούμενο κεφάλαιο ανέλησε την πολύ και εκτεταμένη διάλεξη του Κυρίου, με την οποία καθοδηγούσε τον απειθή και δίστροπο εβραϊκό λαό στη θεογνωσία του Πατρός και του Υιού, απομακρύνοντας έτσι το νου του από την έννοια της μοναρχίας. Τους άνοιξε λοιπόν αυτή την πόρτα για να περάσουν από την νομική παράδοση στη χάρη, οδηγώντας τους ομαλώς από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη. Να λοιπόν που ο Κύριος παραδέχεται την Παλαιά Διαθήκη, ενώ σήμερα υπάρχουν κάποιοι λεγόμενοι ελληνιστές ή οτιδήποτε άλλο, οι οποίοι την απορρίπτουν. Τους οδηγούσε λοιπόν ομαλώς από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη, όπως κάποτε από την έρημο στην πλούσια και έφορη γη, στη γη της Επαγγελίας. Αλλά αν και φανέρωσε ποικιλοτρόπως με τη δική του προύπαρξη, ότι δηλαδή υπάρχει προαιωνίως και βρίσκεται πάντοτε σε συνάφεια με τον Πατέρα, και φώναξε με σαφήνεια στα ότα των κοφών, «Πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ ημί». Τους είπε δηλαδή ξεκάθαρα ότι εγώ είμαι γεννημένος πριν από τον Αβραάμ. Παράδοξος τους φάνηκε ο λόγος, αλλά αληθινός, μια και ο Χριστός έχει γεννηθεί προαιωνίως από τον Πατέρα. «Πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ ημί», τους είπε. Και εκείνοι δεν αντελήφθησαν τη δύναμη του λόγου, ούτε εκείνο το οποίο δεν παρεδέχθησαν το ήλεξαν με κάποια επιστημονική αντίρρηση, αλλά αντί των λόγων έπιασαν τους λίθους και ενώ ευρίσκονται ακόμη μακριά από το Σταυρό, εγύμναζαν τα φωνικά τους χέρια για τη δολοφονία. Εκείνος όμως που πάντοτε προέκρινε τη μακροθυμία εμπρός στον υβριστή και βλάστημο αυτό λαό, απέφυγε την οργή και την οχλαγωγία τους, απέδρασε όχι όμως με τρόπο ταπεινό, αλλά θεϊκό. Εστάθη μεταξύ τους, ανάμεσά τους, τόσο κοντά ώστε να τον φτάνουν τα χέρια τους. Αλλά δεν τον έβλεπαν. Και ενώ άγγιζε αυτούς τους εξοργισμένους, δεν εφαίνεται από αυτούς. Είχαν μείνει τότε ευρόντιτοι όλοι, φωνεύοντας με την προαίρεση, χωρίς όμως να βρίσκουν τρόπο να εκτονώσουν την οργή τους. Όμοιοι με τους άπειρους κυνηγούς, οι οποίοι εάν φοβήσουν και διώξουν το κυνήγι παράκαιρα και το ελάφι έβρει διέξοδο σε κάποιο δάσος και διαφύγει κρυφά, περιπλανώνται χωρίς λόγο στην κοιλάδα, περιφέροντας τα δίκτυα ασκόπως, τραβώντας μαζί τους και τα σκυλιά ματέως. «Εγώ δε, αν και κατά τα άλλα είμαι αχρίος», λέει ο Άγιος Πατήρ Αστέριος, «δεν ελισμόνησα πως είμαι δούλος και οφείλω να εξεγερθώ κατά των υβριστών, υποστηρίζοντας το δεσπότη μου Χριστό. Γι' αυτό και να φωνάξω στους Εβραίους, σαν να είναι σήμερα παρόντες και έχουν καταληφθεί από μανία. Λιθοβολείτε, ελεηνή, τον Ευεργέτη, και ποιος σας ξεδίψασε κάποτε από μία πέτρα? Πετάτε λίθους αυτόν που ενομοθέτησε τη ζωή σας με τις λίθινες πλάκες
στον λίθο τον εκλεκτό και πολύτιμο που προφήτευσε ο Ισαΐας. Πράγματι, ο Ισαΐας ονόμασε τον Χριστό λίθο πολύτιμο. Ή στο λίθο το νοητό που απεσχίστηκε από τον απότομο βράχο χωρίς ανθρώπινο χέρι, όπως δίδαξε ο Θεσπέσιος Δανιήλ. Είναι το όραμα εκεί του Δανιήλ, όπου ξαφνικά βλέπει ένα βράχο να κόβεται από το βουνό, και ο βράχος αυτός ήταν ο Χριστός, ο οποίος έπεσε και διέλυσε το άγαλμα της ιστορίας. Ένα άγαλμα που είχε δει στον ύπνο του ο Ναβουχοδονόσορ και θέλησε να το ερμηνεύσουν. Λιθοβολείται λοιπόν το λίθο των Ακρογωνιαίων, ο οποίος συνένωσε τους δύο τείχους, της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης. Και αν εσείς δεν πιστέψετε, δυνατός είναι ο Θεός, ο οποίος από τα λιθάρια, από τις πέτρες μπορεί να εγείρει τέκνα στον Αβραάμ. Δηλαδή να συνάξει στο Χριστό λαό περιούσιο, τους απερίτμητους δηλαδή εθνικούς. Αυτή την επαγγελία δέχτηκε και ο Αβραάμ όταν ο Θεός του είπε ότι «ευλογηθήσονται εν σύ πάντα τα έθνη». Το βλέπουμε στη Γένεση, στο Ιωταΐτα 18. Εκεί αναφέρεται λοιπόν αυτό. Διότι συνεχίζει ο Άγιος Πατέρας, βλέποντας ο Θεός με την απόρριτη πρόγνωσή του το μέλλον, χάρισε στον αρχηγό της πίστεως ως τέκνα όλους εκείνους που επρόκειτο στο μέλλον να πιστέψουν. Επειδή προέβλεψε την επανάσταση των Εβραίων, αλλά και τους λίθους έβλεπε, που θα σήκωναν εναντίον του τα ψευδόνυμα τέκνα του. Τα είχε συμπεριλάβει στους αποκηρυγμένους. Και επειδή κηρύττοντας την αλήθεια δεν τους έπειθε να ευσεβούν, ενώ ήταν παρόν, εκρύβει τώρα. Και καθώς τον έβλεπαν, εξυφανίστη, ώστε με αυτή τη θαυματουργία του να τους κάνει να συγκατατεθούν ότι πράγματι ήταν ο Χριστός και Θεός και από τον Αβραάμ παλαιότερος. Ακούστε λοιπόν, τυφλοί, αληθώς και ανόητοι, ποιος είναι αυτός που βρίσκεται μπρος σας χωρίς να βλέπετε? Μήπως είναι εκείνος που μιλούσε στο Μωυσή χωρίς να φαίνεται? Επειδή και τότε φαίνεται φωτιά και βάτος, άφωνα και τα δύο, αλλά όμως και φωνή οικουέτο και λόγια διδακτικά, και το μέλλον με ακρίβεια επροφητεύεται. Όποιος διαθέτει μυαλό, νου, πρέπει από τη συγγένεια των γεγονότων να αναγνωρίσει το πρόσωπο. Έτσι παραλογίζονται οι ανόητοι Εβραίοι, και ο Κύριος και Σωτήρας μας, σαν κάποιος ιατρός σοφός και επιμελής, αφού το πάθος δεν υποχώρησε από την πρώτη επέμβαση, μεταχειρίζεται άλλο τρόπο θεραπείας. Θέλει να θεραπεύσει τους διανοητικούς τυφλούς διαμέσου ενός σώματος τυφλού που έτυχε να βρίσκεται εκεί, ο οποίος δεν ετυφλώθηκε, όπως μας είπε, από κάποια αρρώστια, αλλά από λάθος της φύσεως είχε έλθει έτσι στη ζωή. Βλέποντας λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο, εστάθηκε έτοιμος να το θεραπεύσει με τρόπο που ξεπερνά την ανθρώπινη λογική και τέχνη. Επειδή η ιατρική και η θεραπευτική τότε, ακόμα περισσότερο από σήμερα, ασχολείται με τα νοσήματα τα οποία παρουσιάζονται, τα επίκτητα δηλαδή. Όταν ήδη δηλαδή η φύση έχει φέρει στο φως έναν άρτιο οργανισμό και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα παθαίνει κάτι, δεν ασχολείται όμως με τη θεραπεία μιας σωματικής βλάβης η οποία είναι γεννημένη μαζί με τον άνθρωπο. Αλλά ούτε και με τα νοσήματα που συμβαίνουν αργότερα μπορεί να θεραπεύσει, ούτε αυτά τα νοσήματα, και το μαρτυρούν αυτό οι ακροτηριασμένοι άνθρωποι, των οποίων ουδής ιατρός επανόρθωσε τη στέρηση των μελών τους. Γι' αυτό ακριβώς και οι μαθητέ, συμπονώντας για το πάθημα και βλέποντας έναν άνθρωπο που δεν είχε δοκιμάσει τη μεγαλύτερη από όλες, την απόλαυση δηλαδή του φωτός με τα μάτια,
προσπαθούσαν να ανακαλύψουν την αιτία της κακώσεως αυτής οι μαθητές του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν γύρισαν στον Κύριο με απλότητα για να μάθουν αν από δική του αμαρτία είναι έτσι αυτός, γεννήθηκε δηλαδή τυφλός, ή από ευθύνη των γονέων του ήλθε έτσι στη ζωή. Και τα δύο αυτά σκέλη της ερωτήσεως έχουν κάτι το επιλείψιμο, διότι αν δεν κατεκρίνονται εξαιτίας των γονέων του, αφού ο Θεός δεν τιμωρεί άλλον αντί άλλου, ούτε βέβαια πλήρωνε για τα δικά του αμαρτήματα, αφού γεννήθηκε έτσι τυφλός, επειδή κανείς δεν αμαρτάνει πριν από τη γέννηση. Η ερώτηση λοιπόν δεν ήταν και τόσο επιτυχής. Να δούμε όμως πώς αποκρίθηκε η αλήθεια με άλφα κεφαλαίο ο Κύριός μας στην ερώτηση αυτή. Αυτό το πάθος, μαθητές μου, τους λέει, δεν προήλθε από αμαρτίες, αλλά αποτελεί ετοιμασία μελλοντικής οικονομίας, ώστε αυτός που θεωρείται κοινός άνθρωπος να ενεργήσει υπεράνθρωπα πράγματα. Και αυτός, ο κτίστης των όλων, μετά την πρώτη αυτή αφορμή, να βρει νέα αφορμή για νέα δημιουργία. Έτσι, από το μερικό να επιβεβαιώσει το γενικό και ο σκληρός και δίστροπος λαός να πιστεί να τον προσκυνεί αντί να τον πετροβολεί. Ας φωτιστούν λοιπόν οι οφθαλμοί που δεν βλέπουν για να λάμψει στις ψυχές των ασυνέτων ο ήλιος της δικαιοσύνης. Ας γίνει αυτό το παράδοξο να πλαστούν οφθαλμοί για να μάθουν οι επαναστάτε ότι ο λεγόμενος Υιός του Ιωσήφ, αν πράγματι είχε πατέρα ξυλουργό, θα μπορούσε με να διορθώσει ένα σπασμένο σκαμνί ή να κολλήσει τα ξύλα που έχασαν την επαφή τους ή να στερεώσει κάποια σπασμένη δοκό, αλλά δεν θα μπορούσε να φτιάξει ένα μέλος ανθρώπου και μάλιστα το ομορφότερο, το πολυτιμότερο, τον οφθαλμό, το μάτι, το οποίο μάτι δημιουργείται από τη φύση με τον πιο προσεκτικό και πολύπλοκο τρόπο. Άλλος από αυτόν που έχει εξ αρχής την εξουσία επάνω στη φύση. Και αν κάποιος θελήσει να ερευνήσει με προσοχή τα ανθρώπινα μέλη, ιδιαιτέρως σε αυτό το μέρος του σώματος, θα διαπιστώσει την παντοδύναμη και ποικίλη και μεγίστη σοφία του Θεού, ο οποίος ετοίμησε την μικρή εκείνη περιοχή που καταλαμβάνει αυτό το μέλος, δηλαδή τον κόχο, την κόγχη μάλλον του κρανίου, επιδεικνύοντας τόσο μεγάλη τέχνη. Το μάτι του τοποθετεί δηλαδή ο Κύριος σε ένα σημείο που δεν χτυπιέται εύκολα, γιατί είναι κάπως εσωτερικό το περισσότερο ο βολβός του ματιού. Διότι από όλα τα άλλα, αυτό το μέλος περισσότερο διακρίνει μία χάρις. Και είναι απαλότατο και άσαρκο, θα έλεγε κανείς, συνδυάζοντας το τρυφερό με το στερεό και το μαλακό με το σκληρό. Είναι διανθισμένο με διάφορα χρώματα. Το κέντρο του είναι ζωγραφισμένο μαύρο. Διασπά όμως τη μονοχρωμία ένας συνδυασμός από ποικιλόχρωμους ομόκεντρους κύκλους που το περιβάλλει, ώστε το κεντρικό τμήμα του να έχει βαθύτερο χρώμα, ενώ η περιφέρεια προχωρεί βαθμιαίως προς μια ξανθότερη απόχρωση. Αυτούς τους κύκλους τους περιβάλλει ένας χιτώνας χρώματος λευκού, γυαλιστερός και λαμπερός, που έχει όμως και κάτι για να μειώνει την λευκότητα και μοιάζει με κρύσταλλο καθαρό. Και ο φακός του ματιού είναι έτσι. Το κόκκινο βρίσκεται στην άκρη εκεί που αναβλύζει το δάκρυ, ώστε να δίδει χάρη στο λευκό και στο μαύρο. Επίσης είναι εσωτερικός τόσο λίος ο οφθαλμός και διαφανής και ομοιογενής ως προς την πυκνότητά του, ώστε δημιουργεί είδωλα των μορφών που βρίσκονται μπρος του για να αποτυπώνει σαν ακριβής καθρέπτης τα χαρακτηριστικά των συνομιλητών. Γι' αυτό και ο κεντρικός κύκλος ονομάζεται κόρη, αφού στον οφθαλμό που βλέπει τον απέναντί του
σχηματίζεται ανθρώπινη μορφή. Όπως δεν είναι δυνατόν σε αυτόν που βλέπει σε καθρέφτη να μην δει μέσα στο υλικό τα δικά του χαρακτηριστικά, έτσι και σε εκείνον που βλέπει κατά πρόσωπο έναν άνθρωπο, είναι αδύνατο να μην σχηματίσει στον οφθαλμό τη μορφή του. Οι άνθρωποι λοιπόν, καθώς βλέπονται μεταξύ τους, γίνονται ο ένας καθρέφτης του άλλου. Αξιοθαύμαστο κτίσμα λοιπόν ο οφθαλμός. Αυτός μου αποκαλύπτει το Θεό, εξετάζοντας με ακρίβεια όλη την κτήση και υποδεικνύοντας από τα έργα τον τεχνίτη. Αυτός από τα ορατά εξηγεί τα όρατα. Με αυτόν γνώρισα τον ήλιο και έμαθα τη διακόσμηση του ουρανού. Εζωγράφησα την ομορφιά των αστέρων, την υπόσταση της γης, τη φύση της θαλάσσης, των σπόρων τη διαφορά, των φυτών την ποικιλία και τα χρώματα, τη διαφορετική χρειά του καθενός, του σκότους την κατήφια και του φωτός τη λαμπρότητα και όλα γενικώς όσα ο Θεός έκτισε επενώντας τα ως καλά λίαν. Έτσι μας λέει στη Γέννηση λοιπόν, στη Γέννηση ότι τα έφτιαξε ο Θεός λίαν καλός, ώστε αν δεν υπήρχε ο οφθαλμός, οι κτήσεις θα ηγείρασκε χωρίς να έχει αυτόπτες μάρτυρες, αφού κανείς δεν θα έβλεπε τη σοφία και τη δύναμη του Θεού που υπάρχει μέσα της.

Εξαιτίας λοιπόν αυτής της θαυμαστής λειτουργίας της Οράσεως, κτίστηκαν και τώρα αυτοσχέδιο οφθαλμοί στον τυφλό αυτόν, ώστε να απομακρύνουμε εμείς τις μικροπρεπείς έννοιες που μας προξενεί η σάρκα του μονογενούς Υιού, αποβάλλοντας από την ψυχή μας την μεγαλειώδη αυτή ενέργεια και διώχνοντας κάθε ταπεινό και γήινο πράγμα που μας έρχεται στο νου, και να μάθουμε ότι το μακάριον φως και το κάλος της θεότητος το δέχτηκε ένα πύληνο σκεύος, διακονώντας όπως ο λίχνος διακονεί το φως. Πραγματοποιεί λοιπόν με τα ίδια του τα χέρια τη θεραπεία ο Κύριος, και δεν χρησιμοποιεί το λόγο μόνο για να ενεργήσει όπως σε άλλα θαύματα. Αυτός που με ένα πρόσταγμα δημιούργησε όλο τον κόσμο και με δύο λέξεις θεράπευσε τον παράλυτο, αλλά με το στόμα και με τα χέρια του και με πολλή φροντίδα θεραπεύει την τυφλότητα, ώστε από τις ενέργειές του να προξενήσει στους απίστους τη βεβαία πίστη. Έπτυσε στο έδαφος και με τον τρόπο αυτό έφτιαξε λίγη λάσπη, χρησιμοποιώντας τη γη για τη θεραπεία, ώστε να δείξει πως με εκείνο το χώμα από το οποίο είχε πλαστεί αρχικώς ολόκληρο το σώμα, δημιουργεί αυτή τη στιγμή ένα μέρος από το σώμα που του λείπει. Αναμειγνύει τη γη με το σύελό του και κολλάει δηλαδή έτσι τους διάχυτους κόκκους, ώστε να έχουν συνοχή, για να μας δείξει φανερά ότι με τη δύναμη του στόματός του ο Λόγος κατόρθωσε τα πάντα, επειδή το Λόγο του Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύμα του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Μας λέει στον ψαλμό λάμδα β. Αλλά και για ένα ακόμα λόγο θεραπεύει με το πτίσμα του, για να συνεφέρει προς κατάνοιξη και φόβο αυτούς που λίγο αργότερα επρόκειτο να τον υβρίζουν και να τον πτύουν. Κι όμως δεν εμείωσε το θράσος αυτών των μενωμένων εναντίον του, αλλά υπέμεινε εμπτισμούς πολλούς εκείνος που κατόρθωσε όλα αυτά με το πτίσμα. Με την πρώτη λοιπόν ενέργεια φανερώνει τη δημιουργική του δύναμη, και προστάζοντας το τυφλό να πληθεί στο Σιλοάμ εκεί, στην Κολυρίθρα, μας δείχνει την δια του ύδατος σωτηρία, την οποία εχάρισε ο απεσταλμένος Σιλοάμ, διότι έτσι ερμηνεύεται η λέξη Σιλοάμ, απεσταλμένος. Είναι λοιπόν για τον Κύριο αυτή η λέξη. Διότι τότε βλέπουμε αληθινά, όταν ξέλθουμε από το μυστικό είδωρο του βαπτίσματος, τότε μας λαμπρύνει το φως της χάριτος. Τότε βλέπουμε πραγματικά τα πράγματα στις διαστάσεις τους. Όταν η δύναμη σε αυτού του μυστηρίου αποπλύνει την ακαθαρσία από τις κοιλίδες των αμαρτιών. Και όλοι όσοι με την εντολή του Σιλοάμ λουζόμεθα, βλέπουμε το πνευματικό φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, ότου θαύματος και της μεγάλης ευεργεσίας έφυγε από την Κολυμβήθρα ο προολίγου τυφλός, στολισμένος στο πρόσωπο με την προσθήκη των οφθαλμών και βλέποντας καθαρά τις ηλιακές ακτίνες. Βέβαια, με μεγάλη έκπληξη είδαν οι γείτονες και οι γνωστοί το γεγονός αυτό και θορυβήθηκαν από τον πρωτοφανή τρόπο της θεραπείας. Περιεφέρεται, μας λέει, στην πόλη ο άνθρωπος βλέποντας, για να βλέπετε από όλους το πρωτάκουστο και παράδοξο έργο αυτό από εκείνον που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, από το μικρό βρέφος το οποίο είναι στη Φάτνη και τυλίχθηκε με σπάργανα, επειδή αυτά είναι που έκανε τους Ιουδαίους να πιστούν στη θεότητα. Ελάτε λοιπόν εσείς οι ανόητοι και παχυκάρδιοι,
Βάλετε στο νου σας όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων. Αρχίστε λοιπόν από τον Αδάμ και ερευνήστε όλους τους μεταγενέστερους. Βρίσκεται για κανένα να έγινε αυτό που συνέβη τώρα? Βρήκατε κάποιον που να κάνει αυτά που έκανε ο Κύριος? Υπάρχει τέτοιο παράδειγμα θεραπείας σε ολόκληρη την οικουμένη? Αλλά εσείς επιμένετε να διασύρετε τον Κύριό μου και να τον αποκαλείτε τέκνο ξυλουργού. Ουχ ούτως έστιν ο του τέκτονος Υιός? Και λέτε πως γνωρίζετε και τους νομιζόμενους αδελφούς του και το σπίτι του, την κατοικία όπου έμενε. Απαριθμίστε όλα τα ταπεινά, φιλονικήστε, υποτιμήστε τον όσο θέλετε. Αν όμως τίποτε παρόμοιο δεν έγινε ποτέ από άνθρωπο, ούτε ο κόσμος γνώρισε άλλο τέτοιο περιστατικό, τότε ανοίξτε κι εσείς τα μάτια σας και αντικρίστε την αλήθεια, κατακρίνοντας την άγνοιά σας. Νυφθείτε κι εσείς στον Σιλοάμ για να μην πεθάνετε τυφλοί. Αλλά από ό,τι φαίνεται, οι κατήγοροι του Χριστού καθόλου δεν συνήλθαν. Ούτε με τα λόγια θέλησαν να μάθουν, ούτε οι πράξεις τους δίδαξε, ούτε τα θαύματα τους προξένησαν σεβασμό κατά το ελάχιστο. Αντιθέτως, από την υπερήφανη αχαριστία τους επιχειρούσαν με μύριους τρόπους όλα να τα εξαφανίσουν και να τα διασύρουν. Αλλά ως γνωστόν η κακουργία αντιστρέφεται κατά του εαυτού τους. Διότι όσο απιστούσαν με τις ερωτήσεις τους, προσπαθούσαν να ανατρέψουν τα γεγονότα, τόσο περισσότερο εβεβαιώνεται η αλήθεια. Έπαθαν δηλαδή αυτό που παθαίνουν τα θηρία εκείνα τα οποία πληγώθηκαν από κάποιον, αλλά επειδή δεν είχαν εισχωρήσει βαθιά στα σπλάχνα τους το μαχαίρι, ορμούν εξαγριωμένα στον άνθρωπο εκεί και εκείνος τους αποτελειώνει. Την αιριστικότητά τους οι Φαρισαίοι την έδεξαν καταρχήν ψάχνοντας εάν τους παρουσιάστηκε ο ίδιος ο τυφλός ή κάποιος άλλος αντί για αυτόν. Γι' αυτό σαφώς τους διαβεβαιώνει ο άνθρωπος αναγγέλλοντάς τους και την διαδικασία της θεραπείας, ότι δηλαδή το φάρμακο της τυφλώσεως ήταν ο πυλός. Ο πυλός με τον οποίο τον έχρισε ο Ιησούς. Και όταν εξέπλυνε τον πυλό στην κολυμβήθρα, βρήκε το φως του. Αυτά περιεργάζονται οι γείτονες και τα έμαθαν, τα αναζητούσαν και οι Φαρισαίοι, αλλά δεν επίθοντο. Δεύτερο τέχνασμα με το οποίο αποπειράθηκαν να διαστρεβλώσουν το γεγονός ήταν η προσπάθειά τους να αποδείξουν ότι δεν ήταν ο Χριστός εκείνος που τον θεράπευσε. Επειδή ο άνθρωπος, ο πρώην τυφλός, ανακήρυτε τον σωτήρα και με την ομολογία του κηρύγματος ανταπέδιδε την χάρη διαφημίζοντας τον ευεργέτη του, εκείνοι του έκλειναν το στόμα με το μυαλό του ζαλισμένο, επειδή δεν είχαν τι να κάνουν. Και επανέρχονται πάλι στην ίδια συζήτηση. Περιεργάζονται αν ήταν τυφλός εκγενετής. Αναζητούν τους γονείς του ανθρώπου και εξετάζουν το κάθε τι με ακρίβεια. Όχι για να βεβαιώσουν το γεγονός, αλλά για να βρουν κάποια αφορμή. Κάποια αφορμή να διαψεύσουν το θαύμα και, κατασκευάζοντας κάποια ψεύτικη σκευωρία, να ανατρέψουν την ορμητικότητα του πλήθους που επίστευε ήδη στο Χριστό. Τι υπερβολή κακίας, να πολεμούν την αλήθεια και να διασύρουν αντί να προσκυνούν τον ευεργέτη. Αντί να θαυμάζουν τη δύναμή του, προσπαθούν να παρουσιάσουν σαν ασήμαντα τα γεγονότα αυτά. Πιστείτε λοιπόν, εσείς Φαρισαίοι, πιστείτε από τους γονείς του τυφλού, για το ότι ο άνθρωπος αυτός γεννήθηκε μαζί με την τύφλωση. Τρέξτε πάλι στον τυφλό για δεύτερη φορά και για τρίτη φορά, για να σας αποκαλύψει εκείνος την κακία και την επιβολή που κρύβουν αυτά τα δικά σας σαθρά επιχειρήματα. Αλλά εσείς Φαρισαίοι, όταν δοκιμάζετε τη δική σας απογοήτευση και την πρώτη φορά, προχωρείτε στη δεύτερη, και όταν δοκιμάσετε τη δεύτερη, στην τρίτη και ούτω καθεξής.
ακολουθείτε την πορεία της κακούργου Αλεπούς. Είστε από παντού περικυκλωμένοι με τα δίχτυα της αλήθειας. Αδυνατείτε να αρνηθείτε το θαύμα. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Παρ' όλα αυτά, δεν αμελείτε με κάθε τρόπο να περιπλέκετε το πράγμα, υφαίνοντας ιστόν αράχνης μόλις σας την τέχνη. Ανίσχυρος όμως και ανώφελος είναι η επιβουλή σας. Προγονική είναι η αρρώστια σας. Απίστων πατέρων όμοια τέκνα. Έτσι αντιμετώπιζαν και εκείνοι τα θαύματα στην Αίγυπτο. Σωζόντουσαν από πολέμους, τελείως παράδοξα και ανέλπιστα, και απιστούσαν σε αυτόν που τους χάριζε τη σωτηρία. Ετρέφονται με τροφές που υπερεύαιναν τη φύση, όπως ήταν το μάνα, και ήσαν πιο αχάριστοι από αυτούς που λιμοκτονούν. Υποδέχονται το μάνα που τους απεστέλετο από τον ουρανό και ποθούσαν τη δυσοδεία των σκόρδων και των κρεμμυδιών της Αιγύπτου. Με στήλη είναι φέλησες και πάζοντο την ημέρα για να μην ταλαιπωρούνται από το καύμα του ήλιου, και με στήλη φωτεινή εφωτίζοντο τη νύχτα, απολαμβάνοντας άλλον φωστήρα εκτός από τη σελήνη, και σαν να μην είχαν καθόλου ευεργετηθεί με κάποια θεϊκή ενέργεια, όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος για να του δοθεί ο νόμος, οι πλάκες, και καθυστερούσε να επιστρέψει, αυτοί αναζητούσαν και έβρισκαν νεκρούς και ανύπαρκτους θεούς. Είστε όντως κληρονόμοι της αχαριστίας τους, και τον νόμο δεν αγαπήσατε και τη χάρη μισείτε. Σας χρειάζεται ράβδος λοιπόν, φτιαγμένη όχι από καρυδιά για επιστασία, αλλά από σίδερο. Σιδερένια λοιπόν ράβδος. Βλέπετε έναν άνθρωπο που αν και τον είδε το φως, αυτός βρίσκεται στο σκοτάδι μέχρι τέτοια ηλικία. Δεν ξέρει τι είναι η όραση και οδηγείται από ξένους οφθαλμούς. Κάθε μέρα κάθεται μπροστά στο ναό, φανερώντας αυτή τη συμφορά του, για να προσελκύσει πολλούς σε ελεημοσύνη, και έχει όλη την πόλη μάρτυρα του πάθους του. Σε μια στιγμή το βλέπετε να θεραπεύεται και να αναβλέπει, όχι με συνδυασμό διαφόρων φαρμάκων, ούτε με χρήση χειρουργικών εργαλείων και ενηχειρήσεων, αλλά μόνο με λάσπη. Και αυτή η λάσπη έγινε από πτύσμα. Και πώς δεν θαμβώνεστε και δεν εκπλήτεστε, δεν πέφτεστε στη γη να προσκυνήσετε αυτόν που απ' τη γη έπλασε τους οφθαλμούς, σεβόμενοι την θεϊκή αυτή ενέργεια. Αντιθέτως, εσείς κινδυνεύετε να διαραγείτε από το φθόνο και ζηλεύετε το Θεό σαν αντίζηλό σας. Σαν δημιουργή τον δημιουργό, σαν κοινόν άνθρωπο τον θεάνθρωπο. Και διαβάζετε μεν στην Παλαιά Διαθήκη εκείνα που γράφονται, τα παλιά βιβλία δηλαδή των προφητών, αυτά που γράφησαν για να οικοδομήσουν το λαό, και όσα διδάσκουν περί της βασιλείας και της ιστορίας σας, πείθεστε και παραδέχεστε όσα γράφουν για τον καθένα. Ότι τον Μωυσή λίγο έλειψε να τον εκλάβουν ως Θεό και τον Ελισαίο τον υπερθαύμαζαν, και το διδάσκαλό του τον Ηλία πολύ τον εξυμνούσαν, και όλους τους Αγίους κάθε γενεάς, οι οποίοι έλαβαν τις ενέργειες του Θεού και πραγματοποίησαν τα μεγάλα και πασίγνωστα, τους τιμάται ως αγγέλους. Σε τίποτε δεν αμφισβητείτε τους αρχαίους, ούτε απιστείτε στις διηγήσεις των πατέρων σας, πολλονότι οι άνθρωποι εκ φύσεως δίνουν λιγότερη πίστη στην ακοή. Αυτό όμως που συνέβη στις μέρες σας, με τους οφθαλμούς εκείνου, και το είδατε, με τους δικούς σας οφθαλμούς. Μπορέσατε δε και με τα δάχτυλα να τον ψηλαφίσετε και να ακούσετε με ακρίβεια την εξιστόρησή του. Αυτό, με πόση απιστία και αχαριστία κακοτρόπος το επιβουλεύεστε, καταπατώντας τις προφητείες και προσπαθώντας να διαψεύσετε την εκπλήρωσή τους. Αφού όσα βλέπουμε τώρα να πραγματοποιούνται, είχε προφθάσει ο Ισαΐας να μας τα διδάξει λέγοντας,
Ιδού ο Θεός ημών κρίσιν, δηλαδή δικαιοσύνη, ανταποδίδωση και ανταποδώσει. Αυτός ήξει και σώσει ημάς. Τότε ανοιγίσονται οφθαλμοί τυφλών και ότα κοφών ακούσονται. Τότε αλείται ως έλαφος ο χολός, τρανή δέστε γλώσσα αμογυλάλων. Δηλαδή τότε θα πηδάει σαν ελάφι ο κουτσός και θα γίνει τρανή και μεγάλη η γλώσσα των κοφαλάλων. Στη λάμδα έψιλον κεφάλαιο τα λέει αυτά ο Ισαΐας. Αυτά δεν είναι λόγια του Πέτρου και του Ιωάννου, ούτε κάποιο από τα πρόσωπα που υποπτεύεστε ώστε να πιστήσετε στην αλήθεια, υποθέτοντας ότι χαρίζονται στον Κύριο και κάνουν διαφήμιση. Αυτά είναι λόγια της ειδικής σας προφητείας. Αν βέβαια αναγνωρίζετε τους προφήτες σας και μάλιστα το μεγαλύτερο από τους προφήτες και διδασκάλους του νόμου. Το δε Θεό, δόξα, κράτος, τιμή, νυν και αιή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αυτά λοιπόν μας λέει ο Άγιος της Εκκλησίας μας. Μας λέει ότι δεν ευχαριστούμε τον Χριστό που μας έδωσε τόσα πράγματα που αξίζει να τον δοξάζουμε και να τον ευχαριστούμε. Διότι δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν δοξολογούν και δεν ευχαριστούν τον Χριστό. Μάτια έχουν και δεν έχουν. Ζουν σαν τυφλοί μέσα σε ένα όμορφο κόσμο. Και να δόξασε ο Θεός δεν λένε. Γιατί υπάρχει η ψυχική τύφλωση. Η απιστία και η αμαρτία έχουν τυφλώσει τα μάτια της ψυχής και δεν βλέπουν και δεν αισθάνονται. Έτσι είναι οι άπιστοι. Και ο διάβολος σκεπάζει τα μάτια της ψυχής με το δικό του τυφλοπάνι και δεν βλέπουν πολύ. Δεν βλέπουν τα έργα του Θεού. Δεν βλέπουν ότι κάθε έργο του Θεού και το πιο μικρό, όπως είναι ένα μυρμήγκι, είναι ένα θαυμάσιο κατασκεύασμα που ξεπερνάει σε τελειότητα το καλύτερο εργοστάσιο του κόσμου, το τελειότερο ηλεκτρονικό μηχάνημα. Δεν βλέπουν λοιπόν τα θαύματα του Χριστού που γίνονται και σήμερα. Δεν βλέπουν τα θαύματα της Παναγίας και των Αγίων και δεν τα βλέπουν γιατί δεν πιστεύουν. Πολλοί προσπαθούν να τα εξηγήσουν όλα αυτά υλιστικώς. Και άλλοι πάλι λένε ότι η ύλη τα έβγαλε όλα αυτά. Αλλά τι είναι η ύλη, πώς βρέθηκε, πώς εξελίχθηκε, πώς έγινε, δεν μας λένε. Πώς έγινε το μάτι, το αυτί, η καρδιά. Πώς έγινε αυτά όλα τα πράγματα. Πώς έγινε η σκέψη, η αίσθηση και η θέληση. Πώς έγινε το πνεύμα. Στα ερωτήματα αυτά δυστυχώς δεν μπορούν να απαντήσουν εκείνοι που είναι άπιστοι. Γι' αυτό παρακαλούμε εκ βάθους καρδίας να πλησιάσουμε τον τυφλό του Ευαγγελίου που έκανε καλά σήμερα ο Χριστός. Όλοι οι άπιστοι της εποχής που θέλουν να πιστεύσουν στα θαύματα του Χριστού. Τυφλοί αυτοί τυφλό θέλουν να κάνουν και όλο τον κόσμο. Αλλά ο τυφλός που είδαμε ότι είδε το φως του με τις απαντήσεις που έδωσε στους Φαρισαίους, τους αποστόμωσε, τους νίκησε, τους εξευτέλισε. Το πιο μεγάλο επιχείρημα ήταν η προσωπική του πείρα, διότι αυτός είδε πάνω του τη δύναμη του Χριστού. Το είδε και το ένιωσε το θαύμα.

αναγκούτε και ο Θεός να σας φροντίζει πάντοτε με το δυνατό του χέρι και να είμαστε κοντά στον Χριστό με την πίστη σε Αυτόν και το μάτι της ψυχής μας ανοιχτό. Χριστός Ανέστη.

0: ακούσατε την εκπομπή Πατερικών Κυριακοδρόμιων. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για την οριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και

0: Πνασπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαραϊδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάσου Ιησούς από το τάφο καθώς προείπε, έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και μέγα έλεος. Αμήν.
1: Θα συνεχίσω με την μελέτη του κειμένου της Θείας Λειτουργίας και ελπίζομαι φέτος να τελειώσουμε με το κείμενο αυτό για να έχουμε από τη νέα χρονιά, αν θέλει ο Θεός και είμαστε καλά, κάτι άλλο. Είχαμε μελετήσει την ευχή της κεφαλοκλησίας, όπως λέγεται, δηλαδή την ευχή την οποία διαβάζει ο ιερέας όταν ευλογεί τον λαό και ο διάκονος μας προστρέπει τα σκεφαλά σημών το Κυρίο κλείνομαι. Και είπαμε ότι είναι μια προτροπή και γενικά οι προτροπές που απευθύνονται στο πλήρωμα της Εκκλησίας όταν λέγει σοφία, ορθή, ακούσουμε το Αγίου Ευαγγελίου σημαίνει είμαστε όρθιοι. Όταν λέγει τα σκεφαλά σημών το Κυρίο κλείνομαι σημαίνει ότι σκύβομαι εκείνη την ώρα. Δεν τα ακούμε έτσι απαθώς και χωρίς συμμετοχή εις τα τελούμενα. Όταν λέει ο διάκονος ή ο ιερέας τα σκεφαλά σημών το Κύριο κλείνομαι σημαίνει να κλείνουμε τις σκεφαλές μας ενώπιον του Κυρίου. Γι' αυτό και η ευχή, όπως είδαμε την προηγούμενη φορά, μιλά και προσεύχεται ο ιερέας να δει ο Θεός και να επιβλέψει ο Θεός σε αυτούς τους εποκεκλικώτας τα σε αυτόν κεφαλάς, σε αυτούς που έκλειναν τις κεφαλές τους ενώπιον του Κυρίου, διότι δεν τις έκλειναν μπροστά σε άνθρωπον δουλικά, αλλά εις εσένα το φοβερόν Θεόν. Και παρακαλεί εσύ λοιπόν Δέσποτα, αυτά τα τίμια δώρα που βρίσκονται μπροστά μας, να δώσεις ώστε να αποβούν σε κανόν όλο σύμφωνα με την ανάγκη του καθενός, να συνταξιδεύσει με αυτούς που ταξιδεύουν στη θάλασσα τότε, να συνοδεύσει αυτούς που οδηπορούν στη στεριά, να θεραπεύσει τους ασθενείς, γιατί ο Θεός είναι ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Και ο Θεός παρακαλεί ο ιερέας να γίνει ό,τι έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος. Ό,τι έχει ανάγκη ο Θεός, ό,τι έχει ανάγκη ο άνθρωπος, να γίνει ο Θεός για μας, για τον κάθε ένα από μας. Και εκφώνος, αφού ανέγνωσε την ευχή προηγουμένως χαμηλόφωνα, εκφώνος λέγει ο ιερέας, «Χάριτι και ηχτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Τα ζητούμε, λέει, όλα αυτά, ένεκα της χάριτος και της ασπλαχνίας και της φιλανθρωπίας του μονογενού σου Υιού, με τον οποίο είσαι δοξασμένος, μαζί με το Πανάγιο και αγαθόν και ζωπιό σου πνεύμα τώρα και πάντοτε και στους ατέλειωτους αιώνες. Αμήν. Όλα αυτά τα οποία ζητούμε από τον Θεό τα ζητούμε έχοντας πεποίθηση, έχοντας θάρρος, έχοντας ελπίδα σε κάποια βασικά γνωρίσματα του Θεού. Πρώτα απ' όλα τα ζητούμε έχοντας πεποίθηση και εξητούντες την χάρη Του. Η χάρη του Θεού είναι η ενέργεια του Θεού. Είναι η Θεία ενέργεια, η άκτισος εκείνη η Θεία ενέργεια, η οποία προχέεται από τον Θεό και αγκαλιάζει όλη την ζωή μας, όλο το είναι μας, και εάν και εμείς συνεργαστούμε με τη χάρη αυτή, αποβαίνει η χάρη αυτή εις αγιασμόν και θέωση του ανθρώπου. Αλλά ακόμα τα ζητούμε γιατί ο Θεός είναι ηχτύρμον, δηλαδή είναι έσπλαχνος. Δεν μας κρίνει ο Θεός σαν χωροφύλακας, σαν δικαστής. Δεν είναι δικαστής ο Θεός, ο οποίος κάθεται σε έναν τραπέζι και ανοίγει τους νόμους και λέει βάσει αυτού του νόμου και βάσει αυτών των διατάξεων είσαι ένοχος σε τόση τιμωρία, με τόση ποινή. αλλά ο Θεός λειτουργεί με έναν δικό του τρόπο, που είναι ο τρόπος της δικής του δικαιοσύνης, που η δικαιοσύνη και η αγάπη του Θεού ταυτίζονται. Διότι ο Θεός είναι αγάπη και η δικαιοσύνη του Θεού ταυτίζεται με την αγάπη του Θεού. Δεν υπάρχουν αντιθέσεις εις τον Θεό Πατέρα μας. Γι' αυτό τα ζητάμε όλα αυτά έχοντας πεποίθηση στην εσπλαχνία του Θεού και στην φιλανθρωπία του Θεού. Φιλανθρωπία σημαίνει η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Φιλώ τον άνθρωπο, δηλαδή αγαπώ τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι εκτήρμον και φιλάνθρωπος. Αγαπά τον άνθρωπο και εσπλαχνίζεται τον άνθρωπο. Γιατί μας εσπλαχνίζεται ο Θεός? Μας εσπλαχνίζεται γιατί βλέπει και ξέρει, εμνήσθει, λέγει ο προφήτης Δαβίδ, ότι χούσες μεν, ξέρει ότι είμαστε πυλός, ότι είμαστε χώμα δηλαδή, ότι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, ότι έχουμε τις δυσκολίες μας, τις αδυναμίες μας, τα πάθη μας, τις μικρότητες μας, τα κληρονομικά μας, τα χίλια δυο πράγματα τα οποία αποτελούν δυστυχώς την πεπτοκία φύση μας. Και μας λυπάται ο Θεός, έχει σπλάχνα ιχτυρμών, όπως όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι ασθενής, που είναι άρρωστος και ξέρουμε ότι είναι άρρωστος και λέμε εντάξει, άρρωστος άνθρωπος είναι, μην περιμένεις πολλά από αυτόν, μην τον λαμβάνεις υπόψη σου, μην τον κρίνεις αυστηρά, διότι είναι άρρωστος. Και μάλιστα αν είναι και δικός μας άνθρωπος ή αν είναι δικό μας παιδί ή αν είναι άνθρωπος που γνωρίζουμε τέλος πάντων την ιστορία του, έχουμε αυτήν την πεποίθηση μέσα μας ότι είναι δικός μας άνθρωπος, ότι έχει όλη αυτήν τη δυσκολία, το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε, το έχουμε υπόψη μας και λυπούμαστε αυτόν τον άνθρωπο και δεν τα λαμβάνουμε υπόψη. Και πρέπει να γινόμαστε, όπως λέγει και ο Χριστός, γίνες Θεούν ημείς ηχτήρμονες, όσο πατήρ ημών ουράνιος ηχτήρμονες τι. Να γινόμαστε και εμείς, λέει ο Χριστός, έσπλαχνοι, όπως ο ουράνιος πατέρας είναι έσπλαχνος. Δηλαδή, το ότι ζητούμε από τον Θεό να μας αντιμετωπίσει με έσπλαχνία, αυτό σημαίνει για μας ότι και εμείς οφείλουμε με εσπλαχνία να αντιμετωπίζουμε τους αδελφούς μας. Όχι να ζητούμε από τον Θεό έσπλαχνη μεταχείριση είναι δική μας και στη συνέχεια εμείς να γινόμαστε αυστηροί κριτές και σκληροί κριτές των άλλων. Ξέρετε ότι δυστυχώς παρατηρείται καμιά φορά σε ανθρώπους της Εκκλησίας μεγάλη σκληρότητα. Γινόμαστε σκληροί κριτές των άλλων ανθρώπων. Και βλέπω και τώρα που υπάρχει αυτή η κρίση στην κοινωνία, γινόμαστε σκληροί απέναντι στους ανθρώπους. Παρατηρείται μια σκληρότητα έτσι πρωτοφανής. Να πάνε όλοι φυλακοί, να πάνε να σκοτωθούν, να τους κάμουν, να τους φτιάξουν. Δεν λέω εγώ αν θα πάει φυλακή ή όχι, θέλουν να σπάθουν, ας μην πάνε. Άλλοι που θα κρίνουν αυτό το πράγμα. Αλλά καλά και αν πάει φυλακή, δηλαδή εμείς να χαιρόμαστε. Τίποτε θα κερδίσουμε. Θα τους ταΐζουμε μες στη φυλακή. Τώρα στον έξω μπορεί να δουλεύουν και βγάλουν και ψωμί τους. Αν μη τι άλλο. Θυμάμαι κάποτε ο Αρχιεπίσκοπος ο Μακάριος, όταν ήμουν παιδάκι και ήρθε στην Μητρόπολη Πάφου που έμενα τότε εκεί με τον Μητροπολίτη τότε Πάφου, τον Χρυσόστομο, τον Αρχιεπίσκοπο τον πρώτο. Ένα βράδυ εκεί που τρώγανε εκεί ο Μητροπολίτης με τον Αρχιεπίσκοπο και κάποιοι άλλοι και εγώ ήμουν εκεί και βοηθούσα, έλεγε ο Μακάριος, λέει, θυμάμαι το 55-59 που κάποιον εκκλησιαστικό πρόσωπο, τέλος πάντων, όταν γινόταν καμιά συμπλοκή της ΕΟΚΑ και σκότωναν κανέναν Άγγλον ή είχαν καμιά επιτυχία, επήγαινε χαρούμενος και του λέει, μακαριότατε, τα μάθατε, σκοτώσαμε δύο Άγγλους. Και το έλεγε έτσι με χαρά και τρέμει για τα χεράκια του, ας πούμε. Και έλεγε ο μακάριος, Παναγία μου, λέει, εγώ πιάνει την καρδία μου κάθε φορά που άκουγα τέτοιο πράγμα. Και διότι σκότωσαν κάποιους ανθρώπους και διότι ήξερα και τι συνέπειες θα έχει αυτό. Σκότωσες ένα, θα σκοτώσουν 10. Αλλά και εκείνος που σκοτώθηκε ο καημένος, και εκείνος άνθρωπος είναι, μάνα τον εγέννησε, γυναίκα θα έχει, παιδιά θα έχει, γνωστούς θα έχει, άνθρωπος είναι. Τέλος πάντων, δεν είναι όμορφο πράγμα η σκοτωμή. Αλλά ο άλλος εχαίρετον. Δεν είναι όμορφο πράγμα αυτή η σκληρότητα. Και παρακολουθώ και έτσι καμιά φορά στις συζητήσεις που βρίσκομαι, που λέγονται διάφορα τώρα, ο ένας πιάσαν τον, ο άλλον κατηγορήσαν τον, τον άλλον, καλά του κάμαν, έτσι πρέπει να το κάνουν. Με μια χαρά δηλαδή. Δεν λέω εγώ, εντάξει, σίγουρα η κοσμική δικαιοσύνη και η πολιτική δικαιοσύνη οφείλει να κάνει το έργο της. Ας κάνουν ό,τι θέλουν, ούτε τους κρίνω, ούτε δική μου δουλειά είναι. Εμένα μια φορά με έβαλαν να φυλάξω έναν κλέφτη. Όταν ήμουν διάκος στον Άγιο Δημήτρο Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν επ' αυτοφόρο ένα νεαρό που έκλεβε. Επήγαινε κι άνοιγε το κουτί της εκκλησίας. Το κουτί το φτωχό μάλιστα, εκεί σε έναν παρεκκλήσιο του Αγίου. Μου λέει η επίτροπη, μείνε εδώ να τον προσέχεις, να πάμε να φωνάξουμε την αστυνομία. Με άφησαν εμένα να φυλάξω τον κλέφτη. Εκείνος ο καημένος έτρεμε από το φόβο του. Μόλις εφήγαν, κοιτάζω κι εγώ δεξιά αριστερά, έχει κανένα. Του λέω φύγε, χάθου. Χάθου, του λέω φύγε, φύγε. Μου λέει, πάτερα μου, εσύ, ο καημένος σκέφτηκε με. Λέω, του πίνει και θα το κανονίσουμε. Έφυγε. Ήρθαν οι επίτροποι, λέω, τι θα κάνω εγώ, μπορούσα να φυλάω τον κλέφτη. Τι θα παλιώνω με τον κλέφτη να τον κρατώ, έφυγε, έφυγε. Έπιε ποδά. Ο άλλος κλέφτης με την άλλη πάντα βέβαια. Απέδειξα ότι δεν κάνω για χωροφύλακας. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν είναι όμορφο πράγμα η σκληρότητα στον άνθρωπο. Θα μου πεις, εντάξει, αν είσαι αστυνομικός τι θα έκαμνες, ή εγώ είμαι αστυνομικός τι θα κάνω, εντάξει. Εσύ είσαι αστυνομικός, να κάνεις το έργο του αστυνομικού. Βέβαια, και αυτό το έργο του αστυνομικού που θα κάνεις, το κάνεις με καλόν τρόπο. Όχι εκείνες οι βαρβαρότητες όλες, όχι εκείνες οι σκληρότητες, ας πούμε, εντάξει, μέσα στα όρια, τα λογικά, τα επιτρεπτά, τα ανθρώπινα, του σεβασμού και στον άλλον άνθρωπο, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν είναι, αν ήταν παιδί σου, αν ήταν γιος σου, θα τον κλωτσοκοπούσες μέσα στο πεζοδρόμιο. Και έστω και αν έκλεψε ή έκαμε έναν κακό. Αλλά φαίνεται ότι δυστυχώς γινόμαστε σκληροί άνθρωποι. Όταν υπάρχουν σκληρές εποχές, όπως είναι η σημερινή εποχή, που είναι σκληρά τα δεδομένα της εποχής μας, σίγουρα. Και υπάρχουν άνθρωποι που έκαναν πράγματι μεγάλα λάθη. Και τραγικά λάθη, και για τον τόπο και για τον κόσμο και για τον καθένα. Ασφαλώς είναι λάθη και ασφαλώς δεν τα δικαιολογούμε τα λάθη και ασφαλώς δεν είμαστε εμείς σε θέση να παράσχουμε αμνηστία στον ιονδήποτε άνθρωπο, αλλά δεν είμαστε και εμείς σε θέση να δικάσουμε τον κάθε άνθρωπο, γιατί ξέρετε πολλές φορές, πάρα πολλές φορές δικάζουμε αθώους ανθρώπους. Και αν δεν δικάσουμε παντελώς αθώους ανθρώπους, μπορεί να μην είναι τόσο ένοχοι όσο εμείς νομίζουμε. Μπορεί να είναι ένοχος 30%. Ναι, αλλά ο τρόπος που τον αντιμετωπίζουμε και ο τρόπος που τον δικάζουμε και ο τρόπος που τον συμπεριφερόμαστε είναι ένας τρόπος τελείως καταστροφικός, εξουθενωτικός. Και αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιχτύρμονες. Και ο ιχτύρμον άνθρωπος, αυτός μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού και να εικετεύσει και να κινήσει και να ζητήσει τους ιχτυρμούς του Θεού, την ασπλαχνία του Θεού. Εάν έκαμες έλεος, θα σου δώσει και ο Θεός έλεος. Εάν εσύ εφάνηκες άσπλαχνος και αυστηρός, τότε δεν μπορείς και από τον Θεό να ζητάς εσπλαχνία και ελεημοσύνη και εξαίρεση. Ακόμα λέγει η Γραφή ότι ο δίκαιος ανήρ, αυτός που είναι δίκαιος, αυτός που είναι άνθρωπος του Θεού, ηχτήρει ακόμα και τα ζώα. Έτσι, όχι εκείνα τα αρρωστημένα πράγματα που γίνονται, που παρακολουθούμε μέσα στα πεζοδρόμια, έτσι, όλοι κρατούν μπουθκιοσύλλο και πάση, ας πούμε. Εντάξει, είναι άρρωστα πράγματα. Ακόμα και παιδιά σου φυσικά να ήταν, και τα παιδιά τα φυσιολογικά σου θέλουν όρια. Εντάξει, θέλει εντάξει ένα ζώο, ας σου κάνει μια παρέα, μια συντροφιά, έχε το. Θέλει να έχεις ένα ζώο να σε εξυπηρετά, να προσέχει το σπίτι σου, ξέρω εγώ, έχει το. Αλλά τώρα να κοιμάσαι και μέσα στο κρεβάτι μαζί του και να τον τρώει και από το ίδιο πιάτο και να τον αγοράζεις από το σούπερ μάρκετ φαγιά τη στιγμή που έχει κόσμο που πεινά, και να σου ζητά ο άλλος 5 ευρώ ελεημοσύνη για μέν του διάς και αγοράζει του σύλλου, ξέρω εγώ, ζαμπόν ειδικό, σκυλίσιο για να τρώει ή του κάτου ή του ποντικού. Ακόμα λέω αγοράζουν και ποντικό τροφή, δηλαδή άμα και κουραστούν οι ποντικοί να πάνε να φάνε τίποτε. Αυτά είναι άρρωστα πράγματα. Αλλά ο αδίκαιος ανήρ, λέγει η Γραφή, ηχτήρει ψυχάς χτινών αυτού. Λυπάται και τα ζώα ακόμα. Στο Άγιον Όρος, ξέρετε, και τα ζώα είχε μέρες που δεν τα χρησιμοποιούσαμε. Το Αγίου Μοδέστου, ας πούμε, ήταν η γιορτή τους. Γιόρταζαν τα ζώα, τα μουλάρια, τα ζώα τα οποία φορτώναμε και κάνουν τη δουλειά μας. Το Αγίου Μοδέστου τα ζώα είχαν αργία. Δεν επιτρεπόταν να τα σαμαρώσεις, να τα κάνεις να δουλέψουν. Κάναμε λειτουργία, κάναμε αγιασμό ειδικό για τα ζώα, τους βάζαμε και πίνα αγιασμό, τους δίναμε και κόλληβα από τον Άγιο και τα αφήναμε ελεύθερα εκείνη την ημέρα. Και άμα έφταναν τα ζώα σε μια ηλικία, τα δίναμε και σύνταξη. Τα αφήναμε ελεύθερα και τα συνταξιούχα. Γύριζαν ελεύθερα μέσα στο δάσος, να βοσκήσουν, να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους μουλαρίσια. Όπως ήθελα. Και ξέραμε ότι αυτό το ζώο είναι μεγάλο, είναι γέρικο, δεν πρέπει να το φορτώνεις, δεν πρέπει να το ταλαιπωρείς, είναι κρίμα, είναι γέρικο. Τους επαρήχαμε, ξέρω εγώ, το χειμώνα τα φαγητά τους που ήθελα, τα χόρτα τους δηλαδή, εννοείς ότι αγοράζαμε φαγιά των ζώων, το χόρτο, το καθιερωμένο και τα υπόλοιπα. Και ήταν, απολάμβανε ενός σεβασμού. Οι ασκητές, οι παλαιοί, οι οποίοι κουβαλούσαν στους ώμους τους το σιτάρι που χρειάζονταν για όλο τον χρόνο, τι παράδοση είχε εκεί στις σκήτες μας. Λέει, χρειαζόμαστε 100 οκάδες αλεύρι για σιτάρι για κάθε άνθρωπο και 20 οκάδες για τους γάτους. Εγόραζαν και αλεύρι, διότι στην έρημο τα ζώα το χειμώνα είναι χιόνια, είναι πράγματα, θέλει λίγο ψωμάκι να του βάλεις να φάει, είναι ζώο, να μην πεθάνει. Αλλά το χειμώνα που έχει χιόνια, που δεν βρίσκει κάτι, το καλοκαίρι να πάει να κυνηγήσει, να φάει τις σάβρες, να φάει τα ποντίκια, να φάει τα φίδια, να φάει όλα αυτά που πρέπει να φάει, σαν ζώο που είναι. Διότι όπως μας έλεγε ο γέροντάς μας, μην ταΐζετε τους γάτους το καλοκαίρι, γιατί μετά τους ποντικούς να τους φάτε εσείς. Διότι το γάτος δεν θα πάει να φάει τα ποντίκια όταν είναι ταϊσμένος, να κάτσει και να γουργουρίζει. Ενώ όταν πεινά γίνεται έλουρος. Πάει, κάνει ακόμα και στον αέρα μπουλιά. Λοιπόν, ο δίκαιος ανήρ είναι ηχτήρμον προς όλη τη χτίση. Και στα ζώα ακόμα, και στα φυτά ακόμα. Έτσι, ηχτήρει και τα φυτά. Λυπάται, δεν καταστρέφει τα φυτά χωρίς λόγο. Θυμάστε εκείνο το όμορφο περιστατικό που οδηγείται ο γέρον Σοφρόνιος για τον Άγιο Σιλουανό, που περπατούσαν κάποτε ο γέρον Σιλουανός με ένα μοναχό και ένας μοναχός έκοψε ένα δέντρο, έτσι, ένα χόρτο μάλλον, έναν αγριό χορτό, του κόψε το κεφάλι του, έτσι για να μην αυξηθεί. Και ο γέροντας εκπούλησε το κεφάλι του έτσι αποδοκιμαστικά και του λέει μην κόβομαι ούτε ένα χόρτο χωρίς λόγο. Τώρα δεν υπήρχε λόγο να το κόψεις, να ανοίξεις το μονοπάτι, να κόψεις ένα χόρτο να φάεις, να κόψεις ένα χόρτο να βάλεις στο ζώο, ναι, κόψε το. Αλλά χωρίς λόγο να χτυπάς τα χόρτα έτσι, μέσα στο δάσος μάλιστα που η φύση είναι ελεύθερη, γιατί το κάνεις? Δεν πρέπει να είσαι σκληρός με τη χτίση. Ήταν οι χτίρμονες οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Και ο Άγιος Παΐσιος και όλοι ήταν οι χτίρμονες. Δεν ήθελαν να ταλαιπωρούν τη χτίση και τα ζώα και τη δημιουργία του Θεού. Αλλά με μια πνευματική υγεία. Διότι δεν μπορούν να είναι διαφορετικά, αφού ο άνθρωπος όσο προχωρεί στην πνευματική ζωή γίνεται όμοιος με τον Θεό Πατέραν του. Μα πώς θα γίνεις όμοιος με τον Θεό εάν δεν του μοιάζεις, αφού ο Θεός είναι χτίρμον και εσύ πρέπει να γίνεις όμοιος με τον Θεό? Πρέπει να του μοιάσεις. Άμα δεν του μοιάζεις, δεν μπορείς να έχεις μέρος μαζί του, δεν μπορείς να διεκδικείς δηλαδή θέση κοντά του, αφού δεν του μοιάζεις. Όπως ένα παιδί που λέμε, μα ο πατέρας του και η μάνα του ήταν άνθρωποι καλοί. Πώς ευγήκε αυτός έτσι? Δεν μοιάζει το γονιόν του. Δεν είναι παιδί το γονιόν του αυτός. Μπορεί βιολογικά να είναι, αλλά δεν πήρε από τους γονείς του. Και εμείς οφείλουμε να γινόμαστε ηχτήρμονες. Και πότε γίνεται ηχτήρμον ο άνθρωπος? Όταν συνειδητοποιήσει ότι και ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ανάγκη των ηχτήρμων του Θεού. Όταν καταλάβαμε ότι μα και εγώ έχω ανάγκη να με λυπηθεί ο Θεός και εγώ είμαι γεμάτος αμαρτίες, είμαι γεμάτος ακαθαρσία ενώπιον του Θεού. Εάν, λέγει και ο ψαλμός, εάν ανομίας παρατηρήσεις Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε? Εάν Θεέ μου, λέει, κάτσεις να κοιτάξεις τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας και πιάσεις την ανθρώπινη δικαιοσύνη και πεις Ελλάδα Κύριε, έκαμε σε αυτά τα πράγματα. Τι περιμένεις δηλαδή? Περιμένεις ας πούμε δικαίωση? Δεν θα έχεις δικαίωση, διότι οι αμαρτίες σου και οι ανομίες σου και οι παραβάσεις σου είναι πολύ περισσότερες από ό,τι καλόν έκαμες. Εάν λοιπόν πηγαίνουμε με αυτήν την λογική απέναντι στους άλλους ανθρώπους, έκαμε να πληρώσει. Εντάξει, έκαμε να πληρώσει. Αλλά και εσύ έκαμε και να πληρώσεις. Και εσύ έκαμες και εσύ θα πληρώσεις. Θέλεις τον τη δικαιοσύνη, την σκληρή, την ανθρώπινη, την ψυχρή? Ενώ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε, μη λέει ο Χριστός. Με το ίδιο μέτρο που μετράς τους άλλους, θα σε μετρήσει και εσέναν ο Θεός αύριο. Για να δούμε αν θα σου αρέσει. Αν σε κρίνει ο Θεός με αυτήν τη δικαιοσύνη που θέλεις εσύ να κρίνεις τους άλλους, τι θα γίνεις και πού είναι να πάεις να σταθείς? Λέγει ο Άγιος Νίλος, ο χτίτορας της Μονής Μαχερά, στο περίφημο εκείνο τυπικό το οποίο παρέδωσε και σώζεται μέχρι σήμερα στη Μονή Μαχαιρά του 1100 το χειρόγραφο, λέγει στον ηγούμενο και στον πνευματικό: πρόσεχε, λέει, πνευματικέ πατέρα, να είσαι επιοικής με τους ανθρώπους και όταν εξομολογείς και όταν διδάσκεις και όταν σαν πνευματικός κριτής και πατέρας καθοδηγείς τους άλλους, να είσαι επιοικής. Και μη φοβηθείς, λέγει, την επίοικια. Γιατί λέει, αν σε κρίνει ο Θεός όταν θα πεθάνεις και σου πει, έλα εδώ πάτερ μου, εσύ δεν έκρινες σύμφωνα με το γράμμα του νόμου. Ο νόμος λέγει ότι έκαμες αυτή την αμαρτία, θα κάνεις αυτή την ποινή. Εσύ όμως ως επίοικης συντόμευσες το χρόνο, είδες κάποια άλλα πράγματα, έκρινες διαφορετικά. Εσύ, λέγει, τότε να πεις τον Θεό, Κύριε, εσύ είπες με όποιο μέτρο κρίνετε και μετρείτε, με αυτό το μέτρο θα σας κρίνω και θα σας μετρήσω. Άρα εγώ έκρινα με επίοικια τους ανθρώπους. Γι' αυτό ζητώ και εσύ να κρίνεις με επίοικιαν εμένα. Διαφορετικά, εάν πηγαίνεις με το γράμμα, τότε και με το γράμμα θα σε κρίνει και εσένα ο Θεός. Και ας βρεθεί ένας ενώπιον μας να πει ότι ετήρησε ποτέ του το γράμμα του νόμου κατά ακρίβεια. Κανένας μας. Ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανένας. Μόνον ο Χριστός εφύλαξεν πάσαν δικαιοσύνη και ήταν άμεμπτος ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι είμαστε μέσα στην οικονομία, μέσα στη συγκατάβαση, μέσα στην εσπλαχνία του Θεού. Και θυμούμε έναν γέροντον Άγιον, ο οποίος εθρηνούσε όταν ιδιαίτερα προσευχόταν και μάλιστα στη Θεία Λειτουργία. Κλάματα, πλήθος δακρύων, θρήνος, όχι δάκρυα. Και έλεγε ότι, Θεέ μου, εγώ έκανα πολλές αμαρτίες, πάρα πολλές αμαρτίες, αλλά υπάρχει αμαρτία που μπορεί να νικήσει το αίμα σου που έδωσες πάνω στο σταυρό για μένα? Υπάρχει αμαρτία που μπορεί να νικήσει την εσπλαχνία σου, την αγάπη σου για τον άνθρωπο? Και εγώ σε αυτήν την εσπλαχνία θαρώ, έχω θάρρος, και σε παρακαλώ, όπως έλεγε ο γέροντας αυτός, κάνε μου μια εξαίρεση. Μην με κρίνεις με την δικαιοσύνη, κρίνε με την αγάπη σου, με την εσπλαχνία σου. Αλλά και αυτός ήταν έσπλαχνος και ηχτήρμων. Ποτέ του δεν κατεδίκαζε κανέναν άνθρωπο, ποτέ του δεν εδίκαζε τους ανθρώπους με σκληρότητα. Όταν άκουγε πράγματα διάφορα, λέει, παιδί μου, άνθρωπος είναι κι αυτός. Δεν ξέρουμε εμείς τι είχε μέσα στην καρδιά του. Λέμε, ο γέροντα, έκαμε. Εντάξει, έκαμε, όπως τα λέεις, πράγματι έκαμε. Και στραβά και ανάποδα και κακά. Αλλά είναι άνθρωπος. Πρέπει να το δεις με σπλαχνία, με ελεημοσύνη. Και δεν εννοώ βέβαια με αυτόν ότι πρέπει να είμαστε έτσι, ξέρω εγώ, γεμάτοι αβαρία απέναντι στους ανθρώπους. Γιατί ο σκοπός δεν είναι να αμνηστεύσουμε τις κακίες των ανθρώπων. Όχι, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να διορθωθούν. Και αν τους βοηθά να διορθωθούν η εσπλαχνία, θα χρησιμοποιήσουμε την εσπλαχνία. Αν τους βοηθά να διορθωθούν μια σκληρότητα, θα χρησιμοποιήσουμε τη σκληρότητα παιδαγωγικά, όπως ο δάσκαλος, όπως ο παιδαγωγός, ο οποίος δεν υποχωρεί και λέει, όχι κύριε, θα κάτσεις να γράψεις το μάθημά σου 20 φορές. Μα πολλές, μα κλαίει, μα οδύρεται, μα δεν μπορώ, μα δεν θέλω, όχι. Θα το γράψεις τόσες. Διότι δεν είναι αρρωστημένος συναισθηματικά ο παιδαγωγός απέναντι στον παιδαγωγούμενο. Ζητά την ωφέλεια του, ζητά τη θεραπεία του. Όπως ο γιατρός σου λέει, κοίταξε, εάν δεν τηρείς αυτά που σου είπα, θα πάεις καλά. Θα τηρείς αυτά, κάτσε εκεί να σου βάλω αυτή την ένεση. Μα πονώ, γιατρέ μου. Πονείς, ξυπονείς, πρέπει η ένεση να μπει. Πάρε μια βαθιά αναπνοή, κλείσ' τα μάτια σου και η ένεση μπήκε. Α, ου, ένεση ο γιατρός. Εάν φοβηθεί και αν λυπηθεί και αν ξέρω ότι σκεφτεί και επιμάνα μου καημένος το αν τρυπήσουμε, θα το θεραπεύσει. Έτσι πρέπει να λειτουργούν και οι γονείς, οι οποίοι καταστρέφουν τα παιδιά τους καμιά φορά με την αδιάκριτη αγάπη τους, αλλά και οι παιδαγωγοί και οι εχριστόπαιδαγωγοί και οι διδάσκαλοι και οι πνευματικοί πατέρες και ο κάθε ένας. Άρα η εσπλαχνία και η ελεημοσύνη και η αγάπη διαχειρίζεται με διάκριση απέναντι στον άνθρωπο. Φτάνει τα κίνητρά μας να είναι κίνητρα αγάπης, να το κάνουν από αγάπη, όχι γιατί το μισώ και λέω σε πιάσα τώρα, θα σε φατσίσω γαμέ, να μάθεις να κάνεις άλλη φορά το πράγμα. Όχι έτσι, από αγάπη, από αγάπη και λεμοσύνη, και να μπορούμε να σταθούμε και εμείς μπροστά στο Θεό και να ζητήσουμε την ίδια μεταχείριση. Είπαμε λοιπόν ότι για να το καταφέρουμε πρέπει να καταλάβουμε τη δική μας ανάγκη που έχουμε ενώπιον του Θεού και μετά να δούμε και πώς ο Θεός στέκει απέναντί μας. Να κοιτάξουμε τη δική μας ζωή και να πούμε ότι μα αν ο Θεός με ανέχεται τόσα χρόνια, με ανέχεται και μου δείχνει την αγάπη Του και μου δείχνει την ασπλαχνία Του και σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή στην καθημερινή μου ζωή, τόση ασπλαχνία ο Θεός μου επιδεικνύει και μου παρέχει τον εαυτόν Του καθημερινά εις βρόσιν και πόσιν, αλλά και απέναντι και σε μένα προσωπικά και σε όλο το ανθρώπινο γένος, γενόμενος άνθρωπος και παθών και σταυρωθείς και ταφείς και αναστάσει υπέρ όλου του ανθρώπου, τότε τι μπορούμε να πούμε εμείς μετά? Πώς μπορούμε εμείς να κρίνουμε με διαφορετικών τρόπων και να συμπεριφερθούμε με διαφορετικών τρόπων? Είναι αδύνατο. Εάν λοιπόν παρουσιάζουμε συμπτώματα σκληρότητας, σκληρή καρδιά, ασυγκίνητη, ανάλγητη, που δεν λυπάται και θέλουμε εκεί να γίνει το αυτό και μάλιστα καλυπτόμαστε, αυτό απαιτεί το δίκαιο, αυτό απαιτεί δικαιοσύνη, αυτό είναι ξένο προς το Πνεύμα του Θεού. Αυτό που ζητάς δεν είναι σύμφωνο με το Πνεύμα του Θεού. Κάποτε σε ένα μοναστήρι, λέγει μια ιστορία, έδιωξαν κάποιους προσκυνητές, όχι προσκυνητές, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν πήγαιναν και ζητούσαν διάφορα πράγματα και έκαναν και ακαταστασίες και αταξίες. Έδιωξαν, τους έδιωξε, μπορεί να φύγετε. Μας κάνετε καταστασίες, μας βρωμίζετε το αρχονταρίκι μας. Τέλος πάντων, οι πράγματι ήταν έτσι προβληματικοί τύποι, ας πούμε. Και εντάξει, οι άνθρωποι αφού τους έδιωξαν, έφευγαν. Και το βράδυ ένας γέροντας διορατικός που ήταν εκεί στο μοναστήρι, είδε ότι μαζί με εκείνος έφυγε και η Παναγία από το μοναστήρι. Και λέει, μα πού πάει εσύ? Λέει, πάω μαζί με αυτούς. Τους διώξετε τους αδελφούς σας, θα φύγω κι εγώ. Και μετά μάζεψε τους μοναχούς και πάλι φορά θα ξανακάμε τίποτα από όλα αυτά. Θα δεχόμαστε τους ανθρώπους όπως είναι και όσον μπορούμε να τους κάνουμε υπομονή και να τους ανεχόμαστε, θα το κάνουμε. Εντάξει, εκεί που πλέον το κακό γίνεται, ξέρω εγώ, διαβαίνει και σε άλλους και τέλος πάντων δεν μπορεί να... Θα το διαχειριστούμε με διάκριση, αλλά και αν κάνουμε κάτι διαφορετικό, το κάνουμε από αγάπη. Όχι διότι τέλος πάντων τα κίνητρα μας να είναι απλά συμφεροντολογικά και ιδιωτελή. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και όπως βλέπετε και όπως ακούσαμε και στο Τριώδιο, η κρίση του Θεού τι είναι? Είναι κρίση αγάπης, κρίση ασπλαχνίας τελικά. Τι είπε ο Χριστός? Δεν μας είπε εφαέτε λάδι τη μεγάλη σαρακοστή? Όχι Κύριε, δεν φάμε λάδι. Μπράβο σας, περάστε στον παράδεισο. Επιένετε στο απόδειπνο τη μεγάλη σαρακοστή? Βέβαια, επιέναμε στο απόδειπνο να κάνουμε και μετάνοιες. Περάστε στον παράδεισο. Πήρετε λουλούδια για τον επιτάφιο? Πήραμε λουλούδια. Περάστε στον παράδεισο. Δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Τι είπε? Ήμου φτωχός και με ελεήσατε, ήμου ξένος και με παρηγορήσατε, ήμουν άρρωστος και με επισκεφθήκατε, ήμουν στη φυλακή και ήρθετε προς με, ήμουν γυμνός και με ενδύσετε. Αυτή είναι η κρίση. Και γιατί αυτή είναι η κρίση? Γιατί αυτό το γεγονός μας κάνει πραγματικά παιδιά του Θεού. Τι να σε κάμα δεν έφαες λάδι? Με φαες λάδι και έφαες τον άλλο από τη γλώσσα. Έφασε το ήπιο στο γέμα του. Έφασε μια κουταλιά λάδι και ήπιε μια μπουκάλα γέμα. Το γέμα του αδερφού σου. Τι τα θέλω. Προσεύχεσαι, λέει, προσεύχομαι, προσεύχομαι, προσεύχομαι, αλλά δεν έχεις μες στην καρδιά σου εσπλαχνία. Τι προσεύχεσαι, πού προσεύχεσαι? Έλεγε και ο γέροντας μας, καλά ρε παιδί μου, λέει, πού προσεύχονται αυτοί οι άνθρωποι, στον χρόνο? στο Θεό Κρόν, ο Πέτρο τα παιδιά του. Γίνεται να προσεύχεσαι στον Θεό, τον πλήρη εσπλαχνίας και αγάπης, και η καρδιά σου να είναι πέτρα, και η καρδιά σου να είναι ξύδι, και εσύ να είσαι έτοιμος να φάεις τον άλλον από τη γλώσσα και από το κάχρι σου, γιατί ξέρω εγώ δεν κάνει αυτά που εσύ θέλεις. Εντάξει, έχει άλλη λογική, είναι εκείνος, έχει άλλη λογική, έχει μια δική του λογική. Πρέπει όλοι να υποταχθούμε στη δική σου λογική. Η δική σου λογική είναι σωστή? Λέει με ενοχλεί, με πειράζει, με σκανδαλίζει. Μα και εσύ μπορεί να κάνεις το ίδιο πράγμα και μην το ξέρεις. Μπορεί και εσύ να ενοχλείς και να σκανδαλίζεις και να ταλαιπωρείς τον άλλον με την παρουσία σου. Μπορεί να μην το κάνεις εσκεμμένα. Δεν έχει σημασία. Ο άλλος ταλαιπωρείται μαζί σου όμως. Άρα και εσύ κάμε λίγη υπομονή τον αδερφό σου. Και κατάλαβε αυτό που λέγει ο Άγιος Παΐσιος, αφού δεν σε καταλαβαίνει, κατάλαβε τον εσύ. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Κατάλαβε την δική του λογική. Έτσι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος. Έτσι ξέρει να λειτουργεί. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να συμπεριφερθεί. Δεν μπορεί με άλλον τρόπο. Και τελειώνουμε ένα μικρό διήγημα από το γεροντικό. Μια φορά λέγει, εκεί πήγαν κάποιοι μοναχοί, νομίζω στον Αβά Ποιμένο, ο οποίος ήταν λίχνος διακρίσεως και θεωρείται μέγας ποιμήν, μέγας πατέρας του Σερίμου. Πήγαν κάποια ομάδα αδελφών και λέει, πάτερ, εγώ λέει νηστεύω και τρώω κάθε δύο μέρες. Καλά καμνώ? Εσύ ξέρεις, πάτερ μου. Εγώ, λέει, κοιμούμαι κάθε τρεις μέρες. Καλά καμνώ? Πάλι είναι εσύ ξέρεις. Όλο, λέει, πάτερ μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω από αυτά τα πράγματα. Έχω ένα μικρό εργόχειρο. Κάμνω, έκανε υφαντά, κάμνω, ξέρω εγώ, υφάσματα. Και πάω και πουλώ τα στην πόλη. Και που και τα χρήματα που βγάλω, που τα πουλώ τα ρούχα μου στην πόλη, κρατώ την που χρειάζομαι για τη χρονιά μου, για να βγάλω το χρόνο μου, και δύο τα λελεμοσύνη. Καλά καμνώ? Μπράβο, του λέει, πάτε μου, καλά καμνείς. Έτσι να καμνείς και θα σωθείς. Έφυγαν οι πατέρες από εκείνη την ώρα, πήγαν άλλοι σκανδαλισμένοι. Τι είναι αυτά τα πράγματα που του είπες? Είναι καλοκαιρική η δουλειά τούτη, να πάει να πουλά ρούχα μες στα χωρκά και να υφαίνει υφάσματα και να πουλάει υφάσματα? Τι πραγματευτής είναι αυτός? Μοναχός είναι πραγματευτής? Δεν πρέπει να του πεις έτσι πράγματα. Κακός του είπες, δεν είναι δουλειά του μοναχού τούτη. Λέει, μα είπα έτσι πράγμα? Είπες. Φωνάξε τους πίσω. Ξαναφωνάζω τους πίσω, λέει, το πάτερ μου, για πέ μου ξανά τα που κάνεις. Λέει, το είπα σου, γεροντά μου, ότι υφαίνω υφάσματα, πουλώ τα στα χωριά, βγάζω κάποια χρήματα, κρατώ λίγα για μένα για τις ανάγκες μου και άλλα κάνω τα λαιμοσύνη. Όχι, πάτερ, του λέει, δεν κάνεις καλά. Δεν είναι δουλειά των μοναχών του. Τι είσαι, πραγματευτής είσαι? Αμέν το ξανακάμεις. Λέει, το άκουσε, γεροντά μου, εγώ άλλη δουλειά δεν ξέρω να κάνω. Ούτε ξέρω να φυτεύω πράγματα, ούτε μπορώ να νηστεύω, ούτε μπορώ να γρυπνώ, ούτε ξέρω να κάνω τίποτα άλλο, ούτε και θέλω να κάνω τίποτα άλλο. Μου διάς την ευχή σου, συγγνώμη, μακάρι να είσαι καλά, και πήγε να σηκώσετε και να φύγει. Τους λέω, Αβάς, βλέπετε, αυτός ο αδελφός, αυτόν μπορεί να κάνει. Γι' αυτόν του είπα, του έδωσα θάρρος, αυτό το μικρό, ξέρω ότι είναι δουλειά των μοναχών τούτη. Αλλά αυτό μπορεί να κάνει, τόσο μπορεί να κάνει. Τόσες δυνατότητες έχει, τόσες δυνάμεις έχει. Αν τον πίεζα λίγο παραπάνω, βλέπετε, πια να τον πιέσω λίγο παραπάνω, είπε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, έτσι τελειά, φεύγω. Και θα έβγαζε και το σχήμα και θα πηγαίνοντας στο χωριό του να κάτσει να γίνει κοσμικός. Καλύτερα θα ήταν έτσι. Άστε τον να κάνει αυτό το μικρό που κάνει. Δηλαδή ο Άγιος τον κατάλαβε. Σου λέει, αυτός ο άνθρωπος έχει μια δυνατότητα 5 γραμμαρίων. 5 γραμμαρίων θα ζητήσω με πουλό του? Θα ζητήσω με 500 γραμμαρίων, αφού δεν μπορεί? Τόσο μπορεί. Και λέει και η Γραφή, όταν αρμέγιστο ζω, Αν το αρμέξεις μέχρι εκεί που βγάζει γάλα. Εάν πιέσεις τους μυχτήρας, εάν πιέσεις, λέει, το ζώο, θα βγάλει αίμα. Πίεσε. Στο τέλος πετάσουν οι σούστες μας. Έχει κάτι μωρά που τα καταπιέζομαι μέσα στα φροντιστήρια, μέσα στα γυμναστήρια, μέσα τα μπαλέτα, μέσα στα πιάνα, μέσα στα αυτά. Τις τερασύρνω μετά και μέσα στην πισίνα τα είχα να μάθουν και κολύμπι. Λέει και ένας μικρός, πήγαινε αδερφή μου, λέει, να γίνει δερφίνη και ευκεί κεφάλαινα. Είχε μια αδερφούλα που λίγο εχόντρινε και παίρναν την γωνία της κολύμπη. Τι περίπεζε ο μικρός, λέει, πία με, λέει, να γίνω με δελφή, δεν τη βγει κεφάλαιο, να λέει αυτή. Μάθε εκείνο, μάθε τ' άλλο. Ούλη μέρα σχολείο. Μόλις φάει το μωρό, άρπαξε τον πάρτο στα αγγλικά. Άρπαξε τον πάρτο στα γαλλικά. Πάρτο στα λαουρνέζικα. Πάρτο τζι, πάρτο δε. Να'ρθει η ώρα που να κλατάρει. Να μπορεί να κάνει ύστερα. Μέτρων. Όχι σκληρότητες. Γίνεσθε ούν ημείς οι χτύρμονες, όσο πατήρ ημών ουράνους οι χτύρμονες τι. Για να μπορέσουμε να σταθούμε και εμείς μπροστά στο Θεό και να του πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Διαφορετικά θα πει εσύ, αν δεν ελέησες τον αδερφό σου, πώς ζητάς από μένα να σε ελέησω. Εσύ ελέησες τον αδερφό σου ή τον έκρινες με μια πάλα που κόφηκε και ποτέ σκιώπαντες. Με την ίδια πάλα θα σε κόψω κι εγώ εσέναν τώρα. Και η ροφέα του Θεού είναι δίστομος. Κόφηκε και από τις δύο πλευρές. Άρα να δούμε αν θα μας αρέσει. Ζητούμε λοιπόν όλα αυτά μέσα στην, μέσα στην σπλαχνία, στους ιχτυρμούς του Θεού και στη φιλανθρωπία του Θεού, του μονογενού σου Υιού, αυτού του Χριστού μας, του αγαπημένου Χριστού, ο οποίος έκαμε τα πάντα για μας, μετά το οποίο είναι ευλογητός ο Πατέρας, μαζί με το Πανάγιον και αγαθόν και ζωπιό πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας, και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαραϊδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου. Βρισκόμαστε στην ομιλία με τίτλο «Μετανοείτε». Ο μονογενής Υιός του Θεού επί της γης, η μετάνοια στα Ευαγγέλια. Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εμφανίστηκε ως άνθρωπος επί της γης ο μονογενής Υιός του Θεού. Ποιος ο σκοπός του? Να αναζητήσει το απολωλός, να επαναφέρει τον άσωτο, να κηρύξει μετάνοια και να σώσει καθέναν που θα πιστέψει στο κήρυγμά του και θα μετανοήσει. Και μπορούμε να θυμηθούμε πάλι τα πρώτα λόγια που είπαμε. «Πεπλήρωτε ο καιρός», λέει, «ίγγιγεν η Βασιλεία του Θεού, μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο. Ού γαρ ήλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Γι' αυτό ο Κύριος συναναστρέφεται τους αμαρτωλούς, τους τελώνες. Δεν ήρθε ο Κύριος να κάνει συντροφιά με τους δικαίους, με τους αγίους. Αλλά όχι ότι τους απορρίπτει, ήρθε ειδικά για τους αμαρτωλούς. Επειδή οι άνθρωποι δεν άκουσαν όλες τις προσκλήσεις που έγιναν διαμέσου των προφητών και διαμέσου άλλων γεγονότων, ήρθε ο ίδιος ο Κύριος. Και όχι απλώς ήρθε στη γη, όχι απλώς ήρθε για να κάνει κάποιο έργο, αλλά ήρθε για να καλέσει όχι τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Δέχεται ο Κύριος τους αμαρτωλούς και τους τελώνες και τους δέχεται με αγάπη, με συγκατάβαση, με χαρά και τους συγχωρεί. Δεν έχει σημασία για τον Χριστό αν εκείνοι που τον πλησιάζουν είναι αμαρτωλοί. Σημασία έχει αν μετανοούν και πιστεύουν εις Αυτόν. Τότε δεν δυσκολεύεται από έναν τελώνη να κάνει έναν μαθητή, από μία πόρνη να κάνει μία Αγία που να τον αγαπά περισσότερο από κάθε άλλο. Δεν δυσκολεύεται επίσης στη σχετική παραβολή να αποστείλει δικαιωμένος στο σπίτι του έναν άλλο τελώνη που από το βάρος των αμαρτιών του δεν μπορεί να υψώσει ούτε καν τους οφθαλμούς του στον ουρανό. Δεν του είναι τίποτε να καταλύσει στην οικία ενός αρχιτελώνη και να διακηρύξει ότι σήμερον σωτηρία το οίκο του το εγένετο. Δεν δυσκολεύεται να αθωώσει μια μιχαλίδα. Δεν αισθάνεται καμία αδυναμία να εισαγάγει πρώτον μάλιστα ένα ληστή στον παράδεισο και έναν αρνητή μαθητή του να τον αποκαταστήσει στο αποστολικό του αξίωμα. Αρκεί που όλοι αυτοί μετανοούν. Πουθενά στην Αγία Γραφή δεν γίνεται λόγος περί χαράς στον ουρανό ενώπιον των αγγέλων, παρά μόνο εκεί όπου γίνεται λόγος περί μετανοίας. Χαρά γίνεται εν το ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Δεν λέει για άλλα ότι αν ο άνθρωπος κάνει αυτό, αν κάνει εκείνο, θα χαρεί ο ουρανός. Όχι ότι δεν χαίρεται ο ουρανός σε άλλες περιπτώσεις, αλλά όμως ο Κύριος κυρίως αυτό τονίζει, ότι την ώρα που μετανοεί ο άνθρωπος, εκείνη την ώρα γίνεται χαρά στον ουρανό για τη μετάνοια αυτή του ενός ανθρώπου, όχι των πολλών, του ενός αμαρτωλού. Είναι κλασικές οι παραβολές του απολωλότος προβάτου, της απολεστήσης δραχμής και του ασώτου Υιού. Δεν θα τις αναπτύξω τώρα εδώ, διότι είναι γνωστές σε όλους μας. Η ωραιότερη και αγνότερη προσφορά στον Θεό ποια είναι? Να λοιπόν ποιο είναι αυτό το οποίο είναι ευάρεστο στο Θεό. Η μετάνοια, η μεγαλύτερη, η ωραιότερη και η αγνότερη προσφορά την οποία μπορεί να προσφέρει ο άνθρωπος στο Θεό είναι η μετάνοια. Πολλές φορές σκεπτόμαστε πολλά άλλα. Εάν όμως προσφέρουμε μετάνοια στο Θεό, θα χαίρει ο Θεός, η Αγία Τριάς, θα χαίρουν οι άγγελοι και με τη μετάνοιά μας θα γίνει ακριβώς η αξιοποίηση όλου του έργου που έκανε ο Θεός για μας από τότε που έπεσαν οι πρωτόπλαστοι, αλλά κυρίως από τότε που ήρθε ο Κύριος ως άνθρωπος επί της γης. Κάθε αρετή και δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι ως ράκος αποκαθημένης ενώπιον του Θεού. Το λέει με τον προφήτη Ισαΐα ότι όλες οι αρετές που θα κάνει ο άνθρωπος είναι ένα ρυπαρό κουρέλι. Δεν έχει δηλαδή δυνάμεις ο άνθρωπος να παρουσιάσει τέτοια αρετή ώστε να ευχαριστήσει πλήρως τον Θεό. Με τη μετάνοια όμως, επειδή αξιοποιεί το όλο έργο που έκανε ο Κύριος για μας, ευχαριστεί πλήρως τον Θεό. Ένα βίωμα λοιπόν καθαρής και ειλικρινούς μετανοίας είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τι αξία έχει. Είναι κάτι το οποίο αξιοποιεί όλα όσα έχει κάνει ο Θεός για μας. Γιατί ό,τι και αν έπραξε, το έπραξε για να μετανοήσουμε. Θα μου επιτρέψετε εδώ πάλι να αναφερθώ σε κάτι που οι περισσότεροι από εσάς θα το έχετε ακούσει, αλλά και όσοι το άκουσαν δεν είναι άσχημο να το ακούσουν πάλι. Σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους υπάρχει σε τυχογραφία απεικόνιση της Δευτέρας Παρουσίας και παρουσιάζονται οι ψυχές να κρίνονται. Η καθεμιά ψυχή περνάει με τη σειρά της και ζυγίζεται στη ζυγαριά του Θεού. Οι δαίμονες μεταφέρουν για κάθε ψυχή που κρίνεται δέματα μεγάλα, δέματα βαριά και τα βάζουν από τη δική τους πλευρά. Για μια ψυχή ο φύλακας άγγελος έφερε και αυτός μερικά δεματάκια, αλλά όμως η ζυγαριά γέρνει προς την πλευρά των δαιμόνων. Ο άγγελος πολύ λυπημένος ψάχνει να βρει έναν τρόπο να κάνει τη ζυγαριά να γύρει προς εκείνον για να σωθεί η ψυχή. Ψάχνοντας, βρήκε ένα μαντιλάκι το οποίο ήταν βρεγμένο από δάκρυα μετανοίας αυτής της ψυχής. Και όταν το έβαλε πάνω στη ζυγαριά, έγειρε απότομα η ζυγαριά προς την πλευρά του αγγέλου. Βάρινε πολύ δηλαδή το μέρος εκείνο στο οποίο είχε βάλει το μαντιλάκι και σώθηκε η ψυχή. Έχουν πολύ βάρος οι δύο σταγόνες των δακρύων. Πολύ βάρος. Από υλικής πλευράς δεν έχουν κανένα βάρος, αλλά έχουν μεγάλο βάρος από πνευματικής πλευράς, διότι η μετάνοια αξίζει τόσο ώστε ό,τι και αν έχει από την άλλη μεριά ο διάβολος, η μετάνοια μπορεί να γυρίσει τη ζυγαριά προς το μέρος του αγγέλου και να σωθεί η ψυχή. Θυμάμαι κάποτε στο Άγιον Όρος ένας παππούλης έλεγε ότι όταν ο άνθρωπος μετανοεί και χύνει δάκρυα μετανοίας αληθινά, πνευματικό το τρόπο το έλεγε, τα δάκρυα μετανοίας που ρίχνει έχουν βάρος.

τι θα γίνει με την αμαρτία. Αλλά αν από το ένα μέρος δέχεται με χαρά ο Κύριος αυτούς που μετανοούν, από το άλλο μέρος ονειδίζει και απειλεί τους αμετανοήτους. Εάν μη μετανοήσετε, πάντες ομοίως απολύστε. Είναι γνωστό ότι ο Κύριος διήρχεται τις πόλεις και τις κόμες, κηρύσσοντας μετάνοια και κάνοντας ποικιλία θαυμάτων. Ακόμη και τα θαύματα γίνονταν για τα μετανοήσουν οι άνθρωποι. Ίσως να υπήρχαν και κάποιοι άλλοι λόγοι που έκανε τα θαύματα, αλλά το έργο του Κυρίου είναι να φέρει σε μετάνοια τους ανθρώπους και γι' αυτό θαυματουργούσε. Και αν δεν μετανοούσαν, τους ονείδιζε. Να λοιπόν ο σκοπός του θαύματος είναι, έτσι, να υπάρχει, να φέρει μετάνοια στον άνθρωπο. Έτσι, γιατί πολλές φορές τα θαύματα, έτσι, φέρουν άλλα πράγματα στους κακοπροαιρέτους. Φέρουν μια θαυματολαγνία, φέρουν μια απιστία, όπως τους, έτσι, 10 λεπρούς που γίνανε καλά και οι 10 και ένας γύρισε να ευχαριστήσει στο Θεό. Οι άλλοι δεν είχαν δει το θαύμα και μάλιστα πάνω στο σώμα τους. Γι' αυτό είναι ανόητοι όσοι λένε, εννοησία αυτό το πράγμα, να λες ότι πρέπει να δω θαύμα για να πιστέψω. Ο κακοπροαίρετος και θαύμα να δει, θα έλεγα ότι έτσι περισσότερο δαιμονίζεται και δεν μετανοεί. Τότε ήκατο ονειδίζειν τας πόλεις

ενές εγένοντο επλήστε δυνάμεις αυτού, ότι ούμεθε νόησαν. Τους ονείδιζε ο Κύριος, διότι ενώ έγιναν πολλά θαύματα εκεί, δεν μετενόησαν. Ουέσι Χωραζίν, ουέσι Βιθσαϊδά, ότι εν Τύρο και Σιδώνη εγένοντο εδυνάμεις εγενόμενε εν ημίν, πάλι αν εν Σάκο και Σποδό καθήμεν μετενόησαν. Δηλαδή, ενείδησε κατά τέτοιον τρόπο ο Κύριος, που και οι ιδωλολάτρες ακόμη, αν τα έβλεπαν αυτά τα θαύματα, θα μετανοούσαν. Και όμως οι κάτοικοι της Χωραζίν και της Βιθσαϊδά δεν μετενόησαν, που ο Κύριος ονειδίζει αυτές τις πόλεις. Από το τελευταίο αυτό χωρίο φαίνεται καθαρά πως ό,τι έκανε ο Κύριος το έκανε για να μετανοήσουν οι άνθρωποι. Μετά την Ανάστασή του, το πρώτο για το οποίο ενδιαφέρεται είναι να αναγγείλουν στον Πέτρο ότι τα δάκρυα και η μετάνοιά του έγιναν δεκτά. Θέλει να βεβαιώσει τον Πέτρο ότι συγχωρήθηκε. Γιατί? Διότι μετενόησε. Δεν του κάνει χάρη επειδή είναι ο Πέτρος. Αν δεν μετανοούσε, θα ήταν σαν να μην το γνώριζε καθόλου ο Κύριος. Αλλά επειδή μετενόησε, τον συγχωρεί. Δεν προϋπόθεση να γνωρίσουμε τον Χριστό είναι να μετανοούμε. Εάν δεν μετανοούμε, ο Χριστός μας μένει άγνωστος, λέει εδώ. Επίσης, στην πρώτη συνάντηση που έχει ο Κύριος με τους μαθητές μετά την Ανάσταση, ενδιαφέρεται για το θέμα της μετανοίας και πάλι. Τους δίδει Πνεύμα Άγιο για να συγχωρούν επίσης όσους μετανοούν. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα ιδιαίτερα να το τονίσω αυτό, ότι όλο το θέμα, όλο το πρόβλημα ήταν τι θα γίνει με την αμαρτία των ανθρώπων. Όλα τα άλλα, οι άνθρωποι και προ-Χριστού λίγο πολύ τα τακτοποιούσαν και μετά Χριστόν βέβαια λίγο πολύ τα τακτοποιούν. Όταν όμως ο άνθρωπος αμαρτήσει και αισθάνεται ένοχος, ποιος θα τον τακτοποιήσει? Μόνο ο Θεός. Μετά λοιπόν την Ανάσταση ο Χριστός, επειδή σε λίγες μέρες επρόκειτο να αναλυφθεί, αφήνει στους μαθητάς του την εξουσία να συγχωρούν εκείνους τους ανθρώπους που θα μετανοούν και έτσι να βεβαιώνονται οι άνθρωποι ότι όντως τους συγχώρησε ο Θεός. Και διά των μαθητών αφήνει αυτή την εξουσία στους επισκόπους. Κάνει μάλιστα εντύπωση ότι στην πρώτη αυτή συνάντησή του με τους μαθητάς, αμέσως μετά την Ανάστασή του, ο Κύριος δεν τους λέει τίποτε άλλο παρά μόνο ειρήνη ημίν, για να ειρηνεύσουν και να μπορέσουν έτσι να τον ακούσουν προσεκτικά, και αμέσως προσθέτει: λάβετε Πνεύμα Άγιο. Άντινον αφήτε τας αμαρτίας, αφήεντε αυτής. Άντινον κρατείτε και κράτηντε. Ο Χριστός δίνει μετάνοια στους καλοπροαιρέτους βεβαίως. Να τι θέτει ο Ιερός Χρυσόστομος στα χείλη του Χριστού για τον Απόστολο Πέτρο. Μη φοβηθείς Πέτρε ότι ειρνήσομαι. Μη φοβηθείς που με αρνήθηκες. Είδον σου τα δάκρυα και αφήκασί το αμάρτημα. Τον γάρ μετανοούντον ημί Θεός. Ο Θεός είναι Θεός των μετανοούντων. Δια τούτο κατήλθον επί της γης, ή να μετάνοιαν τον κόσμο χαρίσομαι. Εγώ τους μετανοούντας φιλώ, αγαπώ αυτούς που μετανοούν. Όπως βλέπουμε, ο Χριστός όχι μόνο ζητά μετάνοια, αλλά και δίνει μετάνοια στους καλοπροαιρέτους. Η αποστολή του στον κόσμο ήταν και είναι όχι μόνο να καλέσει τους αμαρτωλούς σε μετάνοια, αλλά και να δώσει σε αυτούς μετάνοια. Όσοι ασφαλώς γνωρίζουμε ότι από την πλευρά του ο άνθρωπος, αν δεν του δώσει ο Θεός, δεν μπορεί τίποτε να κάνει. Το ξέρουμε αυτό όλοι. Και ο Θεός δίνει με βάση την πίστη. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει «και τούτο Θεού το δώρον, και η πίστη δώρο Θεού είναι, και η μετάνοια δώρο Θεού». Σε εμάς μένει να φωνάζουμε, το Χριστό, να φωνάζουμε, να φωνάζουμε. Δώσε μας πίστη, δώσε μας μετάνοια. Ο διάβολος την κραυγή θέλει να σταματήσει. Δεν τον νοιάζει αν έχεις, δεν έχεις μετάνοια, αν έχεις, δεν έχεις πίστη. Μη φωνάζει, σου λέει, αυτόν που σώζει και αυτόν που με εξάλειψε εμένα από προσώπου γης. Κατέλυσε την εξουσία μου.

πίστη λοιπόν είναι δώρο του Θεού. Εδώ θα λέγαμε ότι με βάση τη μετάνοια ο Θεός μας δίνει ό,τι μας δίνει και πρωτίστως τη συγχώρηση. Αλλά και τη μετάνοια πάλι ο Θεός τη δίνει. Και τι μένει στον άνθρωπο αφού τη δίνει ο Θεός? Στον άνθρωπο μένει να τη δεχτεί. Στον άνθρωπο μένει να συναισθανθεί ότι δεν είναι καλά. Να συναισθανθεί ότι είναι πολύ αμαρτωλός. Ότι δεν είναι εντάξει με τον Θεό. Να συναισθανθεί την αμαρτία του, να κλάψει, να πενθήσει, να πιστέψει ότι αν μετανοήσει ο Θεός θα τον συγχωρήσει, να πιστέψει ότι αν ζητήσει μετάνοια από τον Θεό θα του δώσει ο Θεός. Και ο Θεός δίνει και την παίρνει ο άνθρωπος. Τούτον ο Θεός, θα πει αργότερα ο Απόστολος Πέτρος, αρχηγόν και σωτήρα ύψωσε τη δεξιά αυτού, δούνε μετάνοιαν το Ισραήλ και άφεσιν αμαρτιών. Τον ανύψωσε σε αρχηγό και σωτήρα τον Χριστό ο Θεός με τη δύναμή του για να δώσει μετάνοια στον Ισραήλ. Και φυσικά και σε όλο τον κόσμο και άφεση αμαρτιών. Επίστρεψόν με και επιστρέψω ότι εσύ Κύριος ο Θεός μου, λέει ο προφήτης Ιερεμίας. Δηλαδή, δώσ' μου μετάνοια και θα μετανοήσω Θεέ μου. Και δίνει ο Θεός μετάνοια σε όποιον ζητάει. Μην ξεχνάμε ότι και το κήρυγμα των Αποστόλων ήταν κήρυγμα μετανοίας. Είπαμε ότι ο Κύριος άρχισε και τελείωσε το δημόσιο έργο του με το κήρυγμα της μετανοίας. Αυτή την εντολή δίνει και στους Αποστόλους. Λίγο πρώτης εις ουρανούς αναλήψεώς του. Τότε δίνηξεν αυτόν τον νουν του συνιένετας γραφάς και είπεν αυτής ότι ούτω γέγραπτε και ούτω σέδι παθήν των Χριστών και αναστήν εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και κηρυχθήν επί το ονόματι αυτού μετάνοιαν εις άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, να και τα έθνη, δεν το λέτε, αρξάμενον από Ιερουσαλήμ. Μετάνοια θα ξεκινήσει από την Ιερουσαλήμ και θα αγκαλιάσει τους καλοπροαιρέτους όλων των εθνών, μας λέει εδώ. Οι Απόστολοι εκτελούν κατά γράμμα την εντολή του διδασκάλου τους. Ενθυμίστε την ημέρα της Πεντηκοστής, ο κόσμος άκουσε τη βοή του Αγίου Πνεύματος και έτρεξε στο Υπερόν. Τόσοι μαθητές είδαν μπροστά τους όλα εκείνα τα πλήθη, μίλησε καταλήλως ο Απόστολος Πέτρος. Πολλοί κατενήγησαν από την ομιλία αυτή του Πέτρου. Μεταξύ αυτών και ποιος κατενήγησε?

και οι σταυρωτές του Κυρίου ήταν ασφαλώς και αυτοί που φώναζαν τότε που συνελήφθη ο Κύριος «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν» και ρώτησαν «Τι ποιήσομεν, άνδρες αδελφοί, τι να κάνουμε» και ο Απόστολος Πέτρος δεν τους λέει τίποτε άλλο παρά «Μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού», αυτόν που σταυρώσατε δηλαδή, «εις άφεσιν αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος». Αμέσως έρχεται η δωρεά του Αγίου Πνεύματος όταν κανείς μετανοήσει, και εδώ στην περίπτωση αυτή βέβαια και αφού βαπτιστεί, αυτή ακόμη ήταν αβάπτιστη και έτσι λαμβάνει άφεση αμαρτιών. Το ίδιο επαναλαμβάνει ο Απόστολος Πέτρος ύστερα από λίγες μέρες σε άλλα πλήθη ανθρώπων. Μετανοήσατε ούν και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήνε ημών τας αμαρτίας. Ο Κύριος και στον Απόστολο Παύλο, του οποίου δέχθηκε τη μετάνοια και όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος τον έκανε από βλάσφημον, τον έκαμε ευαγγελιστή, από πειρατήν κυβερνήτην και από λύκον ποιμένα, και τον οποίο αποστέλει στα έθνη, δεν λέει τίποτε άλλο παρά τα ακόλουθα. Εγώ σε αποστέλω, ανοίξε οφθαλμούς αυτών, του επιστρέψε από σκότους εις φως και της εξουσίας του σατανά επί των θεών, του λαβήν αυτούς άφεσιν αμαρτιών και κλήρων εν της υγειασμένης πίστη τι είσαι με. Είναι λόγια του Χριστού τα οποία ανέφερε ο Απόστολος Παύλος στην απολογία του ενώπιον του βασιλιά Αγρίπα. Ο Απόστολος Παύλος είχε συναντήσει τον Χριστό και δέχτηκε από τον Χριστό το Ευαγγέλιο και την εντολή μάλιστα να κηρύξει το Ευαγγέλιο, και συγκεκριμένα ο Χριστός τον αποστέλει να πάει να κηρύξει μετάνοια. Και ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Ουκ γενόμην απειθείς τη ουρανίο οπτασία, αλλά της εν Δαμασκό πρώτον και Ιεροσολύμης. Εισπάσαντε την χώραν της Ιουδαίας και της έθνεσιν απαγγέλω μετανοήν και επιστρέφειν επί των θεών άξια της μετανοίας έργα πράσοντας. Δεν μπορούσα, λέει, να απειθήσω σε αυτή την οπτασία μέσα από την οποία μου μίλησε ο Κύριος, αλλά έκανα ακριβώς αυτό, πρώτα στη Δαμασκό και στα Ιεροσόλυμα και ύστερα σε όλη τη χώρα των Ιουδαίων και στους εθνικούς κηρύσω μετάνοια και καλώ τον λαό να επιστρέψει στο Θεό και να κάνει έργα άξια της μετανοίας. Ακόμη και στην Αθήνα, στον Άριο Πάγο, δεν δίστασε ο Απόστολος Παύλος να διακηρύξει. Τους μένουν χρόνους της αγνίας, υπεριδών ο Θεός τανίν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν. Ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται μπροστά στους φιλοσόφους, τους μεγαλύτερους φιλοσόφους της τότε εποχής. Δεν είχε μπροστά του απλώς έναν, αλλά πολλούς. Βέβαια τους λέει και μερικά πράγματα λίγο για να τους ευχαριστήσει, λίγο για να μπορέσει να έλθει σε επαφή μαζί τους και να τον προσέξουν. Αλλά στο τέλος όμως τους είπε αυτό που ήθελε. Τους μένουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός τανίν τώρα παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν. Ο Θεός ξεχνάει τα χρόνια που οι άνθρωποι δεν ήξεραν και τώρα παραγγέλει σε όλους τους ανθρώπους παντού όπου κι αν είναι να μετανοήσουν. Ο ίδιος επίσης ο Απόστολος Παύλος αργότερα στους πρεσβυτέρους της Εφέσου θα πει «Ημείς επίσταστε όσου δεν υπεστηλάμην των συμφερόντων του μη αναγγείλε ημίν και διδάξε ημάς δημοσία και κατοίκους διαμαρτυρώμενος Ιουδαίστε και έλυση την εις Θεόν μετάνοιαν και πίστην την εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν». Δεν μ' αρέλειψε, λέει, να πω στον καθένα να μετανοήσει, να κηρύξω στον καθένα μετάνοια, να καλέσω τον καθένα σε μετάνοια. Με λίγα λόγια αυτό έλεγε. Οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα τονίσουν ότι η καλοσύνη, η Χριστότητα και η μακροθυμία του Θεού έχουν ως σκοπό να μας οδηγήσουν σε μετάνοια. Ας μη αναφέρω εδώ τα χωρία. Και οι δύο τονίζουν ότι αν ο Θεός μας αφήνει να ζούμε, αν ενώ εμείς δεν το λογαριάζουμε και κάνουμε ό,τι θέλουμε, ο Θεός μας ανέχεται και μακροθυμεί, το κάνει αυτό για να μας φέρει σε μετάνοια, γιατί θέλει τελικά να μας σώσει.

για να σκεφτούμε τώρα έτσι, να κάνουμε ένα απλό υπολογισμό λογιστή, ας μου επιτραπεί. Πόσες φορές με τη σκέψη μας, με τα έργα μας, δεν έχουμε προδώσει και δεν έχουμε παραβεί τον νόμο του Θεού. Πόσες φορές δεν έχουμε προδώσει την αγάπη του. Αν ο Θεός έτσι ήθελε να εξαντλήσει τη δικαιοσύνη του σε αυτά που έχουμε πράξει, δεν θα έμενε κανείς επί προσώπου γης. Όλοι θα εξαφανιζόμασταν. Απόδειξη της μακροθυμίας του είναι ότι ζούμε και μας καλεί σε μετάνοια. Συνεχώς. Αλίμονο αν άφηνε ο Θεός τις συνέπειες, τις πνευματικές των όσων πράττουμε και των όσων σκεπτόμαστε, έτσι να μας καταβάλουν. Θα είχαμε καταστραφεί. Θα είχαμε διαλυθεί. Και όμως ο Θεός μας αφήνει και ζούμε και πάντα περιμένει τη μετάνοιά μας. Δεν θέλει ο Θεός, όπως λέει κάπου ο Ιερός Χρυσόστομος, να μας κολλάσει. Διότι αν ήθελε να μας κολλάσει, δεν θα μας έλεγε τίποτα για όλα αυτά. Θα μας άφηνε να ζήσουμε όπως ζούμε και τελικά θα μας έστελνε στην κόλαση. Θέλει να μας σώσει, γι' αυτό κάποιες φορές, σαν να μας απειλεί με όσα λέει. Όλα έγιναν για να μετανοήσουν οι άνθρωποι. Και δεν μετανοούν όμως, Και οι τιμωρίες του Θεού έχουν σκοπό να οδηγήσουν τους ανθρώπους σε μετάνοια. Είναι, ας πούμε, λέγαμε τα σκαμπυλάκια που δίνει ο Θεός στο παιδί του. Είναι πολλά από τα σκαμπυλάκια. Αυτό κυρίως το βλέπουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Εκεί ο Θεός επιφέρει ή επιτρέπει να επέλθει πλήθος κακών, αλλά οι άνθρωποι δεν μετανοούν. 2-3 φορές το αναφέρει αυτό στην Αποκάλυψη. Στο ένα το κεφάλαιο γίνεται λόγος για φοβερά κακά. Σημειώνεται όμως. Και η λυπή των ανθρώπων, οι ου καπεκτάνθησαν εν τες πληγές ταύτες, ου μετενόησαν εκ των έργων των χειρών αυτών, και ου μετενόησαν εκ των φόνων αυτών, και ου μετενόησαν εκ των φαρμακιών αυτών, ούτε εκ της πορνείας αυτών, ούτε εκ των κλεμάτων αυτών, των κλοπών δηλαδή. Δηλαδή, εδώ φαίνεται καθαρά στο ένα το κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στίχη 20-21. Δηλαδή, τι φαίνεται εδώ? Ότι ο Θεός επιτρέπει να έρθουν στους ανθρώπους όλα αυτά τα κακά που λέει η Αποκάλυψη για να μετανοήσουν. Και δυστυχώς οι άνθρωποι δεν μετανοούν. Και το λέει αυτό με λύπη. Εδώ καλό θα ήταν να τονίσουμε ότι εκείνος ο οποίος περιμένει να έρθουν άσχημες ώρες στη ζωή του και τότε να μετανοήσει, ίσως δεν θα μπορέσει να μετανοήσει. Δεν είναι τόσο αναγκαίο ότι τότε θα μετανοήσει. Σήμερον, εάν τη φωνή αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τα σκαρδία ημών, όπως λέει αλλού, ως εν το παραπικρασμό. Σήμερον λέει, σήμερον, τώρα, ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας, εδώ και τώρα, που λέγανε παλιά οι πολιτικοί, το εδώ και τώρα θυμάστε. Λοιπόν, εδώ και τώρα, και ακόμα και αυτός ο πόθος της πολιτικής εδώ και τώρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα χλωμό απίκρασμα του πόθου του ανθρώπου να συναντήσει εν μετανοία το Θεό. Αλλά εντελώς μεταμφιεσμένο. Τότε ακριβώς που δεν έχει κανείς καμία ανάγκη να σταθεί ενώπιον του Θεού και να διερωτηθεί, τι θέλει από μένα ο Θεός? Μετάνοια. Πλήρη μετάνοια από τα βάθη της ψυχής μου. Αυτή η μετάνοια πιάνει. Ενώ οι άλλοι, όπως βλέπουμε, δεν ξέρουμε αν θα πιάσει. Παρόμοια λέγονται και στο 16ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Και εκαυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι το όνομα του Θεού και ού μετενόησαν δούνε αυτοδόξαν και ευλασφήμισαν τον Θεόν του ουρανού εκ των πόνων αυτών και εκ των ελκών αυτών και ού μετενόησαν εκ των έργων αυτών. Με πόσο παράπονο το λέει ο Θεός. Όλα έγιναν για να μετανοήσουν και δεν μετανοούν.

Ποια είναι τώρα τα τρία χαρακτηριστικά της μετανοίας? Οι πατέρες εννόησαν βαθύτατα και το δράμα το οποίο δημιούργησε μόνος του ο άνθρωπος στον εαυτό του και τον σκοπό για τον οποίο ενυνθρώπισε ο Κύριος. Γι' αυτό πρώτοι αυτοί βίωσαν τη μετάνοια και έπειτα κήρυξαν και στους άλλους και δια του λόγου και δια της γραφίδος και δια του παραδείγματός τους κήρυξαν μετάνοια. Εδώ θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλά χωρία από τους πατέρες που μιλούν για τη μετάνοια, αλλά νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ έχουμε μερικά υπόψη μας και ας μη μακρύνει ο λόγος. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω, γι' αυτό να προχωρήσουμε προς το τέλος, λέει ο πατήρ Σιμεών. Πριν τελειώσουμε, νομίζω ότι καλό είναι να επισημάνουμε τρία χαρακτηριστικά σημεία της μετανοίας, τα οποία βρίσκουμε στην Αγία Γραφή και στους πατέρες της Εκκλησίας. Πρώτον, η μετάνοια είναι η συνισταμένη των εντολών. Υπάρχουν πολλές εντολές, αλλά όλες οι εντολές είναι μέσα στη μετάνοια. Να τη λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Τι σουν εστίν ειν ειν ημίν αυτή η προκειμένη του Θεού εντολή? Ποια είναι αυτή η εντολή που έχουμε σήμερα από το Θεό? Η μετάνοια. Και εξηγεί. Όπως όταν δημιούργησε ο Θεός τους πρωτοπλάστους και τους έβαλε στον παράδεισο, τους έδωσε όχι πολλές, αλλά μόνο μία εντολή και παρέβησαν αυτή τη μία εντολή, έτσι ο Θεός μετά την πτώση πάλι μία εντολή δίνει στους ανθρώπους. Η μετάνοια. Τι θέλει από μένα ο Θεός? Να μετανοώ. Όταν κανείς εγκολπωθεί αυτή τη μία εντολή και αρχίσει να μετανοεί, μέσα εκεί θα βρει όλες τις άλλες εντολές. Είναι αδύνατον να είναι κανείς εν μετανοία και να μην αγαπά. Να είναι εν μετανοία και να μην ταπεινοφρονεί. Να είναι εν μετανοία και να οργίζεται. Είναι αδύνατον να μην ειρηνεύει με τους άλλους. Είναι αδύνατον να μην βοηθεί τους άλλους. Είναι αδύνατον. Επομένως καταλαβαίνετε ότι μετάνοια δεν έχουν. Έτσι, αυτό φαίνεται στην ακτινογραφία που μας περνάνε τα λόγια του πατρός Σιμεών τώρα. Όπως λοιπόν κατά τις πρώτες ημέρες ο Θεός στον παράδεισο έδωσε μία μόνον εντολή, έτσι και τώρα, μετά την πτώση, ο Θεός δίνει μία μόνο εντολή, η μετάνοια. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εξομολόγησιν μηδός και δάκρυα και μετάνοιαν και τα άλλα που της εμείς φιλανθρωπίας δωρούμε. Βάζει δηλαδή στο στόμα του Θεού τα λόγια αυτά, ο Άγιος Χρυσόστομος, το συνηθίζει αυτό. Εξομολογήσου, δάκρυσε, μετανόησε, κάνε αυτή τη μία εντολή και όλα τα άλλα θα σου τα δώσω από τη φιλανθρωπία μου. Δηλαδή είμαι φιλάνθρωπος Θεός και θα σου δωρήσω και όλα τα άλλα. Δεύτερον, όλοι οι πατέρες και πρωτίστως η Αγία Γραφή συμφωνούν στο ότι ου κολαστισόμεθα εν το μέλλοντι ότι ημάρτωμε. Δεν θα κολαστούμε λέει στο μέλλον γιατί αμαρτήσαμε. Ουδέ κατακριθισόμεθα τούτου χάρη τρεπτής και αλλοιωτής λαχόντες φύσεως. Και ούτε θα κατακριθούμε γι' αυτό, γιατί η φύση μας είναι τρεπτή και αλλοιώνεται. Άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλο το βράδυ. Ο άνθρωπος και καν και λέει. Αλλά θα κατακριθούμε ότι αμαρτήσαντες, διότι αμαρτήσαμε ου μετενοήσαμε. Ουδέ στράφημεν εκ της πονηράς οδού προς τον Κύριο. Σε αυτό συμφωνούν όλοι οι πατέρες. Ο άνθρωπος δεν θα κολλαστεί, δεν θα τιμωρηθεί επειδή είναι αμαρτωλός. Αυτό το ξέρει ο Θεός και γι' αυτό ήρθε να μας σώσει. Τελικά θα τιμωρηθεί ο άνθρωπος και του αξίζει να τιμωρηθεί, διότι ενώ ο Θεός του προσφέρει τη συγχώρηση, ενώ ο Θεός του προσφέρει τη σωτηρία, ο άνθρωπος δεν μετανοεί. Διαλέγει δηλαδή να μην μετανοήσει. Αυτό μας λέει εδώ. Άρα και την κόλαση εκείνος τη διαλέγει, δεν το στέλνει κανείς. Διαλέγει να μην μετανοήσει. Τρίτον, η μετάνοια είναι για όλους και για πάντοτε. Είναι ατέλεστος. Δεν τελειώνει. Η μετάνοια και αρχίεστη και μεσότης και τέλος της των χριστιανών πολιτείας, λέγει ο Άγιος Παλαμάς. Δηλαδή, η μετάνοια χρειάζεται και στην αρχή και στο μέσο και στο τέλος της χριστιανικής ζωής. Και για τους αρχαρίους και για εκείνους που έχουν προχωρήσει αρκετά και για εκείνους που έχουν προχωρήσει πάρα πολύ, η μετάνοια είναι απαραίτητη. Η μετάνοια είναι μικρίστε και μεγάλης έως θανάτου, λέει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής. Γι' αυτό και ο Μέγας Αντώνιος, όταν επρόκειτο να τον πάρει ο Θεός από τη ζωή,
και μαζεύτηκαν άνθρωποι γύρω του. Σκεφτείτε, Μέγας Αντώνιος, 105 και 107 ετών, πόσο ήταν, μετά από τόσους και τόσους ασκητικούς αγώνες και θλίψεις και ερχομούς της Θείας Χάριτος και συστολές της Θείας Χάριτος με τους φοβερούς και φρικτούς και εξοντοτικούς εκείνους πειρασμούς στην έρημο, που πλησιάζουν και του λένε αν έχει να τους πει κάτι χρήσιμο, κάτι ωφέλιμο πνευματικά, ο Μέγας Αντώνιος τους λέει: ναι, όλοι σώζονται εκτός από μένα. Τι είναι αυτό? Σαρκωμένη εσχατολογία. Είμαι έσχατος πάνω. Και προσευχηθείτε να βάλω αρχή μετανοίας. Προσέξτε. Λίγο προτού φύγει από τη ζωή. Λοιπόν, να βάλω αρχή μετανοίας. Γι' αυτό λέει εδώ. Και για μικρούς και για μεγάλους, έως θανάτου, η μετάνοια είναι η ασφαλής βάση πάνω στην οποία πατάνε οι άνθρωποι, έτσι, του Χριστού. Η μετάνοια είναι και για μικρούς και για μεγάλους και μέχρι το τέλος, μέχρι τότε που θα πεθάνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση, όπως είπαμε και στην αρχή, να πει κάποτε ο άνθρωπος φτάνει τόσο, δεν χρειάζεται άλλο να μετανοήσω. Και εδώ που τα λέμε, όταν πράγματι ο άνθρωπος μετανοήσει, αισθάνεται τη γλυκύτητα της μετανοίας και δεν θέλει ποτέ να φύγει από την ψυχή του αυτή η κατάσταση. Ουδεμία των αρετών υψηλωτέρα της μετανοίας, ότι ουδέ τελειωθήνει το έργο αυτής, όποτε, λέγει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, καμιά από τις αρετές δεν είναι ψηλότερη από τη μετάνοια και το έργο της μετανοίας δεν τελειώνει ποτέ. Προσήκη γάρ αυτή πάσιν αμαρτωλής και δικαίης πάντοτε της βουλωμένης σωτηρίας τυχήν. Η μετάνοια δηλαδή αρμόζει σε όλους, και στους αμαρτωλούς και στους δίκαιους. Αρμόζει πάντοτε σε αυτούς που θέλουν να τύχουν σωτηρίας. Και ουδείς εστιν όρος τελειώσεως, ότι η τελειώτης και των τελείων όντως ατέλεστος. Γι' αυτό η μετάνοια ούτε κερίς ούτε πράξης περιορίζεται ως θανάτου, λέγει πάλι ο Άγιος Ισαάκ. Γι' αυτό έτσι έχει νόημα αυτό που λέει ο Μέγας Αντώνιος. Έτσι προσευχηθείτε να βάλω αρχή μετανοίας. Δηλαδή κάθε φορά μετανοείς και κάθε φορά αρχή μετανοίας βάζεις. Η μετάνοια λοιπόν δεν περιορίζεται ούτε σε ορισμένο καιρό, ούτε σε ορισμένες πράξεις, αλλά διαρκεί μέχρι το θάνατο. Διότι όσο κι αν μετανοήσει κανείς, δεν θα φτάσει ποτέ στο τέλος της μετανοίας.

0: Αδελφοί μου, τελειώνουμε εδώ. Σας κούρασα αρκετά, λέει ο πατήρ Σιμεών, και ο τρόπος με τον οποίο λέχθηκαν ήταν κουραστικός, αλλά προτίμησα αυτόν τον τρόπο για να μην πω δικά μου πράγματα. Προτίμησα τα λόγια των πατέρων. Θέλησα να πω στην αγάπη σας αυτά που λέει η Αγία Γραφή, αυτά που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτά τα οποία μας λένε όλοι εκείνοι οι οποίοι έζησαν τη μετάνοια και γνώρισαν την αξία της. Τι μένει σε εμάς, δεν θα πω τίποτε. Καθένας ας βγάλει το συμπέρασμα που θέλει. Εκείνο μόνο που θέλω να πω και να τελειώσω είναι ότι, όπως θα ξέρετε, σε κάθε ακολουθία και ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία, μια από τις αιτήσεις που κάνουμε προς το Θεό και θα κάνουμε ενώσο θα υπάρχει Εκκλησία, και την οποία αίτηση όλοι οι πιστοί ακούμε και χρειάζεται να συνομοφωνόμαστε προς το περιεχόμενό της, είναι αυτή. Λέμε, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών όσο μας μένει, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Καρπός αυτής της επίσκεψης της χάριτος της μετανοίας στην καρδιά μας και έτοιμα ακόμα, είναι αυτό που λέμε την ημέραν πάσαν τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα, δηλαδή η μέρα μας να κολυμπάει στη μετάνοια. Και επίσης στη Θεία Λειτουργία πάλι λέμε συχνά, συμπληρώνουμε και εμείς, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία. Η απολογία έχει να κάνει με τη μετάνοιά μας, πως θα βρεθούμε ενώπιον του Χριστού, μετανοημένοι ή δικαιωμένοι μέσα στον εγωισμό μας, δηλαδή θα του φανούμε άγνωστοι, εκείνος άγνωστος σε εμάς. Θα λέμε τον Χριστό και αντί να χαιρόμαστε θα φρύτουμε, να μας λέει έλα ο Χριστός κοντά μου, και εμείς θα ακούμε φύγε με τα πλανημένα μάτια και τα πλανημένα αυτιά που θα έχουμε. Αυτό μας λέει ο πατήρ σήμερα εδώ, και γι' αυτό μας κρούει λοιπόν τον κώδικα του κινδύνου. Μετανοείται. Γιατί και ο τίμιος πρόδρομος ξεκίνησε το κήρυγμά του, μετανοείται, είναι και γάρ τη βασιλεία των ουρανών. Μετάνοιε, μετάνοιε δηλαδή, όχι σαν απλώς μια αλλαγή ψυχοσυναισθηματικής καταστάσεως. Λες τώρα αυτό το κάνω, τώρα δεν το κάνω αυτό. Λοιπόν, και αυτή η αλλαγή έτσι φτάνει μέχρι το ψυχικό επίπεδο, που είναι ψυχολογικού τύπου. Εδώ χρειάζεται να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο υπάρχουμε. Να γυρίσει ο άνθρωπος ανάποδα με ποια είναι. Πώς το γάντι το φέρνει στο μέσα έξω, έτσι ακριβώς με τη μετάνοια ο άνθρωπος. Λοιπόν, έχει τα ίδια μάτια, αλλιώς βλέπει. Έχει τα ίδια αυτιά, αλλιώς ακούει. Έχει το ίδιο στόμα, άλλα λέει. Έχει τα ίδια χέρια, τα ίδια πόδια, αλλού πηγαίνει, αλλιώς φέρεται, αλλιώς συμπεριφέρεται στους άλλους. Είδε λοιπόν η Αγία Μετάνοια, η οποία τον άνθρωπο, θα λέγαμε, τον κάνει όντως άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος μετανοεί, θα λέγαμε ότι αγαπάει όντως τον εαυτό του. Σωστά. Δεν χαϊδεύει τον αρκισισμό του, όπως στις άλλες περιπτώσεις του. Δεν έχουμε μετά. Και αγαπάει όντως τον Θεό. Γι' αυτό αγαπάει κατά το δυνατόν σωστά και τον πλησίον. Χαίρετε, αδελφοί μου.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά, και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του Παπούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού, βρισκόμαστε και πάλι στη φιλόξενη συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είμαστε μαζί για να μαθητεύσουμε άλλη μια φορά στη σοφία των πατέρων της Εκκλησίας μας. Δάσκαλος και οδηγός μας και σήμερα θα είναι ο Αββάς Δωρόθεος, μέσα από το βιβλίο του Αββά Δωρόθεου Έργα Ασκητικά. Πριν περάσουμε να δούμε την ομιλία την οποία έχουμε επιλέξει για τη σημερινή μας εκπομπή, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά όλες και όλους όσοι επικοινωνούν με το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αφήνουν τα σχόλιά τους και τις απόψεις τους για αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι κάτι το οποίο μας ευχαριστεί ιδιαίτερα, μας βοηθά ιδιαίτερα στο έργο που έχουμε να κάνουμε και γι' αυτό το λόγο θα θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είναι το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640. Εκεί βρίσκεται η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, πρόθυμη πάντα να σημειώσει ότι έχετε να παρατηρήσετε για αυτήν εδώ την εκπομπή. Ας περάσουμε όμως στον Αββά Δωρόθεο και στην ομιλία που έχουμε επιλέξει για την σημερινή μας εκπομπή. Θα θέλαμε να τονίσουμε στην αγάπη σας ότι η σημερινή ομιλία, η σημερινή διδασκαλία που θα μοιραστούμε μαζί σας είναι ίσως η καλύτερη και η πιο διδακτική από όλες τις διδασκαλίες που υπάρχουν στο βιβλίο Αββά Δωρόθεου Έργα Ασκητικά, μια φιλόπονη προσπάθεια των εκδόσεων Ετοιμασία, των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στον Καρέα Αττικής. Ακριβώς επειδή πρόκειται για μια θαυμάσια ομιλία, θα θέλαμε να παρακαλέσουμε την αγάπη σας όσο το δυνατόν να δώσετε τη μεγαλύτερη προσοχή. Όταν θα τελειώσει η διδασκαλία αυτή, νομίζω πως θα συμμεριστείτε απόλυτα την άποψή μας ότι τουλάχιστον η σημερινή ήταν μια εξαιρετικά ωφέλιμη μαθητεία στους πατέρες. Ας περάσουμε όμως την καθεαυτή διδασκαλία. Ο τίτλος της είναι «Για το κτίσιμο και το αρμολόγημα των αρετών της ψυχής». Ας αφήσουμε όμως τον Αββά Δωρόθεο να μας μιλήσει. Η Αγία Γραφή λέγει ότι εκείνες οι μαίες που χάριζαν τη ζωή στα αρσενικά παιδιά των Ισραηλιτών, επειδή είχαν φόβο Θεού, έκτισαν για τους εαυτούς τους σπίτια. Άραγε μιλάει για ορατά κτίσματα. Και ποια σημασία έχει το ότι κτίστηκαν αυτά τα σπίτια από το φόβο του Θεού? Γιατί βέβαια εμείς διδασκόμαστε και τα σπίτια που έχουμε να τα εγκαταλείπουμε, αν χρειαστεί, για να κερδίσουμε το φόβο του Θεού. Ώστε λοιπόν δεν μιλάει για ορατό σπίτι, αλλά για το οικοδόμημα της ψυχής, που το κτίζει κανείς για τον εαυτό του, τηρώντας τις εντολές του Θεού. Με αυτό μας διδάσκει η Αγία Γραφή ότι ο φόβος του Θεού προετοιμάζει την ψυχή να τηρεί τις εντολές και με την τήρηση των εντολών κτίζεται και το οικοδόμημα της ψυχής. Ας φροντίσουμε και εμείς τους εαυτούς μας, αδελφοί μου. Ας φοβηθούμε και εμείς το Θεό και ας κτίσουμε για τους εαυτούς μας σπίτια για να στεγαστούμε σε αυτά όταν έρθει ο χειμώνας, οι βροχές, οι αστραπές και οι βροντές. Γιατί πραγματικά βρίσκεται σε πολύ μεγάλη δυσκολία όποιος δεν έχει σπίτι το χειμώνα. Πώς όμως κτίζεται το οικοδόμημα της ψυχής? Από το κτίσιμο του ορατού σπιτιού μπορούμε να διδαχθούμε πώς ακριβώς έχει το πράγμα. Γιατί αυτός που θέλει να κτίσει ένα υλικό σπίτι πρέπει να το σιγουρέψει από όλες τις μεριές και να υψώσει την οικοδομή ταυτόχρονα και από τις τέσσερις πλευρές. Και όχι τον ένα τείχο να φροντίζει και τους άλλους να τους παραμελεί. Γιατί έτσι δεν κερδίζει τίποτα. Παρά μόνο κάνει άδικο κόπο και έξοδα. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή. Πρέπει ο άνθρωπος να μην αμελεί κανένα μέρος από το οικοδόμημά του, αλλά να το υψώνει συμμετρικά. Αυτό ακριβώς σημαίνει εκείνο που λέγει ο Αββάς Ιωάννης: «Θέλω ο άνθρωπος να κατορθώνει λίγο από κάθε αρετή και να μην κάνει όπως μερικοί που αγωνίζονται για μία μόνο αρετή και επιμένουν σε αυτή
και γι' αυτοί μόνο εργάζονται, παραμελώντας τις υπόλοιπες. Γιατί αυτοί ίσως να έχουν και κάποια προτίμηση σε αυτή την αρετή και γι' αυτό δεν ενοχλούνται από το πάθος που τις εναντιώνεται, έτσι τους ξεγελάνε και τους βαραίνουν τα άλλα πάθη και δεν τους ενδιαφέρει, αλλά έχουν την εντύπωση ότι κάνουν και μεγάλο κατόρθωμα. Αυτοί μοιάζουν με εκείνον που κτίζει έναν τοίχο και τον υψώνει όσο μπορεί, συγκεντρώνοντας όλη του την προσοχή στο ύψος του και έχοντας την εντύπωση ότι κατόρθωσε κάτι μεγάλο. Δεν καταλαβαίνει όμως ότι αν έρθει δυνατός άνεμος θα τον γκρεμίσει, γιατί στέκεται μόνος του, χωρίς να έχει σύνδεσμο με τους άλλους τοίχους. Ούτε σκεπή μπορεί να φτιάξει για τον εαυτό του με έναν μόνο τοίχο, επειδή είναι εκτεθειμένος από όλες τις άλλες πλευρές. Δεν πρέπει όμως να γίνεται έτσι. Αλλά όποιος θέλει να κτίσει το σπίτι του και να φτιάξει για τον εαυτό του στέγη, πρέπει να υψώσει την οικοδομή από όλες τις πλευρές και να τη σιγουρέψει από κάθε κίνδυνο.

ανοίξει το θεμέλιο που είναι η πίστη. Γιατί χωρίς την πίστη, όπως λέει ο Απόστολος, είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς το Θεό. Και έτσι, πάνω σε αυτό το θεμέλιο, να κτίζει συμμετρικά την οικοδομή. Του δόθηκε μια ευκαιρία να κάνει υπακοή. Πρέπει να βάλει ένα λιθάρι υπακοής. Συνέβη και να οργιστεί κάποιος αδελφός μαζί του. Πρέπει να βάλει ένα λιθάρι μακροθυμίας. Του δόθηκε ίσως μια ευκαιρία για εγκράτεια. Πρέπει να βάλει ένα λιθάρι εγκράτειας. Έτσι, σε κάθε ευκαιρία που συναντάει για να ασκήσει μια αρετή, πρέπει να βάζει ένα λιθάρι στην οικοδομή και έτσι ολόκληρα να την υψώνει με ένα λιθάρι συμπάθειας, ένα λιθάρι εκοπής θελήματος, ένα λιθάρι πραότητας και με τα παρόμοια. Πάνω απ' όλα όμως, πρέπει να καλλιεργεί την αρετή της υπομονής και της ανδρείας. Γιατί αυτές είναι οι γωνίες και με αυτές στερεώνεται η οικοδομή και ενώνονται οι τείχοι μεταξύ τους, χωρίς να γέρνουν και να κάνουν ενδιάμεσα ρογμές. Χωρίς αυτές, δεν έχει κανείς τη δύναμη να ολοκληρώσει καμία απολύτως αρετή. Γιατί αν δεν έχει κανείς ανδρεία στην ψυχή, ούτε υπομένει. Και χωρίς υπομονή, δεν μπορεί κανείς να κατορθώσει τίποτα. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, «Με την υπομονή σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας». Πρέπει ακόμα αυτός που κτίζει να βάλει ενδιάμεσα στα λιθάρια λάσπη. Γιατί αν βάλει λιθάρι πάνω σε λιθάρι, χωρίς να βάλει ενδιάμεσα λάσπη, σπάζουν τα λιθάρια και γκρεμίζεται η οικοδομή. Λάσπη είναι η ταπείνωση, επειδή γίνεται από χώμα και πατιέται από όλους. Κάθε αρετή λοιπόν που γίνεται χωρίς ταπείνωση δεν είναι αρετή. Όπως ακριβώς λέει και το γεροντικό. Όπως είναι αδύνατο να φτιάξουμε βάρκα χωρίς καρφιά, έτσι είναι αδύνατο να σωθεί κανείς χωρίς ταπεινοφροσύνη. Πρέπει λοιπόν ό,τι καλό κάνει κανείς να το κάνει με ταπείνωση, ώστε με την ταπείνωση να διατηρηθεί το καλό. Ακόμα, πρέπει η οικοδομή να έχει και τα λεγόμενα ημαντώματα. Αυτά είναι η δάκρυση που στερεώνει την οικοδομή και ενώνει τον ελιθάρι τόλο, την γερά την ομορφή. Η στέγη είναι η αγάπη. Είναι η τελείωση όλων των ετών, όπως ακριβώς και η στέγη του σπιτιού. Κατόπιν, μετά τη στέγη, το ετήσιμο της ταράτσας. Ποιο είναι το ετήσιμο? Είναι γραμμένο στον νόμο. Αν κτίσετε το σπίτι σας, φτιάξετε το δώμα, φτιάξετε και πλητίσμα ωραία, για να μην παίρνουν τα παιδιά σου. Το πτήσμα είναι η ράψη. Αυτή είναι η που όνει σάρτη. Και ω κάθε πρέπει να γίνει ταπείνωση, σύμφωνα με τον τρόπο που είπαμε, ότι κάθε λιθάρι, το που θέλει πνοσλή, έτσι η ελίωση τη αρετή, έχει ανάγκη από ταπείνωση. Και όταν οι άγιοι προοδεύουν στην αρετή, φτάνουν στην ταπείνωση. Όπως ακριβώς πάντοτε λέω, όσο εσύ κάνει το Θεό, τόσο πιο αμαρτωλή βλέπει τον εαυτό. Όμω είναι παιδιά που είπε όμω, μην παίρνουν εδώ. Τα παιδιά είναι ηλμοί, που είναι την αρχή, του οποίου πρέπει να φυλάει κανεί με την ταπείνωση, για να μην πέσουν από το δωμά, που είπε ότι είναι τελείωση των αρετών. Δέστε λοιπόν, λύσε το ίδιο. Έχει το κάρι του, χει και τη σκη του. Έχει το ετύχημα του δωμά, και με ένα λόγο είναι έτοιμη. Μου όμω του λέει τίποτα. Ναι, τα λείψε με κάτι. Πρέπει να φτιάξει το θεσμό. Για μια φορά. Σημαίνει να βάλει κανείς τον κόπο της αρετής, ιδίως δεν χρειάζεται επίγνωση, να τον χάνει. Είναι γύρω-γύρω, χωρίς να μπορεί να τελειώσει το έργο, βάζοντας και βγάζοντας το ίδιο λιθάρι. Είναι ακόμα και άλλοι που βάζουν νέα λιθάρι, βγάζουν. Να τι εννοώ. Έρχεται ένας αδελφός και σου λέει ένα λόγο που σε συναχωρεί, σε γόνι, και εσύ όπως βασμάνια. Να, έβαλες κιόλα ένα λιθάρι. Τα βάλες άλλον αδελφό. Με έβρισε ο τάδε. Αυτό και αυτό μου είπε. Και εγώ όχι μόνο δεν μίλησα, αλλά το έβαλα και μετάνια. Έβαλες λιθάρι και έβαλες δύο. Πάλι συμβαίνει να βάζει κανείς μετάνια. Θέλω να το ξαφύγει και τον θέλει τα πίστη στην κοινοδοξία. Αυτό σημαίνει το να βάζει κανείς ένα λιθάρι να του σαβγάρει. Κι όσο όμως μετανοεί με επίγνωση, πείθει τον εαυτό του είναι δικό του ασφάλμα και ότι θέλει να γιώσει. Αυτό σημαίνει να μετανοεί κανείς με επίγνωση. Άλλος επίσης, αυτή η σιωπή, αλλά όχι με επίγνωση, επειδή πιστεύει ανερετή. Αυτό δεν κοιτά. Εκείνος όμως σιωπή με επίγνωση, πιστεύει την ανάξιο να μιλήσει όπου οι πατέρες. Αυτή η ακρίβωση είναι η επίγνωση. Συμβεί πάλι, μην είχε μεγάλη διαγένεια αυτού, από διαφορά γνώση, το να μην έχει όμως κανείς μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του με πείνωση, σημαίνει ότι έχει αυτή η συνέστηση και η βιωματική εμπειρία πως δεν είναι τίποτα. Πως δεν είναι άνευ ρηθεί ούτε άνθρωπος. Όπως αδειβώσει και ο άσυξη, αυτό παρά. Αφού δεν είσαι άνθρωπος, τι λες μέσα στους άνθρωπους.

Πάλι, όταν υπηρετεί κανείς κάποιο άρρωστο, μόνο και μόνο για να πάρει μισθό, και αυτό επίσης το έργο δεν γίνεται με επίγνωση. Και αν του συμβεί κάτι λυπηρό, αμέσως σταματάει το καλό του έργο και δεν το ολοκληρώνει, γιατί δεν το κάνει με επίγνωση. Εκείνος όμως που υπηρετεί με επίγνωση, το κάνει γιατί έχει ήδη αποκτήσει συμπάθεια για αυτόν που πάσχει, γιατί έχει αποκτήσει ευσπλαχνική διάθεση. Όποιος έχει τέτοιο σκοπό, οτιδήποτε και αν τον συμβεί, είτε θλίψη εξωτερική, είτε ο ίδιος ο άρρωστος δυσανασχετήσει μαζί του, αυτός υπομένει ατάραχα, έχοντας συγκεντρώσει την προσοχή του στο σκοπό του και πιστεύοντας ότι περισσότερο ευεργετεί ο άρρωστος αυτόν παρά αυτός τον άρρωστο. Πιστέψτε με ότι και από πάθη και από πολέμους ανακουφίζεται όποιος με επίγνωση υπηρετεί έναν άρρωστο. Εγώ πραγματικά γνώρισα αδελφό που τον πολεμούσε η αισχρή επιθυμία και επειδή ακριβώς υπηρετούσε με επίγνωση κάποιον άρρωστο που έπασχε από δυσεντερία, απαλλάχτηκε από τον πόλεμο. Και ο Ευάγριος λέει για κάποιο μεγάλο γέροντα ότι απάλλαξε έναν αδελφό που ταραζόταν από νυχτερινές φαντασίες προστάζοντάς τον να νηστεύει και να υπηρετεί ασθενείς. Και όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε «Τίποτα απολύτως δεν σβήνει τα πάθη όπως η ευσπλαχνία. Και αν ασκείται κανείς από κενοδοξία ή πιστεύοντας ότι αυτό που κάνει είναι αρετή, αυτός δεν ασκείται με επίγνωση». Γι' αυτό λοιπόν αρχίζει να εξουδενώνει τον αδελφό του, πιστεύοντας για τον εαυτό του ότι είναι κάτι σπουδαίο. Και έτσι βρίσκεται στην κατάσταση εκείνου που όχι μόνο βάζει ένα λιθάρι και χαλάει δύο, αλλά κινδυνεύει να γκρεμίσει και ολόκληρο τον τοίχο, κατακρίνοντας τον πλησίον. Αυτός όμως που εγκρατεύεται με επίγνωση, δεν πιστεύει ότι κάνει αρετή. Ούτε θέλει να τον επαινούν σαν ασκητή, αλλά πιστεύει ότι με την εγκράτεια αποκτά τη σοφροσύνη και από αυτή φτάνει στην ταπείνωση, όπως λένε και οι πατέρες. Ο δρόμος της ταπεινώσεως είναι η σωματική κόπη που γίνονται με επίγνωση και άλλα σχετικά. Και με λίγα λόγια, με τέτοιο τρόπο πρέπει να ασκεί κανείς την αρετή, ώστε να την αποκτήσει και να γίνει ένα με αυτήν. Και έτσι αποδεικνύεται, όπως είπαμε, καλός και τεχνίτης οικοδόμος, έχοντας τη δυνατότητα να κτίσει με ασφάλεια το σπίτι του. Όποιος λοιπόν θέλει να φτάσει σε τέτοια καλή κατάσταση με τη βοήθεια του Θεού, δεν πρέπει να λέει «Είναι μεγάλες οι αιρετές και δεν μπορώ να τις φτάσω». Γιατί αυτό το λέει όποιος δεν ελπίζει στη βοήθεια του Θεού ή όποιος από οκνηρία είναι απρόθυμος να καταπιαστεί με ζήλο σε κάτι καλό. Παίρνουμε όποια αρετή θέλετε, για παράδειγμα. Θα δείτε ότι είναι στο χέρι μας αν θέλουμε να την κατορθώσουμε. Λέγει παραδείγματος χάρη «Να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Να μην σταθείς στο πόσο απέχεις από την αρετή και να αρχίσεις να δηλιάζεις και να λες «Πώς μπορώ να αγαπήσω τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου? Πώς μπορώ να νοιάζομαι για τις στεναχώριες του σαν να ήταν δικές μου και μάλιστα όσες